0: Μέση.
1: Ναι. Λουμπάγκα. Όχι, τα λουμπάγκα του.
0: Όχι τον Μέση, τη Μέση. Για τη Μέση, γιατί. Ναι, μείναμε, κλειδώσαμε.
1: Λοιπόν, είναι οπότε... ηλικία, Γιώργο μου. Μπορεί να μην το. Πώς το λένε.
0: Ηλικιακό το θέμα.
1: Είναι ηλικιακό. Μπορεί να μην το παραδέχεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά μια τον πονάει το δόντι του. Μια η μέση του. Μια το χέρι του. Μια το πόδι του. Πιάστηκε η μέση του, έμεινε και το παιδί δεν είναι εδώ.
0: Περαστικά, ρε.
1: Περαστικά. Ιωσήφ, περαστικά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, 11 του μήνα, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, έχουμε και εορταζούμενο. Α, σήμερα, ναι. Οι Αργύριδες γιορτάζουν, χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Αργύριδες, Αργυρούλες, γενικώς, και όσοι έχετε γενέθλια επίσης. Περιμένουμε να σας δούμε στο στούντιο papakirialfm.gr όπως κάθε πρωί. Η Μαρία Χριστοδούλου, χαμογελά στο δωμαράκι.
1: Το καριτσάκι μας.
0: Αυτό το γουστάρο του που το ανακοινώνω τώρα, 2-11-200-8-200. Η κυρία Εύη Βικιπλιώτη.

0: Τώρα αυτό που είπαμε ότι η ΑΕΚ είναι σαν τη ζωή, γιατί έχει κλάμα, δάκρυ, χαρά μεγάλη κτλ. Ρε παιδιά, η αλήθεια είναι ότι όποιο θέμα και αν πιάσεις, εγώ εχθές ειλικρινέστατα το λέω, καταρχήν είναι μία σε ελάχιστες φορές που θυμάμαι τον εαυτό μου πιο ψύχρεμο από τη γυναίκα μου. Επειδή οδηγούσα το αυτοκίνητο, θέλαμε να πάμε στον Ημιτό. Είχαμε ραντεβού σε ένα φιλικό σπίτι. Τρεις που ήμασταν καλεσμένοι, δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στο σπίτι. Εγώ παρακάλεσα τη Γιούλη, σε παρακαλώ, πάρκαρε κάπου και πάμε με τα πόδια.
1: Φαντάσου.
0: Δεν μπορούσαμε να περάσουμε απέναντι. Υπήρχε κάποια εκδήλωση από αυτές που γίνονται κάθε μέρα στην Αθήνα ή τέλος πάντων πολύ συχνά. Τρέξιματα, ποδήλατα και πάλι. Δεν μπορούσαμε. Ρωτάγαμε τους αστυνομικούς που μας είχαν κόψει το δρόμο.
1: Ναι.
0: Υποδείξτε μας κάποιο δρόμο να περάσουμε την απέναντι πλευρά της Λιουπόλεως.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε άνθρωπος.
1: Φαντάσου, Γιώργο μου, τώρα την ταλαιπωρία που εσύ, βεβαίως εσείς υποστήκατε την Κυριακή. Καθημερινά τι γίνεται στους δρόμους με τους άνθρωπους. Και το λέω και εγώ γιατί από εδώ κατεβαίνω νότια, κατεβαίνω Συγκρού. Γιατί τραβάω και να πάω και να γυρίσω. Είναι ο κόσμος πραγματικά φτάνει στη δουλειά του. Ένα, δηλαδή με τα νεύρα του σε οριακό σημείο, εξαντλημένος, και γυρίζει στο σπίτι του πάλι στην ίδια κατάσταση.
0: Εσύ, σου λέω ότι χθες ήμουν πιο ψυχρέμος γιατί έχει σταματήσει τελείως η κίνηση σε ένα στενάκι. Ούτε ξέρω πώς το λένε. Σε ένα στενάκι. Γιατί έχουν απαγορεύσει να περάσει απέναντι, ξέρω εγώ, στην πλατεία του Ημίτου. Οπότε είχε κολλήσει τελείως το πράγμα. Και είναι από πίσω μια σειρά αυτοκίνητα και μοτοσυκλετιστές. Ο ένας ο μοτοσυκλετιστής, επειδή ο άνθρωπος προφανώς είχε γίνει εντελώς τουρμπο, είχε 4-5 φορές γυρίσει γύρω-γύρω και φτάνοντας στο ίδιο σημείο, κοίταζε στη φάση, τράβα μωρή από εδώ και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν σε φάση να πλακωθεί με οποιονδήποτε είχε μπροστά του.
1: Ναι, εκεί αυτό είναι.
0: Εντάξει, οκ, αυτό είναι. Εδώ είναι που λέμε, παιδιά, το κάψαμε. Ναι, το κάψαμε. Έτσι, και είναι απλό καθημερινό. Όσο απλό και καθημερινό είναι και το θέμα της ακρίβειας. Που ό,τι και να συζητάμε τώρα, χανταϊούς, ντρόουν, ό,τι γουστάρετε
1: πολιτικά,
0: να βάλετε.
1: Πολιτικά, τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στη Real News της Κυριακής που έχει προκαλέσει, εντάξει δεν θα συζητάω, πολύ μεγάλη κουβέντα και πολιτική αντιπαράθεση βεβαίως, γιατί δεν είχε ξαναμιλήσει ο πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργού μετά την παρέτησή του τον Αύγουστο του 2022.
0: Για δημοσιογραφικά είναι εξόχως ενδιαφέρουσα.
1: Έτσι.
0: Αλλά είπα για την ακρίβεια, γιατί στα αλήθεια πιστεύω ότι οτιδήποτε ρε παιδάκι μου ήταν να... Πώς να πω τώρα, πρέπει να υπάρχει ένα κενό, ένα διάστημα, να υπάρχει μια δυνατότητα να μπορείς να το παλέψεις, να συζητήσεις, να για άλλα πράγματα.
1: Δεν παλεύεται αυτό, είναι απάλευτη.
0: Αυτό εδώ το πράγμα το οποίο θεωρώ ότι καλά τα έχουμε καταφέρει. Είμαστε μια φοιβικοπαιδική παρέα εχθές. Είχαμε δηλαδή, συναντηθήκαμε φίλοι που είμαστε φίλοι από το σχολείο ακόμα. Λοιπόν, ρε παιδιά, να ακούς ανθρώπους που τα έχουν καταφέρει καλά στη ζωή τους, το ξαναλέω. Να λένε ότι έχουν φτάσει τα κεράσια να έχουν ούσο το μοσχάρι. Εκείνη τη στιγμή έχεις μπλοκάρει, ξέρεις, το κοιτάς και λες τώρα. Αυτό θα λέει, παιδάκι μου. Αυτός κατάφερε ζωή του, ξέρω, έφτιαξε ένα εργοστάσιο κάποια στιγμή.
1: Ναι, αλλά βλέπεις όμως, Γιώργο, ότι πια ακουμπάει τους πάντες. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως.
0: 5,6 ήταν, 5,4.
1: Ναι, 5,4 τον Απρίλιο, εκτείναξη. Με ανατιμήσει 19% στο μοσχάρι. Και το λέω το μοσχάρι, γιατί ακούω για το βοδινό, εκείνο, το άλλο. Δεν φτάνει. Δεν μπορεί να δίνει μια οικογένεια 22 και 23 ευρώ για να πάρει ένα κιλό κιμά. Και δεν παίρνει πια κιλό κιμά. Εγώ που πάω στο Ακροπολείο βλέπω ανθρώπους που έρχονται και πραγματικά και παίρνουν μισό κιλό πλέον και όχι κάθε εβδομάδα. Το ξεχνάμε αυτό. Απλώς λέω ότι τώρα και φαίνεται νέο αδιέξοδο στο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί λένε ότι το Ιράν μέσω του Πακιστάν έδωσε την πρότασή του και τώρα έχει βγει ο Τραμπ και λέει ότι είναι απαράδεκτη η πρόταση του Ιράν και τέλος, για τέλος αυτοσυγκράτησης μιλάει η Τεχεράνη. Άρα δεν βλέπω τέλος του πολέμου εκεί.
0: Εγώ όχι, δεν βλέπω μόνο.
1: Να το βάλω σε μια άλλη βάση, μάλλον.
0: Για να είμαι ειλικρινής. Τι να δω. Στο παραπέντε ή στο και πέντε. Αφού έχουμε τόσες πολλές αντιφατικές δηλώσεις, τόσες πολλές αντιφατικές τοποθετήσεις. Όταν έχεις τέτοια έλλειψη σοβαρότητα στο κορυφαίο επίπεδο. Ο πλανητάρης έχει καταντήσει να είναι. Συγγνώμη, παλιάτσε, θα χρησιμοποιήσω το δικό σου nickname, έτσι, το δικό σου ονοματάκι. Παλιά σα υπογράφει ένα φίλο εδώ, ο οποίο έχει και παράκληση να βγάλουμε τον Ιωσήφ, να τον αφήσουμε τον Ιωσήφ, παιδιά, σήμερα μπα και εσύ να έρθει αύριο και να επιστρέψει ο καθένα στην κανονικότητά του. Να πω ότι πραγματικά είναι ένα κλόουν, ένα παλιάτσο. Ένα παλιάτσο πολιτική. Δεν είναι δυνατόν κάποιο να προσπαθεί να κάνει μια σωστή ανάλυση και να παραβλέπει ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστία. Ό,τι και να λέει, σκατάρινε. Δεν υπάρχει. Ό,τι και να λέει, δεν σε νοιάζει. έχει πια χάσει τόσο πολύ την αξιοπιστία του, που τι να κάτσουμε να πούμε για το πότε τελείωσε ο πόλεμος που λέει η Αμαλία. Από ό,τι φαίνεται, είμαστε όπου πάει και όπου έρθει. Και ο τύπος κονομάει την ίδια ώρα που γίνεται όλος αυτός ο μικρός χαμός, κονομάει 3 εκατομμύρια. Αυτός και μια στενή παρέα από τις πετρελαιάδες, τους Drill Drill Drill Baby.
1: Ναι, εντάξει, έχει δίκιο ο Γιώργος αυτό και καταλαβαίνετε ότι σε μια έτσι και έτσι υπήρχε ακρίβεια και πριν το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με όλα αυτά που γίνεται και την αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά και το πετρέλαιο πάλι να ύπταται στα 105 δολάρια το βαρέλι, καταλαβαίνετε ότι η ακρίβεια θα ενταθεί. Είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχη της αφίσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφίσης που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε 3 θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34.
0: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτίσει πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την πιο εύκολη αναγνώριση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκαιο. Πολύ μου άρεσε αυτό. Μεγεθυντικός φακός για να πάει ο άλλος να δει.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρωτοβουλία.
0: Είναι και έξυπνο. Να πω και κάτι ακόμα γιατί. Εγώ δεν είμαι πολύ των αγορών και το ξέρετε οι περισσότεροι τουλάχιστον. Μου κάνει εντύπωση και στο σούπερ μάρκετ και σε ένα από τα πολύ μεγάλα μαγαζιά, πολύ μεγάλα μαγαζιά ένδυση εννοώ, αν έλεγα μαγαζάρα θα καταλάβατε ότι είναι και ποιο μαγαζί λέω. Έχουν ψιλοκαταργηθεί ή τουλάχιστον έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι που είχε την ώρα που πλήρωνες. Πας, τα βάζεις σε... ξέρω τι έχεις πάρει από... λάχανα μέχρι μπουκάλια με νερό, όπως εγώ. Μάλιστα. Τα είχα πάρει λοιπόν αυτά. Και πάμε και τα βάζουμε, με τις εντολές της κυρίας Γιούλης βέβαια, τα βάζουμε σε ένα πράγμα, σαν καλάθι είναι. Και αυτό τα μετράει όλα και μετά διαβάζει τους κωδικούς και σου βγάζει το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Έκανα το σταυρό μου. Δηλαδή μου φάνηκε τόσο πολύ προχώ. Δεν το είχα ξαναδεί. Προφανώς περισσότεροι που πηγαίνετε περισσότερο από μένα σε σούπερ μάρκετ, μαγαζιά κτλ. Θα τα έχετε δει. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και σκέφτηκα, θα μου πεις στραβό μυαλό έχεις, πιθανότητα να έχετε δίκιο, ότι αυτές είναι θέσεις εργασίας. Κάθε καλάθι έχει αντικαταστήσει έναν άνθρωπο. Αυτό. Μόνο το βάζω στο τραπέζι γιατί πολλοί μπορεί να. Που είναι, κοίτα να δεις καλή τεχνολογία κτλ. Ναι, αλλά με κάποιο τρόπο AI από εδώ. Καλάθια μετρητές από εκεί. Με συγχωρείτε πολύ, δεν ξέρω τι θα μείνει να μην κάνουμε μόνοι μας πια.
1: Και λέγαμε για την ακρίβεια και για την εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο. Βεβαίως, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε. Θα πω λίγο τις αυξήσεις. Δεν θα τα πω όλα. Απλώς για να κάνουμε και μια κουβέντα.
0: Πες, αυτό θα σε έτσι και σαν νοικοκυράπη.
1: Ναι. Αυξημένες λοιπόν οι τιμές του μοσχαριού κατά 19,2% από ένα χρόνο νωρίτερα. Του αρνιού 13,3% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Στα φρούτα, τα λαχανικά και τις σοκολάτες και τον καφέ, η αύξηση των τιμών ξεπέρασε το 7% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και η μαργαρίνη το 11%. Το χοιρινό κρατιέται ακόμα. Είναι η αύξηση του ήταν 1,2%, μια μικρή αύξηση. Βεβαίως το ελαιόλαδο έχει πέσει τιμή, κοντά στο 18%. Ξέρεις πόσο ήταν η αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης? 53,2%. Στο κίνησης, 32,4%, του φυσικού αερίου 19,3% και του ηλεκτρισμού κατά 14% και της βενζίνης κατά 17,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτά είναι πραγματικά είναι σοκαριστικές οι αυξήσεις.
0: Θα σου πω τι κατάλαβα εγώ διαβάζοντας όταν έγινε ανακοίνωση τέλος πάντων για την άνοδο του πληθωρισμού. Το πρώτο που κατάλαβα είναι ότι αφορά πάρα πολύ τον τομέα της ενέργειας. Ενέργεια είναι και στο σπίτι σου, ενέργεια είναι και στο αυτοκίνητό σου, ενέργεια είναι παντού. Μεταφορές. Πώς είναι δυνατόν να μην αυξηθούν οι μεταφορές όταν αυξάνεται το πετρέλαιο. Τα τρόφιμα, τα οποία και στο σούπερ μάρκετ και στο φθηνότερο σούπερ μάρκετ, πρέπει να πω ότι έχουν τραβήξει ανηφόρα χοντρά. Έτσι. Αυτά που είπε η Αμαλία για το κρέας και τα λοιπά, τα ξέρουμε όλοι, δεν χρειαζόμαστε κανένα μυαλοπόλη να μας τα δείξει. Και βεβαίως, Αμαλία, αυτό το οποίο ακούω. Λες, έχω ένα διαμέρισμα και θέλω να το νοικιάσω. Και γίνεται της τρελής.
1: Ας αυτό το εστιαστικό. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Έτσι. Και να σου πω κάτι. Είναι να βγάλουμε το διαμέρισμα σε πληστηριασμό.
1: Ακριβώς. Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Και εγώ δεν λέω να μην ζητάνε ιδιοκτήτες και κάποια χρήματα. Αλλά πια το ότι ένα διάρρη έχει φτάσει, με ένα δωμάτιο εννοώ, έχει φτάσει 700 και 800 ευρώ. Έτσι, και ένα και παραπάνω και μια γκαρσονιέρα 600. Ποιο μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα.
0: Τι να σου πω, ειλικρινά και ξέρεις, σκέφτεσαι ρε παιδάκι μου, όπως είπα πριν, ότι πας και εγώ βλέπεις την αντικατάσταση των ανθρώπων από μηχανές. Ένα πράγμα. Ένα δεύτερο. Λες, ρε παιδιά, τι παίρνετε εσείς,
1: ναι.
0: τι σας δίνουνε, τι παίρνεις σαν μισθό. Ακούς το μισθό, ακούς και το ενίκιο και είναι μία ή άλλη. Δηλαδή το μισθό ενός ανθρώπου να του περισσεύουν 2-3 εκατοστάρικα, πώς να τη βγάλει.
1: Ναι, όπως το λες ακριβώς. Άρα λοιπόν το θέμα της ακρίβειας, θεωρώ και της οικονομίας και της ακρίβειας κυρίως είναι το πιο σοβαρό. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις πλέον, Γιώργο. Είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες.
0: Πάντα ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μόνο που τώρα πιστεύω ότι έχει εκτιναχθεί πραγματικά. Γιατί κάποια στιγμή λες, όπα παιδιά. Ξεκινήσαμε από εκεί, φτάσαμε εδώ και πιστεύουμε ότι κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Ότι συζητάμε για πληθωρισμό της τάξης του 5,4
1: έτσι,
0: μετά από χρόνια ανόδου του πληθωρισμού. Είναι και τόσο μεγάλη, έτσι. Έχει χαθεί μπάλα.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο, το Brent, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτές οι αρνητικές εξελίξεις με την εγκυχηρία και με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, την απέρριψε την πρόταση, την ελληνική πρόταση ο Τραμπ. Την απέρριψε, ύπταται το πετρέλαιο πάνω από το κοντά στα $106 το βαρέλι. Την απέρριψε. Όχου, όχου θα πω εγώ. Αχ, βαχ. Αυτό λέω μόνο, γιατί τι μας περιμένει.

0: Να πω ένα ευχαριστώ. Από καρδιάς, ναι. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Θα επαναλάβω πάντως, γιατί δεν θέλω να κάνετε σχέδια και όνειρα. Άλλος είναι ο νοικοκύρης, άλλος τα κανονίζει αυτά. Δεν χρειάζεται από εμάς από εδώ να λέμε τίποτα σχετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς και βεβαίως θα ευχαριστήσω και εκ μέρους του Ιωσήφ τα πάμπολα περαστικά που έχετε στείλει. Έτσι.
1: Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα όπορα λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο ψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Αλήθεια, εσύ τρως λαχανικά? Πώς δεν τρώω? Ναι, μετά θα πάω από τα Lidl για μαρούλια, ντομάτες και αγκουράκια, ό,τι πρέπει για τη μεσημεριανή σαλάτα. Τρώω λαχανικά, φαίνεται.
0: Είδες που έλεγα πριν για τον πλανητάρχη ότι είναι παλιά τους και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο παλιάτος και λέει αλλάζω παρατσούκλι άμεσα μετά τη σύγκριση με τον πλανητάρχη. Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω ότι έχεις τον καλύτερο τρόπο να την αντιμετωπίσεις όπως το αξίζει. Πραγματικά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η Usert, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρεντερικ. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederikuniversity.gr. Το Frederik University είναι μία λέξη. Ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Εδώ. Επιστρέψαμε, Real FM, μαζί με τον George. Το κουδαλά είναι πρόσωπο έκπληξη. Εντάξει, τα μηνύματα γίνεται χαμός.
1: Εντάξει,
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλεια.
0: Εντάξει, μην του λέτε, μην είναι και ψυγκίνητος, μην δεν θέλω να πω παραπάνω.
1: Αυτό είναι και μεγάλη, πώς να πω τώρα. Είμαι εδώ γιατί ένας φίλος, το ξέρετε, ξέρετε τη σχέση που εγώ έχουμε με τον Ασία εδώ και τόσα χρόνια. Έχει τη μέση. Τελεία πάμε.
0: Λουμπάγκα, λουμπάγκα. Του καλαμαράκι. Όχι, δεν έπαθε λόγω Βαλένθια, βρε παιδιά. Δεν το έπαθε λόγω τη Βαλένθια.
1: Καλά, νομίζει.
0: Λοιπόν, αφού είδε την κλίτα, το κάνω, το κλείνω. Άλλο θα πει. Δεν θα έρθει κάποια στιγμή.
1: Άστο ρε παιδί, η μέση. Είπα, ο μέση τη μέση. Τελεία παύλα. Τώρα αν έρθει η Βαλένθια.
0: Όχι, το γράφουν οι ακροατέ γιατί ξέρουν περσινό πρόκειται.
1: Αδερφό, όχι ένα φίλο, αδερφό μου. Κανονικά. Έχει πάει γήπεδο, παιδιά, είναι πανάθα μέχρι κόκαλο. Ακόμα και όταν έπαιζε αλλού ήταν με τον Παναθηναϊκό φανατικά. Σηκώθηκε και έφυγε πριν τελειώσει το παιχνίδι. Τόσο πολύ είχαν σπάσει τα νεύρα του.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, άστο να τελειώσει αυτή η χρονιά για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, να τελειώσει.
1: Η επόμενη να πάρει ένα κανονικό προπονητή.
0: Ωπα, νάτα, νάτα. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει, έχει ένα παιχνίδι ακόμα από την 20, έτσι δεν είναι με την Βαλένθια.
1: Μακάρι και το ευχόμαστε, ρε παιδί, την Τετάρτη.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Ακριβώς. Ναι. Γιατί εμείς είμαστε φίλαθλοι πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι, Γιώργο μου.
1: Τι είμαστε?
0: Φίλαθλοι δεν είμαστε.
1: Εμείς, ναι.
0: Οι
1: άλλοι είναι οπαδοί.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι μεγάλη διαφορά. Όπως και αν έχει, θέλω να πω ότι καλό και σημαντικό είναι και το μπασκετάκι και όλα τα άλλα. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε και με τον ήρμο τη Άκη να πούμε συγχαρητήρια στην Άκη που είναι το πρωτάθλημα. Αλλά για να μην ξεχνιόμαστε, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ιστορία με τον ντρόν στη Λευκάδα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αν είναι δυνατόν να μην ξέρω εγώ, ασχολίαστο, να μην, να μην γίνει σχετική έρευνα κτλ. Εδώ πέρα, ρε παιδιά, αν ήταν ρωσικό τον ντρόν αυτό, τι θα λέγαμε σήμερα? Ειλικρινά το ρωτώ. Τι θα λέγαμε? Αν βρίσκαμε ένα τουρκικό ντρόουν.
0: Πάντως το έχουν αναλάβει και την έρευνα, οι ένοπλες δυνάμεις και τα λοιπά. Και να πω λοιπόν, επειδή γυρίζει γύρω-γύρω στην. Ε, παιδί μου, λέω κάπου και εμείς οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, να θες να πεις κάτι, να σχολιάσεις. Κάντο. Αλλά το να βγαίνεις να λες ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, είπε ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων, είναι τρέλα. Πώς γίνεται να είναι εκτός χωρικών υδάτων, αφού ήταν στη Λευκάδα? Επίσης, τι εννοούσε ο άνθρωπος? Εννοούσε ότι ήρθε από. Ήταν εκτός χωρικών υδάτων και μπήκε στα χωρικά μας ύδατα. Λευκάδα δεν είναι χωρικά μας ύδατα, είναι κάτι άλλο. Γιώργο μου, ξέρω εγώ.
1: Εγώ από ό,τι θυμάμαι πάντως, στο Ιόνιο μεγαλώσαμε και τα 6 τα κάναμε 12.
0: Ο Δένδιας.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι, OK, δεν έχουμε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Τι είναι και γιατί είναι.
0: Λίγο ψύχρεμα, παιδιά, λίγο ψύχρεμα.
1: Το πώς έφτασε όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είμαστε χώρα σουρωτήρη, ελπίζουμε ότι δεν είμαστε. Και εδώ θα έχει πάρα πολλά δύσκολα πράγματα να απαντήσει, επειδή είπε για το Δένδια. Ο Δένδιας, ο οποίος μάλλον του μπέστη από το σύμπαν της Νέας Δημοκρατίας, επειδή είναι ένας ικανός άνθρωπος.
0: Μια χαρά τον είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Μητσοτάκη στο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Και εγώ όσο τον άκουσα, όλοι έτσι, μαζί, μπράβο, μια γροθιά
0: και τα λοιπά. Δεν είδα εγώ κάτι άλλο. Ναι. Τώρα εσείς σκέφτεσαι κάτι
1: όμως
0: άλλο.
1: Ότι, ξέρεις τι γίνεται. Δεν πιστεύω ότι αυτός που κακό βλέπει τον Δένδια είναι ο Μητσοτάκης. Άλλοι που έχουν τις ίδιες ίσως φιλοδοξίες, ίσως εγώ θα πω. Να...
0: Μα τι είσαι όμως.
1: Να αρχιγέψουν όταν με το καλό έρθει η ώρα. Πιθανότατα θέλουν, ξέρω εγώ, να τον ξεφλουδίσουν λιγάκι. Όπως και αν έχει, αυτό είναι δευτερεύον κατά τη γνώμη μου. Υποδέει λοιπόν που θα λέγαμε παλιότερα. Εδώ μιλάμε για σοβαρό θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ασφάλεια της χώρας. Και εγώ θα κάνω την υπομονή. Δεν θέλω να προτρέξω όπως κάποιοι συνάδελφοι που βγάλανε οι Λευκάδες στα διεθνή ιδέα
0: ναι,
1: σήμερα. Έτσι. Πραγματικά, θα κάνω την υπομονή, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ο Υπουργός λοιπόν Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, δήλωσε ότι γνωρίζουν τι είναι το σκάφος και περίπου τι περιέχει μετά την απενεργοποίηση των εκρηκτικών του. Ενώ ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Γκίκας, ανέφερε ότι εξετάζεται η χώρα κατασκευής, ο τρόπος έβρεσης και η αποστολή του ντρόν με επικατέστερο σενάριο τη χρήση του κατά ρωσικών πλοίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Έχαμε τον ντρόν, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τον πόλεμο, έχουμε και χανταϊό.
1: Αυτό είναι, να σας ανοίξει η καρδιά.
0: Ναι, δηλαδή τους ανθρώπους πρωινιάτικα, δευτεριάτικα και είπαμε ότι πρέπει να μιλήσουμε με έναν ειδικό να μας πει ότι υπάρχει φόβος για μια νέα πανδημία, γιατί ο κόσμος φοβάται, Γιώργο μου, και φοβάται πολύ. Δηλαδή πραγματικά, εγώ δεν θέλω να είμαστε εδώ πέρα, ξέρεις, να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Γι' αυτό θα βγάλουμε την κυρία και θα συνομιλήσω με την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
1: Καλώς, καλημέρα.
0: Παθολόγο και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καταλαβαίνετε για την αφορμή. Τα έχουμε ξαναπεί παρέα, αλλά ειλικρινά, από τη στιγμή που μάθαμε ότι ο Έλλην 70χρονος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει κολλήσει, δεν ξέρω το χανταϊό.
0: Είναι ασυμπτωματικός, λέει. Γιατί, ναι, τώρα το διαβάζω, έτσι. Έφτασε,
1: εδώ είναι και το θέμα, αν είμαστε σίγουροι για το τι έχει ή δεν έχει, γιατί αν θυμάμαι καλά μας είχατε πει ότι έχει μακρά περίοδο επώας ο ιός.
2: Σωστά. Να πούμε για το συγκεκριμένο περιστατικό ότι αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι είναι υγιής, δεν είναι δηλαδή περιστατικό χωρίς συμπτωματολογία, επομένως είναι υγιής και μπαίνει για εντελώς προληπτικούς λόγους μέσα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για όλα τα άτομα που βγαίνουν από αυτό το πλοίο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, όλα αυτά τα άτομα θα μπαίνουν σε προληπτική καραντίνα ενώ είναι υγιή για 45 μέρες οπουδήποτε στον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όπως αναφερθήκατε πολύ σωστά, έχει μεγάλο χρόνο επόασης, δηλαδή από τη στιγμή που δυνητικά μπορεί να κολλήσει κάποιο άτομο μέχρι τη στιγμή που θα εκδηλώσει τα συμπτώματα μπορεί να περάσει και 1,5 μήνας, που ξέρετε και εκεί πέρα σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι ένας μεγάλο χρονικό περιθώριο που μπορεί σχεδόν να έχουμε ξεχάσει και τι κάναμε και πριν 1-1,5 μήνα και με τι ήρθαμε σε επαφή. Επομένως αυτό που το περιστατικό στο οποίο αναφερόμαστε στο Αττικό είναι ένα άτομο που δεν νοσεί, δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι κυκλοφορεί μέσα του για παράδειγμα ο ιός, που αυτό θα το βρίσκαμε είτε με, και σίγουρα θα το κάνουν με PCR, δηλαδή με έλεγχο γενετικού υλικού, είτε με τα αντισώματα. Αν βγάλει κάποιος αντισώματα σημαίνει ότι έχει ήδη κολλήσει, οπότε τότε θα το βρούμε και μπορεί πράγματι και το πιο πιθανό σενάριο είναι να περάσουν αυτές τις 45 μέρες και να μην έχει εμφανίσει συμπτώματα αλλά και να μην έχει κολλήσει.
0: Γενικότερα, επειδή επικρατεί ένας προβληματισμός και όχι μόνο στην Ελλάδα, μήπως είναι η αρχή μιας νέας πανδημίας, γιατί δεν έχει και υπάρχει και εμβόλιο για το χανταϊό. Τι θα λέγατε, κυρία Ψαλτοπούλου?
1: Δηλαδή, το ξέρετε, κυρία Ψαλτοπούλου, όποιος καεί στο χυλό φυσάει το γιαούρτι.
0: Σωστό και αυτό.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Μετά από την πανδημία είναι λογικό να σκεφτόμαστε τέτοια σενάρια, όμως δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη πανδημία, γιατί αυτή η μετάδοση που φόβησε σε εισαγωγικά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον ενεργοποίησε και αφορούσε από άτομο σε άτομο, είναι μια σπάνια περίπτωση του στελέχους αυτού στη Λατινική Αμερική που δεν κάνει, επομένως από ένα άτομο δεν ενώσουν εύκολα περισσότερα και αυτό μόνο με στενή επαφή. Έχουν ξαναυπάρξει σε κάποιο χρόνια πριν και άλλα περιστατικά στη Λατινική Αμερική, όπως ο χανταϊός δεν είναι μόνο στην Αμερική, κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, μπορεί να έχουν εμφανιστεί ετησίως από 10.000 μέχρι και 100.000 περιστατικά και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια καταγράφονται περίπου γύρω στα 1.500 περιστατικά, κυρίως σκανδιναβικές χώρες αλλά και Βαλκάνια, που όμως ευτυχώς το στέλεχος στην Ευρώπη έχει πολύ μικρότερη πιθανότητα θανάτου, γιατί όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι, ένα ποσοστό πιθανότητας θανάτου 20-30% είναι ένα τεράστιο ποσοστό που αναφέρεται και αφορά βέβαια τα άτομα τα οποία έχουν εμφανίσει κάποια συμπτωματολογία.
0: Μάλιστα. Κυρία Ψαλτοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και πάλι.
2: Και εσείς.
1: Θέλει υπομονή το πράγμα, έτσι, ναι. Για να χρειάζεται περίπου 45 μέρες.
0: Πολλές για μέρες,
1: να
0: Γιώργο μου.
1: Πολλές. Από εκεί και πέρα θέλω να σου πω ότι μακριά από εμάς οι κινδυνολογίες, μακριά από εμάς. Ξέρετε, πολλές φορές λέγονται πράγματα στο ραδιόφωνο και ο καθένας τα παίρνει όπως θέλει. Ας πούμε, ο φίλος μου ο Γιώργος, για παράδειγμα, από την Ηλιούπολη. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Να σου πω ότι, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ότι έκατσε ο χανταϊός, είναι ότι έκατσε σε καράβι.
0: Μας
1: εξηγούσαν λοιπόν ότι, μάλιστα ένας από τους πολύ καλούς ακροάτες εδώ, ο Τάσος Καπετάνιος, μας εξηγούσε με ένα εκτεταμένο μήνυμα που είχε στέλνει ότι στα καράβια υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα κλιματισμού. Οπότε από το ένα δωμάτιο μπορεί να φύγει, στο άλλο μπορεί να πάει. Και κάπως έτσι σε αυτή την ιστορία αισθάνεσαι ότι δεν μπορούσες να αμυνθείς στο χανταϊό. Δεν είναι ότι θα έκανες, ξέρω εγώ, ας πούμε, μια καραντίνα σε ένα σπίτι. Γιατί τι καραντίνα να κάνεις σε 150 ανθρώπους, ας πούμε, που είναι μαζεμένοι και με τον ίδιο κλιματισμό και πάει λέγοντας το πράγμα. Οπότε τώρα, για να πούμε για την αλήθεια, για να το ξεχάσουμε, πρέπει να περάσει αυτός ο 1,5 μήνας. Και ελπίζουμε να περάσει πραγματικά.
0: Ακριβώς, σωστά.
1: Επίσης, να θυμίσω, γιατί θα μας πιάσει τρέλα στην Ελλάδα, είμαστε και ξέρουμε πως πάντα πράγματα, ότι ήρθε, φέρανε ένα που είχε χανταϊό. Παιδιά, δεν ξέρουμε αν είχε χανταϊό. Ο άνθρωπος
0: επιστρέφει,
1: δεν ξέρουμε αν έχει.
0: Προς το παρόν είναι ασυμπτωματικός. Προς το παρόν θα πω εγώ. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος, είναι η ώρα του, είναι η ώρα της κίνησης. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν ήρθε ο φίλος σου σήμερα.
3: Δεν ήρθε.
0: Έχει τη μέση του λουμπάγκα.
3: Ναι. Το πιστεύουμε.
0: Το πιστεύουμε. Τι, και εγώ και ο Γιώργος, βέβαια. Τι κάνουμε.
3: Όχι, επειδή λέω για Βαλένθια γι' αυτό.
0: Βλέπεις.
1: Κατάλαβα.
0: Εγώ δεν μίλησα.
1: Ποιο μπαρδέ είσαι μόνο.
0: Ολυμπιακός.
3: Το είπε εκείνη, δε, εγώ δεν λέω.
1: Εντάξει, αυτονόητο.
0: Το απλώς του κάνει bullying του παιδιού. Του λέει να μην τα λέει αυτά ο Ιωσήφ, γιατί και τα λοιπά. Του κάνει bullying.
1: Με 7 αστέρια στο στήθος έχει κάνει bullying στον άλλο που έχει 3. Οπότε τώρα θα την ακούσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Ποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καλή αλήθεια είναι ότι εκεί έχει ποντιλιάρισμα εδώ και 12 ώρες. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνίνει ροή ανατμήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα, δυσκολίες και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Ταύρο και Μοσχάτο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από το Φάληρο μέχρι τη Συμβολή με τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
3: Παρακαλώ.
0: Γιώργο μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μία ανανέωση. Ιδανικά στην καρνταρόμπα μου.
1: Λοιπόν, και το look σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις.
0: Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως, βρε Γιώργο?
1: Μπες στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons. Βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές του στο About You. About Αμαλία. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές για εκτός για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Τι περιμένεις?
0: Καλό αυτά. Είναι καλό αυτό. Είναι όλα τα coupons. Μπαίνω τώρα.

0: Από την διαγώνη ανάγνωση που πρόλαβα να κάνω και συγγνώμη, δεν υπάρχει περίπτωση να... Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να διαβάσει κανένα όλα τα μηνύματα. Κόλλησα πάντως ένα, το είχε στείλει ο Κωνσταντίνος από τη Γερμανία και έγραψε για την Μπόρσα. Λέει,
1: τι?
0: Αντικατέστησε κάποιες θέσεις.
1: Α, με ρομπότ.
0: Με 6.000 απολύσεις σημαίνει αυτό. Προσέξτε, το λέω για να μην κινδυνολογήσουμε ή να μην υπερβάλλουμε, επειδή ακούσατε, ξέρω εγώ, ένα σχόλιο από μένα που δεν είμαι της κατανάλωσης γενικότερα, αλλά με έβγαλαν βόλτα, σούπερ μάρκετ και στη μαγαζάρα, και λέω και στα δύο είδα τα καλάθια τα οποία μετράνε, ζυγίζουν, κοστολογούν, πληρώνεις. Αυτό λέω που είδα είναι εντυπωσιακό, έτσι καταρχήν πρέπει να πω για έναν άνθρωπο που δεν είναι τεχνολογικά, ξέρω εγώ, σούπερ, μπορεί να τον εντυπωσιάσει, όπως εμένα. Την ίδια στιγμή σκέφτηκα ότι αυτό που βλέπω τώρα, ρε παιδί μου, το καλάθι μετρητή, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουν, έχει στερήσει μια θέση εργασίας. Επίσης έχει στερήσει έναν άνθρωπο τον οποίο μπορείς να τον ρωτήσεις κάτι ή οτιδήποτε σχετικό.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, όταν διαβάζεις αυτό για τις 6.000 θέσεις εργασίας, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτικές για την αντικατάσταση των ανθρώπων.
1: Εγώ να πω μόνο κάτι. Ο Γιάννης χρειάστηκε, επειδή άλλαξε εταιρεία, να περάσει μια εκπαίδευση. Το ξέρεις, ότι όταν αλλάζει ένα τύπο αεροπλάνο κτλ. Τη μισή εκπαίδευση την έκανε μέσω AI. Δηλαδή, εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Οπότε κάποια στιγμή. Ναι, ήταν στον υπολογιστή και διάβαζε και ήταν μια κυρία μπροστά και μίλαγε. Κάποια στιγμή ο Γιάννης λοιπόν άρχισε, επειδή τον ξέρει ο Γιώργος, και μιλάγε πολύ άσχημα. Δεν μιλάει, το ξέρει ότι δεν μιλάει έτσι, αλλά μιλάμε για άσχημα, για βρυσίδι. Και πετάγομαι από τον μπάνιο και του λέω: Γιάννη, πώς μιλάς έτσι? Μου λέει: Πώς μιλάς έτσι, λέω, παιδί μου, γιατί μιλάς έτσι? Μου λέει: Τι να μιλήσω, με τη βλαμένη. Ποια είναι η βλαμένη? Είναι η AI, μου λέει αυτό.
0: Είναι η AI. Να πω ότι το AI, εντάξει, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία τεχνολογική είναι. Δεν το συζητώ, μπορεί να αλλάξει την ιστορία της.
1: Σε σχέση με τα ρομπότ, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά έκανες. Λέω, μπορεί να αλλάξει την ιστορία του ανθρώπου, αλλά σήμερα από το πρωινό. Τον απογευματινό τύπο, είναι η Δευτέρα, δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες. Κοιτώντας λοιπόν στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο, και μην με πιάσετε τα μούτρα.
1: Και δεν σε πιάσω τα μούτρα.
0: Είχε ένα τύπο, ναι, ο οποίος έκανε βίντεο κλιπ για το ταξίδι του με τη βοήθεια του AI. Και ανέσαι τη ζωή λάσκαρη.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
1: Ανατυχιαστικό.
0: Είναι αυτά όλα που δείχνουν πόσο μακριά μπορεί να πάει αν δεν υπάρχουν ηθικοί φραγμοί αυτό το, ναι, πράγμα.
1: Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, που επικρατεί και κυριαρχεί η συνέντευξη, μιλάει για πρώτη φορά, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, στη Real News της Κυριακής. Πραγματικά έχει γίνει talk of the town η συνέντευξη. Είναι και μια μεγάλη επιτυχία της εφημερίδας. Δεν έχει ξαναμιλήσει ο κ. Δημητριάδης, νομίζω. Όχι, νομίζω, δεν έχει ξαναμιλήσει. Σπάει τη σιωπή του. Δηλώνει ότι δεν προτίθεται να δημιουργήσει σωματικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιο στις επόμενες εκλογές. Και στέλνει και ένα μήνυμα εν ώψη του συνεδρίου. Πολλοί λένε ότι στέλνει διάφορα μηνύματα. Πάντως ενωτικά βγαίνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την παράταξη. Αυτό καταλαβαίνω και ότι τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την κυβέρνηση, την παράταξη και την πατρίδα.
0: Κοίτα, πέρα από αυτά που εμάς που ζυμωνόμαστε με την πολιτική λόγω της δουλειάς μας, έτσι, και κυρίως λόγω του πολιτικού ρεπορτάζ, μου κάνει εντύπωση ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να προσπεράσεις αυτό το «τα πήρα πάνω μου». Αυτό δεν μπορεί να το προσπεράσεις. Και δεν μπορεί να το προσπεράσεις γιατί είναι και αυτό που είναι το πρώτο που θα σκεφτόταν ένας κανονικός άνθρωπος, παιδιά. Ότι εδώ πέρα βρέθηκε κάποιος ο οποίος φορτώθηκε, πήρε ό,τι θες πες την ευθύνη για ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι οι υποκλοπές ή οι νόμιμες επισυνδέσεις, όπως και να τους βαφτίσει το ίδιο πράγμα για τα λίγη.
1: Είναι σοβαρό πολύ θέμα που παραμένει, ναι, έτσι, ακόμα στην επικαιρότητα και δημιουργεί και πολιτική αντιπαράθεση.
0: Και θέλω να πω ότι καμιά φορά το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε είναι να πάρεις την αυτονόητη απάντηση. Τα πήρα πάνω μου. Είναι η αυτονόητη απάντηση. Και αν το κάνουν, σκεφτούν για κάποιοι συνάδελφοι, φαντάζομαι ότι δεν θα γράφουν τις κακίες. Δεν χρειάζονται εξάλλου. Δεν χρειάζονται. Απλά πράγματα. Εξάλλου, για να το πω και αυτό, οι παλαιοί τουλάχιστον καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είμαστε σε ένα... να πω ρευστό πολιτικό τοπίο. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, περιμένουμε να δούμε την πρώτη αυτόνομα πολιτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, λέει θα ανακοινώσει και ονόματα.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Όχι, λέει, ναι, τα δημοσίευματα. Ούτε εγώ τώρα δεν έχω πρόβλημα εκεί. Η πληροφόρηση, άλλοι την έχουν, αλλά τέλος πάντων.
0: Μπορώ να σου πω απλώς ότι μέχρι την προηγούμενη Τετάρτη ήταν στην διαδικασία μία ακόμα παρουσίαση βιβλίου. Το Ιθάκη Ηρακλείου ήταν την τελευταία φορά. Φεύγουμε λοιπόν από το πλαίσιο Ιθάκη το βιβλίο και πάμε στο επόμενο. Και σήμερα μάλιστα κάπως έτσι το ρωτάει, για να δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Κλείνοντας τη σημερινή του, ας πούμε.
1: Ναι. Τοποθέτηση, ανάρτηση είναι ουσιαστικά στα social media, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από όσον αφορά τον κύριο Δημητριάδη.
0: Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται, ναι, ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει?
1: Εντάξει, ξεκάθαρο είναι ότι επιταχύνονται οι εξελίξεις για τον ακόμα. Να πω για τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη ότι ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό πρόσωπο μέσα στην κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι, Γιώργο μου? Και πολλοί είναι αυτοί μάλιστα που λένε, εγώ τουλάχιστον αυτό ακούω από κάποιους, ότι οι αριθμίες στο επιτελικό κράτος και τα διάφορα προβλήματα εμφανίστηκαν όταν ο ίδιος αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν το λένε πολλοί. Δεν ξέρω αν το λένε δημοσίως ή αν το λένε στα μεταξύ τους πηγαδάκια και off the record. Πάντως πάρα πολλοί το λένε ότι δημιουργήθηκαν αριθμίες και ότι έπαιξε έναν πολύ καθοριστικό ρόλο όταν ήταν στην κυβέρνηση. Αυτό λέω, ακούω και το αφήνω εδώ.
0: Θα πω ότι δίπλα σε αυτό που λέει η Αμαλία. Πέρα από το τι πιστεύει ο καθένας και πώς αξιολογεί την θητεία ενός ανθρώπου στην πολιτική, αν κάποιος δει χρονικά, αν τα βάλει δηλαδή το ένα δίπλα στο άλλο, θα συμφωνήσει στο τέλος με την Αμάλια. Έφυγε και έγινε, πώς το λέει ο Σαββόπουλος στο τραγούδι του, έφυγε. Λέει, και είπα για χαρά στον αντίπα και άφησα πιο πίσω μια τρύπα. Λοιπόν, γεια σας.
1: Ωραίο.
0: Κάπως έτσι πάει. Και θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος να έχει πολύ αρνητική άποψη.
1: Ναι,
0: εγώ δεν είμαι από αυτούς που ξέρω εγώ που θεώνουν τους πολιτικούς, γιατί δεν το γουστάρω κιόλας. Αλλά τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο. Έτσι. Τα σίκα και σκάφη.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr, είναι μία λέξη, publicbookawards.gr, και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Με τις ιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν να αξίζουν την ψήφο σου. Πρέπει να σου πω ότι τα βιβλία, τα audiobooks,
1: ναι, επειδή
0: ένα έχω δοκιμάσει όλο και όλο, ήταν γύρω στις 23 ώρες. 23 ώρες λοιπόν που δεν κούραζα τα ματάκια μου. Θα μου πεις, είναι το ίδιο να διαβάσεις? Όχι, δεν είναι το ίδιο, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το διάβασμα. Όμως το audiobook, πώς να σου το πω, μου επέτρεψε, ρε παιδάκι μου, να μην είμαι καθισμένος μόνο στην καρέκλα, να ακούω και να κάνω και άλλα πράγματα ταυτόχρονα.
1: Ναι. Μάλιστα, πολύ σημαντικό.
0: Το λέω γιατί δεν ξέρω πόσοι εξακολουθούν να διαβάζουν. Πώς να πω τώρα.
1: Εγώ διαβάζω το κλασικό βιβλίο. Μ' αρέσει το βιβλίο.
0: Και εμένα πάρα
1: το
0: πολύ.
1: Το ξέρεις.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ. Εξάλλου, ναι, σκοπεύω όταν με το καλό κάποια μέρα δεν χρειάζεται να δουλεύουμε πια, γιατί θα είμαστε και συνταξιούχοι.
1: Έτσι, μπράβο, πες το.
0: Έχω χρωστάω πολύ διαβάσματα.
1: Και εγώ χρωστάω. Λοιπόν, να πω μόνο ότι αυτό όλα αυτά που είπα για τον κύριο Δημητριάδη είναι από το ρεπορτάζ. Δεν είναι δικά μου. Δεν είναι, είναι από το ρεπορτάζ. Ακούγοντας και μιλώντας με ανθρώπους και με συναδέλφους κτλ. Αυτό το λέω για να μην παρεξηθούμε, γιατί έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Αυτό.

0: από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε μόλις 2 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Νομίζω ότι το 24ωρο το οποίο πέρασε έχει φέρει νέα πραγματάκια στην επιφάνεια. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Εχθές ίσως ήταν λίγο περισσότερο μουδιασμένη η επικαιρότητα, αλλά ναι, από Δευτέρα μέχρι Τρίτη πολλά πραγματάκια έχουν μπει στην ειδησιογραφία, τα οποία μας έχουν προβληματίσει, μας έχουν εξοργήσει, μας έχουν δημιουργήσει και ένα ακόμα περισσότερο, εάν θέλετε, μια ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία, για να είμαι πιο ακριβής. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως, θα τα συζητήσουμε. Ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντί μου, η απόλυτη αρχόντισσα για σήμερα μέχρι τις 6 ώρα του cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Είμαστε πάνω στο μετέχμιο, πάνω στην αλλαγή. Φεύγει η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Έρχεται και έχει ήδη τοποθετηθεί στη θέση της η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papaki.realfm.gr το mail μας. Όσοι βαριέστε να μιλήσετε, στέλνετε μήνυμα στο στούντιο papaki.realfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, όσοι δεν θέλετε, δεν έχετε διάθεση, ρε παιδί μου. Πολύ απλά καλείτε στο 211-200-8200 και εκεί σας υποδέχεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Δεν θέλω τσαγκαροτρίτες σήμερα και διάφορες τέτοιες έτσι χαζομαρίτσες. Θέλω να είμαστε δυναμικοί, να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά, να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας και ασφαλώς εσείς εκεί έξω να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Άλλωστε εσείς είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Επιστρέφουμε στο σκληρό ροκ. Επιστρέφουμε στο σκληρό ροκ όσον αφορά στη Μέση Ανατολή. Αποφασισμένος ο Τραμπ να μην επιτρέψει στο Ιράν να έχει στη διάθεσή του

εμπλουτισμένο ουράνιο. Κρίσιμη η επίσκεψη του Σέριφ Μαν και του Deputy Sheriff στην Κίνα. Γεμάτη η ατζέντα της συνάντησης Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά πάρα πολύ αναλυτικά. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου όσον αφορά στα δικά μας, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία του Καταναλωτή, παρακαλώ. Θα έχει συνάντηση και με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης. Προεκλογική ομιλία Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Το μήνα του θερισμού, λέει η ανακοίνωση για το νέο κόμμα. Πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της Άλκο για τον Άλφα, με το 72% να δηλώνει πως δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Θα τα πούμε όλα.

Ο ήλιος θα ανατείλει 15 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. 132η ημέρα του έτους αυτή διανύουμε σήμερα.

Είναι επίσης Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, παρακαλώ. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Ημέρα του πατέρα στη Ρουμανία, εκθέτω την Κυριακή είχαμε την ημέρα της μητέρας, σε εμάς εδώ. Ημέρα της φιλανδικής ταυτότητας, που αλλού στη Φιλανδία. Λογικό θα μου πείτε. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.

Την ώρα λοιπόν που όλοι ανησυχούμε, όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή, τι θα κάνει τελικά ο Τραμπ. Αύριο θα βρίσκεται στο Πεκίνο για να έχει τη συνάντηση αυτή με το Xi Jinping. Πολύ ενδιαφέρουσα, κρίσιμη και γεμάτη συμβολισμού συνάντηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι η εκεχηρία με το Ιράν είναι σε μηχανική υποστήριξη. Αυτούς τους παραλληλισμούς που κάνει ο Τραμπ μερικές φορές πραγματικά μας τρελαίνει. Λέγοντας ότι το σχέδιό του για να τερματιστεί ο πόλεμος είναι πως η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Μάλιστα, αυτό το οποίο επικαλείται, σύμφωνα με το Al Jazeera, που επικαλείται Ιρανό αξιωματούχο, ζητά πρόσβαση σε ουράνιο, εμπλουτισμένο ουράνιο στο 60%. Ζήτησε, λέει, στην πρότασή της από το Ιράν η Ουάσιγκτον. Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει 20ετή αναστολή του εμπλωτισμού ουρανίου με το Ιράν να απορρίπτει το αίτημα, ενώ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ απέρριψαν την πρόταση για πολεμικές αποζημιώσεις. Τα πράγματα, αδέρφια μου, δεν πάνε καλά. Έχουμε μπλέξει, νομίζω το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, διότι από τη μία έχουμε τον πολύ έτσι Ντόναλντ Τραμπ να κάνει τα δικά του, να εξακολουθεί, για να είμαστε ακριβείς, να κάνει τα δικά του. Από την άλλη όμως καιροφυλακτεί και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έχει μπει ξανά στο παιχνίδι. Μεταξύ μας δεν νομίζω ότι φύγει ποτέ από το παιχνίδι αυτό. Όπως επίσης και ο Xi Jinping. Η σειρά είναι η εξής. Εάν υποθέσουμε και αν υιοθετήσουμε τις απόψεις αναλυτών ότι εκεί στην Αλάσκα είχαμε μια τελική συμφωνία για την τριχοτόμηση ουσιαστικά σε συνεργατικό, σε επίπεδο συνεργασίας τον πλανήτη ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία, η σειρά δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαία. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Μπορούμε άραγε, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να το φανταζόμαστε. Έχει πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές το σημερινό ημερολόγιο, ξεκινώντας από το 1821, όπου σαν σήμερα σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι η μάχη στο Βαλτέτσι και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτο μπυλόν της Τρυπόλεως. Ακολουθεί μετά, ναι, η μεγάλη νίκη που φέρνει στα χέρια των Ελλήνων την Τριπολιτσά. Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857. Λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Το 1993 είχαμε αυτόν τον περιβόητο τελικό των κουρεμένων κεφαλιών, έτσι έμεινε στην ιστορία, διότι οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, όπως είπαν. Δεν πήγε καλά όμως, διότι ο Κριστόφ Βαζέχα είχε άλλη άποψη. Με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας είναι της ιστορίας του. Στο μεταξύ, μία εβδομάδα πριν είχε αγώνα πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός. Γιατί πας πανάθεμάσαι να αλλάξεις το γούρι και κουρεύεσαι, λέω εγώ τώρα. Ξέρετε, από τα πέτρινα χρόνια μου έχει μείνει αμανάτη.

Γενέθλια σήμερα για τον Παναγιώτη Φασούλα. Γεννηθεί το 1963. Χρόνια του πολλά. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Πάντα με τη βοήθεια του AI, είπαμε, το κοινωνικό αυτό πείραμα. Το συνεχίζουμε. Δεν θα λέμε μόνο αρχαία γνωμικά, θα λέμε και ιστορίες. Παραδείγματος χάρη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία του Αλκιβιάδη. Το πιο γνωστό γνωμικό που του αποδίδεται είναι το «Διοικήν εστί προβλέπειν». Το να διοικείς σημαίνει να προβλέπεις τις εξελίξεις. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Πόσο πολύ χρειάζονται αυτοί οι ηγέτες που να μπορούν να βδουν μπροστά, να προβλέπουν τις εξελίξεις. Το πλαίσιο είναι ένα από τα θέματα, από αυτά τα οποία έχει αφήσει ως παρακαταθήκη ο Αλκιβιάδης. Αντανακλά την ικανότητά του ως στρατηγού να σχεδιάζει και να προλαμβάνει καταστάσεις, αν και η προσωπικότητά του ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενη και καιροσκοπική. Ο Πλούταρχος μάλιστα αναφέρει ότι ο Αλκιβιάδης έκοψε την ουρά του πανέμορφου και πανάκριβου σκύλου για την εποχή, και όχι μόνο προφανώς σκύλου του, ώστε να ασχολούνται οι Αθηναίοι με αυτό το σκάνδαλο, όπως έλεγε, και να μην ασχολούνται με τα πραγματικά πολιτικά του ατοπήματα. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας θυμίζει κάτι? Πάμε για άλλα, κυρία Βουτσά.

Λέω κι εγώ, δεν έστειλες καλημέρα, αλλά κάτι η στραβωμάρα μου, κάτι το κινητό που έχει αρχίσει και γερνάει κι αυτό. Σαν και εμένα ένα πράγμα. Ούγαρ έρχεται μόνον. Δεν ήρθε η ειδοποίηση. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή. Καλή εκπομπή. Εκπομπάρες. Να τα λέμε κι αυτά. Εκεί στο Open. Στις 6 ώρα ανοίγουν το μαγαζί τηλεοπτικά. Εμείς ανοίγουμε το μαγαζί ραδιοφωνικά εδώ στο Real FM λίγο νωρίτερα. Την έχω κλέψει την ατάκα αυτή από το Μάνο και το Γιάννη τον Κολοκυθά. Την καλημέρα μου, καλή δουλίτσα. Προσοχή στο δρόμο, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι.

Για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι αυτό της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα, ο Τραμπ δηλώνει ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του, τον Σι Τζινπίνγκ, την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν, ενεργειακά θέματα, αλλά και το ζήτημα της Ταϊβάν. Η εξέλιξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο, σύμφωνα με το CNN, και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να προσυπογράψουμε αυτή την, πώς να την πούμε, αυτή την άποψη, αυτή τη δημοσιογραφική, αν θέλετε, άποψη του μεγάλου αυτού αμερικανικού δικτύου. Πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72%. Ειδικότερα οι πολίτες εκτιμούν ότι σε ποσοστό 82% η λειτουργία του κράτους δικαίου παρεμποδίζεται από τη διαφθορά. 70% δηλώνει ότι παρεμποδίζεται από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και 68% από την αδυναμία εφαρμογής των νόμων. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Σχεδόν η μισή, το 48%, αναφέρουν ότι η επιλογή τους στις επόμενες εκλογές θα κριθεί περισσότερο από τα ζητήματα θεσμών διαφάνειας, ενώ το 40% αναφέρει ως κριτήριο την οικονομία. Τέλος, το 61% δηλώνει ότι η ψήφος τους στις προσεχείς εκλογές θα αποτελεί ψήφο διαμαρτυρίας. Μπόλικη τροφή και ασκέψη, νομίζω. Για ελάτε, δεν σας βλέπω πάρα πολύ ζωηρούς. Ο Σπύρος έχει στείλει νωρίς το μήνυμά του. Σπυράκο, καλημέρα μου, γράφει ο ταξιτζής μας, ο συνονόματος, την αγάπη μου. Να προσέχετε στους δρόμους, όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας εκεί έξω. Όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, μακριά από τους περίεργους, επαναλαμβάνω, και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα, ο Νάσος από το Γυμνό Ευβοίας. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Καλημέρα στέλνει και στον Νίκο από τη Νέα Σμύρνη, τον συνάδελφό του, τον Αρτοπιό. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Καλή δύναμη. Νομίζω ότι την έχουμε ανάγκη. Για ελάτε, για να δω και τους υπόλοιπους Αρτοπιούς της παρέας μας. Καλημέρα στέλνει ο Κωνσταντίνος. Σπύρο μου, γράφει, από τη χώρα μας περάσαν άνθρωποι δυνατοί. Δώσανε τα πάντα για την Ελλάδα και τους είπαμε προδότες. Περάσαν από τη χώρα μας άνθρωποι που την πλήγωσαν, την πρόδωσαν, και εμείς τους είπαμε ότι είναι ήρωες. Μου γράφει ο Κωνσταντίνος, βαθιστόχαστο το πρωί-πρωί. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Ελάτε να μου δώσετε τον παλμό της πόλης. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλους τους εκαβίτες, στις εκαβίτησες, στους οδηγούς των απορριμματοφόρων και σε αυτούς τους υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζεται καθημερινά. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Καλημέρα και σε όλα τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας που είναι εκεί έξω.

Μόλις για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου η θητεία των 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη. Οι 15, σας το είχαμε πει από χθες ότι θα συνεδρίαζαν, ότι θα είχαμε αυτή τη σύσκεψη για την απόφαση. Οι 15 λοιπόν ανώτατοι δικαστικοί έκριναν ότι και οι 3 πρέπει να παραμείνουν ώστε να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται. Σημειώνεται ότι το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είχε αποφασίσει την ανανέωση της θητείας τους για 5 χρόνια. Μόλις λάβουμε επίσημες πληροφορίες θα αναλύσουμε την απόφαση και θα καθορίσουμε τα κατάλληλα επόμενα βήματα. Το σχόλιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κρατήστε το και αυτό, δεν έχει τελειώσει δηλαδή η όλη η ιστορία. Την παρέβαση της Κομισιόν στο ζήτημα της αρχιοθέτησης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα, της υπόθεσης των, εκεί με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, έχουμε εκ νέου ένα νέο μέτωπο το οποίο βλέπουμε να ανοίγει παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη δικαστική διαδικασία. Ζητούμε γραπτή τους ερώτηση οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Είπαμε σκληρό ροκ και όσον αφορά στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα.

ακέτε. Είναι ώρα, κυρία Βουτσά, που πρέπει κάποιοι να ξεκινήσουν το ξεμάτιασμα εκεί έξω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Για ελάτε, όσοι θα μου πεις πρωί-πρωί, ποτέ δεν ξέρεις. Ακόμα και στο βενζινάδικο που σταματάς, παρεπιπτόντως, κομματάκι πιο κάτω. Εχθές έβαλα 2,11, σήμερα έβαλα 2,08 στο ίδιο βενζινάδικο. Εντάξει, θετικά το βλέπω, αλλά ακόμα λέω ouch κάθε φορά που βάζω βενζίνη. Διαβάζω στο ελληνικός.gr το ρεπορτάζ για την 28χρονη μητέρα, αυτό το οποίο συνέβη στο Ηράκλειο. Εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα, πραγματικά. Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα πάντως, τα οποία μπορείτε, τέλος πάντων, μπείτε στο ελληνικός.gr για να δείτε και τις φωτογραφίες, να δείτε και να διαβάσετε το ρεπορτάζ. Οι φωτογραφίες που δείχνουν την 28χρονη μητέρα να βρίσκεται μόφυρτη στην άκρη του δρόμου, εκεί στην Παντάνασα, στο Ηράκλειο, είναι γροθιά στο στομάχι. Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Νοσηλεύεται στην ευρωχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου η 28χρονη μητέρα των 4 παιδιών. Είναι σοβαρή η κατάστασή της, αλλά είναι σταθερή τουλάχιστον. Έχει υποστεί κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ο 30χρονος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα με την κατηγορία, έχοντας πάνω του την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, παρά το γεγονός ότι αρχικά δήλωσε στους αστυνομικούς πως η σύζυγός του έπεσε από το όχημα ενώ βρισκόταν αυτό εν κινήσει λόγω βλάβη στην πόρτα του συνοδηγού. Από την έρευνα της αστυνομίας προκύπτει ότι ο ίδιος την έχει παρασύρει με το όχημα του. Πολύ νταΐδες, Παναθεμά σας. Πολύ νταΐδες εκεί έξω. Εκεί φτάνουμε. Να βγάζουμε το άκτη μας στην μητέρα των παιδιών μας. Πραγματικά αυτή η είδηση είναι όχι μόνο μία, είναι πολλές γροθιές στο στομάχι. Ας ξυπνήσουμε λίγο ως κοινωνία και όταν βλέπουμε δίπλα μας ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, να ενημερώνουμε που να πάρει η ευχή τις αρχές και βεβαίως όταν οι αρχές ενημερώνονται, δεν λέω για αυτή την υπόθεση, μιλάω για άλλες υποθέσεις κατά το παρελθόν που είχαν ενημερωθεί οι αρχές, που γνώριζαν τι γίνεται, αλλά είχαν ένα διαφορετικό χρόνο αντίδρασης μέχρι που έγινε το κακό. Συγκλονίζει το ρεπορτάζ του Μέγκα, σύμφωνα με το οποίο η 7χρονη κόρη της οικογένειας που ήταν μέσα στο όχημα έχει πει προφορικά στους αστυνομικούς ότι ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και στη συνέχεια την πάτησε με το αυτοκίνητο. Όλο αυτό έγινε υπό το βλέμμα των 3 από τα 4 παιδιά του ζευγαριού. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Μόνο ντροπή αισθανόμαστε, μόνο ανατριχύλα, οργή και όλα τα υπόλοιπα μαζί. Και όλα τα υπόλοιπα στο ελληνικός.gr. Αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ, θα σας συγκλονίσουν οι φωτογραφίες. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα για τη ληστεία σε τράπεζα Μελία 200.000 ευρώ στην κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθησαν 6 άνδρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην Γαδά. Από τις μέχρι τώρα έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Οι δράστες, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες τραπεζών, όπως αυτή πριν από ένα χρόνο περίπου στην κατοχή Μεσολογγίου. Τα πιάσανε τα φιντάνια. Η
Είχαμε και μια φωτιά στα κάτω Πατήσια, εκεί στην, στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων. Έχει τεθεί υπό έλεγχο η συγκεκριμένη φωτιά από την πυροσβεστική. Ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ αυτή η πυρκαγιά. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξεκίνησε από τον εξωτερικό χώρο που βρίσκονται τα καροτσάκια. Οπότε η αστυνομία, οι ανακριτικές αρχές, η πυροσβεστική υπηρεσία ψάχνει όλα, ερευνά όλα, μα όλα τα ενδεχόμενα. Πολλές, πολλές καλημέρες. Γεια σου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ μικρά τα πράγματα, τα γράμματα, ή αρχίζω και στραβώνομαι ακόμα περισσότερο, κυρία Βούτσα. Καλημέρα, μου στέλνει ο Θάνος. Το Σάββατο, λέει, περιοχή Λιωσίων. Πήγα να πάρω ένα ανταλλακτικό για το αμάξι μου. Πήγαμε ταξί εκεί από την περιοχή Καματερός, στο δρόμο της εκεί στη Φυλής. Το πήρα. Όταν πήγα να φύγω, σταμάτησαν 10 με 15 ταξί και κανένα δεν με έπαιρνε λέγοντας ότι κατέβασε εφαρμογή ή πάρε τηλέφωνο ή ότι δεν πάνε κατά εκεί τώρα. Εν τέλει, μετά από μία ώρα σχεδόν, έφτασα στην πιάτσα. Αφού ρώτησα που είναι, βρήκα ένα μόνο ταξί και με πήγε και αυτός με δυσκολία, διότι είχε ραντεβού σε μισή ώρα να παραλάβει πελάτη. Είναι λογικό, ασφαλώς, και δεν είναι καθόλου λογικό αυτό το οποίο μου περιγράφεις. Αυτή η ιστορία με τα application ασφαλώς μας... ξέρεις, είναι ένα φαινόμενο παλιά. Μόνο στην Ελλάδα, μόνο στην Αθήνα και γενικότερα και σε άλλες πόλεις και στη Θεσσαλονίκη υπήρχε αυτό το, όχι μην το πω φαινόμενο, αυτή η διαδικασία, ρε παιδί μου. Ήσουν στην άκρη του δρόμου, περίμενες να περάσεις το ταξί, σήκωνες το χεράκι, όταν το ταξί ήταν ελεύθερο σε έβαζε μέσα, όταν, ακόμα και όταν δεν ήταν ελεύθερο σε ρωτούσε ο οδηγός πού πηγαίνετε, έλεγες εσύ Παγκράτη, α πολύ ωραία, θα πεταχτούμε μέχρι το Χίλτον. Πού Παγκράτη, στο Άλσος. Θα πεταχτούμε μέχρι το Χίλτον και θα σας πάω από τον πάνω δρόμο. Αν συμφωνούσες, έμπαινες μέσα. Εάν δεν συμφωνούσες, περιμένες το επόμενο. Στην Ευρώπη, να ξέρετε, δεν ήταν έτσι. Στα πρώτα μου ταξίδια σε διάφορες έτσι χώρες της Ευρώπης και ειδικά στις Βρυξέλλες, είχα δυσκολευτεί υπερβολικά, διότι εκτός του ότι εκεί πέρα είναι τρικολόρε, υπάρχουν τα μαύρα, υπάρχουν τα μπλε, υπάρχουν τα κόκκινα, υπάρχουν διάφορα ταξί, διάφοροι χρωματισμοί, και ανάλογα με το χρώμα είναι και η χρέωση, να ξέρετε, που επίσης δεν το ήξερα ούτε αυτό. Αλλά έπρεπε να πας σε πιάτσα. Τότε δεν ήταν τόσο διαδεδομένα τα application, έπρεπε να πας σε συγκεκριμένα σημεία για να πάρεις ταξί. Κάπως έτσι αρχίζει να διαμορφώνεται η κατάσταση και εδώ στη χώρα μας ή σε πιάτσες, διότι πλέον, επειδή δεν ξέρω, θα με βοηθήσουν οι φίλοι οι ταξιτζίδες. Δεν υπάρχει τόσος πολύς κόσμος ο οποίος να ψάχνει ταξί στην άκρη του δρόμου. Είναι έτσι? Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Και επειδή πλέον είναι πανάκριβο και το πετρέλαιο κίνησης και γενικότερα, το να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά άδεια τα ταξί μέχρι να ψαρέψουν, με την καλή έννοια το λέω, κανέναν επιβάτη, προτιμούν να κάθονται στην πιάτσα να περιμένουν τη σειρά τους ή εν πάση περιπτώσει να ενημερωθούν από το application. Αυτά. Έτσι τουλάχιστον πιστεύω. Επαναλαμβάνω, επειδή μας ακούτε πάρα μα πάρα πολλοί ταξιτζίδες και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, όλους εσάς εκεί έξω, τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητας, πείτε μας τι ακριβώς γίνεται. Έτσι εξ αφορμής της προσωπικής ιστορίας του Θάνου. Του μηνύματος που έστειλε ο Θάνος. Κυρία Παναγιώτα, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα, λέει, κύριε Σπύρο. Κύριε Σπύρο μας, όχι και γύρας, λέει, είστε στην πιο επικοδομητική όρημη ηλικία. Πως το έλεγε ο Κωνσταντάρας στην ταινία, τη 30, τη 40, τη 50, Μακάρι να γύριζε πίσω ο χρόνος για μένα, που στην αρχή των 50 έμπαινα σε μια μακροχρόνια περιπέτεια με την υγεία μου. Σας εύχομαι περαστικά. Τελικά, πόσο πολύτιμη είναι η υγεία σε όλες τις εκφάνσεις της. Γι' αυτό λέμε να είσαστε και να είμαστε όλοι υγιείς. Καλημέρα και στην κυρία Στεφανία, την αγάπη μου. Την περιμένουμε πρώτα Θεός, πώς και πώς, το Στεφανάκι μας. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, δεν τολμώ να σκεφτώ τα τραύματα στις ψυχές των παιδιών όσον αφορά στο συγκεκριμένο περιστατικό που αναφέραμε λίγο νωρίτερα εκεί στο Ηράκλειο και σας διάβασα κάποια πραγματάκια από το ρεπορτάζ του enikos.gr.
Καλημέρα και στον Δανιήλ. Περίεργη αποκέντρωση στις ληστείες τραπεζών Σπύρο και περίεργα ποσά για υπαρχιακά καταστήματα. Καλή σου μέρα. Όχι, μην το λες. Μην το λες, δεδομένου ότι οι τράπεζες εξυπηρετούν και πάρα πολλούς αγρότες πλέον στην επαρχία και για να μην πηγαίνουν κάθε τρεις και λίγο. Τόσα είναι πάνω κάτω τα ποσά τα οποία παίζουν. Αυτό το έχω ρωτήσει, να ξέρετε, τραπεζικό σε διοίκηση, σε υψηλά ιστάμενο πρόσωπο σε διοικητικό επίπεδο και μου το έχει αναφέρει. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, όπως αντιλαμβάνεστε, η πολιτική επικαιρότητα έχει φτάσει στο κόκκινο. Εδώ κάπου τώρα θα περάσουμε για να συζητήσουμε και αυτά τα οποία υπόθηκαν εχθές από τον Αλέξη Τσίπρα.

Στόχος μας, είπε ο Αλέξης. Έλα, πάμε από την αρχή. Με Σαρδάμ, μπράβο ρε Παπαδάκη, την ώρα που είναι να μιλήσει για τον Τσίπρα, αν είναι δυνατόν. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά μέσα, λέει, από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά μέσα σε εισαγωγικά. Τα ΔΕΕΦΗ Αλέξης Τσίπρας. Πού? Στο Χαλάνδρι, στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα την κυβερνός αριστερά της σύγχρονης εποχής. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας, ξεκινώντας, είπε: Εντάξει, λέει, δέχτηκα να παραστώ, αλλά δεν ήταν, λέει, κιόλας να μιλήσω. Φανταστείτε να είχε προγραμματίσει να μιλήσει. Τι άλλα θα έλεγε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι το πράγμα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχει βρει το δρόμο του. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλα δείχνουν ότι βρίσκεται υπό αναστολή. Όλοι περιμένουν τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα, οι οποίες, όπως είπε εχθές στο Χαλάνδρι, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Και εκεί αναμένεται να γίνουν και πάρα πολλές στο μήνα του θερισμού. Πάρα πολλές να γίνουν, μάλλον όλες οι κινήσεις που αναμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό από τον κύριο Τσίπρα, που αναμένει το πολιτικό σύστημα, διότι μέχρι στιγμής καταγράφεται ένα, πώς να το πω, όχι σκιώδες κόμμα, ένα wannabe κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Μέσα στο Μάιο και οι ανακοινώσεις, σας το είπαμε και χθες νωρίς το πρωί, από την κυρία Καριστιανού. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, ιδιαίτερα καυτό καλοκαίρι, θα πω εγώ. Επικαλούμενος στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας, διαβάζοντας μάλλον τις δημοσκοπήσεις, αυτό το οποίο βλέπει είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών απαιτεί να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Για την οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη ασκώντας μια ξεδιάντροπη, όπως επίσης τη χαρακτήρισε, προπαγάνδα. Μας λένε ταξικούς κάθε φορά που τους ασκούμε κριτική, τοξικότητα είναι αυτό που έκαναν με τις υποκλοπές, ακούγοντας το μισό πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ήταν μία από τις έτσι δυνατές επιθέσεις από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας και των πολυεθνικών, μιλώντας για κρατική εγγύηση της εσχροκέρδειας. Είχε ενδιαφέρον. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με ρωτάτε για τα ποθενέσχες των πολιτικών. Νομίζω ότι εχθές ανακοινώθηκαν. Εάν έχετε κάποιο ιδιαίτερο, για να μην καθόμαστε να λέμε αριθμούς ή οτιδήποτε, αν έχετε κάποιο ιδιαίτερο, έτσι, πώς να το πω, ενδιαφέρον, παιδί μου, θέλετε κάτι να σχολιάσουμε, εδώ είμαστε. Άλλωστε, τα έχουμε πει. Με τη βοήθεια τη δική σας, χάρη στη δική σας την παρέα, κινούνται και τα γρανάζια αυτής της εκπομπής. Χτυπάμε και τις καμπάνες της ενημέρωσης. Δυνατά, πάρα πολύ δυνατά. Με τη δική σας βοήθεια ελέγχουμε και όλες τις μορφές εξουσίας. Να ξέρετε ότι σήμερα θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Βρούτση, να μιλήσουμε για τον αθλητισμό, τα πράγματα, πώς πήγαν, εάν βλέπει θετικό πρόσημο όσον αφορά στη φετινή χρονιά. Πέρυσι είχαμε πολλές περιπέτειες, τα θυμάστε.

Επίσης την ακούω και αυτή την κουβέντα που έχει ξεκινήσει, ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Να σας πω το εξής. Το έχουμε πει πριν από κάνα δύο εβδομάδες, ίσως και παραπάνω. Έχει μία εισήγηση στο γραφείο του κ. Μητσοτάκης. Στην εισήγηση αυτή υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι το by the book σενάριο, αυτό το οποίο λέει ότι ναι, εκεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου, άντε αρχές Απριλίου, να δούμε και το καλεντάρι, γιατί έχουμε και Πάσχα, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, είναι πολλά πραγματάκια τα οποία πρέπει να συνυπολογίσουν στο Μέγαρο Μαξίμου, πρέπει να συνυπολογίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πάντως την άνοιξη του 2027 είναι το κεντρικό, είναι το κύριο σενάριο για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Και αυτό το οποίο επικαλούνται και λένε κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, γιατί μην γελιόμαστε τώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας έχουν τεράστια μα τεράστια απόκληση σε σχέση με τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Να το βάλετε αυτό στο μυαλό σας, ότι είναι πολύ μεγάλη η απόσταση. Βεβαίως είναι και ιδιαίτερα μεγάλο και μακρύ το μήκος του χρόνου μέχρι τις εθνικές εκλογές. Το δεύτερο σενάριο, ο δεύτερος δρόμος της εισήγησης που έχει από τον κύριο Γκρίνμπεργκ ο κύριος Μητσοτάκης, είναι για τον Οκτώβριο. Η χρονική συγκυρία θα κλειδώσει μάλλον εάν τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ άσχημα όσον αφορά στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Μάλλον το τι θα γίνει και για το αν θα προκριθεί το δευτερογενές, το δευτερεύον σενάριο για εκλογές τον Οκτώβριο έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και με τις οικονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάντως η περίοδος μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως και να το κάνουμε, είναι πάντα μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος και ανάλογα με τα πόσα χρήματα θα ρίξει στην αγορά ο κύριος Μητσοτάκης, θα ρίξει στην αγορά η κυβέρνηση. Πάντως στα τέλη του Μαΐου αναμένεται και άλλο πακετάκι, και αναμένεται πακετάκι το οποίο, προσέξτε, θα έχει να κάνει με το fuel pass, το diesel pass και πάει λέγοντας, fuel pass μάλλον, 3, 4, 5, 6, είναι franchise αυτό, δεν είναι sequel. Να δούμε και αν θα ληφθούν και άλλου είδους πρωτοβουλίες που τις έχει ανάγκη η αγορά αυτή τη στιγμή, τις πρωτοβουλίες, διότι η ακρίβεια καλπάζει, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στις υπεραγορές, οι καταγγελίες διαδέχονται η μία την άλλη, τα Ινστιτούτα Καταναλωτή και γενικότερα όλοι αυτοί οι οργανισμοί καταγγέλουν κάθε τρεις και λίγο διάφορες έτσι τακτικές οι οποίες ξεφεύγουν πώς να το πούμε τώρα, του απλού νου, ρε παιδί μου. Γιατί όταν πας, παραδείγματος χάρη, έχεις την Τετάρτη αγοράς ένα συγκεκριμένο προϊόν στα 5,80 και τη Δευτέρα το βρίσκεις στα 7,32, είναι τεράστια η απόκληση, τεράστια η απόκληση. Και βεβαίως όλοι ακόμα συζητούν τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στη Real News. Εμείς σας τα έχουμε πει, κάθε Κυριακή να αγοράζετε Real News. Δεν μ' ακούτε? Τώρα για να σας δω την Κυριακή όλοι να πάτε να αγοράσετε τη Real News, διότι πάντα οι ειδήσεις, και αυτή την Κυριακή οι ειδήσεις θα βγουν από εκεί. Είμαστε στα 40 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Αυτή είναι η μαγική μας συχνότητα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Δεν έχετε λοιπόν παρά να πληκτρολογήσετε, όχι αυτό είναι μετά, δεν έχετε λοιπόν παρά να βρείτε τη συχνότητά μας στο νομό που βρίσκεστε, στην πρωτεύουσα που είσαστε ή στο χωριουδάκι που ακούτε, να βρείτε τη συχνότητα του συνεργαζόμενου ραδιοφωνικού σταθμού και να κολλήσει εκεί το ραδιοφωνάκι σας, η βελονίτσα. Ναι, μερικές φορές πρέπει να κολλάει η βελόνα. Στην προκειμένη περίπτωση, ναι, πρέπει να κολλήσει η βελόνα εκεί. Τώρα, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να μας ακούτε
να μας ακούσετε και να μας βρείτε μέσω των FM. Δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως άλλωστε κάνει και ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Έπεσε λίγο η τιμή, μου γράφει. Έπεσε η τιμή και στο... Α, πρώτα απ' όλα είναι 17 με 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην, εκεί στο Σίδνεϊ. Και εδώ μου δείχνει και μου στέλνει και φωτογραφία ο Αριστοτέλης από ταμπλό ενός βενζινάδικου. Έπεσε, λέει, η τιμή εκεί. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για μας εδώ. Δυστυχώς, ελάχιστα. Τώρα, εχθές το ότι έβαλα με 2,111 και σήμερα με 2,088, εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Καλή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά απέχουμε ακόμα παρασάγας. Λοιπόν, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρεις ζακέτα σήμερα, θα σκάσεις από τη ζέστη. Καλή σου μέρα, Τόρπη μου. Καλημέρα, μου γράφει η κυρία Παπαδάκη. Ευχαριστούμε πολύ για τη σωστή ενημέρωση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και προσπαθούμε να ελέγχουμε όλες τις μορφές εξουσίας όταν μας δίνεται η ευκαιρία. Και τι εννοώ? Εννοώ όταν έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας, τους δίνουμε να καταλάβουν. Διότι, ναι, και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εχθές που φιλοξενήσαμε τον κύριο Νίκο Ταχιάο, μας τα είπε. Πρέπει να φτιάξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρέπει. Είμαστε, λέει, σε έναν προγραμματισμό. Αλλά αυτός ο προγραμματισμός έχει καθυστερήσει υπερβολικά και έχουν αρχίσει, και όχι έχουν αρχίσει, σπάνε τα νεύρα των επιβατών, των πολιτών, εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Μήνες, λέω. Χρόνια, καλέ. Χρόνια. Τι μου γράφει εδώ ο Τόρπη? Να αυξήσουν, λέει, περισσότερο τη βενζίνη για να κυκλοφορούν μόνο αυτοί που μας κυβερνούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνει τις ευχές του, τα φιλιά του στην μεγάλη οικογένεια του Real FM. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τόρπη. Να είσαι καλά. Νάτος και ο Τάσος. Καλημέρα, Τάσο μου. Τα όπλα, λέει, πλέον τα βρίσκουν στη λαϊκή. Καλάσνικοφ, Ούζη. Ο άλλος πήγε με Ούζη, ρε παιδιά. Είχε Ούζη στα χέρια του και πήγε και... Δηλαδή, άλλος ντάεις από εκεί. Πήγε με το Ούζη γιατί... για τη γυναίκα εκεί στο μπαρ. Μου λέει Στεφάνια που τα ξέρει. Είναι γνωστό, λέει, το μπαρ αυτό. Είναι... Εν πάση περιπτώσει, οκ. Εγώ δεν ξέρω, μη με ρωτάτε. Α, όλα και όλα. Αλλά οι άλλοι στην Κυψέλη βγήκανε με τα κουμπούρια, λέει, επειδή είχαν μια διχογνωμία στον δρόμο και άρχισαν να πυροβολούν μεταξύ τους. Αυτό πια. Που είχαν και δύο όπλο. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Εγώ τους αφήνω και περνάνε, να ξέρετε. Με το που βλέπω γενικότερα κανένα έτσι και να γυαλίζει και το μάτι του, παρακαλώ, λέω, περάστε. Α, όλα και όλα. Όχι ότι αν μου γυρίσει και εμένα το μάτι δεν... Μου λέει πάρα πολλές φορές η γυναίκα μου, εντάξει, χαλάρωσε, μην είναι. Αυτό δεν ξέρεις ο άλλος τι είναι και έχει απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό χαλαρά στο δρόμο. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Ψυχραιμία. Και μου λέει ο Τάσος το εξής. Δεν είναι δυνατόν, λέει, η κυβέρνηση. Δεν τους κυνηγάει η κυβέρνηση τους κυνηγούς. Γενικότερα η αστυνομία, λέει, με τις νόμιμες καραμπίνες. Μας αλλάζουν τα φώτα. Ένα κράτος, λέει, για γέλια. Μόνο να ανέβουν τα νούμερα σε σπίτια υπουργών. Α, εννοεί σε αριθμό. Εντάξει τώρα, είσαι λίγο άδικος, αλλά οκ. Το ακούω εγώ, το διαβάζω κιόλας για να ακουστεί στον αέρα. Είναι οι απόψεις των ακροατών μας. Και οφείλουμε να τις σεβόμαστε.

Νάτος και ο Νίκος Αγγελίδης, άργησε σήμερα, τι έγινε, είχες περισσότερο ζύμωμα και, και ψήσιμο. Ήρεμα ρωτάω. Ο Νίκος Αγγελίδης από το φούρνο, από τον Μπέλβι, εκεί στο το αρτοποιείο στη Νέα Σμύρνη. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Σου στείλε καλημέρα ο Νάσος, να ξέρεις. Από το γυμνό Ευβίας. Ο συνάδελφός σου. Ναι, άντε να δούμε πότε θα κάνουμε τη συνάντηση, πότε θα μαζευτούμε όλοι μαζί. Λοιπόν, καλημέρα στέλνει ο Γιάννης. Επί της ευκαιρίας που θα έχετε, λέει, τον κύριο Βρούτση καλεσμένο, πείτε του σας παρακαλώ ένα γήπεδο για την εθνικάρα μας. Μας έχουν φάει τα δρομολόγια, μία εδώ και μία εκεί, σαν τους τσιγκάνους, γράφει ο Γιάννης. Εχθές είχαμε πάρα πολλά μηνύματα και από αρκετούς αριανούς που έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν μία τόσο μεγάλη δύναμη στο μπάσκετ όπως είναι ο Άρης, μεγάλος σύλλογος ο Άρης. Και μάλιστα προχθές που είπα, εντάξει, πάνω στη ρήμη του λόγου, δεν εννοούσα σε αριθμό τίτλων. Ασφαλώς και είναι πολύ μεγάλος σύλλογος ο Άρης. Εκείνη τη φοβερή και τρομερή περίοδο με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά, όλη η Ελλάδα κάθε Πέμπτη ήταν Άρης. Γινόμασταν Άρης, θυμάμαι και την ημέρα, τι θυμάστε κι εσείς, τι ωραίες εποχές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτές τις εποχές τις έχω στο μυαλό μου ως πιο αγνές, εν πάση περιπτώσει. Για να δούμε εδώ. Μην ασχολείστε με άλλα κράτη, μου γράφει ο Χαν Τζον. Ίσως σας ενοχλεί ο ποιος. Λοιπόν, θέλω ολοκληρωμένα μηνυματάκια για να μπορώ να καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο εκάστοτε, ο κάθε ένας από εσάς. Για να μπορώ να καταλαβαίνω τι εννοεί ο ποιητής. Διαφορετικά, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να σχολιάσω όταν υπάρχει κάτι, όταν μάλλον είναι κενό το μήνυμα τώρα. Έτσι, μην... θέλω λίγο τη συνδρομή σας σε αυτό και την κατανόησή σας. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές στην επικαιρότητα. Σύμφωνα με το Wall Street Journal, παραδείγματος χάρη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν κρυφά επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Έχει το ενδιαφέρον της αυτό, αυτή η είδηση. Οι στόχοι, λέει, βρίσκονταν στο εσωτερικό του Ιράν, ενώ περιλάμβαναν και το διηλιστήριο πετρελαίου στο νησί Λαβάν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μια, πώς να το πω τώρα, είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, από την άποψη ότι αθόρυβα δημοσιοποίησαν την αντίρρησή τους, την δυσφορία τους, την ανησυχία τους σε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Προειδοποίησαν το Ιράν, όπου είπαν σταματήστε επιτέλους να μας δημιουργείτε πρόβλημα. Και επειδή ο στρατός των Εμμυράτων έχει μαχητικά αεροσκάφη δυτικής κατασκευής, επίσης χρησιμοποιεί εκτεταμένα δίκτυα επιτήρησης, έκαναν και μπήκαν στη διαδικασία της αντεπίθεσης. Αυτό γράφει η Wall Street Journal. Το κρατάμε. Το κρατάμε διότι όσο πάνε τα πράγματα και χειροτερεύουν, όσο περνάει ο καιρός, εμπλέκονται όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Λοιπόν, επειδή σας είπαμε στην αρχή και ξεκινώντας κάποια ποσοστά που αφορούν στην δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αυτά τα οποία, όπως παραδείγματος χάρη, ότι το 72% δηλώνει πως δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Ακούστε λοιπόν τώρα όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 22,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Το ΠΑΣΟΚ 12,2%. Το ΚΚΕ 7%. Η Ελληνική Λύση 8%. Ένα λεπτάκι, γιατί αν νομίζετε ότι εγώ βλέπω κιόλας και καλά. Η Νίκη στο 2%. Η Φωνή Λογικής στο 5,7%. Το Μέρα 25 2,5%. Βλέπετε ότι υπάρχουν απίστευτες διακυμάνσεις όσον αφορά στα ποσοστά. Η εικόνα ωστόσο όσον αφορά στα δύο πρώτα κόμματα παραμένει αναλύωτη. Μπροστά η Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως έχει χάσει, έχει υποχωρήσει Πλεύση Ελευθερίας, αλλά 5,7%. Ένα ποσοστό πολύ πάνω από το όριο του 3% που δείχνει και την άνοδο γενικότερα. Έχει κρατήσει κάποιες δυνάμεις η Πλεύση Ελευθερίας από τότε, αναφέρομαι, που είχε φτάσει στο σημείο να είναι στη δεύτερη θέση, κυρία Κωνσταντοπούλου. Πάντα μα πάντα επαναλαμβάνω δημοσκοπικά. Το ενδιαφέρον ότι άλλο κόμμα θα ψηφίσει, οποιοδήποτε άλλο κόμμα εκτός από αυτά τα οποία είναι μπροστά, το 12,9%, και το δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, φτάνει οι αναποφάσεις του, ουσιαστικά φτάνουν στο 19%. Κρατήστε αυτά τα ποσοστά, νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Κρατήστε επίσης και το εξής, διότι ξεκίνησε νέος διαγωνισμός. Ο εβδομαδιαίος λοιπόν διαγωνισμός του Real FM σας στέλνει πού αλλού. Πού αλλού, σας άρεσε και ξαναζητήσατε Μονεβασιά, ε? Ήταν λοιπόν δίκαιο και έγινε πράξη. Τρεις ημέρες η Μονεβασιά, αυτός είναι ο διαγωνισμός, αυτό είναι το μεγάλο δώρο του εβδομαδίου διαγωνισμού του Real FM. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Εκεί στα μέρη μου, στη Μονεβασιά, να περάσετε και από τους Μολάους μια βόλτα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom, διότι στην Greco Strom θα βρείτε κορυφαία χειροποίητα κρεβάτια και τα καλύτερα στρώματα σε ασυναγώνιστες προσφορές. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτέζ αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε απλά τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

Επίσης, κάθε Κυριακή κυκλοφορεί Real News και εκτός από συνεντευξάρες, εκτός από ρεπορταζάρες, έχει και πάρα πολύ ωραία δώρα. Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, έγκλημα στο Ιόνιο. Α, τι λες τώρα, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μη μου ξεχνιέστε, διότι πάλι θα μου γκρινιάζετε και θα μου λέτε «Α, δεν προλάβαμε, δεν την πήραμε τη Real News, μήπως μπορείς να μας συστήλεις ή οτιδήποτε». Γιατί έχει γίνει πανικός με τη συνέντευξη του Γρηγόρη του Δημητριάδη. Σας τα λέμε, δεν μας ακούτε.

Ναύαρχε μου, την καλημέρα μου. Ο υποναύαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς, στέλνει το μήνυμά του. Η αιμονή, λέει, σε πανάκριβα οπλικά συστήματα χωρίς παράλληλη κατασκευή οικονομικότερων μη επανδρομένων μέσων, συστημάτων, αντιντρόουν, κατασκευές ηλεκτρονικού πολέμου και μέσων μαζικής παραγωγής φθηνών οπλικών συστημάτων, ακόμα και φθηνών γεωστρατηγικών όπλων, ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στους σύγχρονους πολέμους, αναφέρει. Τα φθηνά οπλικά συστήματα αποτελούν πλέον βασικό παράγοντα ισχύως. Οι πόλεμοι στην Ουκρανία, στην Ερυθρά Θάλασσα και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή έχουν δείξει ότι τα drones μπορούν να προκαλέσουν πολύ δυσανάλογο κόστος σε πολύ ακριβότερα οπλικά συστήματα, αναφέρει ο κύριος Πιταράς. Υποναύαρχος, εν αποστρατεία ο κύριος Πιταράς. Νομίζω ότι έχει βαρύνουσα σημασία η άποψή του

Με αυτό το καμπανιώτικο, ξέρετε εσείς, οι μοιημένοι, θα πάμε μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας. Θα εξακολουθήσουμε να χτυπάμε τις καμπάνες ενημέρωσης δυνατά και για τις επόμενες δύο ώρες με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Θα πάμε σε αλλαγή ώρα, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρία Βουτσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε. Θα επανέλθουμε ασφαλώς δρυμύτεροι. Σας αφήνω λίγο παραπάνω να το απολαύσετε, να το απολαύσω κι εγώ. Under your scars. Παρακαλώ.

0: Άστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr

0: 9 μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ναστή! Έτσι, έτσι, να έχουμε μία όμορφη μέρα και να έχετε μία όμορφη μέρα και όσο και τα λεπόρια, ναι, στους δρόμους, όσο έχετε ξεκινήσει βέβαια τώρα, οφείλω να σας πω, είναι καλά τα πράγματα. Τα πάντα είναι καταπράσινα, καταπράσινα και μόνο εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών προς το Χαϊδάρι μεριά έχουμε και λίγο κιτρινάκι. Ψυχραιμία, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Θα πάνε καλά και σήμερα με ένα μαγικό τρόπο. Παρά την ταλαιπωρία που μπορεί να υποστείτε, σιγά σιγά, επειδή αναμένεται να ξημερώσει, ένα λεπτάκι, εδώ το είχα γιατί το έχασα. Λοιπόν, Άρη Σαπρανίδη με την τεχνολογία, κάθε φορά που παλεύω για ποιο λόγο χάνω κατά

0: κράτος. Παθαίνω χειρότερα πράγματα από αυτά που πάθαμε φέτος στο ποδόσφαιρο, πρέπει να σου πω. Αλλά μπας περίπτωση, δεν το κάνουμε και θέμα. Λοιπόν, σε 10 λεπτά θα ξημερώσει. Θα δούμε τον ήλιο να βρίσκεται στον Αττικό ουρανό. Όλα δείχνουν, διότι ήδη το φως της ημέρας έχει αρχίσει κάπως, εδώ από το παρατηρητήριο. Θα μας υποδεχθεί ένας καταγάλανος Αττικός ουρανός. Να τον απολαύσουμε, να τον απολαύσουμε. Σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε ότι σήμερα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Δελτίο ο καιρός θα είναι σήμερα αίθριος γενικά στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Ζακέτα μην πάρει σήμερα, δεν θα χρειαστεί. Να ξέρετε και να σας ενημερώσουμε επίσης ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα ακριβώς όπως τα θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 33. Σήμερα είναι Τρίτη, 12 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Διανύουμε ήδη την 132η ημέρα του έτους. Σας είπαμε ότι σε πάρα πολύ λίγο θα ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Όπως αντιλαμβάνεστε, μεγαλώνει η ημέρα, σιγά σιγά. Τι να κάνουμε, καλοκαιριάζει. Καλοκαιριάζει, ετοιμαστείτε. Δεν ξέρω εάν θα έχουμε κι άλλες... Πώς να το πω ρε παιδί μου, αναταράξεις όσον αφορά στον καιρό, διότι ο Μάιος μας ψιλοάλλαξε τα φώτα, με και χιόνια είχαμε. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό το πράγμα, σου λέει μετά κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Και μετά διαβάζεις τα ψηλά γράμματα, είναι η πρώτη φορά μετά από 135 χρόνια που συμβαίνει αυτό, δηλαδή να χιονίζει Μάιο. Άρα και πριν από 135 χρόνια είχε ξαναχιονίσει Μάιο. Άρα και τότε είχαμε κλιματική κρίση και αλλαγή, λέω εγώ τώρα. Είναι οι χαζές σκέψεις του πρωινού, θα πω εγώ έτσι, σε κάθε περίπτωση. Για ελάτε, 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα βρείτε την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στο ρύθμιση του ήχου. Είναι απόλυτος άρχοντας του cockpit εδώ στον ραδιοθάλαμο του Real FM, και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα έχει ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση όσον αφορά στο κομμάτι του Χανταϊού. Θα μου πεις γιατί ξεκινάς με αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, όσον όλη αυτή η συζήτηση έχει δημιουργήσει ένα προβληματισμό, θα λέγαμε, μία ανησυχία. Έφερες Χανταϊό ή όχι ακόμα?
1: Άλλο ιό έχω φέρει.
0: Ιό έχεις φέρει, ναι. Αλλά εντάξει, όλα καλά, όλα ανθυρά. Είχε κίνηση στο φανάρι. Το βλέπω από εδώ, από πάνω. Είναι και γενικότερα. Τι είναι αυτό το πράγμα με το Χανταϊό? Γιατί πάλι πάνε να μας δημιουργήσουν ψυχολογικά προβλήματα, μπορείς να μου εξηγήσεις?
1: Τι ψυχολογικά προβλήματα?
0: Ότι ο Χανταϊός, αυτό, τον Ατάλο, πάλι βλέπουμε διάφορες έτσι συνεντεύξεις, διάφορες τοποθετήσεις.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ καθησυχαστική η δική, το λέγαμε και χθες, δεν ναι. Υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Ναι, γιατί το συζητάμε τότε συνέχεια? Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, μεσαί 127 καλά.
1: Γιατί έχει σημάνει συναγερμός ναι. Και στη γειτονιά μας, θέλω να πω, πέρα από την Ελλάδα.
0: Ναι. Σε 19, λέει, χώρες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής οι υγειονομικές αρχές σε 19 χώρες.
1: Εντάξει. Διεθνώς είναι δηλαδή η επιφυλακή, δεν είναι μόνο. Απλά το λέω επειδή έγινε. Επειδή συζητούσαμε και όλα αυτά που έγιναν στην Τενερίφη. Αλλά. Εντάξει, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, σου λέω, ακούω ότι και τους ειδικούς. Δεν είναι το ίδιο πράγμα σε καμία περίπτωση. Καλά, δεν είναι το ίδιο πράγμα σίγουρα. Και να διαβάσει δηλαδή λίγο κάποιο σχέση με τον κορονοϊό. Αλλά εγώ ακούω τους ειδικούς που είναι καθησυχαστικοί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ταυτόχρονα άκουσα που λένε ότι δεν υπάρχει ξέρω εγώ, θεραπεία. Μόνο αν ακούφεις το συμπτωμάτωπο, κάπως έτσι. Άρα να φτιάξουμε ένα εμβόλιο.
0: Ναι, δεν υπάρχει θεραπεία. Καθησυχαστική είναι, δεν υπάρχει θεραπεία. Άμα κολλήσετε, τη βάψατε ένα πράγμα.
1: Εσύ.
0: Είναι φοβερό. Τώρα, άντε, τι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι, έλεγαν, εμβόλιο δεν υπάρχει σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, αλλά υποτίθεται, εντάξει, επειδή είναι ακριβώς. Δεν είναι τόσο συχνό όλο αυτό. Δεν είναι συχνό. Η χαντάη δεν είναι συχνή. Υποτίθεται δεν. Από ό,τι διάβασα, γιατί δεν τα ήξερα. Δεν είμαι και επιδημιολόγος να τα ξέρω πριν ξεσπάσει το συγκεκριμένο, πριν υπάρξει συγκεκριμένη αιστεία πάνω στο κουραζιερόπλιο. Διάβαζα ότι δεν υπάρχουν στοχευμένες θεραπείες για χανταϊούς, οι οποίοι, να πούμε, χανταϊοί μεταφέρονται από τροκτικά. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα επίσης.
0: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα
1: εμβόλια.
0: Τροκτικά.
1: Δηλαδή υπάρχει μία διαχροτροκτικά, υπάρχει διαθέσιμα γενικότερα. Για αυτά που κολλάνε, λέω. Και η εργαλειοθήκη ουσιαστικά που λέμε, τα όπλα των γιατρών, είναι άδεια σχεδόν. Και δεν έχω καταλάβει βεβαίως, γιατί υπάρχουν επιστήμονες σίγουρα που εργάζονται πάνω στους χανταϊούς, είναι σίγουρο, αλλά δεν έχουν ακόμα φτιάξει εμβόλια. Ενδεχομένως να μην υπήρχε εμπορικό ενδιαφέρον, αφού είναι σπάνιο, ή να μην υπήρχε χρηματοδότηση, γιατί κάπως έτσι φτιάχνονται εμβόλια. Να θυμηθούμε πόσο γρήγορα φτιάχτηκαν τα εμβόλια του COVID. Πέσαν πάρα πολλά λεφτά, όμως πολύ χρηματοδότηση για να φτιαχτούν με τέτοιες ταχύτητες.
0: Και σταμάτησαν, θυμάμαι καλά, οι έρευνες σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια.
1: Ναι, σωστά, σωστά το θυμάσαι.
0: Γιατί έριξαν όλους τους σπόρους στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Σωστά το θυμάσαι. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι υπό ανάπτυξη με ελπίδες. Οπότε, αν υπήρχε κάποια προτεραιότητα και δίναμε προτεραιότητα στο χανταϊό, ενδεχομένως θα μπορούσαν να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι έρευνες. Αυτά λένε οι ειδικοί. Βέβαια, τίποτα δεν είναι έτοιμο. Αυτά.
0: Ναι. Είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα για ακόμη μια φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να είναι σε ετοιμότητα να αλλάξει τα πρωτόκολλα όταν, αν και εφόσον αυτό απαιτηθεί. Τα ξημερώματα έφτασαν στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν τους επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κουραζιερόπλιο, στο οποίο καταγράφηκαν τα κρούσματα του χανταϊού. Το κουραζιερόπλιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολύμανση. Τώρα θα αγκυροβολήσει, τρόπος του Λέγιν, φαντάζομαι, έτσι.
1: Γιατί?
0: Δεν θα αγκυροβολήσει, ναι, θα ρίξει άγκυρα λίγο πιο ανοιχτά.
1: Έτσι έκανε και.
0: Και στην Τενερίφη δεν αγκυροβόλησε.
1: Ναι, και στην Τενερίφη, γιατί λέγαμε ότι έδεσε στο λιμάνι και διάβαζα στα διεθνή μια εκείνη την ώρα. Λέω, παιδιά, που αυτό δεν αγκυροβολεί. Ανοιχτά. Γιατί και υπήρχαν λέει και διαφωνίες πάνω στο σχέδιο.
0: Κόντεψαν να τους δέσουν οι Τενεριφιώτες.
1: Ναι. Όχι και μεταξύ.
0: Διότι με το που πλησίαζε το πλοίο υπήρχαν αντιδράσεις εκεί. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Μπουγιουκλιώτη. 2-11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Έφερε φρέσκες φρυγανίτσες σήμερα η Εύη.
1: Μη μου λες.
0: Ναι.
1: Τώρα θα τις.
0: Είναι μετά. Περιμένω πώς και πώς το διάλειμμα για να πάμε να κάνουμε αφέμαξη. Ο καφές είναι λίγο πιο βαρύ σε σχέση με τους προηγούμενους. Δεν ξέρω αν τον αισθάνεσαι.
1: Όχι, δεν τον αισθάνομαι, Σπυράκο.
0: Έχω την εντύπωση ότι το συγκεκριμένο καφέ μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε και για βάψιμο.
1: Γιατί τι έβαλες μέσα, πού έχεις κουταλιές?
0: Αφήνει όπως βλέπεις λεκέ. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, είναι πολλά τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο 24ωρο. Πώς σου φάνηκε ο Αλέξης?
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Καλός.
0: Καλός. Πίσω από τις λέξεις βρίσκεται ο Αλέξης.
1: Εντάξει, καλός. Έχει κάνει, είναι ο παλιός ο Αλέξης.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τι θα λέει ο Αλέξης. Στο μπλα μπλα, ο Αλέξης πάντα καλός ήταν.
0: Ναι.
1: Στην εμφάνιση, στην επικοινωνία. Ήταν πάντα καλός. Το θέμα είναι τι προτάσεις θα καταθέσει επί της ουσίας, ενώ επί των θεμάτων τα οποία απασχολούν τον κόσμο.
0: Να σε ρωτήσω, δεν ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει? Όπα. Δεν ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει. Δηλαδή, όλη αυτή η εκδήλωση δεν έγινε προκειμένου, μεταξύ άλλων, να μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας?
1: Ναι, έλεγε στην εκδήλωση, η πρόσκληση έλεγε κάτω-κάτω,
0: ναι.
1: ότι θα παρευρεθεί. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί, δεν έλεγε ομιλία.
0: Ναι, ναι, γιατί αυτό τον άκουσα να λέει τον κύριο Τσίπρα, ότι εντάξει, είπα ότι θα παρευρεθώ, όχι να μιλήσω κιόλα.
1: Δεν έλεγε, έβγαλε την ομιλία. Έλεγε κάτω-κάτω η ΕΦΣΥ, γιατί τη διάβασα χθες και το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Έλεγε θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι. Λοιπόν, στο μεταξύ, σε μία ομιλία που δεν ήταν να μιλήσει ο κύριος Τσίπρας, είπε τα εξής. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Συνεχίζω. Επικαλούμενος τις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών απαιτεί να φύγει αυτή η κυβέρνηση για την οποία, όπως ανέφερε, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη ασκώντας μια ξεδιάντροπη προπαγάνδα. Συνεχίζω. Ανοίγω άλλα εισαγωγικά. Μας λένε τοξικούς κάθε φορά που τους ασκούμε κριτική. Τοξικότητα είναι αυτό που έκαναν με τις υποκλοπές, ακούγοντας το μισό πολιτικό προσωπικό της χώρας, κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτά είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Επίσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας και των πολυεθνικών, μιλώντας για κρατική εγγύηση της εσχροκέρδειας. Ξανακλίνω τα εισαγωγικά, τα είχα ανοίξει λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, φανταστείτε κιόλας ο κύριος Τσίπρας να είχε προγραμματίσει να μιλήσει. Τι άλλο θα έλεγε. Πάντως έχουμε χρονικό ορόσημο. Το μήνα, λέει, που θερίζουν. Ξέρεις ποιος μήνας είναι. Ο Ιούνιος. Άρα τον Ιούνιο θα έχουμε τις ανακοινώσεις από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
1: Τον Ιούνιο, ναι. Κοίτα, μέσα στο καλοκαίρι πάντως είναι σίγουρο.
0: Ναι, τέλη Μαΐου θα έχουμε ανακοινώσεις από την κυρία Καριστιανού. Μάλλον 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Ναι.
0: Θα έχουμε ανακοινώσει από την κυρία Καριστιανού.
1: Πάντως όλο για περισσότερο φουντώνουν τις τελευταίες ημέρες τα σενάρια για πρόωρες εκλογές.
0: Ναι.
1: Πρόωρες εκλογές εννοώντας, όχι πρόωρες εκλογές. Τέλος πάντων, αυτές που θεωρούνται πρόωρες εκλογές να μην είναι το 27.
0: Λιγότερο πρόωρες.
1: Λιγότερες πρόωρες. Εντάξει, είναι λιγότερο πρόωρες είναι τώρα. Αλήθεια είναι αυτό. Το γίνεται για το 26 και μάλιστα έχουν πέσει και συγκεκριμένοι μήνες. Ο Οκτώβριος τον είχαμε ακούσει, τώρα ακούσαμε και το Σεπτέμβριο, 27 Σεπτεμβρίου, μετά τη ΔΕΘΗ, η οποία εντάξει, αφού τα έχεις δώσει στην τελευταία προεκλογική ΔΕΘΗ, εδώ έχεις δώσει πολλά, γιατί έχεις φροντίσει να είναι σχετικά γεμάτο το καλάθι για να μοιράσεις. Το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, το κάνει μόνο αυτή. Για να μην λέμε ψέματα. Οπότε μετά είσαι γεμάτο το καλάθι και θεωρητικά θα μπορούσες να πας σε εκλογές.
0: Θέλεις να κάνουμε το εξής.
1: Ναι.
0: Θέλεις από αύριο να ξεκινήσουμε.
1: Να δίνουμε ημερομηνίες.
0: Να δίνουμε Κυριακές.
1: Ναι.
0: Από, ας πούμε, από την. Τι να σου πω τώρα, από τη μεσαία Κυριακή του Οκτωβρίου, να λέμε ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν αυτή την Κυριακή, εκείνη την Κυριακή. Να βγάλουμε απ' έξω και τις Κυριακές που έχουν να κάνουν με Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και όλα τα σχετικά. Και να αναφέρουμε ότι και την επόμενη μέρα, όταν θα ανακοινωθούν οι εκλογές, η ημερομηνία των εκλογών, να πούμε το είχαμε προβλέψει. Γιατί αυτό κάνουν πάρα πολύ.
1: Όχι, το κάνουν πάρα πολύ. Κάπου άκουσα πάλι χθες την Κυριακή των Βαΐων, εντάξει, ότι είχαν πει και για την Κυριακή των Βαΐων και πια αυτή που ήταν, που θα έρθει η Κυριακή των Βαΐων. Και λέω, αφήστε αυτή την Κυριακή των Βαΐων την έρημη ησυχή. Κάθε φορά που ακούω τη λέξη εκλογές, δίπλα τη το πρώτο σενάριο που παίζει είναι αυτή η Κυριακή των Βαΐων.
0: Δεν ξέρω δηλαδή, γιατί, ούτε εγώ δεν το έχω καταλάβει το γιατί.
1: Έχει σχέση με του ταξιδιώτες του Πάσχα και ποιοι πιστοί ψηφοφόροι μένουν πίσω και πάνε να ψηφίσουν.
0: Ναι. Και πάλι δεν έχει λογική.
1: Τέλος πάντων, είναι μια ανάλυση που γίνεται, αλλά φτάνει με αυτή την Κυριακή των Βαΐων.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε τα δύο σενάρια τα οποία σας τα έχουμε πει εδώ και 15 μέρες με τη Στεφανία. Υπάρχει μια εισήγηση στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία εισήγηση έχει δύο. Πώς να το πούμε, έχει δύο δρόμους, έχει δύο σενάρια, έχει δύο εκδοχές. Η κεντρική εκδοχή που είναι. Εκλογές το Μάρτιο του 2027, σας λέμε και το μήνα, το Μάρτιο του 2027, με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα της εποχής, που σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία, ναι μεν είναι πρώτη με διαφορά και με ιδιαίτερη ευκολία σε σχέση με το δεύτερο κόμμα, βγαίνει πρώτο κόμμα, αλλά απέχει παρασάγας από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Αυτό το σενάριο φέρνει την εκλογική αναμέτρηση το Μάρτιο του 2027, για να υπάρχει ο χρόνος και για δεύτερες εκλογές πριν την 1η Ιουνίου του 2027 που αναλαμβάνει η χώρα μας την Ευρωπαϊκή Προεδρία, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 6 μήνες. Αυτό είναι λοιπόν το ένα σενάριο και το σενάριο αυτό τι λέει. Λέει ότι εκτός από τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν με θετικό, με κοινωνικό πρόσημο στα τέλη Μαΐου και τα μεγάλα μέτρα και ίσως χρειαστεί άλλο ένα μικρό πακέτο μέσα στο καλοκαίρι. Και τα μεγάλα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν θα είναι βαρύ, λέει, και γεμάτο το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Θα υπάρξουν και άλλα δύο μαξιλαράκια οικονομικής βοήθειας και στήριξης. Ένα λίγο πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού, εκεί στα τέλη Δεκέμβρη, και άλλο ένα λίγο πριν τις εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Εάν λοιπόν αυτό το σενάριο πάει ακριβώς όπως το έχουν στο μυαλό τους, θα έχουμε εκλογές το Μάρτιο. Υπάρχει όμως και το εξής, και ο αστάθμητος παράγοντας που λέγεται πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ό,τι φέρνει αυτός ο πόλεμος της Μέσης Ανατολής. Ενεργειακή ανασφάλεια, ακρίβεια και πολλά ακόμη. Τότε, σε αυτό το σενάριο, θα δοθεί ένα πολύ μεγάλο πακέτο στη ΔΕΘ. Θα το ακούσουμε από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη και αμέσως μετά θα προκηρύξει εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό όμως είναι δευτερεύον, επαναλαμβάνω, σενάριο και έχει να κάνει, έχει πολλά αν αυτό το σενάριο.
1: Δεν σε άκουσα πουθενά να λες κάποιες άλλες υποθέσεις, όλα οικονομικά ήταν.
0: Ασφαλώς οικονομικά.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι οικονομικά, δεν είναι κάτι άλλο το οποίο... δηλαδή, άρα, αν υπάρξει, κάποιοι λένε, θερμό επεισόδιο με την Τουρκία.
1: Δεν εννοούσα για θερμό επεισόδιο για την Τουρκία. Εννοούσα, δεν εννοούσα αυτό το πράγμα. Αυτή τη φορά εννοούσα, για παράδειγμα, νέες δικογραφίες. Εννοούσα τέτοια πράγματα. Γιατί σ' ακούω να μιλάς μόνο με την, για την οικονομία και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι στριμωγμένη στη γωνία από την αντιπολίτευση για άλλες, για υποθέσεις θεσμικές, να το πω έτσι.
0: Θα σου πω τι λένε λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμ.
1: Ότι μετράνε δημοσκοπήσεις και λένε το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών είναι η οικονομία.
0: Ακριβώς.
1: Θα συγκινηθώ.
0: Και είναι γεγονός όμως.
1: Εντάξει. Γεγονός είναι, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα.
0: Πρόσεξε. Είναι γεγονός ότι έτσι κάνουν το σχεδιασμό στο Μέγαρο Μαξίμ. Αν είναι σωστός ή όχι, ξέρεις πότε θα το ανακαλύψουμε. Όλοι μας. Και αυτοί στο Μέγαρο Μαξίμου. Την ημέρα των εκλογών.
1: Εντάξει, βέβαια. Εντάξει, okay.
0: Έτσι, όπως επίσης λένε το εξής.
1: Ότι ο κόσμος ψηφίζει θέμα... με την τσέπη του. Είναι δεδομένο. Δεν χρειάζομαι κάποια δημοσκόπηση να μου το πει.
0: Επίσης
1: ούτε λένε... το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Επίσης λένε το εξής. Και αν μου επιτρέπεις, αυτό το οποίο θα πω είναι ίσως και το μεγάλο τους λάθος. Ότι το μαζέψαμε, λέει, το θέμα με τις δικογραφίες.
1: Από πού?
0: Το μάζεψε ο ίδιος ο Μητσοτάκης με αυτά τα οποία είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Και τι το σημαίνει, έκλεισε. Σπύρο, τι σημαίνει μαζεύω? Το μάζεψαν μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, εννοείς, το μάζεψαν.
0: Θεωρούν ότι το έχουν μαζέψει.
1: Όχι, έχει σημασία τι σημαίνει μαζεύω.
0: Με τη φράση...
1: Το μαζεύω στο σπίτι,
0: θα
1: με εννοείς.
0: Μα το σπίτι του κοιτάει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Κανονικά θα πρέπει να κοιτάει για το σπίτι όλων.
0: Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα αυτό.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν αντιλέγει σε αυτό το οποίο λες. Με τη φράση ότι όσοι θελήσουν να είναι ξανά υποψήφοι θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι την έχουν κλείσει όλη αυτή την υπόθεση. Εάν αυτό ισχύει ή όχι, μάλλον εάν αυτό έχει περάσει στον κόσμο ή όχι, επαναλαμβάνω, θα το δούμε την ημέρα της κάλπης.
1: Ναι, πάντα, ούτως ή άλλως.
0: Δικογραφία και ο ΠΚΠ για μένα είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα που έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτή και την έχει πλήξει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως επίσης μου έλεγε ένα κορυφαίο στέλεχος.
1: Για πέσεις, θέλω από λίγο για να πούθεν έσχει για το Πασόκ λίγο.
0: Το θέμα, λέει, των παρακολουθήσεων στις δημοσκοπήσεις αφορά μόλις το 2,5% λέει των πολιτών, των ερωτηθέντων. Τι σημαίνει αυτό όμως? Ότι δεν είναι σημαντικό το συγκεκριμένο θέμα? Επειδή το 2,5% μόλις λέει ότι ναι, είναι ένα σημαντικό θέμα.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί να γυρίσει, κανείς δεν το γνωρίζει. Και μία παράμετρος, ένας τεράστιος αστερίσκος που νομίζω ότι πρέπει να τον συνυπολογίσουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της. Επισήμως.
1: Ναι.
0: Ιούνιο, όλα δείχνουν τα πράγματα ότι θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι, σωστά.
0: Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν μετά θα έχουν να διαπραγματευτούν και να διαχειριστούν δύο ακόμη κόμματα.
1: Βέβαια, αλλά θα μπορεί να ανακατευτεί πολύ τραγούδι.
0: Έτσι, όχι wannabe κόμματα.
1: Ναι, εντάξει. Καλά, αν και πλέον έτσι. Η αλήθεια είναι Επειδή ξεσπηλώ δεν είναι σενάριο ούτε τη κυρία Χαριστιανού ούτε του κυρίου Τσίπρα το κόμμα. Μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί, αλλά δεν το διαψεύει κανείς από τους δύο. Ναι. Νομίζω ότι οι πολίτες το αντιμετωπίζουν έτσι πια. Εγώ δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι θα έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι. Ο Βασίλης από την Κηφισιά.
1: Απλά θα είναι διαφορετική ερώτηση. Θα μπαίνουν σε άλλη ερώτηση.
0: Σωστό. Έτσι. Ο Βασίλης από την Κηφισιά λέει: καλημέρα και καλή Τρίτη για όλη την παρέα. Μένω, λέει, λίγα τετράγωνα πάνω από το σταθμό σας. Είμαι δεξιός. Okay, το ότι το δηλώνεις. Άκουσα κάτι λέει για ποσοστά.
1: Το ότι το δηλώνεις. Έτσι όπως το διάβασα, λέει και το δηλώνει εντάξει, και είναι κρούσμα.
0: Όχι, από την, από την άποψη. Ότι, ξέρεις. Άκουσα λέει κάτι για ποσοστά 20+ για τη Νέα Δημοκρατία. Σημειώστε και θυμηθείτε. Δεν θα περάσει το 18-19% και θα διασπαστεί. Τα σέβη μου. Στέλνει ο Βασίλης από την Κηφισιά. Καλημέρα σας, κύριε Βασίλη.
1: Καλό. Οκ, καλημέρα. Θα δούμε. Χθες διάβασα η αλήθεια είναι την δημοσόπιση της Άλκο. 10,6 έχει διαφορά ανάμεσα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Λοιπόν, 22,8 Νέα Δημοκρατία, 10,6 είναι το ΠΑΣΟΚ. Το 12 το ΠΑΣΟΚ είναι 10,6 διαφορά.
0: Και μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου. Πολύ μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσεων του.
1: Είναι λίγο διαφορετική μέτρηση. Ναι. Λοιπόν, ελληνική λύση 8%, κουκουέ 7, πλεύση 5,7, ΣΥΡΙΖΑ 3,4, φωνή λογικής 2,6, μέρα 25, 2,5, νίκη 2, νέα αριστερά 1, δημοκράτες 0,9. Ναι, αναποφάσει 19%. Mm. 12,9 άλλο κόμμα. Μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσεων, πράγματι. Εντάξει, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, νομίζω ότι μειώνεται λίγο αυτό. Το άλλο κόμμα επίσης είναι πολύ μεγάλο. Το ποσοστό κάπου πάει αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Είναι πολύ.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, να έχουμε πολλά κοινωνικά και έχουμε και πάλι. Δεν έχουμε τίποτα βασικά. Διέξοδο έχουμε στην Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, συνέλαβε η αστυνομία για την ενοπλιστία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό, εξετάζεται τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκατέρωθεν απειλές εκτοξεύουν οι δύο πλευρές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κουρασγερόπλιο. Αναλυτικά στο real.gr. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ, η συμβολή των οδών στρατηγού Καλάρη και λιωσίων στα κάτω πατήσια.

0: Όσοι ετοιμάζεστε πάντως εκεί να φύγετε από τα Σεπόγια για να μπείτε στο Κηφισό, προκειμένου να αρχίσετε να ανεβαίνετε το Κηφισό προς τα πάνω, ναι, ξέρετε, ήδη 33 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί έχει μποτιλιάρισμα. Έχει μποτιλιάρισμα, το οποίο μποτιλιάρισμα ξεκινά ανάμεσα στην Δυραχείου, πριν τη Δυραχείου δηλαδή, και μετά την Εθνάρχου Μακαρίου. Από αυτή την ώρα έχει μποτιλιάρισμα στο Κηφισό. Καλά θα πάει και σήμερα, πάρα πολύ καλά θα πάει. Και φτάνει το μποτιλιάρισμα αυτό μέχρι το ύψος, είναι λίγο πριν την Λιωσίων. Μετά, για ένα μικρό μήκος, είναι το πράγμα λίγο έτσι πιο χαλαρό, ναι. Και έχει άλλο μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από την Βικέλα, παρακαλώ, από το ύψος της Βικέλα λίγο πριν, ανάμεσα σε Στρατηγού Καλάρη και Βικέλα, και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, 6 και 34 τώρα η κινησούλα εκεί, σύμφωνα με το χάρτη που έχουμε μπροστά μας. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Τώρα, εάν θέλεις να μάθεις, διότι είμαι σίγουρος ότι έχεις μία απορία, ρε παιδί μου, ένα άγχος.
1: Για ποιο θέμα? Ποιοι γιορτάζουμε, διαβάζω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, θα το πεις αμέσως μετά. Έχεις ένα άγχος εάν ο άγνωστος οδηγός που είναι στη λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου ταλαιπωρείται. Ασφαλώς και ταλαιπωρείται. Από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου φτάνει το μποτιλιάρισμα. Πρωί-πρωί. Όποιος θέλει να πάει να προλάβει εκεί πέρα στο Κεβόπ, γενικό, όχι στο Κεβόπ, μετά το Κεβόπ, και άλλο στρατόπεδο δεν έχει, έχει νομίζω.
1: Την πάτησε. Δεν τα ξέρω όλα τα στρατόπεδα, ένα θυμάμαι στο Χαϊδάρι.
0: Στο Χαϊδάρι έχει αμέσως δύο, το Κεβόπ και το Κεβ.
1: Ναι, ένα
0: είναι
1: θυμάμαι.
0: Είναι το κέντρο διαβιβάσεων και είναι και,
1: ναι,
0: κέντρο,
1: ναι, εντάξει,
0: και το κέντρο βαρέων όπλων.
1: Δεν είμαι ειδική επί των στρατοπέδων, οπότε δεν θέλω να επιμείνω.
0: Σωστό και αυτό. Θα ήταν ένα θέμα, να ξέρεις. Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, τα πράγματα προς το παρόν είναι πολύ, μα πάρα πολύ καλά. Πολλά και τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να πούμε χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίων Επιφανίων Ιού Θεοδόρων Κηφύρης Ασκήσας, 12 Μαΐου. Γιορτάζονται εξιζωνόματα Επιφάνιος, Επιφάνεια, Θεόδωρος. Έχει και Θεόδωρος και σήμερα. Πόσες παιδες έχει Θεόδωρος και Θεοδόρα, Δωρούλα και Ντόρα. Λοιπόν, γιορτάζουν και σήμερα κάποιοι εξ αυτών.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με το εορτολόγιο. Καιρός καλός είναι, έθριος σχεδόν σε όλη τη χώρα. Μόνο στα βόρεια υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως τα ορεινά κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Θα έχει ομίχλες πρωινές ώρες δυτικά και τα βόρεια σε κάποιες περιοχές. Άνεμη δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία και άλλη άνοδο. Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Στα ανατολικά θα κυμανθεί σε ψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 και 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια περιοχικά τοπικά τους 30 μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Για μπανάκι δηλαδή.
1: Για μπανάκι σιγά σιγά. Καμία σχέση. Δηλαδή βλέπετε αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε και το προηγούμενο. Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση, ναι.
1: Όταν λέμε καμία σχέση, καμία σχέση.
0: Είχαμε και χιόνια στο Καμπαναριό την προηγούμενη.
1: Ναι, έλατε.
0: Το προηγούμενο
1: Σαββατοκύριακο. Εσύ, να σε ρωτήσω κάτι. Με τον Ανδρουλάκη, τι συνέβη?
0: Τι εννοείς? Έγινε ένα λάθος. Έκανε ένα λάθος ο λογιστής του. Δεν σου έχει τύχει εσένα να κάνει λάθος ο λογιστής σου?
1: Εντάξει, μου έχει τύχει.
0: Ωραία. Τι έκανα, του κρεμάσουμε του λογιστές?
1: Όχι, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Καλά.
0: Πόσο ήταν το λάθος?
1: Το λάθος το ποσό, ναι. Ήταν αρκετά.
0: Ένα εκατομμύριο.
1: Σχεδόν.
0: Εντάξει, okay.
1: Σχεδόν.
0: Σε εμάς απλά τα λάθη τα οποία κάνει ο λογιστής είναι λιγότερα.
1: Έστειλε μια επιστολή ότι όπως διαπίστωσε μετά τη δημοσιοποίηση του σχέδιου, δεν είχαν συμπεριληφθεί τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, του οποίου δηλώνει η αλήθεια, ναι, ανελειπώς εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Ναι. Κάνει για προφανή αμέλεια του λογιστή που έτσι όπως το λέει θα τον αλλάξει σίγουρα.
0: Νομίζω πως ναι. Δεν θα το κρατήσει αυτό το λογιστικό γραφείο.
1: Όχι, εντύπωση. Απλώς μου κάνει εντύπωση επειδή δεν ελέγχεται αυτό από τις υπηρεσίες.
0: Τι εννοείς να ελέγχεται? Μα ελέγχεται γι' αυτό και το... Δεν γίνεται...
1: Γιατί δεν σε καλούνε πρώτα πριν? Αυτό θέλω να πω.
0: Μα ο άνθρωπος βγήκε, ασφαλώς και το
1: ελέγχει. Όχι, πριν δοθεί στη δημοσιότητα, καλέ εννοούμε. Τι πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα για να. Ποιος θα το δει, δημοσιογράφη, δουλειά τους είναι?
0: Το πόθεν έσχε στο δηλώνω. Είναι σαν να κάνει την φορολογική σου δήλωση. Την κάνει φορολογική. Μα πρώτα απ' όλα κάνουμε κι εμεί πόθεν έσχε. Δεν κάνουμε πόθεν έσχε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Το πόθεν έσχε, ποιο το ελέγχει.
1: Δεν έχει μια επιτροπή εκεί.
0: Ναι. Όταν έχει κάνει λοιπόν λάθο και δεν έχει προλάβει γιατί σου δίνει και το χρονικό περιθώριο σε περίπτωση που έχει κάνει κάποιο λάθο ή διαπιστώσει κάτι ή κάποια παράληψη ή οτιδήποτε, ναι, ναι, σου δίνει και ένα χρονικό περιθώριο να μπορέσει να το διορθώσει αυτό.
1: Αυτό λέω. Αυτό. Ωραία. Στη Βουλή όμω δεν γίνεται. Στη Βουλή με το δημοσιοποίηση, αυτό λέω.
0: Με, το, με βάση το νόμο, το Σύνταγμα, με το που δοθούν τα πόθεν έσχε, πρέπει να δοθούν σε δημοσιότητα. Αν έχουν τώρα κάνει κάποιο λάθο, οκ. Okay. Φαίνεται το λάθος.
1: Να ρωτήσω τον Γιώργο Λικουρέτζο.
0: Να το ρωτήσουμε.
1: Δεν έχουν ορκωτούσει εκεί και γι' αυτό γίνεται πριν.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς ακριβώς.
1: Υποτίθεται για να γίνει ο έλεγχος. Δεν το λέω, αλλά μου κάνει εντύπωση που.
0: Μα πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Εάν ελέγξουν πρώτα.
1: Δεν ξέρω ποιος το κάνει.
0: Εάν ελέγξουν πρώτα τα πόθεν έσχες 300, σου μιλάω εγώ για τους εν ενεργεία. Τους 300. Ξέρεις πόσο χρόνο θα περάσει. Εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί και ο άλλος να ξέρει τι μεταβολές μπορεί να υπάρχουν στο.
1: Ποιος καλέ.
0: Το Α, Β, Γ, Δ. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω πώς γίνεται και η διαδικασία. Έχεις και εσύ κάτι απορίες πρωί-πρωί.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Το θέμα είναι το εξής. Διαπίστωσε ο άνθρωπος ότι έχει γίνει λάθος. Έστειλε την επιστολή. Κανονικότατα. Αντέδρασε απευθείας.
1: Έχουν κατατεθεί χωρίς να ελεγχθούν από τους ορκωτούς. Ναι. Okay. Αν μόνο έτσι το ακούω. Αν έχουν κατατεθεί χωρίς να ελεγχθούν από τους ορκωτούς, εντάξει.
0: Την ευθύνη τη βαραίνει, η ευθύνη μάλλον βαραίνει τον αυτόν που καταθέτει το πόθεν έσχες.
1: Καλά, okay. Έτσι. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι η ευθύνη βαραίνει αυτούς. Δεν είπε κανείς ότι δεν τον βαραίνει η ευθύνη, απλώς κάνει εντύπωση.
0: Ο Κωνσταντίνος. Σπύρο, λέει, η αεράμινα και Στεφανία, η αεράμινα της Τουρκίας μου θυμίζει την άμυνα του Ολυμπιακού. Ό,τι περνάει γράφει. Σαπρανίδι, μας έχουν πάρει στο ψηλό. Μας έχουν πάρει στο ψηλό. Είναι φοβερό. Χαρακτηρίζουν την άμυνα του Ολυμπιακού σαν την άμυνα, την αεράμυνα της Τουρκίας. Φαντάσου πόσο χάλια είναι η αεράμυνα της Τουρκίας. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι θα συμφωνήσω με τον Άρη, γιατί κοροϊδεύει τον κόσμο για ποιο πόθεν μιλάτε. Εγώ θα συμφωνήσω, δεν θέλω να επεκταθώ. Αλλά θα συμφωνήσω λίγο ότι έτσι όπως γίνεται το πόθεν.
0: Να το καταργήσουν.
1: Δεν. Όχι, να γίνει ένα κανονικό πόθεν. Και πόθεν και έσχεις. Κανονικό.
0: Ναι.
1: Θα συμφωνήσω ότι δεν. Δεν είναι κανονικό όλο αυτό. Πολλοί δηλαδή λένε ότι αυτό ακριβώς που λέει ο Άρης. Γιατί κοροϊδεύει τον κόσμο, δεν μας κοροϊδεύουν. Πάρα πολλοί το λένε αυτό που λέει ο Άρης. Τώρα στις. Επειδή υπήρχε ένα θρίλερ αστυνομικό, να το πω έτσι. Μετά την ληστεία, την ένοπλη που έγινε το πρωί της Δευτέρας στην τραποζικό κατάστημα στην Τιθωρέα. Το βράδυ ενημερωθήκαμε εκεί γύρω στις 10 και κάτι ότι η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 8 ατόμων ανάμεσά τους και 2 γυναίκες. Λοιπόν, συνελήφθησαν με κάποιοι 4 άνδρες και μία γυναίκα μερικά λεπτά μετά την εισβολή και στη Γαδά δεν τα ξέραμε και στη Γαδά βρίσκονται ακόμα 3 άτομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εξετάζονται 2 άνδρες και μία γυναίκα, έχουν βρει πολύ βαρύ οπλισμό.
0: Κατά πάσα πιθανότητα είναι οι ίδιοι ληστές που είχαν ληστέψει εκεί στην κατοχή Μεσολογγίου. Είχαν κάνει πέρυσι την
1: ελέγχουν τώρα την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Είχε εντοπιστεί και άθικτο το αυτοκίνητο στο Ζεμενό, βιαιτές το αυτοκίνητο που είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες για να διαφύγουν. Όταν συνελήφθησαν οι δρασπερόμενοι ως δράση, να δούμε και τι εμπλοκή έχει ο καθένας. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν χειροβομβίδες, έχει βρεθεί καλάσνικοφ, σκόρπιον, υποπολιβόλων αυτό, πιστόλια, γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγια στα σπίτια τους. Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, μας ενημερώνει, μας έχει στείλει ένα μήνυμα ο Γιώργος, ο οποίος λέει μποτιγιάρισμα και αυτή την ώρα στην έξοδο, λέει, για Αττική οδό, η μεταμόρφωση προς αεροδρόμιο, ταλαιπωρία παντού. πάρα πολύ νωρίς. Έχει αρχίσει και μαζεύονται πολλά οχήματα και ειδικά εκεί σε αυτό το κομμάτι στο ύψος της μεταμόρφωσης πραγματικά νομίζω ότι επιβάλλεται να φτιαχτεί κάποια στιγμή. Το ξέρω ότι το έχουν βάλει μπροστά. Δεν ευθύνεται σε καμία των περιπτώσεων η νέα διοίκηση της Αττικής Οδού, να τα λέμε και αυτά. Από την αρχή ήταν λάθος το συγκεκριμένο σημείο έτσι όπως το έχουν κατασκευάσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, okay. Υπομονή. Ψυχραιμία, υπομονή. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τώρα, κάποιοι από εσάς οι οποίοι αντιδράτε γενικότερα, οφείλουμε πρώτα απ' όλα να πούμε την είδηση για τον Χονταϊό.
1: Χανταϊό. Τον έκανε.
0: Για το Χανταϊό. Δεν τα πάω τόσο καλά με αυτά. Λοιπόν, οφείλουμε να την πούμε την είδηση και να δώσουμε και τις εξελίξεις. Κάποιοι, αγαπητέ μου.
1: Για ποιο λόγο αντιδράει ο κόσμος,
0: Πέτρο.
1: Ότι φοβίζουμε
0: εντάξει,
1: πάλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, ναι. Εφόσον δεν τι το λέτε, κάποιοι ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από κάποιους άλλους, τι να κάνουμε τώρα.
1: Υπάρχει μια αυξημένη επιφυλακή. Πάντως, σε τουλάχιστον, τα είπε και ο Σπύρος νωρίτερα, σε τουλάχιστον 19 χώρες. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αποτροπή εξάπλωση του Χανταϊού. Απλώς τονίζουν και είναι καθησυχαστική. Δεν είναι ο ίδιος ο τρόπος εξάπλωσης, δεν είναι κορονοϊός. Οπότε γι' αυτό τον λόγο μας λένε και να μην ανησυχούμε. Δηλαδή. Αλλά από την άλλη, όντως δεν υπάρχει εμβόλιο.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχει και έχουμε και στο ενικός ένα θέμα. Από τον, είναι ουσιαστικά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ δεν είναι δικό μας, δεν τα λέει ο ενικός. Για το τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εξηγεί τις διαφορές μεταξύ του Χανταϊού και του κορονοϊού και εξηγεί γιατί δεν είναι νέα πανδημία, δεν είναι COVID.
0: Αγαπητέ μου Λοΐζο, επειδή το αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακούει κάποιος από την αρχή μέχρι το τέλος μια εκπομπή, ειδικά όταν είμαστε στον αέρα 2 ή 3 ώρες, το καταλαβαίνω αυτό. Μην παίρνεις αποσπασματικά όμως μια κουβέντα την οποία μπορεί να κάνουμε με τη Στεφανία σε συγκεκριμένη ας πούμε χρονική στιγμή. Θα πρέπει να έχεις ολοκληρωμένη άποψη, διότι και για το 72% ποσοστό που έχει βγάλει η δημοσκόπηση, η έρευνα της ΑΛΚΟ για τον Α, που δηλώνει το 72% δηλώνει ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: έτσι. Λοιπόν, τα έχουμε πει. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα έχουμε πει. Τα πάντα
1: ότι
0: έχουμε πει.
1: Το θέμα αυτό, επειδή το συζητούσαμε.
0: Δεν καλύπτουμε κανένα.
1: Ναι, καλά. Αυτό είναι.
0: Έλεος δηλαδή.
1: Άκου, ότι αν πιστεύετε αυτό που λες για το 72%. Σε αυτή την ερώτηση, δηλαδή όταν την κάνουν αυτή την ερώτηση, πιστεύετε στην κρότα μας, στη χώρα μας, υπάρχει κράτος δικαίου και απαντάνε 72%, όχι. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό, το πρόβλημα, το στοιχείο που καταγράφεται, είναι ότι όταν λες ποιο είναι το βασικό σου πρόβλημα, δεν είναι εξίσου ψηλό το ποσοστό. Κατάλαβες. Δηλαδή όταν είναι μόνη της η ερώτηση, είναι, λένε δεν είναι... Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, αλλά γενικότερα δεν το βάζουν πολύ ψηλά ως πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν ενδεχομένως. Ναι. Δεν λέω τώρα επαναλαμβάνω για αυτή τη μέτρηση, εννοώ και γενικά.
0: Δήμο μου, καλή σου μέρα. Τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε, εν πάση περιπτώσει, απάντησε μας what is your occupation, που έλεγαν και στη συγκεκριμένη ταινία και στην λόγω ταινία, για να μπορέσω να διαβάσω και λοιπόν, το μήνυμά σου στον αέρα και να σου απαντήσουμε κιόλας με τη Στεφανία.
1: Να πούμε πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, μαθαίνω ότι θα μας πει ο Δημήτρης ο Χριστούλιας λίγο αργότερα για το σπίτι μου 2, γιατί υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που το ξέρει καλά το θέμα για την παράταση που ανακοινώθηκε και δίνει ανάσεις σε χιλιάδες δικαιούχους και φαίνεται να βάζει τέλος στην αγωνία τους. Τι ακριβώς ισχύει με την παράταση, τι σημαίνει ουσιαστικά η παράταση για τα δάνεια αυτά τα εγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα μας τα πει λίγο μετά τις 7. Να δούμε γιατί γίνεται λίγο με τον κοινωνικό τουρισμό. Θυμάσαι που σου έλεγα χθες για τα στοιχεία για τους 11.000 αιτήσεις που έκαναν αίτηση αλλά δήλωναν εισόδημα πάνω από 80.000.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Τους τσιφούτιδες.
0: Ακούμε πραγματικά με ανοιχτά τα αυτιά, με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Όχι, δεν έχω να σου πω κάποιους άλλους τσιφούτιδες.
0: Τίποτα, τους βρήκαμε τους 11.000 πρώτα απ' όλα.
1: Όχι, τι να τους βρούμε, θα απορριφθούν. Τέλος πάντων, θα πει λογικό είναι. Αυτό δεν έχει, είναι πάνω από το εισόδημα. Δεν είναι.
0: Να τους στείλουν ένα μπιλετάκι, ρε παιδί μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε τσιφούτιδες.
1: Ναι, δεν ξέρω για κάποιους άλλους λιγότερο τσιφούτιδες. Απλώς περίμενα με βάση το χρονοδιάγραμμα και είναι πολύ φιδωλή γενικά αυτή τη στιγμή στη ΔΥΠΑ μετά τις τεράστιες επιτυχίες που είχαμε με την πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, αποφεύγουν λίγο να δώσουν μια συγκεκριμένη μέρα για το πότε θα βγουν τα προσωρινά, τα οριστικά, οι ενστάσεις. Εντάξει, και καλά κάνουν μετά τις μεγάλες επιτυχίες αυτές.
0: Ναι.
1: Οπότε προσπαθώ λίγο να δω πότε θα βγουν τελικά τα προσωρινά. Και από ό,τι φαίνεται δεν είναι. Θα βγουν.
0: Του χρόνου το καλοκαίρι.
1: Θα βγουν.
0: Σεπτέμβρη.
1: Ήταν να βγουν μέχρι προχθές. Θα βγουν μέσα στη βδομάδα, μάλλον. Ναι. Στο τέλος της εβδομάδας τελικά.
0: Μήπως το μετονομάσουν σε χειμερινό κοινωνικό
1: θα βγουν μέσα στη βδομάδα, αλλά το θέμα είναι ότι μετά έχει 2-3 μέρες ενστάσεις και μετά να βγουν οι οριστικοί πίνακες. Και υποτίθεται το πρόγραμμα ήταν να αρχίσει 18 του μήνα, ξεχάστε το. Ναι. Λοιπόν, φαίνεται ότι όντως αρχίζει προς το τέλος του Μαΐου, μετά την τελευταία εβδομάδα.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Καλοκαίρι πάντως.
1: Και πάλι κρατάω μια επιφύλαξη εγώ, αλλά. Ο στόχος είναι ότι θα βγει τότε.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφήμιση στο διαλυματάκι που μας έχει ζητήσει ο κ. Σαπρανίδης και να επιστρέψουμε. Έχουμε και άλλες πολλές ειδησούλες. Λίγο θα σας φτιάξουμε με τα οικονομικά, αλλά δεν ευθυνόμαστε εμείς. Do not shoot the messenger.
2: Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το 3ο Συνέδριο Παραδοσιακής Αγοράς Εργαλείων και Οικοδομικών Υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
3: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Προσωπικά δεν ξέρω πολλά πράγματα για το Χανταϊό. Τον είπαμε Χανταϊό, ναι. Αλλά έχουμε κι άλλον ιό, τον Τραμπαϊό.
1: Τραμποϊό. Τον βαφτίσαμε κι αυτό.
0: Τον βαφτίσαμε κι αυτό. Διότι αυτό δεν είναι.
1: Δεν του αρέσει τίποτα του Τραμπ. Καμία απάντηση.
0: Συμφωνεί το Ιράν, διαφωνεί ο Τραμπ.
1: Ναι. Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα όμως δεν κάνει κανένα τους δύο κάποια διαφορά στις προτάσεις. Δηλαδή είναι ήδη από την αρχή. Γι' αυτό λέμε ότι έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο οι συνομιλίες. Δηλαδή η Ουάσινγκτον τι λέει, πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60%.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλο ποσοστό είναι. Από εκεί που συζητούσαμε κάποια στιγμή για 5%, πώς φτάσαμε στο 60%, μπορείς να μου πεις αυτό.
1: Πρόσβαση σε ουράνιο.
0: Ναι. Σε εμπλουτισμένο ουράνιο. Η Ουάσινγκτον να έχει πρόσβαση στο 60%. Ναι, το υπόλοιπο 40% θα το διαχειρίζουν οι Ιρανοί μόνοι τους.
1: Και το, αυτό λέει ο Ιρανός αξιωματούχος σύμφωνα με το Al Jazeera και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει επίσης 20ετή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου και το Ιράν φυσικά απορρίπτει το αίτημα. Αυτό που κάνει δηλαδή από την πρώτη στιγμή. Ζητάει και πολεμικές αποζημιώσεις που επίσης από το απορρίπτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό το λένε από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, και ο Τραμπ επίσης από την πρώτη στιγμή λέει ότι δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει τόσο καιρό και να ακούω τον Τραμπ να λέει ότι δεν πρέπει να αποκτήσει τη Χεράνη πυρηνικά όπλα.
0: Σε επίπεδο συζητήσεων, έχω την εντύπωση ότι πάρα πολύ απλά η συζήτηση αυτή κάνει κύκλους.
1: Ναι,
0: πάει γύρω-γύρω. Εξαντλούμε το ένα θέμα, περνάμε στο άλλο. Ξανά μανά, μέχρι που φτάνουμε στο ίδιο σημείο από αυτό το οποίο είχαμε ξεκινήσει.
1: Δηλαδή, όταν βλέπει τον. Όταν ακούς και διαβάζεις τον Γκαλιβάφ, είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που βγαίνει συχνά και μιλάει εκ μέρους του Ιράν και λέει ότι είναι μονόδρομο στις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθεί το σχέδιο των 14 σημείων. Είναι αυτό το σχέδιο το αρχικό.
0: Αυτό δεν τον κατήργησαν κάποια στιγμή. Επανήλθε. Κάτι τέτοιο είχαμε διαβάσει, ότι τον Γκαλιβάφ, που ήταν και ο αγαπημένος του Τραμπ, αυτοί που το λένε της Επανάστασης, δεν τον ήθελαν να είναι μέσα στη διαπραγματευτική ομάδα. Τον είχαν αποσύρει, τώρα ξανά.
1: Ναι, εντάξει. Πάντως και ο Τραμπ έχει και πρόβλημα στο εσωτερικό του ή άλλως, γιατί γι' αυτό τον κατηγορούν, γιατί είναι και που είναι πολύ, πολύ, πολύ έξοδος ο πόλεμος.
0: Είναι πολύ έξοδος ο πόλεμος. Οι ενδιάμεσες εκλογές. Μαζεύεται ο χρόνος. Θα έχουμε ενδιάμεσες εκλογές στο φθινόπωρο στις ΗΠΑ. Και αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, διότι η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στον αδύρα αυτή τη στιγμή, εάν επιβεβαιωθούν λοιπόν οι δημοσκοπήσεις, σημαίνει ότι την επόμενη μέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ ο Τραμπ θα έχει χάσει τον έλεγχο, δεν θα έχει τον έλεγχο ούτε στη Γερουσία ούτε στο Κογκρέσο.
1: Μάλιστα.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως.
1: Έχεις πολύ δίκιο. Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο, σε αλλαγή ώρα, σε όλα αυτά και θα επιστρέψουμε, να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλου και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Τρεις Εργενίδες.
1: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης και ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, συνέλαβε η αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό, ενώ εξετάζει τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της Ελλάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό το φόβο για κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στη Μέση Ανατολή. Λίγο πάνω από 105 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα το Brent. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Σε προληπτική απομόνωση του Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η Ελλάδα έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας, ανέφερε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Υπό έλεγχο τέτοια πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδρών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα κάτω Πατήσια. Εκδηλώθηκε απάγωνος στη μέχρι στιγμής αιτία στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, προκαλώντας ζημιές.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παράταση στην αγωνία για την Tottenham και την παραμονή της στην Premier League μετά την ισοπαλία 1-1 με τη Leeds. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε είναι στο συν 2 από τη West Ham που είναι κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμη νοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εκτός από τα μηνύματάκια σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά, πολλά από αυτά είναι ιδιαίτερα ευχάριστα, κάποια άλλα είναι ιδιαίτερα δυσάρεστα. Αντιλαμβανόμαστε και την ανησυχία και τους προβληματισμούς τους οποίους έχετε όσον αφορά στην καθημερινότητα, που δυστυχώς είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι της ακρίβειας, νομίζω ότι όλοι είμαστε θεατές στο ίδιο ακριβώς έργο. Στο ίδιο ακριβώς έργο. Πολλές πολλές καλημέρες. Ένας απίστευτος, καταγάλανος, εκπληκτικός Αττικός ουρανός. Όλοι εσείς εκεί έξω να απολαύσετε την ημέρα σας όσο καλύτερα γίνεται. Βεβαίως, βεβαίως, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Βλέπουμε και στη Λεωφόρο Γαλατσίου έχει μποτιλιάρισμα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Εκεί πέρα πρέπει να γίνονται ακόμα έργα, λόγω του μετρό, έχω την εντύπωση. Και βλέπω ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα σε όλο το μήκος της Γαλατσίου. Από ότι έτσι μας πληροφορεί ο χάρτης. Πολύ κίνηση, Στεφανία μου, και στο Κηφισό, στην άνοδο του Κηφισού ξεκινάει. Το ξέρω ότι κάποιοι που είσαστε εκτός Αθηνών λίγο τι ενοχλείστε, αλλά νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Υπάρχει πολλής κόσμος εκεί έξω και πρέπει να τον ενημερώνουμε για την κίνηση. Μήπως και αποφύγει έστω και ένας οδηγός να αποφύγει το μποτιλιάρισμα.
1: Είναι επιτυχία σου.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι επιτυχία. Ναι.
1: Έστω και ένα να σώσει.
0: Έστω και ένα να σώσουμε. Λοιπόν, από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου ξεκινά λίγο μετά το μποτιλιάρισμα, πριν τη Διραχείου, στην άνοδο του Κηφισού, και αυτό το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα που μιλάμε, τι ώρα είναι, κυρία Κασίμη?
1: Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 7.
0: Για 2 δευτερόλεπτα έχασε το 7.
1: Δεν πειράζει, πειράζει.
0: Λοιπόν, φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ υπομονή λοιπόν. Και στην κάθοδο έχει πάρα πολύ κίνηση. Αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό, αμέσως μετά την έξοδο της Αττικής Οδού, μέχρι και το ύψος εκεί της Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε. Λεωφόρος Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά ένα φανάρι πριν από το Δαφνί και φτάνει όμως μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, αγαπητή Στεφανία, θα κατέβεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας?
1: Όχι, Σπύρο.
0: Να μην κατέβεις ούτως ή άλλως, και να κατέβεις δεν, αυτό, δεν θα φτάσεις. Αρδιτού και Ηλιοπόλεως, από εκεί ξεκινά το μποτιλιάρισμα, το οποίο φτάνει μέχρι και το Καλλιμάρμαρο, και μετά ξεκινά άλλο μποτιλιάρισμα, με το που ηρεμήσετε από αυτό, ξεκινά μποτιλιάρισμα από την Ριζάρη μέχρι και το ύψος, μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Όσον αφορά στην Κατεχάκη, στην περιφερειακή, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης, από το τελευταίο roundabout, μέχρι και τον Καρέα. Βοήθειά σας.
1: Μάλιστα.
0: Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
1: Βόλτα θα πάμε στα περίπτερα που
0: θα πάμε. Βόλτα, εμείς θα πάμε.
1: Το κινητό σου μου το αφήνεις για κάποιο λόγο?
0: Όχι, να δεν κάτι. Είναι. Όχι. Δεν είναι. Ούτως ή άλλως τώρα υπολειτουργεί, πρέπει να σου πω.
1: Όχι, νόμιζα ότι ήθελες να δω κάτι.
0: Όχι.
1: Όπως
0: άφησα τις εφημερίδες, το είχα από πάνω.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε τη βολτίτσα μας, να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Σε αυτή τη βόλτα που θα κάνουμε στα περίπτερα, δεν θα συναντήσουμε μποτιλιάρισμα. Ξεκινάμε από την Κόντρα News. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Είναι το κεντρικό θέμα. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Πόθεν έσχες, τα ακίνητα, τα εξοχικά, οι μεγάλες καταθέσεις και οι χρυσές γονικές παροχές των πολιτικών. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή όμως και τάξη επιτέλους, σε παρένθεση, στην τουριστική ασυδοσία, τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Παρουσιάστηκε χθες, βάζοντας και φρένο σε κορεσμένους προορισμούς.
0: Και έχετε αναλυτικό ρεπορτάζ στο Ελληνικό
1: Σύνταγμα. Ναι, έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Τέλος, τα κτίσματα 25 μέτρα από το κείμενο, σχημένα κίνητρα για πράσινες υποδομές. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Υπάρχει πλαφόν σε κλίνες, προστασία περιοχών που είναι υποποίηση. Και έχει και εφημερίδα αναλυτικό ρεπορτάζ τι ισχύει για τα νησιά. Επίσης, Η υπογεννητικότητα αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη, δημογραφική βόμβα στην Ελλάδα. Εντάξει, Σπύρο, τελείωσε. Αύριο θα βγάλουμε δημογραφικό. Εντάξει, το λέμε μέρες. Ναι. Θα το κάνουμε. Τα απόθεν έσχη. Ναι, βεβαίω. Τα απόθεν έσχη των αρχηγών, η πατρίκη έχει πληβεί τη Βουλή. Κρίσιμο φθινόπωρο. Δημοσκοπή και ακρίβεια θα ορίσουν τον χρόνο των εκλογών. Σπίτι μου 2, χρηματοδότηση σωσίβιο για όσου χάσουν την προθεσμία. Η Αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά, οι επόμενες εργασίες στο Τνίβο Καστά και η απόδοση στο κοινό το 2028. Κάτω από τη Θωρέα χειροπέδες στους 8 αδίσταχτους ληστές της τράπεζας και είπα αερά ναυάγιο πάλι πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Μία κρίσιμη επίσκεψη, τα λέγαμε και χθες με τον Θανάση.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. 30 κατασκευασίες πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες. Ευρηματικός ο τίτλος οφείλω να πω. Ώρα να σχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί, αναφέρει η Δημοκρατία. Έχετε την ίδια άποψη με την συντακτική ομάδα της Δημοκρατίας?
1: Πολύ νομίζω
0: βασικά,
1: δεν είναι.
0: Αλυτρωτικό παραλήρημα. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων ζητά ενοποίηση της Μακεδονίας. Ακραία πρόκληση. Μίτσκοσκι σε εκδήλωση στην Αλβανία. Νέο σόου με τον ήλιο της Βεργίνας.
1: Ναι, ναι, το έχουμε στο Ενικός αναλυτικά χθες.
0: Μάλιστα. Αυτοί θέλουν από πάνω. Οι Τούρκοι θέλουν το μισό Αιγαίο. Τι θα μας μείνει τελικά, μόνο η Πελοπόννησος?
1: Ναι, είχε κάτι αποκαλυπτήρια στην Αλβανία. Σε κάτι αποκαλυπτήρια μνημείο. Μνημείο με τον ήλιο της Βεργίνας και μίλησε πάλι για Μακεδονία και Μακεδόνες.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος, 2576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. 22 προκηρύξεις έως τις αρχές του καλοκαιριού. Επίσης, οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές, τι προβλέπει το αυστηρό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Τέλος τα σενάρια για πρόορες εκλογές από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Επίσης, επισκέψη με το 2028 η Αμφίπολη. Την Βοσκαστά εντυπωσιάζουν τα έργα ανάδειξης του μεγαλύτερου ταφικού μνημείου της Μακεδονίας. Πόθεν έχεις τι πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί του 24.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η εξάρτηση της πολιτικής τάξεως από τις συστημικές τράπεζες είναι το κεντρικό της θέμα. Με δανεισμό ρεκόρ, μερικές σκέψεις που προκύπτουν από την ανάγνωση των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως των βουλευτών και υπουργών για τη χρήση του 2024 είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, διχασμένη Ευρώπη για το apartheid. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της συμφωνίας σύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ, που αναπτύσσεται μαζικό φιλοπαλαιστινιακό κίνημα. Κυρώσεις χάδι των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους βίαιους Ισραηλινούς επίκους. Λοιπόν, ακόμη φοιτητικές εκλογές 2026, πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok.
0: Αχα,
1: ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα για το κόμμα που θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σφοδρή επίθεση κατά πρωθυπουργού, στουρνάρα και καρτέλ.
0: Λες να έχουμε στην Ελλάδα φαινόμενο φηδεία?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Και σπίτι μου δύο θα μας τα πει σε λίγο ο Δημήτρης. Χριστούλιας, παράταση μέχρι τον Αύγουστο. Κυβέρνηση ανακοίνωσε λύση για τους κομμένους του προγράμματος λίγες ώρες, λέει μετά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Στα αζήτητα η θαλαμιγός του Ωνάση. Ενδιαφέρεσαι?
1: Ναι. Πολύ, σίγουρα.
0: Να μαζευτούμε, να κάνουμε λίγο ρεφενέ, μπας και λες.
1: Δεν φτάνουμε πολύ.
0: Ούτε το. Πώς το λένε, ούτε το τιμόνι, τιμόνι το λένε.
1: Εντάξει,
0: πιδάλιο,
1: το
0: ούτε το πιδάλιο.
1: Το
0: ούτε
1: παίρνουμε,
0: το πιδάλιο.
1: Εντάξει, δεν θέλω.
0: Είσαι
1: να
0: σίγουρη?
1: Σίγουρη.
0: Βρήκαν πανάκριβο το ξύλο, σου λέω.
1: Όλοι μαζί, εντάξει.
0: Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν. Ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Υποέρευνα τα δεδομένα του. Άκουσα με πολύ προσοχή
1: τον κύριο
0: Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε αφότου ολοκληρωθούν οι έρευνες, τότε η χώρα μας θα κάνει τα ανάλογα διαβήματα.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει? Περιμένουμε να δούμε με αποδείξεις και στοιχεία από πού προέρχεται το συγκεκριμένο, από πού προήλθε το συγκεκριμένο ντρόουν.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Γιατί φαίνεται ότι κάποιοι προσπαθούν να μεταφέρουν τη σύγκληση στη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Το μανιφέστο στα Μαρμαρένια Αλόνια, ο άχαστος και ο θυμωμένος. αγώνας okay. μέχρι τελικής πτώσης για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Φαντάζεσαι ποιος έχει φωτογραφία το μανιφέστο.
0: Ναι, ναι, έχω μία μικρή υποψία.
1: Τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Ανδρουλάκης με την Ομφέα του Ευρενισμού και ο Τσίπρας με το χειρίδιο του Δημαγωγού έτοιμοι να γράψουν νέες σελίδες λαϊκισμού είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Λοιπόν, έπεσαν οι μάσκες μετά τη συνέντευξη Δημητριάδη, η ουρά της διαπλοκής, Πασόκ και Δημοκρατική Αντιπολίτευση. Ρε εφημερίδα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κόφτες και κίνητρα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Πολλές εφημερίδες, όπως βλέπουμε, στο πρωτοσέλιδό τους έχουν το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο. Ελεγκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης. Κουβάδες, σοβάδες, καλώδια, καρότσια, ελληνική δικαιοσύνη 2026. Μία αποκαλυπτική αυτοψία των νέων και έχει φωτογραφίες προφανώς από διάφορα γραφεία εκεί της ελληνικής δικαιοσύνης, στο εφετείο, είναι στο πρωτοδικείο. Τέλος πάντων, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης. Από τον Εύρο έως την Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Διήμερο αντιπεριαλιστικής δράσης 16 και 17 Μαΐου. Ακόμη, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναβάθμιση τώρα της αντιπυρικής προστασίας να πάψει ο λαός να ζει με τον εφιάλτη της φωτιάς. Και φοιτητικές εκλογές 13 Μάη. Αύριο οι φοιτητές παίρνουν θέση για δωρεάν σπουδές, πτυχία με αξία, ζωή με δικαιώματα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Παπαγεωργίου Χριστοπούλου, πόλεμος μέχρι σε σχάτων. Ναι. Ποινική δίωξη στο διάσημο μοντέλο. Α, με δάκτυλο της άλλοτε μάνατζέρ της. Α, γι' αυτό τα ονόματα δεν λένε κάτι. Δεν μπορώ να τα συνδυάσω δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει, αυτό είναι γνωστή υπόθεση.
0: Δεν ξέρω, για σένα. Δεν ναι. μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Η Αλεξανδράκη στον πάτο του αλκοόλ. Και μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Η Εσπρέσο στα άδυτα του νούμερο 1 σόου της τηλεόρασης. Αναφέρεται στο Your Face Sounds Familiar. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Έρχεται ο πόλεμος στην πόρτα μας και επιτάσσουν υπόγεια σπίτια για καταφύγια. Ναι. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και political.
0: Ναι.
1: Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την πολιτική, άλλοι τρεις βεβαιότητες. Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,1. Ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη τη δεύτερη θέση. Αγκάθι ακρίβεια. Μήνυμα από τους πολίτες, μειώστε τους φόρους.
0: Ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός βεβαίως της Political που τη βρίσκεται στο mail σας. Καλημέρα τρελό δίδυμο, μας στέλνει ο Γιώργος και μας στέλνει πανέμορφες φωτογραφίες. Γιώργο, γράψε μας όμως από πού είναι αυτές οι πανέμορφες
1: είναι?
0: Φωτογραφίες.
1: Πού είναι, για πες το μήνυμα.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος το έχει στείλει 6 και 49, 48.
1: Ναι, για να
0: λοιπόν,
1: δω.
0: Άμα δεις τις φωτογραφίες, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και ανάλογα το αγόρι.
1: Καλέ,
0: το
1: πού είναι αυτές.
0: Γιώργο,
1: για στείλε να τις ανεβάσουμε και στο ενικό στη φωτογραφία ναι. της ημέρας, στο photo of the day.
0: Μπράβο, μπράβο. Γιώργο, στείλε γρήγορα. Στείλε γρήγορα πριν αλλάξει γνώμη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κασίμη, γράφει ο Νίκος. Καμία κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι λειτουργήσε σε ένα απολύτως τέλειο πλαίσιο κράτος δικαίου. Αναφέρει εδώ ο Νίκος. Λοιπόν. Θέλω να σας πω το εξής, για να μην μπερδεύεστε, να μην μπερδευόμαστε, γενικότερα να μην μπερδεύετε κανείς. Μην μπερδεύεσαι λοιπόν από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr με DOS, όπως λέει και η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Λοιπόν, μέσα σε όλη την τρέλα της ημέρας υπάρχουν και κάτι όμορφες ειδήσεις που αξίζει να σταθείς για λίγο και μία από αυτές έρχεται από την Αβίνη, η οποία στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίνη φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Χριστούλια.
0: Πάμε στον αγαπημένο μου. Πάμε. Δημήτρη, να ξέρεις ότι...
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Στεφανία, Σπύρος. Σπύρος, Στεφανία, τι κάνετε?
1: Ώρες έχω να σε ακούσω. Ναι.
0: Εγώ.
2: Πάρα πολλές, από τις 10 ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Θέλω να ξέρω αν έφαγες το γιαουρτάκι σου, μόνο αυτό.
2: Να σου πω κάτι, το έφαγα το γιαουρτάκι.
1: Τα κατάφερε.
0: Ναι.
2: Γιατί Σπύρο το βράδυ με παίρνει τηλέφωνο και πρέπει να συζητήσουμε όλα τα νέα τη ημέρα.
1: Κατάλαβε.
2: Δεν έχω συζητήσει τίποτα όλη την ημέρα.
0: Ναι.
2: Αλλά ξέρει γιατί ουσιαστικά με πήρε. Γιατί Σπύρο την είδε στην ανακοίνωση που έβγαλε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για το σχέδιμο 2.
1: Ε. Μα γι' αυτό ναι, τι ναι. Νομίζω ότι σε πήρα για να δω, θα φας το γιαουρτάκι σου.
0: Καλά, εγώ έχω και άλλες απορίες. Δεν έχω μόνο για το σπίτι μου 2.
1: Ναι.
0: Να ξέρει δηλαδή.
2: Θα σου λύσουμε όσες περισσότερες μπορούμε και όσες ξέρουμε, αλλά θα σου πω το εξής, αυτό για το σπίτι μου 2, που ουσιαστικά δίνεται πλέον παράταση μέχρι τις 31 Αυγούστου, επαναφέρει ουσιαστικά την προθεσμία ως 31 Αυγούστου Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε να λάβουν τα χρήματα, να λάβουν το δάνειο όσοι έχουν πάρει ήδη την έγκριση της επιδότησης και απλά δεν έχουν προλάβει να υπογράψουν τη σύμβαση με την Τράπεζα της Δανειακής Σύμβασης. Άρα θα έχουν τη δυνατότητα μέχρι τις 31 Αυγούστου να το κάνουν. Είναι μια είδηση που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι και στον ενικό.gr αλλά και στο Real FM είχαμε πει ότι κινδυνεύουν, Σπύρο, άκουσε, 2.000 άνθρωποι οι οποίοι είχαν εγκριθεί στο πρόγραμμα να χάσουν την επιδότηση. Δηλαδή να πάρουν δάνειο έως 190.000 ευρώ με πολύ πολύ χαμηλό επιτόκιο. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στην πράξη, θα το παρακολουθούμε έτσι ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά, έτσι ώστε και οι 14.157 άνθρωποι που έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 να πάρουν τα χρήματα, να πάρουν το σπίτι τους και να ζήσουν μια όμορφη και ευτυχισμένη ζωή.
0: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας προκειμένου να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα, Δημήτρη, εκτός από το να πληρώνουμε βεβαίως το δάνειο?
2: Εκτός από τα υπάρχουν διάφορα κριτήρια, διάφορες προϋποθέσεις και εισοδηματικά και το ακίνητο να είναι από το 2000 έως το 2007. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια και προϋποθέσεις. Όσοι έχουν μπει τώρα, Σπύρο, δεν έχει νόημα να πούμε, δεν μπορούν να γίνουν άλλες αιτήσεις έτσι και αλλιώς. Το θέμα είναι αυτές οι αιτήσεις που έχουν γίνει να πάρουν το δρόμο τους, να υπογραφούν οι δανειακές συμβάσεις και να πάρουν οι δικαιούχοι τα χρήματα. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί και στο στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, διότι εκεί που έχουν πάει τα νίκια.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτό τώρα πώς προέκυψε λόγω σε σχέση με τα δάνεια εννοώ, που,
2: ναι.
1: Ναι, πώς προέκυψε και φτάσαμε?
2: Προσπαθούσαμε, έπρεπε να
1: ολοκληρωθεί
2: η διαδικασία προκειμένου χοντρικά θα το πω τώρα γενικά να μπορέσουμε να κλείσει το πρόγραμμα έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά που σας λέω τώρα, τα 2.000 και περίπου δάνεια που βρίσκονται σε κρεμότητα, δεν θα επιδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, θα το δούμε, είναι μια καλή είδηση την ημέρα, γιατί δεν ήθελα να σας πω τις άλλες, οι οποίες είναι και πολύ καλές.
1: Τώρα τα θέλει ο Σπύρος αυτό.
2: Κατάλαβες. Α, και πριν πω παιδιά, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο για ακρίβεια, ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε, πολύ σημαντικό, γιατί είμαι σίγουρος ότι οι φίλοι ακροατές συνταξιούχοι θα το ζητάνε. Ανακοινώθηκαν χθες οι επίσημες ημερομηνίες για την καταβολή συντάξεων Ιουνίου, 3η 26 Μαΐου, που σημαίνει ότι στην τράπεζα στα ATM θα τα δούνε τη Δευτέρα 25 Μαΐου το απόγευμα, από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, ο ΑΕ, ο ΓΑΕΤΑ, και την 5η 28 Μαΐου, που σημαίνει ότι η καταβολή θα γίνει τη Τετάρτη το απόγευμα 27 Μαΐου στα ATM των τραπεζών, από τα τέως ταμεία μισθωτών, ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΤΟΤΕ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΤ ΜΜΕ, όπως επίσης κυρίες και επικουρικές συντάξεις δημοσίου και τα επιδόματα του ΦΕΚΑ την επόμενη μέρα, την Παρασκευή 29 Μαΐου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, όπου μέσα σε αυτά θα είναι και το επίδομα του παιδιού και πολλά άλλα επιδόματα, όπως το στέγαση, το ελάχιστο κειμένο εισόδημα, αναπηρικά επιδόματα και
0: βάλει βρε τελεία.
2: Ακόμα επιδόματα.
0: Λοιπόν, ωραία. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε. Όχι, επειδή σου είπα βάλει τελεία. Δηλαδή, περίμενα να βάλει τελεία να μην σε διακόψω, αλλά τελικά σε διακόψα. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Ναι, ναι,
0: και θα επανέλθουμε με ακρίβεια και να δούμε αν θα υπάρξουν νέα μέτρα στο τέλος του μήνα.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα.
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
11: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
14: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
15: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
16: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. 8 άτομα συνελεύει η αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό. Εξετάζει τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκατέρωθεν απειλές εκτοξεύουν οι δύο πλευρές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κουρασγερόπλοιο. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στα κάτω Πατήσια προκαλώντας ζημιές. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που την προκάλεσαν.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη Αρδιτού, στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Να αφήσουμε το τραγούδι.
1: Όχι, θα
0: να
1: πάμε,
0: το πάμε ομαλά.
1: Θα πάμε στο Χριστούλια, γιατί έχει υποχρεώσει ο κύριος Χριστούλιας, παρακαλώ.
0: Αυτό
1: λοιπόν, αλλάζει. Έχεις λυσάξει να ακούσει τα κακά νέα, άκου τα λοιπόν.
0: Ωραία, θα την κάνω την ερώτηση, πώς να το πω, διακριτικά.
2: Ναι.
0: Καλά πάει το θέμα της ακρίβειας, ε?
2: Παιδιά, θυμάστε που λέγαμε ότι θα φτάσει ο πληθωρισμός κοντά στο 5%.
0: Ναι, έφτασε.
1: Νομίζω ότι έλεγε ψέματα.
0: Διαψευστήκαμε, ναι.
1: Ήτανε κακόβουλη ενέργεια.
0: Όχι, όχι, όχι, έχει δίκιο. Διαψευστήκαμε. Δεν έφτασε στο 5%, το πέρασε.
2: Το πέρασε. Δηλαδή, προσέξτε, εγώ δύο νούμερα μόνο.
0: Ναι.
2: Φεβρουάριος 2,7, Απρίλιος 5,4. Σε δύο μήνες δηλαδή διπλασιάστηκε ο πληθωρισμός. Δεν θα μπούμε σε κατηγορίες, τα βλέπει όλος ο κόσμος, τα ζει καθημερινά, τα ζούμε καθημερινά στην τσέπη μας. Δεν χρειάζεται να πούμε ούτε για κρέατα έως 19%, ούτε καφέδες που έχουν γίνει πικροί, ούτε φρούτα και λαχανικά που γίνουν απληστίαστα, ούτε σοκολάτα που πέφτουν οι τιμές, οι διεθνείς τιμές, αλλά εδώ τίποτα, συνεχίζουν να αυξάνονται πάρα πολύ. Δεν θα πούμε για τα μισθώματα, για τα ενίκια 7,6% σε ένα χρόνο. Δηλαδή, παιδιά, όπου και να το πιάσεις, σε υπηρεσίες, σε βασικά αγαθά, σε καύσιμα, σε ενέργεια, όλα έχουν αυξηθεί. Και όλα αυτά
0: ισχύει αυτό το οποίο λένε. Το άκουσα σε μία από τις συνεντεύξεις ότι ναι, μεν είναι 5,4% ο γενικός πληθωρισμός, αλλά όσον αφορά στον πληθωρισμό των τροφίμων, ο πληθωρισμός.
2: Α, 4,4, ξέχασα να σου το
0: πω. Α, 4,4, μάλιστα.
2: Μόνο 4,4, το λέω τελείως ηρωνικά. Διότι θα τρελαθούμε τελείως αν κάποιοι θέλουν να πούνε ότι εντάξει έχει κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Διότι εκεί που μας προστάγανε θα μας ζητήσουν και το βόδι που λέμε.
0: Και σημασία έχει ότι το βόδι δεν μπορούμε πλέον να το αγοράσουμε ακριβώς. Γιατί είναι πανάκριβο, Δημήτρη.
2: Είναι πανάκριβο, η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχουν παιδιά μόνο υποχρεώσεις. Άντε να πληρώσουμε το νίκη, το πληρώσαμε. Άντε να φάμε κάτι να φάμε. Πρέπει και να ζήσουμε.
0: Σκέφτονται να κάνουν κάτι για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το πρόβλημα.
2: Πώς να αντιμετωπιστεί, όσοι υπάρχει αυτοδότητα της Μέσης Ανατολής, να τα λέμε τώρα ξεκάθαρα μεταξύ μας. Λοιπόν,
0: μα όταν, να σου πω τώρα κάτι, έχουμε καταντήσει γραφική, αλλά εμείς το λέμε ως παράδειγμα. Όταν παραδείγματος χάρη το κρεμμύδι το οποίο έρχεται από τη Βιωτία στην Αθήνα έχει την ίδια τιμή με το κρεμμύδι που έρχεται από την Ινδία. Αυτό πώς έχει να κάνει, ας πούμε, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή?
2: Λοιπόν, δηλαδή, να σου πω κάτι, κάποια πράγματα έχουν να κάνει, τα περισσότερα έχουν να κάνουν σπίρο με τη Μέση Ανατολή. Και όσο υπάρχει αυτή η βεβαιότητα, κανείς δεν θα γίνει. Τώρα, τη στρεβλώση τη αγορά, την έλλειψη ανταγωνιστικότητας που πιθανόν να υπάρχει και όλα αυτά, υπάρχουν ελεκτικές αρχές να τα δουν επιτέλους και να τα βάλουν σε μια σειρά. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα...
0: Θα έχουμε νέα μέτρα τέλη του μήνα με κοινωνικό πρόσημο.
2: Θα έχουμε νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο. Θα έχουμε μέτρα τα οποία θα προσπαθήσουν μέσω αυτών των μέτρων να απαλύνουν λίγο τη μεγάλη ακρίβεια, όπως είναι για παράδειγμα στα καύσιμα. Έτσι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στην Αντλία κατά 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, διότι αυτή τη στιγμή έχει 1,86 η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης σε όλη την Ελλάδα. Αν δεν το είχαμε, αν δεν είχαμε αυτά τα 20 λεπτά στο τέλος Μαΐου, θα ήταν στα 2,06, άρα θεωρώ βέβαιο ότι θα παραταθεί για τουλάχιστον ένα ακόμα μήνα μέχρι τα τέλη Ιουνίου η επιδότηση στην Αντλία σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ένα μέτρο 40 εκατομμυρίων ευρώ δημοσιονομικά για το κράτος, όπως επίσης είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει και νέο fuel pass για την αμόλυτη βενζίνη. Είναι ένα μέτρο το οποίο νομίζω από ό,τι θυμάμαι είναι κοντά σε 130 εκατομμύρια, άρα 130 και 50, 180, υπάρχουν 200 εκατομμύρια σίγουρα για αυτά τα δύο μέτρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με την επιδότηση στο ρεύμα, αν υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις, ίσως να υπάρξει και αυξήσεις στο ρεύμα. Σίγουρα όμως, σίγουρα αυτό που σας λέω είναι ότι θα συνεχιστεί έτσι όπως πάνε τα πράγματα και με το πετρέλαιο Brent και σήμερα να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα 105 με ανωδική πορεία, θα υπάρξει επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Αχ, πρέπει να κάνουμε τον καλύτερο μας φίλο, λοιπόν, να πούμε τον Βερζινά της οικογένειας.
1: Λοιπόν,
0: Βερζινά της γειτονιάς.
1: Ακροατής και φίλος, Μανώλης. Μπριζόλες, χοιρινές, λαιμού και πανσέτα, τα πιο φθηνά υποτίθεται από το χοιρινό, στα 7,70 τις τελευταίες ημέρες, από 5 ευρώ πριν μία εβδομάδα σε μεγάλο σούπερ μάρκετ. Έχει στείλει και φωτογραφιούλα.
2: Πες μου τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο που σου λέει, ρε φίλε, τι μου λες εσύ πρωί-πρωί, η πανσέτα, ρε παιδιά, που παίρναμε 2-3 κιλά πανσέτα πριν φάμε τα υπόλοιπα.
1: Πού δεν είσαι
2: τώρα. Το πιο φθηνό η πανσέτα που την έπαιρνες, ας πούμε, με 4-5 ευρώ για να μπορέσεις να φας κάτι φθηνό και Τέλος πάντων.
0: Συγκεκριμένο προϊόν,
1: και έχει κατά
0: συγκεκριμένο προϊόν από το σούπερ μάρκετ, κατεψυγμένο. Την Τετάρτη που μας πέρασε το πήρα 5,80. Εχθές 7,32.
2: Πες μου τώρα εσύ.
0: Λοιπόν.
2: Δηλαδή, αν
0: και κίτρινο ταμπελάκι. Και κίτρινο ταμπελάκι.
2: Όλοι οι ακροατές να στέλνουν τώρα το τι έχουν δει τα μάτια τους τις τελευταίες ημέρες με τις ανατιμήσεις. Υπάρχουν και στα αλλαντικά, υπάρχουν και στα τυριά, υπάρχουν. Υπάρχουν σημαντικές ανατιμήσεις. Το θέμα είναι θα γίνει και από εδώ και στο και πέρα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας άνοιξε την καρδιά. Να έρθεις από εδώ και να κεράσεις. Ναι, να έρθεις από εδώ και να κεράσεις καφέ. Εμείς δεν μπορούμε να τον φτιάχνουμε καφέ.
2: Άρχοντα,
0: την καλημέρα μας, να σε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δημήτρης Χριστούγιας, ο άρχοντας του οικονομικού
1: ρεπορτάζ. Έχει και ένα πολύ χρηστικό ρεπορτάζ για τις φορολογικές δηλώσεις ο Δημήτρης Χριστούγιας στο ενικό.gr και στον οικονομία.gr για το τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι για να πληρώσουν μικρότερο φόρο.
0: Στεφανία, επειδή έχουμε τους καλύτερους ακροατές και τις καλύτερες ακροάτριες του κόσμου. Είδες, είπαμε για τηλεοφόρο Γαλατσίου ότι έχει πάρα πολύ κίνηση και μας έκανε εντύπωση. Η Εβίτα λοιπόν μας στέλνει την απάντηση.
1: Ναι.
0: Εκτός από τα μόνιμα έργα του μετρό στο Γαλάτσι, σήμερα έχει και λαϊκή και αύριο είναι της Αγίας Γλυκερίας. Και έχει πανηγύρι.
1: Το έχω πετύχει αυτό.
0: Κόλαση.
1: Το έχω πετύχει αυτό που να ξέρεις. Δεν το ήξερα προφανώς.
0: Το λες με πολύ πόνο. Γιατί?
1: Γιατί όταν είσαι σε μία περιοχή και δεν ξέρεις ότι έχει κάποιο πανηγύρι και το βρεις μπροστά σου και δεν ξέρεις να φύγεις από εκεί.
0: Ο Φίλιππος στέλνει καλημέρα από τη Βιέννη. Ο Φίλιππος εδώ πέρα την καλημέρα μας. Πρέπει να κάνετε ένα ρεπορτάζ και να ρωτήσετε πού πάνε όλοι αυτοί με τα αυτοκίνητα καθημερινά. Στις δουλειές τους φαντάζομαι, ξέρω εγώ. Στις δουλειές, για κανένα καφέ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Στις δουλειές τους επιτοπλίσουν όμως. Εκτός και αν ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε εκεί από τη Βιέννη.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ή δεν θα πάμε?
0: Ό,τι θέλεις.
1: Δεν ξέρω τι έχουμε.
0: Κύριε Σαπρανίδη.
1: Έχουμε κάποιες δουλειές, δεν έχουμε?
0: Έχουμε κάποιες δουλειές. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Ενδιαφέροντα πράγματα. Έχει κρατήσει και μια ερώτηση που μας είχατε στείλει χθες.
0: Ναι.
1: Να πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να δούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, με μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστηριακή. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gazmuseum.gr/actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Εάν τώρα ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο έως το λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.

0: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με το που προαναγγείλαμε τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Γιάννη Βρούτσο.
1: Έχουν έρθει αιτήματα για γήπεδα.
0: Αιτήματα για γήπεδα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε εσάς, στην κυρία Κασίμη, στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε αιτήματα από Αριανούς,
1: ναι,
0: και έχουμε αιτήματα
1: και
0: από Εθνικάρες. Για γήπεδα, κύριε Υπουργέ.
2: Αυτονόητο είναι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το εξής. Επειδή πέρυσι.
1: Τα αιτήματα.
0: Ναι, τα αιτήματα.
1: Πού ξεκίνησε με αυτό. Ο Εθνικάρας, ο Εθνικός θέλει γήπεδο και ο Άρης λέει, οι Αριανοί λένε ότι είναι απαρχαιωμένο.
0: Αλλά ιστορικό το παλέτο.
1: Ναι. Πόσο δίκαιο λένε όλες οι ομάδες να έχουν σύγχρονα γήπεδα μπάσκετ με κρατική ενίσχυση 100% ενώ ο Άρης αυτοκράτορας, Άρης να παίζει επαρχιωμένο γήπεδο.
2: Το Palette Sport είναι ένα γήπεδο εμβληματικό. Είναι ένα γήπεδο από τα λίγα που υπάρχουν ίσως και σε επίπεδο Ευρώπης με την έννοια της χωροταξίας ότι βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πραγματικά αθλητικό στολίδι το οποίο θέλει βελτίωση και αναβάθμιση. Είμαστε σε συνεννόηση με τη διοίκηση του Άρη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν κάποιες τελευταίες διαδικασίες που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο έτσι ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωτική προσέγγιση και μετά είμαστε έτοιμοι σε συνεργασία με τη διοίκηση του Άρη να προχωρήσουμε και στην αναβάθμιση του Palette Sport πάντα σε συνεργασία με τη διοίκηση. Αυτά είναι σχέδια μεγάλα. Δεν γίνονται με όρους επικοινωνίας ούτε με όρους καλών προθέσεων ή γίνονται ή δεν γίνονται. Εμείς έχουμε αποφασίσει να στηρίξουμε τον Άρη. Πραγματικά είναι μια μεγάλη εμβληματική ομάδα, κορυφαία του μπάσκετ, που έφερε και το μπάσκετ στη χώρα μας και της οφείλουμε μια μεγάλη υποχρέωση. Και ως εκ τούτου, το θέμα της αναβάθμισης του Palette Sport είναι ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται σε διευθέτηση.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά. Να, τη βγάλαμε την ειδησούλα. Για τους εθνικός τίποτα, όπως λέει και η Στεφανία.
2: Για τον εθνικό αυτό το οποίο συνέβη πέρυσι, σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, εκ μέρους του Υπουργείου Αθλητισμού διαμέσου του ΣΕΦ, καταβάλαμε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για το προπονητήριο που βρίσκεται στο ΣΕΦ. Ο Δήμος Πειραιά ανέλαβε και έβαλε όλες τις εξέδρες και όλο το κομμάτι των αποδητηρίων και έτσι έχουμε ένα σύγχρονο προπονητήριο. Το γήπεδο από εκεί και πέρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο για την πολιτεία κάθε φορά να δημιουργεί γήπεδα σε ομάδες που πράγματι ο Εθνικός είναι μια ιστορική ομάδα. Θα πρέπει και εκείνος όμως ως ομάδα να αναλάβει να βρει το χώρο που θέλει και να αναλάβει και εκείνος τη δική του ευθύνη πάνω στο ζήτημα του συγκεκριμένου.
0: Εδώ σε αυτή την εκπομπή κουμάντο κάνουν οι ακροατές, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι το καταλάβατε. Οπότε τα αιτήματά τους.
2: Έχετε δίκιο που ρωτάτε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στο εξής, σας παρακαλώ πολύ. Επειδή περάσαν κάποιες χρονιές πάρα πολύ δύσκολες και αναφέρομαι ασφαλώς στο κομμάτι της βίας. Είχαμε περιστατικά τα οποία.
1: Θέλουμε
0: πραγματικά να ξεχάσουμε. Όσον αφορά στη φετινή σεζόν, σε όλα τα αθλήματα, τι πρόσημο θα βάζατε, κύριε Υπουργέ?
2: Να ξεκινήσουμε αποδίδοντας συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όπως και πέρυσι έπαιδεσα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και κάθε χρόνο συγχαρητήρια στην ομάδα που καταλαμβάνει, αυτό το οποίο έχω να πω. Ως Υπουργός Αθλητισμού, παρακολουθώντας την εξέλιξη καταρχήν του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, που είναι τα δύο κορυφαία ομαδικά αθλήματα, πρέπει να πω ότι χρόνο με το χρόνο, όπως και φέτος, έχουμε ποιοτικότερο και ανταγωνιστικότερο ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ταυτόχρονα και ελκυστικότερο. Το λέω αυτό γιατί όλοι βλέπουμε πλέον να εξελίσσεται στους αγωνιστικούς χώρους μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Το διαπιστώνουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλή παρατήρηση ή λεκτική προσέγγιση του Υπουργού Αθλητισμού. Όλοι το βλέπουμε. Καλύτερο και ποιοτικότερο και ανταγωνιστικότερο και κυρίως, ελκυστικότερο με την έννοια ότι η ίδια η Super League ανακοίνωσε ότι έχουμε 30% αύξηση των εισιτηρίων, το οποίο οφείλεται σε αυτό που είπατε πριν και έρχομαι στην απάντηση του θέματός σας, ασφαλέστερο και πιο ζεστό το περιβάλλον στις κερκίδες των γηπέδων και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου με τα μέτρα τα οποία πήραμε. Αυξήθηκαν τα εισιτήρια. Ο κόσμος επιστρέφει στα γήπεδα και με τις οικογένειές του γιατί νιώθει για πρώτη φορά εδώ και από το 24, 25, 23 χρόνια ότι κάτι έχει αλλάξει, κάτι έχει αλλάξει προς το καλύτερο και βλέπει αυτή την αλλαγή να του δίνει τη δυνατότητα να πάει στα γήπεδα με ασφάλεια.
0: Ναι. Απέχουμε πολύ, γιατί ξέρετε, εμείς μία αλφα ηλικίας έχουμε προλάβει και έχουμε πάει ως πιτσιρικάδες στα γήπεδα. Για εμάς μιλάμε, για μένα, για τον κύριο Σαπρανίδη και για Κασίμη. Λοιπόν, έχουμε προλάβει και πηγαίναμε ως πιτσιρικάδες στα γήπεδα. Και από την απέναντι πλευρά υπήρχαν και οι φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας, κύριε Υπουργέ. Θα το ξαναζήσουμε αυτό? Έχουν οριμάσει οι συνθήκες?
2: Να σας πω τι έχει οριμάσει και τι ήδη γίνεται. Ήδη αυτή τη στιγμή, στο σύνολο της επικράτειας, για τα περισσότερα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων, έχουμε και τις δύο, ομάδες φιλάθλων να υπάρχουν, να συνεπάρχουν. Με εξαίρεση τα μεγάλα ντέρμπι. Μεταξύ, παραδείγματος χάρη, ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, εκεί, επειδή το πρώτο στοιχείο το οποίο επικρατεί είναι η πληρότητα των γηπέδων από την ομάδα που είναι γηπεδούχος, υπάρχει δυσκολία στο να βρεθούν εισιτήρια για να φιλοξενηθεί μια άλλη ομάδα. Είναι γεμάτα τα γήπεδα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν κάποια στιγμή πούμε ότι θα πρέπει να μπουν και κάποιοι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Το προσεγγίσαμε όμως, προσέξτε, σε επίπεδο τελικού κυπέλου στο κύπελο και πέρυσι και φέτος, και με την προσπάθεια και της αστυνομίας αλλά και όλων παραγόντων των ΠΑΕ, έχουμε πλέον συνύπαρξη φιλάθλων μέσα στο γήπεδο. Τελική κυπέλου. Φέτος είδατε τον ΠΑΟΚ με τον Όφη, πέρυσι Ολυμπιακός Όφη, συνύπαρξη και στο ΆΚΑ και στη Μαγνησία στο Βόλο. Είδαμε τη συνύπαρξη των φιλάθλων. Σιγά σιγά πλησιάζουμε εκεί. Ήδη έχουν γίνει τα βήματα. Ήδη συνυπάρχουν φίλαθλοι των δύο ομάδων σε όλους τους αγώνες.
1: Μάλιστα. Με το Final Four είμαστε έτοιμοι?
2: Με το Final Four είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε ετοιμάσει και εργαζόμαστε πυρετοδός για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Θα φιλοξενήσουμε μια κορυφαία διοργάνωση. Ευελπιστούμε, και σας το λέω ως Έλληνας πάνω απ' όλα, να μπει και ο Παναθηναϊκός στην τετράδα. Το ευχόμαστε και το θέλουμε. Και όσο αφορά τον χώρο τον γηπεδικό, το ΆΚΑ είναι ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά μας κάνει περήφανος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ καλό, από τα καλύτερα και πληρέστερα της Ευρώπης, και θα δούμε ένα πολύ ωραίο Final Four.
0: Μας πείτε δύο λόγια και για τον Κούρο.
1: Α, ναι, μου το έλεγε ο Σπύρος. Ναι. Τι είναι το Κούρο? Εγώ δεν το ήξερα, να είμαι ειλικρινής, το Κούρος.
0: Η αθλητική εργάνει ένα πράγμα, θα μας πείτε εσείς.
2: Έχετε δίκιο, γιατί στην επικοινωνία δεν λένε ότι είμαι και ο καλύτερος. Όταν πήγα στο Υπουργείο Εργασίας και δημιούργησα την Εργάνη, που σήμερα αποτελεί το κυρίαρχο εργαλείο της πολιτικής του Υπουργείου και της οικονομίας μας, δεν είχα δώσει μεγάλη, όχι επικοινωνιακή διάσταση, και πολλοί το αμφισβήτησαν. Σήμερα αποτελεί το κυρίαρχο εργαλείο της πολιτικής στην αγορά εργασίας. Στο Υπουργείο Αθλητισμού, όταν ανέλαβα, κάλεσα Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές, κάλεσα κορυφαίους ανθρώπους του αθλητισμού της χώρας μας, τους ζήτησα βοήθεια, είπαν όλοι, προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Τους έκανα δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, αν ξέρουν από αθλητισμό. Φανταστείτε να ρωτάς Ολυμπιονίκες και προπονητές αν ξέρει από αθλητισμό. Απάντησαν όλοι ομόφωνα ναι. Mm-hmm. Στη δεύτερη ερώτηση που έκανα όμως, ποιος είναι αθλητισμός στην Ελλάδα, δεν απάντησε κανένας. Γιατί κανείς δεν ήξερε. Δεσμεύτηκα ότι σε 7 μήνες η Ελλάδα θα δει τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση στην ιστορία του αθλητισμού. Και πράγματι, τον Απρίλιο του 24 παρουσίασα τον πρώτο Κούρο. Δηλαδή, κάτι που δεν έχει καμία χώρα στην Ευρώπη, ούτε η πιο προηγμένη στον αθλητισμό. Η Ελλάδα γνωρίζει τα στοιχεία της με τέτοια ακρίβεια, όπως καμία άλλη χώρα ίσως και στον κόσμο.
1: Τι σημαίνει τα στοιχεία?
2: Τα στοιχεία, παραδείγματος χάρη, του αριθμού των αθλητών, τον αριθμό των προπονητών, τον αριθμό των εγκαταστάσεων. Αναδήμο, ανανομό, αναπεριφερειακή ενότητα, στο σύνολο της επικράτειας. Δηλαδή, στο ερώτημα μεγαλώνει ή μικραίνει ο αθλητισμός, ποιος μπορεί να απαντήσει? Και ποιο είναι το κριτήριο? Τα μετάλλια? Όχι φυσικά. Οι διακρίσεις? Όχι φυσικά. Είναι ο αριθμός των αθλητών. Το ξέραμε? Όχι. Μάθαμε λοιπόν ότι από το 24 στο 23 μεγαλώσαμε κατά 21.000 αθλητές, άντρες και γυναίκες. Εκεί δείχνει τη μεγέθυνση του αθλητισμού. Μπορεί ο κάθε δήμαρχος πλέον σήμερα, επειδή τα έχω παραδώσει στην ΚΕΔΕ και στους περιφερειάρχες, στο αθλητικό περίγραμμα του Δήμου τους να γνωρίζουν με ακρίβεια τα πάντα για ποια είναι τα σωματεία. Ποια είναι τα σωματεία της χώρας, τα ήξερε κανένας? Όχι.
1: Αυτό ξέραμε, ήταν ένα θέμα, η αλήθεια.
2: Ναι, σήμερα μπορώ να σας πω με ασφάλεια ότι τα 6.452 σωματεία που αυξήθηκαν κατά 70 από πέρυσι, σε αυτά τα σωματεία δεν υπάρχει ούτε ένα σωματείο σφραγίδα. Δηλαδή, υπήρχε μέχρι τώρα ένα περιβάλλον όχι τόσο καλό.
1: Καταξίας λίγο, ναι.
2: Ήταν σφραγίδες σωματεία, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν οι ομοσπονδίες για την ψήφο, για να δράξουν ψήφο, για τη στήριξη. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα σφραγίδα.
1: Τα οποία αυτά σωματείο. Έκλεισαν. Δεν ανανεώθηκε άδεια.
2: Φυσικά, και πλέον έχουμε ένα υγιές κομμάτι του αθλητισμού που στηρίζεται στο κύτταρο που λέγεται σωματεία, 6.452 σωματεία. Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει η Ελλάδα τον αθλητισμό της, τον αριθμό των αθλητών της, 432.712, τον αριθμό των προπονητών της, 18.152, αυτά είναι τα στοιχεία του 24. Σε λίγες μέρες, στη Θεσσαλονίκη, θα παρουσιάσω το Κούρος 3, δηλαδή τα στοιχεία του ελληνικού αθλητισμού, την άλλη Δευτέρα συγκεκριμένα. Επιλέξαμε η παρουσίαση να γίνει στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, παρουσία όλων των ομοσπονδιών, των Ολυμπιονικών της χώρας μας. Θα μάθουμε τα στοιχεία του ελληνικού αθλητισμού τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, και τα στοιχεία θα δημοσιοποιηθούν. Εύχομαι να τα δείξετε και εσείς.
0: Και θα τα δείξουμε, θα τα πούμε ασφαλώς και θα τα ξαναπούμε στον αέρα, κύριε Υπουργέ, για τα στοιχεία αυτά τα οποία θα αναδείξετε τη Δευτέρα και να σας κάνουμε και άλλες ερωτήσεις. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να σας πούμε ότι τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, για την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Εγκαταλείπουμε. Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης αμέσως μετά. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ!
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θεοδωρία Ξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδαρίου Καραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος, Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Η εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει ακόμη την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό το φόβο για κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Λίγο κάτω από τα $105 το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, συνέλαβε αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Αυθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της Ελλάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Σε προληπτική απομόνωση του Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η Ελλάδα έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας, ανέφερε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στα κάτω Πατήσια προκαλώντας ζημιές. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που την προκάλεσαν.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ντανιέλ Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Super League, καθώς τραυματίστηκε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Θα δώσει αγώνα δρόμου να προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, άνεμη νότιο-δυτική ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, Αμαλία μου.
1: Να θυμηθώ. Ήρθες.
0: Ήρθα.
1: Εντάξει, Μεσούλα.
0: Όλα καλά, όλα μια χαρά. Τώρα που ακούω και τον Μπάριο εδώ πέρα σε αυτή την εκτέλεση, είμαι μια
1: Αναστήθηκες.
0: Χαρά. Αναστήθηκες.
1: Εντάξει, παιδί μου.
0: Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, λοιπόν, ένα από τα τραγούδια το οποίο έχει κάνει παγκόσμια καριέρα, μέχρι και οι Beatles το διασκεύασαν. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και φυσικά η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Ο Νίκος Γκάτσος έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή και βρήκαμε ευκαιρία με την Αμαλία σήμερα να κάνουμε πιο όμορφη την εκπομπή. Οπότε θα ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια με στίχους του Νίκου Γκάτσου. Καλημέρα πουλάκι μου, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς μας βρήκες. Εγώ δεν ξέρω, εντάξει, ξέρω ότι έχεις τη μέση σου, αλλά οι ακροατές εχθές τα μηνύματά τους άλλα έλεγαν. Σου λέει μήπως αρρώστησες λόγω της Παρασκευής, μήπως ξέμεινες το ΆΚΑ. Αυτά στέλνανε.
0: Τους μετάλλικα. Από το χτύπημα εννοείς, εκεί πέρα από το headbanging και τα λοιπά.
1: Ποιο χτύπημα, αφού πονάει η μέση σου.
0: Ναι, όταν ξεκινάς και κοπανάς το κεφάλι, αυτό επηρεάζει γενικότερα τη σπονδυλική στάλη και στείλει και φτάνει μέχρι τη μέση.
1: Όχι, εκείνοι λέγανε για την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια.
0: Α, καλά, τώρα καλά, τώρα παλιά.
1: Αυτό λέγανε, όχι εγώ. Εγώ μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
0: Μιλάμε τώρα για φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι, φρέσκα κουλούρια. Σου παρακαλώ πάρα πολύ. Τι λέγανε οι ακροατές, δεν ξέρω εγώ τώρα παραπάνω.
0: Αλλά τώρα έβαζες και εσύ φιτιλιές και ο Χουδαλάκης, λες και δεν σας ξέρω τώρα εγώ.
1: Και λέει ο Κιμούν, πρωί-πρωί. Καλημέρα, Ιωσήφ, περαστικά. Και γέρος, γιατί σε περιμένει και οπα. Και
0: γέρος, παιδί μου, γέρος.
1: Συγγνώμη.
0: Α, και γέρος, πάπου να δάγκω στους βέρκους.
1: Συγγνώμη.
0: Ποιος με περιμένει?
1: Ο παππούς, έτσι λέει ο Κιμώνας. Και καλημέρα
0: στην Κούνα. Ο παππούς!
1: Και ο παππούς θα έχει τη μέση του, είναι σίγουρο, γιατί είναι παππούς.
0: 100%.
1: 100%.
0: Εγώ και ο παππούς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάμε πακέτο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο, ο οποίος
1: ναι.
0: ήρθε χθες το πρωί. Καλημέρα, Χουδαλά.
1: Καλημέρα,
0: μου.
1: Χουδαλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Κάναμε δε κουπομπούλα με τον Γιώργο.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου εδώ σταθερά. Σταθερά, βράχος.
1: Βράχος, βράχος.
0: Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Μέσης στο άλλο μικρόφωνο του ελληνικού ραδιοφώνου, του αληθινού ραδιοφώνου και ελληνικού ραδιοφώνου. Ο Μέσης δεν είναι ο Μέση, ο ποδοσφαιριστής, αν τα λέω και καλά. Είναι ο Μέσης, επειδή έχει τη μέση του. Αυτό το έβγαλε ο Γιώργος Χουδαλάκης, δεν το έκανα εγώ.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έλα, έρχεται ο θεριστής.
0: Ετοιμάσου, έρχεται ο θεριστής. Ετοιμάσου, Κάτζου.
1: Εγώ έτοιμη είμαι.
0: Γεωργή Σταβαρίνο απέναντί μα στην επιμέλεια του ήχου.
3: Φέρτε το πριόνι!
0: Για το θεριστή, κατάλαβε. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σα όπω κάνουμε και εμεί στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα Αρετίνα, είσαι καλά, καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Έγινες ο νέος Μέσης, λέει βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Σε αγαπάει η παρέα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Δημήτρη μου, να είσαι καλά, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Είδες τη γράφει ο Δημήτρης, έτσι. Welcome back, Superman.
1: Εσύ είσαι ο Superman.
0: Υπερήρωας.
1: Καλά. Για να τον δείτε πώς πηγαίνει μόνο και γενικότερα τι κουβαλάει μαζί του, τι κρέμες. Τι εννοώ κρέμες, ξέρετε.
0: Αυτά είναι προληπτικά μέτρα.
1: Ναι. Τι χάπια του. Φέρουμε το κουλούρι το πρωί για να πει τα χάπια του. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο παππούς είναι πολύ καλύτερα από τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Να το ξέρετε αυτό, εγώ σας το λέω.
3: Ο παππούς.
0: Υπάρχουν βέβαια και κάποια μηνύματα υποδοχής εδώ διαφορετικά από τα υπόλοιπα. Ο Κώστας λέει για παράδειγμα, καλώς τον Γιωτά. Να είσαι καλά Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά και να είναι πάντα γεροί και μαζί, γιατί ο Σωτήρης μας ακούει στο πρώτο ράφτη και λέει σήμερα έχουμε επέτειο γάμου με το κορίτσι του, 36 χρόνια και βάλε και πιο πριν άλλα 4 γιατί ήμασταν συμμαθητές. Όπα, βάλτε ένα ωραίο τραγούδι, όποιο θέλετε να το αφιερώσω στο κορίτσι μου που με ανέχετε τόσο καιρό. Της κολλάω ένισμα, Σωτήρη μου, να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα και στη Μαρία Αμαλία, λέει, χθες δεν ήρθε γιατί ήθελε να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα και όχι ακούγοντας τον ύμνο της ΑΕΚ. Κύριε Καλαμαράκη, σιδερή.
1: Όχι
0: Μαρία.
1: Αυτό.
0: Όχι εντάξει. Μαρία μου.
1: Να αγαπάει την ΑΕΚ.
0: Τη συμπαθώ ιδιαίτερα την ΑΕΚ και χάρηκα πάρα πολύ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τα συγχαρητήριά μου, γιατί χθες δεν πρόλαβα να τα δώσω. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.
1: Καλημέρα και στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Λέει εσένα, λέει μεγάλη ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά αυτός είναι χρέπη. Αυτό λέει ο Βασίλης.
0: Για πάμε να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα. Σιγά σιγά με τη σειρά, γιατί όπως ακούσαμε και νωρίτερα από το ηχητικό.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής. Και ποιος είναι ο θεριστής? Ο θεριστής είναι ο Ιούνιος.
1: Ο Ιούνιος είναι ο θεριστής.
0: Είναι ο μήνας του θερισμού.
1: Έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι αυτό το. Άνοιξε τα χαρτιά του στο Χαλάνδρι χθες στο θέατρο Ρεματιάς ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί τι είπε ουσιαστικά? Ότι μέσα στον Ιούνιο, κάποιες πληροφορίες μιλάνε για τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου, θα ανακοινώσει το κονέο του κόμμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όσοι έδωσαν το παρόν εκεί στη χθεσινή εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά στην Ρεματιά στο Χαλάνδρι, ρωτούσαν συνέχεια τον Αλέξη Τσίπρα τι γίνεται με το νέο κόμμα, πότε θα το ανακοινώσεις, πώς θα λέγεται το νέο κόμμα.
2: Θέλω λοιπόν να πω.
4: Το όνομα πες!
2: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους.
1: Πες το βρε Χριστιανέ μου, μας έχεις βγάλει την ψυχή. Πες το να τελειώνουμε, αυτό ήθελα να του πει ο κύριος που φώναζε από κάτω. Πες το, αφού ξέρουμε ότι θα κάνεις κόμμα. Πες το να μας φύγει αυτό το άγχος, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ.
0: Κάτσε του λέει να πω κάποια πράγματα και όντως έκανε μια ομιλία περίπου 30 λεπτών. Άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για πολλά θέματα και για την υπόθεση των υποκλοπών και για την ακρίβεια. Έκανε επίθεση στον Γιάννη Στουρνάρα.
1: Και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Στο θέμα Μητσοτάκη. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε για την φορολόγηση. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο νέος πολιτικός φορέας θα στοχεύσει στο 1% των μεγάλων επιχειρήσεων για φορολόγηση, ευνοώντας τους μικρούς και τους μεσαίους. Ναι,
0: και ξέρεις τι είπε. Ότι μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά.
1: Αυτό είναι,
0: τα λεφτά, λέει, θα τα βρούμε φορολογώντας τις 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή το 1% των επιχειρήσεων.
1: Τους ρώτησε.
0: Δεν ξέρω αν τους έχει ρωτήσει.
1: Ωραία, εγώ τώρα θέλω.
0: Εγώ μεταφέρω τι είπε χθες.
1: Ναι,
0: είπε
1: τι λέει ότι θα φορολογήσουμε
0: τις 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις.
1: Υπάρχουν 20 πολύ μεγάλοι όμιλοι αυτή τη στιγμή που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σου λέει, προκειμένου να ευνοήσουμε τους μικρούς και τους μεσαίους, θα βάλουμε μια φορολόγηση 1%. Όχι, το 1% είναι αυτοί οι μεγάλες εταιρείες. Θα βάλουμε μια έκτακτη σφορά, έκτακτη φορολόγηση. Μόνιμη φορολόγηση, δεν το ξέρω.
0: Αυτή την πατριωτική σφορά,
1: ναι,
0: λογικά
1: αυτό,
0: που
1: αυτό,
0: έχει
1: αυτό.
0: Πει και στο παρελθόν.
1: Ναι, εντάξει, να το δούμε και εδώ είμαστε να το αναλύσουμε και να το κρίνουμε.
0: Και εκεί λοιπόν, προς το τέλος της ομιλίας, αφού είχε αναπτύξει τις θέσεις του γενικότερα, επανήλθε στο θέμα του κόμματος και του πότε αυτό θα ανακοινωθεί.
2: Λοιπόν, και για να μην βιάζεστε, δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν. Και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα. Να είστε καλά!
1: Ξεκάθαρος ο Αλέξης Τσίπρας, ένα βήμα πριν την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Φυσικά σου λέει, εμείς θα είμαστε ο αντίπαλον δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανακατεύεται η τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό, είναι σίγουρα.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Αμαλία? Επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει συζήτηση ότι το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο νέο κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Αυτό που λέει χθες ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι εγώ δεν πάω για τη δεύτερη θέση και το τόνισε στην ομιλία του. Ότι εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά είμαι εδώ για να κερδίσω
1: την
0: κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Το διακύβευμα το λέει του νέου κόμματος θα είναι να κερδίσει το νέο κόμμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό και το έβαλε χθες ξεκάθαρα το δίλημα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, λέω ότι θα είναι καλό να δούμε το πρόγραμμα και τα πρόσωπα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος περιμένει ποια πρόσωπα θα πλαισιώσουν τον νέο φορέα, τον νέο πολιτικό φορέα. Εγώ καταλαβαίνω ότι και θέσεις υπάρχουν και το πρόγραμμα του κόμματος σχεδόν έτοιμο είναι. Και βεβαίως όλο αυτό δημιουργεί κραδασμού στην κέντρο αριστερά, γιατί καταλαβαίνω, και όχι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί καταλαβαίνω ότι από χθες, με αυτή τη διαμάχη μεταξύ του κυρίου Τσουκαλά και του κυρίου Ζαχαριάδη, ότι αυτοί που πιέζονται περισσότερο και πιέζονται είναι το ΠΑΣΟΚ από την επανεμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα. Οπότε εγώ θέλω να δω, είναι ένα νέο δίπολο, Μάλλον αναβιώνει ένα. Το δίπολο από παλιά πλέον, γιατί ξέρεις και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και, και το κόμμα του Τσίπρα, τι δεν θέλουν να είναι, θα θέλουν να είναι δεύτεροι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Γιατί όποιος είναι τρίτος, θα είναι χαμένος. Και η επόμενη μέρα στον τρίτο δεν θα είναι καλή. Για τον τρίτο δεν θα είναι καλή. Και μιλώ για το αν είναι το Πασόκ τρίτο. Άρα θα είναι πολύ υψηλή τόνη μεταξύ του νέου κόμματος Τσίπρα και του Πασόκ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ήδη έχει σηκώσει το Πασόκ τους τόνους. Δηλαδή κάνει διμέτωπο αγώνα το Πασόκ και προς τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν λέω, τι θα λένε, θα θυμίζει το Πασόκ, ότι εσύ έχεις ξανακυβερνήσει, έφερε αυτό, η τράπεζα.
0: Α, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί υπήρξε μια κόντρα. Με μια δήλωση που έκανε ο κύριος Ζαχαριάδης, αυτή ήταν η αφορμή. Υπάρχει λοιπόν και η κόντρα πλέον ανοιχτά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έβγαλε δύο ανακοινώσεις.
1: Μπράβο.
0: Με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τα οποία οδεύουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και η κυβέρνηση κάνει. Και ήταν σκληρός και ο κύριος Μαρινάκης χθες στο briefing απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κυβερνήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και φυσικά, αλλά βλέπω πιο σκληρή γλώσσα από το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή μιλάει στον πρώτο πληθυντικό ο Αλέξης Τσίπρας, εγώ περίμενα να μας πει και τα πρόσωπα εχθές. Γιατί μίλησε στο πρώτο πληθυντικό. Πού είναι τα πρόσωπα? Δηλαδή, πάρα πολύ, δεν το λέω εγώ, το ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμοι. Ποια είναι τα πρόσωπα? Αυτό θέλει να.
0: Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Έτσι. Θα πρέπει να δούμε τα στελέχη τα οποία θα πλαισιώσουν αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα. Και ποια θα είναι και το πρόγραμμά του. Έτσι,
1: πολύ σωστά που λες. Εγώ λέω απλώς για τα πρόσωπα, γιατί ξέρεις, όταν φτιάχνεις κάτι καινούργιο, όλοι οι πολίτες τι σου λένε. Είπα να κάνεις, ήσουν να έφυγες, ξαναέρχεσαι. Και σωστά ξαναέρχεσαι. Υπάρχει ένα κενό στην κεντροαριστερά, σύμφωνα με κάποιους, και βρήκε χώρο και μπήκε. Δεν ήρθε έτσι ο Αλέξης Τσίπρας. Και σου λέει τα πρόσωπα τα πάρεις μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι και νέα πρόσωπα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
0: Πάντως ήταν αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ήταν αρκετοί και κάποιοι άλλοι.
1: Ναι.
0: Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα, παιδιά. Ο Ιούνιος είναι κοντά.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής, θα μπούμε να θερίσουμε εκεί πέρα τα στάχια. Θυμάστε εκεί από παλιά που βλέπαμε τις εικόνες στα χωράφια? Έτσι, κόψε τα στάχια, κάτζου. Να σε δω στο Βελανίδι, να κόβεις.
1: Έχω κόψει εγώ.
0: Να θερίζεις.
1: Μικρή.
0: Ναι. Έτσι, μπράβο, πουλάκι μου, έχεις εμπειρία. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί όπως είπαμε υπάρχει και πολιτική κόντρα από χθες και με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή πέρα από την Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει κόντρα ανοιχτή και σκληρή πλέον ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και
1: Νέο
0: Κόμμα
1: Τσίπρα. Γιατί αυτό που λένε οι δημοσκόποι και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του, θα πάρει ένα ισχυρό διψήφιο. Το θέμα είναι τι θα είναι αυτό το ισχυρό διψήφιο. Θα είναι 12, θα είναι 13, θα είναι 14 και πού θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό είναι τώρα το κομβικό.
0: Καλημέρα Παράσχο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη, καλημέρα και στον Πάνο, ήρθες λέει ρε ψοφάλογο.
1: Ψοφάλογο.
0: Ήρθα Πάνο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, να σου στείλω μου λέει τον Ζήνη να σου φτιάξει τα λουμπάγκα. Όχι άστα, θα μου τα κάνει χειρότερα. Αυτός είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, δεν πιάνεται, να ξέρεις.
1: Α,
0: με,
1: ναι.
0: Τίποτα. Με τίποτα.
1: Από πού είναι?
0: Δεν ξέρω ακριβώς από πού είναι, αλλά ο άνθρωπος δεν πιάνεται. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Θα επανέλθουμε στα πολιτικά και στις κόντρες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, αλλά να πάμε και λίγο στη μεγάλη ανησυχία που έχει προκληθεί από τον Χαντάιο, ο οποίος μπήκε και αυτό στη ζωή μας.
1: Εντάξει, εγώ πάντως πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε και δεν θα πρέπει να τρομοκρατούμε και τον κόσμο. Άκουσα χθες και σήμερα το πρωί επιστήμονες, λοιμοξιολόγους κτλ. Και τον κύριο Βασιλακόπουλο που είναι του ΕΟΔΗ. Άκουσα και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Εντάξει, σου λέει δεν είναι ίδιο πράγμα ο Χανταϊός με τον κορονοϊό. Εξάλλου, όλοι όσοι ήταν σε αυτό το κουραζιερόπλοιο έχουν μπει σε καραντίνα και οι επαφές τους ελέγχονται. Εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι.
0: Και εγώ αυτό έχω καταλάβει ακούγοντας βέβαια τους ειδικούς, έτσι, ακούγοντας τους επιστήμονες, λένε ότι είναι δύσκολη η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα επειδή είναι πάρα πολύ αργός ο χρόνος επόασης του συγκεκριμένου ιού.
1: Ναι, μέχρι 6 εβδομάδες.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το διάστημα της καραντίνας των 45 ημερών. Όπως για παράδειγμα ο Έλληνας, ο οποίος έχει μεταφερθεί και βρίσκεται στο Αττικόν, σε καραντίνα λοιπόν για 45 ημέρες. Χθες τον επισκέφθηκε και ο Υπουργός Υγείας. Να ακούσουμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Είναι μια χαρά, έχει χιούμορ, έχει ψηλό ηθικό. Θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί αντιλήφθηκε πλήρως την ανάγκη να μπει σε πολύμερο καραντίνα. Το λέω γιατί είμαστε λίγο αυστηροί ως προς την απόφαση που πήραμε. Σε άλλες χώρες επιτρέπουν τη διαμονή τους στο σπίτι τους. Συνεργάζεται πλήρως και αυτό εκ μέρους του, δεν ξέρω, τώρα εκτίμησα πολύ γι' αυτό. Είμαστε απολύτως έτοιμοι. Ξεκαθαρίζω, ο Χανταγιός δεν είναι COVID. Το λέω ότι πήσαν κάποιες ανησυχίες στο διαδίκτυο και ας αβάλει τα συμμοσιολογικά, μας ετοιμάζουν για νέες καραντίνες, μας ετοιμάζουν για νέο υποχρεωτικό εμβολιασμό, για νέες υποχρεωτικές μάσκες κλπ. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Τίποτα απολύτως. Δεν έχει καμία σχέση ο COVID-19 με το Χανταγιό.
1: Λέων, δεν το λέω εγώ λοιπόν. Δεν είμαι γιατρός. Το λένε ειδικοί. Μάλλον κάτι δεν εσύ δεν ακούς ειδήσεις. Το είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, και όλοι οι λοιμοξιολόγοι και οι ειδικοί που βγήκαν και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ γιατρός δεν είμαι και κρατάω και μία επιφύλαξη. Όμως όταν το λέει η επιστημονική κοινότητα, ναι, ακούω την επιστημονική κοινότητα.
0: Ναι, αγαπητέ φίλε, δεν θα κάνουμε εμείς κρίσεις.
1: Μα εγώ είπα.
0: Έτσι. Ό,τι λένε οι επιστήμονες, ό,τι λένε οι γιατροί, αυτό και εμείς μεταφέρουμε. Και έτσι είναι, δηλαδή εάν δεν εμπιστευτούμε την επιστημονική κοινότητα, ποιον θα εμπιστευτούμε?
1: Δηλαδή όταν αρρωσταίνουμε δεν πάμε στους επιστήμονες, στους γιατρούς, που πάμε για να μας πούν τι έχουμε και να μας κάνουν καλά? Τι ακούμε άλλους? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο κρουαζιρόπλιο λοιπόν και έχουν μεταφερθεί στις χώρες τους βρίσκονται σε καθεστώς καραντίνας. Στις περισσότερες χώρες αυτός ο περιορισμός είναι κατοίκον. Υπάρχουν και χώρες όμως όπως η δική μας, οι οποίες έχουν επιλέξει η καραντίνα να γίνεται σε νοσοκομείο για κάθε ενδεχόμενο. Να ακούσουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, για τον 70χρονο που βρίσκεται σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών.
6: Είναι απολύτως ασυμπτωματικός, δεν είχε ποτέ του το παραμικρό σύμπτωμα, σε πάρα πολύ καλή φυσική αλλά και ψυχολογική κατάσταση. Βρίσκεται σε καραντίνα. Δηλαδή απλά βρίσκεται εκεί ώστε στην πολύ μικρή πιθανότητα που αναπτύξει νόσο ο ίδιος και γίνει μεταδοτικός, παρότι είναι πολύ δύσκολη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, να βρίσκεται σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα να κολλήσει κάποιον στην άνθρωπό του.
0: Τελείως λοιπόν ασυμπτωματικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο Αττικόν, προληπτικά και μόνο βρίσκεται σε καραντίνα. Ακριβώς. Γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτό που λένε οι γιατροί, οι επιστήμονες, είναι ότι είναι πολύ αργός ο χρόνος επώασης του ιού, δηλαδή μπορεί να πάρει μέχρι και 6 εβδομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει το διάστημα των 45 ημερών. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος για πανικό. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε μία ανησυχία πάντα στο μυαλό μας όταν έχουμε περάσει αυτό που έχουμε περάσει πριν μερικά χρόνια με την πανδημία, αλλά με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν δικαιολογείται κανένας πανικός. Τα λέω καλά, κυρία Κάτσου μου.
1: Πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλά.
0: Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο.
1: Θες να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στα Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκίνητου ή κατοικίας, βάλει τον αριθμό της κάρτας σου, Public Plus, και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
0: Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, αλλά δεν θα έρθουμε μόνοι μας.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Θα έρθουμε με τον θεριστή.
7: Real FM.
8: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
16: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Από μια κλωστή κρέμεται και πάλι η κεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Η Τεχεράν επιμένει στην πρόταση 14 σημείων και δηλώνει έτοιμη να ανταποδώσει οποιαδήποτε επίθεση. 8 άτομα συνέλαβε η αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό. Εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Περισσότερα στο real.gr.
21: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
20: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από περιστέριο μεταμόρφωση και από μεταμόρφωση ως εγάλαιο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη Βουλιαγμένης Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυκλήσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
17: Real FM. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
22: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
23: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
17: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
24: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Μαΐου του 1992, φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος ποιητής και στιχουργός Νίκος Γκάτσος. Στα τέλη του 1960, ο Γκάτσος θα συναντηθεί κάποια στιγμή με τον Μίκη Θεοδωράκη και με τον διευθυντή του ΕΙΡ τότε, τον Πύρο Σπυρομίλιο, ο οποίος θα του ζητήσει να δηλώσει συμμετοχή στο Φεστιβάλ Τραγουδιού για το καλοκαίρι του 1961. Ο Γκάτσος δεν μιλούσε πολύ, αλλά παρατηρούσε για αρκετή ώρα τη γυναίκα του Θεοδωράκη, τη Μυρτώ. Την επόμενη μέρα, Γκάτσος και Θεοδωράκη συναντήθηκαν στον περίφημο Φλόκα και ο Γκάτσος άρχισε να μιλά με θαυμασμό για τη σύζυγο του Μίκη. Λίγα λεπτά μετά έβγαλε από την τσέπη του ένα χαρτί με στίχους και τους έδωσε στο Θεοδωράκη, λέγοντάς του ότι τους έγραψε για τη Μυρτώ που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το τραγούδι ήταν η Μυρτιά που ακούμε. Λίγο μετά ο Θεοδωράκης πήγε στο σπίτι, έγραψε τη μουσική. Την άλλη μέρα το έπαιξε στον Πατσιφά, ο οποίος ενθουσιάστηκε και συμφωνήθηκε να ηχογραφηθεί με την Άννα Μούσχουρη. Όμως παρούσα στο στούντιο ήταν μια τραγουδίστρια νεαρή, η οποία ακόμα δεν είχε κάνει δίσκο. Ο λόγος για τη Γιωβάνα, η οποία εκδήλωσε αμέσως την επιθυμία να πει εκείνη το τραγούδι, ο Θοδωράκης την άκουσε, δέχτηκε και έτσι η νεαρή ερμηνεύτρια έκανε την πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση. Σημείωση, το πιάνο έπαιξε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος διεύθυνε και την ορχήστρα. Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Γκάτσος. Αυτή είναι η ιστορία της Μυρτιάς λοιπόν, γιατί σαν σήμερα όπως είπαμε έφυγε ο Νίκος Γκάτσος 36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Σήμερα 12 Μαΐου πλησιάζει η εποχή του θερισμού. Και η Κάτζο ετοιμάζεται να πάρει αγροτική άδεια για να πάει στο Βελανίδι της Ηλίας να θερήσει.
1: Άμε.
0: Γιατί έχει και εμπειρία το κορίτσι μας σε αυτά.
1: Άμε.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Ο Γιάννης λέει, εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν εννοούσε μόνο τον Ιούνιο λέγοντας ο θεριστής έρχεται. Νομίζω ότι εννοούσε τον τύπο με τα μαύρα μακριά ρούχα και το μεγάλο δρεπάνι που παίρνει ζωές.
1: Τον Αργεντινό, Αργεντινή είναι.
0: Όχι, διότι... Εσύ λες το Μιλέι.
1: Ναι.
0: Εκείνος είναι με το Πριόνι.
1: Α, με το Πριόνι αυτός. Έχω μπερδέψει.
0: Ναι, ο Μιλέι είναι με το Πριόνι.
1: Ναι.
2: Έχετε το Πριόνι!
0: Είναι άλλος αυτός. Ναι. Εκείνος λέει την κλασική μορφή του χάρου και τα λοιπά. Το ίδιο λέει και η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Σούλα. Θα επανέλθουμε, μην ανησυχείτε και στον θεριστή και στις πολιτικές κόντρες. Για το Χανταϊό τα είπαμε. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανένας πανικός, δεν χρειάζεται να τρομοκρατηθούμε.
1: Ψυχραιμία.
0: Οι επιστήμονες παρακολουθούν το θέμα από κοντά και οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρχει, φυσικά θα ενημερωθούμε. Πάμε παρακάτω, ο καιρός μια χαρά. Λιακάδα.
1: Σήμερα θα κάνει και ζέστη.
0: Ζέστη.
1: Και χθες ζέστη. Σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα θα είναι. Μετά η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα κανονικά, λίγο παραπάνω από τα κανονικά επίπεδα. Θα έχουμε και κάποιες βροχές, έτσι άκουγα τους μετεωρολόγους το βράδυ, λόγω της αστάθειας που πάντα επικρατεί την άνοιξη. Γενικότερα ο καιρός, λέει, το επόμενο δεκαμεθέα θα είναι ήπιος με καλές θερμοκρασίες.
0: Πάντως λέει σήμερα προβλέπονται μέχρι και 33 βαθμού
1: ναι,
0: Κελσίου.
1: Και χθες έκανε ζέστη.
0: 33 άρια, ναι. Τώρα καταλαβαίνετε. Ναι, έτσι, παιδιά, Μάιο, θα πάρουμε τις παραλίες. Να κάνουμε τα πρώτα μας μπάνια.
1: Ναι,
0: να βρούμε μια ξαπλώστρα εκεί, να απλώσουμε την κορμάρα μας, γιατί πονάει κιόλας όπως καταλαβαίνετε. Και το μπάνιο θα της κάνει καλό.
1: Είδες τον Γερμανό τουρίστα.
0: Τι έπαθε.
1: Είχε πάει στην Κό διακοπές και σηκώνονταν κάθε πρωί ο άνθρωπος για να πιάσει και να βρει κάποιες ξαπλώστρες. Και όλες οι ξαπλώστρες ήταν πάνω με πετσέτες κατηλημένες.
0: Από τι ώρα?
1: Από τις 6 το πρωί.
0: Από τις 6 το πρωί.
1: Και τα παιδιά του.
0: Αλλά ποιοι πηγαίνανε εκεί 6 ώρα το πρωί?
1: Να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως ο ίδιος έκανε μήνυση. Έτσι, δηλαδή κινήθηκε δικαστικά και δικαιώθηκε. Θα πάρει και αποζημίωση και όλο αυτό δημιουργεί ένα προηγούμενο. Θέλω να πω ότι αυτό με τις ξαπλώστρες πια, εγώ και σε νησιά και σε τα λοιπά, λέω όχι, είναι πιασμένοι. Βάζουν, αφήνουν τις πετσέτες πάνω και δεν μπορείς να βρεις ξαπλώστρα. Τα παιδιά του λέει κάθονταν στο τσιμέντο.
0: Α, δεν είναι ότι κατέβαινε ο άνθρωπος να πάει να βρει ξαπλώστρα και ήταν εκεί αλληλουόμενοι που είχαν πιάσει τις ξαπλώστρες.
1: Από το βράδυ λέει βάζαν πετσέτες πάνω.
0: Α, τις κάνανε ρεσερβέ.
1: Α, μπράβο. Και αυτό πια γίνεται όλο και περισσότερο. Έχει γίνει πια, είναι πραγματικότητα. Και σου λέει ο τουρίστας ο Γερμανός, στην ΚΟ έγινε αυτό. Δεν μιλάω για το νησί έτσι που είναι πανέμορφο, λέω για το συγκεκριμένο.
0: Καλά, δεν γίνεται μόνο στην ΚΟ.
1: Μπράβο, σε όλα τα νησιά και σε όλα τα μέρη που έχει, που είναι, που έχει και τουρισμό. Σου λέει γίνεται. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, έχω πληρώσει εδώ. Έχω... Θέλω να κάνω τον μπάνιο μου και να έχω μια ξαπλώστρα, να κάτσω τα παιδιά μου. Και κινήθηκε νομικά. Και πραγματικά θα πάρει και αποζημίωση. Και αυτό δημιουργεί, ξαναλέω, ένα προηγούμενο. Και πάρα πολλές πια, πάρα πολλά μεγάλα ξενοδοχεία και όχι μόνο, προσπαθούν να δουν πώς θα γίνει. Δεν θα γίνει φέτος αυτό. Γιατί αν κινηθούν και άλλοι νομικά, καταλαβαίνεις ότι οι αποζημιώσεις δεν είναι μικρές.
0: Και αν υπάρχει και προηγούμενο, όπως αυτό το οποίο περιγράφεις, δεν θα είναι εύκολο.
1: Δεν μπορείς να βάλεις την πετσέτα σου από το βράδυ και γίνεται αυτό και σε παραλίες, όχι γενικώς, και σε παραλίες της Αττικής. Πας, δεν θα πω συγκεκριμένα, πας σε κάποια παραλία γνωστή και πας το πρωί στις 9-10 και βλέπεις πάνω όλα πιασμένα. Τι λες, τι γίνεται, έχουν πάει από το βράδυ, έχουν βάλει τις πετσέτες ή έχουν πληρώσει, δεν το ξέρω αυτό. Με αποτέλεσμα.
0: Ναι, παιδί μου, γίνεται κράτηση.
1: Κράτηση.
0: Γίνεται κράτηση.
1: Ναι, πάντως φαίνεται ότι, ότι θα έχουν φέτος πρόβλημα όσοι το κάνουν αυτό και οι επιχειρήσεις που μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι. Το λέει και ένας φίλος μας εδώ, μας έστειλε και μήνυμα. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι πολλά τα μηνύματα. Α, είναι ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος. Έχει δίκιο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Ας το έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας εν ώψη και της καλοκαιρινής τουριστικής περίοδου, να το έχουν στο μυαλό τους και όσοι έχουν τις ξαπλώστρες, αλλά και όσοι θα πάνε στις παραλίες, ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Δεν είναι νόμιμο. Και πλέον υπάρχει και δικαστική απόφαση.
1: Άρα όλοι να είναι προσεκτικοί. Και επίσης δεν είναι ωραίο θέαμα να παίρνει κάποιος στην οικογένειά του, να πάει να κάνει ένα μπάνιο, να σηκώνεται πρωί-πρωί για να βρει. Εντάξει, γιατί και στις παραλίες της Αττικής γίνεται χαμός, αλλά πάει κάποιος 9 και 9,5 και 10 και δεν βρίσκει ξαπλώστρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και οι τιμές δεν συζητάω για τις τιμές, θα τα πούμε αυτά εν ευθέτω χρόνο. Δεν γίνεται.
0: Καλημέρα και στον Δήμο. Ο Δήμος λέει: τι ψυχραιμία να έχουμε. Για δείτε, λέει, το Γενάρη του 2020 τι έλεγαν τότε. Καλημέρα, λέει, και μην ξεχνάμε τον κροκόδιλο, σαν τον κροκόδιλο πουθενά. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Και τι θες να πούμε, δηλαδή, ότι όχι, πρέπει να πανικοβληθούμε, έρχεται το τέλος και όλα τα υπόλοιπα. Οι επιστήμονες λένε σχετικά με τον Χανταϊό ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μπορούμε εμείς, δηλαδή, να πούμε κάτι διαφορετικό? Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία. Και τώρα, Μαλία μου, που λέω για ψυχραιμία, είναι η κατάλληλη ώρα να δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Ναι, και να
0: την
1: δούμε
0: πιο ψύχρεμη φωνή.
1: Ακριβώς, και να δούμε αν μην είμαι ψύχρεμη με όσα θα μας πει για την κίνηση.
2: Καλημέρα. Αρκετά θα πω, οπότε ψυχραιμία και στους οδηγούς και υπομονή.
0: Μα το ξέρω εγώ γι' αυτό.
2: Ουρά χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο λόγω πτώσης αντικειμένων από φορτηγό στο ύψος της Αττικής Οδού. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο, στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο, αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Αρδιτού, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σοφίας και στην Πατησίων στην Ομόνοια, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από τον Άλυμο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πυκνή ροή και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
1: Κάνει.
2: Τέλος, για Αττική Οδό θα πούμε. Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών σημειώνονται από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο του Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, και 5-10 λεπτών στις εκδόσεις Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
3: Μας υποχρέωσες.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Παρακαλώ.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι αντιμετωπίζετε αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα και στην Βρυσιείδα. Βάλτε ένα μαγκούρα ντρόουν, λέει, πάνω στις ξαπλώστρες. Δεν θα το πειράξει κανείς. Θα πάμε και στο μαγκούρα ντρόουν σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. We'll προς το παρόν να δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και Ισραήλ, εκεί όπου υπάρχει πάλι αδιέξοδο.
1: Είναι και τα σκουπίδια, λέει, η πρόταση που μας έστειλε, λέει ο Τραμπ, για την Ιρανική πρόταση. Οι Ιρανοί λένε ότι είναι η πρόταση είναι η σωστή. Εγώ καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία και τις επιμέρους οικονομίες, και βεβαίως με το πετρέλαιο πάλι να ύπταται και χθες. Τι μας περιμένει δεν το γνωρίζει κανένας, γιατί ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος εύκολα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο αγγίζει τα $105 το βαρέλι, το Brent.
0: 105
1: δολάρια το βαρέλι. Δεν είναι εύκολο να πέσει το πετρέλαιο. Μάλιστα, χθες πάλι κάποιοι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν στο Bloomberg και είπαν ότι λόγω των όσων γίνονται στην αγορά πετρελαίου, αλλά και επειδή αυξάνεται και ο πληθωρισμός, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και το αφήνω αυτό εδώ, θα προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων. Και στη συνεδρία σου του Ιουνίου και στη συνεδρία σου του Σεπτεμβρίου.
0: Να τα, παιδιά, καλώς τα δεχτήκαμε.
1: Λοιπόν,
0: εμείς θα το πληρώσουμε το μάρμαρο πάλι,
1: αυτό,
0: έτσι.
1: Και αυτό το είπα. Ακριβένει το χρήμα, ακριβένουν δόσεις των δανείων όταν αυξηθούν τα επιτόκια. Και φυσικά, επειδή υπάρχει το ιερόδη σκοπότηρο του 2%, εκεί έχει βάλει τον πύχη για τον πληθωρισμό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σου λέει, για να πετύχουμε το στόχο, θα αυξήσουμε τα επιτόκια.
0: Να μην έχουν λεφτά δηλαδή να καταναλώνουν, άρα να πέσει η αγοραστική τους δύναμη και να μειωθεί και ο πληθωρισμός. Με αυτόν τον τρόπο, κατάλαβες. Για μας το κάνουν, για να μας προστατεύσουν.
1: Ναι, πάνω απ' όλα, εμείς για μας όλα, για μας σκέφτονται οι άνθρωποι. Εντάξει, είναι ένα πραγματικά εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό που δημιουργείται στην παγκόσμια οικονομία, και βεβαίως δεν θα αφήσει κανέναν απηρέαστο. Μην νομίζει ότι, νομίζουμε ότι κανείς δεν θα επηρεαστεί από όλο αυτό που γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή και ότι ο πόλεμος δεν τελειώνει. Και βλέπω ότι μια μέρα λέει ο Τραμπ έτσι, την άλλη λέει αλλιώς. Τη μια μέρα πάει να το μαζέψει.
0: Αυτό είναι το συνηθισμένο.
1: Ναι, αυτές οι αλλοπρόσαλες δηλώσεις όμως, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν ένα πιο κακό, πιο αρνητικό κλίμα.
0: Πάντως, ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης.
1: Μα δεν μας έλεγε ότι θα πάμε στη συμφωνία.
0: Ναι, η εκεχηρία λοιπόν οδεύει προς κατάρρευση σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα.
1: Κλάψε με, μάνα, κλάψε
0: έτσι,
1: με.
0: Παιδιά,
1: τη νύχτα με φεγγάρι. Αυτό
0: δεν υπάρχει φως στο τούνελ, δεν υπάρχει
1: και
0: αισιοδοξία.
1: Εγώ περιμένω και τα στοιχεία του πληθωρισμού, όχι του Απριλίου, του Μαΐου, γιατί τον Απρίλιο ο πληθωρισμός πέταξε 5,4%. Με τιμές σε μοσχάρι, σε κρέατα, φρούτα, λαχανικά κτλ. Λόγω του πολέμου και τη βεβαίωση ενεργειακής αναστάτωσης. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα θα ανεβούν και τα ενίκια, θα ανεβαίνουν και οι τιμές πώλησης των διαμερισμάτων και των σπιτιών γενικότερα. Δεν είναι μόνο τα βασικά είδη διατροφής, είναι όλα μαζί. Εδώ πέρα δημιουργείται, ξαναλέω, ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
0: Αφήνουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ για λίγο, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας, αλλά και με την υπόλοιπη θεματολογία.
4: Real FM.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
17: Και εκεί.
18: Και εκεί!
19: Και εκεί. Χρήστα, Ουλφάν, ενέκεια.
17: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
20: Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
20: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
20: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
20: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
21: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
22: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
23: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
22: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας. Τι έχουμε, Αμαλία μου?
1: Λοιπόν, έκτακτο επίδομα παιδιού θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Είναι ύψος 150 ευρώ ένα παιδί και η ενίσχυση αφορά τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού και θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν διάφορα μηνύματα που εδώ και μέρες που ρωτούν αν πρέπει να κάνουν κάτι. Όχι. Όσοι είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, θα λάβετε και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου. Τα ποσά του επιδόματος φυσικά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και με εισοδηματικά κριτήρια. Για οικογένεια με ένα παιδί, το ποσό έρχεται στα 150 ευρώ και όριο εισοδήματος στα 40.000 ευρώ για έγγαμους και 39.000 ευρώ για μη έγγαμους. Για δύο παιδιά είναι 300 ευρώ. Εισοδηματικά κριτήρια 45.000 ευρώ και 44.000 ευρώ για μη έγγαμους. Λοιπόν, τα τρία παιδιά 450 ευρώ και έχει και υψηλό εισόδημα 50.000 ευρώ για έγγαμους και 49.000 ευρώ για μη έγγαμους. Και αντίστοιχα για οικογένειες με 7 παιδιά, το ποσό φτάνει, πια πόσοι έχουν 7 παιδιά, τα 1.050 ευρώ. Άρα λοιπόν, για κάθε παιδί είναι 150 ευρώ έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβουν αυτόματα και χωρίς αίτηση τα ποσά στους λογαριασμούς του τα τέλη Ιουνίου.
0: Τώρα, Αμαλία μου, από το πρωί νιώθω ότι έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Με κοιτάζει, παιδιά, σου λέει τι λέει αυτός, γιατί έχει το κέρδος στο τσεπάκι του, γιατί πρέπει να σου πω ότι χθες αγόρασα κάτι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Θα με ρωτήσεις τώρα πώς. Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί, έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μάντεψες έτσι? Ξανά από το ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπωρολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται, λέει, πίσω από τις λέξεις, έρχεται ο Αλέξης και δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου, λέει η Αναστασία. Για τον Αλέξη δεν ξέρω, αλλά για τον Θεριστή είμαι σίγουρος.
2: Ο Θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται, ο Αλέξης.
0: Το δρεπάνι.
1: Έτσι, αυτά είναι. Λοιπόν, Θανάση μου, όχι, αν δεν είσαι δικαιούχος και δεν λαμβάνεις το επίδομα παιδιού, δεν μπορείς να πάρεις τα 150 ευρώ στο τέλος Ιουνίου. Πρέπει, γι' αυτό το τονίζω, να θα τα λάβουν όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού. Για τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης που ρωτάει ο Θανάσης, δεν έχω νέα. Να ρωτήσω και να σας ενημερώσω.
3: Real FM. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
6: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
8: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
7: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
8: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
7: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
8: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
7: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
8: Ναι.
7: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
9: Ένα εισιτήριο.
7: Ναι.
9: Για το Final Four.
7: Ναι, ναι.
9: Στην Αθήνα.
7: Ναι.
8: Περίμενε λίγο, δες μου λίγο γράμμα.
7: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
8: Δεν ξέρεις γιατί λες.
7: Κέρδισα.
8: Τι.
7: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
8: Πώς.
10: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
11: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
10: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις.

0: από Ζεφύρι ως Μαρούσι, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Από μια κλωστή κρέμεται και πάλι η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που χαρακτήρισε ηλίθια και απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, εξετάζει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό τον φόβο για κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στα 105 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, συνέλαβε η αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Αυθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της Ελλάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, η Ελλάδα έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας, ανέφερε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παράταση στην αγωνία για την Tottenham και την παραμονή της στην Premier League μετά την ισοπαλία 1-1 με τη Leeds. Διαγωνιστικές πριν το φινάλι είναι στο +2 από τη West Ham, που είναι κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Τα λόγια του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και φυσικά η ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη. Ένας ύμνος για την νοσταλγία, για την ελευθερία, για την αγάπη, για την Ελλάδα. Σήμερα που έχουμε την ευκαιρία να θυμηθούμε τα λόγια του Νίκου Γκάτσου, του σπουδαίου αυτού Έλληνα ποιητή, που έφυγε μία ημέρα σαν τη σημερινή το 1992. Και ομορφαίνει την εκπομπή σήμερα με τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει εδώ με την Αμαλία, βασισμένα στους στίχους του Νίκου Γκάτσου.
1: Έχουμε πολλά μηνύματα για την αυρινή απεργία της ΑΔΔ, που είναι 24 ώρες. Δεν έχουμε κάτι ακόμα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όταν θα υπάρξει κάτι θα σας ενημερώσουμε.
0: Καλά κάνεις και το λες, ναι. Γιατί είναι πολλά τα μηνύματα ακροατών που ρωτάνε πώς θα κινηθούν αύριο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Μόλις υπάρξει θα ενημερωθείτε είτε εδώ από την εκπομπή είτε στη συνέχεια από τις άλλες εκπομπές και τα δελτία του Real. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Λύσαξε σήμερα με το θεριστή.
0: Έρχεται ο θεριστής.
1: Λύσαξε.
0: Έρχεται. Κρατάει το δρεπάνι στο χέρι.
1: Έτσι
0: τουλάχιστον εμφανίζεται ο θεριστής. Έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Γεωργής Νταβαρίνος στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Για τον καιρό τα είπαμε, μια χαρά, μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία, καλοκαιρινό το σκηνικό. Για το θεριστή επίσης τα είπαμε, χθες ο Αλέξης Τσίπρας από τη Ρεματιά εκεί στο Χαλάνδρη, την κομματική εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά, είπε ότι η ώρα είναι τώρα, δεν χρειάζεται.
1: Οπότε μετράτη ισοφρά ο χρόνος για την ανακοινώση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν του θεριστής ο Ιούνιος, τότε είναι η περίοδος του θερισμού, άρα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάπου εκεί να περιμένουμε.
1: Ο πόλεμος και όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόλπο πραγματικά έχουν προκαλέσει και συνεχίζουν να προκαλούν έντονη ανησυχία, γιατί απέρριψε την Ιρανική πρόταση ο Τραμπ, οπότε βρισκόμαστε στο σημείο πάλι μηδέν, αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.
0: Μεγάλη ανησυχία για το πώς θα κινηθούν οι τιμές του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν πάλι φόβοι ότι μπορούμε να δούμε και μέχρι 150 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Με ό,τι συνεπάγεται, αυτό καταλαβαίνετε, ήδη στα νησιά η τιμή της βενζίνης φλερτάρει με τα 2,5. Πάμε για τα 2,5 ευρώ στα νησιά τουλάχιστον. Για το Χανταϊό τα είπαμε, στο Αττικόν σε καραντίνα ο Έλληνας ομογενής, προληπτικά τουλάχιστον για 45 ημέρες και βλέπουμε, δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος πανικού. Οι επιστήμονες φυσικά και παρακολουθούν την εξέλιξη με τον Χανταϊό και στη χώρα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο. Προς το παρόν λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος για να τρομοκρατηθούμε. Αλλά η επιστημονική κοινότητα είναι σε εγρήγορση.
1: Για το έκτακτο επίδομα παιδιού που θα δοθεί στο τέλος Ιουνίου, τα είπαμε, αυτομάτως, χωρίς αίτηση, όσοι είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, θα λάβετε και την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για το ένα παιδί και μετά αυξάνεται το ποσό ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
0: Και η Αμαλία μας είπε και για αυτή τη δικαστική απόφαση που υπήρξε μετά από προσφυγή Γερμανού τουρίστα.
1: Για τις ξαπλώστρες.
0: Ο άνθρωπος λοιπόν έκανε τις διακοπές του σε ελληνικό νησί και το πρωί όταν ξυπνούσε να κατέβει από το ξενοδοχείο του στην παραλία έβρισκε τις ξαπλώστρες μονίμως πιασμένες. Υπήρχαν πάντα εκεί πέρα οι πετσέτες.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι λοιπόν προσέφυγε στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη τον δικαίωσε. Έβγαλε απόφαση λοιπόν λέγοντας ότι αυτό είναι παράνομο. Και ενδεχομένως δημιουργεί ένα προηγούμενο και για την επερχόμενη τουριστική περίοδο. Τώρα, πάμε και στην υπόθεση με τον drone, τον drone ναι. Μαγκούρα.
1: Ναι,
0: το οποίο βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα.
1: Πολλή συζήτηση, γίνονται έρευνες, έτσι. Να δούμε τι μετέφερε. Κάποια στοιχεία έχουν βρεθεί. και τα ερευνούν οι αρχές. Εντάξει, έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη και θέλω να το πω με μια δήλωση του κυρίου Δένδια, του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
0: Να την ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Να την ακούσουμε ακριβώς.
1: Ναι,
0: πώς ήταν αυτή η δήλωση. Ήταν από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
2: Είδατε, φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
1: Λοιπόν, εννοούσε ο κύριος Δένδιας, και το λέω ξανά γιατί έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη, ότι προερχόταν από περιοχή εκτός χωρικών υδάτων και μπήκε φυσικά Λευκάδα, είναι εντός χωρικών υδάτων. Και τώρα, επειδή πολύ κουβέντα.
0: Κοίταξε να δεις, μπορεί να έκανε λάθος η διατύπωση.
1: Αυτό λέω, το ίδιο πράγμα.
0: Μπορεί
1: λέμε
0: να έκανε λάθος, αλλά το αλλιεύτηκε είναι διαφορετικό.
1: Ναι, λέω πάλι ότι ήταν λάθος διατύπωση ή ένα λάθος την ώρα που μιλούσε.
0: Αυτό το καταλαβαίνω.
1: Έτσι, επίσης να πω ότι τα 6 γίναν 12 μίλια στο Ιόνιο όταν ήταν υπουργός εκείνος. Εκείνος το έκανε αυτό. Δεν μπορεί να, τώρα, μην τρελαθούμε. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει ο κύριος Δένδιας ότι η Λευκάδα είναι εντός χωρικών υδάτων. Εντάξει, έκανε ένα λάθος. Αυτό ναι, συμφωνώ με τον Ιωσήφ. Αλλά τώρα μην πάμε να κάνουμε την τρίχα τριχιά.
0: Το θέμα πάντως με τον drone είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς είχαμε πει εδώ από την Παρασκευή το πρωί, Αμαλία, από την πρώτη στιγμή, ότι πρόκειται για ουκρανικό drone, το οποίο συνήθως χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί στη Μεσόγειο θάλασσα για να χτυπήσουν τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Το είχαμε πει από το πρωί της Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι τώρα, εάν αυτό έχει πάει στην περιοχή μέσω ενός εμπορικού ουκρανικού πλοίου, είναι κάτι το οποίο συνηθίζουν οι Ουκρανοί, δηλαδή τα φορτώνουν στα πλοία
1: τους. Το κάνουν αυτό.
0: Και
1: ναι,
0: τα αφήνουν σε σημεία ενδιαφέροντος, από εκεί που περνάνε δηλαδή ρωσικά πλοία που μεταφέρουν παράνομα, ας το πούμε έτσι, το πετρέλαιο, ή εάν έχει φύγει από κάποια ακτή, και εκεί υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι οι ακτές της Λιβύης και το άλλο σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι από κάποια ακτή της Αλβανίας.
1: Ακριβώς. Η Λιβύη, η Αλβανία. Θα το δούμε. Αυτό είναι σε εξέλιξη έρευνες. Πάντως είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός.
0: Αμαλία μου, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Μα το είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης, θες, άκουσα που είπε ότι δεν θα γίνει η Μεσόγειος, ξέφραγα ο Αμπέλ κτλ. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ο κύριος Γεραπετρίτης πολύ σωστά το είπε αυτό, στα πλαίσια των καθηκόντων του ως Υπουργός Εξωτερικών. Να ακούσουμε τι είπε λοιπόν χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
3: Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα, η Καθημερινή σήμερα έχει ένα πρωτοσέλιδο, λέει, ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, έχει δημιουργηθεί θέμα και είναι λογικό.
0: Είναι λογικό και θα σου πω γιατί. Πέρα από το γεγονός ότι μέσα στα χωρικά μας ύδατα βρίσκεται ένα ντρόουν φορτωμένο με 100, με 200 κιλά εκρηκτικά, δεν ξέρω ακριβώς πόσα είναι, πάντως φορτωμένο με εκρηκτικά, άσχετα αν είχαν πυροδοτηθεί, γιατί λέει ο μηχανισμός δεν ήταν σε λειτουργία για την πυροδότηση.
1: Ήταν απενεργοποιημένος σε εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρεις.
0: Εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως αναρωτιέμαι. Εάν
1: αυτό
0: το ντρόουν, όπως έχασε την πορεία του και καρφώθηκε στα βράχια.
1: Λάθος χειριστή λένε ότι ήταν λάθος χειριστή.
0: Ή το λάθος του χειριστή. Εγώ να δεχτώ και αυτό. Εάν είχε καρφωθεί σε ένα εμπορικό πλοίο.
1: Τι θα γινόταν.
0: Που πέρναγε από το σημείο.
1: Τι θα γινόταν.
0: Τι θα γινόταν.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι απόλυτα δικαιολογημένη η ενόχληση της Αθήνας προς το Κίεβο. Και γενικότερα στην προσπάθεια που υπάρχει και από τους Ρώσους και από τους Ουκρανούς να μεταφέρουν το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μεσόγειο θάλασσα.
1: Στη Μεσόγειο, βέβαια. Θα δούμε και τι θα βγάλουν οι έρευνες. Πάντως αυτό που είπε ο Ιωσήφ και ο κύριος Γεραπετρίτης, τον ακούσαμε, ότι η Αθήνα θα κάνει τα απαραίτητα διαβήματα εκεί που πρέπει. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση, αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Εκλογές πότε βλέπεις, πουλάκι μου?
1: Κοίτα, όλο και κερδίζει πόντους το σενάριο του φθινοπόρου. Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Αυτό καταλαβαίνω. Βέβαια, νομίζω ότι όλα θα εξαρτηθούν και από την πορεία της οικονομίας και του πολέμου. Δηλαδή, αν έχουμε ένα νέο σκηνικό στο οικονομικό πεδίο, σίγουρα αυτό ίσως είναι ένας παράγοντας που οδηγήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο να αποφασίσει εκλογές. Πάντως, νομίζω ότι από το τέλος Σεπτεμβρίου και μετά πλέον θα μετράμε αντίστροφα. Και όλοι πάνε έτσι και η αντιπολίτευση, θέλω να πω. Και το Πασόκ ετοιμάζεται και ο κύριος Τσίπρας επιταχύνει τα βήματά του για τη δημιουργία νέου κόμματος. Άρα θα έχουμε εκλογές. Τώρα δεν ξέρω αν είναι το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Πάντως κερδίζει πόντους, ξαναλέω, το σενάριο του φθινοπόρου.
0: Χθες, βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για μία ακόμη φορά είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Δεν είπε την άνοιξη. Είπε οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αλλά, όπως καταλαβαίνουμε, τα δύο επικρατέστερα σενάρια είναι αυτά τα οποία ανέφερε μόλις η Αμαλία. Υπήρξε και άλλη μία δημοσκόπηση χθες, σύμφωνα με την οποία η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι στις 10 μονάδες.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που η διαφορά είναι 10 ακριβώς, δηλαδή όχι μεγαλύτερη από το 10%. Και μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου.
1: Και σήμερα υπάρχει μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political με σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας που φτάνει στο 30,1%. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,1% και ακολουθεί το Πασόκ με 14,9%. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 26,8%, το παραπάνω ήταν εκτίμηση ψήφου και ακολουθεί το Πασόκ με 14,7%. Και ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα, συγγνώμη, με 13,7% και το Πασόκ με 13,2%.
0: Επειδή ήταν λάθος, μου είπα δημοσκόπηση. Χθες ήταν η δημοσκόπηση της Άλκο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, για τον
0: Άλκο.
1: Αυτό είναι τη interview αυτή που διάβασα εγώ για την εφημερίδα Political.
0: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπει σε προεκλογικό κλίμα.
1: Κανονικότατα, κανονικότατα.
0: Όλοι ετοιμάζονται. Και ο Παναγιώτης Βολάνιος ετοιμάζεται, γιατί έχει έρθει στο στούντιο με νεότερα από την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Έτοιμος. Καλημέρα και πάλι. Αρκετή ταλαιπωρία σήμερα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καρμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Πειραιός. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χαλάνδρη και στην άνοδο στο ύψος του Χολαργού. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Θυσίου και του Φαλήρου. Ουρά χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου, 5 έως 10 λεπτών, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού.
1: Μάλιστα. Χαμούλης.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να σε καλά. Και επειδή ρωτάτε για την αυριανή απεργία και το πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έρχεται η πρώτη ενημέρωση από τους εργαζόμενους στα μέσα και λέει ότι αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά τα μέσα, γιατί εμείς, λέει, καλυπτόμαστε μόνο από την ΓΕΣΕΕ, όχι από την ΑΔΔΗ. Σημειώνει ο Δημήτρης, ο οποίος εργάζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οπότε όπως μας ενημερώνει, αύριο τα μέσα θα λειτουργήσουν κανονικά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και κάποια ανακοίνωση στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε και το νέο χορταξικό του τουρισμού, το νομοσχέδιο που μπήκε σε διαβούλευση και βάζει κόφτη για Airbnb και νέους κανόνες για ξενοδοχεία και νησιά. Υπάρχει ένα παράθυρο διορθώσεων μέχρι τέλος Ιουνίου, όμως το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα περιορισμών ή απαγόρευσης της δραστηριότητας σε κορεσμένες τουριστικές περιοχές. Είναι θετικό αυτό. Λοιπόν, οι διαθέσιμες κλίνες από βραχυχρόνιες μισθώσεις θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της τουριστικής φέρουσας ικανότητας. Θα δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει. Είναι 15 μέρες στη διαβούλευση και αν θα υπάρξουν διορθώσεις. Πάντως προσπαθεί να βάλει ένα κανόνες και στη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά κυρίως και στα ξενοδοχεία που φτιάχνονται στα νησιά.
0: Καλημέρα και στο Μάκη που στέλνει το μήνυμα του από το ταξί. Χαλάνδρη, λέει, στο ανέβασμα της Βάρης Κοροπίου έχει γίνει ατύχημα με μηχανάκι και είναι απίστευτη η κίνηση από τα βλάχικα μέχρι το τούνελ. Το Χαλάνδρη τώρα, περίμενε τώρα.
1: Ναι, τώρα μπερδεύτηκα.
0: Δεν κολλάει. Αγαπητέ φίλε, κάποιο λάθος έχεις κάνει στο μήνυμά σου. Μάλλον θέλεις να αναφερθείς σε Βάρης Κοροπίου. Οπότε είναι αυξημένη εκεί η κίνηση, όπως γράφεις, από τα βλάχικα μέχρι το τούνελ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λέγαμε λοιπόν για το προεκλογικό κλίμα το οποίο πλέον υπάρχει, λέγαμε για την κόντρα που έχει ξεκινήσει ανάμεσα και στα κόμματα και χθες είχαμε μια τοποθέτηση από τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος βέβαια ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει κρύψει ότι είναι πάρα πολύ κοντά και στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, και θα ήθελε μια συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα και ο ίδιος είναι κοντά.
0: Έκανε λοιπόν μια τοποθέτηση χθες στα παραπολιτικά, η οποία άναψε τα αίματα και άναψε την κόντρα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ.
5: Εδώ και δύο χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μόνος του στο πολιτικό σκηνικό. Ο Τσίπρας δεν ήταν στο προσκήνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαξιώθηκε και κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια ο Φάμελος, αλλά εν πάση περιπτώσει κοινοβουλευτικά είναι αρχηγός της δεύτερης δύναμης ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να συσπυρώσει, να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα. Αν κάποιος νομίζει ότι συμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα σε αυτή τη φάση, νομίζω κάνει πολύ μεγάλο λάθος.
1: Άρα σου λέει τι είναι, υπάρχει ανικανότητα και ανεπάρκεια του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρουλάκη.
0: Το Ανδρουλάκη,
1: του Ανδρουλάκη, δηλαδή το χτύπημα ήταν και προσωπικό, έτσι, να είναι το αντίπολο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό είναι θέμα.
0: Το ΠΑΣΟΚ υπήρξαν δύο ανακοινώσεις, όχι μία. Ναι. Η πρώτη έλεγε ότι από ό,τι φαίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν σκοπό να κάνουν αντιπολίτευση στο Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά στο ΠΑΣΟΚ. Και η δεύτερη ήταν που σε ποτιά πονάκια που σας βάζει. Ότι ποιοι μιλάτε εσείς που το 89 στείλατε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, που μετά συγκυβερνήσατε με τον Πάνο Καμένο και με την ακροδεξιά, που μετά μας φέρατε το τρίτο μνημόνιο. Παιδιά,
1: έτσι θα πάμε.
0: Βγήκανε τα μαχαίρια για τα καλά.
1: Έτσι θα πάμε, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τη δεύτερη θέση.
0: Ποιος να κερδίζει τώρα από όλο αυτό, ρε παιδί μου? Δηλαδή, πραγματικά, ποιος να βγαίνει ωφελημένος?
1: Από όλο αυτό βγαίνει η κυβέρνηση ωφελημένη. Όταν η κεντροαριστερά συνεχίζει να είναι διασπασμένη και κατακαιρματισμένη και να μην μπορούν οι προοδευτικές δυνάμεις να βγαίνουν ενωτικά, ποιος κερδίζει? Τώρα, περιμένοντας βεβαίως και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και αυτό έχει δημιουργήσει.
0: Φαντάσου και δεν έχει δημιουργηθεί
1: ακόμα. Φαντάσου, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Φαντάσου, όταν δημιουργηθεί, τι θα γίνει, έτσι.
0: Ήδη ξεκίνησε λοιπόν ο πόλεμος ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, νέο κόμμα Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ. Με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς, όπως καταλάβατε και από αυτά που είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, αλλά και από την απάντηση που ήρθε με δύο ανακοινώσεις
1: από
0: την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέπτομαι νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές.
0: Και πολύ καλά κάνεις και τα σκέφτεσαι. Άσε που μπορεί να κλείσεις ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Αφού με το Day My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις κερδισμένη.
1: Και πώς θα βρίσκω αυτά τα coupons, βρε Ιωσήφ μου?
0: Πανεύκολα. Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πάρα πολλά άλλα.
1: Πες το έτσι.
0: Το λέω, παιδί μου, Day My Rewards Coupons. I feel love that money
6: just can't buy. Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Παρουσία και στους τρεις τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχει για τη φετινή σεζόν η Αγγλία, καθώς Arsenal, Aston Villa και Crystal Palace θα διεκδικήσουν τους τίτλους. Στο Champions League οι κανονιέριδες θα αντιμετωπίσουν την Paris Saint-Germain, στο Europa League η Aston Villa θα παίξει με την Freiburg και στο Conference League η Crystal Palace θα αντιμετωπίσει τη Rayo Vallecano.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε Day My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Day My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. Day, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κύφισο, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Από μια κλωστή κρέμεται και πάλι η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Η Τεχεράν επιμένει στην πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε στην Ουάσιγκτον. 8 άτομα συνέλαβε η αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα με 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό. Εξετάζει τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Περισσότερα στο real.gr.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
6: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνος από Άλυμο έως Νεοφάλιρο, στην άνοδο της Συγκρού. Ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Βουλιαγμένης Μεσογείων Αθηνών Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύρνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Επειδή σήμερα λοιπόν παίζει με τραγούδια βασισμένα σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, έχει στείλει ένα μήνυμα από νωρίς η Χρύσα και λέει: Χατζηδάκι παίξατε. Ξαρχάκο παίξατε. Μάλλον Θεοδωράκι παίξατε. Ξαρχάκο
1: Χατζηδάκι
0: παίξατε.
1: Θέλε.
0: Χατζηδάκι δεν θα παίξετε. Φυσικά και θα παίξουμε. Έλα, πάρε μου τη λύπη για εσένα, Χρύσα, και για όλους. Φυσικά 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο. Και για να μην νομίζετε ότι τραβάτε εσείς μόνο εδώ στην Αθήνα ζόρι στους δρόμους, ακούστε και το μήνυμα του Ισάμ από το Βερολίνο. Όσοι θέλουν να πάνε Σπαντάου, να μην πάνε από την περιφερειακή του Βερολίνου, ο κακός χαμός στην Autobahn Α100. Καλύτερα να πάνε μέσω Κούνταμ και μετά να πάρουν την περιφερειακή. Υπομονή, αδέλφια. Και εμείς λέει έχουμε τα χάλια μας εδώ με την κίνηση. Οπότε παιδιά δεν είμαστε μόνοι. Μην ανησυχείτε. Καλημέρα και στον ακροατή, ο οποίος αναρωτιέται εάν υπάρχει και κάτι ευχάριστο, ο Βασίλης. Υπάρχει, λέει, και κάτι ευχάριστο σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν και ευχάριστα και φροντίζουμε να τα αναδεικνύουμε.
1: Βεβαίως.
0: Όποτε υπάρχουν. Χθες, ας πούμε, υπήρξε μια ευχάριστη είδηση σχετικά με την υγεία του κυρίου Μιλωνάκη.
1: Βεβαίως. Βγήκε νικητής από τη ΜΕΘ μετά από 26 μέρες ο κύριος Μιλωνάκης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Να το ευχηθούμε ολόψυχα περαστικά. Θα μεταφερθεί σε ειδικό κέντρο στη Γερμανία. Έκανε μια ανάρτηση η σύζυγός του, η Τίνα Μεσαροπούλου. Πραγματικά μας συγκίνησε όλους αυτή η ανάρτηση. Λέει ότι θα βγει νικητής και από αυτή τη μάχη και θα κατακτήσει νέες κορφές. Πολλά περαστικά στον ίδιο και στην οικογένειά του, να σταθεί γερός ξανά στα πόδια του ο Γιώργος Μιλωνάκης και να επιστρέψει. Πάντως ήταν μια θετική,
0: πολύ θετική
1: είδηση.
0: Εξέλιξη,
1: ο άνθρωπος φαίνεται ότι βελτιώνεται και αυτό είναι σημαντικό. Και μετά την μεταφορά του και στη Γερμανία,
0: ακριβώς,
1: θα περάσει κάποιο διάστημα και θα γυρίσει πάλι, μακάρι, εδώ νικητής.
0: Ταχύ ανάρρωση να ευχηθούμε και γρήγορη αποκατάσταση της υγείας του. Τις καλύτερες ευχές μας. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Και ο Μιχάλης ρωτάει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο. Μέχρι στιγμής, Μιχάλη, η ενημέρωση που έχουμε από τους εργαζόμενους στα μέσα είναι ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Ότι αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εάν υπάρξει κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε. Καλημέρα, Λευτέρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Μια χαρά, είμαι σίδερο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ναι. Είμαι κομάντο, Δανίλη.
1: Πιτσιρίκο, σε αποκαλεί.
0: Έτσι. Καλημέρα και σε σένα, Δανίλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάνω προετοιμασία για αύριο Τετάρτη για τη Βαλένθια. Θα μπω να παίξω εγώ.
1: Μπράβο, να παίξεις.
0: Μόνο έτσι έχουμε πιθανότητες.
1: Καλά τώρα, μην το λες, γιατί οι πιθανότητες είναι 50-50.
0: Καλά τώρα 50-50 και εσύ 50. Όχι, δεν είναι 50-50.
1: Γιατί, επειδή είναι στην έδρα.
0: 70-30, είναι 80-20. Εντάξει. Δεν είναι κάθε μέρα Δεγιάννιο.
1: Εντάξει, εγώ δεν το λέω έτσι. Λοιπόν, θα με επιτρέψετε να πω και ξέρω ότι θα έρθουν μηνύματα γιατί αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αυτή η φωτογραφία που είναι AI, αποτέλεσμα AI, και που βρίζουν, όπως ο ίδιος ο υπουργός λέει, καλά, είναι απίστευτο αυτό που έχει γίνει, τι μπορεί να κάνει το AI, το συζητάγαμε χθες εδώ και με τον Γιώργο του Χουβαλάκη. Επειδή μου πήραν μια φωτογραφία, την αλείωσαν με AI.
0: Την είδανε.
1: Εντάξει, είναι ντροπή. Εντάξει, μην πιστεύετε απολύτως τίποτα εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο, λέει ο Υπουργός Υγείας, και έχει δίκιο. Εντάξει, και υπάρχουν και παιδιά και οικογένειες πίσω. Δηλαδή, κάπου ντροπή. Υπάρχει και ένα όριο σε όλο αυτό.
0: Ξέρεις τι γίνεται με το AI. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν και σε ό,τι έχει να κάνει με φωτογραφίες και σε ό,τι έχει να κάνει με βίντεο και σε ό,τι έχει να κάνει και με ένα ηχητικό ακόμα.
1: Παραπίσω γραφής είναι.
0: Ακριβώς, ότι πλέον με την, τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ εύκολο να αλλοιώσεις το οτιδήποτε. Το να γίνει κάτι αθώο, για παράδειγμα, για να γελάσεις και τα λοιπά, ή
1: χιουμοριστικό,
0: εντάξει.
1: Αλλά τώρα εδώ είναι πολύ σοβαρό.
0: Όταν όμως συκοφαντείς έναν άνθρωπο.
1: Τώρα τι το συζητάμε.
0: Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ή για παράδειγμα, θυμάμαι να χρησιμοποιούν πολλούς επώνυμους, είτε πολιτικούς, είτε δημοσιογράφους. Και καλά ότι διαφημίζουν ένα προϊόν. Με βίντεο.
1: Αν
0: έχουν
1: βγει, έχουν
0: προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
1: Εδώ όμως τώρα μιλάμε ότι, κοίτα, υπάρχει, χάνουν παιδιά και οικογένειες.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό. Δηλαδή, εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι είναι τόσο το μίσος τους εναντίον μου που το κάνει, κάνουν όλο αυτό, ξέρεις, με ένα σκοπό. Δεν είναι ωραίο. Που θες να κάνεις κριτική, κάνω. Θες να κρίνεις το σύστημα υγείας οτιδήποτε, κάντο. Αλλά το να βάζεις, να παραποιείς μια φωτογραφία και. Πραγματικά αυτή είναι δολοφονία χαρακτήρων. Δεν ξέρω πώς θα το πω αλλιώς.
0: Εντάξει, είναι χυδαίο. Είναι συγκοφαντικό.
1: Ανήθικο και χυδαίο.
0: Είναι καταδικαστέο, έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιος κάνει την αρχή. για τους λόγους που γνωρίζει ο ίδιος και μετά ο καθένας χωρίς να το κρίνει, χωρίς να μπορεί να πιστοποιήσει αν είναι κάτι αληθινό ή όχι.
1: Ακριβώς. Το, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
0: Ακριβώς. Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για την προεκλογική περίοδο στην οποία έχουμε μπει. Ακούσαμε τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νέο κόμμα Τσίπρα. Έχει στείλει μήνυμα και ακροατής, ο οποίος λέει ότι του έκανε εντύπωση χθες αυτός ο πόλεμος και μάλιστα η επίθεση που υπήρξε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ, παρακολουθώντας χθες το βράδυ το Κόντρα. Είναι ένας πόλεμος λοιπόν ο οποίος μένεται πλέον και όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές θα γίνει και πιο έντονος. Από την άλλη πλευρά, στο κυβερνητικό στρατόπεδο και εκεί υπάρχουν κάποιες γκρίνιες, τις ακούσαμε πρόσφατα και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Άκουσα και τον κύριο Κερίδη, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, να λέει ότι υπάρχουν κάποιοι πρίγκιπες στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι λέει, κρύβονται για να τοκίζουν πολιτικό κεφάλαιο. Εμείς λέει είμαστε μπροστά στον πυρίχιο και αυτοί είναι πίσω και χορεύουν τσάμικο, γιατί είναι πρίγκιπες.
1: Υπάρχουν πρίγκιπες μες στην κυβέρνηση.
0: Έτσι είπε ο κύριος Κερίδης. Δεν ήθελε να δώσει ονόματα, αλλά είπε ότι υπάρχουν πρίγκιπες οι οποίοι τοκίζουν πολιτικό κεφάλαιο. Από την άλλη, επειδή ακούσαμε νωρίτερα για τον Νίκο Δένδια, για τη δήλωση που έκανε για τον ντρόουν, στην τοποθέτησή του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, έστειλε και εκείνος ένα πολύ καθαρό μήνυμα, λέγοντας ότι η δύναμη που μπορεί να παραδώσει μια ισχυρή Ελλάδα στις επόμενες γενιές είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και ότι ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια. Γίνεται, ρε παιδί.
1: Χαμούλης.
0: Δεν ξέρω
1: χαμούλης.
0: Τι γίνεται.
1: Το συνέδριο είναι τώρα, έτσι, Παρασκευή Σαββατοκυριακή.
0: Το Σαββατοκυριακό.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε.
0: Ναι.
1: Θα γίνει.
0: Όπως καταλαβαίνετε όμως έχουμε μπει σε έντονο προεκλογικό κλίμα.
1: Ωραία είναι αυτά, εντάξει, αλλά, όχι, αλλά χωρίς τοξικότητα. Καλό είναι αυτό, αλλά όλα αυτή και αντιπαράθεση και κριτική και όλα αυτό, αλλά χωρίς τοξικότητα.
0: Στα υπόλοιπα σοβαρά τώρα της επικαιρότητας, είχαμε και αυτή την είδηση από την Τουρκία για ένα νομοθέτημα το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση. Στην ουσία τι θέλει να κάνει, να κάνει νόμο του τουρκικού κράτους στη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή τις παράνομες διεκδικήσεις.
1: Για υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ και τα λοιπά, ξεκάθαρα, ότι, δηλαδή κόβει το Αιγαίο στα δύο, στη μέση. Αυτό είναι συγκεκριμένο, αλλά αυτό δεν είναι ότι θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση. Δεν θα, θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Απλώς, πλέον σου λέει θα το περάσω και νόμο. Μια χαρά.
0: Στην ουσία προσπαθούν να επαναλάβουν αυτό που είχαν κάνει και με το Κάζους Μπέλι, δηλαδή ένα νόμο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης που δεν έχει καμία εφαρμογή με το διεθνές δίκαιο.
1: Ναι, αλλά υπάρχει
0: και λέει,
1: στο τραπέζι.
0: Λοιπόν, ναι, και να το βάζουν πάντα στο τραπέζι λέγοντας ότι για οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί, μάλλον χρειαστεί να γίνει στο Αιγαίο, θα απαιτηθεί σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Αυτό λοιπόν προσπαθούν να περάσουν σαν αντίδραση για ό,τι έχει προηγηθεί μέχρι τώρα και ό,τι έρχεται το επόμενο
1: για
0: διάστημα.
1: Για τις τριμερείς συμφωνίες με Αίγυπτο και Κύπρο, για τα ενεργειακά και όλα αυτά τους έχει. Και βεβαίως και όλο αυτό που έγινε με τον Μακρόν στην Αθήνα και τη συμφωνία που υπεγράφει.
0: Σου λέει τώρα φτιάχνουμε ένα νόμο ρε παιδί μου. Εμείς είναι δικός μας νόμος, τέλος το αποφασίσαμε εμείς, αυτό είναι. Όπως έκαναν ακριβώς και με το Κάζους Μπέλι. Και επίσης να πούμε πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ότι χθες είχαμε και την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους Έλληνες εντεταλμένους εισαγγελείς.
1: Για πόσα χρόνια, για τρία.
0: Είναι παράταση, δεν είναι ανανέωση.
1: Ναι, γιατί είναι για πέντε κανονικά ήταν.
0: Η ανανέωση είναι για πέντε χρόνια.
1: Τώρα είναι παράταση.
0: Αποφασίστηκε παράταση για δύο χρόνια.
1: Για να ολοκληρώσουν τη δουλειά που έχουν αναλάβει. Έτσι.
0: Απλά δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί
0: η οποία περιμένει να πάρει την απόφαση στα χέρια της, του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Ναι, και να δούμε λοιπόν. Εκεί υπάρχει ένα θέμα.
0: Να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει και σε αυτό. Α, το άλλο που έβλεπα χθες και ήθελα να σου το πω
1: για
0: έτσι
1: πες.
0: Για να σου δώσω και κουράγιο.
1: Ναι, εμένα.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Μια είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μια συμπαθέστατη πραγματικά κυρία.
1: Ναι.
0: 103 ετών. Έχει πατήσει τα 103.
1: Όχι, 103. 54 είμαι. Εντάξει,
0: παιδί μου, κοντεύεις τώρα.
1: Πώς κοντεύω, 54 είμαι. Τι κοντεύω.
0: Είναι λοιπόν 103.
1: Μισό αιώνα θέλω.
0: Ναι, εντάξει. Έχει πατήσει λοιπόν τα 103.
1: Μπράβο στη γυναίκα, να τα χιλιάσει.
0: Της ανανέωσαν το δίπλωμα οδήγησης.
1: Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Καθόλου. Και όχι για ένα χρόνο. Για πέντε.
1: Πέντε χρόνια.
0: Για πέντε χρόνια. Της ανανέωσαν δίπλωμα οδήγησης για πέντε χρόνια και είναι 103. Μέχρι τα 108.
1: Μάλιστα.
0: Κανονικά.
1: Ωραία πράγματα.
0: Όχι, γιατί λέμε και εμείς εδώ.
1: Ναι, ναι, καλά
0: ότι όπως οδηγούσες στα 85 και στα 90.
1: Εντάξει, δεν είναι κανονικό πράγμα αυτό να είσαι 103 χρονών και να σου ανανεώνουν το δίπλωμα για άλλα 5 χρόνια. Εντάξει, 5 χρόνια δεν είπες.
0: Ναι, 5 χρόνια.
1: Δεν είναι κανονικό πράγμα αυτό.
0: Έχεις ελπίδες οπότε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι, γι' αυτό στο να σου ανεβάσω λίγο την ψυχολογία.
1: Σωστά. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre.
2: Real FM. Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Έρχονται και οι εικόνες από τις παραλίες της Αττικής, όπου ο κόσμος έχει πάει να κάνει τον μπανάκι του, ξέρεις, συνταξιούχοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν εργάζονται σήμερα, ανέβηκε η θερμοκρασία, πήγανε στις παραλίες και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Δεν μας έχουν μείνει και πολλές απολαύσεις. Να, μια απόλαυση για παράδειγμα είναι το γάργαρο νερό, το δροσερό. Να το πίνεις και να ευχαριστιέσαι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο, πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.

0: Καλημέρα στον Τένι. Μας έχει στείλει δύο φωτογραφίες από την Εθνική Αθηνών Λαμία στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Όλες οι νταλίκες είναι στην αριστερή λωρίδα. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε.
1: Ταλαιπωρείται ο κόσμος άλλο ένα πρωινό με την κίνηση. Πραγματικά γίνεται κόλαση στους δρόμους πλέον. Κόλαση όλες τις ώρες, έχω να σας πω. Εγώ 12.30 ώρα που κατέβαινα προς κέντρο ήταν όλα σταματημένα.
0: Αγαπητέ Μιχάλη, μάλλον δεν άκουσες καλά. Το περιστατικό με την κυρία που της ανανέωσαν το δίπλωμα που έχει περάσει 100 χρόνια ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το είπαμε δύο φορές, δεν ήταν στην Ελλάδα. Τουλάχιστον αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα στη χώρα μας. Ο Γιάννης χαρακτηρίζει και αισιόδοξη τη συγκεκριμένη κυρία που ήθελε να ανανεώσει για 5 χρόνια το δίπλωμά της. Και ο αγαπητός λέει: μήπως μικρό έδειχνε. Τι να σου πω, αγαπητέ φίλε.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι είδα φωτογραφία.
1: Μικρό έδειχνε.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν φαινόταν.
1: Για τόσο
0: για
1: μεγάλη.
0: Για 13, όχι.
1: Ναι, είδες. Να πούμε ότι υπάρχει αύριο απεργία της ΑΔΔΗ, 24 ώρες, θα είναι κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά θα είναι, γίνουν κανονικά τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Τώρα, Αμαλία μου, επειδή είσαι ταυράκι εσύ.
1: Εγώ είμαι ταυράκι.
0: Και ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη έτσι ανησυχία σχετικά με τις αστρολογικές προβλέψεις και την ταύτιση των ζωδίων.
1: Πώς το λες, είναι ακριβώς δηλαδή.
0: Επειδή σε ξέρω εγώ τώρα, σε
1: ξυπνάω και κοιμάμαι με τα ζώδια. Εγώ,
0: γι' αυτό.
1: Εγώ βέβαια.
0: Επειδή σε έχω μάθει λοιπόν να παίξω και να κατωτά. Υπήρξε λοιπόν μια μελέτη επιστημονική, όπως καταλαβαίνεις. Δώσε πολλές εισαγωγικών για να μην παρεξηγούμαστε. Δηλαδή, το κάθε ζώδιο. Με ποιον χαρακτήρα ελληνικού σύριαλ θα μπορούσε να ταυτιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν ο Ταύρος που είσαι εσύ, με ποιο πρόσωπο από ελληνικό σύριαλ είναι απόλυτα ταιριαστό.
2: Αν τα ζώδια ήταν χαρακτήρες από ελληνικές σειρές του Millennium. Ταύρος. Ζουμπουλία από το παραπέντε. Θέλει το φαΐ της, την ησυχία της και τις παραδόσεις της. Αν της πειράξεις το πρόγραμμα ή το χωριό, θα σε κυνηγάει μέχρι τα σέρας.
0: Θέλει το φαΐ της, την ησυχία της και να μην της πειράξει στο βελανίδι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά θέλει.
1: Αυτά.
0: Είσαι η ζουμπουλία.
1: Είμαι
0: λοιπόν.
1: Η ζουμπουλία. Μια χαρά.
0: Τέλος.
1: Και το φαΐ μου αρέσει και το χωριό μου το λατρεύω. Μια χαρά. Ζουμπουλία, εσύ.
0: Τι εγώ.
1: Εσύ τι είσαι.
0: Αν θες να μαθείς.
1: Βέβαια.
0: Είσαι και περίεργη.
1: Είμαι και περίεργη.
0: Άντε να δούμε λοιπόν και τα καρκινάκια τι είναι.
2: Αν τα ζώδια ήταν χαρακτήρες από ελληνικές σειρές του Millennium. Καρκίνος. Ασπασία από τον Dolce Vita. Το παράπονο προσωποποιημένο. Κλάμα, κατάρες, θα φαρμακωθώ, θα πάω σε μοναστήρι. Και μια μόνιμη αιμονή με την οικογένεια και τα τάματα.
1: Ακριβώς.
0: Μην το
1: αλλάξει τη σκαλέτα γιατί κοκκινίζει σαν τον μπαρμπούνι, κατεβάζει τη μουράκλα και αυτό. Σαν την Ασπασία.
0: Εγώ σαν την Ασπασία.
1: Όχι, κλάματα και αυτά δεν κάνει, αλλά θα το πείσω αυτό το τσαντί, την τσαντίλα αυτό. Μην του αλλάξει τη σκαλέτα, παιδιά. Αλήθεια σα το λέω. Το πρώτο καιρό που κάναμε κομπή ήταν και ο Τζόρτζ, ο Χουδαλά εδώ πέρα. Μια-δύο φορές είχε γίνει και δεν είχα καταλάβει. Έβγαινε έξω λοιπόν, κατακόκκινο, τσαντισμένο. Λέω τι έπαθε, τι του κάναμε. Μου λέει του άλλαξε τη σκαλέτα. Φυσικά καταλαβαίνετε κάθε φορά που του αλλάζω τη σκαλέτα. Του ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
0: Ναι, παιδιά, πετάει μια συγγνώμη τώρα, όχι ότι την απασχολεί και ιδιαίτερα.
1: Όχι, τώρα πια καθόλου.
0: Συνεχίζει και το κάνει, πετάει μια συγγνώμη.
1: Έτσι,
0: λέει, εντάξει, οκ, πάμε παρακάτω.
1: Γιατί από τότε που λέει που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο.
0: Μπράβο, μπράβο που τα λες και μόνη σου. Καλημέρα στον αγαπητό, καλή συνέχεια, φίλε. Καλημέρα και στον Θάνο. Στον Δημήτρη είναι και σήμερα εκατοντάδες τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Θωμά, να είσαι καλά. Θάνο για τον κύριο Δένδια τα είπαμε και νωρίτερα και για τις δηλώσεις που έκανε σχετικά με τον ντρόουν αλλά και το πολιτικό μήνυμα το οποίο έστειλε από το προσυνέδριο. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι φαίνεται, παιδιά, το επόμενο διάστημα μόνο για αυτά θα συζητάμε.
1: Ναι, τι να κάνουμε, αφού έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο.
0: Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, πάμε σιγά σιγά για το τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8, τώρα που μπαίνουμε στην εποχή του θερισμού. Πάρουμε και τα δρεπάνια.
1: Έτσι,
0: μας
1: να είμαστε έτοιμοι
0: πέρα, να είμαστε
1: έτσι.
0: Έτοιμοι να θερίσουμε, παιδιά,
1: να.
0: Τα στάχια. Η μέρα σήμερα ήταν αφιερωμένη στο Νίκο Γκάτσο. Έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή. Αλλά σαν σήμερα έφυγε και ένας τραγουδιστής που πραγματικά αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Ο Πέρι Κόμο. Τραγουδιστής, ηθοποιός, αλλά και τηλεοπτική προσωπικότητα. I tell them I don't know. Γνωστός για πολλά τραγούδια του, κυρίως για το It's Impossible. Αλλά εγώ αγαπώ αυτό και ήθελα μαζί με την Αμαλία να σας το αφιερώσουμε για να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω πτώσης αντικειμένων από φορτηγό στο ύψος της Αττικής Οδού και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως εγάλαιο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μαρούση, στην άνοδο της Συγκρού, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στη Βαρισκοροπίου από τη Σχολή Ευελπίδων προς το Κίτσι λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Από μια κλωστή κρέμεται και πάλι η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να εξετάζει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού

0: Ένας 44χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς χτύπησε τον πατέρα του και απείλησε τη μητέρα του με καραμπίνα. Ενεργοποίησαν άμεσα το panic button και οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο ανηλίκων 11 και 16 ετών, καθώς έκλεψαν πορτοφόλι από γυναίκα στη Ρόδο. Οι δύο δράστες αφαίρεσαν όλο το χρηματικό ποσό και στη συνέχεια έκαναν 6 αγορές από καταστήματα του νησιού με την πιστωτική της κάρτα.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το χρυσό μετάλλιο στα μείον 67 κιλά στην κατηγορία των γυναικών κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τάεκ Βοντό που γίνεται στο Μόναχο. Στον τελικό κέρδισε την Ουγγαρέζα Λουάννα Μάρτον. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμινοτιοδυτική ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν προλάβαμε χθες να πούμε για τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται και για τη μάχη της δεύτερης θέσης που έχει ήδη ξεκινήσει και είχαμε τους πρώτους διαξηφισμούς. Ζαχαριάδης κατά Ανδρουλάκη και έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ σε ένα σκηνικό όπου οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τα δύο κόμματα, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σε μια σκληρή κόντρα για τη δεύτερη θέση. Κατ' ουσίαν ισοπαλία προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Σε άλλες είναι δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, στις τελευταίες που είδαμε, με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Σε άλλες παραμένει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, επίσης με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει ιδρυθεί. Δεν γνωρίζουμε ούτε το όνομά του, ούτε την ιδρυτική του διακήρυξη, ούτε τα βασικά στελέχη της πολιτικής του βιτρίνας, να το πω έτσι. Και επομένως θα έλεγα ότι δεν μπορούμε ακόμα να βγάλουμε πραγματικά συμπεράσματα. Όμως όλα δείχνουν ότι η μάχη της δεύτερης θέσης θα είναι πολύ σκληρή και πολύ έντονη. Και αυτό γιατί και στις δύο πλευρές, και στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, έχει διαμορφωθεί η εκτίμηση, η αντίληψη, ότι όποιο από τα δύο κόμματα είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, στην πρώτη φορά που θα στηθούν εθνικές κάλπες, θα πάει με αυξημένες πιθανότητες να βελτιώσει τα ποσοστά του και να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία για την πρωτιά στο δεύτερο γύρο. Βέβαια θα προσθέσω εδώ μια μεταβλητή. Θα προσθέσω έναν καταλήτη που οι δύο πλευρές δεν λαμβάνουν υπόψη τους. Ας περιμένουν να δουν και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μη τυχόν τους περάσει στη στροφή και προκύψει από εκεί ο δεύτερος των εκλογών. Παρότι πρέπει να πω ότι τα στοιχεία των τελευταίων δημοσκοπήσεων δείχνουν να έχει εξασθενήσει το αρχικό ισχυρό ρεύμα που είχε η κυρία Καριστιανού. Παραμένει αξιοσημείωτο, πιθανόν να την οδηγήσει και σε διψήφιο ποσοστό, αλλά δεν είναι εκεί που ήταν πριν από 6 μήνες. Τώρα η κυβερνητική παράταξη από την άλλη πλευρά παραμένει στην πρώτη θέση. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, με διψήφια διαφορά από τον δεύτερο, όποιος και αν είναι αυτός, ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Όμως εμφανίζει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις κάποια μικρή μείωση των δυνάμεών της από 1 μέχρι 2 ποσοστιαίες μονάδες ανάλογα με την έρευνα. Girl, στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο εκτιμούν ότι αυτό θα διορθωθεί εντός εισαγωγικών το αμέσως επόμενο διάστημα, κυρίως με μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν τώρα στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, για την ενίσχυση των ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων. Κυρίως όμως θεωρούν ότι το σχέδιο που έχουν για την ομιλία του Πρωθυπουργού, για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα δώσει σημαντική όθηση στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Όλα θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό
από την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο πόλεμος είναι αυτός ο οποίος δίνει το βηματισμό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όσο δεν υπάρχει οριστική λύση εκεί, τα πράγματα δυστυχώς θα χειροτερεύουν. Ενώ μεγάλη ανησυχία, μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει φέτος για τον ελληνικό τουρισμό. Ακούμε εντελώς αντιφατικές και αντικρουόμενες εκτιμήσεις και προβλέψεις. Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι μπορεί να κάνει την τελευταία στιγμή το άλμα προς τα πάνω ο ελληνικός τουρισμός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι μια σειρά από τουριστικές χώρες πέριξ της περιοχής των πολεμικών αναταράξεων, πέριξ της Μέσης Ανατολής, δεν θα πάνε καλά φέτος το καλοκαίρι, και επομένως μπορεί να ελπίζει η Ελλάδα ότι ένα τμήμα αυτής της τουριστικής κίνησης θα στραφεί προς τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν ότι τα πράγματα θα είναι γενικά παγωμένα στην ευρύτερη περιοχή και επομένως δεν βλέπουν θετικές προοπτικές για τη φετινή χρονιά. Νομίζω ότι από τις αρχές Ιουνίου θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, καθώς θα δούμε τι γίνεται και με τις λεγόμενες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο, το Real Blogger, που μου λέει: Νίκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες αρχίζω να σκέφτομαι να ιδρύσω και εγώ κόμμα. Επικαλούμενος στην πείρα σου, πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω που βάζεις τον πύχη. Στείλε νέο μήνυμα. Διεκδικείς την πρώτη ή τη δεύτερη θέση? Ο Δανιήλ λέει: θα πρότεινα, Νίκο, debate Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου σαν ηγετικές μορφές της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει: ένιγμα τελικά, το νέο κόμμα Τσίπρα. Μάλιστα αναλύει και τα αρχικά της λέξης ένιγμα, ανεξάρτητη ιδεολογική νέα ιδρυτική γραμμή μεταρρυθμίσεων και αλλαγής. Αυτό δεν είναι τίτλος, Αβραάμ, αυτό είναι σταυρόλεξο.

Καλημέρα και στην Κατερίνα, την Κάβουρα, που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ γράφει η Σφίνα Τσίπρα, αυτό ήθελε, να σπάσει το δίπολο. Κόμμα που είναι στον αέρα ακόμη. Οι δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού την απομάκρυναν και οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό θα φέρουν πολλή τοξικότητα μέχρι τις κάλπες που δεν είναι μακριά, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα και στην Τριανταφυλιά. Πρώτον, μου λέει, τρίβει τα χέρια του ο Μητσοτάκης με τον μπάχαλο στην αντιπολίτευση. Δεύτερον, οι πολιτικές μεταγραφές που γίνονται από κόμμα σε κόμμα δημιουργούν μια αίσθηση γελίου, μου γράφει η Τριανταφυλιά, ειδικά από ορισμένους που προσέρχονται και προσχωρούν στο κόμμα που πριν έβριζαν. Καλημέρα και στο Βασίλη. Δεν έχουμε μόνο τη Βόρεια Ελλάδα, έχει απόλυτο δίκιο. Χαλκιδική, μεγάλη τουριστική δύναμη. Και όλη η Βόρεια Ελλάδα, και η Αλεξανδρούπολη, και η Καβάλα, και η Πιερία, η Πελοπόννησος επίσης, πολύ μεγάλη τουριστική δύναμη, και η Μάνη, και η Καβάλα, και η Ηλία με τις εκπληκτικές παραλίες, και η Αχαΐα, και η Κορινθία, και το Ναύπλιο από την άλλη μεριά. Έχουμε τουριστικούς προορισμούς, αρκεί να υπάρξει προσέλευση, αγαπητέ Βασίλη. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη. Κάποτε, μου γράφει, η πολιτική και τα κόμματα πολεμούσαν για την πρώτη θέση. Τώρα όμως όλοι τρέχουν για να κερδίσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί οι Έλληνες μπορεί να κατηγορούν την κυβέρνηση για διάφορα σκάνδαλα, όμως έχουν καταλάβει ποιος μπορεί να οδηγήσει το καράβι τόσο στα ελληνικά ύδατα όσο και στα διεθνή, χωρίς να το ρίξει στα βράχια, γράφει η Σόφη. Καλημέρα Σόφη. Παναγιώτη, το μήνυμά σου το έφαγε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.

Τώρα για τον χρόνο των εκλογών, τα είπαμε και χθες. Φαίνεται ότι είναι πλέον δυνατά πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο, παρότι άκουσα και χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ωστόσο, φαίνεται ότι η συζήτηση έχει ανάψει για τα καλά. Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι που προτείνουν στον Πρωθυπουργό να πάει γρήγορα, αμέσως μετά το καλοκαίρι, όσο η διάθεση των Ελλήνων θα είναι σχετικά καλή. Και το αφήγημα λέει προκήρυξη των εκλογών από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να γίνουν 20 μέρες αργότερα, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή έστω την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, και με προϋπόθεση βέβαια να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι δημοσκοπήσεις εκείνης της περίοδου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου δηλαδή, το πιθανότερο σενάριο είναι το φθινόπωρο. Και θα παίξει επίσης ρόλο το πώς θα εξελίσσεται η κατάσταση στην ελληνική οικονομία, αν θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, αν θα υπάρχουν προοπτικές για βελτίωση ή αν αντίθετα θα εξακολουθεί να καλπάζει ο πληθωρισμός, θα εξακολουθούν να καλπάζουν οι αυξήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.

Η Νέα Δημοκρατία έχει και συνέδριο αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω και από τις τοποθετήσεις που θα υπάρξουν εκεί και ιδίως από την κεντρική ομιλία αυτήν του Πρωθυπουργού θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα. Ότι η ατμόσφαιρα και το κλίμα θα είναι προεκλογικό νομίζω ότι είναι κοινός τόπος. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει άλλη άποψη. Καλημέρα και στον Γιώργο Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την πανέμορφη Καλαμαριά και γράφει συγχαρητήρια για το εξαιρετικό φίλο της Real News την Κυριακή. Να σε καλά αγαπητέ Γιώργο. Όσο για τον φίλο λέει το Real Blogger που θα ιδρύσει κόμμα, θέλουμε και ιδεολογική τοποθέτηση. Δεξιά, αριστερά ή πλαγιομετοπικά. Πάντως αν μαζευτούμε όλοι οι ακροατές, καλύτερο κόμμα θα κάνουμε, μου γράφει ο Γιώργος.

Η Ειρήνη μου λέει: Νίκο, προσωπικά απογοητεύτηκα από τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού. Βγάζω εκτός το θέμα Τέμπη και μητέρα θύματος. Περίμενα διαφορετικές απόψεις. Νομίζω αρκετός κόσμος απογοητεύτηκε, μου γράφει η Ειρήνη, οψόμεθα. Εν τω μεταξύ, ο Ηλίας ο Ζαΐμης κάνει την πιο εύστοχη παρατήρηση από όλες. Όσοι σχεδιάζετε, λέει, εκλογές τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου, προσέξτε, έχουμε ανούλα στο Ολυμπιακό στάδιο. Έχουμε βύση. Ενώ ο Κώστας βάζει άλλη μια παράμετρο στη συζήτησή μας. Αν καούμε, γράφει, τον Αύγουστο, αν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, θα δυσκολέψουν τα πράγματα για το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβρη. Δεν θα μπορεί εύκολα να πάει η κυβέρνηση. Να ευχηθούμε να μην καούμε και να πάνε όλα καλά το καλοκαίρι και κυρίως να ευχηθούμε να μην το συνδέει κανένα άρρωστο μυαλό με τις εκλογές και με τα εκλογικά αποτελέσματα ή με το χρόνο διεξαγωγής τους.

Ενώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, λέει άλλη μια παράμετρος συνενή υπέρ των εκλογών τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και είναι το γεγονός ότι πιθανότατα και πάλι το Νοέμβριο οι αγρότες θα είναι στους δρόμους. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Με αφορμή τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. 4 τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο και έναν αξέχαστο τελικό. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέργεια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας, του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Πρωτέργεια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Πρωτέργεια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Πρωτέργεια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Πρωτέργεια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Παραμένει το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ φέρεται να εκστάσει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στην ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε στην Ουάσιγκτον, επιμένει η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Εξετάζει τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην κάθοδο του Καρέα στο Βύρονα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Ποσειδώνος Κατεχάκη Αθηνών και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η σύλληψη των δραστών της τραπεζικής ληστείας στην Τιθωρέα. Πιάστηκαν 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, όλοι νέοι από 24 έως 33 ετών, με χειροβομβίδες, με όπλα, τα οποία μάλιστα είχαν και σφαίρες στη θαλάμη τους. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για αρκετά άλλα αδικήματα, ενώ έκανε μια δήλωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Πρέπει να πούμε ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας, τους έπιασε πριν προλάβουν να πουν κείμενο. Ότι τους παρακολουθούσαμε, είπε, εδώ και καιρό, μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, το Θεοδόση Πάνου, να τον καλημερίσουμε για να μας πει περισσότερα. Θεοδόση.
1: Καλή σας ημέρα. Και αυτό είναι κάτι άλλο που λέει ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι το επόμενο στάδιο που ίσως περνούσαν αυτοί οι άνθρωποι, εν προκειμένου τα 8 άτομα ανάμεσα τους 2 γυναίκες, που συνελήφθησαν όχι μόνο για την ληστεία στην Τιθωρέα, στην κάτω Τιθωρέα, που πραγματοποίησαν χθες μελία περίπου 200.000 ευρώ, αλλά και την ληστεία που είχε σημειωθεί πέρυσι στην κατοχή Μεσολογγίου. Και φαίνεται ότι...
0: Οι ίδιοι ήταν και στην κατοχή Μεσολογγίου.
1: Όλα δείχνουν ότι είναι οι ίδιοι και παράλληλα εξετάζεται με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και η αποτυχημένη ληστεία στην Δάφνη Καλαβρίτων, αλλά και άλλες ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, αλλά και υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, τόσο στην Πελοπόννησο όσο και την Στερεά Ελλάδα, καθώς οι 3 από τους 8 συλληφθέντες έλκουν την καταγωγή τους από την πατρίδα μου, από την Πάτρα. Και οι περιοχές που έχουν μπει στο μικροσκόπιο είναι τόσο η Πελοπόννησος όσο βεβαίως και η Στερεά Ελλάδα. Τώρα, οι πυροκροτητές που έχουν βρεθεί σε ένα σπίτι στην Αθήνα, και γι' αυτό προφανώς ορμόμενος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι ίσως προετοίμαζαν και κάτι άλλο. Αυτοί οι πυροκροτητές λοιπόν δείχνουν ότι ίσως εν ευθέτω χρόνο δεν έμεναν μόνο σε ληστείες, αλλά ίσως να προχωρούσαν και σε κάποιον άλλο τομέα. Προσπαθώ και εγώ να είμαι λίγο προσεκτικός, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, διαβάζω και ακούω ότι οι πρώτοι 5 που συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία είχαν πάνω τους και 4 χειροβομβίδες, είχαν πιστόλια, είχαν υποπολιβόλο. Δηλαδή μιλάμε για βαρύ οπλισμό.
1: Πολύ βαρύ οπλισμό. Στην συνέχεια σε σπίτια στην Αθήνα βρέθηκαν πολλές σφαίρες, βρέθηκαν πυροκροτητές και γεμιστήρες, ενώ πρέπει να σας πω ότι οι 6 από τους 8 έχουν βρεθεί και σε χώρους σε εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο. Τώρα είναι όλο αυτό.
0: Επομένως έχουν και κάποια πολιτική προέλευση που οδηγεί στη δήλωση αυτή τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
1: Προφανώς γι' αυτό, γιατί έχουν επισημανθεί, όπως είπαμε, σε χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, χωρίς όμως να έχουν απασχολήσει, όπως λένε οι πληροφορίες. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Περιμένουμε και εμείς να δούμε και τις.
0: Τώρα πιάσανε 6 άντρες και 2 γυναίκες. Καταρχήν είναι όλοι πολύ νέοι. Είναι από 24 έως 33 ετών. Και ψάχνουν και άλλους, ακούω.
1: Άλλες 2 γυναίκες ψάχνουν, όπως αποκάλυψε από το πρωί το real.gr, και αυτή την ώρα που μιλούμε πραγματοποιούνται έρευνες τόσο στην Αθήνα όσο και σε περιοχές στην Πελοπόννησο για την αναζήτηση αυτών των 2 γυναικών.
0: Πρέπει να πούμε πάντως, νομίζω, Θεοδόση, ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας. Μεγάλη επιτυχία.
1: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Τους έπιασε πολύ γρήγορα. Δεν πρόλαβαν να ανοίξουν τους σάκους με τα κλεμμένα.
1: Δεν πρόλαβαν καθόλου, τα λεφτά βρέθηκαν ατόφια, και πρέπει να σας πω ότι υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, καθώς πραγματοποιούνταν έρευνες και από την εποχή που έγινε η ληστεία στην κατοχή Μεσολογγίου, 25 Απριλίου του 2025, ερευνούσαν όμως και κάποιες άλλες περιπτώσεις με ανατινάξεις ATM, και όπως είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, με αποτέλεσμα να συγκλίνουν άμεσα και να καταφέρουν να τους πιάσουν, γιατί ούτως ή άλλως είχαν ένα κύκλο ατόμων για αυτές τις ληστείες και μέσα σε αυτό το
0: τους
1: κύκλο
0: ξέρανε,
1: ατόμων βρίσκονταν και τα 8 άτομα.
0: Τους ξέρανε οι αρχές. Θέλω να πω, αυτοί είχαν απασχολήσει ξανά και με άλλα αδικήματα.
1: Μόνο ένας για επεισόδια σε αθλητικούς χώρους και ναρκωτικά. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν ποινικό παρελθόν εκτός από τις επισημάνσεις που σας είπα που βρίσκονταν σε διάφορες συνελεύσεις, σε πορείες και ούτω καθεξής σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο της εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο. Κανένας τους όμως δεν είχε απασχολήσει για διάφορες ποινικές υποθέσεις εκτός από έναν για ναρκωτικά και βία στους αθλητικούς χώρους.
0: Ευχαριστούμε τον Θεοδόση Πάνου για το εξαιρετικό όπως πάντα ρεπορτάζ. Καλημέρα Θεοδόση. Φαίνεται ότι εδώ υπενήσεται ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο, μπορεί να συνδέονται με κάτι άλλο. Ακούσατε το Θεοδόση Πάνου να λέει ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν επαφή με χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και μιλάμε για μεγάλη ομάδα. 8 είναι μόνο αυτοί που έπιασαν και ψάχνουν άλλους 2. Μιλάμε για μεγάλη ομάδα. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών και γενικό διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τον κύριο Νίκο Βέτα, για όσα συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και βεβαίως θα τον ρωτήσουμε και τι κατά τη γνώμη του πρέπει να γίνει για να ενισχυθούν αποτελεσματικά οι ασθενέστερες εισοδηματικά τάξεις.

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί! Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
11: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Γενικό Διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σε όλους.
0: Θέλω τα φώτα σας σήμερα, θέλουμε όλοι τα φώτα σας σε σχέση με το πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία μετά τον πόλεμο. Είδαμε έναν πολύ υψηλό πληθωρισμό για παράδειγμα στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα και πού βαδίζουμε. Αν για παράδειγμα σταματούσε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες των όσων έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα θα είναι εδώ μέχρι πότε?
1: Ο υψηλός πληθωρισμός που είπατε αξίζει από μόνος του μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι ένα ιδίωμα της ελληνικής οικονομίας που μας ταλαιπωρούσε και παλιότερα. Αλλά στη μεγάλη εικόνα δεν είναι θέμα κάποιος να μας φωτίσει. Υπάρχουν δύσκολα, υπάρχουν κάποια ανησυχητικά ακόμη περισσότερο, αλλά υπάρχουν και κάποια ελπιδοφόρα. Να αρχίσουμε με τα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Τα δύσκολα είναι ότι ακόμη και αύριο το πρωί να υπήρχε μία μαγική λύση η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω πώς ήταν καλύτερη από αυτό το οποίο ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από μόνο του κάτι παράδοξο. Mm-hmm. Αλλά και αύριο το πρωί να σταματούσε, αυτό θα έχει προκαλέσει μία επιβράδυνση των οικονομιών όσον αφορά το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κυρίως μέσα από δύο κανάλια. Αύξηση τιμών ενέργειας, η οποία διαχέεται σε ευρύτερο κόστος στην οικονομία και πληθωρισμό, αλλά και αβεβαιότητα, η οποία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτά και τα δύο επηρεάζουν και την Ευρώπη βέβαια και εμάς, ίσως ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι αν τα πράγματα τελειώσουν αύριο το πρωί. Δηλαδή προς το τέλος Μαΐου πούμε ότι ωραία, έχουμε μια ορατότητα τουλάχιστον αρκετών μηνών μπροστά μας.
0: Για ειρήνευση, ναι.
1: Ειρήνευση ό,τι και να είναι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ή εν πάση περιπτώσει να μην έχουμε πόλεμο τους επόμενους μήνες.
1: Ακριβώς. Τα δύσκολα είναι ότι αν αυτό τραβήξει περισσότερο, και όταν λέω περισσότερο δεν μιλώ για πολλούς μήνες, αλλά αν τραβήξει ένα-δύο μήνες παραπάνω, αυτή η αβεβαιότητα, το σύστημα που ως τώρα έχει δείξει αντοχές, και εννοώ το σύστημα των ενεργειακών αγορών, αλλά επίσης και το χρηματοπιστωτικό, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του. Θα αρχίσουμε να έχουμε απώλειες λόγω της αβεβαιότητας, θα αρχίσουμε να τιμολογούμε το ρίσκο πάρα πολύ υψηλά, με πολλαπλάσιες επιδράσεις, με αρνητικές επιδράσεις στην τσέπη του καθενός από αυτές τις οποίες έχουμε σήμερα. Αυτό λέω εάν έχουμε φτάσει προς το προς τέλος Ιουνίου
0: και ο πόλεμος είναι ακόμη εδώ και η αναταραχή είναι ακόμη εδώ.
1: Ναι, ναι. Αυτό θα ισχύσει για την Ευρώπη, όπου μόνο και μόνο το ότι θα έχουμε ένα κόστος χρήματος που θα είναι 1-1,5% πιο ακριβό επηρεάζει τους πάντες. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση φυσικά θα υπάρχει και κάποια επίδραση στη χώρα μας άμεσα μέσω του τουρισμού. Ακόμη και αν δεν έχουμε μπει γεωγραφικά στο ότι είμαστε κοντά εκεί και κάποιος κόσμος μας εγχαίει με περιοχές εχθροπραξιών, ακόμη και αν δεν συμβεί αυτό, οι Ευρωπαίοι θα είναι επιφυλακτικοί, διότι θα πρέπει να προσέχουν τα οικονομικά του νοικοκυριού τους, το κόστος καυσίμων και μετακινήσεων, ιδίως αεροπορικών, θα είναι μεγαλύτερο. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα δούμε δυσκολίες.
0: Και μόνο η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών θα είναι αντικίνητρο για τουρισμό.
1: Όπως και όλοι μας στη χώρα τη δικιά μας ανησυχούμε για την τσέπη μας, το ίδιο κάνουν.
0: Σωστά.
1: Και οι Αυστριακοί, οι Δανείοι και οι Πορτογάλοι που θα έρχονταν στην Ελλάδα. Σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση εγώ έχω εκφράσει και μια ανησυχία για το τι θα γίνει στις αγορές, γιατί εάν πηγαίνουμε, ενώ στις αγορές τις χρηματοοικονομικές, γιατί εάν πάμε σε μια τέτοια κατάσταση θα αρχίσει να χτίζεται ένα αφήγημα πόσο είναι ευσταθής τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα η αμερικάνικη οικονομία, η οποία συσσωρεύει ένα χρέος, έχει ελλείμματα, θα πρέπει να ξοδεύει περισσότερο. Κάποιοι θα πούνε, εδώ ξεκινούν ένα πόλεμο, δεν μπορούν να το τελειώσουν. Ας το βάλουμε και αυτό στην άκρη.
0: Μέχρι στιγμής πάντως, κύριε καθηγητά, δείχνει μάλλον να πλήττεται περισσότερο η Ευρώπη παρά η Αμερική.
1: Εννοείται. Και αν κάνουμε και ταμείο, η Ευρώπη είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο και από την Ουκρανία και εξακολουθεί και πληγεί
0: σωστά
1: από την Ουκρανία.
0: Σωστά.
1: Είναι μια περιοχή η οποία ενεργειακά εξαρτάται από το έξω και βέβαια είναι και γεωγραφικά πιο κοντά σε όλο αυτό. Αλλά σας υποσχέθηκα στην αρχή, βάζοντας τα πράγματα σε κουτάκια, ότι η κατάσταση τώρα είναι δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη, μπορεί να γίνει ανησυχητική, αλλά υπάρχουν και ελπίδες.
0: Δηλαδή.
1: Πρώτα απ' όλα, έως σήμερα που μιλάμε, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, μία Τρίτη του Μαΐου, οι αγορές και όλοι έχουν δείξει μία ψυχραιμία που θα την έλεγα... δεν θέλω να την πω περίεργη, αλλά εκπλήσει.
0: Ναι, που δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε προβλέψει.
1: Τουλάχιστον όσον αφορά τις μετοχές, τουλάχιστον όσον αφορά τις κινήσεις κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων στο ότι θέλω να επενδύσω σε κάτι. Δεν βλέπουμε να υπάρχει διαταραχή. Έχουμε συζητήσει και παλιότερα, νομίζω,
0: ναι.
1: ότι η παγκόσμια οικονομία έχει αποδείξει ότι έχει ένα τεράστιο στομάχι και καταπίνει πολλά. Μετά την κρίση χρέους είχαμε Brexit, είχαμε την πανδημία, είχαμε πόλεμο στην Ευρώπη, στην Ουκρανία που δεν έχει τελειώσει, πληθωρισμό που πήγε από το μισό στο 10% μέσα σε ένα χρόνο, και όλα αυτά με κάποιο τρόπο αμβλύνθηκαν, είτε γιατί τα κάλυπτε και η νομισματική πολιτική με έτσι ένα πέπλο χρήματος, αλλά επίσης υπήρχε και υπάρχει ακόμη και η προσδοκία ότι δημιουργούμε εισοδήματα μέσω νέων τεχνολογιών, τρέχουν τα πάντα, εδώ έτσι να βάλω και την λέξη του σειρμού της τεχνητής νοημοσύνης, και όλη αυτή η αύξηση της τεχνολογίας καλύπτει όλα τα δευτερεύοντα.
0: Μάλιστα.
1: Για τη δικιά μας χώρα, επειδή φυσικά εδώ δεν είναι να κάνουμε φιλολογία, για τη δικιά μας χώρα εμείς είμαστε εκτεθειμένοι σε όλα αυτά, αλλά ανάλογα και με το πώς θα τελειώσει και η ζαριά που αυτή τη στιγμή έχει πέσει στη Μέση Ανατολή, ενδεχόμενα οι σχέσεις ισχύως που θα δημιουργηθούν ανάμεσα στο Ισραήλ, στην Τουρκία, στις αραβικές χώρες, στο Ιράν, να δημιουργούν ευκαιρίες για μια οικονομία η οποία είναι ακριβώς στην τομή από τη μία πλευρά της Ευρώπης και από την άλλη όλης αυτής της ενδιαφέρουσας περιοχής.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Βέτα, ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει ένα debate στην Ελλάδα για το αν είναι σωστή ή όχι η στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας μέσω επιδομάτων, ή αν αυτό θα έπρεπε να γίνει με την μείωση των έμεσων φόρων και στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Σχεδόν ταυτολογικά οι πιο αδύναμοι θα πρέπει να στηρίζονται πάντα στοχευμένα, γιατί θα πρέπει να στηρίζονται περισσότερο. Ξέρετε βέβαια πάρα πολύ καλά, γνωρίζει την ελληνική οικονομία, ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιος είναι ο πιο αδύναμος, γιατί αυτός που μπορεί να καταγράφεται χωρίς εισοδήματα μπορεί να μην αξίζει στήριξη, γιατί απλώς τα κρύβει. Αλλά η στοχευμένη στήριξη αξίζει. Το εάν θα πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι είναι μια συζήτηση στην οποία μπορεί κανείς να πάρει και τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή, εφόσον με ρωτάτε, εγώ θα έλεγα ότι θα ήμουν επιφυλακτικός στο να προχωρήσουμε τώρα σε μια μείωση, κυρίως γιατί, όπως σας είπα, δεν ξέρουμε ποιο είναι το σενάριο το οποίο μπορεί να μας έρθει. Αν ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν ενάμιση
0: μήνα. Οπότε δίνεται προτεραιότητα στην ασφάλεια του κρατικού ταμείου, να το πω έτσι.
1: Όχι μόνο, ναι. Αλλά πρέπει να υπάρξουν άμυνες οι οποίες, εάν χρειαστεί να εκφραστούν, να εκφραστούν με στήριξη της εργασίας περισσότερο παρά της κατανάλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Μία μείωση των έμεσων φόρων φυσικά θα ευνοούσε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά μέρος της θα χάνονταν και σε άλλα κομμάτια του πληθυσμού, ενώ η στήριξη της εργασίας με πολλούς τρόπους, ειδικά νέων ή γυναικών ή ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι κάτι που έχει και άμεσο αλλά και επόμενο αποτέλεσμα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Βέτα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ.
0: Και εμείς.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την bwin. Κάθε ερυθρόλευκη στιγμή τη ζει στην bwin. Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. bwin και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μαζί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στα παρκέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Σήμερα ο Ολυμπιακός που περιμένει, γιατί έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκληση. Την πρόκληση δεν την έχει εξασφαλίσει ο Παναθηναϊκός που ταξιδεύει σήμερα για τη Βαλένθια για να παίξει αύριο στις 10 με την Ισπανική ομάδα, πέμπτο και τελευταίο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα, με στόχο φυσικά να πάρει τη νίκη και να είναι και αυτό στο Final Four της Αθήνας. Μοναδική απουσία ο Κώστας Λούκας. Τραυματίας βγήκαν οι διαιτητές, ο Ρότερ Μόζερ, ο Γερμανός, ο Γιαβόρο Κροάτης και ο Νέντοβιτς, ο Σλοβένος θα είναι. Ο Γερμανός έχει σφυρίξει το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Ο Γιαβόρ με τον Νέντοβιτς έχουν στηρίξει το πρώτο και στο τρίτο. Δράση σήμερα, 8η αγωνιστική play-out Super League, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος στο ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Τρίπολης παίζει με τον Πανθηναϊκό, πολύ μεγάλο παιχνίδι για την παραμονή. Ο Πανετολικός υποδέχεται τη Λάρισα, ακόμα η Κηφισιά με τον Ατρόμητο, θυμίζω, Ατρόμητο 40, Κηφισιά 37 έχουν ήδη σωθεί. Πανετολικός 34, 12ος ο Αστέρας με 29. 13ος ο Πανθηναϊκός, 28 τελευταία η Λάρισα με 26, υποβιβάζονται η 13η και η 14η ομάδα. Στον Ολυμπιακό πολύ δύσκολα έως απίθανο είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε να παίξει αύριο το παιχνίδι των play-off με τον Παναθηναϊκό. Έχει τραυματιστεί στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να μην διεκδικεί πρωτάθλημα, ωστόσο πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εν ώψη του αυριανού αγώνα με Παναθηναϊκό και το θέμα και για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης κόντρα στον ΠΑΟΚ που δίνει την έξοδο στο Champions League. Μια που λέω για τον ΠΑΟΚ, για Κουμάκη Σάντες είναι κανονικά, προπονήθηκαν, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στην Αγγλία τέλος, Tottenham Leeds 1-1, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της Premier League. Η Tottenham έχει 38, είναι 17η. 18η η West Ham με 36, Tottenham είναι 2 βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Τελευταίες αγωνιστικές στις 2, η Tottenham θα παίξει εκτός με τη Chelsea και η Newcastle με τη West Ham. Και τελευταία αγωνιστική η Tottenham υποδέχεται την Everton, είναι το τελευταίο της παιχνίδι που έχει πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα από την West Ham που τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ μετά το χθεσινό 1-1 με τη Leeds.
0: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αβεβαιοκρίνεται το μέλλον της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να εξετάζει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, υποστήριξε ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η κατάρρευση των συνομιλιών έχει πυροδοτήσει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 106 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. Σύμφωνα με το Bloomberg, η κρίση στα ασθενά του Ορμούζ εκτοξεύει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και απειλεί τις καλοκαιρινές διακοπές. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν εμπλακεί και σε άλλες ληστείες, ενώ εξετάζονται οι σχέσεις τριών εξ αυτών με άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Περισσότερα στο enikos.gr. Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη κατά μελών φοιτητικής παράταξης, επενέδει η αστυνομία. Συνελήφθησαν στα Χανιά δύο ανήλικα αγόρια 17 και 16 ετών, τα οποία φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε έναν ακόμη 20χρονο, αλλά και στους γονείς των ανήλικων. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στο Χαλάνδρη, στην άνοδο της

0: όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στην προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας εν ώψη του Μουντιάλ κλήθηκε ο Νεϊμάρ από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Κάρλος Αντσελότη. Εκτός οι τραυματίες άσοι της Ρεάλ Μαδρίτης, Μιλιτάο και Ροντρίγκο. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμινοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Βασιλόπουλε, δεν μου λες, το τραγούδι αυτό το έβαλες για να προαναγγείλεις την εμφάνιση Δελατόλα? Τι πράγματα είναι αυτά? Εμένα δεν μου έχεις βάλει ποτέ ένα τέτοιο τραγούδι ρυθμικό να μπω χορεύοντας το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί. Τόση ώρα μου απαντάει και δεν ακούγεται, τον τιμωρεί ο Θεός. Γιατί δεν τον ακούμε? Τι έχεις κάνει? Δεν σε ακούμε, Αντώνη.

0: Έχουμε Αντώνη τώρα. Πελατόλα. Πω, μιλάμε στέρεο, Dolby Surround. Μιλάμε τέτοιο ήχο.
1: Λοιπόν, τέτοιο ήχο.
0: Καιρό να έχουμε.
1: Ήχο ή φωνάρα να λες.
0: Φωνάρα, μιλάμε.
1: Τώρα αυτό ο Βασιλόπουλος, κάτι ναι. γίνεται, κάτι με παρακολουθεί. Γιατί πριν είχα μια έντονη, τέλος πάντων, πάντα με την ευπρέπεια που με διακρίνει. Ναι. Λογομαχία με έναν υπουργό που γράψαμε κάτι και του λέω ξίδι. Ξίδι. Ή πάρε μπαλσάμικο, λέω, αυτό που βάζουμε παλιά στη σαλάτα.
0: Μπαλσάμικο, του προτείνεις και γκουρμέ.
1: Εσύ του λέω, γκουρμέ δεν παίρνετε ποτέ τηλέφωνο, άμα γράψω μια καλή κουβέντα. Μόλις κάνεις κριτική, ναι, να τους παρουσιάζονται.
0: Πάντα.
1: Το άλλο το θεωρούν αυτονόητο. Ναι, ναι. Όλοι.
0: Ότι τους το χρωστάς.
1: Όλοι. Ναι, ναι. Από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο αρχηγό και από τον βουλευτή μέχρι τον ένα. Από τον επιχειρηματία που είναι φίλος, που άμα τα γράφεις θετικά για την ανάπτυξη, λένε τι ωραία, και άμα παγράψεις μια κουβέντα, γιατί το γράψεις. Έλα ρε, αλήθεια. Γιατί το έγραψα. Και το θέλω να μην τα γράφω με τίποτα. Να τα κλείσουμε. Λοιπόν, μπράβο Βασιλόπουλε. Κατάφερες και με...
0: Τον αποφόρτισες. Το
1: κέφι,
0: τον
1: ναι,
0: αποφόρτισες.
1: Ναι, ναι. Από το
0: κακό τηλεφώνημα.
1: Μα ξέρω εγώ. Ρε,
0: τι γίνεται, Αντώνη. Τι γίνεται.
1: Λοιπόν, κοίταξε,
0: ακούγεται πολύ πιο έντονα κάθε μέρα που περνάει το φθινόπωρο για εκλογές.
1: Εκλογές, ναι. Κοίτα, εγώ θα σε πάω όμως πριν από αυτό, θα απαντήσω γι' αυτό, αν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν ο Μητσοτάκης θα απαντήσει. Αλλά θα σου πω σε ένα θέμα που πρέπει, νομίζω, είναι θέμα, το μεγαλύτερο θέμα της εγχώριας επικαιρότητας και αφορά τις ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Είναι αλήθεια ότι αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, από τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες, απλό κόσμο. Αφορά χιλιάδες ανθρώπους που το περίμεναν και βέβαια είναι μια κατεύθυνση, γιατί περιμένουν, για να γνωρίζει και ο κόσμος που δεν ξέρει, τα ειδικά χωροταξικά στα νησιά και στις περιοχές, τα οποία δεν έχουν τελειώσει ακόμα και είναι αλήθεια έχουν αργήσει, αλλά δίνει μια κατεύθυνση. Προσπάθησαν, είναι αλήθεια, να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, στο περιβάλλον και τις ανάγκες που χρειάζονται για να κτίσει κανείς κλπ. Εγώ θέλω να πω ότι όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός, γιατί είναι και οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο τα δέντρα και τα πουλιά.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι άνθρωποι που ζουν σε νησιά μικρά, σε περιοχές που είναι δύσβατες, είτε αφορά την νησιώτικη χώρα είτε αλλού, και θέλουν να ασκήσουν μια δραστηριότητα, θέλουν να νοικιάζουν τα σπίτια που φτιάχνουν με κόπο κτλ. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτό. Σε όλο αυτό το τρίπτυχο ανάπτυξη, περιβάλλον κλπ. Δεν είναι γενικός μόνο. Νομίζω γίνεται μια προσπάθεια και για να προστατευτούν τα νησιά. Κάποια νησιά που είναι πια στο όριο της φέρουσας λεγόμενης ικανότητας. Αυτό το βρίσκω θετικό.
0: Όπως για παράδειγμα τα πολύ τουριστικά νησιά.
1: Τα πολύ τουριστικά. Ναι. Τώρα πρέπει να είσαι πολλοδόμος ο Δοξιάδης για να καταλάβεις ότι η Σαντορίνη δεν μπορεί να χτιστεί άλλο. Αν γκρεμίσει. Ας φτιάξουν ένα λιμάνι. Που δεν έχουν φτιάξει ένα λιμάνι.
0: Δεν έχει λιμάνι.
1: Λοιπόν, να το πω αυτό που δεν έχω να πω και 30 χρόνια στην Σαντορίνη.
0: Που είναι και το πιο τουριστικό νησί.
1: Το πιο τουριστικό νησί. Εγώ πέρασα μια μέρα, έχω να πάω 30 χρόνια στην Σαντορίνη, ακριβώς και παραπάνω. Λοιπόν, όταν, για να καταλάβει ο κόσμος τώρα, γιατί τι βήματα ακόμα πρέπει να γίνουν. Εάν συμβεί κάτι στο λιμάνι της Σαντορίνης και δεν μπορεί να πάει πλοίο, δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Να πας κάπου, ένα μόλος, κάτι. Πουθενά. Πρέπει να βγουν τις βάρκες όταν βγαίναν όπως βγαίναν στη δεκαετία του 60 και του
0: 50. Στις ελληνικές ταινίες που βλέπαμε.
1: Το λιμάνι έχει πέσει κάτω 5 φορές, δεν το έχουν φτιάξει. Έχω ακούσει όλους τους τελευταίους υπουργούς του ναυτιλίας και του πεχοδέου τι θα κάνουν και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιοχές που πράγματι ο χωρισμός είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ πάνε, εγώ δεν έχω πάει, στη Βενετία και στο εκεί πως λέγεται Αμάλφη και λοιπά, και λένε stop, δεν θέλουμε άλλους. Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν, υποδομές δεν υπάρχουν.
0: Ναι, και σε ορισμένα μέρη στην Ισπανία συμβαίνει αυτό με τον υπερτουρισμό.
1: Υπερτουρισμό. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα της επικαιρότητας. Τώρα για τις εκλογές. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα χθες, αν κάποιοι φίλοι δεν τα άκουσαν, ότι ο Μητσοτάκης το γύρισε από 70% να πάμε στο τέλος, το πήγε ανάποδα, 70% το φθινόπωρο, 30% αν συμβεί κάτι να πάει την άνοιξη. Νομίζω και εγώ ότι περιμένει να δει πώς θα πάνε οι δημοσκοπήσεις για 2-3 άλλα ζητήματα του καλοκαιριού και θα προκηρύξει εκλογές εκεί αρχές
0: Οκτωβρίου. Ναι, και αν θα έχουμε και ήρεμο καλοκαίρι, γιατί αν έχουμε ένα καλοκαίρι που είναι με φωτιές και με προβλήματα. Ναι, ζορίζει το πράγμα.
1: Θα πάει αργότερα. Ναι. Υπάρχει ένας ισχυρισμός, θα το πω αν μου επιτρέπεις, ναι, εδώ, ναι, το οποίο λέγεται από το Μητσοτάκη το περιβάλλον. Τώρα δεν θέλω να πάρω και όρκο. Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Λέει, ας πούμε, όταν εδώ πολιτικά, όταν εγώ πάω στη ΔΕΘ και δώσω ένα πακέτο χίδης, ένα δις, ενάμιση, δύο, τρία, πέντε, όσα μας έχουν πάρει για να τα ξαναπιστρέψουν. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, πότε θα τους πράξω πολιτικά? Τον Απρίλιο. Εδώ σε ένα μήνα το ξεχνάει ο άλλος, γιατί έχει η άλλη ανάγκη, το έχει καλύψει ήδη.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η χώρα σε ένα βαθμό έχει, θα μπει, ήδη έχει μπει, το λέγεις και χθες, σε μια προεκλογική τροχιά. Άμα είναι τότε, από το Σεπτέμβρη μέχρι το Απρίλιο να είμαστε προεκλογικά, αν έχει γίνει κάτι που σε κάποιους τομείς έχει γίνει, να μην είμαστε μηδενιστές, δεν θα γίνει τίποτα στην πορεία. Οπότε πάμε και να τελειώνουμε, και δεν θα τελειώσουμε και εύκολα.
0: Θα γιατί χρειαστεί ίσως μέρα, και δεύτερη κάλπη. Είναι πιθανό να χρειαστεί και δεύτερη κάλπη.
1: Πιθανό. Τώρα, τα στοιχήματα για το τι θα συμβεί μετά τη δεύτερη κάλπη, καλύτερα να μην μπαίνουν ακόμα.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Εγώ τα αποφεύγω.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για μετά τις εκλογές.
1: Έτσι.
0: Ο Αντώνης έχει κάνει πολλές εκλογές στο πολιτικό ρεπορτάζ, όπως και εγώ, και ξέρουμε ότι μετά τις εκλογές ο χάρτης είναι διαφορετικός.
1: Έτσι. Και επίσης, για να το κλείσουμε, για να πάμε στους ανθρώπους που μας περιμένουν, υπάρχει μια λάθος τακτική. Απίσης τώρα εσύ τη 9-1, δημοσιογράφοι είμαστε, σχολιάζουμε τη Νέα Δημοκρατία στα στελέχη, την οποία νομίζω ο Σενούπου θα την κόψουν. Μιλάνε για δεύτερες κάλπες. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή.
0: Έτσι.
1: Μία Κυριακή μετρίες. Τώρα, άμα αρχίσει και λες δεύτερη τι θα κάνω, θα φας ένα φάπα προς τα κάτω που θα ψάχνεσαι.
0: Ναι, γιατί αν απελευθερώνεις κάποιους με την ιδέα της δεύτερης Κυριακής, την πρώτη μπορεί να πετάξει το πουλάκι.
1: Θα πάρεις το μήνυμα.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς, έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi, για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα. Χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Κύριε Μανιάτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, και στον κύριο Δελατόλα την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Τώρα πέσαμε, Νίκο, στον κατάλληλο άνθρωπο, λίγο να τον βγάλω από τα καθήκοντα, ας πούμε, και το πλαίσιο που έχει στην Ευρωβουλία, τον βάλω κάτι πιο ευρύτερο που ξέρει. Και ήθελα να τον ρωτήσω, εάν ο κάθετος διάδρομος, όπως λέγεται, οι συμφωνίες που έχουν γίνει με την εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν αφορά την Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες, που είναι θετική εξέλιξη ο κάθετος διάδρομος, αν αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες και αν υπάρχει μέσω αυτού μια προοπτική που θα μας βοηθήσει όχι μόνο ενεργειακά αλλά και την Ευρώπη. Δεν το έχω αυτό. Αν συμβαίνει, αν είναι σε εξέλιξη, αν θέλουν οι ευρωπαϊκές χώρες να μπουν σε αυτήν την συμφωνία.
2: Θα σας πω, καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι ο κάθετος διάδρομος, τον οποίο ξεκινήσαμε το 2014, κάθετος διάδρομος γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, όταν υπέγραψα εγώ ως τότε Υπουργός της Ελλάδος, μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό μου και τον Ρουμάνο ομολογό μου, την βούληση των τριών χωρών να συγκροτήσουμε τον κάθετο διάδρομο. Από τότε πέρασαν 12 χρόνια περίπου και σήμερα ένα μεγάλο μέρος του κάθετου διαδρόμου είναι πια πράξη. Δηλαδή έχουν υλοποιηθεί όλες τις υποδομές. Έχει γίνει το εφεσαριό της Αλεξανδρούπολης, έχει γίνει ο ελληνοβουλγαρικός ο IGB και συνεχίζουμε προς τα πάνω. Άρα απαντώντας την ερώτησή σας, να πω ότι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή προοπτική για την Ελλάδα, για γεωπολιτική της αναβάθμιση και ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να βρει εναλλακτικές διόδους τροφοδοσίας με φυσικό αέριο όλων των Ανατολικών Βαλκανίων, θα έλεγα, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διότι προσφέρουμε εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας. Σας θυμίζω ότι ο αγωγός αυτός σχεδιάζεται να φτάσει μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά προς την Ουγγαρία. Άρα ένα πολύ θετικό, μια πολύ θετική εξέλιξη. Έκανε 12 χρόνια να ξεκινήσει, αλλά θεωρώ πολύ θετικό το ότι ξεπεράστηκαν οι τελευταίες δυσκολίες. Εδώ να σημειώσω ότι ήταν θετική η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους υπουργούς πριν λίγους μήνες στην Ουάσιγκτον, ουσιαστικά τους είπαν λίστα τα ρυθμιστικά προβλήματα που έχετε, γιατί από πλευράς υποδομών, αγωγών, ο αγωγός είναι ήδη έτοιμος, άρα θετικό μήνυμα.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει τις προτεραιότητες της Ευρώπης σε σχέση με την ενέργεια. Θέλω να πω, γίνονται σοβαρές προσπάθειες, κύριε Μανιάτη, για να αποκτήσει η Ευρώπη μια σχετική ανεξαρτησία?
2: Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Η Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια προωθούσε την πράσινη μετάβαση, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Πρώτον, ως μια λογική κλιματικής αντιμετώπισης και δεύτερον, σε μια λογική απεξάρτησης. Αυτή η προσπάθεια, πρέπει να σας πω ότι τους τελευταίους μήνες έχει πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή, έγινε απόλυτη συνείδηση ότι μόνο εάν έχουμε τις δικές μας, την δική μας, την γηγενή, την ευρωπαϊκή παραγωγή ενέργεια, ηλεκτρισμού, για να μην λέει ακριβής, ηλεκτρισμού, κυρίως πράσινο ηλεκτρισμού, δηλαδή φωτοβολταϊκά και αιωλικά, μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις εξαρτήσεις που έχουμε. Ο κόλπος είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση του πόσο είμαστε εξαρτημένοι. Βέβαια εδώ να πούμε ότι η Κίνα και η Ινδία είναι πιο εξαρτημένες, ειδικά στα θέματα του φυσικού αέριου από την Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά το πρόβλημα υπάρχει. Το ζήτημα το οποίο έχει τεθεί πια είναι πόσο γρήγορα θα προχωρήσουμε σε αυτή την πράσινη μετάβαση. Και βεβαίως πάντα υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Γιατί αν με μία λέξη μπορούσε να πει κανείς που θέλει να πάει η Ευρώπη θέλει να πάει στην λεγόμενη στρατηγική αυτονομία. Δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο να στηριχτούμε στα δικά μας πόδια, στα δικά μας χέρια, στα δικά μας μυαλά.
0: Η Ρωσία έχει επωφεληθεί από τον πόλεμο.
2: Απολύτως.
0: Στη Μέση. Έχει επωφεληθεί. Ποια είναι η εικόνα δηλαδή αυτή τη στιγμή των ενεργειακών σχέσεων Ευρώπης-Ρωσίας?
2: Να θα σας πω, η σχέση είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το χαμηλότερο ιστορικά των τελευταίων δεκαετιών. Όμως η Ρωσία συνεχίζει να τροφοδοτεί κυρίως με υγροποιημένο φυσικό αέριο, με LNG την Ευρώπη, όπως μας τροφοδοτεί και η Νορβηγία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο αέριο έρχεται μέσω αγωγών, αλλά ξέρετε, έχει ανοίξει πάλι μια συζήτηση μήπως πρέπει να ξαναδούμε τις σχέσεις μας, ως Ευρώπη εννοώ, τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Δηλαδή προχθές ο Φιλανδός Πρωθυπουργός είπε να συζητήσουμε με τη Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι μια τέτοια συζήτηση θα βρει απέναντι και σκληρά απέναντι όλες τις χώρες, τις Βαλτικές, τις χώρες που συνορεύουν την Πολωνία κλπ. Είναι αυτό το γνωστό σύνθετο puzzle που πρέπει κάθε φορά να λύνει η Ευρώπη προκειμένου να παίρνει κάποιες αποφάσεις.
1: Για τώρα βρήκα ευκαιρία να ρωτήσω το εξής. Είπατε με τη Ρωσία. Θεωρείτε από κάποιους ότι ο τρόπος που χειρίζεται τη Μόσχα ο Μητσοτάκης, πέρα από τη στάση του στο Ουκρανικό, και μάλιστα με αφορμή αυτό, είναι κόψαμε πλήρως τους δεσμούς με την Ρωσία. Και μάλιστα σε επίπεδο πολύ κακό και διπλωματικά κλπ. Ξέρω αυτό αν ήταν αναπόφευκτο, αλλά θα μπορούσε να ήταν να οι σχέσεις να είχαν κατηθεί σε ένα επίπεδο που τουλάχιστον υπήρχαν πολλά χρόνια πριν. Και για λόγους ισορροπίας, γεωπολιτικής κλπ. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή αυτό το κλίμα να αλλάξει, να γίνει μια σταδιακή αποκατάσταση?
2: Να διευκρινίσουμε το εξής. Η Ελλάδα πολύ ορθότατα, όπως όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, σταθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας, η οποία δέχθηκε μια παράνομη, ανέτια επίθεση και εισβολή στο εδαφός της, πολύ περισσότερο που εμείς έχουμε το θέμα της Κύπρου, αλλά και τις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία. Δεν υπήρχε περίπτωση να συμπεριφερθεί διαφορετικά η Ελλάδα και πολύ ορθά συμπεριφερθήκαμε σε σχέση με την Ουκρανία. Σε σχέση με την Ρωσία αυτή καθ' αυτή που με ρωτάτε, θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια κάπως διαφορετική προσέγγιση στη λογική των πιο ήρεμων σχέσεων με μια χώρα με την οποία ακόμη και σήμερα
1: το έκαναν και άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό.
2: Ορίστε.
1: Το έκαναν και άλλες χώρες.
2: Ναι, βεβαίως το έκαναν και άλλες χώρες. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία στρατηγικά πρέπει πάντα να έχει σχέσεις με όλους και ποτέ να μην αποκλείει κανέναν. Πάντα βέβαια κρατώντας σταθερά τις αρχές της για το διεθνές δίκαιο, την διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τις αρχές της ισονομίας που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ ότι μπορεί πάντα να υπάρχει ένα περιθώριο μεγαλύτερης ευελιξίας της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Προφανώς η σημερινή μας συζήτηση δεν μπορεί να μπει στα βαθιά νερά μιας τέτοιας προσέγγισης, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες με μεγαλύτερη ευελιξία αντιμετώπισαν αυτά τα προβλήματα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύριε Μανιάτη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά για ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα αυτή τη φορά.
2: Υποθέτω τη εσωτερική επικαιρότητα.
0: Ναι. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Αβέβαιο κρίνεται το μέλλον της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Στην ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε, επιμένει η Τεχεράνη. Η πρόοδος της Ελλάδας στο κράτος δικαίου τα τελευταία χρόνια ενισχύει την οικονομία και τις επενδύσεις, τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάικλ Μαγκράθ κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Εξετάζει τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων και Κηφισό.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, για να θέσουμε 2-3 πολιτικά ερωτήματα. Αντώνη.
1: Ναι, ναι. Κύριε Μανιάτη.
2: Μου επιτρέπετε, κύριε Φεντρικό, κύριε Θελετόλα. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πριν πούμε στα δικά μας τα εσωτερικά για ένα ζήτημα που σχετίζεται και με τη δουλειά μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς πριν 3 μέρες οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος Ερντογάν, ετοιμάζεται να κάνει νόμο
0: για τα 6 μίλια του γαλάζια πατρίδα.
2: Τη γαλάζια πατρίδα. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ζητούμε ευθέως, σε περίπτωση που αυτός ο νόμος, αυτό το σχέδιο, το κάνουν εισήγηση κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν και αυτά τα πρόσωπα να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σας πω, είναι η πρώτη φορά που ευθέως, θεσμικό όργανο, εμείς ως ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και εγώ μάλιστα και ως αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών που είναι ο αρμόδιος για τα διεθνή. Άρα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα ότι εμείς υπογράψουμε αυτή την ερώτηση. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό αυτό στην Τουρκία, είμαι βέβαιος το είδατε κι εσείς, και η Μιλιέτη και μια σειρά από εφημερίδες αντέδρασαν έντονα και ενοχλημένοι. Τι είναι αυτά που προσπαθείτε να κάνετε? Θέλω πάντως να πω το εξής, ότι με δεδομένο ότι εμείς από το 2011, με βάση το διεθνές δίκαιο, έχουμε προσδιορίσει ποια είναι η ελληνική ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα, αυτό που προσπαθεί ή λένε ότι λέει το Bloomberg, άρα έχει μια σοβαρή αξιοπιστία, ότι προσπαθεί να κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν, πρέπει να βρει απέναντί του όχι μόνο εμάς, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να βρει και την ελληνική κυβέρνηση στα Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας και βεβαίως στο Συμβούλιο Κορυφής με τον κύριο Πρωθυπουργό.
1: Γιατί δεν τη βρίσκει, δεν το βλέπετε ότι είναι πιθανό να αντιδράσει και η κυβέρνηση ήδη?
2: Δεν έχω δει καμία ανακοίνωση επίσημη. Χθες και προχθές είχαν συμβούλια, και Συμβούλιο Εξωτερικών και Συμβούλιο Άμυνας. Είχαν οι 2 Έλληνες υπουργοί, οι αρμόδιοι. Δεν είδα κάποια καταγγελία, δήλωση. Εμείς καταθέσαμε αίτημα στην Κάγια Κάλλας, τον είπα τη εκπρόσωπο, και της λέμε, κοίταξε, εάν αυτά που δημοσιεύονται, καταρχήν την ρωτήσαμε αν το ξέρει. Εάν το ξέρεις, τι προτίθεσε να πράξεις. Εάν εν τη αυτή περιπτώσει προχωρήσει, θέλουμε κυρώσεις. Η έννοια των κυρώσεων εκ μέρους της Ευρώπης σε βάρος Τούρκων αξιωματούχων, πρέπει να σας πω πως πονάει πάρα πολύ.
1: Πονάει, θα εισακουστείτε?
2: Θα το δούμε. Να σας πω κάτι. Οι σοσιαλιστές είμαστε μαζί. 136 ευρωβουλευτές.
1: Τα συμφέροντα στην Ευρώπη των χωρών με την Τουρκία είναι πολύ δεμένα και ψηλά.
2: Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Κόμματος, του EPP, που είναι το πρώτο κόμμα. Εάν το Λαϊκό Κόμμα μας βοηθήσει.
1: Το πρόβλημα, κύριε Μανιάτη, είναι της χώρας. Δεν είναι των κομμάτων.
2: Παρακαλώ.
1: Αλλά οι χώρες, όπως έχουμε εμείς το πρόβλημα αυτό, αν συμβεί κάτι, οι χώρες οι ευρωπαϊκές, τα ξέρετε πολύ πιο καλά από εμάς, έχουν πολύ ισχυρά συμφέροντα με την Τουρκία και αυτό είναι πολύ καλό που ζητάτε.
2: Το ακούω αυτό που μου λέτε. Θα σας πω ένα πολύ σοβαρό αντεπιχείρημα. Κάθε χρόνο η Ευρώπη καταθέτει την έκθεσή της για την Τουρκία και για άλλα κράτη-μέλη. Την έκθεση αυτή την προετοιμάζει και την υπογράφει ο Νάτσο, ο Ισπανός σοσιαλιστής, συνάδελφος και φίλος. Εμείς καταφέραμε και περάσαμε στην τελευταία έκθεση, πριν λίγες εβδομάδες πέρασε, καθαρή διατύπωση ότι η Τουρκία δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει ευθέως το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, και τότε υποχρεώνεται, βλέπετε, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αρχίζει να λέει τι είναι αυτά που αναφέρει το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Δεν τα λαμβάνει υπόψη η Τουρκία αυτά.
2: Όχι,
1: δεν είναι και πρώτη φορά.
2: Τα λαμβάνει και τα παραλαμβάνει. Και γι' αυτό
1: τι αποτέλεσμα έχουν? Καλά κάνετε εσείς.
2: Έχει αποτέλεσμα. Γιατί έχει. Η Τουρκία, ακούστε, ποιο είναι το μεγάλο της πρόβλημα αυτό τον καιρό. Αυτό τον καιρό το μεγάλο της πρόβλημα είναι εποφθαλμία, τα μεγάλα κονδύλια της άμυνας που πρόκειται να επενδυθούν στην Ευρώπη και θέλει να συμμετέχουν οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες. Σε αυτό το θέμα πρέπει να σας πω, εμείς έχουμε λάβει πρόνοια, εγώ ήμουν εισηγητής του καινούριου κανονισμού που πέρασε ήδη, ο κανονισμός EDIP, για να συμμετάσχει τουρκική εταιρεία στην παραγωγή ευρωπαϊκού αμυντικού εξοπλισμού πρέπει να περάσει από 300 φίλτρα. Και γι' αυτό αρνούνται να συμμετάσχουν.
0: Λοιπόν, τον φάγατε το χρόνο
1: των
0: πολιτικών ερωτημάτων.
2: Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό.
0: Έτσι είναι ο έμπειρος συνομιλητής, έτσι είναι. Ξέρει να ροκανίζει το χρόνο και να σε πάει εκεί που θέλει.
2: Δεν σας ροκάνισα.
0: Πάντως η πρωτοβουλία του Πασόκ, και γι' αυτό δεν σας διέκοψα εγώ καθόλου, η πρωτοβουλία του Πασόκ στην Ευρωβουλή και η δική σας είναι εξαιρετική. Και συγχαρητήρια και μακάρι να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα. Τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται στη σκηνή? Σας ανησυχεί το κόμμα Τσίπρα? Ήδη είδαμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις, βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσον είναι δεοντολογικό οι δημοσκοπήσεις να μετρούν κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί, είδαμε πάντως να βγάζουν δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, έστω και βραχία κεφαλή πάνω από το Πασόκ.
2: Αν μπορώ συνοπτικά να τοποθετηθώ στο ερώτημά σας,
0: ναι, ναι.
2: Παρατήρηση πρώτη. Χαίρεται πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να βγάζουν ή να οθούν για να βγει πιο μπροστά από το Πασόκ ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος...
0: Τώρα αυτό γιατί το λέτε, αυτό από πού προκύπτει
2: αυτό? Αφήστε με να σας...
1: Να μας εξηγήσετε το
2: οθούν. Ο κύριος Τσίπρα τον έχει κερδίσει 5-6 φορές ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρεί ότι είναι του χεριού του, σε αντίθεση με το Πασόκ. Το οποίο το Πασόκ είναι πολύ πιο σκληρός αντίπαλος και το Πασόκ λέει ευθέως.
0: Πώς είναι πιο σκληρός αντίπαλος, αφού έβγαινε πίσω από τον Τσίπρα μέχρι τώρα?
2: Πότε έβγαινε?
0: Στις προηγούμενες εκλογές.
2: Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου. Όπως ξέρετε, υπάρχει η πρόθεση ψήφου και υπάρχει και η εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου, εγώ ομολογώ ότι δεν ξέρω ποιος είναι ο αλγόριθμος με τον οποίο γίνονται κατανομές, κυρίως για κόμματα ανύπαρκτα. Αν μου επιτρέπετε ένα καθαρά πολιτικό
1: σχόλιο
2: για την
1: τώρα,
2: προσπάθεια
1: κύριε,
2: του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δημοσίευσε ένα βιβλίο, την Ιθάκη. Έμεινε τίποτε? Φοβάμαι ότι δεν έμεινε τίποτε, παρά μόνο ότι αγνώρισε τους 100-150 υπουργούς και συντρόφους του που ήταν μαζί του και τους είχε επιλέξει ο ίδιος.
1: Αλλά έκανα μια εκδήλωση χθες με 2.500 άτομα.
2: Περιμένετε, θα σας πω τώρα. Χθες είναι η εκδήλωση. Ποια ήταν η εκδήλωση? Προηγήθηκε το περίφημο δεύτερο κείμενο, Μανιφέστο. Σας έχει μείνει εσά στο μυαλό, κύριε Δελατόλα, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Τι ακριβώς λέει αυτό το μανιφέστο? Όχι. Τι έχει μείνει?
1: Κάτι μου μείνει εμένα το φουγκάρα, αλλά δεν έχει σημασία.
2: Τώρα, έχει μείνει το εξής, ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να επανέλθει, πρώτον, μη κάνοντας μια έντιμη αυτοκριτική του παρελθόντος του και κυρίως μη προτείνοντας για το μέλλον απολύτως τίποτα.
1: Ωραία, εσείς τι κάνετε με το θέμα? Γιατί εκεί που προτείνει, λέγατε ότι θα πάτε πρώτοι με ένα ψήφο διαφορά έστω, τώρα θα γίνει εμφύλιος με τον Τσίπρα.
2: Να σας πω κάτι. Η δημοσκοπήση, ξέρετε πολύ καλά, και έγινε και στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Οι διαφορές που έδιναν ήταν τεράστιες και οι διαφορές ήταν εντελώς διαφορετικές. Όπως ξέρετε, υπάρχει στην κοινωνία μια έντονη αμφισβήτηση όταν σε ρωτούν πώς θα απαντήσεις. Άρα κρατήστε γενικά μικρό καλάθι και κρατήστε παρακαλώ στο μυαλό σας το εξής.
1: Ευχαριστούμε για τις συμβουλές, κύριε αγαπημένο Μανιάτη.
2: Αντώνη, ακούστε κύριε.
1: Τώρα μου λες, ρε Γιάννη.
2: Τι θέλω να πω?
1: Πέτυχες δύο τύπους που τα έχουν φάει στη
2: Μποτή.
1: Λοιπόν, πάντως ευχαριστούμε πολύ. Πάντα μαζί σου η κουβέντα είναι εξαιρετική και ενδιαφέρουσα και για τα ευρωπαϊκά, για τα ενεργειακά.
2: Κρατήστε πάντως για το Πασόκ ότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει ηγεσία και σας βεβαιώνω ότι το βράδυ των εκλογών σας ζητώ να με καλέσετε να συζητήσουμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Για,
0: καλημέρα.
1: Υπουργέ, για χαρά, για.
3: Real FM.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς έφτασε το ελληνικό FBI στέχνη των ληστών τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, το προφίλ των 8 δραστών, μεταξύ των οποίων και δύο γυναίκες, και ο βαρύς οπλισμός που βρέθηκε πάνω τους, τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το παρελθόν τους? Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα την επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα, στην κορυφή ο κλάδος της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι κατασκευές και η βιομηχανία. Σε ποιους τομείς οι μισθείς πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Σκάνδαλο σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων στην Ηλία. Μέλη του προσωπικού κατηγορούνται ότι έδαιναν τους ανήμπορους γέροντες και τους έπαιρναν τις συντάξεις. Τι αναφέρει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που αποκάλυψε η Real News.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
6: Βεβαίως!
7: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Πάμε!
15: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Οστεομούβ!
18: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
21: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
22: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
23: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
22: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
23: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
24: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
25: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω με τον χρόνο των εκλογών και την έντονη συζήτηση που βλέπω να έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες, με δημοσιεύματα, μάλιστα αρκετά δημοσιεύματα, να μιλούν για το φθινόπωρο και ορισμένα εξ αυτών και για την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η δική σας εκτίμηση, ποιος είναι ο καλύτερος χρόνος για να προσφύγει η Νέα Δημοκρατία στις κάλπες?
25: Κοιτάξτε, θα σας το πω ειλικρινά, δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει και δεν μπορεί να αποφασίσει τώρα για τον Οκτώβριο, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, γιατί στην πολιτική Όσα φέρνει έτσι η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος.
25: Έτσι, και έχουμε δει διάφορα καλοκαίρια στο παρελθόν, όπου είχαμε μεγάλες ανατροπές. Θυμάστε, το Μάτι,
0: ναι, ναι,
25: πυρκαγιές, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κτλ. Κατά συνέπεια, εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει με μια ατζέντα τετραετίας στη ΔΕΘ, όπου θα περιγράψει γιατί η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία, θα μετρήσει, θέλω να σας είμαι ειλικρινής, θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Σε κάθε περίπτωση, οποτεδήποτε γίνουν οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλάει για πρόωρες εκλογές, με την έννοια ότι είτε πριν τα Χριστούγεννα είτε λίγο μετά τα Χριστούγεννα, πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα.
0: Τώρα πείτε μου, σας παρακαλώ, η αίσθηση που έχετε είναι ότι το πεδίο στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές θα είναι η οικονομία ή θα είναι ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές και γενικώς οι σκανδαλώδεις υποθέσεις του τελευταίου διαστήματος.
1: Ναι. Και να προσθέσω ναι, κύριε Κερίδη, σε αυτό που λέει ο Νίκος, το εξής: χθες για πρώτη φορά είδα ενδιαφέρον στον Γκάλοπ της Άλκο για τον
0: ΑΛΦΑ. Ναι, ναι, το είδα και εγώ.
1: Ότι τα θέματα κράτους δικαίου κλπ. Είναι πάνω ακόμα και από την οικονομία. Τουλάχιστον από τη συγκυρία που φαίνεται οι πολίτες.
0: Θεσμοί και λοιπά.
1: Αυτά που ακούω επηρεάζονται, έτσι, και θέλουν πιο καθαρό τοπίο.
25: Καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα. Δεν τον άκουσα πριν και νόμιζα.
1: Εγώ είμαι εδώ, εδώ είμαι εδώ.
25: Ναι, ναι, ναι, προφανώς. Όπως πάντα. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάντοτε είναι η οικονομία και πάντοτε είναι η τσέπη του ψηφοφόρου και το. Ο άμεσος οικονομικός αντίκτυπος. Νομίζω εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με την ακρίβεια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, μας το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, μας το λέει η κοινή εμπειρία ολωνών μας, ότι και τα πράγματα δεν νομίζω ότι θα πάνε καλύτερα, με την έννοια ότι η κρίση στον κόλπο συνεχίζεται, δεν βλέπω εύκολη λύση εκεί και ήδη βλέπετε ένα κύμα διεθνώς ακρίβειας παντού και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Τώρα, δεν ξέρω για τα ζητήματα αυτά τα επαναμαζόμενα του κράτους δικαίου. Δεν πρωταγωνίστηκαν το 23, παρόλο που ήταν γνωστά τότε και οι υποκλοπές. Είχαν συμβεί το καλοκαίρι του 22, η γνωστή υπόθεση που μας ταλαιπωρεί έκτοτε, και τα Τέμπη και διάφορα τέτοια. Τώρα, εάν καταφέρει η αντιπολίτευση αυτή τη φορά να τα προβάλλει καλύτερα και περισσότερο, είναι κάτι που απομένει να φανεί. Αλλά ναι, δεν τώρα νομίζω. Mm-hmm. Ναι.
1: Τώρα κοιτάξτε, λέμε ότι επιπτώσει από τον πόλεμο στην οικονομία, και λένε και αυτοί που τα παρακολουθούν πιο στενά.
25: Αυτό που κάνουν, κύριε Δελατόλα, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι συνδέονται τα δύο. Δηλαδή την ώρα που ο κόσμος πιέζεται, mm-hmm, ενδεχομένως εκεί είναι το ζήτημα, την ώρα που ο κόσμος πιέζεται οικονομικά, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία καλλιεργείται κάποιον οι οποίοι πλουτίζουν, να πούμε. Έτσι δεν είναι? Ναι, και ναι, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Δυστυχώς συμβαίνει και είναι και επικίνδυνο και είναι και απαράδεκτο. Θα πω όμως το εξής, ότι αν οι επιπτώσεις για τον πόλεμο στην οικονομία και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις είναι μπροστά, υπάρχει μια άποψη που λέει ότι γι' αυτό ίσως ο Μητσοτάκης, αν το έχει αποφασίσει, θα πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο, διότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για αυτές τις κοινωνικές τάξεις. Και σου λέει τώρα πώς θα τα βγάλω πέρα και πολιτικά, αλλά και στην ουσία της.
25: Γι' αυτό και γίνεται αυτή η συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πουλί πέταξε έπρεπε να είχαν ήδη γίνει, υπό μία έννοια. Διότι πραγματικά, και εδώ βλέπω την αμεριμνησία της αντιπολίτευσης και εντυπωσιάζομαι, η οποία μιλάει για τετραήμερη εργασία, μιλάει για το πώς θα ξοδέψουμε τα χρήματα και γενικά δεν φαίνεται να κατανοεί πραγματικά τις τεράστιες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Στα λιπάσματα, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, σε όλη την αλυσίδα.
0: Τώρα, δεχθήκατε επίθεση από το ΠΑΣΟΚ και από τον εκπρόσωπό του, διότι σε μία πρόσφατη συνομιλία σας με την κυρία Γιανακοπούλου, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, της είπατε, όταν λες ψέματα σε μένα, να μην με κοιτάζεις στα μάτια, να κοιτάζεις κάτω. Και θεωρήθηκε αυτό ένδειξη αλαζονίας.
25: Μακριά από μένα η όποια αλαζονία, με ξέρετε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είχα το λόγο, με διέκοψε. Είπε το ψέμα.
0: Καλά, να σας κοιτάζει μπορεί, δεν είναι.
25: Προφανώς, δηλαδή. Προφανώς.
0: Τις είπατε να κοιτάζει κάτω.
25: Κοιτάξτε, Εγώ προσωπικά, επειδή ξέρω καλά τα νούμερα και είμαι πάρα πολύ προσεκτικό στα νούμερα και προφανώς η χώρα έχει πρόβλημα πληθωρισμού, αλλά δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβολές και αυτές οι ψευδολογίες, θεωρώ.
1: Ποια νούμερα,
25: και όταν το επισημαίνεις, είπε.
2: Τους αριθμούς, τους οικονομικούς.
25: Είπε η κυρία Γιανακοπούλου ότι η χώρα μας έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν είναι αλήθεια. Τη το επισήμανα. Τη είπα για παράδειγμα η Βουλγαρία. Επέμενε. Τη είπα μετά η Ρουμανία. Τη είπα και άλλες χώρες.
2: Και σας κοίταζε κιόλας. Δεν επέμενε απλώς.
25: Τώρα με προκαλείτε.
1: Οπότε λέτε εσείς τουλάχιστον χαμήλωσε το κεφάλι. Εγώ όμως αγαπητέ κύριε Κερίδη.
25: Η αλήθεια είναι, είναι ότι με 12 ώρες καθυστέρηση. Νύχτα Σαββάτου έβγαλε εκεί μια αξιοθρύνητη και νομίζω παραπλανητική και προσβλητική ανακοίνωση στο γραφείο τύπου του Πασόκ. Εγώ ξέρετε, δεν πηγαίνω στα γραφεία τύπου του κόμματος. Δεν προστρέχω στη βοήθεια τρίτων.
1: Εντάξει, θα το ξεπεράσουμε αυτό.
25: Το λέω εκείνη την ώρα.
1: Μια στιγμή ένταση. Εγώ να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, όχι αυτό, με αφορμή αυτό.
25: Αλλά και εσεί μην τα μεγαλοποιείτε. Γιατί έχετε,
1: εγώ δεν μεγαλοποιούμε, ρωτάμε.
2: Έβγαλε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ.
25: Έβγαλε ανακοίνωση, την οποία όμως δεν έπαιξε και κανένα.
1: Η αξιωματική αντιπολίτευση και διεκδικεί και την κυβέρνηση. Να μην δώσουμε σημασία
25: και εκεί. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να απαντήσω στην ανακοίνωση. Μετά λέω. Άντε τώρα, έχουμε πολύ σοβαρότερα.
1: Έρχεται και Σαββατοκύριακο που να τρέχουμε. Να σας πω, κύριε Κερίδη, εγώ
25: το
1: θέλω
25: το
1: εξής.
25: Μα
1: αφήστε με
25: να πω.
1: Αφήστε με να ρωτήσω. Αφήστε με να ρωτήσω. Και εσείς τα ξέρετε καλά αυτά. Τι γίνεται με την Τουρκία? Μας έλεγε πριν ο κ. Μανιάτης οι επιδιώξεις που έχει εκεί να περάσει κάποιους νόμους κλπ. Τι συμβαίνει? Πάλι ένταση. Έλεγε ο Νίκος στην αρχή σήμερα ότι, ή και χθες νομίζω, ότι αυτή η ιστορία με τις συσκέψεις στην Άγκυρα και στην Αθήνα δεν έχουν τελικά καμία σημασία από ό,τι φαίνεται. Η Τουρκία έχει τη δική της πολιτική, τη στρατηγική, τη χαράζει, την εφαρμόζει αγνώντας τα πάντα. Πού πάει αυτό το πράγμα?
25: Κοιτάξτε, το πάρα πολύ ενισχυτικό, βαθύ και μακροπρόθεσμο και δομικό είναι η κατάρρευση της δημοκρατίας στην Τουρκία, η οποία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας και κανείς δεν μιλάει. Ούτε μονόστιλα έχει η δίκη του Ιμάμογλου. Κάποτε τον Ερντογάν, όταν τον βάλαν φυλακή για 3-4 μήνες, τον είχαν υποσκεφτεί άπαντες οι Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και εμείς θυμάστε τις επισκέψεις Αβραμόπουλου κτλ. Στη φυλακή. Τώρα τον Ιμάμογλου μαζί με άλλους 600, συν και νέους δημάρχους της αντιπολίτευσης, νομίζω δεν θα μείνει κανένας ελεύθερος στο τέλος, τους έχουν όλοι ξεχάσει, διότι είναι στραμμένη αλλού η προσοχή και βεβαίως όλο το οξυγόνο το καταναλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις συνεχείς δηλώσεις του και τον διαρκή αυτό ακτιβισμό που επιδεικνύει. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ επίφοβο, διότι μια αυταρχική Τουρκία στο εσωτερικό που δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών της και συμπεριφέρεται με αυτόν τον αυταρχικότατο τρόπο, δεν μπορεί να είναι και καλός γείτονας. Ακόμα περισσότερο τώρα. Από εκεί και πέρα η προσοχή της Τουρκίας, για να τα πούμε όλα, είναι στραμμένη ανατολικά. Φοβάται πάρα πολύ ένα regime collapse, μια κατάρρευση καθεστώτος στο Ιράν, διότι συνορεύει μεταναστευτικά ρεύματα, εγκληματικότητα, αστάθεια. Και βεβαίως την αναζωπήρωση του ανά πάσα στιγμή του Κουρδικού. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή η προσοχή, παρόλο που διατηρεί τις αιμονές της και τους αναθεωρητισμούς της, όπως το είδαμε και με αυτό το νόμο τώρα που φέρνει σε συνέχεια του κάζους Μπέλη που είχε ψηφίσει το 1995.
2: Γι' αυτό το νόμο μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ότι κατέθεσαν στην Ευρωβουλή.
25: Θα πρέπει να είναι σε εμάς, αλλά αυτό είναι άλλη.
2: Δεν σας ακούμε καλά. Κάνει κάποιες διακοπές το τηλέφωνο σας ή κάποιο καλώδιο είναι αυτό.
25: Ναι,
2: το άκουσα, αλλά και πάλι σας ακούμε με διακοπές.
25: Μετακινήθηκα γι' αυτό, λοιπόν, σας ακούω.
2: Ελπίζω να σας ακούσουμε και εμείς την απάντησή σας. Ο κύριος Μανιάτης είπε ότι κατέθεσαν ερώτηση με την οποία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει κυρώσεις σε βάρος όσων θα συνεργαστούν για το νόμο αυτό στην Τουρκία.
25: Ναι, είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Μακάρι να έχει καλό αποτέλεσμα. Το βέβαιο είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο περνάνε πιο εύκολα τα θέματα μας. Έχουμε τις συμμαχίες μας. Το πρόβλημα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είναι και αυτό που θα αποφασίσει τέτοιου τύπου κυρώσεις. Και η αλήθεια είναι, επειδή τώρα σας μιλώ από τη Ρώμη, όπου έχω έρθει για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ εδώ στην Ρώμη, το κλίμα δεν είναι αρνητικό για την Τουρκία, δυστυχώς. Πρέπει να το πούμε αυτό στον Έλληνα ακροατή. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες την βλέπουν ως πολύτιμο σύμμαχο. Και όσο διαρκεί αυτή η αναστάτωση στο Ιράν, τόσο θα έχει ευκαιρίες ο Ερντογάν να ισοφαρίζει τις όποιες αυθαιρεσίες του με τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη. Και βλέπω πάλι την αμεριμνησία. Δηλαδή, σε δύο εβδομάδες έχουμε εκλογές στην Κύπρο. Η Κυπριακή Κάλπη φοβάμαι ότι θα βγάλει για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας ένα τσίρκο, πραγματικό τσίρκο, αυτό που έχει να γίνει. Εάν ο Κύπριος ψηφοφόρος μέσα στην απελπισία του με τα παλαιά κόμματα δεν συνειδητοποιεί τους κινδύνους την ώρα που έχει έναν Ατύλα πάνω στο κεφάλι του και βλέπει στον πενταδάκτυλο κάθε μέρα την σημαία του ψευδοκράτους, νομίζω ότι δεν έχουμε ελπίδες στην Ευρώπη.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου το ραντεβού ανανεώνεται για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Treat me bad, break my heart and leave me sad. Tell me what Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
26: Real FM. Η ώρα είναι 12.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός.
32: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
33: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
34: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε μηχανική υποστήριξη έχει τεθεί εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που φέρεται να εξετάζει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η κατάρρευση των συνομιλιών έχει πυροδοτήσει τις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του, είπε στο σταθμό μας ο καθηγητής οικονομικών και διευθυντής στο ΙΟΒΕ, Νίκος Βέτας. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει δημοσίευμα του Bloomberg που αναφέρει ότι η τουρκική κυβέρνηση καταθέτει νομοσχέδιο με τα θαλάσσια όρια της γαλάζιας πατρίδας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποφασίσει για κυρώσεις, τόνισε στον Real FM ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Αν γίνει Άγκυρα, θα πρέπει να βρει απέναντι την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελληνική κυβέρνηση, δήλωσε στο σταθμό μας ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν εμπλακεί και σε άλλες ληστείες, ενώ εξετάζεται οι σχέσεις τριών εξ αυτών με άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Περισσότερα στο enikos.gr. Δύο αεροπλάνα με 28 επιβαίνοντες από το κρουαζιερόπλοιο με την εστία Χανταϊού προσχυρώθηκαν στην Ολλανδία, στο νοσοκομείο της πόλης Ναϊμέγεν, όπου νοσηλεύεται ένας ασθενής με Χανταϊό. 12 εργαζόμενοι τέθηκαν σε καραντίνα. Οι υγειονομικές αρχές παγκοσμίως βρίσκονται σε επιφυλακή.
33: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
8: New York, New York, New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!

0: Ο Λιονέλ Μέση στη λίστα των παικτών που κάλεσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, ένα μήνα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 30 Μαΐου θα δηλώσει την τελική 26άδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμινοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Χαίρετε, καλώς χαίρετε, κύριε Μανώνη.
0: Πώς είστε, κύριε Παπαδημητρίου?
1: Α, ζεσταίνομαι.
0: Μάλιστα, όλοι μας. Όλοι μας. Αν και λέει ότι τις επόμενες ημέρες θα αλλάξει κάτι.
1: Άρχισε η διαμαρτυρία της ζέστης τώρα.
0: Ναι. Θα είναι σήμερα οι υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά λέει από αύριο μεθαύριο κάτι θα αλλάξει, θα πέσει θερμοκρασία και πάλι συννεφιές και πάλι το ένα και πάλι το άλλο.
1: Τι θες κι εσύ τώρα?
0: Θέλω μια σταθερότητα στη ζωή μου. Αφού πολιτικά δεν έχουμε σταθερότητα, τουλάχιστον να έχουμε στον καιρό.
1: Εσύ και ο Μητσοτάκης.
0: Τι?
1: Πουλάτε σταθερότητα?
0: Όχι, δεν πουλάω σταθερότητα. Εγώ θέλω να την απολαύσω, δεν πουλάω εγώ. Σαν και φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που μόνο αυτό θα συμβεί.
1: Τώρα, επειδή συμφωνώ μαζί σου και ναι, πρέπει να βρω έναν τρόπο να διαφωνήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί και εγώ πιστεύω ότι η πολιτική πρέπει να είναι για το 10 με 20%. Το υπόλοιπο 80-90 πρέπει να είναι αυτό. Ναι. Λίγο πολύ να τα έχουμε συμφωνήσει. Εντάξει, κάποιες διαφωνίες θα υπάρχουν πάντα για κάποια θέματα, αλλά χοντρικά κάπου να συμφωνούμε, ρε παιδί μου. Τα βασικά πράγματα. Έτσι, τα βασικά. Ότι κυκλοφορούμε με ασφάλεια. Μπράβο στην αστυνομία.
0: Ναι.
1: Που στρίμωξε αυτούς τους τύπους με τα λεφτά. Αυτό είναι και είναι και εντυπωσιακό.
0: Ποιος λες?
1: Διάβασα εδώ. Κοίτα, κάτσε. Το έχει το ενικό, το έχει πρώτο θέμα, ρε. Τι θωρέα. Πόσοι αστυνομικοί.

0: εκεί εγκλώβησαν είναι. Τους ληστές.
1: Ναι, ναι, χθεσινό είναι.
0: Ναι, χθεσινό, αλλά τώρα βλέπω ρεπορτάζ, βλέπω εικόνες.
1: Ήταν μέσα μισή ώρα στην τράπεζα.
0: Ναι, είχαν αράξει. Τους παρακολουθούσαν, τους κάνανε. Όχι, είναι εντυπωσιακά αυτά. Είναι υλικό για φιλμ.
1: Τι φιλμ τώρα. είναι ληστή από την Τιθωρέα, δεν είναι. Είχαν κάνει και στην.
0: Τι θες να πεις για την Τιθωρέα, κύριε Νιφλή.
1: Είναι κατοχή και στην κατοχή Μεσολογγίου. Κατηγορούνται ότι είχαν κλέψει μια. Είχαν ληστέψει, με συγχωρείτε, μια τράπεζα. Λίστευσαν το αυτοκίνητο. Περίμεναν μέσα κανένα μισά ώρα μέχρι να λειτουργήσει ο μηχανισμός. Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Μπράβο τους πάντως, είναι εντυπωσιακό, πρέπει να το πούμε και αυτά είναι καλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Τι άλλα εντυπωσιακά υπάρχουν. Σύστηκε η ρεματιά του Χαλανδρίου από την δεύτερη φορά αριστερά.
1: Ναι, σύστηκε.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω τι είπε ο Τσίπρας τώρα μεταξύ μας, έτσι θα λέω, επειδή δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα τι είπε.
1: Εντάξει, είπε διαφορά, αλλά το θέμα είναι ότι υπήρχε πολλοί κόσμος, εμένα με προβληματίζει η παρουσία πολλοί κόσμου από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πώς θα πάει όλο αυτό. Αν υποθέσουμε ότι πηγαίνει άμεσα σε εκλογές ο Μητσοτάκης, δηλαδή γίνουν αποδεκτές οι εισηγήσεις που λένε για να πάει το φθινόπωρο, τι θα προλάβουν και τι δεν θα προλάβουν να κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή εκεί νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να αποδειχθεί και ατού είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα περισσότερα ήταν πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, στην ομιλία Τσίπρα. Και αναρωτιέμαι ποιος θα πάει με ποιον και ποιος θα αφήσει ποιον. Είναι ένα ζήτημα εκεί.
0: Πάντως, εσύ τώρα δεν είναι λίγο ξεφτύλα να πηγαίνει στην. Μιλάει ο Τσίπρας, κάνει τη δουλειά του, φτιάχνει ένα κίνημα, πάρα πολύ καλά, συγχαρητήρια. Mm-hmm. Αυτά είναι καλά πράγματα, μήπως υπάρχει και λίγο ενδιαφέρον για την πολιτική. Τώρα να πηγαίνεις εσύ, να κάθεσαι πρώτες θέσεις ή κάπου εκεί μπροστά για να σε δει δηλαδή, δεν το αντιλαμβάνομαι.
1: Εννοείς για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έμα.
1: Ναι. Γιατί ακούω διάφορα από τη μία πλευρά, εδώ θα γίνει φιάσκο, δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά το φιάσκο για ακόμη ένα φιάσκο της κεντροαριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ είναι στη διαδικασία και να ενωθούμε και όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις και τα λοιπά, επειδή ο Ανδρουλάκης δεν θέλει, αμέσως είναι στη διαδικασία, άκουγα χθες τον κύριο Ζαχαριάδη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ τσιμπολογάει κόσμο από άλλα κόμματα. Τσιμπολογάει, αυτή ναι. ήταν η έκφρασή του. Και μου κάνει εντύπωση.
0: Απαξιωτική καλά, δηλαδή, αυτό ναι. εννοείς. Ναι.
1: Είναι σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς και δεν μιλώ για τον κύριο Ζαχαρίαδη γενικότερα, είναι σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει για τσιμπολόγημα του ΠΑΣΟΚ στα υπόλοιπα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Που είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε με τσιμπητό. Ήταν πέρασμα δίσκου, ήταν. Δεν το συζητάμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τσίμπησε πόσο κόσμο από το ΠΑΣΟΚ, τσίμπησε και από άλλες δυνάμεις και καλά έκανε τέλος πάντων στην περίοδο που μπορούσε να το κάνει και το έκανε. Τώρα ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ, επειδή κάποιες στελέχοι πηγαίνουν προς τα εκεί ή επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ, τσιμπολογάει. Αστείο το βρίσκω. Ναι. Και δεν γίνεται προσέγγιση πάντως έτσι με αυτόν τον τρόπο και, σε καμία των περιπτώσεων.
0: Και δεν τους πέφτει και λόγος. Mm-hmm. Αν έχουν κάτι να πούνε για κάποιον, ας το πούνε ευθέως. Mm-hmm. Τώρα αυτά τα απαξιωτικά εμένα γενικώς δεν μ' αρέσουν. Είναι mm-hmm. ελεύθεροι άνθρωποι να κινούνται. Τα κόμματα δεν έχουμε
1: ναι.
0: μη δημοκρατικά κόμματα.
1: Ναι,
0: να
1: ναι,
0: πούμε
1: ναι,
0: ότι πάει σε ένα μη δημοκρατικό κόμμα. Mm-hmm. Εκεί να πω μια τέτοια κριτική, αλλά πάει mm-hmm. σε ένα ναι, κόμμα ναι. του κοινοβουλευτικού ναι. τόξου.
1: Όπως πάντα παίρνω μερικά δευτερόλεπτα την ημέρα να πω στο να εκμεταλλευτώ αυτά τα δευτερόλεπτα. Αναφερόμενο στο Γιώργο. Γιώργο μου, σε παρακαλώ πολύ, αυτή η φρασιολογία εντός του σπιτιού σου, στα παιδιά σου, στους γονείς σου, σε συγγενείς σου. Όχι σε εμάς αυτή η φρασιολογία, γιατί παραγίνατε οι επαναστάτες του πληκτρολογίου και κάποια στιγμή όλα έχουν τα ωριά τους. Ηρεμήστε λίγο, έτσι μιλάτε στα παιδιά σας ίσως ή στους συγγενείς σας ή στους γονείς σας, στους αδελφές σας, στους αδελφούς σας. Τελείωσαν τα δευτερόλεπτα, όλα μια χαρά. Λοιπόν, εσύ βλέπεις εκλογές νωρίτερα.
0: Κοίτα να δεις, υπάρχουν δύο σχολές όπως το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Η μία είναι να πεις ότι παιδιά αν είναι να το κάνουμε κούκι, να διαλυθούμε, να βρίζουμε ένα στον άλλον και να περνάει ο καιρός έτσι και να γίνεται τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο, καλύτερα να γίνουν εκλογές να τελειώνουμε. Mm-hmm. Αυτό για να πάρω το οικονομικό επιχείρημα διευκολύνει.
1: Ναι.
0: Διότι ο Μητσοτάκης έχει μια πολιτική στην οποία δεν νομίζω ότι υπάρχει δεύτερη. Mm-hmm. Σου λέει σταθερότητα δημοσιονομική. Ό,τι θέλετε εντός αυτών των κριτηρίων της σταθερότητας και για να την έχεις πρέπει να έχεις και πολιτική σταθερότητα. Άρα έχει ένα ισχυρό επιχείρημα εκεί και σου λέει δεν θέλω αυτό να διακυβευτεί. Mm-hmm. Θα το κρατήσω, άρα να κάνω τις εκλογές, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να ξέρουμε ότι αυτός που θα κυβερνήσει έχει και τις ευθύνες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ισχυρό επιχείρημα.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ ισχυρό και θα ενισχυθεί και από Ευρωπαίους. Αν πεις όμως απ' την άλλη, τι θα ήθελε να κάνει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, σου λέει να πάω μέχρι τέλος. Μέχρι να πάω, να εξαντλήσω, να κάνω όλα όσα έχω να κάνω. Δεν τα προλαβαίνει, ποτέ δεν τα προλαβαίνει κάποιος όταν έχει την κυβέρνηση, έτσι φαίνεται. Και να δω και λίγο και τα πράγματα πώς θα πάνε. Mm. Πώς θα τα πάει ο Τραμπ, αν θα τελειώσει, μήπως γυρίσει προς το καλύτερο η κατάσταση.
1: Άκουα και με μια προσέγγιση που έκανε νωρίτερα ο Αντώνης Δελατόλας, όπου έλεγε το εξής, και είναι ελληνική προσέγγιση. Έχει βάση δηλαδή για την ελληνική κοινωνία και για το ελληνικό εκλογικό σώμα. Έλεγε ότι όταν δώσεις στη ΔΕΘ, αυτά σε ένα μήνα, αν δεν πας γρήγορα σε εκλογές, έχουν ξεχαστεί. Δηλαδή, κανείς δεν θα θυμάται τι έχεις δώσει τον Μάρτιο από το Σεπτέμβριο. Έχει και αυτό μία βάση.
0: Έχει δηλαδή, απόλυτη βάση και το θυμάται αυτό που λένε, πολύ καλά, ναι, ο Αντώνης.
1: Είναι αυτό που λένε στη βράση κολλάει το σίδερο.
0: Παιδί μου, ο Σιμίτης δεν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Σιμίτης έδωσε ένα γιγαντιαίο πακέτο.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Και πέρασαν μερικοί μήνες, mm-hmm, και υποχρεώθηκε να δώσει το δαχτυλίδι στο Γιώργο γιατί έβλεπε ότι το πράγμα δεν περπάταγε. Και σου λέει, πάρ' το να δεις εσύ τι θα κάνεις. Ωραία, ανεξαρτήτως των σκέψεων που έγιναν τότε για το πώς το έδωσε το δαχτυλίδι, πάντως και τότε δεν δούλεψε.
1: Ναι.
0: Νομίζω όμως ότι αυτά που έχει σκοπό να κάνει ο Μητσοτάκης σε μεγάλο βαθμό δεν προλαβαίνουν και να μπουν. Δηλαδή, ή θα δώσεις άμεσα λεφτά, θα δώσεις πάσες, θα δώσεις αυτό και στο μήνα πάνω θα τα έχεις πληρώσει, ή θα δώσεις υποσχέσεις και θα σε πιστέψουν, γιατί άλλο είναι η υπόσχεση και άλλο είναι να σε πιστέψει ο κόσμος.
1: Mm-hmm.
0: Ή θα περιμένεις λίγο καιρό να μπουν αυτά στη λειτουργία της οικονομίας, των οικογενειών, τα οποία αυτά πρέπει να είναι τότε μείωση κρατήσεων, μείωση φόρων.
1: Ναι.
0: Αυτό. Θα δούμε τι θα επιλέξει να κάνει τελικά.
1: Νομίζω πάντως ότι με ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα που λέει αυτό ότι μόλις τα δώσεις γρήγορα θα ξεχαστούν, δηλαδή εκεί μόλις τα ξεκίνησε από τη ΔΕΘ, δώστα και τελείωνε, πήγαινε σε εκλογές. Επίσης δεν θέλεις και, και ακόμη ένα στραβοπάτημα στην τελική ευθεία μέχρι το Μάρτιο. Μέχρι το Μάρτιο, πότε είναι Μάρτιο, σε πρώτο λεπτό, πότε είναι.
0: Ναι, αν είναι να
1: okay,
0: γίνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εκεί ήταν, τέλη Μάρτιο, αρχές
1: Απρίλιο. Από Σεπτέμβριο ως Μάρτιο έχεις πολύ χρόνο μπροστά σου που μπορεί να αποβεί και μοιραίος. Ανάλογα βέβαια και την περιουραίως ατμόσφαιρα και τι γίνεται διεθνώς και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Αλλά τίποτα δεν δείχνει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι κάτι καλύτερο. Γιατί το λέω αυτό? Τι μας αναλύουν όλοι οι αναλυτές, είτε οικονομικοί, είτε διεθνολόγοι, είτε οτιδήποτε άλλο, ότι ακόμη και χθες να σταματούσε ο πόλεμος, να πάγουνε τέλος, είναι σαν να μην έγινε τίποτα, οι επιπτώσεις, τις επιπτώσεις θα τις βλέπουμε μπροστά μας για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε θέλω να πω, δεν περιμένει κάποια αλλαγή τουλάχιστον από αυτό το κομμάτι, ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος έως το Μάρτιο. Δηλαδή θα έχει ακόμη ισχυρότερες επιπτώσεις. Μου κάνει εντύπωση ότι μιλώντας για τα θέματα της καθημερινής αγοράς, μου έλεγαν για προϊόντα ότι από Σεπτέμβριο θα δούμε τις αυξήσεις τους. Δηλαδή θα έχει να αντιμετωπίσει και άλλα κύματα ακρίβειας, δυσαρέσκειας και αγανάκτησης στο επίπεδο της ακρίβειας.
0: Και το χειρότερο όλων είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα συναρτημένο με την ακρίβεια είναι στα τρόφιμα.
1: Mm-hmm.
0: Και το οποίο δεν το έχουμε, ενώ έχουμε δει να ακριβαίνουν τα τρόφιμα πάρα πολύ, mm-hmm, δεν φαίνεται ότι δεν έχουμε δει ακόμη όλο το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή, δεν είναι μόνο τα εμπορικά, οι διαδρομές και τα κυκλώματα και όλα αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Είναι, φαίνεται, ένα πολύ πολύ μεγάλο βαθύ πρόβλημα που ακόμη μόνο την αρχή, ναι, του έχουμε δει.
1: Εμένα με προβληματίζει και κάτι άλλο ως γνώμονα για τις επόμενες εκλογές. Είναι η απάντηση που δόθηκε στη χθεσινή δημοσκόπηση που έβλεπα της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ, στο ερώτημα αν πιστεύετε ότι για το κράτος δικαίου υπήρξε ένα τεράστιο ποσοστό της τάξης του 72% που είπε ότι πιστεύω στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος δικαίου, το οποίο είναι τεράστιο ποσοστό. Τι λέω γι' αυτό? Γιατί αυτό δείχνει, δεν σημαίνει ότι το 72% του κόσμου έχει εξαπατηθεί από το δικαιοσύνη σύστημα ή από τη δικαιοσύνη, έχει αλυσβερίσει από τη δικαιοσύνη άσχημα. Είναι μια κακή αίσθηση για το κράτος δικαίου στη χώρα. Αυτό μεταφράζεται και αποδεικνύεται από την έρευνα σε μια ψήφο διαμαρτυρίας. Δηλαδή φαίνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά πέραν των ποσοστών ότι υπάρχει κόσμος, και είναι πολύς ο κόσμος, ο οποίος θα ρίξει ψήφο διαμαρτυρίας. Και αυτό κατ' εμέ είναι χειρότερο. Άρα είναι δυσίωνες οι προβλέψεις για το τι θα βγάλει, όχι σε επίπεδο, ο κόσμος θα εκλέξει, η δημοκρατία έχουμε, θα ορίσει την κυβέρνησή του με όποιο τρόπο ή την αντιπολίτευσή του, αλλά εάν υπάρξει μεγάλο ποσοστό το οποίο θα ψηφίσει διαμαρτυρόμενο, το πρόβλημα στο πολιτικό σύστημα θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Έτσι, δηλαδή αν δεν ψηφίσει καθαρά και ψηφίσει διαμαρτυρόμενο, αυτό εννοώ.
0: Ναι. Και στην ίδια έρευνα, σωστά το παρατήρησες, 3 στους 5 τονίζουν ότι ψήφος στις εκλογές θα είναι ψήφος διαμαρτυρίας.
1: Ναι, ναι. Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Αυτό, ναι. Το έχω μπροστά μου τώρα και το βλέπω. Και βεβαίως το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι θεσμοί και η διαφάνεια, συγκριτικά προς την οικονομία. Το οποίο αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Σωστό.
0: Γιατί όλοι λέμε, ορθώς το λέμε πιστεύω, ότι η οικονομία και η τσέπη είναι που βγάζουν τις κυβερνήσεις.
1: Σωστό.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι και συνάρτηση και άλλων πραγμάτων που θα συμβούν στον κόσμο. Αύριο έχουμε τη συνάντηση, την επίσκεψη του Τραμπ στον ΣΥ,
1: πολύ,
0: στο Πεκίνο. Πολύ πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Η Κίνα, θα το επαναλάβω, είναι η ηγέτιδα δύναμη της ελεύθερης αγοράς πλέον.
1: Τι είναι αυτό που λένε κάποιος να το μαζέψει.
0: Ναι. Κάποιος να μιλήσει μαζί του, κάπως να... Πρέπει να του δώσει κάτι και ο ΣΥ. Και ο ΣΥ έχει προβλήματα. Η Κίνα είναι περίεργο, αλλά περίεργο δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει εξήγηση, μου το εξήγησα, δεν το καταλάβαινα πώς έχει γίνει. Φούσκα ακινήτων, υπεραξίας ακινήτων δηλαδή, ότι τα ακίνητα είναι πανάκριβα και ότι δεν είναι η πραγματική τους αξία στην Κίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή τα λεφτά τα έχει βάλει το κράτος, εκεί τα λεφτά και οι τράπεζες όλες, στη τελευταία ανάλυση, είναι κρατικά. Γιατί
1: ναι, ναι.
0: Το κινέζικο νόμισμα δεν είναι ανταλλάξιμο διεθνώς. Τώρα προσπαθεί η Κίνα κάπως κάτι να κάνει, αλλά τρέχει ακόμη, είναι πολύ μακριά. Και σου λέει ότι μια τέτοια κρίση κάπου πρέπει να ξεφουσκώσει. Και όταν ξεφουσκώσει, δεν ξέρεις πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, και ο ΣΥ έχει τα προβλήματά του, αλλά γενικά ο ΣΥ είναι με την ηρεμία, με την ανοιχτή αγορά. Αν δηλαδή βγει καλό μήνυμα από το Πεκίνο μεθαύριο, θα είναι σπουδαίο πράγμα. Σπουδαίο πράγμα, γιατί σε κάτι τέτοια παίζονται τελικά και οι ισχύες μας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά και άλλα.
1: Να πω κάτι, να διευκρινίσω. Απαντά στο σχόλιο που έκανα ο Μιχάλης, λέει: κύριε Νιφλή, αν και δεν συμφωνώ με τη γενική λογική Ζαχαριάδη, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε άλλα ποσοστά. Είχε ήδη ρεύμα λόγω της κατάστασης και λόγω του ρεύματος αυτού. Άρχισαν να μετακινούνται προς αυτόν. Το ΠΑΣΟΚ δεν δείχνει να έχει κανένα ρεύμα. Αντίθετα, προσπαθεί να το δημιουργήσει με αυτές τις κινήσεις. Δεν βρίσκω το κακό, απλώς λέω ότι δεν είναι τσιμπολόγημα. Και εν πάση περιπτώσει, Μιχάλη μου, αν μου επιτρέπεις τον ελληνικό, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ρεύμα. Πολύ σωστά το λες. Σήμερα δεν έχει ρεύμα. Και γι' αυτό φεύγει ο κόσμος από εκεί. Κάτι. Είναι το αντίστοιχο, δεν είναι. Γιατί έφευγε ο κόσμος από εκεί, γιατί εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι είχε ρεύμα τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είχε το ΠΑΣΟΚ. Το θυμάσαι. Δεν είχε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ρεύμα. Τώρα το αν φαίνεται ή όχι το ΠΑΣΟΚ αν έχει ρεύμα, άστο. Άστο, δεν διάφωνο με αυτό που λες. Άστο να το δούμε αργότερα στις δημοσκοπήσεις. Αυτό εννοεί στην τελική κάλπη. Έτσι.
0: Εμένα αυτό που με απογοητεύει περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι έχω βρεθεί να επαναλαμβάνονται τα ίδια νοήματα με τον ίδιο τρόπο που τα λέμε δεκαετίες. Τώρα θέλει ο κόσμος να ακούσει μπροστά, παιδιά. Τι υπάρχει μπροστά, πώς θα χειριστείτε τις καταστάσεις που είναι εντελώς καινούργιες. Είχες AI, δεν το είχες, τώρα το έχεις. Τι θα κάνει αυτό, πώς θα τα χειριστείτε όλα αυτά. Αν πιστεύουμε ότι οι ψηφοφόροι και οι πολίτες είναι αδιάφοροι και το μόνο που τους νοιάζει είναι να τους δώσεις 2 δεκάρες, να τους τάξεις άλλες 2, έχουμε κάνει λάθος. Υπάρχει πλέον και ειδικά και στη νεολαία και στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που δουλεύουν, σέβονται τη δουλειά τους. Υπάρχει αγωνία, πού πάει ο κόσμος, πώς πάει, τι θα κάνουμε. Άρα πρέπει και ο Τσίπρας που κάνει μια προσπάθεια, δεν λέω ότι δεν την κάνει ο άνθρωπος, αλλά να προσαρμόσει, τώρα είναι αρχή ακόμη. Διότι βέβαια, εντάξει, είδα και την δημοσκόπηση που έκανε interview, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον στην προοπτική Τσίπρα βρίσκει 0-9. Τίποτα δεν. Λογικό είναι, ο Τσίπρας θα τον απορροφήσει. Άρα... Και αυτό που είπα πριν, μην προσβάλλεστε ρε. Και λέω και καμιά κουβέντα να τους πειράξω. Είναι και γνωστή. Οι άνθρωποι θα συναντηθούμε και αύριο, πρέπει να τους έχουμε πειράξει.
1: Yes.
0: Λοιπόν, και οι άνθρωποι σου λένε: οκ, εγώ θα πάω μαζί του. Γιατί να μην πάει. Άλλωστε, δεν ήταν κάποιος για τον οποίο είχαν αδιαφορία ή δεν τον θέλανε ή τον διώξαν, μόνος του έφυγε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στην αλλαγή ημιώρου και επιστρέφουμε και το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
17: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
18: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε. Το μήνυμα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά και του Γιώργου Πιτσιλή κατά την παρουσίαση της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να καταβληθούν σε αγροτικές επιδοτήσεις το 2026. Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε, επιμένει Τεχεράνη. Η πρόοδος της Ελλάδας στο κράτος δικαίου τα τελευταία χρόνια ενισχύει την οικονομία και τις επενδύσεις, τόνισε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό κρατουμένου που απέδρασε από το τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Αυξημένη σε σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προ Σύνταγμα και στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο μεταμόρφωσης.

0: Λοιπόν, Μάνο Νηφλιάκου, είσαι εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους πολλές αμέτρητες δυνατότητες έκφρασης, επικοινωνίας, εξερεύνησης. Αλλά μαζί έρχονται και ερωτήματα. Τι είναι ασφαλές να μοιράζονται, πώς να αντιδρούν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν στήριξη. Το Ίδρυμα Vodafone γι' αυτό ακριβώς το σκοπό δημιούργησε το TOZY. T-O-Z-Y. Μια δωρεάν εφαρμογή που λειτουργεί σαν ψηφιακό σύμμαχος για τους εφήβους. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα ή Ελάιζα, όπως σας αγαπάτε, στο 10454, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση, βοήθεια για μια ασφαλή, ισορροπημένη online καθημερινότητα. Διαθέσιμο σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, έχουμε τον προσκεκλημένο μας, οπότε θα διαβάσουμε μετά τα μηνύματα. Είναι ο κύριος Θόδωρος Μετζημέκης, είναι καθηγητής πυρηνικής φυσικής στο ΕΚΠΑ και τον έχουμε καλέσει για όλα αυτά που ακούμε καθημερινά και για να τα καταλάβουμε πολλές φορές πρέπει όντως να είμαστε πυρηνική φυσική.
0: Ναι, ναι, ο κύριος Μετζημέκης, χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας κύριε Νηφλή, κύριε Παπαδημητρίου, χαίρομαι καλά. Πολύ σας ακούω.
0: Ειλικρινά, επειδή ακούμε συνέχεια το ουράνιο Ιρανί έτσι, το ουράνιο αλλιώς το θέλει ο Τραμπ.
1: Ξέρετε, θεωρώ και εγώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα λεξικό κάθε φορά της επικαιρότητας. Δηλαδή, μιλάμε, ας πούμε, θυμάμαι πριν από χρόνια μιλούσαμε για την υφαλοκρηπίδα. Όλοι ασχολούνταν με την υφαλοκρηπίδα. Και αν ρωτούσε ένα γκάλωπ στον δρόμο, τι είναι, παιδιά, η υφαλοκρηπίδα, περισσότερο από τους μισούς δεν θα γνώριζαν.
2: Ξέρετε, μιλάμε... αν το βγάζαμε αυτό το λεξικό, όμως, θα πηγαίναν όλοι στο AI να ψάξουν να βρουν την απάντηση.
1: Ναι,
2: δεν διαβάζει κανένα βιβλίο.
1: Σωστό, σωστό, έχετε δίκιο.
2: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, έχουμε εμπλουτισμένο. Ουράνιο, παμπλουτισμένο ουράνιο, ουράνιο και δεν λέμε τι γίνεται, γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση.
0: Ναι, για να ξεκινήσουμε.
2: Ωραία,
0: να ξεκινήσουμε από το πιο επικίνδυνο. Ο Τραμπ θέλει να του παραδώσει το Ιράν ή να πάει σε μια άλλη χώρα το ουράνιο, γιατί λέει με αυτό που έχει τώρα μπορεί να φτιάξει πυρηνική βόμβα.
2: Ωραία. Θα σας το πάρω εγώ ένα βήμα πιο πίσω, ή μάλλον δύο βήματα πιο πίσω. Έτσι. Η ιδέα είναι ότι το Ιράν προσπαθεί να φτιάξει εμπλουτισμένο ουράνιο, που σημαίνει κάποια πράγματα θα εξηγήσω αμέσως μετά, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει για κάποιους μη ειρηνικούς σκοπούς. Θα το πούμε τόσο απλά.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι πού βρίσκει κανένας το ουράνιο. Προφανώς ξεκινάς από μια εφοδιαστική λυσίδα, που ξεκινάει από κάποια εξόρυξη. Άρα παίρνεις κάποιο μετάλλευμα, το οποίο βρίσκεται σε κάποια συγκεκριμένη χημική μορφή, σαν πέτρα, δηλαδή σαν μέταλλο. Το επεξεργάζεσαι με κάποιο τρόπο ώστε να μπορέσεις το ουράνιο, το φυσικό που παίρνουμε σαν μετάλλευμα, να το κάνεις εκμεταλλεύσιμο ώστε να γίνει πυρηνικό καύσιμο. Υπάρχει μια χημική επεξεργασία, μια μετατροπή του σε αέριο αρχικά, ώστε να μπορέσει μετά να το βάλει σε ειδικές συσκευές που λέγονται φυγόκεντροι, να το στροβιλήσεις πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να διαχωρίσεις τα δύο βασικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στο φυσικό ουράνιο, που είναι τα δύο ιστότοπα του. Το ένα είναι το ουράνιο 238, που είναι σχετικά ακίνδυνο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας εν γέννη. Έτσι το λέω το εν γέννη, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις. Και να πάρεις κυρίως το ουράνιο 235, που είναι το ελαφρύτερο ξαδερφάκι του ουρανίου, το οποίο είναι κάτι το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στα καύσιμο, είτε για ειρηνική χρήση, είτε για μη ειρηνική χρήση. Τώρα, το θέμα είναι ότι όταν.
0: Κύριε Μετζημέκη, το 238 ή 235, είπατε, έτσι.
2: Το βαρύ είναι αυτό το οποίο συνήθως το πετάμε. Είναι αυτό που λέμε, μπορεί να το έχετε ακούσει στο λεξικό σας, ως απεμπλουτισμένο ουράνιο, που έχει παλιότερα στον πόλεμο Βοσνίας. Τότε έχει γίνει χαμός. Αν θυμάστε, που είστε και λίγο παλιότεροι σαν και εμένα. Αυτό λοιπόν συνήθως δεν το χρησιμοποιούμε για καύσιμο. Χρησιμοποιούμε το 235. Βέβαια, δεν είναι καθαρό. Οπότε το στάδιο εμπλουτισμού, ή μάλλον να το πω καλύτερα, το επίπεδο εμπλουτισμού, είναι αυτό που κάνει και τη διαφοροποίηση στην όλη κουβέντα που έχουμε αυτές τις μέρες. Δηλαδή, χαμηλός εμπλουτισμός σημαίνει ότι έχω λίγο ουράνιο 235 στη συνολική ποσότητα. Και το φυσικό ουράνιο που ξεκινάμε και το βγάζουμε από το ρηχείο είναι της τάξης του 0,7%, 7 της χιλίας δηλαδή. Άρα είναι πολύ λίγο σχετικά. Για να μπορέσει να το κάνει καύσιμο, ώστε να μπορέσει να φτιάξει καταρχά παραγωγή πυρηνική ενέργεια, σε έναν SMR που λέμε ή σε κάποιο μεγάλο σταθμό παραγωγή, εκεί χρειάζεται να πα στο 3-4-5%. Αυτό δεν μπορεί να γίνει πυρηνικό όπλο, έτσι είναι πολύ χαμηλό.
0: Αλλά είναι καλό για ενέργεια, για ειρηνικού σκοπού.
2: Ακριβώ. Και είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε συνήθω, η ευρεία χρήση που γίνεται από όλα τα πυρηνικά εργοστάσια αυτή τη στιγμή. Έχει και αυτό τον εμπλουτισμό. 3-4-5. Ανάλογα με την ποιότητα, την προέλευση του ρεκτού κτλ. Πάντως αυτό. Υπάρχουν λίγο πιο εμπλουτισμένα καύσιμα, τις τάξεις του μέχρι 20%, είναι στο 19,5-19,5%.
0: Πολύ ξαφνικά.
2: Όχι, αυτό πηγαίνει κυρίως σε ερευνητικούς αντιδραστήρες, εκεί που κάνουμε εμείς τη δουλειά μας, ας πούμε. Οπότε ένα κομμάτι είναι η έρευνα, εκεί χρειάζεται να μπορείς να μελετήσεις διάφορα πράγματα. Είναι πολύ λιγότερη η χρήση του, δεν είναι το ευρέως δεδομένο δηλαδή αυτό το ποσοστό, αλλά υπάρχουν και κάποιοι αναπαραγωγικοί, όπως λέμε, αντιδραστήρες που φτιάχνουν πλουτόνιο. Mm-hmm. Και χρησιμοποιούν αυτό το πιο εμπλουτισμένο. Άλλοι όμως δεν είναι αρκετό για να φτιάξεις πυρηνικό όπλο το 20%. Έτσι, αυτό το μέγιστο 20%. Επομένως, γενικά αυτά είναι κάτι τα οποία είναι απόλυτα ελεγχόμενα από, από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και από τις κυβερνητικές αρχές ανά τόπο και ανά Ήπειρο και ανά χώρα. Οπότε υπάρχει μια γενικά ασφαλής χρήση χωρίς προβλήματα. Τα προβλήματα ξεκινάνε πάνω από το 20%, που πρέπει πραγματικά να υπάρχει έλεγχος, γιατί ήδη στο 60% εμπλουτισμού, δηλαδή να προσθέσω από το 100% του εμπλουτισμάτος, να έχει 60% ουράνιο 235, το οποίο είναι το καύσιμο, έτσι. Ναι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αρχίζουμε και έχουμε προβλήματα, γιατί μπορείς να φτιάξεις μικρής κλίμακος όπλα. Και προφανώς για να κάνεις μεγάλα όπλα με πολύ μεγάλη ισχύ, χρειάζεται πολύ πιο ψηλό εμπλουτισμό, της τάξης του 90%, το οποίο μάλλον αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πετύχει το Ιράν. Η όλη φασαρία ξεκίνησε όταν έφτασε στο 60%. Πριν από 2-3 χρόνια, δεν ξέρω αν το θυμάστε, είχε γίνει κάποια μικρή φασαρία. Τότε ξεκίνησε ουσιαστικά το πρόβλημα. Και
0: το είχε ανακοινώσει το Ιράν ότι φτάσαμε 60.
2: Αυτό το Ιράν το είχε ανακοινώσει στην αρχή για πυρηνική χρήση, για ειρηνική χρήση. Μετά από τους ελεγκτές, γιατί όλα αυτά τα όπλα και στις χώρες που έχουν πυρηνικό πλουστάσιο, υπάρχει προφανώς επιστασία από το Ηνωμένα Έθνη, από τον Διεθνή Ατομικό Οργανισμό, έτσι, για την ΙΑΕΑ που λέμε. Οπότε υπάρχουν ελεγκτές, υπάρχουν επιθεωρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, υπάρχουν reports, δεν υπάρχει κάτι κρυφό σε αυτά. Η κάθε χώρα ξέρει που βρίσκεται, τι παράγει, από πού το παίρνει, πώς διακινείται, και προφανώς και υπάρχει έλεγχος ασφαλείας, γιατί είναι το πιο σημαντικό από όλα. Mm-hmm. Και για την ειρηνική χρήση και για την ειρήνη. Τώρα λοιπόν έφτασε στο 60% και εκεί άρχισαν τα προβλήματα και τα παρατράγουδα από τις χώρες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαμάχη, οι ΗΠΑ και κυρίως το Ισραήλ, που φοβάται ότι είναι κοντά ώστε να μπορέσει να θέλει να το χτυπήσει κάποια πυρηνική βόμβα από το Ιράν. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, νομίζω, στην όλη κουβέντα. Ναι. Το Ιράν μπορεί να έχει, δεν ξέρω αν έχει άλλους διάβλους επικοινωνίας, το να παράξει αυτό το καύσιμο και τον εμπλουτισμό δεν είναι τόσο απλό. Χρειάζεται υψηλή τεχνολογία, δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Χρειάζεται τεχνολογία που δεν είναι απαραίτητο ότι φτιάχνεται σε εγχώριες εγκαταστάσεις. Οι φυγόκεντροι αυτοί συνήθως είναι σε 3-4 μέρη αυτή τη στιγμή κατά τη βάση στον κόσμο. Γαλλικά υπάρχουν και όλες οι χώρες που έχουν πυρηνική βιομηχανία έχουν τα δικά τους μοντέλα, αλλά τα top παραγωγής είναι η Γαλλία, Αμερική, έτσι, και κάποια Εγγλέζικη που έχει στη Γερμανία και στην Ολλανδία σταθμούς. Υπάρχουν και Ρώσικα, υπάρχουν και Καναδέζικα και Κινέζικα, υπάρχουν δηλαδή. Και μικρότερες κλίμακες έχει και η Ινδία και το Πακιστάν. Σωστά από όλα, νομίζω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι όταν φτάσει στο 9%, πραγματικά έχεις πλέον, όσο παράγεις, πλέον αρχίζεις και αποκτάς μεγαλύτερη ποσότητα εκρηκτικής ουσιαστικά διάστασης πυρηνικά όπλα. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις δηλαδή για να μπορείς να κάνεις πυρηνικές εκρήξεις με βαλιστικούς περιάλλοντους ή με οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Το θέμα είναι από όλη αυτή όση ώρα αναλύεται. Εντάξει, προφανέστα και δεν μπορούμε τώρα να παρακολουθήσουμε όλο το σκεπτικό, είναι η αλήθεια, είναι πώς ελέγχεται όλη αυτή η διαδικασία διεθνώς.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό κομμάτι και στην όλη διαδικασία. Mm-hmm. Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι η πυρηνική βιομηχανία γενικά είναι υψηλή στάθμης βιομηχανία. Έχει τεχνολογία από πίσω, δουλεύει πολλοί κόσμος, υπάρχει εμπειρία πολλά χρόνια. Mm-hmm. Υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας τα οποία έχουν υιοθετηθεί και για άλλους λόγους. Η διακίνηση πυρηνικού καυσίμου προφανώς πρέπει να είναι ελεγχόμενη και υπάρχουν και διεθνείς συμβάσεις γι' αυτό. Έτσι. Mm-hmm. Πόρες που δεν θέλουν να υπακούν σε αυτές τις συμβάσεις μπαίνουν σε προβλήματα καταρχάς με τα Ηνωμένα Έθνη. Mm-hmm. Μετά προφανώς μπαίνουν και με πιο ισχυρούς παίκτες που βλέπουν να υπάρχει μια αντιπαλότητα. Mm-hmm. Κάτι που έχουμε αυτή τη στιγμή εν εξελίξει. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο φορέας, ο οποίος είναι καθήλυα αρμόδιος σύμφωνα με τη διεθνή συμβάση, είναι Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, η ΙΑΕΑ, που εγκυτρεύει κυρίως στη Βιέννη. Οπότε εκεί υπάρχουν επιθεωρητές οι οποίοι πραγματικά ασχολούνται με κάθε χώρα ξεχωριστά, υπάρχουν έμπρες στελέχη και υπάρχουν και αναφορές οι οποίες λένε ότι εδώ μας αφήσανε, εδώ είδαμε αυτές τις εγκαταστάσεις, εδώ παράγεται αυτό, εδώ είδαμε αυτό τον εμπλουτισμό. Υπάρχει λοιπόν η αναφορά εγγραπτή και προφανώς η δημοσιοποίηση. Υπάρχουν σε άλλες περιπτώσεις παρακολούθησης αυτής της εργασίας. Ακόμα και στα διεθνή στελέχη που εμπλέκονται και επομένως αρχίζουν προβλήματα με βάση τις διακρατικές συμφωνίες που υπάρχουν. Ναι. Γενικά η όλη διακίνηση του πυρηνικού καυσίμου γίνεται με, ή και πρέπει να γίνεται, όσο πω καλύτερα, πρέπει να γίνεται με βάση διεθνή συμβάση, δεν είναι ανεξέλεγκτη. Κατά καιρούς βλέπουμε και σειρές και τέτοια και διάφορα σενάρια Hollywood και διάφορα τέτοια, τα οποία μας λένε διακινούνται και διακινούνται. Προφανώς μπορεί να υπάρχει κάποια τέτοια διακίνηση η οποία δεν είναι γνωστή, αλλά προφανώς δεν θα είναι ευρέως κλίμακα. Αλλιώς θα είχαμε ήδη προβλήματα πιο σοβαρά.
0: Και μπορεί να το. Με συγχωρείτε, μπορεί, κύριε Μεντζημέκη, να το παραδώσει το Ιράν σε κάποιον άλλον, διότι αυτό κατάλαβα ότι ζητάει ο Τραμπ και αυτό προσεφέρθη ο Πούτιν να κάνει. Λέει, αν το δώσει εμάς, το φυλάμε εμείς.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν ξέρω. Τώρα είναι λίγο γεωπολιτικό εδώ πέρα. Και δεν
0: όχι,
2: είναι
0: λέω αν τεχνικά ανάλυση, γίνεται.
2: Αλλά, τεχνικά γίνεται. Είναι ένα φορτίο το οποίο είναι σχετίζεται σαν μετάλλευμα. Έτσι,
0: α, το βάζει ένα φορτηγό, το πα κάπου.
2: Ναι, σε κάποια καμιά είναι μερική τόνη, α πούμε. Έτσι, δηλαδή, εξαρτάται από ό,τι έχει κάνει ο καθένα. Δεν είναι τόσο εύκολη η παραγωγή, δεν γίνεται άμεσα. Πρέπει καιρό να γίνει μεγάλη ποσότητα. Έτσι. Και δεν είναι και γραμμική, δηλαδή δεν είναι δουλεύω παραπάνω χρόνο, βγάζω διπλάσιο. Διπλάσιο χρόνο, διπλάσια ποσότητα. Έχει ένα πλατό, όπω λένε οι καμπύλοι. Πρέπει να πάει με πολλαπλάσιο χρόνο παρασκευής του συγκεκριμένου καυσίμου ώστε να μπορέσει να πάρει την ποσότητα που θέλει. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Οπότε και στο όλο αλυσβερίσι που λέω εγώ και στην διαπραγμάτευση, όχι θέλει λίγο παραπάνω χρόνο για τις διαπραγματεύσεις και από εδώ, ίσως να παίζεται και να κρύβεται και κάτι άλλο από κάτω. Αλλά μπορεί να παραδοθεί στην επιστασία κάποιες πυρηνικές δυνάμεις που μπορεί να το αποθηκεύσει κιόλας, όχι να το χρησιμοποιήσει απαραίτητα. Οπότε ίσως η πιο κατάλληλη, ο Πούτιν νομίζω αυτό ζητάει, η πιο κατάλληλη είναι μια χώρα που θα έχει πυρηνικό προστάσιο και τις αντίστοιχες υποδομές για να το φιλοξενήσει. Δεν νομίζω ότι θα μπούμε σε μια τέτοια λογική, δικιά μου εκτίμηση, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανένας ποια θα είναι η τελική δυνική επίλυση του προβλήματος.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ελπίζω να ξεκαθαρίσαμε και εγώ.
0: Κάτι καταλάβαμε.
1: Όσο μπορέσαμε να καταλάβουμε.
0: Κάτι καταλάβαμε.
2: Στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς έφτασε το ελληνικό FBI στα ίχνη των ληστών τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, το προφίλ των 8 δραστών, μεταξύ των οποίων και 2 γυναίκες, και ο βαρύς οπλισμός που βρέθηκε πάνω τους, τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το παρελθόν τους. Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα την επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα, στην κορυφή ο κλάδος της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι κατασκευές και η βιομηχανία. Σε ποιους τομείς οι μισθείς πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Σκάνδαλο σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων στην Ηλία. Μέλη του προσωπικού κατηγορούνται ότι έδαιναν τους ανήμπορους γέροντες και τους έπαιρναν τις συντάξεις. Τι αναφέρει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που αποκάλυψε η Real News.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί!
12: Και εκεί! Χρήστα, βουλθάν, ενέκεια.
10: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
14: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
13: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
14: Εννοείται, αγάπη μου.
13: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
14: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
13: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
14: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Καλημέρα.
16: Καλώς τον.
15: Θα ήθελα ένα...
16: Έφτασε.
15: Α, και...
16: Εννοείται.
15: Με...
16: Ξέρω.
15: Χωρίς...
16: Βεβαίως.
17: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Είσαι έτοιμος για Παναγιώτη Βολάνιο? Δώσ' του. Έλα Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε
0: όλους. Για βοήθησέ μας.
1: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού, από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου και το ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στην άνδο των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια σε σταδίου πτησίων. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες έχουμε και στην άνδο της Κηφισίας, ανατμήματα σε Πανόρμου και Χαλάνδρη.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετά.
0: Χάλια. Χάλια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω πώς βοήθησα.
0: Πολύ. Εσύ βοήθησες. Η κατάσταση δεν βοήθησα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας βοήθησε για την κίνηση στους δρόμους. Έχουμε για την κίνηση των drones. Νεότερα. Έχουμε δήλωση του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που είναι στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών κρατών μελών της Ένωσης και έκανε δήλωση πριν τη συνάντηση, λέγοντας, ρωτήθηκε για τον drone στη Λευκάδα και απάντησε ότι έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε, φαντάζομαι ότι το έχουν επιβεβαιώσει, αν το λέει έτσι, σε διεθνή φόρα ο κύριος Δένδιας, ότι πρόκειται για ουκρανικό drone και είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
2: Είναι πολύ πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ναι, ναι.
2: Διότι αυτό είναι πολεμικό όπλο, δεν είναι ένα βαρκάκι που κάνει βόλτες.
0: Ναι.
2: Και απορώ και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε γενικώς. Δηλαδή, βρέθηκε ο ψαράς, το βρήκε, το είδε κάπου, επικοινωνεί με το λιμενικό. Το λιμενικό του λέει, εντάξει, δες το και φέρ' το. Το φέρνουν μέσα στο λιμάνι.
0: Ναι.
2: Το περιφέρουν από εδώ από εκεί. Διαπιστώνουν μετά ότι μάλλον έχει εκρηκτικά πάνω του. Το πάνε παρακάτω για να το αδειάσουν, να κάνουν ελεγχόμενη έκρηξη από ό,τι κατάλαβα. Άλλα αντάλλον, το δε κράτος είναι σχεδόν απόν. Είπε ο Δένδιας την πρώτη στιγμή, το είπε στο προ-συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ότι ξέρουμε τι έχει, το ψάχνουμε.
0: Ναι.
2: Είπε και ο Γεραπετρίτης ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα, θα ζητηθούν εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις πρέπει να ζητηθούν από τους Ουκρανούς. Δεν υπάρχει, αν είναι ουκρανικό.
0: Προφανώς.
2: Πρέπει να ξέρουν τι είναι.
0: Και μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω βέβαια σε ανώτατο επίπεδο, αν έχει υπάρξει άλλη ενημέρωση. Γιατί εμείς το drone μπήκε στα ειδικά εργαστήρια για να διαπιστωθούν προέλευσή του και διάφορα άλλα πράγματα, αλλά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχει σπεύσει η Ουκρανία να ενημερώσει.
2: Τίποτε απολύτως. Εκτός αν υπάρχει κάποια ενημέρωση και δεν μας την έχουν πει βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω, αν καταλαβαίνω, υπάρχει έτσι, και αυτό το καταλαβαίνω, έχεις δίκιο, αλλά θέλω να πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει υπάρξει ούτε μία αντίδραση από την Ουκρανία μέχρι στιγμής δημοσίως.
2: Με μου κάνει και ένα άλλο πράγμα εντύπωση. Ότι βρέθηκε λοιπόν το βαρκάκι αυτό, το μαυροφορεμένο, λες και είναι ο σύγχρονος μπουρλοτιέρης, γιατί έτσι κάπως σαν μπουρλοτιέρη το φαντάζομαι, της παλιάς εποχής της εξέγερσης. Αλλά ξαφνικά μάθαμε ότι, παιδιά, μην κάνετε έτσι. Υπάρχει, ρίχνουν οι Ουκρανοί, κυνηγάνε τα ρώσικα πλοία, ήδη τρία πάθανε μεγάλες ζημιές, το ένα βυθίστηκε. Ξαφνικά λοιπόν μαθαίνουμε ότι στα ανοιχτά της Ελλάδος, στα νερά τα διεθνή, αλλά εδώ βέβαια πρόκειται για απολύτως εθνικά νερά, ότι γίνεται αυτό το πράγμα εδώ και καιρό.
0: Ναι.
2: Το λιμενικό δεν ήξερε τίποτα. Να είναι υποψιασμένο, να πει στον ψαρά πώς το περιγράφεις, άστο. Μην το ακουμπάς, ερχόμαστε. Να ειδοποιήσει μια άλλη υπηρεσία, κάτι. Αφού γίνεται τόσο καιρό, κανείς δεν έχει υποψιαστεί.
0: Έλετε.
2: Το λιμενικό είναι σώμα φύλαξη συνόρων, δεν είναι ό,τι να είναι.
0: Δεν θα δούμε. Τι κάνουμε τώρα, αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής.
2: Είσαι εδώ, ακροατές αυτά, σου στέλνουν μηνύματα, πρέπει να απαντήσεις. Δεν...
0: Εγώ, σε τι. Δεν έχω, ναι, θα δούμε.
2: Εντάξει,
0: θα δούμε.
2: Δεν είναι και προσωπικά, σαν και καλά.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά εσύ ασχολείσαι με τα μηνύματα.
0: Οκ, θα δούμε.

0: Real FM. Τρεις Εργιανίδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου.
4: Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο να βρεις είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Όχι, κέρδισα.
4: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς.
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
6: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δύο 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλίουπολη. Μία διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά και του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, παρουσιάζοντας τη διαδικασία μετάβασης του ΟΠΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέσα στο 2026 αναμένεται να καταβληθούν στους δικαιούχους πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύσαμε στην Ελλάδα είναι ουκρανικό, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent στα $107 το βαρέλι πυροδοτεί η κατάρρευση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του, είπε στο σταθμό μας ο καθηγητής οικονομικών και διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέτας. 7 φοιτητές τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από επίθεση ομάδας ατόμων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επενεύει η αστυνομία που προχώρησε σε προσαγωγές υπόπτων. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η συμμετοχή τους σε άλλες 8 ληστείες και ανατινάξεις ATM. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό κρατουμένου που απέδρασε από το τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Άρχισε σήμερα και λήγει στις 27 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports.

0: Προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμη νότιο δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μάνο, μελέτησες τα μηνύματα?
1: Ποια μηνύματα θέλεις?
0: Μηνύματα, διάφορα εδώ. Μηνύματα. Έχει ένα μήνυμα που πρέπει να ανταλλάξεις προβληματισμούς. Εγώ το μόνο που είδα τώρα μήνυμα, που είναι ωραίο, του Νικόλα, που λέει: εν ολίγης από φέτος το καλοκαίρι, οι φορείς που ενημερώνουν για την ύπαρξη μεδουσών και τσουχτρών στις παραλίες θα πρέπει να επεκτείνουν τις ερευνές τους, να ενημερώνουν τους λουωμένους και για την παρουσία των ξέμπαρκων οπλισμένων drones. Αλλά έχεις και άνθρωπο ο οποίος σου λέει: εδώ είμαι προβληματισμένος. Σε βλέπω αγριοπό με τον Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσω Πασόκ.
1: Δεν καταλαβαίνω ποιο μήνυμα μου λες. Αυτό που ψάχνω.
0: Κάπου που το πήρε το. Δες το 13.02. Μία και δύο λεπτά. Η Φρανσέσκα σου γράφει.
1: Ναι, λέει: κύριε Νιφλή, είμαστε στην ίδια ηλικία και Πασόκ τις δεκαετίες του 80 και του 90. Εξέφραζε ο λαός, λέει, δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα χώρο μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ρε αδερφέ, δεν τραβάει ο Ανδρουλάκης. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να τον ψηφίσω, γιατί έχει νέα στελέχη. Δεν έχει τη στόφα του Πρωθυπουργού. Εσείς γιατί έχετε τόσο μένος, φαίνεται στο βλέμμα σας, για τον κύριο Τσίπρα? Δεν έχω αποφασίσει αν θα πάω με τον κύριο Τσίπρα, αλλά αν φτάσω στο διατάφτα Μητσοτάκης ή κάτι άλλο θα ψηφίζω, το κάτι άλλο θέλω να φύγει ο Μητσοτάκης. Τι απάντησες, γιατί θέλεις να απαντήσω εγώ?
0: Όχι, λέω, σε απευθύνεται σε σένα, δε.
1: Καλά, διαβάζω τα μηνύματα που απευθύνεται σε σένα. Θα τα διαβάσω αν θέλεις όμως. Αν θες, τα διαβάζω.
0: Διαβάζει ένα κάρι για όλα, δε.
1: Αν μπορώ να σε εξυπηρετήσω, σου διαβάζω τα μηνύματα που απευθύνεται, αλλά αφού επιμένεις και μάλλον θέλεις εσύ την απάντηση, δεν έχω κάποιο μένος κατά του κυρίου Τσίπρα. Καθόλου μένος.
0: Αυτό ήθελα να πεις. Εγώ δεν βλέπω κάποιο μένος.
1: Δεν έχω κάποιο μένος.
0: Γλυκύτατος είσαι.
1: Δικαιούμαι να κάνω, να ασκώ κριτική και στον Ανδρουλάκη, στον Τσίπρα και στον Μητσοτάκη και στο πλαίσιο συζήτηση που κάνουμε. Ωστόσο όμως, καλά, δεν, τώρα το ποιος δεν τραβάει και τι τραβάει και τα λοιπά,

0: δεν μπορώ να το ξέρω. Η άποψή μου, Φραντζέσκα, αν μας ακούσει, είναι ότι δεν εμπιστεύομαι αυτές τις δημοσκοπήσεις, όχι ότι αμφισβητώ τον τρόπο, τη μεθοδολογία που ακολουθούν, αλλά δεν νομίζω ότι θα αποτυπωθεί τελικά το, αυτό που βγάζουν τώρα στο εκλογικό αποτέλεσμα. Όχι ότι θα ανατραπεί κάτι, δηλαδή, πώς να το πω, ότι θα δει τον Βελόπουλο πρωθυπουργό, αλλά θεωρώ ότι οι ισορροπίες θα είναι εντελώς διαφορετικές. Κανένα μένος κατά του κύριου Τσίπρα, με αδικεί αυτό που λες. Δεν υπάρχει στο βλέμμα μου, βλέπεις μένους κάτω του Τσίπρα. Πέλα, χρειάζεται και Παναγία.
1: Παιδιά, τον αδικείτε. Ειλικρινά. Αν υπήρχε κάτι στο βλέμμα του, θα το βλέπω εγώ.
0: Ωστόσο, δεν μπορώ να δεχθώ από την άλλη πλευρά ότι ξαφνικά ήρθε. Μάλλον να το πω διαφορετικά. Μπορώ να ασκήσω κριτική για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. Αυτό κάνουμε ούτως ή άλλως. Και για μένα αυτό που έχει γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν λες μου έχει γυρίσει το μάτι, π.χ., μου έχει γυρίσει με τη στάση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν προσβάλει ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Τους έχουν προσβάλει. Δηλαδή, τι εννοώ? Εννοώ ότι αυτό που είχε ενοχλήσει και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πολλά άλλα στελέχη στην απέναντι πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Είσαι σε ένα κόμμα. Έχεις έναν αρχηγό, έναν επικεφαλής του κόμματος και βγαίνεις στα κανάλια γύρω-γύρω και χασκουγελάς και λες περιμένω να έρθει ο Τσίπρας. Με συγχωρείς, Φραντζέσκα μου, αυτό δεν το βρίσκω υγιές. Και όχι γιατί τσαντίζει εμένα. Δεν είμαι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν ενοχλεί κάποιους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κόμμα σε ύπνωση. Συγχωρήστε μου αυτή την έκφραση, είναι ένα κόμμα σε ύπνωση, γιατί κάποιοι περιμένουν τον Τσίπρα να έρθει. Ο ίδιος ο κύριος Φάμελος μου έλεγε στην τηλεόραση και μας έλεγε με τον Γιάννη Κολοκυθά στην τηλεόραση του Open ότι ενοχλήθηκε και έκανε τηλέφωνο. Έβγαιναν ή βγαίνουν στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ και αντί να μιλήσουν για πράγματα, για προγραμματικές θέσεις και να δώσουν απαντήσεις στον κόσμο για τα προβλήματά του, περιμένουν τον Τσίπρα να έρθει. Με συγχωρείς. Και αν θες και προσωπική έτσι άποψη, δεν θεωρώ ότι ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης που θα ενώσει την κεντροαριστερά και θα κάνει αυτό το τίναγμα της κεντροαριστεράς. Δεν έχω τέτοια αίσθηση. Δεν επικαλούμε δημοσκοπήσεις που δεν εμπιστεύομαι. Δεν έχω τέτοια αίσθηση. Αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Νωρίτερα κάποιος άλλος ακροατής ρωτούσε αν με εκείνα που λέγαμε πριν, αν πάμε για λιτότητα. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν βλέπω ότι μπροστά έχουμε λιτότητα. Mm-hmm. Με την έννοια που το έχουμε συνηθίσει να το λέμε δηλαδή. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να προσέχεις για να έχεις. Θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή. Δεν θέλει να ξελιγωθούμε ξαφνικά. Μην πάρουμε φόρα. Mm-hmm. Αν και τώρα, εντάξει, εγώ είμαι αυστηρός και ασκώ κριτική στους πολιτικούς με το παραμικρό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει βρεθεί κάποιος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρω ότι θα γίνει πλησιάζοντας στον χρόνο της κάλπης, αλλά μέχρι στιγμής κάποιος που να πει δώστε όλα δεν έχει βρεθεί. Δεν είναι. Γίνονται προτάσεις, υπάρχουν, εντάξει, αλλά είναι εντός πλαισίων. Νομίζω ότι υπολογίζει ο κόσμος πολύ αυστηρά τους πολιτικούς, ναι, που θα λέγανε κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά... ωστόσο, σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε, υπάρχουν άνθρωποι όπως η Φραντζέσκα, μπορούμε να συζητάμε με τον Άρη, με τους χιδεολόγους, όπως αυτόν τον Άρη το 1954, όπως λέγεσαι, δεν μπορούν. Όπως και με τον Γιάννη από το Ήλιον, δεν μπορώ. Είστε κάποιοι χιδεολόγοι και δεν μπορούν να. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να συζητήσω μαζί σας. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σας, αδέλφια. Πώς να σου το πω, δεν μπορώ να συζητήσω μαζί σας. Είστε άνθρωποι οι οποίοι φύγατε από κάποιο άλλο ραδιοφωνικό σταθμό που ακούγατε, είτε έκλεισε είτε αντιμετώπισε πρόβλημα κτλ. Και πηγαίνετε σε συχνότητες, μπαίνετε, βρίζετε, κάνετε, λέτε διάφορες χιδεολογίες, οι οποίες δεν αρμόζουν, να σας το πω διαφορετικά, επειδή δεν είστε παλιοί ακροατές του Real FM. Είστε καινούργοι, είστε καινούργια φρούτα, οι χιδεολόγοι. Ο Real FM δεν είχε χιδεολόγους, ήταν ένα-δύο που τους ξέραμε όλη η παραγωγή. Έχετε κατά τη αυξηθεί, είστε μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, αλλά είστε χιδαίοι. Και δεν προκαλείται και καμία αντίδραση. Δηλαδή το ότι σπαταλάτε μερικά δευτερόλεπτα από κάθε εκπομπή σας ικανοποιεί για το καφενείο. Όχι όμως για την ουσία των πραγμάτων. Αυτός ο Γιάννης το Ήλιον, ο Άρης ο 1954 και δύο-τρεις άλλοι.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα σοβαρό θέμα να συζητήσουμε. Mm-hmm. Μάνο.
0: Ναι.
1: Πριν από αυτό να σου πω όμως ότι η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Mm-hmm. Και η Σιάμο το ξέρει αυτό, το έχει αποδείξει. 50 χρόνια τώρα είναι στην κατασκευή, ελληνική κατασκευή με ευρωπαϊκά πρότυπα και καινοτόμες λύσεις, θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία και αρμονία αισθητικά. Mm-hmm. Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, άριστο και αξιόπιστο after sales service είναι δίπλα στον πελάτη σε κάθε στάδιο. Επιλέξτε λοιπόν Σιάμο, νιώστε σιγουριά κάθε στιγμή, η εμπιστοσύνη χτίζεται με ποιότητα, συνέπεια και πραγματική φροντίδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και επειδή είπαμε φροντίδα, είναι η μαγική λέξη, ο κύριος Στέλιος Προσαλίκας είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και τον έχουμε καλέσει να τον παρακαλέσουμε να ακούσουμε τη γνώμη του. Κύριε Προσαλίκα, κύριε πρόεδρε, μας ακούτε?
0: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε πρόεδρε. Γεια σας.
1: Ωραία. Δαπανούμε, λέει, μια έκθεση του ΟΣΑ, δαπανήσαμε το 25, για μακροχρόνια φροντίδα στην Ελλάδα, το 0,2 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, δηλαδή του εισοδήματος που έχουμε, όταν στις χώρες του ΟΣΑ δαπανάτε το 1,8. Πολύ πίσω είμαστε.
2: Όχι μόνο είμαστε πίσω, αλλά το 1,8 κρίνεται ως ανεπαρκές από τα κράτη-μέλη και πιέζουν τις κυβερνήσεις επιγόντως να φτάσει στο 2,5 με 3%. Και καταλαβαίνετε ότι το 0,2 πόσο απέχει από τις απαιτήσεις που αυτή τη στιγμή έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι δυτικές κυρίως. Mm-hmm. Σίγουρα εκείνη η πηγή του προβλήματος. Αυτό είναι το κυριότερο θέμα. Δεν υπάρχουν πόροι και δεν δαπανούμε πόρους για τη μακροχρόνια φροντίδα και αυτό έχει μια αλυσιδωτή επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και κυρίως των παροχών προς τους ηλικιωμένους να έχουν μια αξιοπρεπή επιλογή. Αυτό.
0: Ναι. Σε αυτές που λέτε που χαρακτηρίζεται αλυσιδωτές αντιδράσεις για το μειωμένο κόστος, τη μειωμένη δαπάνη για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, δεν ξέρω αν συνδέεται με τις ιδιωτικές δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Για το τελευταίο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, βλέπουμε εμφανίζονται όλο και πιο συχνά φαινόμενα τέτοιων μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων πολύ χαμηλού επίπεδου, με εγκληματικές υπηρεσίες, να το πω έτσι.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται. Τώρα η Real News έχει ένα θέμα την Κυριακή για μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Ηλία, όπου είναι εγκληματίες οι άνθρωποι.
2: Πίσω από όλα αυτά είναι η φτήνια, κρύβεται. Αυτό το πράγμα λοιπόν, ότι χρειάζεται μια επιδοματική πολιτική ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν δυνατότητα επιλογής. Η φτήνια και η αδυναμία, η δυσπραγία οικονομική που έχουν οι συνταξιούχοι φέρνει αυτές τις παράνομες δομές να διαλαλούν το εμπόρευμά τους με 650 ευρώ, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή ένας ηλικιωμένος κατάκητος άνθρωπος με 20 ευρώ την ημέρα, τι ποιότητα μπορεί να φανταστείτε εδώ ότι μπορεί να έχει? Εκεί είναι το θέμα, ότι πρέπει η πολιτεία να έχει τους πόρους και να δίνει στους ανθρώπους οι οποίοι είναι επιτακτικοί η εισαγωγή τους σε κλειστή δομή για νοσηλευτική φροντίδα ή γιατί είναι μόνοι στον κόσμο και κυρίως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Όταν κρίνουμε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική και πρέπει οπωσδήποτε να εισαχθεί για τον α ή β λόγο, τότε πρέπει να βοηθάει το κράτος. Όταν δεν βοηθάει λοιπόν το κράτος, δεν έχει σωστή επιδοματική πολιτική, αυτή τη στιγμή καταλήγουν σε παράνομες δομές, σε ό,τι πιο φτηνό υπάρχει και γίνεται αυτή η κατάσταση.
0: Έλεγχος υπάρχει για αυτό, γενικό πλαίσιο
2: έλεγχο? Στις 350 δομές που είναι αδειοδοτημένες, ο έλεγχος μπαινοβγαίνει συνεχώς. Όταν δεν είσαι αδειοδοτημένος, δεν είσαι καταγεγραμμένος. Με αποτέλεσμα, ούτε έλεγχος υπάρχει, ούτε εφορία υπάρχει, ούτε κατάλληλο προσωπικό υπάρχει. Αυτά τα πράγματα είναι ένα ντόμινο εφέκτο το οποίο συμβαίνει και το οποίο είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας.
1: Κύριε Προσαλίκα, έχω μια απορία. Διαπιστώνει μια οικογένεια ή ένα άτομο από μόνο του ότι έχει ανάγκη φροντίδας. Δεν μπορεί να φροντίζει τον εαυτό του. Ναι. Θέλει λοιπόν να ενταχθεί σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Αυτό δεν το καλύπτει η ασφάλισή του?
2: Όχι βέβαια. Δυστυχώς είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη.
1: Δηλαδή τι καλύπτει η ασφάλιση? Ένα φάρμακο στο φαρμακείο?
2: Δυστυχώς αυτό είναι όλη η υπόθεση είναι, το ξεκινάει από εκεί, ότι πρέπει ο άνθρωπος όταν μεγαλώνει να αισθάνεται την ασφάλεια και αν είναι δυνατόν να μην φορτώνει τα παιδιά του, τα οποία έχουν υποχρέωση ως προς τα παιδιά τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με το να μην μπορεί, γιατί έγινε και στο μνημόνιο 12 απανωτές μειώσεις συντάξεων, οι οποίες φέρανε αδυναμία στους ηλικιωμένους να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδά τους. Είναι οικονομικό το θέμα, καθαρά οικονομικό το θέμα. Γενικά ένα σλόγγαν υπάρχει σε όλο το δυτικό κόσμο. Η πρόνοια απαιτεί πόρους. Δεν γίνεται χωρίς πόρους να παρέχεις ποιοτική πρόνοια στους ανθρώπους. Πρέπει κάτι να κάνουμε σε αυτό το θέμα και αυτά είναι και μία αφορμή για να δούμε και την αιτία του προβλήματος και την πηγή του προβλήματος.
1: Ναι, μα υπάρχουν οικογένειες που προσπαθούν να βάλουν τον άνθρωπό τους σε μια κλινική, σε ένα νοσοκομείο, από αφορμή κάποια ασθένεια συνήθως, που στην ηλικία αυτή θα εμφανιστεί προφανώς με μεγαλύτερη συχνότητα. Και μετά να μην βγει από το νοσοκομείο. Γιατί σου λέει τουλάχιστον εκεί το φροντίζουν.
2: Πολύ σωστά το λέω.
1: Αλλά το νοσοκομείο δεν μπορεί να κρατάει ανθρώπους. Όταν...
2: Βέβαια, είναι πανάκριβες οι νοσοκομιακές κλίνες και πρέπει το σύστημα υγείας που πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τις προνοιακές δομές να μένεις όσο μπορείς πιο λίγες μέρες στις πανάκριβες αυτές νοσοκομιακές.
1: Αφήστε που είναι και επικίνδυνο δηλαδή.
2: Βέβαια, έχει ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις με εγγύηση αυτό. Ότι θα αρπάξεις κάποια ενδονοσοκομιακή. Πρέπει το συντομότερο χρονικό διάστημα να μεταφερθεί σε αναρωτήριο, σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα παίζουν και αυτόν τον ρόλο. Ότι είναι το μεσοδιάστημα μεταξύ σπιτιού και νοσοκομείου. Πρέπει λοιπόν να ανακουφίζεται έτσι το σύστημα υγείας όταν έχει σωστά οργανωμένες μονάδες φροντίδας, οι οποίες να παραλάβουν όσο μπορούν πιο γρήγορα το εξιτήριο και σε 2-3 μήνες να επιστρέψει ο άνθρωπος σπίτι ή να μείνει μόνιμα, ανάλογα με τα περιστατικά. Έχει πάρα πολλά περιστατικά. Αυτά τα πράγματα όμως θέλουν να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ηλικιωμένων, γιατί είναι δύσκολο πρόβλημα και αποφεύγουμε να το αγγίξουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Προσαλίκα, μία τελευταία ερώτηση. Είπατε ότι τα 20 ευρώ τη μέρα είναι λίγα. Ποιο είναι το...
2: Λίγα.
1: Δεν επαρκούν,
2: υπάρχει μια βάση αξιοπρέπειας που μπορεί να ξεκινήσει από τα 40 ευρώ και φτάνει στα 70 ευρώ.
1: Μάλιστα,
2: αυτό είναι το range το ελληνικό. Δηλαδή η βάση είναι τα 40 ευρώ, δηλαδή περίπου 1.200 ευρώ το μήνα θα μπορούσε να βρει μια μονάδα δύο δοτημένη και γύρω στις 2.000 είναι η καλής ποιότητας. Ξέρετε, κατά παράλληλο τρόπο με τα ξενοδοχεία και οι μονάδες στο θέμα των εγκαταστάσεων έχουν από 2-5 αστέρια. Και ανάλογα είναι και η επιβάρυνση. Και ανάλογα είναι και οι απαιτήσεις και οι επιθυμίες.
1: Μάλιστα.
2: Απλώς αυτό είναι περίπου η βεντάλια τιμών στην ελληνική αγορά. Κάτω από εκεί είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Τα δεδομένα για να δημιουργηθεί ένας χώρος τέτοιας φροντίδας, ποια είναι? Θέλω να πω ότι μέχρι στιγμής αυτά που έχουμε δει εγκληματικά στους Αμπελόκη που ζούνται στην Ηλία ή οτιδήποτε
2: καλά,
0: άλλο.
2: Καλά, αυτά δεν είναι καταρχάς κακό στα δεμιγυροκομεία τέτοια, γιατί είναι μια παράνομη δραστηριότητα σε ένα διαμέρισμα μιας κυρίας.
0: Okay.
2: Για να έχεις, να πάρεις τον τίτλο έστω και παράνομης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, πρέπει να έχεις τουλάχιστον τους χώρους και τις υπηρεσίες και το προσωπικό, και άλλο αν δεν έχεις άδεια. Αλλά αυτό ξεκινάει περίπου. Τα πρώτα 300 μέτρα είναι χώροι κοινόχρηστοι.
0: Ναι.
2: Έτσι, δεν είναι νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, εγκαταστάσεις. Δεν είναι εύκολο. Είναι μια κλινική που δεν έχει χειρουργία.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζουμε.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, κύριε Προσαλίκα.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Παρουσία και στους τρεις τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχει για τη φετινή σεζόν η Αγγλία, καθώς Arsenal, Aston Villa και Crystal Palace θα διεκδικήσουν τους τίτλους. Στο Champions League οι κανονιέριδες θα αντιμετωπίσουν την Paris Saint-Germain, στο Europa League η Aston Villa θα παίξει με την Freiburg και στο Conference League η Crystal Palace θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγεκάνο.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Δύο 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η άλλη διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στην Ελλάδα είναι ουκρανικό, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Το πάρτι για τους επιτηδίους τελείωσε, το μήνυμα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά κατά την παρουσίαση της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να καταβληθούν σε αγροτικές επιδοτήσεις το 2026. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις σε Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα, στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους, στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και στην έξοδο της Αθηνών στο Σκαραμαγκά.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε με τον Μάνο Νιφλή. Να σας πω ότι το ίντερνετ είναι πλέον ένα βασικό κομμάτι στην καθημερινότητα όλων, αλλά των εφήβων ακόμη περισσότερο. Όταν όμως εξερευνάς τον ψηφιακό κόσμο, έρχεσαι αντιμέτωπος με καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστείς και ειδικά οι έφηβοι έχουν θέματα με αυτό το ζήτημα. Η Vodafone λοιπόν σκέφτηκε και δημιούργησε το Ίδρυμα Vodafone, δημιούργησε το Toji, μια δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να κινούνται online με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Μέσα από την ενότητα Κόσμος ενημερώνονται για ό,τι αφορά στην ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ στο MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα. Παράλληλα συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης όταν το χρειαστούν η Λάιζα, Ελίζα, στο 10454. Το app είναι διαθέσιμο στο App Store και στο Play Store και περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr. Έχουμε σχεδόν περάσει μία εκπομπή και ακόμη δεν έχει ρωτήσει για τον Brent. Δεν πάμε καλά.
1: Για πες.
0: Δεν πάμε καλά, διότι τον Brent όσο δεν ρωτάς ανεβαίνει. Έχει πάει 147 και μισό, αγαπητέ.
1: 147
0: και όχι, 147 είπα. Ναι. Γλώσσα λανθάνουσα. 107.
1: 107.
0: Ξέρεις τι με παρέσυρε. Ότι θυμάσαι πότε λέγαμε, πάει πολύ σκερός πλέον, ότι έτσι είχε γίνει καμιά στραβή, πάει ο Τραμπ να πάρει εκείνο το νησάκι, το Χάρκ που είναι το σημείο που φεύγει το ιρανικό πετρέλαιο και τα λοιπά, θα πάμε στα 150 σε μια μέρα. Βγήκε η Morgan Stanley, που δεν είναι οτιδήποτε, και λέει ότι παιδιά, έτσι όπως πάει το πράγμα, αν στερέψει το πετρέλαιο, δεν έχουμε δηλαδή επαρκείς ποσότητες, θα το δείτε στα 150.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό παρασύρθηκα τώρα, είχα στο μυαλό μου αυτό. Πάντως όσο δεν προχωράει, δεν είναι ότι μένει σταθερό εκεί. Αυτό που ήλπιζα είναι ότι το 100 το περνάει εύκολα. Αυτά. Επομένως αυτή είναι η κατάσταση τώρα και δεν φαίνεται να γίνεται καλύτερη. Από εβδομάδα και βλέπουμε είναι η όλη κατάσταση, γιατί τώρα θα πάει στην Κίνα, πάει στο Πεκίνο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα βγει κάτι θετικό από εκεί.
0: Ελπίζεις,
1: Όχι, όχι, δεν
0: όχι, καλά ελπίζω. Κάνεις και ελπίζεις.
1: Με δεδομένο τον χαρακτήρα του ανδρός, δεν ξέρω αν πρέπει να περιμένουμε. Ευχόμαστε, νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό ρήμα. Ευχόμαστε να βγει κάτι από εκεί. Έτσι.
0: Έγινε μια κίνηση που μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Δύο πλοία πλέον έχουν περάσει πάρα πολλά που δεν έχουν καταγραφεί. Γιατί δεν δίνουν στίγμα, δεν αυτό, δεν εκείνο, περνάνε.
1: Ναι.
0: Δύο πλοία του Κατάρ, νομίζω, ή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, πέρασαν με το OK των Ιρανών.
1: Ναι.
0: Φορτωμένα αέριο. Και πέρασαν με το OK. Κάτι γίνεται εκεί, κάποια προσπάθεια γίνεται κάπως να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Δώσε μου να σου δώσω. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μιλαπίδη. Ο κύριος Μιλαπίδης.
1: Ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Γενικέ.
2: Χαίρετε. Καλώς μεσημέρι.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε την ανακοινώθηκε η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων στους κλάδους του επιστημισμού και των ζαχαροδών προϊόντων. Έτσι. Είχαμε πει για
0: σύμβαση ζάχαρη. Την είχαμε μιλήσει με τον Χότζογλου
1: τότε.
0: Από καιρό.
1: Να μας πει ο κύριος Μιλαπίδης, όταν λέμε επέκταση σύμβασης, σημαίνει τι πρακτικά, κύριε Μιλαπίδη?
2: Ναι, θυμάστε, είχαμε την ευκαιρία στην φιλόξενη εκπομπή σας να συζητήσουμε για το νέο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων. Τώρα παίρνει σάρκα και οστά για δύο μεγάλες συμβάσεις, ειδικά της εστίασης αφορά πάρα από 400.000 εργαζόμενους. Να θυμίσω ότι το 23-25 δεν υπήρχε συλλογική σύμβαση που να έχει επεκταθεί, άρα είχαμε πολλές ταχύτητες εργαζομένων μέσα στον ίδιο κλάδο, άρα δημιουργούσαν ισότητες και στις επιχειρήσεις και στον κλάδο και στους εργαζόμενους. Επεκτάθηκε λοιπόν με τη νέα διαδικασία, με τον νέο νόμο, και αυτό σημαίνει βασικά ότι οι εργαζόμενοι θα απολαύσουν καλύτερους μισθούς πάνω από το βασικό μισθό, πάνω από τον κατώτατο που θυμίζω είναι στα 920. Η συλλογική σύμβαση της εστίασης προβλέπει από 930 έως 1100 ανάλογα με την ειδικότητα, θα ισχύσει μέχρι το 2028, προβλέπει μια σειρά από επιδόματα απασχόλησης. Το βασικό στοιχείο είναι ότι προσφέρει εργασιακή ασφάλεια, αυξημένες αμοιβές και βέβαια μια προβλεψιμότητα και στις επιχειρήσεις του κλάδου.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό τώρα είναι με το νέο νόμο πλαίσιο μπορεί το Υπουργείο να την κηρύξει υποχρεωτική για όλους.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι που μας λέτε τώρα, κύριε Μιλαπίδη.
2: Αυτό συνέβη ακριβώς. Δηλαδή υπήρξε συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων. αίτηση στο Υπουργείο για επέκταση. Επεκτάθηκε συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβούλιο Εργασίας, διαπιστώνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, και η Υπουργός, η κυρία Κεραμέας, με υπουργική απόφαση επέκτηνε τις συλλογικές συμβάσεις και στην εστίαση, όπως προείπα, όπως και στους εργαζόμενους στα βιομηχανικά ζαχαρώδη, δηλαδή τα μπισκότα, τα
0: σοκολάτες, ιστορίες, όλα αυτά.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Και αυτό σημαίνει ότι πλέον για τους κλάδους αυτούς θα ισχύουν οι ίδιοι όροι εργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι μια απτή απόδειξη της προστιθέμενης αξίας της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Υπάρχει ο νόμος για τον κατώτατο μισθό, προσδιορίζεται νομοθετικά. Από εκεί και πέρα, ο κάθε κλάδος ας έρθει να ορίσει τους όρους εργασίας και ας είναι παρόμοιοι για εργασία ίδιας αξίας. Αυτός είναι και ένας τρόπος να αυξηθούν οι μισθοί και να αντιμετωπιστούν και οι αυξημένες ανάγκες λόγω του κόστους ακρίβειας και του πληθωρισμού που, από ό,τι φαίνεται, επιμένει.
1: Έχουμε πρώτα δείγματα από την πρώτη υπογραφή. Δηλαδή, να δούμε στην εφαρμογή πώς πάμε, πώς κυλάει το πράγμα.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τώρα μπήκαμε στη σεζόν και τώρα θα δούμε. Αυτές είναι οι πρώτες συμβάσεις που κατατέθηκαν. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι κυοφορούνται και άλλες. Το σημαντικό είναι να λαμβάνεται υπόψη η βιωσιμότητα του κάθε κλάδου, η παραγωγικότητα. Συζητήσαμε για τετράημερη εργασία με αφορμή την πρόταση που έγινε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Το βασικό είναι εκεί που τα βρίσκουν οι εργοδότες με τους εργαζόμενους να υπάρχουν βιώσιμοι όροι, δηλαδή οι αυξήσεις να είναι κλιμακωτές, να μιλάμε πέρα από τις μισθολογικές συμβάσεις. Υπάρχει μια επιχειρησιακή σύμβαση στον τραπεζικό κλάδο που προβλέπει μισθό, αλλά προβλέπει και επιμόρφωση, προβλέπει και κατάρτιση λόγω τεχνητής νοημοσύνης, προβλέπει κίνητρα για τη δημιουργία οικογένειας. Θέλω να πω, οι συλλογικές συμβάσεις είναι μοχλή, είναι εργαλεία με τις οποίες μπορεί να οριστούν όλοι οι όροι εργασίας και να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια σε κάθε κλάδο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι τώρα, λειτουργούν και οι τριετίες.
2: Και το άλλο το ζήτημα, πολύ σωστά κύριε Παπαδημητρίου, είναι ότι με το νέο νόμο επανέρχεται ο θεσμός της μετενέργειας. Πολύ απλά, το 2028...
0: Μην τα λέτε κορακίστηκα τώρα, τα καταλαβαίνουμε κι εμείς.
2: Ναι. Πολύ απλά, αν το 2028 δεν επέλθει νέα συμφωνία για την συλλογική σύμβαση στην εστίαση, θα εξακολουθήσουν οι όροι που προβλέπονται σήμερα να ισχύουν.
0: Σύμφωνοι. Το θέμα των τριετιών. Πώς λειτουργεί η συλλογική σύμβαση, το προβλέπει, έχει κλιμάκια.
2: Σωστά. Και με νόμο
0: υπάρχει τώρα νόμος που ξαναέβαλε μέσα την ισχύ των τριετιών.
2: Σωστά. Το 2027 θα συμπληρωθεί η νέα τριετία, ξεπάγωσαν από το 2024 και μετά. Άρα υπάρχει και η μισθολογική ορίμανση, ούτως ώστε να υπάρχει μια προσάυξη 10% για κάθε τριετία.
0: Και σε αυτές τις επιχειρήσεις λειτουργεί και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
2: Φυσικά, πολύ σωστά το αναφέρετε, σε όλη τη βιομηχανία και σε όλη την εστίαση εφαρμόζεται περίπου εδώ και 1 χρόνο στην εστίαση, 2 χρόνια στην βιομηχανία, η ψηφιακή κάρτα που καταγράφει τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης. Άρα, γενικά, όλες οι πολιτικές κατατείνουν σε αύξηση της διαφάνειας, σε καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης. Σε όπου ο κλάδος το κρίνει καλύτερες μισθολογικές απολαβές, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να είναι και κερδοφόρες, αλλά και ό,τι αντιστοιχεί στους εργαζόμενους να το παίρνουν.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γενικέ.
2: Καλώς σας
0: ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς έφτασε το ελληνικό FBI στέχνη των ληστών τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, το προφίλ των 8 δραστών, μεταξύ των οποίων και 2 γυναίκες, και ο βαρύς οπλισμός που βρέθηκε πάνω τους, τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το παρελθόν τους. Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα την επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα, στην κορυφή ο κλάδος της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι κατασκευές και η βιομηχανία. Σε ποιους τομείς οι μισθείς πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Σκάνδαλο σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων στην Ηλία. Μέλη του προσωπικού κατηγορούνται ότι έδαιναν τους ανήμπορους γέροντες και τους έπαιρναν τις συντάξεις. Τι αναφέρει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που αποκάλυψε η Real News.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
7: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
8: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
9: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
11: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
16: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός, έτσι, έχει τριήμερο στη Μονεβασιά, κουστάρω με αυτοκίνητο, έτσι, πρωινό σε ξενοδοχείο, φουλ, τυχερό ζευγάρι, και μετά έχει διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom και air fryer της Morris. Real player γρήγορα, μπείτε Real.gr και ακολουθήστε τις οδηγίες να κερδίσετε. Έμαθες τίποτα περισσότερο με αυτές τις δύο κοπελιές που...
1: Η μία την πήρε το ασθενοφόρο χωρίς τις αισθήσεις της, ή για την άλλη δεν έχουμε νεότερα για την υγεία, τα δύο 17χρονα κορίτσια. Θεωρώ ότι σε λίγο θα ξέρουμε, θα έχουμε ανακοίνωση.
0: Πολύ τραγικά πράγματα αυτά. Πολύ τραγικά.

0: Ένα θέμα με το οποίο δεν ασχοληθήκαμε σήμερα. Βέβαια ασχολείται ο Real FM σε όλες τις εκπομπές του. Και πρέπει να το δούμε. Είναι αυτός ο νόμος που περνάει. Η Τουρκία φαίνεται ανεβαίνει το θέμα. Υπάρχει ένας προβληματισμός των ανθρώπων που ασχολούνται με το πεδίο, δηλαδή των στρατιωτικών αναλυτών, σε σχέση με το που μπορεί να το φτάσει η Τουρκία, έτσι, όλο αυτό το πράγμα. Ωστόσο, φαίνεται κατά το Γιάννη Σκερνά, η Γιάννη Σπίνη, φοβούνται όλοι τις αντιδράσεις στην επόμενη πόντιση καλωδίου, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει πάει καλά αυτό και οφείλουμε να το λέμε. Δηλαδή, οι φορές που προσπαθήσαμε να ποντίσουμε καλώδιο ήταν προβληματικές και θα αλλάξουν τα πράγματα επί ταχύρω όταν ψηφιστεί και αυτός ο νόμος που θεωρούν ότι νομιμοποιεί και κάθε τους κίνηση στο Αιγαίο.
1: Ναι, αλλά εξήγησέ μου, γιατί το μιλήσαμε.
0: Ναι.
1: Το μιλήσαμε χθες με τον κύριο Σταθακόπουλο. Καλά, θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λέει η Τουρκία θα ψηφίσω ένα νόμο που θα λέει τι ακριβώς. Πού είναι τα χωρικά της ύδατα.
0: Που θα λέει για οποιαδήποτε κίνηση και από οποιαδήποτε ενέργεια δραστηριότητα γίνεται στο Αιγαίο θα πρέπει να υπάρχει έγκριση της Τουρκίας. Αυτό μόνοι της το ψηφίζουν, μόνοι της το λένε μάλλον μόνοι της το ψηφίζουν. Ωστόσο οι Τούρκοι προφανέστατα δεν το κάνουν για να το εγγράψουν στα χαρτιά τους ή στην νομοθεσία τους και να τελειώνουν. Είναι για να το κάνουν πράξη με κάποιο τρόπο. Θα δείξει.
1: Κάτσε ρε σημάνω τώρα. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τη λογική τους. Θα μου πεις Τουρκία είναι, πού να τους καταλάβεις. Εμείς έχουμε 6 μίλια. Ναι. Εκείνοι έχουν 6 μίλια. Το υπόλοιπο είναι διεθνή ύδατα.
0: Ναι.
1: Εμείς ορίσαμε σε δύο περιοχές, μία στο Ιόνιο, μία στο Αιγαίο, στο κεντρικό Αιγαίο, ότι αυτά είναι περιοχές που ενδιαφέρουν την Ευρώπη για την αλία, την προστασία του θαλάσσιου πλούτου και όλα αυτά τα πράγματα σύμφωνα με τους ορισμούς που έχει δώσει η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και έχουμε έτοιμα, αλλά δεν τους έχουμε ανακοινώσει, να ορίσουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια. Έρχεται η Τουρκία λοιπόν και λέει και εγώ αλία. Ναι. Και εγώ έχω ενδιαφέρον για το τι γίνεται στη θάλασσα στην Αβίβατάν. Okay. Εμείς είμαστε Ευρώπη. Έχουμε αυτή την υποχρέωση. Κακώς δεν το έχουμε τελειώσει ακόμη. Οι Ευρωπαίοι μας έχουν τραβήξει αυτοί ουκολογείς φορές. Δεν το έχουμε κάνει για τους οποιουσδήποτε λόγους. Είναι και τεχνικά ζητήματα, είναι μόνο διπλωματικά. Οι Τούρκοι όταν θα πας εσύ να κάνεις, ας πούμε, να κάνεις δουλειές που έχουν να κάνουν με αυτό το ζήτημα της προστασίας του Αιγαίου, των θαλασσών αυτών, τι θα έρθουν να σου πούνε? Όχι, θα το κάνω εγώ, αφού αυτή δεν είναι Ευρώπη.
0: Αυτό που πιστεύουν ότι γι' αυτό δεν δεσμεύονται από τους κανονισμούς της Ευρώπης και γι' αυτό θα πρέπει οποιαδήποτε αντίδραση, αυτό λέμε, οποιαδήποτε αντίδραση να έρθει την Ευρώπη, όπως πολύ σωστά το λες. Αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής το μόνο θετικό που έχουμε λάβει από την Ευρώπη, είναι όντως και έχει την αξία του αυτό, είναι η δήλωση της Φοντερ Λάιν που βάζει την Τουρκία απέναντι, έτσι, στη συμμαχία του κακού. Αλλά εδώ δεν φαίνεται να είχε υπάρξει αντίδραση από την Ευρώπη για κανένα λόγο.
1: Με άλλα λόγια, όταν με το καλό συμφωνηθούν τα πάντα, γιατί με το ζήτημα του καλωδίου θυμάμαι να το συζητάμε στην εκπομπή σου πέρυσι.
0: Ναι.
1: Και εγώ είχα την άποψη ότι παιδιά υπάρχουν προβλήματα. Οι Κύπροι δεν θέλουν να βάλουν τα λεφτά, η Γάλλη η εταιρεία λέει εγώ αν δεν πληρωθώ δεν το κάνω. Εμείς δεν ήμασταν και πολύ θερμοί να πάμε να γίνει σαν και καλά, γιατί βλέπαμε και τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Οπότε λέγαμε όταν είναι όριμο, όταν είναι τα πάντα έτοιμα τότε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν τώρα είμαστε κοντά στο είναι όριμο και είναι έτοιμα τα πράγματα. Άρα κάποια στιγμή ενδεχομένως θα πρέπει να ποντιστεί αυτό το καλώδιο.
0: Άστο να το δούμε τότε.
1: Ναι. Δηλαδή τι θα γίνει τότε, πόλεμος?
0: Ναι, πόλεμος. Προφανώς. Μέχρι στιγμής πάντως ό,τι έχεις πάει να ποντίσεις ως χώρα δεν σου έχει πάει καλά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είχες προβλήματα. Οπότε ναι. Κάτσε να δούμε τι γίνεται.
1: Okay, εγώ δεν βλέπω λύσεις αυτό. Ακούω τις εξηγήσεις.
0: Δεν υπάρχει, νομίζω, δεν υπάρχει νομικό αίρισμα, δεν υπάρχει καμία λογική προσέγγιση. Είναι τουρκική λογική, απλώς. Επ' αυτού συζητάμε. Δεν ψάχνει να βρει κάποιος μια αιτιολόγηση ή δικαιολογία της αντίδρασης της Τουρκίας με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει και οποιαδήποτε νομιμοποίηση. Απλώς είναι Τουρκία. Και αυτό φοβούνται οι υπόλοιποι.
1: Αυτό που άκουσα και μου φάνηκε ενδιαφέρον είναι ότι είναι και μια ανάπτυξη επιχειρημάτων του Ερντογάν στην περίπτωση που χρειαστεί να δείξει ότι η χώρα είναι σε κρίση, σε πόλεμη κατάσταση, σε αυτό, σε εκείνο, να παραιτηθεί ώστε να μην λογίζεται η θητεία του ως ολοκληρωθήσα.
0: Να προκηρύξει εκλογές. Οπότε να έχει, γιατί δεν μπορεί να ξανανεί υποψήφιο, αλλά αν το κάνει πρόωρα.
1: Λένε τώρα μπορέσει, εκεί.
0: Θα κερδίσει και ο κ. Σταθακόπουλος, αυτό λέει. Είναι ενεργοποίηση του άρθρου 107 του τουρκικού συντάγματος, που λέει ότι μπορεί να ανανεώσει επικαλούμενος εθνικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, τέτοια θέματα μάλλον, για να ανανεώσει και να κάνει ακόμη μια θητεία.
1: Μάλιστα. Έτσι. Που σημαίνει ότι ενδεχομένως αυτό το θέμα μπορεί να παίξει στη δικιά μας προεκλογική περίοδο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ωραία, με αυτές τις αισιόδοξες σκέψεις. Σας αφήνουμε, λοιπόν, να είστε φεύγουμε. Καλά, να προσέχετε.
0: Θα τα πούμε. Όπα, τι είναι αυτός εγώ, συγγνώμη. Αύριο το μεσημέρι στις 12, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Bye.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Oh. Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
14: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
17: Μήπως λεφτά?
16: Τα λες και λεφτά.
17: Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τρίτη, 12 Μαΐου σήμερα, με την έρευνα για τις διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην ένοπλη ληστεία της Τηθωρέας και με την απάνθρωπη μεταχείριση ασθενών με ψυχικές διαταραχές σε οικοτροφείο της Ηλίας. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες, για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα με λία 200.000 ευρώ. Μέσα σε λίγες ώρες η αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους, ενώ όπως δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το ελληνικό FBI τους παρακολουθούσε εδώ και καιρό. Έφεραν πάνω τους βαρύ οπλισμό και εξετάζεται η συμμετοχή τους σε άλλες ληστείες και ανατινάξεις σε ATM. Αναζητούνται άλλα δύο άτομα.
0: Σε επιφυλακή, υγειονομικές αρχές παγκοσμίως για τον Χανταΐο. Δύο αεροπλάνα με 28 επιβαίνοντες από το κρουαζιερόπλοιο προσγειώθηκαν στην Ολλανδία. Στο νοσοκομείο της πόλης Ναϊμέγγεν, όπου νοσηλεύεται ένας ασθενής, 12 εργαζόμενοι τέθηκαν σε καραντίνα.
1: Συνελήφθησαν στα Χανιά δύο αγόρια 17 και 16 ετών που φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές έναν ακόμη 20χρονο, αλλά και στους γονείς των ανήλικων.
0: Σε μηχανική υποστήριξη έχει τεθεί η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως δήλωσε ο Τραμπ. Φέρεται να εξετάζει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου που κατέθεσε η Τεχεράνη, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου.
1: Ανεβαίνουν και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να αγγίζει τα 107 δολάρια το βαρέλι. Αν ο πολεμός συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του, είπε στον Real FM ο καθηγητής οικονομικών και διευθυντής στο ΙΟΒΕ Νίκος Βέτας.
0: Διπλωματική διάσταση λαμβάνει το θέμα με το οπλισμένο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει, όπως είπε, την ασφάλεια της ναυσιπλοείας.
1: Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα, στην κορυφή ο κλάδος της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι κατασκευές και η βιομηχανία. Σε ποιους τομείς οι μισθοί πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ, αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Πανελλαδική απεργία αύριο των εργαζομένων στο δημοσίο τομέα με αίτημα αυξήσεις στις αποδοχές και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας και κινητοποιήσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Τι θα γίνει με τα μέσα μεταφοράς.
1: Σοκ στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.
0: Πρώτος ημιτελικός της Eurovision απόψε με τη συμμετοχή και της Ελλάδας. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα διεκδικήσει μια θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά.
1: Στα αθλητικά δεν θα είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Super League ο Ντανιέλ Ποντένσε, που τραυματίστηκε στον κυριακάτικο αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
0: Η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής στον play-out της Super League. Ακόμη παίζουν και Φυσιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα, σέντρα στις 7 το απόγευμα και στις 3 αναμετρήσεις.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός, με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, άνεμοι νοτιοδυτική έως 7, μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Πτώση του υδραργύρου και τοπικές βροχές από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της

0: Το θέμα της ημέρας.
1: Στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μεταφέρθηκαν οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε σε υποκατάστημα τράπεζα στην Τιθωρέα με λία περίπου 200.000 ευρώ. Οι αρχές έδρασαν άμεσα, καθώς 5 από τους συμμετέχοντες συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την εισβολή. Επάνω τους βρέθηκαν 2 χειροβομβίδες και το χρηματικό ποσό που είχαν αφαιρέσει. Άλλοι 3 δράστες, οι οποίοι κατήχαν βαρύ οπλισμό, συνελήφθησαν σε Αττική και Βιωτία. Εξετάζεται η συμμετοχή των 8 και σε άλλες ένοπλες ληστείες, ενώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής ορισμένων και σε επιπλέον άλλες έκνομες ενέργειες. Ακούμε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση και επιστρέφουμε.
2: Το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μία πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα για το πώς πρέπει να δουλεύουν οι υπηρεσίες μας. Όταν έχουν καλή οργάνωση, έχουν ικανό προσωπικό, όταν έχουν εξοπλισμούς και τεχνολογία και βεβαίως όταν συγκροτούν ομάδες στο πλαίσιο των υπηρεσιών, οι οποίες τελικώς έχουν ένα αποτέλεσμα καλό και ωφέλιμο για την κοινωνία. Αλλά σίγουρα αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν.
1: Ο Θεοδόσης Πάνου τώρα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για το πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη των σκληρών κακοποιών και τι εντόπισαν στα κρυσφύγετά τους.
3: Ακριβώς, βαρύ οπλισμό είχαν στην κατοχή τους, σφαίρες, πάρα πολλά φυσίγγια αλλά και πυροκροτητές εντοπίστηκαν στα σπίτια που μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οι έρευνες. Τώρα πρέπει να σας πω ότι ήδη οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας του ελληνικού FBI έχουν ταυτοποιήσει τους 8 συλληφθέντες σε τουλάχιστον 11 ληστείες τραπεζών από την Πελοπόννησο μέχρι και την Στερεά Ελλάδα, ενώ έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν οι αστυνομικοί και μία απόπειρα ανατίναξης ATM επίσης σε περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Τώρα το πιο σοβαρό κομμάτι είναι ότι οι 6 από τους 8 συλληφθέντες είναι γνωστοί στην κρατική ασφάλεια. Είναι γνωστοί γιατί συμμετείχαν σε καταλήψεις, κινούνται στις παρεφές συγκεκριμένου εξοκοινοβουλευτικού πολιτικού χώρου, φέρεται να έχουν πάρει μέρος σε επεισόδια κατά τη διάρκεια ποριών αλλά και διαδηλώσεων, και όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί και συνειρμούς. Εξού βέβαια και η δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη που έλεγε ότι μάλλον θα περνούσαν σε κάποιο άλλο επίπεδο. Μέχρι στιγμής πάντως και παρά τις εντατικές έρευνες δεν έχει διαπιστωθεί σχέση τους τουλάχιστον σε αυτή τη φάση των ερευνών με λεγόμενες ένοπλες οργανώσεις. Συγγνώμη, τώρα δεν ξέρουμε αν θα περνούσαν στην συνέχεια σε αυτό το τομέα, γιατί αυτό το θέμα το αφήνουν ανοιχτό, αυτό το ενδεχόμενο το αφήνουν ανοιχτό οι πληροφορίες που μας έρχονται από την ελληνική αστυνομία. Τώρα στις 4 το απόγευμα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα όλοι οι συλληφθέντες. Λογικό είναι ότι θα πάρουν προθεσμία τουλάχιστον 48 ώρων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στα πλαίσια αυτά αναζητούνται και άλλες 2 γυναίκες, εκτός από τις 2 που έχουν ήδη συλληφθεί. Σχεδόν από αυτοφόρο τους έπιασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας του ελληνικού FBI, καθώς βρίσκονταν στην περιοχή πέριξ της Τιθωρέας για να πραγματοποιήσουν έρευνες. Πραγματοποιούσαν έρευνες για περιπτώσεις εκρήξεων σε ATM, ενώ παραλλήλως πρέπει να σας πω ότι κάποιοι από τους ήδη συλληφθέντες ήδη βρίσκονταν στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, δηλαδή από πέρυσι τον Απρίλιο, τον Απρίλιο του 25. Γιατί? Διότι εκεί πραγματοποίησαν μια πραγματικά εντυπωσιακή ληστεία σε υποκατάστημα, σε τραπεζικό υποκατάστημα στην κατοχή Έτωλο Ακαρνανίας. Είχε προηγηθεί η αποτυχημένη ληστεία, επίσης όμως εντυπωσιακή, στην Δάφνη Καλαβρίτων, όπου εκεί οι κάμερες είχαν πιάσει 2 συγκεκριμένα άτομα, το ένα μάλιστα με καρό που κάμισο και γι' αυτό τον ονόμαζαν ο οπλοφόρος με το καρό, έτσι ήταν το προσωνύμιο που του είχαν δώσει οι ερευνητές του ελληνικού FBI. Άμεσα ειδοποιήθηκαν αμέσως μετά τη ληστεία οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και σαν να γνώριζαν την διαδρομή κατά

0: κατάφεραν στο Ζενέο Ευγιωτίας να εντοπίσουν το αρχικό αυτοκίνητο διαφυγής, το οποίο το είχαν
1: κλεμμένο
0: από τον Πειραιά. Ναι. Αμέσως κατάφεραν να εντοπίσουν την διαδρομή και στο Αλεποχώρι να στήσουν μπλόκο, διότι προφανώς έγινε αντιληπτό ότι έφυγαν με άλλο αυτοκίνητο που το οδηγούσε γυναίκα. Δηλαδή είχαμε τους τέσσερις ληστές της τράπεζας στην Τιθωρέα, ο ένας από αυτούς έπαιζε το ρόλο του οδηγού, τους ανέμενε στο αυτοκίνητο το κλεμμένο από τον Πειραιά. Ο δεύτερος ήταν έξω από το τραπεζικό υποκατάστημα ουσιαστικά ως φρουρός, παύλα, τσιλιαδόρος, και οι άλλοι δύο περίμεναν μέσα. Σε όλες τις ληστείες που έχουν κάνει πρέπει να σας πω ότι ήταν αρκετά διαβασμένοι, διότι γνώριζαν τις ώρες του χρονοδιακόπτη που ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, για αυτά και τα ποσά ήταν μεγάλα. Άλλες φορές 400, άλλες φορές 200, σε άλλες περιπτώσεις 300.000 ευρώ. Μόνο σε μία περίπτωση πήραν 1.000 ευρώ στην Δάφνη Καλαβρίτων, εκεί στην πατρίδα μου, και αυτό γιατί μία υπάλληλος κατάφερε 40.000 ευρώ να της λήξει ένα κάλαθο απορριμμάτων, το οποίο δεν το κατάλαβαν αυτό οι ληστές. Οι δύο τώρα από τους συλληφθέντες φαίνεται να δραστηριοποιούνται και στην Πάτρα, σε εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο, και οι υπόλοιποι στην Αθήνα. Στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Προστασίας στον Πολίτη θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις από τον διοικητή του ελληνικού FBI, τον υποστάρτηγο, τον κύριο Φώτη Ντουίτσι.
1: Εξετάζονται λοιπόν οι διασυνδέσεις και των 8. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό αυτόπτη μάρτυρα που ήταν στο σημείο την ώρα της ένοπλης ληστείας.
2: Περίπου μισή ώρα αυτή, τη μισή ώρα είναι. 200.000 ήταν εκεί το φορτίο μεγάλο. Μπα, τα ανοίξανε μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Ήταν δεσμίδε. Δεν υπολόγιζα ότι ήταν. Γιατί το ήρθε από πίσω μου, μέσα σε λίγο. Και πήγε κατευθείαν εκεί. Μετά το κατάλαβα μέσα, βέβαια, γιατί ήταν σε δίπλα το κοντάκι από το αυτόματο που ήταν. Τώρα ήταν καλά και εγώ. Ήταν και διπλωδευμένο το κοντάκι. Το ξεδίπλωσε και το πρότεινε προ τα ψηλά πάνω. Δεν μίλησε σε κανένα, ούτε εκεί που πήγε αυτό που βγήκε που ήταν απέξω. Μετά από λίγη ώρα βγήκαν και άλλοι δύο και φύγανε.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα και στο μέτωπο του Χανταϊού, το κρουαζιερόπλοιο που έχει πληγεί από τον ιό αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό το Ρότερνταμ, αφού πρώτα αποβιβάστηκαν και οι τελευταίοι επιβάτες. Ωστόσο, τα κρούσματα αυξάνονται. Ένας Ισπανός που βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη βρέθηκε θετικός, ενώ ένας δεύτερος Αμερικανός που επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασε ήπια συμπτώματα. Την ίδια ώρα έχει σημάνει συναγερμό στην Ολλανδία, όπου 12 νοσηλευτές έχουν τεθεί σε καραντίνα, καθώς παρέκαμψαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά την νοσηλεία ασθενούς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Τζέννη Κρυθαρά που έχει και περισσότερες πληροφορίες.
4: Μέχρι στιγμής, Ελισάβετ, έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι και αρκετά θετικά κρούσματα μεταξύ επιβατών και πληρώματος του Χόντιους. Μία Γαλλίδα επιβάτητα, η οποία αρχικά ανέφερε συμπτώματα που μοιάζουν με τις γρήπης και είχε ενημερωθεί από τους γιατρούς ότι πιθανότητα επρόκειτο για άγχος, νοσηλεύεται τώρα με Χανταϊό σε πολύ κρίσιμη κατάσταση σε εξειδικευμένη μονάδα νοσοκομείου στο Παρίσι. Ένας από τους 14 Ισπανούς που έχουν τεθεί επίσης σε καραντίνα διαγνώστηκε θετικός στο Χανταϊό, ενώ υπάρχουν και τα 12 κρούσματα νοσηλευτών που παρέκαμψαν τα μέτρα ασφαλείας στο Άμστερνταμ και τώρα έχουν διαγνωστεί επίσης θετικοί σε αυτόν τον ιό. Άλλοι επιβάτες, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί και Γάλλοι, βρέθηκαν επίσης θετικοί, με μερικούς να μην εμφανίζουν συμπτώματα ή να έχουν πολύ ήπια συμπτώματα. Να πούμε πως η έλεγχη στο πλοίο ήταν αδύνατη λόγω έλλειψης των ταχύτατων PCR τεστ για τον Χανταϊό, και τα δείγματα αυτά έπρεπε να σταλούν σε ειδικά εργαστήρια στη Μαδρίτη με καθυστέρηση περίπου 24 ωρών. Η εκένωση, όπως είπες, του πλοίου των 120 επιβατών από 23 χώρες ολοκληρώθηκε αργά χθες το απόγευμα. Το πλοίο προχωράει προς το Ρότερνταμ με 28 μέλη πληρώματος και υγειονομικούς για απολίμανση. Και βέβαια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διευκρινίζει εκ νέου πως αυτός ο ιός δεν είναι ο νέος κορονοϊός, τονίζοντας ότι μεταδίδεται δύσκολα και απαιτείται παρατεταμένη στενή επαφή.
3: Πάντως, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα τις επόμενες ημέρες, ενώ η Γαλλία ζήτησε στενότερο συντονισμό των υγειονομικών πρωτοκόλων που εφαρμόζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτού του ιού. Τώρα, για τη συμπεριφορά του Χανταϊού μίλησε ο ευβιοπαθολόγος Γκίκας Μαγιορκίνης στην κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι προκαλεί μικροεξάρσεις.
5: Δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας για το γενικό κοινό. Ο Χανταϊός είναι ένας ιός τον οποίο τον παρατηρούμε εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχουν μελέτες από το 1998 που δείχνουν πώς μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Η φυσική πηγή βέβαια είναι οι αρουραίοι και τα τροπτικά στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή στην Αργεντινή και στη Χιλή. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι προκαλεί μικροεξάρσεις, δηλαδή περιορισμένες αλυσίδες μετάδοσης. Μπορεί να φτάσουν και τα 30 και τα 35 άτομα σε αυτά τα γεγονότα που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο περιορίζεται είναι η εφαρμογή καραντίνας και οι απομονώσεις. Προφανώς και είναι δυνατή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά δεν είναι στο βαθμό που βλέπουμε, για παράδειγμα, στην COVID ή στην γρήπη.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές στα Χανιά σε δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 16 και 17 ετών, τα οποία φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια. Εκτός από τους δύο ανήλικους, συνελήφθησαν οι γονείς τους και ένας 20χρονος που φέρεται να τους προμήθευε τις ναρκωτικές ουσίες. Λεπτομέρειες έχει η Κασιανή Βραχά.
6: Βασίλειο οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών απασχολούν το τελευταίο διάστημα τις αρχές για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε αυτή την περίπτωση όμως έγιναν μέσω διακίνησης ναρκωτικών. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε δύο ανήλικα αγόρια 16 και 17 ετών που επέβαιναν σε ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου λοιπόν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 συσκευασίες με ποσότητα κάναβης, ζυγαριά ακριβίας και τρίφτης κάναβης. Μάλιστα, ο ένας εκ των ανηλίκων επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστό έγγραφο ταυτοποίησης. Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Από τις έρευνες στη συνέχεια προέκυψε ότι οι δύο ανήλικοι προμηθεύτηκαν την ποσότητα ναρκωτικών από τον 20χρονο, ο οποίος συνελήφθη στη συνέχεια αφού εντοπίστηκαν στο σπίτι του αντίστοιχα ευρήματα. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι μητέρες των παιδιών 43 και 45. Ετών, για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων. Προανάκριση διενεργείται τώρα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπάρχει μεγαλύτερο κύκλωμα διακίνησης πίσω από τους τρεις συλληφθέντες.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Σε τεντωμένο σκηνή κρέμεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Τραμπ δηλώνει ότι η κεχηρία παραμένει μεν σε ισχύ, αλλά είναι πλέον σε μηχανική υποστήριξη, ενώ σύμφωνα με συνεργάτες του εξετάζει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πραγματοποιήσει ήδη στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
7: Ναι, καλό μεσημέρι. Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται η έφτρα στην Κεχηρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να είναι και πιο εξοργισμένο από τον τρόπο που η Τεχεράνη διαχειρίζεται τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, οι στενοί τους συνεργάτες δηλώνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει σοβαρά την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, οργισμένος για το συνεχόμενο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ και την ανόητη και εντελώς απαράδεκτη αντιπρόταση του Ιράν, όπως δήλωσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέσα στην Αμερικανική κυβέρνηση διαμορφώνονται δύο στρατόπεδα, ένα υπερστοχευμένων χτυπημάτων για να εξαναγκαστεί η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι και ένα υπέρ της διπλωματικής λύσης. Αρκετοί αξιωματούχοι αμφισβητούν ακόμα και το αν οι Πακιστανοί μεσολαβητές μεταφέρουν επαρκώς τη δυσαρέσκεια του Τραμπ, πιστεύοντας ότι μοιράζονται μια πιο θετική εκδοχή της Ιρανικής θέσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες βράδυ εκ νέου με την Ομάδα Εθνικής Ασφαλείας. Ωστόσο, οι αποφάσεις δεν αναμένονται πριν την αναχώρησή του για την Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του. Από το ΒΑΛ γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την κατάσταση απίστευτη αδύναμη. Ενώ από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος της Βουλής, Γκαλιμπάφ, απάντησε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο, ενώ ο εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, Εμπραχήμ Ρεζάι, κλιμάκωσε τη ρητορική, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης, το Ιράν μπορεί να εμπλουτίσει ουράνιο έως και 90% επίπεδο κατάλληλο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Την ίδια ώρα, αποκάλυψη της Wall Street Journal φαίνει στο φως ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν μυστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν με βασικότερο στόχο το δηληστήριο πετρελαίου στην Ίσο Λαβάν στις 8 Απριλίου, την ίδια μέρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωνε την εκεχηρία.
3: Και λόγω αναταράξεων στην αγορά, καταλαβαίνουμε, Θανάση, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να διαθέσουν επιπλέον 53 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα τους, βαρέλια πετρελαίου εννοούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος να παραμείνουμε, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του μαύρου χρυσού τις τελευταίες ώρες λόγω της αβεβαιότητας, όπως ακούσαμε, που επικρατεί για το μέλλον της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Το αδιέξοδος στις συζητήσεις ΗΠΑ-Ιράν πυροδοτεί το κύμα ανατιμήσεων. Το μάρμαρο καλούνται όπως πάντα να πληρώσουν οι πολίτες, Δημήτρη Χριστούλια, που βλέπουν τις τσέπες τους να αδειάζουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Η σημερινή ακτινογραφία της αγοράς τι δείχνει?
8: Βασίλειο, όπως όλα δείχνουν, αναπόφευκτες πλέον θα είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, νέες αυξήσεις στα καύσιμα τις επόμενες μέρες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Τα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται νέα άνοδο στη τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο, όπως είπες και εσείς, διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή πλησιάζει τα 108, πάμε για 110 δολάρια το βαρέλι, Βασίλη, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 5%. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περαμένει σταθερά η αμόλυβη βενζίνη, η τιμή της αμόλυβης βενζίνης κοντά στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο, συγκεκριμένα είναι στα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο σήμερα, ενώ αυξημένη είναι και η τιμή στο πετρέλαιο. Μάλλον στα ίδια επίπεδα είναι από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή και το τι τιμή στο πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 85 λεπτά το λίτρο. Να θυμίσω όμως, Βασίλη,
1: Σωτήριο, είναι η επιδότηση, Δημήτρη, και πρέπει να το θυμίσουμε, των 20 λεπτών.
8: Πολύ σωστά, αν δεν υπήρχε η επιδότηση και το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, θα ήταν 2 ευρώ και 5 λεπτά. Και όπως όλα δείχνουν, είναι μονόδρομος για να παραταθεί το μέτρο της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία και για τον μήνα Ιούνιο, να θυμίσω ότι λίγη το στα τέλη Μαΐου. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους μεταφοράς, όχι μόνο για τους πολίτες, Βασίλη, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Μένει να δούμε, με έναν πληθωρισμό που είναι ήδη υψηλά, από τους ψηλότερους στην Ευρώπη.
1: Ένα κόστος, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, που μετακυλίεται και σε προϊόντα και σε υπηρεσίες.
8: Πολύ σωστά. Το ενεργειακό θέμα, το θέμα της ενέργειας, το θέμα των καυσίμων είναι πολύ σημαντικός και εδώ βλέπουμε ότι όσο δεν δίνεται ένα οριστικό τέλος στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όσο κυριαρχεί αυτή η αβεβαιότητα, το πετρέλαιο Brent κινείται συνεχώς πάνω από τα 104, 105, 106 δολάρια το βαρέλι και αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε όλη την αλυσίδα τη διατροφική των προϊόντων, από την παραγωγή και την εμπορία μέχρι την τελική κατανάλωση. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και με τις τιμές των προϊόντων. Ο πληθωρισμός ήδη είναι ψηλά και σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά προϊόντα. Να θυμίσω ότι και το φυσικό αέριο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η άνοδος ήταν κοντά στο 20% τον Απρίλιο και στο πετρέλαιο κίνηση πάνω από 30%. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ υψηλές τιμές. Όλα αυτά πολύ σωστά ανέφερες και κλείνω με αυτό. Μετακυλίονται στις τιμές των προϊόντων και θα μείνω και στα κρέατα, Βασίλη, διότι εκεί πραγματικά υπάρχουν, εντοπίζονται, καταγράφονται οι αυξήσεις των τιμών, οι οποίες φτάνουν έως και το 20%, όπως το μοσχάρι 19,2%, αρνί και κατσίκι 13,3% και 4% τα πουλερικά, Βασίλη.
1: Το κλίμα βεβαιότητας, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, επιτείνει την ανησυχία. Ο πληθωρισμός είναι πρόβλημα για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα και εντείνεται όσο διαρκεί ο πόλεμος, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Νίκος Βέτας, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
9: Ο υψηλός πληθωρισμός που είπατε αξίζει από μόνος του μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι ένα ιδίωμα της ελληνικής οικονομίας που μας ταλαιπωρούσε και παλιότερα. Τα δύσκολα είναι ότι ακόμη και αύριο το πρωί να υπήρχε μια μαγική λύση, η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω πώς ήταν καλύτερη από αυτό το οποίο ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από μόνο του κάτι παράδοξο. Αλλά και αύριο το πρωί να σταματούσε, το θα έχει προκαλέσει μια επιβράδυνση των οικονομιών, όσον αφορά το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κυρίως μέσα από δύο κανάλια. Αύξηση τιμών ενέργειας, η οποία διαχέεται σε ευρύτερο κόστος στην οικονομία και πληθωρισμό, αλλά και αβεβαιότητα, η οποία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτά και τα δύο επηρεάζουν και την Ευρώπη βέβαια και εμάς, ίσως ακόμη περισσότερο.
3: Πάμε τώρα στη νέα τουρκική πρόκληση. Την επιστολή που απέστειλε η Άγκυρα στον ΟΗΕ, επιδιώκοντας να επιβάλλει τη δική της ονοματολογία για τα διεθνή περάσματα της περιοχής. Το κείμενο αυτό αποτελεί την αντίδραση της γειτονικής χώρας στην ελληνική ένσταση, που διατυπώθηκε στα τέλη Απριλίου στη χρήση του όρου τουρκικά στενά. Τι λέει η άλλη πλευρά, Νίκο Νανούρη?
10: Η τουρκική πλευρά, Ελισάβετ, χαρακτηρίζει την ελληνική παρέμβαση ως ατυχή, υποστηρίζοντας πως απέσπασε την προσοχή από τα ουσιαστικά ζητήματα και ότι εξυπηρετεί περισσότερο εσωτερικές σκοπιμότητες παρά τους στόχους της συζήτησης. Ήταν η αντίδραση της τουρκικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ με αφορμή την ελληνική παρέμβαση. Παράλληλα, να πούμε ότι η Άγκυρα δηλώνει ότι απορρίπτει σταθερά και πλήρως τους αβάσιμους ισχυρισμούς της Ελλάδας και επισημαίνει πως ο όρος τουρκικά στενά αποτελεί την καθιερωμένη γεωγραφική έκφραση που χρησιμοποιείται συλλογικά για τα στενά της Κωνσταντινούπολης και το στενό των Δαρδανελίων, τα οποία, όπως σημειώνει, βρίσκονται εντός και υπό την κυριαρχία της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ενώ καταλήγει λέγοντας ότι η ελληνική επιχειρηματολογία δεν έχει καμία βάση στο γράμμα, το πνεύμα ή το σκοπό της σύμβασης και προσθέτει ότι η Τουρκία εφαρμόζει τη συμφωνία σχολαστικά και αμερόληπτα επί 9 δεκαετίες.
3: Πάντως, Νίκο, η στάση αυτή ερμηνεύεται από αναλυτές ως μια προσπάθεια της Άγκυρας να απαγιώσει έναν όρο που περιέχει στοιχεία εθνικής κυριαρχίας πάνω σε διεθνή περάσματα, παρακάμπτοντας τις ιστορικές ονομασίες που αναγνωρίζει η διεθνής διπλωματία. Και όλο αυτό στον απόϊχο της πρωτοβουλίας της Τουρκίας να δρομολογήσει νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας.
10: Ένα νομοσχέδιο, Ελισάβετ, το οποίο φαίνεται πως θα έρθει τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με πληροφορίες φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας, καθώς αναφέρουν με το νομοσχέδιο που γαλάζια πατρίδα, έτσι θα ονομάζει το νομοσχέδιο, έχει στόχο να θωρακίσει νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, να θεσπίσει τα όρια της Τουρκίας, στα αγορικά ύδατα της Τουρκίας, στην Ανατολική Μεσόγειο στα 12 ναυτικά μίλια και στο Αιγαίο στα 6 ναυτικά μίλια. Ο στόχος, σύμφωνα με πάρα πολλούς αναλυτές, είναι να εμποδίσει οποιαδήποτε ενέργεια της Ελλάδας να επεκτείνει τα αγορικά της ύδατα πέρα των 6 ναυτικών μιλίων και να θωρακίσει νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
3: Η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν έντονη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες στηριγμένες σε εθνική νομοθεσία δεν έχουν απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εν τω μεταξύ, για την καταγγελία που έκαναν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ερντογάν, διότι θέλει να κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα, μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης από το ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
11: Εμείς πριν τρεις μέρες οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος Ερντογάν, ετοιμάζεται να κάνει νόμο
12: για τα 6 μίλια του γαλάζια πατρίδα.
11: Της γαλάζιας πατρίδας. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ζητούν ευθέως, σε περίπτωση που αυτός ο νόμος, αυτό το σχέδιο, το κάνουν εισήγηση κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν και αυτά τα πρόσωπα να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη φορά που ευθέως θεσμικό όργανο. Και εγώ μάλιστα και ως αντιπρόεδρος των σοσιαλιστών που είναι ο αρμόδιος για τα διεθνή. Άρα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό αυτό στην Τουρκία, είμαι βέβαιος το είδατε κι εσείς και η Μιλίτη και μια σειρά από εφημερίδες αντέδρασαν έντονα και ενοχλημένοι.
3: Αξιέπαινη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην ίδια εκπομπή. Ωστόσο, επεσήμανε ότι θα χρειαστεί να δώσουμε μάχη για να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία.
13: Ναι, είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Μακάρι να έχει καλό αποτέλεσμα. Το βέβαιο είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο περνάνε πιο εύκολα τα θέματα μας. Έχουμε τις συμμαχίες μας. Το πρόβλημα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είναι και αυτό που θα αποφασίσει τέτοιου τύπου κυρώσεις. Και η αλήθεια είναι, επειδή τώρα σας μιλώ από τη Ρώμη, όπου έχω έρθει για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ εδώ στην Ρώμη, το κλίμα δεν είναι αρνητικό για την Τουρκία, δυστυχώς. Πρέπει να το πούμε αυτό στον Έλληνα Κροατή. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες την βλέπουν ως πολύτιμο σύμμαχο. Και όσο διαρκεί αυτή η αναστάτωση στο Ιράν, τόσο θα έχει ευκαιρίες ο Ερντογάν να ισοφαρίζει τις όποιες αυθαιρεσίες του με τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη.
1: Εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας τον εντοπισμό του οπλισμένου θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφου σε σπηλιά στη Λευκάδα. Επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και είναι ουκρανικό, είπε προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Χρήστο Μαζανίτη δήλωσε ότι θα ενημερώσει για το θέμα τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας.
14: Και μάλιστα, όπως τόνισε, η παρουσία αυτού του USB, του θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια και της ναυσιπλοείας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, όπως το χαρακτήρισε, και μάλιστα ενημέρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος επιφυλάχθηκε να απαντήσει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα παραδοθεί ο φάκελος στο λιμενικό σώμα, γιατί αυτό είναι που έχει και την αρμοδιότητα πλέον της υπόθεσης, προκειμένου να παραδοθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και να ασκηθούν περαιτέρω διώξεις.
3: Η επόμενη είδηση είναι άκρο σοκαριστική. Μιλάμε για τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η μία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η άλλη κοπέλα δίνει μάχη για τη ζωή της, καθώς μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Πώς φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία, Θεόδωση Πάνου?
0: Ακριβώς, διότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, κυρίως μάλιστα το γεγονός ότι μία κοπέλα που διαμένει στην πολυκατοικία και συγκεκριμένα σε διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου άφησε και ένα σημείωμα λακωνικό, ναι, το οποίο έλεγε «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πάρα πολύ», προφανώς απευθυνόμενοι στους γονείς μάλλον και των δύο παιδιών, οι δύο 17χρονες συμμαθήτες.
3: Άρα χωρίς να υπάρχει κάποια περαιτέρω εξήγηση.
0: Μέχρι στιγμής αυτό λένε ακριβώς οι πληροφορίες. Προφανώς όλα δείχνουν συνθήκες αυτοχειρίας. Θα δούμε όμως τι θα δείξουν και οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα, η μία 17χρονη επισκέφθηκε την έτερη 17χρονη, συμμαθήτριες και οι δύο, και φίλες, κολλητές. Στη συνέχεια, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, πήγαν μέχρι την διαχειρίστρια, ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας. Μάλιστα είχαν και τα ακουστικά μαζί τους, αυτά τα μεγάλα ακουστικά που φορούν τα παιδιά για να ακούν μουσική. Ανέβηκαν στην ταράτσα, άνοιξαν την πόρτα, την έκλεισαν, την κλείδωσαν την πόρτα για να μην υπάρχει πρόσβαση και στη συνέχεια βρέθηκαν στο κενό. Μάλιστα εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου που διαμένει μία από τις 17χρονες ήταν και ο αδελφός της, ο οποίος αμέσως κατέβηκε κάτω και το θέμα που αντίκρισε προφανώς το έχει σοκάρει το παιδί. Η μία η κοπέλα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και όλα δείχνουν ότι δυστυχώς έχει φύγει από την ζωή, κατέληξε δηλαδή, ενώ για την άλλη δίνουν μάχη οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς όμως δεν είναι ιδιαίτερος αισιόδοξη, καθώς τα κατάγματα και οι ακρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, δυστυχώς όμως όλα δείχνουν αυτοχειρία και το ζητούμενο είναι ένα γιατί.
3: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Θεοδόσιας. Ελπίσουμε ότι τουλάχιστον το δεύτερο κορίτσι θα τα καταφέρει στη μάχη που δίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα. Σε ποιους τομείς οι μισθείς πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ.
15: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
17: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Καλημέρα.
22: Καλώς τον.
21: Θα ήθελα ένα...
22: Έφτασε.
21: Α, και...
22: Εννοείται.
21: Με...
22: Ξέρω.
21: Χωρίς...
22: Βεβαίως.
23: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
24: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
25: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργούν πλέον νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, η κλάδη με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι αυτός της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπου η απασχόληση αυξήθηκε κατά 100,7%. Στην κορυφή της λίστας των επαγγελμάτων τώρα του μέλλοντος βρίσκονται επίσης οι κατασκευές και η φαρμακοβιομηχανία. Ενώ καλύτερα αμοιβόμενοι είναι όσοι ασχολούνται με χρηματοοικονομικά επαγγέλματα. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και μας αναλύει στο ρεπορτάζ το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας.
2: Σύμφωνα με την έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, λοιπόν, τα επαγγέλματα του μέλλοντος στην Ελλάδα δεν καθορίζονται απλώς από τίτλους και πτυχία, αλλά από εξειδικευμένες δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η τεχνολογία, η πράσινη μετάβαση, η πληροφορική και ο τουρισμός. Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών παρουσιάζει αύξηση απασχόλησης κατά 107%, με το τελευταίο διάστημα να έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 27.000 νέες θέσεις εργασίας. Ακολουθούν οι κατασκευές με συν 88% και σχεδόν 50.000 θέσεις εργασίας, η φαρμακοβιομηχανία με συν 61%, τα logistics με επιπλέον 34% και οι υπηρεσίες υγείας με επιπλέον 32%. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας με περισσότερες από 66.000 νέες θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Οι ίδιοι κλάδοι διαμορφώνουν και το νέο μισθολογικό τοπίο. 5 βασικοί τομείς καταγράφουν μέσες αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο μισθό των 1.516 ευρώ, όπως εξήγησε στον Real FM ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης.
3: Ανεξάρτητα αν έχει κάποιο διδακτορικό ή απλό πτυχίο ή αν θέλετε εμπειρία, εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε στη δεξιότητα την οποία έχει και στην εμπειρία την οποία έχει αποκτήσει. Δηλαδή, επιδιώκουμε την κυκλική απασχόληση. Μπορεί κάποιος να έφυγε από την Ελλάδα, να πήγε στο εξωτερικό, να απέκτησε εμπειρία, γνώση και δεξιότητες που εδώ είτε υπάρχουν σχολές είτε δεν υπάρχουν, λίγη σημασία έχει, και να γυρίσει στην Ελλάδα να δώσει αυτή την υπεραξία, αν θέλετε, στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας. Άρα, για μας, ειδικά τους μικρομεσαίους εργοδότες, ο τίτλος σπουδών δεν έχει κανένα έτσι, ιδιαίτερη αξία ή παραπάνω νόημα από έναν εργαζόμενο με υψηλές δεξιότητες. Είναι 5 οι βασικοί κλάδοι, είναι και τα χρηματοοικονομικά, είναι το IT, είναι η τεχνητή νοημοσύνη με την οποία πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, κάτι που στο εξωτερικό είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιείται στην επιχειρηματικότητα. Και επίσης μην ξεχνάμε και τη γαλάζια οικονομία, που η χώρα μας είναι πάρα πολύ δυνατή, με τον πρώτο στόλο στον κόσμο, όπου εκεί υπάρχουν τουλάχιστον 4 επαγγέλματα, 4 κλάδοι με μεγάλη, αν θέλετε, έτσι, προσδοκία ότι θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας το επόμενο διάστημα και με αύξηση της ζήτησης πάνω από 50%.
2: Μέχρι βέβαια να φτάσουμε στα επαγγέλματα του μέλλοντος, ας δούμε τι συμβαίνει με τα επαγγέλματα του παρόντος. Καθώς αύριο οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα προχωρούν σε πανελλαδική απεργία. Προγραμματίζουν μάλιστα συγκέντρωση διαμαρτυρία το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και κινητοποιήσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Αυτό σημαίνει, Αργυρό Μαυρούλη, κλειστές δημόσιες υπηρεσίες, όχι όμως και αλλαγές στα μέσα μεταφοράς.
4: Τα μέσα μεταφοράς ξεκαθάρισαν με ανακοίνωση μάλιστα και της ΑΔΔ ότι δεν συμμετέχουν στην αυριανή κινητοποίηση, καθώς οι εργαζόμενοι αυτοί δεν υπάγονται συνδικαλιστικά στην ΑΔΔ. Ανήκουν οι εργαζόμενοι λοιπόν στα μέσα μεταφοράς λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικός, ανήκουν στη ΓΕΣΕ, οπότε θα κινηθούν κανονικά χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια. Τώρα όμως δεν φαίνεται το ίδιο η κατάσταση στους δρόμους, γιατί στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαθμόνωση η συγκέντρωση και την ίδια στιγμή έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι θα διεκδικήσουν αυτή την απεργιακή κινητοποίηση, αυξήσει τους μισθούς, μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας, επαναφορά εργασιακών παροχών, ενίσχυση των δικαιωμάτων τους. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στο νέο πειθαρχικό δίκαιο, σε συζητήσεις για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, αλλά και σε σχεδιαζόμενες συνταγματικές αλλαγές, όπως επισημαίνουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι συνδικαλιστικές φορείς στις πιέσεις, όπως υποστηρίζουν, που δέχονται βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγεία, η παιδεία, λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης επενδύσεων.
2: Μένουμε αργυρό σε εργασιακά θέματα, γιατί με απόφαση της Υπουργού Εργασίας επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους των κλάδων του επισιτισμού και των ζαχαροδών προϊόντων 2 νέες συλλογικές συμβάσεις. Αφορούν συνολικά πάνω από 400.000 υπαλλήλους.
4: Ναι, οι οποίοι με τις αυτές συμβάσεις θα δουν αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια έως και 20% θένει αμοιβές τους υψηλότερες από τον κατώτατο μισθό που ισχύει σήμερα και έτσι ενισχύεται το εισόδημά τους σε αυτούς τους δύο πολύ μεγάλους κλάδους, όπως είπες και εσύ, της οικονομίας. Η πρώτη κλαδική σύμβαση αφορά τον επισιτισμό και καλύπτει περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Η σύμβαση θα ισχύσει από την 1η Απριλίου και μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2028 και προβλέπει βασικούς μισθούς, Ελισάβετ, από 930 ευρώ, οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα 1.100 ευρώ. Προς αυξήσεις λοιπόν 19,6% σε σχέση με το νόμιμο κατώτατο, αν δεν επεκτείνονταν η κλαδική σύμβαση, αυτό θα έπαιρναν οι εργαζόμενοι. Τώρα, όσον αφορά τους εργαζόμενους στο, ταυτόχρονα και στα Ζαχαρόδη, θεσπίζεται το επίδομα γάμου με προσάυξη 10%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης που φτάνει μέχρι και 15%, αλλά και επίδομα εποχικής απασχόλησης.
5: Ακούμε τη δήλωση για το θέμα στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων.
6: Υπήρξε συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων, αίτηση στο Υπουργείο για επέκταση, επεκτάθηκε συνεδρίαση του Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας διαπιστώνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, με υπουργική απόφαση επέκτηνε τις συλλογικές συμβάσεις και στην εστίαση όπως και στους εργαζόμενους στα βιομηχανικά Ζαχαρόδη. Η συλλογική σύμβαση της εστίασης προβλέπει από 930 έως 1.100 ανάλογα με την ειδικότητα. Θα ισχύσει μέχρι το 2028. Προβλέπει μια σειρά από επιδόματα απασχόλησης. Το βασικό στοιχείο είναι ότι προσφέρει εργασιακή ασφάλεια, αυξημένες αμοιβές και βέβαια μια προβλεψιμότητα και στις επιχειρήσεις του κλάδου.
1: Κόλαφος η έκθεση των ελεγκτών που αποκάλυψε η Real News για όσα συνέβαιναν σε οικοτροφείο στην Ηλία, στο οποίο φιλοξενούνται ασθενείς με ψυχιατρικές διαταραχές και Αλτσχάιμερ. Καταγράφει περιστατικά παράνομων καθυλώσεων, οικονομική εκμετάλλευση, ακόμη και υπεξαιρέσει συντάξεων, ενώ εγείρονται ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου ορισμένων ασθενών. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Ναι, η Real News αποκάλυψε τι περιλαμβάνει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Επισημαίνω ότι είναι η αρχή η οποία έχει αντικαταστήσει τον πρώην Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Μιλάμε για ένα πόρισμα για τα όσα συνέβαιναν σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Ηλία, όπου φιλοξενούνται ευάλωτοι ηλικιωμένοι που υποφέρουν, που πάσουν από Αλτσχάιμερ, άνοια και συναφείς διαταραχές. Η έρευνα της ΕΑΔ έγινε στη συγκεκριμένη δομή μετά από καταγγελία πρώην υπαλλήλου της για παράνομο περιορισμό ηλικιωμένων. Δηλαδή, ουσιαστικά το προσωπικό της δομής έδαινε κάποιους ηλικιωμένους. Όταν όμως ξεκίνησε ο έλεγχος, βρέθηκαν και μπροστά σε οικονομικά ζητήματα, πάρα πολλά οικονομικά ζητήματα. Το προσωπικό της δομής φαίνεται ότι έπαιρνε μέρος των συντάξεων των ηλικιωμένων. Με αυτό κάλυπτε ουσιαστικά κάποιες ανάγκες από τις που είχε η δομή και έπειτα ουσιαστικά υπεξαιρούσε τη χρηματοδότηση που λάβανε από το Υπουργείο Υγείας. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και στην αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και αποσπά κονδύλια από το δημόσιο. Τώρα, όλα τα ευρήματα της ΕΑΔ από τη συγκεκριμένη δομή έχουν καταγραφεί στο συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο έχει μεταβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένονται διώξεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Η έκθεση λοιπόν προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε.

0: μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω.
1: Πρώτος ημιτελικός της Eurovision απόψε και ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο ρίχνεται στη μάχη διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Όσοι είδαν την τελική πρόβα μιλούν για κινηματογραφική σκηνοθεσία, εκπλήξεις και αισθητική video game. Με αγωνία περιμένουμε να δούμε λοιπόν την ελληνική αποστολή, Νίκη Κότσου.
2: Έτοιμοι να φορέσουμε το σκουφάκι του Ακύλα είμαστε, Ελισάβετ, στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, στον πρώτο ημιτελικό. Ο Ακύλας λοιπόν θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση στη σκηνή του Wiener Standhalle, διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό Φέρτο. Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλίση μέσω SMS ή online στο www.esc.vote. Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία. Οι συντελεστές του τραγουδιού είναι στη σύνθεση, όπως είπαμε, ο Ακύλας, ο Τέο X3 και ο Πάπα Τάνης. Τους στίχους έγραψαν ο Ακύλας και ο Ορφέας Νόνης, ενώ ο Creative Director είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, που έχει κάνει πολλές εκπλήξεις που έχει ετοιμάσει. Όπως είπες, είδαμε λίγο την πρόβα, θα είναι με δωμάτια διάφορα που θα δείχνει τα στάδια της ζωής του.
1: Ναι.
2: Αφιερωμένο στη μητέρα του, σαν video game man. Και επιστρέφει ο Φωκάς Ευαγγελινός με τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου, κάτι που προμηνύει πολύ ωραία πράγματα. Στη σκηνή της Eurovision τον Ακύλα πλαισιώνουν επίσης τέσσερις χαρακτήρες: Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Το Φέρτο είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απληστία, τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει τα κενά. Είπαμε, η σκηνική εμφάνιση του Ακύλα φέρει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού μέσα από πληθωρικά visuals, κομική θεατρικότητα, νεανική ορμητικότητα και συναισθηματική ευαλωτότητα. Ο Φωκάς Ευαγγελινός μετά από 21 χρόνια επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου, καθώς πιστεύει πως η μουσική, όπως ακριβώς και οι χορδές της λύρας, ακόμα μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους.
1: 10 το βράδυ λοιπόν, στην τέταρτη θέση κατά σειρά αγωνίζεται ο Ακύλας και μένει να δούμε αν όντως συγκαταλέγεται στα φαβορί, όπως λένε πολλοί της διοργάνωσης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ελλάδα.
0: Αθλητικά.
3: Να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Για τη Βαλένθια ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός, όπου αύριο στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει την ισπανική ομάδα στο 5ο και τελευταίο αγώνα για τα play-off στην Ευρωλίγκα, που θα κρίνει και την είσοδο στο Final Four της Αθήνας. Μοναδική απουσία για τους πράσινους ο Κώστας Λούκας, ο Γερμανός Νέτορ Μόζεκ, ο Κροάτης Γιαβόρ και ο Σλοβένος Νέτοβιτ. Είναι οι τρεις διαιτητές του αγώνα. Ο Γερμανός είχε σφυρίξει το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, ενώ ο Κροάτης με τον Σλοβένο είχαν σφυρίξει το πρώτο και τρίτο παιχνίδι της σειράς. Τώρα, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα την Μάρκα, η Βαλένθια δεν θα επιτρέψει την είσοδο στο γήπεδο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με τρεις αγωνιστικές αποκλεισμό για όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα. Και αύριο θα εκτίσει την τρίτη αγωνιστική της ποινής του. Όμως ζήτησε από την ισπανική ομάδα, από τη Βαλένθια, να είναι στο γήπεδο, κάτι που δεν έχει γίνει δεκτό από την αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ποδόσφαιρο χωρίς τον Ντανιέλ Ποντένσε, που είχε τραυματιστεί στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θα αγωνιστεί αύριο ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεωργίου Καραϊσκάκης για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Το Παναθηναϊκό Ράφα Μπενίτεθ υπολογίζει τον Ερνάντεφ που εξέτησε την ποινή της τιμωρίας του. Επιστρέφει στην αποστολή και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Έχει εκτός αρκετούς, 8 άτομα είναι εκτός οι τραυματίες: Σάντσες, Κάτρις, Μπακασέτα, Σίγκαζον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντρέσερ και Σισοκό. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχουμε συνηθίσει να μην διεκδικούμε πρωτάθλημα. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει και ένας δεύτερος στόχος, ένας δεύτερος δρόμος μπροστά μας. Δήλωσε χθες ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, ενώπιση του αυριανού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό και σχετικά με την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης στην τελική κατάταξη της Super League. Γιατί ο Ολυμπιακός μαζί με τον ΠΑΟΚ, που μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα στην υπόθεση δεύτερης θέσης, οδηγεί σε έξοδο στο Champions League. Το ΠΑΟΚ υπολογίζεται κανονικά για Κουμάκι Στάντσες για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Σήμερα έχουμε δράση 7 το απόγευμα όλα τα παιχνίδια. Την 8η αγωνιστική, τον play-out, ντέρμπι στην Τρίπολη, ο Αστέρας παίζει με τον Πανθεραϊκό, ο Πανετολικός υποδέχεται την Ουραγό Λάρισα και η Κηφισιά παίζει με τον Ατρόμητο. Θυμίζω τα play out, ο Ατρόμητος 40, η Κηφισιά 37. Ατρόμητος και Κηφισιά έχουν κλειδώσει την παραμονή. Πανετολικός 34. 12ος ο Αστέρας με 29. 13ος ο Πανθραϊκός 28. 14η Λάρισα με 26. Υποβιβάζονται η 13η, η 14η ομάδα στην τελική κατάταξη που βάζονται στο Super League 2. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Taekwondo που γίνεται στο Μόναχο στην κατηγορία των γυναικών. Μεγάλη επιτυχία από την Στέλλα Μαρεντάκη. Πήρε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των γυναικών στα μείον 67 κιλά. Τέλος, την προεπιλογή της Εθνικής Αργεντινής. Εν ώψη του Μουντιάλ είναι όπως ήταν φυσικό ο Λιονέλ Μέση. Την προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας της Βραζιλίας είναι ο Νέιμαρ και Ελισάβετ η Βασίλη. Αν έχετε δίπλωμα προπονητή, υπάρχει μια θέση καινή, γιατί το Κουρασάο, η χώρα της, το νησί της Καραϊβικής, που θα κάνει την παρθενική του παρουσία στο Μουντιάλ, στην ιστορία του θεσμού, είναι σε αναζήτηση προπονητή, καθώς ο Φρέτ Ρούτεν παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή 4 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Θυμίζω ότι η χώρα αυτή, το νησί αυτό, έχει πληθυσμό μόλις 150.000 κατοίκους και είναι η πιο μικρή χώρα σε πληθυσμό που θα μετάσχει στην ιστορία του Μουντιάλ που αρχίζει 11 Ιουνίου στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό.
3: Η Ελισάβετ ψάχνει ήδη εισιτήρια. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη.
5: Ο καιρός.
1: Στα ύψη η θερμοκρασία αγγίζει σε ορισμένες περιοχές τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τι αλλάζει από αύριο, θα μας πει τώρα ο Τάσος Αρνιακός.
6: Πράγματι, η Ελισάβετ άγγιξε τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους πέρασε λιγάκι. Στη Λακωνία, τις Θερμοπύλες, τους 32 στην Καρδίτσα, τα Φάρσαλα, τον Οροπό, την Αυλώνα, εδώ στους Αγίους Θεοδόρους, 31 στην Παλίνη, στην Εμαία, στη Μεσσηνία και τη Λιβαδιά, 30 στην Κρήτη, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή έχουμε 30 βαθμούς. Έτσι αύριο περιμένουμε γενικά εθνικό ουρανό στις περισσότερες περιοχές της χώρας το πρωί, αλλά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και σταδιακά στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν εφόσεις με τοπικές βροχές και μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, και κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη στα ορεινά θα έχουμε και εκεί κάποιες καταιγίδες που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αρχίσουν να επηρεάσουν και τα βουνά όμως της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες νοτιότερες περιοχές καλός ο καιρός. Δυτικούς ανέμους 3-5 στα νότια εξυμποφόρ που καθαρίζουν την αφρικάνικη σκόνη από την ατμόσφαιρα. Θερμοκρασία αύριο θα υποχωρήσει λίγο. Στα βόρεια 24-25 η μέγιστη. Στις υπόλοιπες περιοχές 26-28. Στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη τους 29-30. Στην Αττική περιμένουμε καλό καιρό με δυτικό ρεύμα μέχρι 5-6 υποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 29-30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα με το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανές μπόρες ψηλά στο Χορτιάτι. Βορειοδυτικούς ανέμους στο θερμαϊκό 3-4 και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
7: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεως, στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος Ασπροπύργου και του Εγάλεω, αλλά και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας νεκροί. Μία μάχη για τη ζωή της δίνει η δεύτερη.
1: Και στο ενικός.gr, εκτός από την τραγωδία στην Ηλιούπολη, διαβάζουμε: Ηράκλειο, προθεσμία να απολογηθεί αύριο, έλαβε ο 30χρονος. Δεν θα πάμε με τα κουτσομπολιά και τις οικογενειακές σύντρικες, λέει ο δικηγόρος του.
3: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Δαβαρίνος.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Ιδρομαρί.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Real FM. Η ώρα είναι 3.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
21: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το θυμάσαι?
1: Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ρουβάς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου βάλε σουρβά σήμερα και δεν μου άρχισε τα τζάλα.
0: Κάτσε να ακούσουμε το ρεφρέν και θα σου πω.

0: Λοιπόν, επειδή είμαστε σε εβδομάδα Eurovision, καταλαβαίνετε.
1: Σήμερα είναι και ο ημιτελικός.
0: Είναι ο ημιτελικός, θα σου πω για τον ημιτελικό. Σάκη Ζουρβά, γυρίζουμε 22 χρόνια πριν. Είναι η χρυσή χρονιά για την Ελλάδα. Το έπος του Euro λίγο καιρό μετά. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και είμαστε στην Κωνσταντινούπολη, Μάιος 2004. Σάκη Ζουρβά, Shake It. Ανεβαίνει στο βάθρο. Παίρνει την τρίτη θέση με το τραγούδι. Την επόμενη χρονιά ήταν η Παπαρίζου που ήρθε
1: πρώτη ακριβώς.
0: Έτσι, με τη Λύρα.
1: Είχαμε στείλει τα βαριά μας πυροβολικά, αλλά.
0: Μουσική Νίκος Τερζής.
1: Ο Σάκης βγήκε τρίτος.
0: Μουσική Νίκος Τερζής, ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών. Στίχη Νεκτάριος Τυράκης και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μια εξαιρετική παρουσία του Σάκη Ρουβά. Εξαιρετική. Να σου πω και την πλάκα το πρωί που το παίζαμε στο Open, τα κορίτσια στο Control.
1: Ναι, τα πάθανε, άρχισαν να λένε Σάκη.
0: Όχι, περίπου, όχι. Αυτό σε κάποια στιγμή του σκίζουν την μπλούζα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι στο τέλος του τραγουδιού όμως. Λοιπόν, πάμε να βγούμε. Περίμενε, λέει, του σκίζουν την μπλούζα.
1: Έμα και εσύ τα και τα καλύτερα τα έκοψε.
0: Είναι όλο, ξέρεις, εγώ είμαι μια γυναική ομάδα.
1: Το ξέρω.
0: Ναι, παντού.
1: Παντού, σε κυνηγάνε γυναίκες εσένα.
0: Φουλ, εκεί είναι 7-8 γυναίκες. Όλοι οι γυναίκες.
1: Εδώ σήμερα εντάξει, κάπως μοιράζεται.
0: Έχουμε το λάσκαρι αγορά.
1: Έχει το λάσκαρ σήμερα. Κάπω
0: λοιπόν,
1: έτσι γλίτωσε.
0: Γιατί επιλέξαμε Σάκη Ρουβά, γιατί είναι μέρα Eurovision.
1: Εννοείται,
0: στις 10 το βράδυ.
1: Τελικός.
0: Η μάχη του Ακύλα στην τέταρτη θέση.
1: Τέταρτη θέση.

0: πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο, στα σημειτούνα, φέρτο.
1: Λοιπόν, ο Ακύλας είναι στην τέταρτη θέση, άρα γύρω στα και τέταρτο θα τον δούμε.
2: Εκεί θα τον δούμε.
1: Και
2: ναι,
1: πρέπει να σου πω ότι έχω τις κριτικές για τη θεσινή γενική δοκιμή που έχει παίζει το ρόλο της για τις επιτροπές.
2: Εγώ από αυτό που βλέπω πάντως εδώ φαίνονται πολύ, μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, θα σου πω το ρεπορτάζ.
2: Είναι εφευρετικό, έτσι, είναι ωραίο.
1: Θα σου πω το ρεπορτάζ από τη χθεσινή.
2: Είναι διαφορετικό.
1: Να σου πω το ρεπορτάζ.
2: Τα βλέπω κιόλας, αλλά θέλω να μου
1: βραδιά,
2: το πεις κιόλας, ναι.
1: Που ήταν η γενική πρόβα, είναι οι επιτροπές εκεί. Εκεί λοιπόν ο μεγάλος αντίπαλος που διαγωνίζεται επίσης απόψε η Φιλανδία στον πρώτο ημιτελικό δεν τα πήγε καλά.
2: Α, δε, γιατί δεν τα πήγε
1: ναι,
2: καλά.
1: Γιατί ο τραγουδιστής τα χάσε στην κορώνα.
2: Αχ, εκείνη Παναγία με το βιολί. Εκεί με το βιολί ναι. Που είναι εκεί, πόπο, λοιπόν, τι πάθανε.
1: Εκεί λέει ότι ο Ακύλας καταχειροκροτήθηκε, έκλεψε την παράσταση. Το κορυφαίο είναι Φωκάς Ευαγγελινός, ότι έχει ξαναφέρει ο Φωκάς τη λύρα της Έλληνας Παπαρίζου του 2005.
2: Τώρα γιατί, συγγνώμη, δεν μπορούμε να βρίσκουμε να βρίσκουμε κάτι καινούριο τη λύρα
1: αυτό
2: να φέρουμε
1: σημαντικό,
2: τώρα.
1: Βέβαια, παραπέμπει στην πρωτιά. Λοιπόν,
2: ξεκινάει. Πού κολλάει η λύρα με τον Ακύλα.
1: Κολλάει μια χαρά. Σε εκείνο το σημείο, βέβαια. Ξεκινάει σαν βιντεοπαιχνίδι.
2: Θα παίξει λύρα δηλαδή.
1: Πάει στη λύρα ακριβώς. Συναντάει τρεις χαρακτήρες. Στο τέλος κατεβαίνει από ένα στήλο pole dancing.
2: Το πατίνι το δες.
1: Το είδα. Είναι όλο μέρος του παιχνιδιού. Είναι μια εξαιρετική παρουσία. Ξαναλέω, το τραγούδι δεν μου αρέσει, το έχω πει. Όμως εγώ ελπίζω, επειδή βλέπω
2: και
1: στα στοιχήματα, βλέπω ότι ανεβαίνει συνεχώς από το 17% πιθανότητες που είχε πήγε στο 21% να πάρει την πρώτη θέση.
2: Και είναι σαν τυγράκι, να το πούμε έτσι. Είναι, σαν τίγρης είναι.
1: Είναι λίγο
2: πορτοκαλομαύρος.
1: Είναι λίγο πίσω από τη Φιλανδία που είναι πρώτη. Είναι σε μεγάλη απόσταση από τις άλλες χώρες που ακολουθούν. Εγώ θα έλεγα ότι αν δεν αλλάξει
2: έχουμε
1: κάτι.
2: Έχουμε πιθανότητες
1: το Σάββατο.
2: Και εγώ έτσι λέω.
1: Και είμαστε 50-50 για την πρωτιά. Σίγουρα έχουμε την δεύτερη
2: θέση. Και με βάση
1: θέση.
2: Αυτά που έχουμε δει. Καλά, μην βάζει και εσύ σίγουρα. Και
1: δεύτερη θέση,
2: τώρα.
1: Σίγουρα.
2: Θα το θεωρεί σίγουρο.
1: Ναι. Είναι
2: κοίτα τι. Πότε είναι ο τελικό
1: Σάββατο.
2: Σάββατο. Κοίτα τη Δευτέρα. Άμα δεν είμαστε δεύτεροι, θα σου πω.
1: Μπορούμε να είμαστε και πρώτοι.
2: Λε.
1: Ναι.
2: Η δεύτερη δηλαδή τα προγνωστικά σου.
1: Αν θέλεις έχουμε και ανθρώπους εκεί να βγούμε, να έχουμε ρεπορτάζ.
2: Αυτό
1: αύριο,
2: εννοείται
1: πως
2: δεν θα.
1: Τα πάντα. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι εβδομάδα Eurovision. Προλαβαίνω τα μηνύματα. Ξέρω, υπάρχουν άνθρωποι
2: που λένε εσείς ασχολείστε με την Eurovision. Και εδώ ο κόσμος καίγεται και αυτό και εσείς ασχολείστε με την Eurovision. Σας προλαβαίνουμε. Είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο χαλαρά σήμερα. Θα πάμε και στα βαριά.
1: Κάθε μέρα χαλαρά.
2: Είπαμε, ναι.
1: Και μετά λέμε για τον κόσμο που καίγεται.
2: Θα πάμε στα βαριά σε λίγο.
1: Θα πούμε σε λίγο για τον κόσμο που καίγεται. Θα πούμε για πάρα πολλά θέματα της επικαιρότητας. Να σου πω ότι νομίζω ότι σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα σε μέσο όρο πανελλαδικά.
2: Δεν υπάρχει αυτό. Πάλι καλά που έχουμε ανοιχτά τα air condition εδώ.
1: Το προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι πιο ζεστή μέρα. Έξω είχε 32 τώρα.
2: Άκουγα είναι για καλοκαιρινά. Πρέπει να βγάλουμε τα καλοκαιρινά.
1: Άκουγα το Τάσο Αρνιακό πριν στο Δελτίο να λέει ότι στην Ομόνια είχε 30. Είναι η πιο ψηλή φετινή θερμοκρασία. 31 στην Παλίνη. Τώρα έχει 33,3 στον Αυλώνα Αττικής, άρα η πιο πολύ ζέστη τώρα δεν είναι στην Κρήτη, είναι Αυλώνας Αττικής
2: 33,3. Αυλώνας πέρασε Κρήτη.
1: Ναι, Σκάρα Λακωνίας 33,3, Γήθιο 33,2, Φθιώτα 33,2. Είναι πολύ πιο
2: κάτω. Πάντως είμαστε κοντά στο 30 κάτι. Αυτό είναι
1: είμαστε
2: για την εποχή.
1: 30.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω. Είμαστε πάνω από 30. Λοιπόν, από τώρα άρχισαν οι ζέστες, έχουν σφίξει και οι ζέστες γενικώς και πολιτικά.
1: Ζορίζομαι
2: λίγο.
1: Τι λέει η πρόγνωση? Η πρόγνωση λέει ότι θα πάμε έτσι και αύριο με λίγο πιο χαμηλά. Αύριο θα είμαστε γύρω στους 28, δεν θα πάμε 32-33. Από την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια έρχονται βροχές, τοπικές βροχές. Όχι λασποβροχές, επιτέλους δεν έχει αφρικανική
2: σκόνη. Εντάξει, άρα να το πλύνω το αυτοκίνητο.
1: Ναι. Δεν θα πιάσει την Αττική.
2: Όχι, να μην το
1: πλύνω.
2: Δεν θα την πιάσει.
1: Όχι,
2: okay.
1: Όχι. Δεν φαίνεται για Πέμπτη Παρασκευή να πιάνει την Αττική.
2: Συγγνώμη. Διαβάζω ένα μήνυμα ενός εδώ του Βαγγέλη που λέει: καλησπέρα και καλή εκπομπή. Η γυναίκα μου έφτιαξε προχθές μια πίτα υπηρώτικη και της έλεγα φέρτο, αλλά δεν μου το έφερε το ταψί.
1: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι θα έχουμε ένα δεκαήμερο αστάθειας του καιρού, δηλαδή ξεκινάει ανάποδα ο Μάιος, ξεκίνησε καλοκαιρινά και μετά θα έχουμε συνήθως μεσημέρι, συννεφιά, απόγευμα, βροχούλα. Έτσι. Για ένα δεκαήμερο, ξεκινώντας από την Πέμπτη, δεν ξέρω ποιες μέρες θα πιάσει την Αττική, πάντως αυτό θα είναι το κλίμα. Και αν θέλετε, κατεβάσετε τα καλοκαιρινά, να βγάλετε τα χαλιά.
2: Αυτό είναι το θέμα. Μήπως το Σαββατοκύριακο κατεβάσω τα καλοκαιρινά.
1: Να ξέρετε ότι η θερμοκρασία θα πέσει κάπως από
2: άρα
1: την Πέμπτη.
2: Άρα να τα κατεβάσω ακόμα.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ και σήμερα και 11 σήμερα λεπτά μετά τις 3.
1: Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Εδώ μαζί σας, Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου, Δήμητρα Πανανού επίσης κοντά μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη και η φράση παράσχει στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Τα τηλεφωνήματά σας τα περιμένουμε και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Μέχρι τις 5 εδώ.
0: Πριν πάμε στις ειδήσεις ημέρας, να πω κάτι χρηστικό, ότι αύριο έχει απεργία η ΑΔΔΗ. Πανελλαδική απεργία οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όμως, δεν συμμετέχουν στην πανδημόσιο υπαλληλική απεργία οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς. Άρα, επειδή έχουμε
1: άρα
0: πολλά
1: δεν
0: ερωτήματα,
1: δεν
0: για τον κόσμο. Θα κάνουν απεργία,
1: ναι, καλά, σαφώς, βέβαια.
0: Ότι δεν θα ακινητοποιηθεί κανένα μέσο μεταφοράς αύριο. Λέω για τους Αθηναίους οι οποίοι θα θέλουν να μετακινηθούν στο κέντρο. 10:30 είναι η κεντρική συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος και θα έχει συγκεντρώσει όλες τις μεγάλες πόλεις των δημοσίων υπαλλήλων που απεργούν. Λοιπόν, αναμφισβήτητα γεγονός της ημέρας είναι οι εικόνες της ντροπής που είδαμε για μια ακόμα φορά στο Αριστοτέλειο.
1: Στο Απιθύτα, ναι, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ακόμη μια φορά.
0: Μιλούμε για την
1: εκεί δεν
0: επίθεση.
1: Ήταν που είχαμε δει τον, που είχαν χτίσει τον Βρίτανη.
0: Είναι από χρόνια.
1: Λοιπόν, που το θυμήθηκα, ναι.
0: Σήμερα λοιπόν έχουμε φοιτητικές εκλογές αύριο. Μπήκαν αντιεξουσιαστές.
1: Με
0: και ξυλοκόπησαν με άγρια εικόνα, σοκάρει γιατί υπάρχει πίσω από τα τζάμια, έχει και ένα σαν φωτοβολίδο, οπότε φαίνεται η σκιά. Είναι ένας ο οποίος κοπανάει το κεφάλι φοιτητή 5, 6, 7, 8 φορές.
1: Αυτό.
0: Εισέβαλαν
1: φοβερές
0: μέσα.
1: Φοβερές εικόνες.
0: Έτσι. Επιτέθηκαν με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές του Αριστοτελείου που είναι αριστεριστές.
1: Ναι.
0: Έχουμε 7 τραυματίες με κακώσεις και στο κεφάλι.
1: Με κακώσεις κρανοεγκεφαλικές και χτυπήματα, ναι, στο κεφάλι.
0: Ο ένας είναι τόσο σοβαρά που πρέπει να μην νοσηλευτεί, άλλοι θα βγουν από το νοσοκομείο, είναι και αγόρια και κορίτσια. Είναι αριστεριστές, μέλη των λεγόμενων ΕΑΚ τα θύματα.
1: Ακριβώς.
0: Μου λένε, δεν το έχω καθαρό, ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι μόνο
1: και
0: η μέσα. Όχι, είναι η μέσα.
1: Η
0: δεν
1: μέσα.
0: Είναι έξω.
1: Ναι, ναι, ναι. Πώς όχι αυτοί που μπήκαν. Αυτό που μου φαίνεται πολύ περίεργο.
0: Καλό, δεν είναι, ωραία.
1: Πολύ
0: είναι.
1: Περίεργο. Ωραία. Δηλαδή, συγγνώμη, αντί να συλλάβουμε αυτούς που επιτέθηκαν και μπήκαν μέσα τους απ' έξω, συλλάβαμε τους μέσα.
0: Βλέπω εικόνες.
1: Γιατί 40 προσαγωγές, στις 40 προσαγωγές είναι και οι απ' έξω. Ναι. Έχω ένα ερωτηματικό εκεί.
0: Βλέπω εικόνες με τα ΜΑΤ μέσα στο Πανεπιστήμιο.
1: Μέσα στο Πανεπιστήμιο, ναι.
0: Βλέπω τις εικόνες.
1: Εγώ τις βλέπω να κοιτάνε ένα παράθυρο προς το παρόν.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω. Αυτό που είχα νωρίτερα, δεν έχω ξανά επικοινωνήσει, είναι ότι δεν έχουν συλληφθεί κάποιοι από τους δράστες. Το ξανακοιτάξω.
1: Θα το δούμε.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως η αστυνομία έδωσε ρέστα στην περίπτωση της ληστείας της Τιθωρέας, που είναι πολύ σοβαρή η ιστορία.
1: Ναι,
0: είναι
1: αλλά αυτό το θέμα όμως που συζητάμε για τα πανεπιστήμια, δηλαδή κάποτε πρέπει να λήξει όλο αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται άλλο. Δηλαδή πόσα χρόνια.
0: Έτσι.
1: Πόσα χρόνια θα το λέμε. Θυμάμαι από όταν ήμουν φοιτήτρια. Τα ίδια πράγματα γίνονται, τα ίδια πράγματα γινόντουσαν.
0: Βλέπω στα Θεσσαλονικιά μέσα ενημέρωσης ότι οι φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ούρλιαζαν, έριχναν η εισβολή στο πανεπιστήμιο καπνογόνα, τους κυνηγούσαν για να τους σπάσουν στο ξύλο. Είναι όλα καταγεγραμμένα σε βίντεο. Φαίνονται οι κρανοφόροι εισβολής να κρατούν ρόπαλα και πυρσούς και να χτυπούν άλλα άτομα, ενώ ακούγονται φωνές και υβρίς.
1: Προφανώς σημείο καμπής ήταν οι φοιτητικές εκλογές.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί τα επεισόδια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν. Αλλά δηλαδή ούτε αυτό δεν μπορούμε να διεξάγουμε. Φοιτητικές εκλογές με ηρεμία, πρέπει να πέφτει ξύλο.
0: Και οι 39 προσαχθέντες έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Κοίταξε, θα σου πω το εξής, Λουκία. Η κατάσταση, η εικόνα στα ελληνικά πανεπιστήμια έχει βελτιωθεί τελευταία. Όμως, πρέπει να πω ότι είναι ελληνικό φαινόμενο να έχουμε τόσο συχνά εισβολή αντιεξουσιαστών, θυμάσαι πόσες φορές.
1: Αυτό, πόσες φορές.
0: Χρησιμοποιούν ως ορμητήριο το Αριστοτέλειο, ως ορμητήριο για να βγουν
1: ειδικά
0: από μέσα.
1: Ειδικά αυτό το πολύπαθο Αριστοτέλειο.
0: Να ρίξουν μολότοφ, να χρησιμοποιήσουν αυτά, ό,τι έχουν μέσα στις κρυψώνες του Αριστοτελείου για να επιτεθούν στους αστυνομικούς και μετά να ξαναμπούν μέσα. Όμως, πόσο καιρό έχεις να θυμηθείς αντίστοιχες εικόνες που βλέπαμε κάθε βράδυ εδώ στο Μετσόβιο? Πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και στο Μετσόβιο και στο, νομίζω, και στο Καποδιστριακό.
0: Και στο Καποδιστριακό. Έχει βελτιωθεί. Βέβαια, θέλεις να μου πεις.
1: Αλλά περιμένουμε ακόμα αυτά τα περίφημα, τα τουρνικέ που θα βάζανε, τις κάρτες. Ακόμα τα περιμένουμε αυτά. Δεν έχουν γίνει.
0: Τι πανεπιστημιακή αστυνομία.
1: Τις ψηφιακές κάρτες. Καλά, η πανεπιστημιακή αστυνομία πήγε για βρούβες, να το πω έτσι. Πάει, πήγε και ήρθε. Περιμένουμε ακόμα τα τουρνικέ, τις ψηφιακές κάρτες για να μπαίνουν μέσα. Ακόμα. Να δω πόσα χρόνια θα τα περιμένουμε.
0: Είχα αρχίσει πάντως να σου λέω ότι η αστυνομία του εξετάσει και πήρε άριστα στη ληστεία που έγινε στη Λιθωρέα στη Φθιώτιδα. Με λίγα 200.000 ευρώ. Εκεί ήταν 5 οι δράστες, πάνοπλοι, με χειροβομβίδες, με όπλο, πολυβόλα. Μπήκαν μέσα, περίμεναν μισή ώρα να ανοίξει ο συναγερμός, πήραν 200.000, τους έπεσαν και μερικά κάτω και έτρεχαν να τα μαζέψουν. Αλλά κινητοποιήθηκε άμεσα πρώτη τοπική αστυνομία και μετά συνολικά σήμανε συναγερμός και τους απέκλεισαν στο Αλεποχώρι τους 5. Εκεί βγήκαν με καλά στην οικοφόρη το αυτοκίνητο και απείλησαν τους αστυνομικούς. Τα είχαμε μακελιό εκεί.
1: Ναι,
0: σταμάτησαν, τους πιάσανε.
1: Και το καλό είναι ότι, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, τους παρακολουθούσαν καιρό τους ληστές στην κάτω τη Θωρέα.
0: Τους πιάσανε και άλλους τρεις εφόδους σε Αθήνα και σε Λουτράκι.
1: Ναι, και θα κάνει ανακοινώσεις η Ελλάδα στις 4. Σε λίγο θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Πρέπει να σου πω ότι αυτοί οι οποίοι συνέλαβαν έχουν επαφή και με τον αντιεξουσιαστικό χώρο και με χούλιγκανς. Δεν είσαι σημασμένοι όμως. Mm-hmm. Δεν υπάρχει θέμα τρομοκρατίας δηλαδή. Πολλές φορές λέμε «Α, με ληστεία, τρομοκρατία».
1: Ναι.
0: Όχι. Είναι του αντιεξουσιαστικού χώρου παιδιά, πιτσίρικα είναι. Και πρέπει να σου πω επίσης ότι οι συγκεκριμένοι θα γίνουν ανακοινώσεις σε λίγο. Συμμετείχαν και σε άλλες ληστείες στην περιοχή και ανατείνασαν και έκαιγαν ATM. Γι' αυτό και βρέθηκαν στην κατοχή τους καμένα χαρτονομίσματα από προηγούμενες επιθέσεις σε ATM. Πολύ ενδιαφέρουσα
1: άρα
0: ιστορία.
1: Άρα καλό είναι ότι και βρέθηκε στα ίχνη της η αστυνομία και τους παρακολουθούσε καιρό τους ληστές.
0: Έτσι, πολύ άμεση παρέμβαση της αστυνομίας, μπράβο της. Τώρα, η άλλη ιστορία που έβαλε στη θέση, Λουκία, και συμφωνώ ότι είναι συγκλονιστική στην Κρήτη, επειδή το κοίταξα μετά
1: στην
0: και
1: Κρήτη,
0: το
1: ρώτησα. Στην Κρήτη, ναι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Μιλάμε για έναν 30χρονο παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος
1: καταγεγραμμένο.
0: Είχε μέσα, βέβαια, είχε μέσα στο βαν την 28χρονη σύζυγό του και τρία παιδιά, ένα βρέφος 4 και 7 ετών.
1: Ναι, 4 και 7 ετών ακριβώς.
0: Η γυναίκα, θα δεις που θα καταλήξω, πέφτει από το αυτοκίνητο, γυρίζει πίσω και την πατάει. Και είναι πολύ βαριά τραυματισμένη.
1: Αυτό έλεγα χθες, γιατί το διάβασα και συγκλονίστηκα. Ότι και την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο και την πάτησε κιόλας μετά.
0: Ο ίδιος, για να είμαστε σωστοί, επειδή οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και του απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, θα απολογηθεί αύριο μεθαύριο. Πρέπει να σου πω ότι είπε στην αρχή ότι η ίδια δεν ήταν καλά κλεισμένη πόρτα, την ακούμπησε και έπεσε. Όμως υπάρχει μαρτυρία του παιδιού.
1: Το παιδί είπε ότι τσακωνόταν και ότι την πέταξε έξω.
0: Την πέταξε έξω, άνοιξε την πόρτα, την πέταξε έξω.
1: Και ένα παιδί 7 χρονών μπορεί να είναι μάρτυρας, μπορεί να λέει.
0: Πρόσεξε.
1: Δεν λέει ψέματα, θέλω να πω.
0: Γύρισε και την πάτησε. Είναι ένα τριχιαστικό.
1: Αυτό δεν σου έλεγα χθες.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό.
1: Αυτό δεν σου έλεγα χθες. Ότι είμαστε στο 2026 και ακόμα υπάρχουν εκεί έξω τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι άντρες που θεωρούν ότι οι γυναίκες τους είναι κτήμα τους.
0: Εντάξει, δεν είναι θέμα κτήματος.
1: Ότι μπορεί να τους φέρονται σαν να είναι τσουβάλι που δεν σέβονται ούτε τα παιδιά τους.
0: Είναι ανατριχιαστικό, Λουκία. Τώρα, θέλω να πάμε και στο. Πριν πάμε. Α, θες να πάμε στον πόλεμο πρώτα. Πάμε στον πόλεμο.
1: Πάμε στον πόλεμο. Στον εκεί πόλεμο, πάλι μία από τα ίδια.
0: Ο τίτλος είναι πάρα πολύ απλός. Ανταλλάσσουν απειλές ποιος θα ξαναξεκινήσει πρώτος στον πόλεμο.
1: Ναι, πολύ ωραία. Ναι.
0: Εκεί βρισκόμαστε. Ξαναπήγαμε στο σημείο 0. Δυστυχώς είπε για αλήτες, τρελούς, ηλίθιους ο Τραμπ τη νύχτα.
1: Είπε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Όπως όταν έρχεται ο γιατρός και σας λέει, κύριε, ο αγαπημένος έχει ακριβώς 1% πιθανότητα να σας πω. Πόσο κοινικό.
0: Να σου πω.
1: Έτσι. Εμένα μου φαίνεται κοινική αυτή η δήλωση. Είναι. Πόσο πιο κοινικός.
0: Έτσι. Δεν θα κάνει τίποτα ο Τραμπ γιατί αύριο πάει στην Κίνα. Άρα έχουμε την πολύ αναμενόμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου.
1: Μπα και βγει τίποτα από εκεί πάντως. Ξέρω. Θα μιλήσουμε και αργότερα με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Μπα και βγει κάποιο αποτέλεσμα. Έχουμε κανένα καλό νέο από εκεί.
0: Αυτή τη στιγμή χωρίζει τον Τραμπ και τους Ιρανούς ουρανός με τη γη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει σημείο σύγκληση, ειδικά στα πυρηνικά.
1: Ναι, μα το Ιράν είπε ότι θα γίνει εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης.
0: Που επιτεθούν οι Αμερικανοί, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή αυτό είναι σοκαριστικό.
0: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πετρέλαιο να έχει ανέβει τώρα στα 108 δολάρια το βαρέλι. Δυστυχώς.
1: Το πετρέλαιο, λέει, των αεροσκαφών είναι στα 200 δολάρια.
0: Τι κύριος είναι.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εδώ η κατάσταση είναι η εξής. Θυμίζω, γιατί και αυτά είναι και σήμερα παγκοσμίως τα πρώτα θέματα, αυτά που σου λέω χθες. Πρώτον, η Morgan Stanley που λέει ότι αν πάμε έτσι και έχουμε κλειστά τα στενά του Ορμούς και τον Ιούνιο, θα δούμε πετρέλαιο στα 150 δολάρια το βαρέλι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό για την οικονομία. Όλα αλλιώς.
1: Όλα αλλιώς. Ό,τι ξέραμε το ξεχνάμε.
0: Η
1: αυτό Saudi, σημαίνει.
0: Ο κολοσσός, ο διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού της Saudi Aramco, Σαουδική Αραβία, λέει ότι αν πάμε έτσι, οι επιπτώσεις θα μας συνοδεύουν και το 27. Έχουμε Μάιο του 26.
1: Έχουμε Μάιο του 26, ναι. Έτσι. Μιλάμε για ένα χρόνο μετά.
0: Ο ΙΕΠ προειδοποιεί για παγκόσμια επιστημιστική κρίση. Άρα είναι μπροστά μας μια παγκόσμια οικονομική κρίση.
1: Και εμείς καθόμαστε και την κοιτάμε. Ναι. Η Ευρώπη κάθεται και την κοιτάει ακόμα πάντως. Την κοιτάει.
0: Σου έχω ήδη, σου έχω και δώρα τώρα. Περίμενε για σε λίγο. Περίμενε. Ξέρεις, θα σου πω. Να σου πω επίσης ότι με δεδομένη αυτή την κατάσταση δεν προκύπτει κανένα φως για την κυροζήνη, άρα αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς,
1: κυροζήνη
0: θα έχουμε παγκόσμιο πρόβλημα με τα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς.
0: Από τέλος Ιουνίου. Mm. Είναι η τουριστική περίοδος μπροστά μας. Τι θα γίνει, Λουκία, με το κόστος των εισιτηρίων?
1: Τίποτα, δεν θα
0: με
1: βγάζει κανένας, δεν θα κινηθούν αεροπορικώς.
0: Με
1: Εγώ
0: βιωσιμότητα...
1: αυτό πιστεύω. Ποιος θα πάει τώρα να βγάλει εισιτήριο για το καλοκαίρι?
0: Με βιωσιμότητα αεροπορικών εταιριών. Και επίσης υπάρχουν καταγγελίες ότι έρχονται σε κλεισμένα εισιτήρια.
1: Ναι, και δίνουν παραπάνω. Ποιος μας το έλεγε? Χθες δεν μας το λέγανε.
0: Ναι,
1: δεν θυμάμαι. Ο κύριος Χατζηθεοδοσίου νομίζω μας το έλεγε. Μπράβο. Ότι ακόμα και οι ελληνικές εταιρείες και η ελληνική εταιρεία ότι ζήτησε παραπάνω σε κλεισμένο εισιτήριο.
0: Βεβαίως. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι έχει κοιμάνει συναγερμό στα οικονομικά επιτελεία όλων των χωρών του κόσμου. Γιατί ετοιμάζουν, και ας μην το λένε Plan B και Plan C, αν αυτό συνεχιστεί.
1: Το οποίο ποιο είναι όμως?
0: Εάν αυτό συνεχιστεί, εάν το πετρέλαιο φτάσει 150, δεν υπάρχει προπολογισμό, είναι όλα από την αρχή.
1: Ναι.
0: Άρα θα πρέπει να δουν ξανά τα μεγέθη, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τα μαξιλάρια, τι περισσεύει, διότι θα απαιτηθούν νέα μέτρα. Και τα μέτρα ενίσχυση με το πετρέλαιο στα 150 δολάρια δεν φτάνουν τα 200 εκατομμύρια που υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Και δεν φτάνουν τα fuel pass.
0: Φαντάζομαι θα δεήσει η Ευρώπη
1: τώρα
0: να ενεργοποιήσει την ρήτρα διαφυγής, η οποία προβλέπει ότι μπορείς να ξοδέψεις χωρίς να μετράεις τα πάνες. Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται, δεν βγαίνει λογαριασμός. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα του πολέμου. Και σήμερα είχαμε και ανακοινώσεις από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Σκηνά, τη Μαργαρίτη Σκηνά και τον κύριο Πιτσιλή, για το τι κάνει η ΑΔΕΟΣ διάδοχος του ΠΚΠ και πώς θα μοιράσει περίπου 2 δις φέτος το 26 στους αγρότες. Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι δεν έχει ανοίξει ακόμη πλατφόρμα για τα λοιπάσματα.
1: Βέβαια.
0: Την επιδότηση.
1: Και λοιπόν, υπάρχουν και φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται και κάποιες κασάνδρες που λέγανε ότι η ΑΔΕ είναι δύσκολο να το κάνει το έργο.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Εκεί προφανώς κυριαρχεί ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος
1: με τη χθεσινή του ομιλία.
0: Παρουσία 10 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην Ρεματιά.
1: Μόνο 10. Νομίζω ήταν παραπάνω.
0: 10
1: ήταν. Γιατί κάτι μου λέγανε για το όλον του ΣΥΡΙΖΑ χθες. Εκτός πλην Φάμελου.
0: Ήταν 10.
1: Πώς είναι όλοι και όλοι, κάτσε. Όλοι και όλοι είναι.
0: Πάντως ήταν 10. Ρώτησε τον κύριο Ζαχαριάδη που ήταν εκεί.
1: Ο κύριος Ζαχαριάδης λέει μόνο 10.
0: Πρόσεξε. Εδώ ο κύριος Τσίπρας στο καινούριο στοιχείο καταρχήν είναι η πρώτη πολιτική ομιλία.
1: Ναι.
0: Ήταν σε ένα πυκνό ακροατήριο.
1: Ήταν και... τύπου TEDx να πούμε. Ήταν επειδή... όρθιος με μικρόφωνο και τέτοια.
0: Είχε δώσει το στίγμα στον Νίκο Χατζηνικολάου, πρώτο πιστώσουμε τον Νίκο αυτό. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο καλύτερος μήνας είναι ο θεριστής. Ο Ιούνιος δηλαδή.
1: Ήρθε
0: για το κόμμα.
1: Να θερήσει τώρα.
0: Αλλά η πολιτική δήλωση ότι δεν έρχομαι να κάνω αντιπολίτευση, αλλά να κερδίσω το Μητσοτάκι.
1: Έτσι.
0: Άρα, αυτό.
1: Ναι, το αντίπαλο
0: έρχομαι
1: του Μητσοτάκι.
0: Να κερδίσω το Μητσοτάκι.
1: Γι' αυτό πλακώνεται τώρα Ανδρουλάκης Τσίπρας. Είναι το νέο, η νέα πίστα.
0: Ζαχαριάδης, που τον είχα το πρωί στο Open, λέει χθες. Ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω ανικανότητας και ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να συσπυρώσει την αντιπολίτευση.
1: ΣΥΡΙΖΑ με Πασόκ. Ποιος θα είναι
0: δεύτερος? Νομίζει ότι
1: μάλλον Τσίπρας Πασόκ.
0: Αν κάποιος νομίζει ότι τσιμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα, εννοεί το Πασόκ, δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα, κάνει λάθος. Και απαντάει το Πασόκ ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ που τελεί υποδιάλυση με τις ευλογίες Τσίπρα, έκανε σαφές ότι αντιπολιτεύονται την αντιπολίτευση δίνοντας σωσίβιο στον καταραίοντα Μητσοτάκη. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Εγώ βλέπω τώρα να αρχίζουν τα όργανα ανάμεσα σε Τσίπρα μάλλον και Πασόκ. Αυτό που λέγαμε χθες.
0: Λοιπόν,
1: ότι το Πασόκ είναι ο νέος Τσίπρας που λέει Νέα Δημοκρατία.
0: Κοίταξε, ρώτησα σήμερα τον κύριο Ζαχαριάδη. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τα λέτε αυτά. Εσείς είστε εκπρόσωπος του Τσίπρα
1: ή
0: του ΣΥΡΙΖΑ? Μου λέει, σας παρακαλώ, και του Γουνδούρου έβγαινε. Είμαι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μέχρι πότε? Αυτό δεν μας είπε.
0: Λέω, να πάτε, θα πάτε με τον Τσίπρα. Λέει συντεταγμένα. Και ένα μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα το οποίο άφησε.
1: Είπε συντεταγμένα.
0: Ναι. Και λέω με αρχηγό τον Τσίπρα, λέει αυτό το οποίο, αυτό που έδωσε την απάντηση είναι με αρχηγό τον Τσίπρα. Καταβάλει, λέει ο κύριος Φάμελος, φιλότιμες προσπάθειες. Λέω, συγγνώμη. Ο αρχηγός σας καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες, αλλά θα πάτε με τον Τσίπρα που είναι ο άλλος ο Δεν το, κοίταξε, μπορώ. Το μάζεψε. Ναι. Πρέπει να είναι ο κύριος Ζαχαριάδης πολύ έντυπος συνομιλητής.
1: Σαφώς, ναι, μα δεν το δεν μπορώ, δεν πήγαινε στον κύριο Ζαχαριάδη. Ήταν πήγαινε στο όλον του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, τι λένε. Δηλαδή αυτό που δεν παραδέχονται. Χθες είχα τον κύριο Κόκαλη στο πάνελ. Του λέω, τι γίνεται, θα πάτε. Για που ήσασταν στην ομιλία. Όχι, λέει, δεν ήμουν γιατί ήμουν σε ένα άλλο κανάλι. Αλλιώς του λέω, θα ήσασταν. Δηλαδή πες με την Κολοκυθιά τώρα.
0: Η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται συντεταγμένα προς το να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Ρώτησα, συγγνώμη, ο Τσίπρας δεν είναι που σας είπε παραιτηθείτε και ελάτε, λέει, σας παρακαλώ, τι είναι αυτά που λέτε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα εδώ, εάν ο κύριος Τσίπρας θα τους δεχθεί, θα πάνε εν συνόλο. Άρα ναι, το ερώτημα είναι, γιατί έφυγε ο κύριος Τσίπρας από τον ΣΥΡΙΖΑ?
1: Και γιατί δεν για καθόταν εκεί να αλλάξει το κόμμα, να το πει άλλο όνομα, να τελειώνουμε?
0: Ναι.
1: Γιατί γίνανε όλα αυτά? Έπρεπε να κάνει την book tour, την Ιθάκη και αυτά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Επίσης ρώτησα τον κύριο Ζαχαριάδη για αν συμφωνούν όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ με αυτό. Ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς.
1: Ο κύριος Πολάκης θα μείνει να κρατήσει τη σημαία, νομίζω. Ναι. Θα κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ο κύριος Πολάκης.
0: Πώς θα τον ξαναϊδρύσει?
1: Θα κρατήσει τα μπόσικα, ξέρω εγώ. Ναι, είναι και κριτικός έτσι.
0: Έχει ενδιαφέρον. Εγώ επιμένω. Ο Τσίπρας,
1: σιγά μην πάει ο κύριος Πολάκης στον Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρας θέλει εν συνόλο τον ΣΥΡΙΖΑ, του θέλει όλους.
1: Δεν νομίζω.
0: Και αν δεν τους θέλει, πώς θα πάνε? Παρετούμενοι, μισή-μισή, ένας-ένας.
1: Ένας-ένας. Το χώρο του Ζαλόγκου.
0: Δεν θέλει ο κύριος Ζαχαριάδης να πάνε ένας-ένας. Λοιπόν,
1: ο κύριος Ζαχαριάδης τους θέλει συντεταγμένους.
0: Ο κύριος Ζαχαριάδης λέει θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ ολόκληρο.
1: Συντεταγμένος. Ο κύριος Πολέκης τον ρώτησε, τον κύριο Πολέκη.
0: Λοιπόν, προλαβαίνω, Λάσκα, να πω κάτι ακόμα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά. Διότι οι Τούρκοι το εννοούν να φέρουν.
1: Γιατί το λες αυτό, παρόν, καθόλου,
0: να φέρουν νόμο στην Εθνοσυνέλευση με τον οποίο στην πραγματικότητα χωρίζουν το Αιγαίο στη μέση, δηλαδή λένε ότι αυτές είναι οι περιοχές θαλάσσιες δικαιοδοσίας μας, άρα βαφτίζουν περιοχές τουρκικής δικαιοδοσίας τις αμφισβητούμενες περιοχές
1: πολύ
0: του Αιγαίου.
1: Πολύ καιρό μην ανησυχεί,
0: Περίμενε, δεν μας αφήνουν να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα, λένε, αν ψηφιστεί ο νόμος πάνω από τα 6 μίλια, θα ρωτάτε για ό,τι κάνετε, και το τερμάτισαν φιλοκυβερνητικά κανάλια, λένε, για πόλεμο Τουρκία-Ελλάδα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, βύθιση πλοίων.
1: Έχουμε εκλογές, δεν μπορούμε τότε.
0: Βύθιση πλοίων. Η Κρήτη κατά τα 3/4 είναι δική μας και 1/4 δική σας.
1: Θα τους πεις ότι έχουμε εκλογές και δεν μπορούμε
0: και
1: τότε.
0: Και θα μοιραστούμε και το Αιγαίο. Εμείς παίρνουμε Ανατολικό Αιγαίο από πάνω.
1: Δεν μπορούμε
0: δηλαδή,
1: τότε, έχουμε εκλογές.
0: Λίμνο, Μυτιλίνη, Χίο, οι Τούρκοι. Και εμείς είμαστε από τις Κυκλάδες τις δυτικές και πέρα. Την Εύβοια μας την αφήνουν.
1: Εντάξει, εμείς κάνουμε εκλογές τότε,
0: ναι,
1: δεν μπορούμε.
0: Μην γέλα. Κοίταξε, θα ρωτήσω τον κύριο Σποτόπουλο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό. Και ο Υπουργός Παιδείας νωρίτερα μίλησε για τη θάλασσα των νήσων, όχι θάλασσα του Αιγαίου. Πάμε. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε τον κύριο Σποτόπουλο.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
6: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
5: Contra News, η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
6: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού Καλλιρόης και στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβριζη ως Νέα Φιλαδέλφια και ανατμήματα από Πειραιώς έως Λένορμαν. Τραγωδία στην Ηλιούπολη νωρίς το μεσημέρι όταν δύο 17χρονες έπεσαν μαζί από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία διακομίστηκε στο Ασκληπιό Βούλας χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Περισσότερα στο real.gr. Στα 107 δολάρια το βαρέλι αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Brent μέσω απειλών που ανταλλάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ.

0: στους 97,8.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
15: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
16: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Ακούγοντας ένα καταπληκτικό τραγούδι, Λουκία, τι θυμάσαι αυτή την εικόνα?
18: Show must go on.
17: Τι σου δείχνω? Αυτός είναι ο πρώην πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Γελάς, δεν είναι αστείο.
18: Όχι, δεν γελάω, το θυμάμαι. Του είχαν κρεμάσει την πινακίδα. Του είχαν κρεμάσει την πινακίδα.
17: Που έγραφε αλληλεγγύη στους καταληψίες. Γιατί το θυμήθηκα?
18: Γιατί έχει να κάνει τα σημερινά γεγονότα.
17: Ναι, όχι, περίμενα να δεις τη συνέχεια, έχει εξέλιξη σήμερα. Λοιπόν, σήμερα τι λέγαμε, έχουν προσαχθεί 39, αφέθησαν όλοι ελεύθεροι, άγριο ξύλο, αλλά έχει κατάγματα, τους τσιπούσαν με ρόπαλα στο κεφάλι, οι αντιεξουσιαστές, τους αριστεριστές, 7 τραυματίες και αγόρια και κορίτσια. Θυμάσαι λοιπόν το 2020 τον Οκτώβριο, ομάδα κουλοφόρων είχε εισβάλει στο γραφείο του τότε πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου στην ΑΣΟΕ, στην Ιπατησίων, ναι.
18: Να.
17: Ωραία, είχε σπάσει το γραφείο του και τον είχε ξεφτυλίσει. Βάζοντας στο λαιμό του μια πινακίδα αλληλεγγύης στους καταληψίες και φωτογραφίζοντάς τον. Σήμερα έγινε η δίκη. Αποτέλεσμα. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Για πες μου.
18: Για λέγε.
17: Τρεις κατηγορούμενοι.
18: Α, αθώοι.
17: Αθώοι.
18: Αθώοι, ναι, ναι, ναι. Αθώοι, αθώοι.
17: Αθώοι, αθώοι, αθώοι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχα παραπευθεί για πλημελήματα, έτσι, γιατί τώρα μιλάμε για έτσι, μια ιστορία.
18: Μετά τα βλέπουν αυτά, σου λέει, γιατί να μην το κάνουμε ξανά.
17: Είναι μια ιστορία ντροπής. Όταν φωτογραφίζεις ένα πρίτανη με μια πινακίδα στο λαιμό, κρατώντας τον δέσμιο που γράφει ελεγγύης καταληψίες.
18: Ποιο ήταν το σκεπτικό της απόφασης, είμαι λοιπόν, πολύ περίεργη.
17: Η πρόεδρος είπε, δεν μπόρεσα να σχηματίσω πλήρη δικανική πεποίθηση για
18: η
17: να
18: φωτογραφία αυτή δεν της έφτανε.
17: Για να υποστηρίξω την καταδικαστική κρίση. Η εισαγγελέας είχε επίσης ζητήσει την αθώωση των κατηγορουμένων, λέγοντας ότι και για τους τρεις και προανακριτικά και στην ανάκριση, άκου το αυτό, δεν προέκυψε στοιχείο ότι ήταν αυτοί.
18: Συνέλαβαν άλλους δηλαδή.
17: Χώρο. Δεν τους αναγνώρισαν ούτε ο αντιπρίτανης, ούτε ο φύλακας της σχολής. Δεν ξέρουμε λέει, αν ήταν αυτοί.
18: Αυτό μπορεί να στέκει. Δηλαδή, άμα δεν ήταν αυτοί και δεν τους αναγνώρισε κανείς.
17: Υπάρχουν
18: ως ελαφρυντικό μπορεί να στέκει.
17: Υπάρχουν στοιχεία από άρση τηλεφωνικών επικοινωνιών που τους τοποθετούν στο χώρο της σχολής και στα εξάρχεια.
18: Αλλά δεν είναι σίγουρο
17: αν ήταν αυτοί. Δεν προέκυψε στοιχείο ότι ήταν αυτοί και απειλάγησαν. Οι τρεις λέει δεν ήμασταν εμείς. Και εγώ ρωτώ, μετά από 6 χρόνια. Έκαναν μια δίκη.
18: Είδες πόσο καιρό κράτησε η δίκη. Να γίνει, όχι κράτησε. Πόσο καιρό έφτασε να γίνει μετά από 6 χρόνια.
17: Οι οποίοι δεν είναι βέβαιοι ότι ήταν αυτοί.
18: Δεν μπορούσαν να έχουν πιάσει τους βέβαιους 6 χρόνια.
17: Πολλές φορές ξέρεις, οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου, φοβούμενοι αντίπεινα, φοβούνται να μιλήσουν. Δεν ανοίγουν το στόμα, δεν ξέρουν τον Λουκέ και ο Νίκος.
18: Γι' αυτό το λόγο δεν θα συνεχίσουν να συμβαίνουν όλα αυτά στα ελληνικά πανεπιστήμια.
17: Άρα, αν ταυτίσουμε, επειδή με ρώτησε πριν, είχε χτιστεί ο τείχος να έχει χτιστεί.
18: Θυμάσαι που είχε χτιστεί ο τείχος, στο Απιθύτα.
17: Λοιπόν, να, ο κύριος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος και άνθρωπος.
18: Καλησπέρα σας, κύριε Δεσποτόπουλε.
17: Θέλουμε ένα σχόλιο εκτός προγράμματος, κύριε Δεσποτόπουλε. Καλησπέρα σας, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος. Για το γεγονός ότι είστε άνθρωπος της παιδείας συνολικά. Και θέλω να ρωτήσω πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι σήμερα είχα μια εισβολή στο Αριστοτέλειο, ότι μπήκαν μέσα αντιεξουσιαστές με κράνη και με ρόπαλα και με πυρζούς, έσπασαν στο ξύλο 7 φοιτητές αριστεριστές, δεν έχει σημασία, άνδρες και γυναίκες, έστειλαν στο νοσοκομείο τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, 39 προσαγωγές όλοι ελεύθεροι, και την ίδια ώρα έφθαινε η ερώτηση ετοιμιγορίας για την εισβολή αντιεξουσιαστών στο γραφείο του πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, το οίκος του κ. Μπουραντώνη. Του κρέμασαν τότε πινακίδα και τον ξεφτύλισαν. Θυμάστε, μια φωτογραφία που μας έχει μείνει στη μνήμη ως εικόνα ντροπή στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και σήμερα είπε το δικαστήριο, δεν ξέρουμε αν είναι αυτοί και τους αθώωσαν.
8: Εγώ θα υιοθετήσω τη λέξη ντροπή. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τους συγκεκριμένους τρεις ανθρώπους, γιατί πράγματι μπορεί
17: Ή μπορεί οι αυτόπτες να φοβήθηκαν και να είπαν δεν ξέρω αν ήταν, γιατί θα μου ζητήσουν κάποιο
8: αυτοκίνητο. Αυτό που ξέρω είναι ότι, και μπορώ να σας το πω με τα λόγου γνώσεως και συνομιλώντας με δεκάδες ακαδημαϊκούς, συμμετέχουμε σε προγράμματα, συνεργαζόμαστε.
17: Μα γι' αυτό σας ρωτάω, επειδή ξέρω τι ασχολείστε.
8: Οι οποίοι πολλές φορές λένε ότι ζούμε σε καθεστώς τρόμου. Και δεν είναι εύκολο, σας λέω και πάλι δεν αναφέρομαι συγκεκριμένη υπόθεση, δεν μπορώ να μιλήσω για τα συγκεκριμένα άτομα. Αλλά είναι δεδομένο ότι ένας άνθρωπος με δυσκολία θα πάει να μαρτυρήσει στη δικαιοσύνη ότι τον είδα και είναι αυτός.
17: Είναι έτσι.
8: Γιατί πολλές φορές
17: ούτε αντίπεινε, ούτε αστυνομικοί δεν πάνε.
8: Οι ίδιοι οι ακαδημαϊκοί, όταν βλέπουμε ότι μέσα στο πανεπιστήμιο μπαινοβγαίνουν διάφορα στοιχεία από οποιαδήποτε πλευρά, είτε τη λέμε ακροδεξιά, είτε τη λέμε ακροαριστερά, είτε τι λέμε δεν ξέρω πώς, με ρόπαλα και κράνη.
18: Άρα και πώς θα λήξει αυτό, κύριε Δεσποτόπουλε, δηλαδή το συζητάμε τόσα χρόνια και σήμερα είχαμε και άλλα επεισόδια πάλι στο Αριστοτέλειο. Τόσα χρόνια το συζητάμε.
17: Δεν θα λήξει, Λουκία.
18: Πώς θα λήξει, δηλαδή είναι η λύση όλα αυτά που λένε να βάλουν τα τουρνικέ, να βάλουν την ψηφιακή κάρτα στους φοιτητές έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται ένας έλεγχος στο ποιοι είναι μέσα στο κτίριο. Γιατί λοιπόν, όλοι το έχουμε ζήσει, όλοι έχουμε περάσει από πανεπιστήμια και ήταν ξέφραγο αμπέλι, να το πω έτσι.
8: Θα σας δώσω δύο προσεγγίσεις. Η μία προσέγγιση είναι ότι εγώ συνεργάζομαι με το Université Sorbonne Paris Nord, με το παράρτημα στην Ελλάδα. Υπό αδειοδότηση το διευκρινίζω. Όταν πάω στο Παρίσι για να μπω στο κάμπους, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσω αν δεν δείξω ακαδημαϊκή ταυτότητα.
17: Πείτε τα, κύριε Δεσποτόπουλε.
8: Νούμερο 2 όμως είναι αυτονόητο. Και αυτό το αντιμετώπισα επειδή σπούδασα στο Λονδίνο και στο Λονδίνο, στο Πανεπιστήμιο, όταν πήγαινα πάντα με την κάρτα, δεν μπορείς να μπεις αλλιώς.
18: Ακριβώς.
8: Το δεύτερο είναι όμως ότι αν μπει κάποιος ή αν μια ομάδα μπει παρανόμως, το πρώτο που θα κάνουν οι Βρετανικές αρχές είναι να ειδοποιήσουν τις αρχές. Και εδώ, συγγνώμη, έχουν ευθύνη και οι Βρετανικές αρχές μας.
17: Θα σας πω δύο πράγματα. Το ένα, επειδή λέτε για Βρετανικές αρχές. 40 χρόνια στη δημοσιογραφία, μετά από τέτοια επεισόδια, παίρνω τον κάθε Πρίτανη στο Μετσόβιο, στο Καποδιστριακό, στο Αριστοτέλειο, να μας μιλήσει. Οι 9 στους 10, εξαίρεση πρέπει να πω, ήταν ο σημερινός υφυπουργός, ο κ. Παπαϊωάννου. Πάντα μιλούσε. Στο Αριστοτέλειο, εξαιρετικός. Έλεγαν, φοβάμαι, δεν μιλάω. Μου λέγαν κάποιοι δίπλα μου, στα μέσα ενημέρωσης που ήμουν, αν φοβούνται παλαιότεροι δημοσιογράφοι, να πάνε σπίτι τους. Διότι όποιος, κύριε Δεσποτόπουλε, φοβάται να διευθύνει ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν μιλάει, κρύβεται, μην του κάψουν το αυτοκίνητο ή μην του χτυπήσουν την οικογένεια, πάει σπίτι του. Αν φοβάται, θεμητό να φοβάται, αλλάζει, λέει, δεν θέλω να είμαι Πρίτανης, θέλω να είμαι κάτι άλλο. Όταν είσαι Πρίτανης, πρέπει να σπάσεις αυγά. Γιατί αν φοβάσαι και κρύβεσαι, θα στο ξανακάνουν. Το δεύτερο, βρέθηκα κάποτε σε ένα τραπέζι με έναν ανώτατο δικαστικό και του είπα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις τις δίκες πάνε και ο αστυνομικός δεν αναγνωρίζει, ο υπάλληλος δεν αναγνωρίζει, και λέει η γυναίκα του ανώτατου, άκτο και εσύ αυτολικία, του ανώτατου δικαστικού, Γιώργο, ας πούμε ένα υποθετικό όνομα, μην απαντήσεις στον Νίκο, θα το δούμε γραμμένο αυτό, γιατί και εσύ έχεις οικογένεια. Καταλάβατε. Ποτέ κανείς δεν αναγνωρίζει. Όλοι ξεχνάνε όταν έρθει η ώρα. Δεν ξέρω αν ήταν ο Νίκος. Το ξέχασα. Μοιάζει, δεν ξέρω. Φυσικά υπάρχει φόβος. Αν σου κάψει το αυτοκίνητο, αυτό σου χτυπήσει το παιδί, λες δεν ξέρω, δεν είδα. Άστο.
8: Και θα μου επιτρέψετε να βάλω και άλλη μια διάσταση. Πολλές φορές βλέπουμε μια κακώς νοούμενη διαπλοκή του ακαδημαϊκού προσωπικού με τις φοιτητικές παρατάξεις.
17: Τώρα χτυπήσατε Διάνα. Να τα έχω καλά με αυτόν, για να η ομάδα του να ψηφίσει να βγω Κοσμήτωρας. Φυσικά. Φυσικά, λίγο μόνο.
8: Σε αυτή την εκπομπή τα λέμε πάντα ανοιχτά.
17: Όλα.
8: Βέβαια.
17: Το έχω ζήσει στο Πανεπιστήμιο, στη νομική, βεβαίω.
8: Είναι και αυτό μία παράμετρο. Τα ελληνικά πανεπιστήμια κάνουν σπουδαία δουλειά.
17: Επειδή ρωτάει η Λουκία, τη τα είπατε όλα νομίζω.
18: Ναι, απλά το θέμα είναι, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Δεσποτόπουλε, γιατί όντως έχουν εξαιρετικό επίπεδο και είναι πραγματικά κρίμα μετά από τόσα χρόνια να βλέπουμε τις ίδιες εικόνες.
17: Μέτρα
18: τα ίδια, παντελάκι μου, τα ίδια, παντελή μου.
17: Μέτρα τα άλλα, τόσα
8: θα βλέπουμε. Να σας πω τώρα, για να σας κάνω και τη γέφυρα με τον πόλεμο, διάβασα δεκάδες προσεγγίσεις και έτσι από ακαδημαϊκούς οικονομολόγους σχετικά με τις επιπτώσεις στον πόλεμο. Πιο κοντά, τουλάχιστον από αυτές που διάβασα εγώ, βρέθηκε ο δικός μας ο Έλληνας, ο κύριος Πετράκης, στο ΕΚΠΑ.
18: Δηλαδή, για πείτε μας, γιατί είπε, ας ξεκινήσουμε κιόλας με τον πόλεμο, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, χθες τον είχαμε τον κύριο Πετράκη.
8: Ευτυχώς συνεργαζόμαστε, είναι εξαιρετικός. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι, το νούμερο ένα πρόβλημα είναι ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή.
17: Τεράστιο.
8: Εδώ με δει ότι αγγίζει το 5% πια, δεν είναι αστείο.
17: Εδώ ξεπέρασε,
18: και μπορεί να το ξεπέρασε, 5,4% σε εμάς.
8: Σωστά, και προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα, ότι τώρα ζούμε υπό το φόβο ότι θα ξεμείνουμε από κάψιμα κίνησης. Ότι δηλαδή το εμπόρευμα μπορεί να μην φτάσει ή καθυστερεί, είναι πιο ακριβό.
17: Τώρα βλέπω και στην Αμερική ανακοινώθηκε 3,8 πληθωρισμός τον Απρίλιο, υψηλό 2,5 ετών.
8: Βεβαίως. Ναι. Σκεφτείτε λοιπόν σε 2-3 εβδομάδες από τώρα να πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη δεύτερη φάση, που δεν είναι πια ο φόβος, αλλά είναι η ίδια η έλλειψη κυροζήνης για να μεταφέρονται όχι μόνο επιβάτες αλλά και προϊόντα. Και όταν λέμε για την κίνηση, μετακίνηση, μπορεί να μας ακούγεται κάτι φοβερό, ότι τι μας πειράζει αν δεν έρθει κάποιο αγαθό από το εξωτερικό. Σκεφτείτε όμως ότι βενζίνη χρησιμοποιούν με άλλη μορφή όμως και τα πλοία που πηγαίνουν τα προϊόντα στις άγονες γραμμές.
18: Φυσικά. Θα μείνει πάρα πολλοί κόσμος που έχει ανάγκη χωρίς τα απαραίτητα, από ότι, αν συνεχιστεί αυτό.
8: Άρα οι επιπτώσεις είναι κάτι που μας τρομάζει πια, δεν μας προβληματίζει πια, μας τρομάζει, και νομίζω ότι οι αντοχές πια έχουν αρχίσει και εξαντλούνται.
17: Και υπάρχει τώρα μια δυσάρεστη εξέλιξη, γιατί όπως είναι γνωστό, όλα ξεκινούν από το γεγονός ότι είχε κλείσει το Ιράν τα στενά του Ορμούς. Πριν από λίγο το Ιράν ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη ζώνη που είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς από 20 με 30 μίλια σε 300.
18: Ακόμα περισσότερο δηλαδή.
17: Δηλαδή δεκαπλασιάζει τη ζώνη, άρα κλείνει όλο το πέρασμα για να αποτρέψει, γιατί είπε ο Τραμπ χθες ότι μπορεί να θέσω ξανά σε ισχύ την επιχείρηση ελευθερία. Και όταν λέει την επιχείρηση ελευθερία, δεν εννοεί με την πιο ήπια μορφή, εννοεί με την πιο δυναμική για να περνούν τα πλοία να απεγκλωβιστούν. Πριν φτάσουμε στις επιπτώσεις οικονομικές, και Δεσποτόπουλε, τι βλέπετε να γίνεται, διότι έλεγε προηγουμένως η Λουκία ότι, πώς το είπες, Λουκία, είναι σε μηχανική υποστήριξη.
18: Ναι, είπε ο Τραμπ ότι είναι σε μηχανική υποστήριξη, σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Όπως όταν έρχεται ο γιατρός και σας λέει, κύριε, ο αγαπημένος σας έχει ακριβώς 1% πιθανότητες να ζήσει.
17: Το αγαπημένο του Fox λέει ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να ξαναρχίσει τον πόλεμο. Οι Ιρανοί απάντησαν ξανά, μήπως τον ξαναρχίσουμε εμείς πρώτο τον πόλεμο.
18: Και είπαν κιόλας ότι θα γίνει εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης.
17: Τι βλέπετε να γίνεται, πού οδηγείται το πράγμα, γιατί φτάνουμε στους τρεις νέους πολέμους.
8: Με τα σημερινά δεδομένα φοβάμαι ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε επανάληψη των εκπροσιών. Θεωρώ όμως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μια επιχείρηση για να ανοίξουν απλά τα στενά. Εάν φτάσουμε πάλι σε δράση, θα έχουμε κυρίως να κάνουμε με πιθανολογό ότι θα είναι επιχειρησιακά πιο εύκολο να έχουμε χτυπήματα αεροπορικά, χτυπήματα μετρών, με πυράβλους. Και στην πορεία να ακολουθήσει το άνοιγμα των στενών. Ξέρετε, το άνοιγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο επιχειρησιακά. Διότι θα σημαίνει μεγάλες απώλειες για
17: όλους. Δεν γίνεται. Είναι
8: πρακτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε, να εξηγήσουμε. Εσείς τα γνωρίζετε βέβαια στους ακροατές.
18: Ναι,
17: βέβαια.
8: Μιλάμε για ένα πέρασμα που στα στενά του σημεία είναι κάπου 40-45 χιλιόμετρα.
17: Τώρα το κλείσα και αυτό τελείωσε. Δηλαδή, είπαν 300 χιλιόμετρα, μίλια το κλείσαν όλο.
8: Ναι, αλλά σας λέω το στενό πέρασμα. Το στενότερο σημείο του είναι εκεί, το οποίο έχει γεμίσει κενάρχες.
17: Και στην κάτω πλευρά έχει ένα κύκλο που είναι αρκοθετημένος. Δεν υπάρχει.
8: Ακριβώς, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο επιχειρησιακά αυτό να το αντιμετωπίσεις. Άρα νομίζω ότι αν έχουμε μια εκ νέου πίεση επιχειρησιακού τύπου, πολεμική δηλαδή, από τις ΗΠΑ, θα γίνει προφανώς σε συνεργασία με το Ισραήλ και θα γίνει πιθανολογό αεροπορικά.
17: Άρα εσείς βλέπετε αν επαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις να είναι όχι αυτής της μορφής που ήταν, δηλαδή να χτυπούν η μία και η άλλη τις χώρες μεταξύ τους.
8: Θα μπορούσε πιθανά το Ιράν να ανταπατήσει χτυπώντας άλλες χώρες.
17: Αυτό θα είναι χειρότερο.
8: Οι ΗΠΑ θα στοχεύσουν προφανώς στο Ιράν. Και εδώ δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, γιατί κάθε φορά που έχουμε αυτόν τον κύκλο αίματος, δυστυχώς χαρούνται άνθρωποι προφανώς, αλλά χτυπούνται και ενεργειακές υποδομές.
17: Το χειρότερο.
8: Ήδη έχει χτυπηθεί το Μπαχρέν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άρα δεν είναι μόνο δηλαδή ότι έχουμε αυτή την αγωνία του πότε θα ανοίξουν τα στενά για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση της ροής πετρελαίου. Κάθε φορά που έχουμε έναν τέτοιο κύκλο πια εκεί, έχουμε ταυτόχρονα και υποδομές να αποτελούν στόχους, που σημαίνει ότι η επιστροφή στην κανονικότητα μετά, ελπίζω να γίνει σύντομα, θα αργήσει ακόμα περισσότερο.
17: Τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση, Λουκία, να μπούμε στα ελληνοτουρκικά.
18: Ναι, να μπούμε στα ελληνοτουρκικά,
17: λοιπόν,
18: γιατί εδώ μας κυρίουν όλοι ότι θα έχουν πόλεμο.
17: Έχουμε το σχέδιο, το οποίο δημοσιοποίησε η φιλοκυβερνητική Μιλιέτ, να φέρει ο Ερντογάν στην Εθνοσυνέλευση νόμο για πρώτη φορά, με το οποίο να περιβάλλει με νομοθετικό μανδύα τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δηλαδή, τι να μας λέει, κόβω το Αιγαίο στη μέση, μετά τα 6 μίλια θα με ρωτάς, κύριε γείτονα, αν κάνεις οτιδήποτε. Ποντίζεις καλώδιο, θες να βγάλεις ναύτεξ, θες να κάνεις άσκηση, οικονομική, ερευνητική δραστηριότητα, θα με ρωτάς. Και αν δεν με ρωτάς, η συνέχεια θα είναι στο πεδίο. Βγαίνουν λοιπόν χθες με μπαράζ αναλύσεων μπροστά σε χάρτες φιλοκυβερνητικά μέσα, κύριε Δεσποτόπουλε, και λένε ότι εάν το κάνουμε αυτό και έχουμε αντίδραση από την Ελλάδα, βλέπουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να πηγαίνουμε σε πόλεμο με την Ελλάδα, με βύθιση πλοίων. Επίσης, μια και βλέπουμε τους χάρτες, τα 3/4 της Κρήτης είναι δικά μας. Και κανονικά πρέπει να δικό μας και το μισό Αιγαίο. Δηλαδή, από Λίμνο και κάτω, δικά μας η ανατολική πλευρά, και να πάρουν οι Έλληνες στη δυτική πλευρά. Από Δυτικές Κυκλάδες και πέρα. Πώς το βλέπετε? Δεν το έχουμε ξανακούσει. Εγώ ομολογώ, μετά τη διακήρυξη των Αθηνών τουλάχιστον, τόσο προχωρημένο ρεπορτάζ δεν έχω ξαναδεί στην τουρκική τηλεόραση.
8: Εγώ δεν νομίζω καταρχάς ότι είμαστε κοντά στο να έχουμε μια πολεμική αναμέτρηση.
17: Ούτε εγώ, αλλά το καλλιεργούν το κλίμα,
8: Βεβαίως το καλλιεργούν και επίσης μην ξεχνάμε ότι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας έχει γίνει και μέρος των σχολικών βιβλίων.
17: Και πριν από λίγο ο Υπουργός Παιδείας είπε να μην γράφουμε στα βιβλία θάλασσα Αιγαίο Πέλαγος, να γράφουμε θάλασσα των νήσων.
8: Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα η Τουρκία λοιπόν προχωράει σε μια αντίδραση βλέποντας ότι τα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας προχωρούν και αντιλαμβανόμενοι ότι έχει δημιουργηθεί ένα μπλοκ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ελλάδας, Κύπρος ενεργειακά.
17: Σωστά.
8: Θεωρεί ότι αυτό λειτουργεί εναντίον της, κακώς βέβαια, και προσπαθεί με τον δικό της τρόπο να μας υπενθυμίσει τις διεκδικήσεις της. Εδώ όμως θα βρεθούμε σε ένα πρόβλημα. Αυτό που θέλει να κάνει στην ουσία ο Τούρκος πρόεδρος, η τουρκική κυβέρνηση τέλος πάντων, είναι να αναθεωρήσει μια νομοθεσία του 82. Και τι θέλει να κάνει? Θέλει στην ουσία τα δικαιώματα που σου δίνει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης να τα περάσει σε νομοσχέδιο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Θα πηγαίνει ο Έλληνας ψαράς να ψαρεύει και θα πηγαίνει το τουρκικό τον διώχνει η τουρκική ακτοφυλακή, με συγχωρείτε. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται και τώρα σε κάποιο βαθμό. Απλά πηγαίνουν οι δικοί μας, οι δικοί μας ακτοφυλακοί και υπερασπίζονται στους ψαράδες μας. Εάν όμως πάμε να ποντίσουμε κάποιο καλώδιο ανάμεσα σε δύο νησιά ή πάμε να έχουμε κάποια άλλη δράση, τότε πιθανά μια αντίδραση των Τούρκων θα πρέπει να δεχτεί και τη δική μας απάντηση, διότι δεν μπορούμε να δεχτούμε εμείς την παρανομία μέσα στο Αιγαίο. Και εκεί μπορεί να μας φέρει κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο. Και οι Τούρκοι γενικώς αναζητούν κάθε τόσο ένα θερμό επεισόδιο, διότι θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό θα πιέσουν και θα πείσουν την Αθήνα να κάτσει στο τραπέζι διαπραγμάτευσης και να συζητήσει θέματα που δεν συζητά.
17: Το Χαμπέρ Γκλομπάλ έτσι έφτασε στο σενάριο του πολέμου, ότι ξεκινάει από αλλιευτικά που πάνε να ψαρέψουν, τα σταματάει η Τουρκία ακτοφυλακή, υπάρχει διένεξη και εκεί λέει θα βυθίσουμε ελληνικά πλοία της ελληνικής ακτοφυλακής.
8: Ναι, εκεί αν βυθιστούν πλοία της ακτοφυλακής, καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι. Θέλω όμως να ελπίζω ότι θα είναι πολύ λελογισμένοι το τι θα κάνουν επί του πεδίου οι Τούρκοι. Διότι γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ότι εμείς επιχειρησιακά είμαστε αστακός. Νομίζω ότι είμαστε στην καλύτερη, έχουμε την καλύτερη δυνατότητα αποτροπής από συστάσεις του ελληνικού κράτους, και αυτό νομίζω το αναγνωρίζουν όλοι, και είμαστε σε πιο ισχυρή διπλωματική θέση και με την Ευρώπη και με τις ΗΠΑ και με τις τοπικές μας συμμαχίες από ποτέ. Θα το ζυγίσει πολύ καλά η Τουρκία για να δημιουργήσει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα που θα αγγίξουμε τον πόλεμο. Εγώ νομίζω ότι θα μείνει σε μικρής έντασης επεισόδια τύπου κυνηγάω τους ψαράδες, βγάζω ναύτεξε, όχι όμως σε τέτοιο σημείο που η κλιμάκωση θα είναι τέτοια ή η πρόκληση προς εμάς θα είναι τέτοια. Μάλιστα. Που θα διηγεί σε μια σοβαρή κατάσταση.
17: Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δεσποτόπουλε.
18: Μακάρι να είναι έτσι, γιατί λέμε ότι έχουμε και εκλογές, κύριε Δεσποτόπουλε, εμείς σε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πόλεμο.
8: Ούτως ή άλλως στο κράτος έχει συνέχεια ο στρατός 24-24.
18: Έτσι, πλάκα κάνω. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
17: Ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος.
19: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
20: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
19: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Oh! Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
9: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Λοιπόν, σου έχω μία έκπληξη.
14: Oh.
13: Τι έχεις φαγωθεί τόσο καιρό να λες ότι πρέπει να γίνει στα καύσιμα?
14: ΦΠΑ.
13: Να μειωθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σε άκουσε ο Ντόναλντ.
14: Με άκουσε.
13: Ο Ντόναλντ.
14: Ο Ντόναλντ.
13: Λοιπόν, όπως γράφει σήμερα ο Αμερικανικός τύπος, προσανατολίζεται να παγώσει, να αφαιρέσει δηλαδή όλο το φόρο στη βενζίνη.
14: Είδες. Θα το κάνει ο Ντόναλντ και δεν θα το κάνουμε εμείς.
13: Πρόσεξε. Να. Πόσος είναι ο φόρος στη βενζίνη?
14: Πόσος είναι?
13: 18 cents.
14: Εμείς είναι, ο δικός μας είναι περισσότερος.
13: Και είναι 1518.
14: Ο δικός μας είναι περισσότερος.
13: Εδώ η μισή τιμή, το 60% των καυσίμων.
14: Εδώ
13: είναι
14: βάζεις, ας πούμε, 40 ευρώ καύσιμα. Εκεί και ο φόρος είναι
13: 4,
14: πόσο?
13: 4 δολάρια νομίζω.
14: 45?
13: Το γαλόνι πρέπει να είναι 4 λίτρα ή κάτι τέτοιο και έχει 4,20 δολάρια. Και ο φόρος είναι 18 cents. Να,
14: έχω ακόμα ένα επιχείρημα.
13: Ναι,
14: ότι
13: πρόσεξε.
14: Το μειώνει ο Ντόναλντ.
13: Ο Ντόναλντ.
14: Ακόμα ένα επιχείρημα.
13: Θα, πεις τον κύριο
14: θα έχω όλα τα επιχειρήματα
13: τον κύριο...
14: τώρα. Μαζεύω χώρε.
13: Το κύριο Πετράκη δεν τον έψεστε.
14: Ναι.
13: Το πρωί μου είπε ότι αν πάει πάνω από τα 150 δολάρια του βάρου.
14: Ο κύριο Πετράκη θα περιμένει να πάνε. Α, είπε πάνω από 150. Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ. Γιατί μην μα έλεγε ότι και από τα 150 δεν χρειάζονται μέτρο, κύριο Πετράκη. Γιατί χθε λίγο.
13: Όχι, 150.
14: Έχω μαλλιά, μην τα χάσω.
13: Δεν είναι μακριά, είναι Ιούνιο.
14: Ναι.
13: Είναι Ιούνιο, εκεί που θα σταματήσουν και
14: κοντοζυγώνει. Κοντοζυγώνει.
13: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων μουσικά και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Χιόνι για τα της οικονομίας.
14: Λοιπόν, θα κάνω λίστα με χώρες ως το διάλειμμα.
13: Ανυπομονώ.
14: Που έχουν κάνει το μέτρο, έχουν πάρει το μέτρο.
13: Θυμάσαι που ο κ. Μαρκόπουλος στέλνει την προηγούμενη εβδομάδα για κάτι δείπνα με κοτολέτα και ριζότο.
14: Αυτό, στο... ναι, είπαμε και πού. Πού ήταν 5 και γίνανε 25, ναι, ναι. Είμαστε 2, είμαστε 3, είμαστε 1013.
13: Επειδή το πρωί είχα τον κύριο Οικονόμου που δεν δίνει πολλέ συνεντεύξει τελευταία.
14: Ναι.
13: Τον, εγώ του είπα.
14: Το Βασίλη Οικονόμου.
13: Όχι, το Γιάννη.
14: Α, το Γιάννη Οικονόμου, γιατί ο Βασίλη δίνει.
13: Το Γιάννη, το Γιάννη. Και του είπα, είστε επικεφαλή του Αντάρτικου. Εγώ δεν είμαι Αντάρτη ούτε επικεφαλή. Λέω το δυσαρεστημένον. Έχω απλώς αγωνία για την παράταξη.
14: Μάλιστα.
13: Και κάνω δημιουργικές προτάσεις. Ναι, λέει, αλλά λέω, εσείς ηγηθήκατε της επιστολής Αντάρτικου κατά σκέρτσου. Δεν υπάρχει Αντάρτικο.
14: Κανένα,
13: δεν υπάρχει
14: κατά τίποτα. Απλά όχι, δυσαρέσκεια.
13: Ναι. Δεν είμαι δυσαρεστημένος.
14: Δυσαρεστημένος δεν είναι.
13: Όχι.
14: Και τι την έκανε την επιστολή τότε, δεν είναι δυσαρεστημένος.
13: Ήθελε να,
14: έτσι, ήθελε να,
13: προτάσεις,
14: να κάνει κλίμα. Λέω, ρε παιδί. Όταν γράφει μια επιστολή τέτοια, κάποια δυσαρέσκεια την έχει.
13: Εμένα μου άρεσε.
14: Να είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι.
13: Αντίλασαν στίχους τραγουδιών. Ο
14: αυτό ήταν κορυφαίο, το είπα. Ζαχαριάδη, Νάντια, αλλά μου λένε τα μάτια σου, με... είπε η κυρία Γιανακοπούλου. Δίκιο έχει. Εγώ είμαι με την κυρία Γιανακοπούλου σε αυτό. Άλλα λένε τα μάτια του κυρίου Ζαχαριάδη.
13: Ναι,
14: ναι, ναι.
13: Αλλά υπήρξαν, μέτρησα, 14 ανταλλαγές στίχων στην εκπομπή. Πώς φαίνεται αυτό.
14: 14, ναι, άρχισαν και άλλοι ή μεταξύ του.
13: Όλοι, όλοι μας.
14: Α, όλοι.
13: Ναι, ναι, φεστιβάλ τη Θεσσαλονίκη. Εγώ του είπα πίσω από τι λέξει και το Αλέξη.
14: Αυτό είναι το κλασικό, εντάξει. Αυτό είναι όντω πίσω από τι λέξει και το Αλέξη.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού.
24: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
26: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο κόκκινο η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και σε Σταδίο και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος της Κεσαριανής προς Καρέα και ανατμήματα στον Κηφισό από Εγάλεο έως Νέα Φιλαδέλφια. Τραγωδία στην Ηλιούπολη νωρίς το μεσημέρι όταν δύο 17χρονες έπεσαν μαζί από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία διακομίστηκε στο Ασκληπείο Βούλας χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από τα $107 το βαρέλι πυροδοτεί η κατάρρευση των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του, είπε στο σταθμό μας ο καθηγητής οικονομικών και διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέτας. Σε 24ωρη απεργία προχωρούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη πέρσι τον Απρίλιο σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου. Νέο κύμα αφήξεων μεταναστών καταγράφηκε σήμερα νότια της Κρήτης. Συνολικά διεσώθησαν 90 άτομα σε δύο διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά του Ηρακλείου. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 39 προσαχθέντες μετά από επίθεση ομάδας ατόμων σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 7 τραυματίστηκαν ελαφρά.
25: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
27: New York, New York, New York.
28: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
27: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
28: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
27: Ψώνια στο Fifth Avenue.
28: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
27: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Συμβουλεύω τους παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν εν ώψη του αυριανού πέμπτου αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού πρόσθεσε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτητές που ορίστηκαν, τους οποίους χαρακτήρισε ως τους κορυφαίους της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
3: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεται.

0: Πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
1: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
0: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
1: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Έτσι και φάτα επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8 σε ένα καλοκαιρινό απόγευμα. Εδώ ο Λουκία Γκάτσου.
6: Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη.
5: 33 βαθμοί, 32 εδώ έξω. Έφτασε 33 κυρίως στον Αυλό Νατική. Ήταν υψηλότερη θερμοκρασία νωρίτερα, όχι στην Κρήτη.
6: Εμένα μου φαίνεται ότι είναι τώρα στο Μαρούσι, δεν ξέρω.
5: 32 έχει έξω, έχει ένα καλοκαιρινό καιρό. Δεν θα μείνει έτσι, πάμε. Θα είναι και αύριο λίγο πιο κάτω και από Πέμπτη κάπως θα πέσει. Θα έχει τοπικές βροχές για 10 μέρες, κυρίως κεντρικά και βόρεια. Για ένα δεκαήμερο θα είναι άστατος ο καιρός, ο κλασικός της άνοιξης. Δηλαδή, συννεφιάς βρέχει το απόγευμα λίγο. Δεν ξέρω αν θα πιάσει την Αττική, όχι την Πέμπτη, τις επόμενες μέρες, αλλά δεν έχει παράπονο, είναι μια χαρά.
6: Πάντως,
5: ο καιρός.
6: Εγώ, όποιος με ρωτάει για τον καιρό, μήκο, να ξέρεις, ναι. Λέω, μου τα λέει ο Νίκος κάθε μεσημέρι, είμαι πλήρως ενημερωμένη.
5: Ναι, αφού είμαι με δύο μετεωρολόγους όλη μέρα, τον Τάσο εδώ και τον
6: Κλέαρ. Και τα ξέρω απ' έξω.
5: Λοιπόν, η ατζέντα της ημέρας δυστυχώς φραγίζεται από την επίθεση αυτές τις εικόνες ντροπής του Αριστοτέλειο. Που δυστυχώς, επειδή ρωτάει η Λουκία, θα σου απαντήσω. Λουκία μου, θα
6: πότε,
5: γεράσουμε.
6: Ναι, θα γεράσουμε και θα τις βλέπουμε.
5: Θα γεράσουμε και θα τις βλέπουμε.
6: Τα ίδια μέσα, και τα ίδια παντελή μου.
5: Οι αντιεξουσιαστές με κράνη, με ρόπαλα, με πυρσούς, να σπάνε στο ξύλο αριστεριστές. 7 στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, καμία σύλληψη. 39 προσαγωγές. Και κυρίως αυτό συνέπεσε με την αθώωση των κατηγορουμένων για την επίθεση στον πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, τον κύριο Μπουραντώνη, με όλους τους παράγοντες της δίκης να λένε δεν αναγνωρίζουμε τους τρεις κατηγορούμενους.
6: Και πραγματικά είναι σου κλίμα, γιατί είναι τόσο καλή η κατάσταση, η ακαδημαϊκή κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Και είναι πραγματικά κρίμα, γιατί ακαδημαϊκά τα πανεπιστήμια μας είναι πάρα πολύ καλά.
5: Βελτιώνονται και η κατάσταση βελτιώνεται, αλλά αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, Λουκία μου, αν θέλει κάθε πανεπιστήμιο με μια αστυνομία για να λειτουργήσει, δεν πρόκειται ποτέ να δούμε διαφορετική εικόνα.
6: Πραγματικά.
5: Όσο υπάρχει και έχει, παραμείνει πολύ έντονα στο Αριστοτέλειο αυτό το κλίμα, δυστυχώς. Είναι εκεί που θυμήθηκες ότι έκτιζαν.
6: Ναι, ναι, που έκτιζαν τον πρίτε.
5: Τον έκτιζαν και τον αναγκρέμιζαν. Ναι, μα δεν γίνεται.
6: Επί σειρά ετών.
5: Δεν γίνεται, συγγνώμη. Τώρα, για τα ελληνικά είπαμε, για τον πόλεμο είπαμε, δεν υπάρχει φως. Αντίθετα, πράγματα τη νύχτα επιδεινώθηκαν.
6: Έχουμε δημοσκόπηση, είδες δημοσκόπηση.
5: Είμαστε, κοίταξε, κάθε μέρα έχει μια δημοσκόπηση, είναι το ίδιο. Η γενική τάση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά 12, 13, 14, ναι. 10, 17, 18 στην εκτίμηση.
6: Φαίνεται να κονταροχτυπιούνται Τσίπρας Πασόκ.
5: Τσίπρας δεν ξέρω, δεν μετριέται ακόμα.
6: Ναι,
5: δεν
6: υπάρχει σε αυτή τη δημοσκόπηση και καλά.
5: Όχι, δεν μπορεί να υπάρχει.
6: Λέει κόμμα Τσίπρα.
5: Ναι, κόμμα Τσίπρα δεν μπορεί να υπάρχει.
6: Δεν μπορεί, γιατί,
5: γιατί
6: δεν υπάρχει ακόμα, έλαντε.
5: Υπάρχουν οι αρχές βάσει των οποίων λειτουργούν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Δεν μπορείς να βάλεις κόμμα που δεν υπάρχει στη δημοσκόπηση να το μετρήσεις, γιατί δεν θα είναι αντικειμενικό
6: σου. Ναι, πρέπει πρώτα να ιδρυθεί το κόμμα. Σωστά.
5: Στις ανεπίσημες δημοσκοπήσεις, που δεν είναι σωστό ούτε να κυκλοφορούν ούτε να παράγονται, υπάρχουν στοιχεία για το κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καριστιανού. Προς το παρόν, έχουμε ένα Πασόκ το οποίο είναι δεύτερο με 10, 12, 14, 16, ανάλογα με τη δημοσκόπηση μονάδες διαφορά. Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο συνήθως τρίτο, με μικρή πτώση, γύρω στο 10. Έχουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου τέταρτη, με λίγο πιο κάτω. Το κουκουέ αρκετά πιο κάτω, αλλά σταθερό πάντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει από 3-5%. Η κυρία Τινοπούλου μπαίνει στη Βουλή. Είναι σε άνοδο. Το κόμμα Βαρουφάκη είναι μεταξύ του 2, κάτι και 3, κάτι. Το κόμμα του κ. Κασελάκη είναι πιο κάτω από το 3. Η Νίκη είναι πιο κάτω από το 3. Η Νέα Αριστερά τίνει να εξαϊλωθεί, διότι έσπασε και στη μέση. Κάποιοι θέλουν να πάνε
6: καλά,
5: με τον Τσίπρα.
6: Καλά, μετά από όλα αυτά.
5: Ναι. Τώρα, τι θα παίξει ρόλο κλειδί για τις εξελίξεις? Πρώτον, η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα τον Ιούνιο. Νωρίτερα, η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού στις 21 Μαΐου. Και βεβαίως, τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας, δηλαδή θα έχει μια ομάδα. Θα την ανακοινώσει. Θα γνωρίσουμε σε λίγες μέρες, θα τη φιλοξενήσουμε
6: σιγά,
5: την εκπρόσωπό του. Την ξέρεις την του εκπρόσωπο?
6: Ποια εκπρόσωπό
5: του? Η κυρία Θεόνικου Φωνικολά.
6: Σήμερα την έχω στο κόντρα.
5: Α, είναι εξαιρετική, μπράβο. Έχεις
6: κάνει σήμερα εξαιρετική. Σήμερα την έχω στο κόντρα.
5: Άρα θα μου πεις αύριο.
6: 10 η ώρα, αύριο θα σου πω.
5: Έχεις κάνει, μην το χάσετε.
6: Αύριο. Αύριο θα σας πω. 10 η ώρα στο κόντρα. Θεόνικου.

0: Άγγλοι Κορνιλάκου.
1: Δείτε
0: σήμερα
1: λίγο Ακύλα να τραγουδάει και μετά Λουκία
0: και μετά
1: στο
0: Λουκία
1: κόντρα.
0: Στο κόντρα.
1: Έτσι, και στα αρχήν ο Ακύλα, δεν κακή κάτι. Λοιπόν, είναι εξαιρετική, την είδα. Πρέπει να πω ότι έχει ενδιαφέρον να εμφανίζονται νέα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή.
0: Από ναι, εκεί πέρα, σε παρακαλώ. Να ακούσουμε και τι θα πούνε.
1: Μπορεί να τη ρωτήσει, γιατί έχω απορία. Ο κύριο Τσίπρα είπε ότι όσοι θέλουν να παραιτηθούν να πάνε στο κόμμα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πει ερχόμαστε όλοι μαζί, θα του δεχθεί.
0: Θα τη ρωτήσω.
1: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Δεν έχει απαντήσει.
0: Το σημειώνω τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χιόνι, τον καθηγητή οικονομικών. Διονύση Χιόνι, αφού πούμε ότι είμαστε εδώ με τον Λάσκαρη Αγοραστό, την Φράνσις Παράσκη και την Δήμητρα Πανανού, 2-10-208-200 και studio@lfm.gr. Ο κύριος Διονύση Χιόνι, καθηγητής οικονομικών στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο, εξαιρετικός οικονομολόγος. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Αγκάρη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Κύριε καθηγητά, μπορείτε να μου λύσετε την απορία. Τα πράγματα επιδεινώθηκαν τη νύχτα. Από εκεί που υπήρχαν σενάρια. Βέβαια, από εκεί που είχαν σενάρια για δήθεν βήματα προς συμφωνία, πήγαμε σε απόλυτη ρήξη και απειλές για νέο γύρο πολέμου μεταξύ των δύο πλευρών και χειρότερο. Και πριν από λίγο ήρθε και ακόμα πιο αρνητική εξέλιξη που αφορά και εσάς, αφορά το οικονομικό πεδίο, ότι οι Ιρανοί είπαν ότι διευρύνουν το πεδίο του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ από 20 με 30 σε 300 μίλια. Θα κλείνουν τελείως δηλαδή. Άρα πήγαμε από το κακό στο χειρότερο. Βέβαια, αύριο πάει ο Τραμπ στην Κίνα, μην περιμένουμε τίποτα να γίνει μέχρι αύριο που θα είναι ο Τραμπ στην Κίνα, αλλά από μεθαύριο κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Η ερώτηση είναι, με ενοπές τις εκθέσεις της Morgan Stanley που λέει ότι αν συνεχιστεί το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, που θα συνεχιστεί, το πετρέλαιο θα φτάσει τον Ιούνιο 150 δολάρια το βαρέλι. Και η Σάουντι Αράμκο που λέει ότι θα μετρούμε επιπτώσεις ως το 27. Πού πάμε?
2: Κύριε Στραβελάκη, είχαμε πει πάλι ότι οι επιδράσεις και επιπτώσεις όλης αυτής της φασαρίας, γιατί σας θυμίζω, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσο, ότι δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούζ. Εδώ έχει πρόβλημα όλη η Ανατολική Μεσόγειο. Από το Βόσπορο, Ερυθρά Θάλασσα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ασφαλής διέλευση από τη Μέση Ανατολή προς τις χώρες της Ευρώπης.
1: Εδώ δεν είδατε παραλίγο να κουβαλούσαν οι Ουκρανοί ντρόουν με 100 κιλά εκρηκτικά, το οποίο τους ξέφυγε και παλίγο να έχουμε τραγωδία στη Λευκάδα, ήθελε να χτυπήσουν ρωσικό πλοίο. Έχει μεταφερθεί το πεδίο του ρωσοκρανικού πολέμου στη Μεσόγειο.
2: Άρα όλη η Ανατολική Μεσόγειος, ας πούμε, σε μια κατάσταση εγρήγορση, σε μια κατάσταση ανασφάλειας και η Λευκάδα, όπως είπατε, ακόμα περισσότερο. Επομένως, όλα αυτά προκαλούν κάποιο κίνδυνο, ο οποίος ενσωματώνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενσωματώνεται στο κόστος. Και τονίζω και πάλι ότι τουλάχιστον όλο το 26, το υπόλοιπο του 26, θα έχουμε υψηλό πληθωρισμό, υψηλότατο πληθωρισμό. Αν τώρα, κύριε Σταυρά, κύριε Γκάτσο.
1: Στη χώρα μας, κύριε καθηγητά.
2: Ορίστε.
1: Και πάνω από 6.
2: Κοιτάξτε, ναι, και πάνω από 6. Κύριε
0: γιατί
2: Σταυράκη,
0: τώρα είμαστε 5,4.
2: 5,4
0: δηλαδή,
2: είμαστε, ναι. Το 6, ξέρετε, δεν είναι τίποτα. Να σας θυμίσω ότι, ναι, ότι έχουμε περάσει εποχές, δεκαετίες ολόκληρες, με 15% και 20%.
1: Έχουμε περάσει με 20, έχετε δίκιο. Ναι.
2: Έτσι, δεκαετία του 80.
1: Ναι, αλλά και αυξήσεις 20%.
2: Ναι, είχαμε τις αριθμητικές αναπροσαρμογές, οι οποίες ακολουθούσαν την αύξηση του πληθωρισμού.
1: Και
2: η περίφημη ΑΤΑ.
1: Και η δραχμή γινόταν σκουπίδι, ναι.
2: Αυτό το οποίο όμως πρέπει να ξέρουμε είναι ότι στην Ελλάδα το οικονομικό κύκλωμα και το οικονομικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στις πληθωριστικές προσδοκίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει πιστεί και ο απλός πολίτης, και ο πολίτης ο οποίος δεν διαβάζει εφημερίδες και δεν κατανοεί καλά τα οικονομικά, ότι πάμε σε αυξήσεις των τιμών. Επομένως,
1: γιατί,
2: το ενσωματώνει.
1: Επειδή έχω δει πολλές αναλύσεις, γιατί η Ελλάδα είναι πολύ πιο ευάλωτη στον πληθωρισμό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό, είναι πολύ
2: πολλά ορυκτά καύσιμα. Ναι. Μεγάλο μέρος της παραγωγής της βιομηχανίας, τη μεταποίηση, ακόμα και στον αγροτικό τομέα είναι εισαγόμενα. Επομένως πλήττεται δυσανάλογα περισσότερο από άλλες χώρες, πιο βαθιές οικονομίες όπως Ιταλία, Γερμανία, ακόμα και Ισπανία, κύριε Στραβελάκη, που έχει βάθος οικονομίας τους και μεγάλο μέρος των εισροών είναι χωρίως παραγόμενες. Η Ελλάδα επίσης έχει, έτσι όπως είναι η διάρθρωση και των τραπεζικών στοιχείων αλλά και του παραδοσιακού, ας πούμε, έτσι, πλούτου, είναι ευάλωτη πολύ στα επιτόκια και ο κόσμος παίρνει προφυλάξεις. Και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα εισαγόμενα, ξέρετε, από πετρέλαιο μέχρι εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι εξαρτήματα, εισάγονται από οικονομίες που έχουν υψηλότερο.
1: Άρα είμαστε πολύ πιο ευάλωτοι.
2: Άρα είμαστε λίγο πιο ευάλωτοι και αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να φαίνεται. Έχει αρχίσει να φαίνεται τόσο στην εγχώρια κατανάλωση, όπου προτιμούμε πάλι τα εισαγόμενα, που είναι αρκετά πιο φτηνά, αλλά και στο συστοιχείο πληρωμών, γιατί δεν εξάγουμε. Και όλα αυτά θα τα δούμε μπροστά μας σύντομα. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια αλυσιτελή διαδικασία ύφεση πληθωρισμού, πληθωρισμό ύφεση.
0: Μπορεί να έχουμε πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται, το μπορεί σχετικό τώρα είναι. Θέλω να πω ότι έτσι φαίνεται, έτσι διαφαίνεται, ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα με τα καύσιμα άμεσα.
1: Κυροζήνη.
0: Κοιτάξτε, με την κυροζήνη.
2: Έτσι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν ξέρω ότι έχουμε κάποια στρατηγικά αποθέματα όμως.
1: Όχι, στην κυροζήνη υπάρχει πρόβλημα πανευρωπαϊκά, κύριε
2: Κοιτάξτε, τελικά υπάρχει σε όλα πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
2: Ό,τι πιστεύαμε ότι υπήρχε ένα ασφαλές καταφύγιο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή λέγεται καύσιμα, ή λέγονται συναλλαγματικά αποθέματα, ή λέγεται διαχείριση χρέους, τελικά όταν φτάνει η ώρα να τα χρησιμοποιήσουμε, κύριε Στραβελά, και υπάρχει πρόβλημα. Mm. Είμαστε μπροστά από κάποιες εκπλήξεις που λένε ότι τελικά δεν είναι έτσι όπως τα ξέρατε, είναι κάπως διαφορετικά. Γιατί εγώ ήξερα μέχρι πριν 1,5 μήνα, τουλάχιστον αυτά τα οποία δημοσιεύονταν στον ευρωπαϊκό τύπο και στον διεθνή τύπο, ότι υπάρχουν κάποια εκατομμύρια βαρέλια.
0: Ναι, έτσι ακούγαμε. Ακριβώς. Ότι υπήρχε απόθεμα για τρεις. Και μάλιστα είχε πει και η Ευρωπαϊκή. Ναι, και είχε πει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει απόθεμα για τρεις μήνες.
2: Μάλιστα. Πού είναι αυτό,
0: πού το, είναι αυτό το απόθεμα, και η δική μου απορία αυτή είναι.
1: Σωστά.
2: Πάση περιπτώσει.
0: Κύριε Χιόνι, επομένως, εμείς σαν χώρα πρέπει να, πότε και αν πρέπει να λάβουμε περαιτέρω μέτρα.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα τα οποία να ξεφύγουν από τις παροδικές ασπιρίνες, με τα ΠΑΣ και την ενίσθηση των καταναλωτών ή των παραγωγών που είναι ευκαιριακά. Εδώ θέλει συγκεκριμένα μέτρα να στηριχτεί η παραγωγή, η μεταποίηση, έτσι ώστε να έχουμε μία μείωση των τιμών. Γιατί νομίζω ότι ο κάθε καταναλωτής, κυρία Κάτσου, προτιμά να έχει μόνιμα χαμηλότερες τιμές στο σούπερ μάρκετ παρά να παίρνει μια φορά το τρίμηνο, μια φορά το τετράμηνο ένα fuel pass ή ένα σούπερ μάρκετ pass, δεν ξέρω τι λέγονται.
0: Ναι, αλλά οι μόνιμα χαμηλές τιμές στο σούπερ μάρκετ πώς θα γίνουν, κύριε Χιόνι, κατά τη γνώμη σας?
2: Ότι όταν ενισχυθεί με τον ΑΒ τρόπο η παραγωγή, το κόστος των καυσίμων, το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας για τους παραγωγούς, για τους διαθέτες των αγαθών και των υπηρεσιών στην ελληνική οικονομία, και υπάρχει ένα στοιχειώδης έλεγχος, τότε θα έχουμε χαμηλότερες τιμές. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, κυρία Γκάτσου, πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να είναι πρωταθλήτρια στις αυξήσεις των τιμών στην Ευρώπη. Και αυτό φαίνεται από τον εναρμονισμένο ευρωπαϊκό δείκτη. Άρα πάει να πει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά εμείς εδώ πέρα.
0: Ακριβώς.
2: Εκτός από τη διάρθρωση της οικονομίας. Άρα πρέπει να το κάνουμε λίγο καλύτερα. Και αν το κάνουμε λίγο καλύτερα.
0: Να επαναφέρω κάτι που το λέω σε όλους και ο Νίκος έχει βάρθει να μ' ακούει να το λέω. Όσον αφορά τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και, και στα είδη πρώτης ανάγκης. Αν αυτό το μέτρο το οποίο άλλες χώρες το έχουν πάρει σε εμάς θα μπορούσε να αποδώσει. Και...
2: είναι το αυτονόητο. Αλλά εγώ σας θυμίζω ότι έχουμε ενσωματώσει στο ελληνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία που λέει ότι το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιονομικού πλονάσματος που προέρχεται από την ανάπτυξη και από την αύξηση του πληθωρισμού και παραστήρει και το ΦΠΑ, θα πρέπει αυτός να πηγαίνει ή στο μαξιλάρι ή στην αποπληρωμή του χρέους. Και γι' αυτό κιόλας έχουμε επιταχυνόμενες αποπληρωμές του χρέους.
1: Λοιπόν, ξύπνησε ο Τραμπ και έκανε τέσσερις αναρτήσεις με εικόνες. Η μία έχει δύο σκάφη τα οποία τα χτυπάει ένα αεροπλάνο με ιρανική σημαία και ανατινάσσονται. Λέει bye bye fast boats, αντίο γρήγορες βάρκες. Στη δεύτερη έχει δύο φωτογραφίες με σκάφη. Στο ένα λέει Ομπάμα Μπάιντεν και στο άλλο Τραμπ 159 ιρανικά πλοία, και συγκρίνει, λέει, ότι εγώ τα κατέστρεψα, εκείνοι δεν τα κατέστρεψαν. Στις άλλες εμφανίζει αμερικανικά μαχητικά, λοιπόν, να διαλύουν με λέιζερ και ιρανικά αεροσκάφη και ιρανικά πλοία, και οι Αμερικανοί θεωρούν ότι με αυτές τις αναρτήσεις bing bing gone είναι στο ένα με lasers, είναι σαν κινούμενα σχέδια. Και στο δεύτερο, κοίταξε το Λουκία αυτό εδώ με το λέιζερ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι σαν να προαναγγέλει ότι θα αρχίσει να χτυπάει ιρανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Και επίσης έχει ένα γράφημα με διάρκεια πολέμων. Αφγανιστάν, το έχει ξαναβάλει αυτό, 543 εβδομάδες, Ιράκ 457, Βιετνάμ 439 εβδομάδες, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 196, της Κορέας 161, του 1812-139, Ιράν excursion, δηλαδή η εκδρομή στο Ιράν, 6 εβδομάδες, δεν είναι 6, είναι παραπάνω, 2,5 μήνες. Άρα καταλαβαίνουμε, λέει, ότι εμείς έχουμε κάνει μια υγιεινή εκδρομή και προετοιμαζόμαστε να χτυπήσουμε, να διαλύσουμε τον αντίπαλο. Εκεί βρισκόμαστε. Άρα είναι ένα απολύτως συγκρουσιακό πακέτο αναρτήσεων πριν από τον Τραμπ. Μόνο δρόμο. Τα κάνει μία μέρα πριν πάει στην Κίνα.
2: Άρα όλα αυτά τι λένε τώρα? Ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε τη μεθοδολογία και τα εργαλεία οικονομικής πολιτικής που έχουμε στη διάθεσή μας σε ένα νέο περιβάλλον πληθωρισμού. Που αυτό το περιβάλλον
1: είναι δεδομένο. Θα συνοδεύσει πολλούς μήνες.
2: Πολλούς μήνες. Δεν θα μοιάζει σε τίποτα με αυτό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Άρα ξαναγυρίζουμε στην περίοδο του πληθωρισμού.
2: Ναι,
1: αυτό όμως προϋποθέτει και μεγαλύτερες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Δεν μπορεί να έχουμε αύξηση 2 και πληθωρισμό 7 ή 8.
2: Η λεγόμενη την αριθμική
1: αναπροσαρμογή. Δεν υπάρχει την αριθμική. Υπάρχει μόνο στις συντάξεις η αύξηση που είναι πληθωρισμός στην ανάπτυξη. Έχει μείνει από τον Τσίπρα αυτό. Δια 2. Ναι. Εάν πληθωρισμός είναι 7 και ανάπτυξη είναι 1, Οι 8 θα είναι 4. Αν ο πληθωρισμός είναι 7, λοιπόν, θα καλύπτει το μισό πληθωρισμό για αύξηση.
2: Εξορισμού, κύριε Σαβελάκη, ο πληθωρισμός είναι το χειρότερο μέσο διανομής του εισοδήματος.
1: Και ειδικά αν είναι στάσιμο πληθωρισμός, δηλαδή συνοδεύεται από ύφεση ή περίπου.
2: Συνοδεύεται από ύφεση και γι' αυτό κιόλας λέμε όλοι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το υπονοεί, όχι το υπονοεί, το λέει σαφέστατα. Ότι μπαίνουμε σε εποχή στάσιμο πληθωρισμού. Δηλαδή ύφεση και αύξηση των τιμών.
1: Εγώ ξέρω ότι είμαστε πολύ άτυχοι, κύριε καθηγητά. Πάνω που πήγαμε να σηκώσουμε κεφάλι από τα μνημόνια, ήρθε ο κορονοϊός. Τελειώνει ο κορονοϊός, πόλεμος στην Ουκρανία με τη Ρωσία. Πάει αυτός ο πόλεμος να σταθεροποιηθεί, έρχεται ο πόλεμος στα στενά του Ορμούς. Δεν. Και εδώ είναι πολύ χειρότερα, διότι όλοι οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο μιλούν για την χειρότερη παγκόσμια ενεργειακή κρίση στην ιστορία, κύριε Χιόνι.
2: Ξέρετε, εγώ να προσθέσω και κάτι άλλο. Ότι πλέον δεν έχουμε τα αμορτισέρ εκείνα τα μαξιλάρια και σαν Ελλάδα και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν αντίβαρα σε μια μεγάλη ύφεση. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως για τον πόλεμο της Ουκρανίας και για τον κορονοϊό και οτιδήποτε άλλο. Σας θυμίζω όμως με τον κορονοϊό πόσα δισεκατομμύρια δόθηκαν για την ποσοτική επέκταση. Το ίδιο και στην Ουκρανία για να στηριχτούν οι οικονομίες. Τα οποία νομίζω ότι έχουν εξαντλήσει αυτή τη στιγμή τα ταμεία και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και τα εθνικά ταμεία. Δηλαδή μας βρίσκει σε μια κρίσιμη φάση με όχι πολλά εργαλεία στα χέρια μας που θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Επομένως, τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
2: Ναι, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Αυτό όμως το οποίο δεν ξέρω αν είναι μπροστά μας ή τέλος πάντων το ζούμε τώρα, κύριε Στραβελάκη, είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε, είναι ότι αυτή η κατάσταση του πληθωρισμού θα είναι αρκετούς μήνες, αν όχι χρόνια. Δεν είναι ένα παροδικό και περιστασιακό φαινόμενο να περιμένουμε να λήξει για να πούμε ότι δεν παίρνουμε μέτρα. Και όσο το αφήνουμε, τόσο διωγγώνονται. Τι διωγγώνονται? Διωγγώνονται οι αγοραστικές απώλειες, διωγγώνονται οι απώλειες των συνταξιούχων, στα ασφαλιστικά ταμεία και πάνω απ' όλα η μεγάλη απώλεια της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής και μεταποίησης.
1: Έχω την εξής απορία. Όσο προχωράει ο πληθωρισμός, σωστά σας ρώτησε πριν η Λουκία και απαντήστε, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Από πού θα βρεθούν τα χρήματα? Διότι ο κύριος Τσάπαρος μας έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ότι εμείς έχουμε διαθέσιμα 200 εκατομμύρια. Άντε να καλύψουμε μια παράταση
0: τη επιδότηση στην Αγγλία. 200 εκατομμύρια είναι, δεν υπάρχουν
1: αυτό.
0: Άλλα.
1: Με πληθωρισμό 6 και 7% προφανώς και με το κύκλο, το σπιράλ των ανατιμήσεων και του κόστου της ζωής θα πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο ειδικά οι ευάλωτοι ή να υπάρξουν οριζόντιες ενισχύσεις. Από πού?
2: Να σας πω. Καθηγητά. Τι λέγαμε προηγουμένως, ότι πρέπει να αλλάξει το περιβάλλον και τα όργανα πολιτικής που έχουμε. Τι έχουμε συμφωνήσει λοιπόν εμείς το προηγούμενο καιρό που δεν είχαμε πληθωρισμό, κυρία Αγκάτου, κύριε Στραβελάκη, ότι το 90% σχεδόν, το 85% των δημοσιονομικών πλονασμάτων θα πηγαίνουν στο μαξιλάρι και στην πρόορια αποπληρωμή του χρέους.
1: Τώρα εκφράζεται τη Λουκία, σας το λέω. Κάθε φορά που το λέει κάποιος, λέει
0: Χιόνι.
1: Συγγνώμη, αλλά δεν είναι δυνατόν απλά
0: ναι,
1: το
0: και
1: χρέος.
0: Και μονίμως μου λένε ότι δεν γίνεται, υπάρχουν μνημονία. Δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά.
1: Από την άλλη,
2: για τις προπληρωμές του χρέους.
0: Από την άλλη, βεβαίως. Όχι για τις προπληρωμές. Συμφωνούμε με εμένα. Και άλλο θέλω να σας πω. Ότι από την. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει στις χώρες κάποια εργαλεία. Η κάθε χώρα επιλέγει ποια εργαλεία θα λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή μας δίνει και εμάς αυτή τη δυνατότητα, απλά εμείς αντιλαμβάνουμε.
2: Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη εξυπηρέτηση αναγκαιότητας της χώρας, κυρία Γκάτσου, είναι η διάσωση της χώρας, έτσι. Πέρα και έξω από τους κανόνες και τις συμφωνίες και οτιδήποτε άλλο. Όταν αυτή τη στιγμή η χώρα πλήττεται από τόσο μεγάλο πληθωρισμό, νομίζω ότι πρέπει να επαναθεωρήσουμε πάρα πολλά πράγματα και συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Η Λουκία λέει ότι παγίως κακώς ξοδεύουμε 5-6 δισεκατομμύρια για πρόλειο πληρωμή του χρέους.
0: Ακριβώς, γιατί αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να δοθούν στους να ενισχυθούν οι ευάλωτοι ή να πάρθουν μέτρα. Γιατί να προπληρώνουμε το χρέος. Επαναλαμβάνω,
1: διαφωνεί ο οριζοντίος και καθέτσουμε αυτό.
2: Επαναλαμβάνω ότι το 2025 ενσωματώσαμε στο ελληνικό δίκαιο την υποχρέωσή μας το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιονομικού πλεονάσματος να το πηγαίνουμε ή στο μαξιλάρι ή στην πρόρια αποπληρωμή του χρέους. Και πάμε, ακούστε με, στην πρόρια αποπληρωμή του χρέους, γιατί πολλοί στην Ευρώπη από αυτούς που κρατάνε τα ομόλογα, που έχουν το χρέος μας, φοβούνται ότι η αύξηση των τιμών και του πληθωρισμού μειώνει την αξία των ομολόγων.
1: Άρα δίνουμε διαπιστευτήρια φερεγγιότητας για να δανειζόμαστε χαμηλά.
2: Σε πρόρια αποπληρωμή του χρέους. Της εξόφλησης των ομολόγων. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Είναι υποχρεωτικό δηλαδή αυτή η θυσία.
2: Για μας δεν είναι.
1: Όχι, για να αγοράσουμε σε εισαγωγικά τη φερεγγιότητά μας, να μην μπλέξουμε, να μην δανειζόμαστε ακριβότερα
2: και
1: να μπούμε στο μάτι των ομολόγων.
2: Και πρέπει αυτό το πράγμα κάπως να φαίνεται. Ναι. Και πρέπει να φαίνεται στο εξής. Είστε σε αναβαθμίσεις από τους εκδοτικούς οίκους που είναι πολύ περιορισμένες ή εν πάση περιπτώσει ακόμα και αν έχεις αναβαθμίσεις να κάνεις δημοπρασίες ομολόγων και να παίρνεις χαμηλό επιτόκιο. Μα εμείς δεν κάνουμε κάποια δημοπρασία ομολόγων. Έχουμε να κάνουμε χρόνια και χρόνια.
1: Όχι, μην το λέτε.
2: Δημοκρασία ομολόγων. Όχι, δεν είναι, το λέω. Θέλετε να δείτε το 25 και το 26 και το 24.
1: Απλώς είναι μικρές, δεν είναι οι μεγάλοι. Δεν είναι αυτό που λέτε οι μεγάλοι. Είναι, βγήκαμε να ανανεώσουμε τα εξάμηνα τα έντοκα. Αυτό εννοώ. Όχι, τα ρυθμίσατε δεκαετή.
2: Τα έντοκα,
1: λέτε για τα δεκαετή εσείς.
2: Ναι, ναι. Τα έντοκα απευθύνονται στην εσωτερική αγορά.
1: Ναι, λέτε για τα δεκαετή εσείς.
2: Εγώ λέω για τα ομόλογα κανονικά που θα έπρεπε να βγούμε στην εσωτερική αγορά. Μα δεν βγαίνουμε. Τι ανάγκη την έχουμε την αξιολόγηση λοιπόν, άμα δεν τη χρησιμοποιούμε.
1: Λοιπόν, μένουμε εδώ κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάντα πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μας λέτε. Παίρνουμε απαντήσεις. Έχουμε συνεχώς απορίες, Λουκία. Και έχουν και ακροατές μας απορίες, διότι όσο τα πράγματα χειροτερεύουν.
0: Βέβαια. Μα να σου πω κάτι. Περιμένουν να δουν και τι θα γίνει.
1: Βλέπω εδώ ένα τίτλο: Τραμπ και Ιράν παίζουν με τον πλανήτη. Θέλουν ειρήνη, απειλούν με πόλεμο. Έτσι είναι, στις πλάτες μας. Τώρα αστειεύεται, ξύπνησε ο Τραμπ και ανεβάζει η πλοία, τα χτυπάει με λέιζερ και με βόμβες και να λέει μπινγκ μπινγκ και κλινγκ κλινγκ, είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή είναι παιχνίδι στις πλάτες του πλανήτη πραγματικά. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και σε Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Φάληρο και στον Κηφισό ανατμήματα από Πέτρου Ράλη έως Αχαρνών. Τραγωδία στην Ηλιούπολη νωρίς το μεσημέρι όταν δύο 17χρονες έπεσαν μαζί από την ταράτσα πολυκατοικίας. Η μία διακομίστηκε στο Ασκληπείο Βούλας χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη πέρσι τον Απρίλιο σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου.

0: στους 97,8.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Επιστρέψαμε. Βλέπω Λουκία Μπαράζα να κοινώσουν τώρα Πριτάνης Υπουργείο για Ομός. Την εισβολή στο Αριστοτέλειο και τον ξυλοδαρμό από τους αντιεξουσιαστές με τα ρόπαλα και με τα κράνη των 7 αριστεριστών φοιτητών, των 7 φοιτητών. Πρέπει να σου πω ότι έχω βαρεθεί. Διότι έχω χορτάσει από ανακοινώσεις καταδίκης, από ευχολόγια, από περιγραφή καταστάσεων που ζούμε δεκαετίες.
12: Και
11: δεν γίνεται τίποτα. Έως την επόμενη επίθεση. Και είπα, η είδηση της ημέρας για μένα είναι μαζί με αυτό το πακέτο με την αθώωση των τριών που κατηγορούνται για την επίθεση το 20 νομίζω στο Κανονικό Πανεπιστήμιο που έβαλαν την πινακίδα ότι είναι αλληλέγγυος με τις καταλήψεις, τον ξεφτύλισαν δηλαδή τον άνθρωπο, στο λαιμό του καθηγητή Μπουραντών και του Σπασανδογραφείου. Πρέπει να πω, εκεί ξαναλέω ότι δεν αναγνώρισαν οι παράγοντες της δίκης τους κατηγορούμενους. Και πρέπει να πω ότι αυτό συμβαίνει συνεχώς γιατί φοβούνται. Μπορεί να ήταν αθώοι, όντως. Μπορεί να μην ήταν άσχετοι με την. Αν κατάφερε μετά από 6 χρόνια.
12: Μετά
11: να
12: από 6
11: δίκη,
12: χρόνια να συλλάβουν για τους του λάθος. Εντάξει, κάτι πάει λάθος.
11: Πολλά πάνε λάθος. Πολλά πάνε λάθος, Λουκία. Και είναι κρίμα γιατί είπε σωστά πριν ότι έχουν βελτιωθεί τα ελληνικά πανεπιστήμια.
12: Ναι, και σε μεγάλο. Μα να σου πω κάτι. Τα ακαδημαϊκά τα πανεπιστήμια μας. Στο ακαδηματικό κομμάτι πάνε εξαιρετικά.
11: Αδικούνται όμως.
12: Αδικούνται. Φυσικά και αδικούνται. Αδικούνται και όχι μόνο από αυτά. Αδικούνται και από τα κτηριακά τους. Όλοι τα έχουμε ζήσει και από πολλά άλλα.
11: Δεν θα ξεχάσω όταν πρωτομπήκα στην νομική σχολή της Αθήνας το φθινόπωρο του 80, που είχα κάνει τότε το πρώτο μάθημα στην αίθουσα Οικονομή Δίνει Πλευρά. Στη Σόλωνος από την πλευρά της Σίνα, την Πλαϊνή.
12: Ναι, ναι.
11: Ήταν μια αίθουσα κατάμεστη, ήταν σκέψη, ήταν 1000 φοιτητές τη χρονιά, με σπασμένα τζάμια.
12: Ναι.
11: Βλέπω λοιπόν ένα πανεπιστήμιο, είχα συνηθίσει εγώ από το σχολείο, κανονικό σχολείο.
12: Ναι, κανονικό.
11: Βρωμιά, αφίσες,
12: ναι,
11: όλα βαμμένα, βρώμικα, δάπετα, σπασμένες τουαλέτες. Τελείωσα την. Έφτασα ως μια πενταετία μετά στη νομική. Η κατάσταση χειροτεύει όλο και περισσότερο, Λουκία.
12: Εγώ θυμάμαι.
11: Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο στον κόσμο σε τέτοια εικόνα.
12: Όταν τελείωσα το Καποδιστριακό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας κάνανε, δεν είχαμε κτίριο και πηγαίναμε σαν τα. Τι να πω τώρα. Πηγαίναμε από εδώ και από εκεί όπου βρισκόταν αίθουσα.
11: Ναι, ναι.
12: Για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή τραγική κατάσταση. Και είχαμε περάσει και από τη νομική, από θυμάμαι από μια αίθουσα της νομικής, χάλι μαύρο.
11: Και αυτό που μου έχει μείνει ως ανάμνηση είναι ότι από το πρώτο χρόνο ξεκινούσε κάποιος μετέπειτα πασίγνωστος υπουργός, τότε επικεφαλής σπουδαστικής οργάνωσης, αριστερής, και ανέβαινε πάνω και έλεγε συνάδελφοι κατάληψη, και φεύγαμε όλοι. Επί 5 χρόνια η νομική ήταν υποκατάληψη.
12: Θυμάσαι ότι θέλαμε να δώσουμε μαθήματα εμείς που ναι. μπορεί να διαβάζαμε και να θέλαμε όντως να δώσουμε μαθήματα και να είχε κατάληψη σχολή.
11: Πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν έκανα φροντιστήριο να μπω στη νομική και υπήρχε μία σαν σχολή απέναντι από τη νομική. Θυμάσαι τον Παν-Παν, τον Παναγιώτου της ΕΡΤ, γνωστό νομικό. Είχε μαζέψει καμιά δεκαπενταριά, μας έκανε προετοιμασία για να δώσουμε εξτάσεις να περάσουμε τα μαθήματα.
12: Ναι.
11: Γιατί η νομική ήταν μονίμως υποκατάληψη σε 5 χρόνια. Κύριε Μαρκόπουλε, καλησπέρα σας.
12: Καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα, ευχαριστώ
12: πολύ.
13: Λέμε
12: εδώ για τα ωραία του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
11: Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε καταδικαστικές ανακοινώσεις. Είναι ντροπή πραγματικά να μπαίνουν μέσα με ρόπαλα, με κράνη οι αντιεξουσιαστές, ανενόχλητοι, να σπάνε στο ξύλο 7 φοιτητές, 4 θεριστές. Δεν έχει σημασία, αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές και να φεύγουν. Δεν έχουν πιάσει κανέναν. 39 προσαγωγές, καμία σύλληψη. Τι λέτε?
13: Το νομοθετικό πλαίσιο η Νέα Δημοκρατία το έχει ψηφίσει, ναι. το έχουμε υπερασπιστεί.
11: Η εφαρμογή?
13: Στην εφαρμογή έχουν ξεκινήσει μεγάλες αλλαγές στα πανεπιστήμια. Προφανώς όμως πρέπει να πάμε πιο εντατικά και θα πρέπει σε αυτές τις παραβιάσεις.
12: Πότε θα τα δούμε, κύριε Μαρκόπουλε, αυτά τα τουρνικέ?
13: Κοιτάτε,
12: που λέγαμε, τις κάρτες εισόδου.
13: Θα σας θυμίσω ότι εμείς.
12: Ναι, λέω εγώ, μου λέει ο Νίκος με κοροϊδεύει εδώ πέρα. Λέω πότε θα τα δούμε, επιτέλους.
13: Θα σας πω, καταρχάς, πολλοί δεν αναφέρομαι σε εσάς τους δύο συγκεκριμένα. Πολλοί από τους συναδέλφους σας μας κατήγγειλαν ως ακροδεξιούς όταν εμείς νομοθετούσαμε, έτσι.
12: Έχετε δίκιο σε αυτό.
13: Έχαμε μεγάλο αγώνα για να ψηφίσουμε πράγματα τα οποία μάλιστα η αντιπολίτευση δεν τα ήθελε, να τα θυμίζουμε αυτά.
11: Βεβαίως.
13: Εκεί λοιπόν υπήρξε μια φάση που χάθηκε χρόνος, όμως έπρεπε να πείσουμε την κοινή γνώμη ότι αυτά είναι απαραίτητα. Θεωρώ όμως ότι πλέον τα πράγματα.
11: Η πανεπιστημιακή αστυνομία έμεινε στα χαρτιά. Τα τουρνικά και τα υπόλοιπα μέχρι πρότινος που είχαμε τα διάφορα γεγονότα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αθήνας. Που μιλούσαμε όλους τους Πριτάνης.
13: Έφαγε κυβέρνηση.
11: Ναι, αλλά μου έλεγαν οι Πριτάνης του Αριστοτέλου.
13: Θυμόσαστε. Αυτά να τα.
11: Ακούστε όμως, κύριε Μαρκόπουλε.
13: Αυτά να τα ρωτήσετε σε αυτούς που αρνήθηκαν.
11: Ναι,
13: τα παραπάνω.
11: Αλλά οι Πριτάνης μου έλεγαν ότι δεν έχουμε χρήματα. Και εγώ δεν μπορώ να βάλω, λέει, φρούς αν δεν έχω αστυνομία απ' έξω. Μα λέω, εσείς δεν αρνηθήκατε πανεπιστημιακή αστυνομία. Τώρα τη ζητάτε απ' έξω για να βάλετε τις φρούς από μέσα και τα τουρνικέ. Μου έλεγε ένας Πριτάνης, θα μας τα σπάσουν.
13: Είναι το βήμα ότι συμφωνούμε ότι πρέπει καταρχάς αυτή η νομοθεσία την οποία έχουμε ψηφίσει, ότι καταρχάς είναι σωστή νομοθεσία και ότι θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε, όχι να υποχωρήσουμε. Γιατί το επαναλαμβάνω, πολλοί συναδελφοί σας περίπου μας παρομοίαζαν με το οτιδήποτε πιο ακροδεξιό υπήρχε τη στιγμή που εμείς απλά μιλήσαμε λογικά. Το λογικό είναι η περιουσία του ελληνικού λαού να προστατεύεται και οι φοιτητές να πηγαίνουν να κάνουν μάθημα. Όχι να κάνουν πρωταθλητισμό στο box.
12: Εννοείται, κύριε Μαρκόπουλε.
11: Τα μέτρα
12: μαζί
11: δεν τα βλέπουμε
12: αυτό, αλλά
11: δεν
12: θέλουμε να τα δούμε, να γίνεται.
13: Και εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει πλέον να τρέξουμε, γιατί έχουμε το πλαίσιο. Έχουν γίνει βήματα, εγώ δεν τα ακυρώνω. Θεωρώ όμως ότι πρέπει πλέον να προχωρήσουμε ακόμα πιο δυναμικά και χωρίς κανένα φοβικό σύνδρομο. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Έχουν γίνει βήματα, εγώ δεν ακυρώνω καμία προσπάθεια. Μπορούν να γίνουν πλέον οι πολιτικές αυτές να ολοκληρωθούν και να έχουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο όπως μας αξίζει.
11: Λοιπόν, υπάρχει σήμερα μια κακή σύμπτωση που είχα επισημάνει, ίσως θα το έχετε δει. Σήμερα εξέδωσε το δικαστήριο την ετοιμιγορία του για εκείνη την άλλη εικόνα της ντροπής, το 20, όταν είχαν μπει μέσα αντιεξουσιαστές στο γραφείο τότε που ήταν η Μπουραντώνη, θυμάστε, στην Πατησίων, του κρέμασαν μια πινακίδα ότι είναι υπέρ των καταλήψεων, τον ξεφτύλισαν τον άνθρωπο, του σπάσαν το γραφείο. Σήμερα λοιπόν τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν, διότι ουδείς παράγων της δίκης τους αναγνώρισε, είπε ότι ήταν άλλοι. Και θέλω το σχόλιο σας.
13: Δεν έχω
11: μετά
13: ακούσει την τοποθέτηση του κυρίου Πρίτανη, του κυρίου Μπουραντώνη.
11: Αθώθηκα.
13: Που. Δεν έχω ακούσει τη νομική του άποψη και την άποψή του.
11: Η άποψη του δικαστηρίου πάντως είναι ότι και η εισαγγελέα και η πρόεδρος είπαν ότι είναι αθώοι οι κατηγορούμενοι, γιατί δεν αναγνωρίζει κανένας ότι είναι αυτοί.
13: Η δικαιοσύνη, κύριε Στραβελάκη, είναι ανεξάρτητη.
11: Ναι, το έχω βρεθεί αυτό. Γιατί δεν τους αναγνώρισαν? Λάθος κατηγορούμενους πήγαν. Φοβήθηκαν αυτοί που κλείθηκαν το πανεπιστήμιο.
13: Δεν μπορώ να σχολιάσω μία υπόθεση. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά την κυβερνητική λειτουργία. Είναι δικαστική λειτουργία. Δεν έχω παρακολουθήσει.
11: Έτσι όμως δεν δίδεται μαθήματα. Μπορεί και ο επόμενος να μπει να τα σπάσει, να ξεφτυλίσει τον Πρίτανη.
13: Θα ήθελα όμως να ακούσω και την άποψη του Πρίτανη. Δεν τον έχω ακούσει. Δεν ξέρω αν έχει τοποθετηθεί ο άνθρωπος. Ξεκάθαρα εγώ τάσσομαι και η Νέα Δημοκρατία στο πλευρό του. Από εκεί και πέρα όμως η νομική διαδικασία, η δικαστική λειτουργία είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με την κυβερνητική λειτουργία. Από εκεί και πέρα να δούμε και τον Πρίτανη να τοποθετηθεί. Σέβομαι το δικαίωμά του να μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Σέβομαι και τη δικαιοσύνη η οποία αποφάσισε όπως αποφάσισε. Να δούμε όμως και το πώς τοποθετεί το ίδιος που είναι και ο άμεσα ενδιαφερόμενος.
11: Πολύ ωραία. Τώρα πάμε στο συνέδριο την Παρασκευή. Σε εκείνο το. Μας είχατε πει ότι θα μαζευτείτε 5, 15, 25 σε εκείνο το εστιατόριο στην Κηφισίας, που είναι η συνωμοσία της κοτολέτας ή του ριζότο, έτσι είναι, Λουκία.
12: Ναι.
11: Τι ήταν, ο κύριος Μαρκόπουλος ήταν κοτολέτα ή ριζότο, δεν θυμάμαι.
13: Δεν είναι καταρχάς, δεν δέχομαι το συνωμοσία.
12: Εντάξει, το λέμε τώρα, ξέρετε.
13: Αλλά σε ό,τι αφορά την κοτολέτα, το παραδέχομαι.
11: Κοτολέτα. Ωραία. Μαζευτήκατε, τα έχετε φτιάξει τα ζητήματα, θα πάτε έτοιμοι στο συνέδριο, όλοι μαζί, λίγοι-λίγοι.
13: Ακούστε. Αυτές οι συναντήσεις, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, αυτές οι συναντήσεις είναι συναντήσεις μεταξύ φίλων και συναδέλφων και πολλών, αν θέλετε, πολιτικών κατευθύνσεων εντός της παρατάξεως. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε κάποιο τύπου συντονισμός μας, ούτε κάποιο. Είναι η παρέα μας, συζητάμε, συμφωνούμε στα περισσότερα, διαφωνούμε και σε μερικά.
11: Εκεί όσοι πάνε είναι στην κουζίνα ή στο σαλόνι, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι όσοι δεν αντέχουν τη ζέστη της κουζίνας καλύτερα να την κάνουν, και εννοούσε υπουργούς οι οποίοι δεν βγαίνουν να μιλήσουν.
13: Σε ό,τι τουλάχιστον νομίζω θα το αναγνωρίσετε με αφορά, μάλλον είμαι γερά στην κουζίνα εγώ.
11: Μέσα στην κουζίνα, εσείς, στο βάθος, είστε μέσα στα τσουκάλια.
13: Μπαίνω και στο φούρνο.
11: Στα καζάνια είστε εσείς, ναι.
13: Καμιά
11: ναι,
13: φορά μπορεί να είμαι και σαν ψητό στο φούρνο.
11: Ναι.
13: Από την άλλη, νομίζω ότι η ώρα του αγώνα έχει έρθει. Δεν νομίζω ότι πρέπει κανένας να εμφανίζεται υποχωρητικός. Οι πολίτες μας αξιολογούν, μας κρίνουν. Και ξέρετε, αυτό το εδοξά στην κρυπτόμενος νομίζω δεν ταιριάζει σε μια παράταξη.
11: Α, κάτι λέτε εσείς. Γιατί, Λουκία, να σε ρωτήσω, έχεις δει καμία διαφορά εσύ από εκείνη την κοινοβουλευτική ομάδα? Εγώ δεν έχω δει.
12: Οι ίδιοι.
11: Μαρκόπουλος, Γεωργιάδης, Πλεύρης, Βορύδης, 5-6 βγαίνουν.
12: Η αλήθεια είναι πως όχι.
11: Οι υπόλοιποι δοξάζονται κρυπτόμενοι πλέον, κύριος Μαρκόπουλος, Λουκία.
12: Και αυτό λέω μας έχει κουράσει εμάς τους δημοσιογράφους.
13: Είναι το γενικό μου σχόλιο. Πιστεύω ότι στις δημοκρατίες, στις νομοθετικές που ψηφίζει ο πολίτης, κανένας δεν δοξάζεται όταν κρύβεται. Επομένως, νομίζω ότι επειδή είναι αγώνας, δεν μιλάω κατά ανάγκη για την παράταξή μου, μιλάω συνολικά. Θεωρώ ότι είναι ένας αγώνας. Βλέπουμε το Μητσοτάκη πώς ματώνει, όχι υδρώνει, ο Μητσοτάκης ματώνει τη φανέλα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση καθημερινά. Εμείς αυτό, εγώ
12: κύριε Μαρκόπουλε,
13: οι
12: υπουργοί υδρώνουν όλη τη φανέλα και οι υφυπουργοί. Εσείς τι πιστεύετε?
13: Έχω τοποθετηθεί στα κομματικά όργανα. Εκεί είναι ο τόπος για να τοποθετηθούμε σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά μας. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει τη φανέλα.
12: Δεν πρέπει να την υδρώνουν λίγο παραπάνω, να πω εγώ. Και αν θέλετε, συμφωνείτε.
13: Έως αιματώματος. Να τη ματώνουμε τη φανέλα. Από εκεί και πέρα δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και γι' αυτό και ο ελληνικός λαός δεν μας κρίνει όλους το ίδιο.
12: Ναι, αλλά είναι διαφορετικό λαός, ένας βουλευτής να βγαίνει και να υπερασπίζεται παντού, στα κανάλια, στις εκσταστικές, στη Βουλή, θέλω να πω, στο Βήμα. Και άλλο, υπάρχουν βουλευτές που δεν έχουμε ακούσει τη φωνή τους.
13: Ας μας κρίνουν οι πολίτες. Ας μας κρίνουν οι πολίτες.
12: Έτσι είναι, σε αυτό έχετε δίκιο, έτσι το λέω. Ρητορική ήταν η τοποθέτηση.
13: Εγώ πάντως να σας πω, δεν ξέρω αν έχω το απόλυτο ρεκόρ, όμως νομίζω ότι
11: είστε πολύ κάθε...
12: Είστε με καλά
11: άδωνη,
12: πάτε,
11: είστε
12: καλά
11: στο βάθρο
12: πάτε.
11: Με άδωνη σίγουρα.
13: Κάθε εβδομάδα έχω τουλάχιστον 8 με 10 τηλεοπτικές εμφανίσεις και τουλάχιστον 4 με 5 ραδιόφωνα.
11: Είστε ο προθυμότερος.
13: Νομίζω ότι πάω καλά. Αλλά η άποψή μου είναι ότι στη μάχη δεν μπαίνεις για να είσαι... Πώς το λένε, οπισθοφυλακή, για να είσαι μπροστοφυλακή.
11: Να σου ρωτήσω, επειδή εσείς είστε εκεί στα δύσκολα, δηλαδή όποτε έχουμε δύσκολα, λέμε πάρ' το Μαρκόπουλο, θα μας μιλήσει. Και μιλάτε. Αυτοί οι οποίοι κρύβονται στα δύσκολα κερδίζουν ή χάνουν στο τέλος της ημέρας? Γιατί πάρα πολλοί συναδελφοί σας λένε, ας εγώ θα μιλήσω για τα θέματα του Υπουργείου μου όταν έρθει η ώρα. Ακούστε, κερδίζουν ή χάνουν. Σίγουρα η παράταξη κάνει. Γιατί δεν υπάρχει κανείς, δεν διαπεραστεί.
13: Εγώ θα είμαι ειλικρινής και το ξέρετε ότι πάντα μιλάω από καρδιάς. Η παράταξη κερδίζει όταν βγαίνουν κάποιοι και είτε αντεπιτίθενται, είτε αμήνονται, είτε επιτίθενται.
11: Βάζουν τον εαυτό τους πάνω από το καλό της παράταξης αυτοί που κρύβονται.
13: Η αλήθεια είναι όμως ότι συνήθως τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία βγαίνουμε πιο δημόσια και υπερασπιζόμαστε, γιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις εύκολες. Δηλαδή, εγώ δεν βγαίνω να μιλήσω για κάποιο τύπο application κυβερνητικό, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πολύ θετικό. Ούτε οι συνάδελφοι που προαναφέρθηκαν, ο Κερίδης, ο Παύλος ο Μαρινάκης, εξαιρετικός της νέας γενιάς, ο Ρωμανός. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο κόσμος καμιά φορά μας ταυτίζει και με πράγματα τα οποία δεν είναι ευχάριστα, είναι δύσκολα. Δηλαδή, πολλές φορές έχω ακούσει από συνεργάτες μου, μήπως να ρίχνεις λίγο τους τόνους, μήπως να πήγαινες λίγο να φύγεις από την επικαιρότητα. Όμως και πάλι σας το λέω, εγώ την πολιτική δεν την βλέπω ως φυγομαχία. Ούτε τη βλέπω ως δημόσιες σχέσεις. Ναι. Τους σιωπηλούς να φοβόσαστε. Αυτοί που μιλάμε, ξέρετε και τις απόψεις μας, ξέρετε και τα σωστά μας, ξέρετε και τα λάθη μας. Από εκεί και πέρα.
11: Τώρα θα σας βάλω στα δύσκολα κοινωνικά.
13: Κάποιες σιωπές, η αλήθεια είναι ότι από τον ελληνικό λαό επιβραβεύονται και κάποιες φωνές, οι οποίες είναι όμως αγώνας, μαχητικές φωνές.
11: Ναι, σας βάζω στα δύσκολα.
13: Κατά κάποιο τρόπο δεν επιβραβεύονται.
11: Λοιπόν, αφήνουμε τα δικά σας και πάμε στα άλλα. Διότι έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και χθες το βράδυ είπε στο Χαλάνδρη ότι δεν έρχομαι για να κάνω αντιπολίτευση στην Δημοκρατία, να κερδίσω το Μητσοτάκη. Το νιώθετε ότι πλησιάζει, ότι θα σας κερδίσει?
12: Κοντοζυγώνει.
13: Καταρχάς αζυγώσει, γιατί για να κοντοζυγώσει αζυγώσει αρχικά ο άνθρωπος.
12: Είναι, είπαμε, το θεριστής του, θερισμού το
11: έρχεται,
12: μήνα.
11: Έρχεται
12: το θεριστής.
13: Λοιπόν, νομίζω ότι στην παλιά ελληνική γραμματεία ο θεριστής είχε λίγο και ένα αρνητικό νόημα. Έρχεται να θερίσει και ζωές.
12: Για πείτε. Α, ναι, βέβαια. Με το, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Μου έρχεται η εικόνα τώρα.
11: Τώρα
12: το κάνατε.
13: Μην εμφανιστεί ξανά ο θεριστής, γιατί μια φορά το έχει κάνει. Θέρισε κάτι οικονομίες που είχαν οι Έλληνες με ένα χρειαστό.
11: Πώς τώρα είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι αν. Μια στιγμή. Έχει πει ότι αν ξανακυβερνούσε θα έκλεινε τις τράπεζες την πρώτη μέρα της εκλογής, τον Ιανουάριο του 15. Κατευθείαν, όχι να φτάσουμε τον Ιούνιο. Το είπε αυτό. Στον Νίκο Χατζηνικολάου.
13: Το δίσεξ αμαρτίνου Κανδρό Σοφού.
11: Μα δεν το θεωρεί αμαρτία. Είπε ότι θα το κάναμε και θα ήμασταν σε ισχυρότερη θέση να το κάνουμε αυτό.
13: Ο κύριος Τσίπρας, καταρχάς, έχω διαβάσει με μεγάλο ενδιαφέρον το βιβλίο του. Μπορώ να πω κιόλας ότι τον έχω γνωρίσει και κάπως καλύτερα, γιατί ήμασταν και στο Συμβούλιο της Ευρώπης για κάποιο διάστημα παρέα. Ακούστε, ταλέντα έχει. Σίγουρα όμως νομίζω ότι θα πρέπει να καθίσει να δουλέψει κάτι στο οποίο αποδείχθηκε ελληματικός, στην επιλογή συνεργατών. Βλέπω νέα πρόσωπα στο σχήμα
11: έχει,
13: του.
11: Έχει, ναι, ναι.
13: Βλέπω νέα πρόσωπα. Απ' την άλλη, διάβασα το βιβλίο του. Η Κωνσταντοπούλου βγήκε φόλα. Όπως λέει και ο Μπαρουφάκης. Όλη η Ευρώπη γέλουσε μαζί.
11: Θεωρεί τον Ντένα να λαμβάνει την ευθύνη που του ανήκει για τα πεπραγμένα.
13: Το Πολάκης δεν του έκανε. Και τελικά λέω, αυτός ο άνθρωπος ανέλαβε τα ενία της χώρας. Έχει ζητήσει μία φορά συγγνώμη, να πήρε παιδιά, εδώ έφταιγα.
12: Γιατί δηλαδή, αν είχε ζητήσει, τι θα άλλαζε, κύριε Μαρκόπουλε, για σας?
13: Πολλά. Καταρχάς, στη Νέα Δημοκρατία η μεγάλη μας δύναμη είναι ότι ζητάμε, ρε παιδί μου, και
12: ναι, αλλά και εσάς σας λένε όμως ότι λέτε ένα mea culpa, ένα συγγνώμη και πάμε παρακάτω.
11: Ναι, έχουν πει καμία δικαριά.
12: Ναι, αυτό σας λένε, ότι κάθε λίγο και λιγάκι λέτε ένα συγγνώμη και πάμε παρακάτω.
13: Δηλαδή το πρόβλημα είναι μια παράταξη η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη και διορθώνει.
12: Το θέμα είναι να μην το κάνει.
13: Ουδέποτε, ή ο κάποιος ο οποίος ουδέποτε δεν παραδέχτηκε τα λάθη του.
11: Έχει ερωτηθεί και είπε ότι δεν ισχύει αυτό που λέτε ότι τα ρίχνω στους συνεργάτες μου. Είπε ότι εκεί που θεωρούσα ότι είχα ευθύνη την έχω αναλάβει, έχει πει ο κ. Τσίπρας.
13: Τέλος πάντων, νομίζω απαντήσει. Ότι όποιος εγώ το διάβασα.
11: Αλλά αφήστε το βιβλίο. Το βιβλίο είναι πίσω. Εδώ ο Τσίπρας λέει, έρχομαι τώρα. Έχετε να γράψει νέο βιβλίο. Πάει, Ιθάκη είναι πίσω. Έχετε να γράψει νέο βιβλίο, ο κ. Τσίπρας. Αν σας κερδίσει, θα γράψει.
13: Εγώ λέω όμως το εξής. Ο κύριος Τσίπρας κάποια ταλέντα τα έχει. Δεν τον ακυρώνω. Είναι επικοινωνιακός, έχει ρητορική δυνότητα. Έχει μία λάμψη. Θεωρώ όμως ότι αν φύγουμε από την επιφάνεια.
11: Πιο λαμπερός από τον Ανδρουλάκη.
13: Σαφώς. Δεν έχει επικοινωνιακή λάμψη και δεν είναι λαμπερός ο Ανδρουλάκης. Μην γελιόμαστε. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης δεν έχει αυτά τα ταλέντα. Να λέμε ψέματα. Από την άλλη όμως είναι η ουσία της πολιτικής. Στην ουσία της πολιτικής ο Τσίπρας έκανε πάρα πολλά λάθη και πολλά λάθη μαζεμένα. Και για τα σοβαρά του λάθη δεν βλέπω να έχει ζητήσει συγγνώμη. Τώρα από εκεί και πέρα...
11: Εσείς προτιμάτε, δεν είστε ρεξουταστής, προτιμάτε για αντίπαλο πολιτικό στις εκλογές τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη?
13: Ακούστε, εμένα δουλειά μου δεν είναι να επιλέξω. Αυτή είναι η δουλειά της κεντροαριστεράς.
11: Ναι.
13: Αν θέλετε όμως τη γνώμη μου...
11: Πολιτικά.
13: Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης χωρίς κόμμα. Και το Πασόκ είναι ένα κόμμα χωρίς σκέτη. Το να μην έχεις κόμμα, γιατί μην γελιόμαστε τώρα, ο Τσίπρας τι πάει να κάνει, μια προσωπική εντελώς υπόθεση και μια κατάσταση. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο πατάει στα κινήματα, στην κοινωνία. Επίσης, το να πάει να κάνει ένα sequel του ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια πρόσωπα πάλι βγαίνουν και τον υποστηρίζουν. Θα δούμε και τα καινούργια. Από την άλλη, ο Πασόκ έχει έλλειμμα ηγεσίας. Είναι καθαρό αυτό.
11: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρκόπουλε και να απολαύσετε την κοτολέτα και το ριζότο εκεί στην επόμενη συνάντηση.
12: Έτσι πάντα μπροστά.
11: Τα την Πέμπτη κιόλα, η Λουκία.
12: Την Πέμπτη. Ωραία. Να σα πω, μην μα λέτε τέτοια. Εντάξει, έγινε.
11: Ευχαριστούμε πολύ.
13: Είναι πολύ καλό οικοδεσπότη.
11: Εντάξει.
13: Και σέβεται και τη διαφορετική άποψη από τη δική του.
11: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρκόπουλε. Καλό απόγευμα. Γεια σα.
14: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί. Χρήστος, Wilson, ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου.
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ.
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Let's move and gay and get it on. Προέχουμε πολλά πανεπιστήμια. Είστε γονιός, η καθημερινότητά σας είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σας χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σας δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σας χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει UCERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σας. Σπουδάστε λοιπόν δίπλα στην οικογένειά σας, με την ευελιξία που εσείς ορίζετε. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο Frederick University. Ξαναλέω, frederickuniversity.gr. Καλέστε 210-710-1410, Λουκία.
5: Επίσης, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
4: Τώρα, από το περασμένο Σάββατο, συμμετέχουμε τρίτα, έπλα Γκοτσόπουλος Home, σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Ως 23 Μαΐου, το παράλληλο Σάββατο δηλαδή, όχι αυτό, το επόμενο, επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40%, τρέχει η προσφορά σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα, ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απολύτως στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσια εδώ κοντά και στο Παλαιοφάλιρο. Μπείτε στο gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Λουκία.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα ταξιδάκι. Πάμε μία μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη μονεμβασιά, διαμονή, πρωινό και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και air fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες, η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
4: Real News.
5: Real News, λοιπόν, αυτή την Κυριακή, εντάξει, μη σας πούμε για τα αποκλειστικά της συνεντεύξης. Τα ξέρετε, χαμός γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με ακόμα ένα αστυνομικό βιβλίο και φυσικά δωροεπιταγές από το Παντού App.
4: Ταξίδια, σπουδές, δώρα.
5: Και τι δεν έχουμε
4: λοιπόν,
5: σήμερα.
4: Φτάσαμε στο τέλος.
5: Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς φυσικά που ήσασταν κοντά μας. Τη Δήμητρα την Πανανού, το Λάσκαρ τον Αγοραστό και τη Φράση την Παράσχη. Όλους εσάς, το είπα, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Στραβελάκη που ήταν μαζί μας.
4: Ευχαριστώ πολύ, Λουκία, που ευχαριστείς. Ευχαριστούμε, Λουκία Κάτσου, που
5: λοιπόν,
4: ήσουν μαζί μας.
5: Και δίνουμε μικρόφωνο. Βλέπω Γιώργο Χουδαλάκη ήδη απ' έξω.
4: Έχετε Γιώργος
5: Παγάνη. Και Γιώργο Παγάνη.
4: Και Νίκος Μπογιόπουλος.
5: Νίκος Μπογιόπουλος αργότερα. Εμείς ξανά κοντά αύριο, 3 η ώρα το μεσημέρι, εδώ κολλημένοι. Να είστε όλοι και όλες καλά.
4: Μην
5: να απολαύσετε κολλημένη. Το καλοκαίρι.
4: Μην
5: διότι σκάμε, σκάμε. Κολλημένοι εδώ στην Βελόνα, εδώ κολλημένοι.
4: Γεια σας. To give it up to me.
2: Real FM. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Real FM. Η ώρα είναι 5.
6: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
6: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
7: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
6: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
7: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο.
6: Ναι.
8: Για το Final Four.
6: Ναι.
8: Στην Αθήνα.
6: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
7: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
6: Κέρδισα.
7: Τι.
6: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
7: Πώς.
9: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφεντέ με πας μαζί σου.
9: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο, στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλείος Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και σε Σταδίου και Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αλίμου Κατεχάκη, στην Κεσαριανή. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Η ανήλικη μεταφέρθηκε από το Ασκληπείο Βούλα στο ΚΑΤ προκειμένου να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργικές επεμβάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι πυροδοτεί η κατάρρευση των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του, δήλωσε στον Real FM ο καθηγητής οικονομικών και διευθυντής στο ΙΟΒΕ Νίκος Βέτας. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔ. Κανονικά θα γίνονται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέο κύμα αφήξεων μεταναστών καταγράφει και σήμερα νότια της Κρήτης. Συνολικά διασώθηκαν 90 άτομα σε 2 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά του Ηρακλείου. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 39 προσαχθέντες μετά από επίθεση ομάδας ατόμων σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 7 τραυματίστηκαν ελαφρά.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Δεν υπολογίζεται στη Real Madrid για το Final Four της Αθήνας ο Έντι Τάβαρες που ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Αμφίβολος είναι και ο Άλεξ Λεν που επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather.
16: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

0: Στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα ρε σκουδαλάκι, πού είσαι ρε σκουδαλάκι.
1: Έλα ρε φίλε, καλά ρε φίλε. Μια μέρα αυτό και τα λοιπά. Χρειάστηκε να πάμε κάπου και δεν μ' άλλα.
0: Έτσι είπαμε, ότι θα λείπεις τη Δευτέρα. Μια Δευτέρα έχει λείψει.
2: Όπως ξέρεις, δεν μπορώ να έχω χρωστούμενα. Και προκειμένου στην φάση Καλαμαράκης, Γκάτζου και τα λοιπά, έχω μεγάλες οφειλές.
1: Δεν το
2: συζητάω. Οπότε μια μέρα χρειάστηκε αλίμονο. Έχω ξεσυνηθίσει να ξυπνάω απλά στις 6, αλλά εντάξει, ωραία.
0: Όταν κάναμε τελευταία φορά μαζί εκπομπή, είχε 13 βαθμούς, φύσαγε και έβρεχε.
2: Ναι, τώρα έτσι όπως το είπες, φαντάζεται ο κόσμος κάποια στιγμή πριν από χρόνια, ένα χειμώνα κτλ. Κοίτα να δεις, κοίτα, λιακάδα. Ναι. Έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα πάρα πολύ.
0: 30 βαθμούς.
2: Όπως ήταν. Ζεστούλα τρελή. Η πλάκα βέβαια είναι ότι όταν έρχεται το βραδάκι. Αν είσαι με το κοντομάνικο καλή ώρα σαν και εμένα, δεν
0: έχει. Ένα θέμα το έχεις.
2: Έχεις θεματάκια, λίμον, να μην τι άλλο. Και ο λόγος που ξεκίνησαμε με το Τσάμικο είναι γιατί μια τέτοια μέρα μας άφησε ο Νίκος Γκάτσος. Ευτυχώς μας άφησε πάρα πολύ ωραία τραγούδια και μας άφησε και μια ποιητική συλλογή, την Αμοργό, η οποία θεωρείται πάρα πολύ προχωρημένη για την εποχή της και κάτι κλασικό στα ελληνικά γράμματα.
0: Μας άφησε, αλλά στην ουσία δεν μας άφησε ποτέ, γιατί έχουμε αυτά τα διαμάντια για να τα ακούμε και να νιώθουμε όπως νιώθουμε. Θέλω να σου πω ότι σήμερα λοιπόν είναι η εβδομάδα, όχι σήμερα, αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα της αντισόπιτης μάχης για τη δεύτερη θέση. Απ' τη μία έξω τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, η ΑΕΚ το έχει καθαρίσει τελείως. Είπαμε συγχαρητήρια κιόλας. Ο Παναθηναϊκός.
2: Είναι σημαντικό το οποίο θα είναι δεύτερος όμως. Γιατί νομίζω ότι εξασφαλίζει μια ευκαιρία για
0: στο Champions League του δώσει πολλά λεφτά, δηλαδή μεγάλη ευκαιρία, άλλο επίπεδο.
2: Παγκάνει αμέσως. Τα λεφτά. Προφανώς τα λεφτά έχουν να κάνουν, παιδιά, και με την πορεία την αθλητική μια ομάδα.
0: Για μας δεν το συζητάω. Εντάξει, εμείς είμαστε περήφανοι που περάσαμε το Λιβαδιακό κατά τον ένα, κατά τον άλλο είμαστε περήφανοι που δεν πέσαμε κατηγορία. Είμαστε χαρούμενοι εμείς με την τέταρτη θέση. Προσωπικά δεν είμαι, το λέω έτσι γιατί έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα. Αλλά απ' την άλλη όμως, κύριε Γιώργο, στα παρακαλώ, πολιτικά έχουμε Πασόκ, Καριστιανού υποίδρυση. Μας έχει πει ότι θα τους κάνει την τιμή τελικά να ηγηθεί στο κομμάτι.
2: Ναι, κοίτα. Αυτό όμως,
0: σε αυτούς που την αγαπάνε.
2: Μην το περάσει και τόσο πολύ στον τύπο, και θα σου πω γιατί.
0: Γιατί.
2: Παρακολουθώ. Να πω την αλήθεια, δεν έχω γνωρίσει την κυρία Καριστιανού, ούτε έχω κάποια πρόσβαση στο πολιτικό της περιβάλλον. Δεν το γνωρίζω καν.
0: Δεν είπε ότι αποδέχεται την πρόταση.
2: Ναι, ναι.
0: Να ηγηθεί στο κομμάτι.
2: Γιατί.
0: Αποδέχομαι την πρόταση, λάσκαρη αγοραστέ, να πάω σπίτι μου.
2: Ναι.
0: Και να μείνω σπίτι μου σήμερα το βράδυ.
2: Δεν είδαμε δηλαδή. Θέλω να πω ότι θα ηγηθώ στο κόμμα μου και τα λοιπά και αυτά θα γίνουν θεσμικά. Έτσι, κάτι και είχα ακούσει που έλεγε όταν τη ρωτούσαν και επέμενα στις ερωτήσεις. Τελικώς θα το κάνετε, θα είστε επικεφαλής και τα λοιπά. Ξαφνικά λοιπόν βρέθηκε μια παρέα από κριτικούς, νομίζω κιόλας, που παίρνει την πρωτοβουλία για να σπρώξουν τη Μαρία Καριστιανού προς τα μπρος.

0: ηγέτιδα και λέει που το αποδέχομαι. Ωραία, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι αν και άλλοι θελήσουν να είναι υποψήφοι, θα είναι.
1: Στο κόμμα της Χαριστιανού. Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Αυτό το είναι ένα μπερδεματάκι.
1: Είναι γαλατική ευγένεια.
0: Και,
1: είναι άηθη στην πολιτική.
0: Ειλικρινά πιστεύω ότι θα αδικήσει τον εαυτό της. Θα αδικήσει τον εαυτό της. Η οποία μετριόταν εδώ και μήνες να είναι ένα τα πιο δημοφιλή πρόσωπα. Και να σου πω και κάτι. Θα βγει και ο κόσμος και θα πει: μα την κάψατε, τη θάψατε, την κάνετε, τη φτιάξατε.
1: Λοιπόν. Εσύ εύστοχα έχεις θυμίσει δύο φορές τις δημοσκοπικές αναφορές της πρώτης στο κόμμα Αβραμόπουλου, ένα στρογγυλό 20, και μετά ένας φίλος μου θύμισε εμένα το 18% στην Δημάρ. Θυμάστε τη Δημάρ. Πρώτη δημοσκοπική καταγραφή 18%. Ναι. Θέλω να πω τη μετέπειτα πορεία των κομμάτων τη θυμόμαστε και οι δύο.
0: Μήπως θυμάσαι και του Ανέλ.
1: Μπράβο. Επίσης, οι οποίοι το Μάιο του 12 είχαν νομίζω καταγράψει 10%.
0: Είχε γράψει 18 η Νέα Δημοκρατία. Το έγραψε σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Και 10 η Ανεξαρτήτηδες. Και διψήφιος ο Καμένος. Τώρα θα μου πεις γιατί τα λέμε όλα αυτά. Επειδή οι δεύτερες θέσεις και τα
1: άλλα
0: που ακούγονται βαρβάτα πράγματα.
1: Τσίπρα,
0: δεν είναι τόσο απλά. Έτσι. Είναι πολύ πιο περίπλοκο πράγμα να δεις ένα κόμμα στο πραγματικό γήπεδο να παίζει μπάλα.
1: Εδώ λοιπόν έχεις Πασόκ, το κόμμα της Χαριστιανού και το κόμμα Τσίπρα. Αυτά τα, κατά την ταπεινή μου άποψη, βρίστε με, φάτε με, πλακώστε με. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι εκεί θα παιχθεί η δεύτερη θέση. Και θα γίνει σφαγή. Έχουν ξεκινήσει ήδη και κάνουν κουβέντες. Όχι, εμείς φταίμε, δεν φταίμε εμείς. Εμείς σας προτείναμε, όχι, εσείς δεν δεχτήκατε, εσείς δεν αυτό. Βλέπω και το άλλο το οποίο εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό θα συνεχιστεί αυτή η παραδοξότητα. Δηλαδή, βλέπω βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη τηλεόραση, γράφει από κάτω στη φάσα που λέμε, δηλαδή το σουπεράκι από κάτω, γράφει βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παγάνης βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, και μιλάει ο Παγάνης για το κόμμα του Τσίπρα. Θέλω να πω ότι όλο αυτό κάποια στιγμή πρέπει να ρυθμιστεί, κάτι πρέπει να γίνει.
0: Νομίζω ότι πια είναι θέμα. Όχι επειδή το νομίζω εγώ, έτσι. Απλώς επειδή το υπονόησε ανοιχτά και καθαρά ο Τσίπρας. Εχθές, μάλιστα, πρέπει να πω ότι φαίνονταν πάρα πολύ κεφάτος να το ευχαριστιέται αυτό που κάνει. Ξέρεις, αυτό είναι σημαντικό πράγμα, να μην κάνει αγκαρία, θέλω να πω. Φαίνονταν να το γλεντάει. Και είπε δύο πραγματάκια, του στείλω ότι ο Μάρτιος θα ήταν παλιά, ο Σεπτέμβριος θα ήταν νωρίς, ο Σεπτέμβριος θα ήταν αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας θεριστής, δηλαδή μας είπε τον Ιούνιο θα το κάνω, να τα μεταφράζουμε σε απλά ελληνικά.
1: Εσύ πιστεύεις εχθές άμα τον πιέζαν λίγο παραπάνω μπορεί και όχι, να το λέγε το όνομα?
0: Όχι. Νομίζω ότι θα πω την εκτίμησή μου, έτσι. Δεν σημαίνει ότι την έχω συζητήσει με τον Τσίπρα, ας πούμε, ή κάποιον άλλο που θα μπορούσε να τον εκφράζει. Θα πω την άποψή μου όμως. Είναι ότι ο ίδιος έχει κάνει ένα σχεδιασμό και πάει ήδη σε επιτάχυνση. Δηλαδή ότι είχε στο νου του κάτι να κάνει μετά τη ΔΕΘ. Αυτό καταλάβαινα εγώ. Ότι η ιστορία θα γινόταν να πάει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, να πει τα δικά του και από το φθινόπωρο του 6 μέχρι την άνοιξη του 7 να δοθεί η προεκλογική μάχη. Θα γίνει νωρίτερα. Γιατί θα γίνει νωρίτερα? Γιατί είναι σαφέστατο. Έχει βγει το σενάριο όχι από την κατάπιση, από το φούρνο και ολόκληρο, έτσι. Αυτό ας πούμε στις 27 Σεπτέμβρη, το σενάριο που θέλει εκλογές 27 Σεπτέμβρη. Στα πολιτικά παραμάγαζα και στα πηγαδάκια και τα λοιπά είναι, πώς να πω τώρα, το πιο σοβαρό σενάριο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το αν αλλάξει.
1: Πάντως θέλω να σας πω ότι κάποιοι γνωστοί από τον αντίπαλο χώρο, δηλαδή από τον χώρο της συμπολίτευσης, με τους οποίους συζητούσα πρόσφατα, από αυτά που μου είπανε και καταλαβαίνω, προτιμούν τον Τσίπρα απέναντι, περισσότερο από τον Ανδρουλάκη. Διότι ο Τσίπρας εκτιμούν ότι θα ανεβάσει τη συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η άποψή τους. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο.
0: Να σου πω κάτι πριν πας στο άλλο.
1: Ναι.
0: Το να υπάρχουν δύο κόμματα τα οποία εμφανίζονται, ας πούμε, κατ' εκτίμηση ισόπαλα ή ισοδύναμα κτλ. Με μία μικρά κεφαλή στον Τσίπρα, ο οποίος έχει μικρά κεφαλή πριν ανακοινώσει το κόμμα. Δεν ξέρω πού θα κάτσει. Μπιλιά, το λέει
1: σωστό,
0: δεν να μην αδικό κανέναν. Λέω όμως ότι αν έχεις ένα Πασόκ, το οποίο μπορεί στην αγωνιστική του όχι να είναι η σούπερ μέρα, αλλά να παίξει και λίγο μπάλα, έτσι. Σε μια καλή μέρα για το 15 φαίνεται απολύτως εφικτό. Άμα κάνει 15%, πόσο θα κάνει το άλλο κόμμα?
1: Εννοείς να περίμενε, θέλεις να κάνει εκλογές, για εκλογές ή για δημοσκοπήσεις?
0: Για εκλογές,
1: για εκλογές λες.
0: Γιατί λέω ότι αυτό είναι ένα σενάριο που βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το ανάποδο το είχαμε ζήσει. Είχαμε ζήσει να υπάρχει ένα κόμμα που να καταλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι της κεντροαριστεράς, όταν υπήρχε ένας ΣΥΡΙΖΑ με τριαντάρια να κατεβαίνει υποτίθεται και υπήρχε ένα ΠΑΣΟΚ που κατεβαίνει με 12. Αν έχεις δύο κόμματα που αλληλοσπαράσονται, ότι τρώγονται, ενώ είναι όμορα κόμματα βασικά, νομίζω ότι αυτό βολεύει τον απέναντι πάντα. Ναι.
1: Υπάρχει και το κόμμα Καριστιανού και δεν ξέρουμε πόσο κοντά θα είναι στο διψήφιο, μπορεί να είναι και πολύ πάνω από το διψήφιο, από το 10 δηλαδή. Και υπάρχει και η άλλη υπόθεση στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας που θεωρούν ότι είναι προβληματική. Έχουν βγει κάποιοι βουλευτές ή κάποια κομματικά στελέχη και μιλάνε για τις δεύτερες εκλογές, ότι πρέπει να μην χαθεί η δεύτερη ψήφος. Ποιες δεύτερες εκλογές? Δεν έχουν αντιληφθεί όσοι κάνουν τέτοιες συζητήσεις. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Με τη χαλαρότητα που πάνε, μπορούν να πάθουν πολύ μεγάλη ζημιά. Ακριβώς όπως συνέβη για παράδειγμα για τη Νέα Δημοκρατία στο Δήμο Αθηναίων.
0: Να σου πω λίγο ρεπορτάζ και μετά, αν έχουμε χρόνο, να σου πω γιατί πιστεύω. Βλέπω ότι ήδη αλλάζει γραμμή το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που λέμε, γι' αυτό και δεν μπορώ να διαφωνήσω με το εισαγωγικό σου. Πώς το είπες, τη βδομάδα υπερπάντων αγώνων για τη δεύτερη θέση.
1: Για τη δεύτερη θέση. Αντισόπιτος αγώνας για τη δεύτερη θέση.
0: Λοιπόν, ο αντισόπιτος αγώνας για τη δεύτερη θέση και με βάση το προηγούμενο που σου είπα, δηλαδή θα έχουμε δύο κόμματα τα οποία θα αλληλοσπαράσονται. Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος κτλ. Παίζει μεγάλο ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα. Σίγουρα. Υπάρχουν και άλλα δεύτερα, τρίτα πράγματα τα οποία πρέπει να βάλεις στο τραπέζι. Το ένα είναι ότι ήδη έχεις αλλάξει αυτό που λέμε γραμμή. Και ήταν η γραμμή σου πρώτος και με μία ψήφο. Αυτή ήταν η γραμμή του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν έχει αποσυρθεί επισήμως από αυτό
0: πάντως.
1: Επισήμως δεν έχει πει κανείς, παιδιά, δεν είναι αυτός ο στόχος πλέον.
0: Επισήμως ούτε και θα το πει. Αυτό που θα ακούς όμως και θα το ακούς. Να πω και μια καλή κουβέντα. Από τον εξαιρετικά ικανό εκπρόσωπο, τον Τζουκαλά. Αυτό που θα ακούς θα είναι με ευθεία αναφορά σε χαμένη ψήφο ή με έμεση αναφορά σε χαμένη ψήφο. Δηλαδή ψηφίστε το ΠΑΣΟΚ, άμα θέλετε να φύγει ο Μητσοτάκης, ψηφίστε το ΠΑΣΟΚ. Η άλλη ψήφη θα είναι χαμένη. Γιατί θα είναι χαμένη? Γιατί εμείς θα είμαστε δεύτεροι. Αυτό φτιάχνει σενάριο. Και είναι ένα σενάριο μάχης, αυτό ναι, που λέω. Δεν είναι ένα σενάριο, πάμε... ξέρω εγώ, στην εκπομπή του Παγάνη στην τηλεόραση, ναι, και αρχίζουμε και του λέμε πρώτη και με ένα μία ψήφο, αφού δεν σε πιστεύει κανείς.
1: Το πρόβλημα σε αυτή τη στρατηγική που και εγώ την θεωρώ εξαιρετική. Δηλαδή, όπως και πάρα πολύ ωραία εσύ την εντοπίζεις, την ανοιχνεύεις και την παρουσιάζεις και την αναλύεις.
0: Έλα, μου σιγά. Αυτά ήταν
1: ποιο είναι το
0: παλιά
1: πρόβλημα,
0: τα μαθήματα.
1: Το πρόβλημα είναι ότι εδώ υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κατέβηκαν απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, στη Σοκομματική ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι έχουν μείνει στο πρώτη με μία ψήφο. Και λέω, αν δεν είναι αυτή η υπόθεση για το ΠΑΣΟΚ ή αν δεν είναι καθαρά δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, δεν θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι εκεί η ηρεμία θα χαθεί εντελώς?
0: Είπες κάτι πριν για το θέμα της Αθήνας. Να θυμίσω ότι θα μου πεις είναι δημοτικές εκλογές, έτσι. Mm-hmm. Στις δημοτικές εκλογές ο Μπακογιάννης ήταν την πρώτη Κυριακή μπροστά.
1: Και ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Τη δεύτερη Κυριακή δεν ανέβασε τα δικά του ποσοστά. Όμως, και το θυμάμαι γιατί τον είχα φιλοξενήσει και εγώ τηλεοπτικός εκείνα το φαγκάρι, ο Ζαχαριάδης ήταν πολύ γαλαντόμος στον τρόπο με τον οποίο έλεγε να υποστηρίξουμε το Χάρη, τον κύριο Δούκα. Το θυμάμαι σαν τώρα, δηλαδή ξαφνικά κόλλησε όσοι είχαν ψηφίσει Ζαχαριάδη, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, στην πρώτη Κυριακή, σε αυτούς είχαν ψηφίσει Χάρη Δούκα και ΠΑΣΟΚ.
1: Με 27,5% συμμετοχή. Τεράστια αποχή.
0: Το γράφει
1: τη δεύτερη Κυριακή.
0: Το γράφει ήδη ένας φίλος μας, νομίζω, Αβραάμ, από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, λέει. Και θύμισε μου, ρε, εσύ να το πω αυτό, γιατί το είπα καλεσμένος και δεν το έχω πει στην εκπομπή και είναι να τρελαίνεσαι. Το κομμάτι που έχει να κάνει με την συμμετοχή είναι αυτό που πραγματικά μπορεί να αλλάξει το αποτελέσματα. Δηλαδή να δεις μια συμμετοχή να φεύγει από το 60-65 με το ζόρι και να πηγαίνει στο 75. Δεν λέω να πάει στο 100. Αν έχεις ένα 10% που έρχεται να ψηφίσει, ενώ πέρσι ξέρω εγώ μπορεί να λέει δεν πάτε να μπει, θα πάω για μπάνιο, έτσι. Αυτό το 10% μπορεί να αλλάξει τελείως τα αποτελέσματα. Και η αλήθεια επίσης είναι ότι επειδή το ζούμε Δηλαδή θέλω να πω ότι οι περισσότεροι που λένε εγώ δεν πάω να ψηφίσω βρίζουν τον Παγάνη. Έτσι. Ή βρίζουν τον Χουδαλάκη. Είναι οι άνθρωποι όμως οι οποίοι έχουν γίνει επαγγελματίες αυτό. Δηλαδή λέει ο άλλος, θα κάτσω εγώ απ' έξω, δεν θα κάνω τίποτα, δεν λέω στα χέρια μου. Έτσι. Και θα φταίει ο Λάσκαρης αγοραστός.
1: Και τη Δευτέρα θα δω ποιος θα βρίζω.
0: Η Φράσης Παράσχη, η Σοφία Γαλάνη, ο Παγάνης, ο Χουδαλάκης. Ναι. Αυτοί θα φταίνουν.
1: Αλλά εγώ θα είμαι χαλαρός εκείνη την ημέρα.
0: Λοιπόν, αν δεις να έχει συμμετοχή, αν αυτό μπορεί όντως να το κινητροποιήσει και να το κινητοποιήσει κάποιος, τότε Γιωργάρα μου μπορεί να δούμε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα.
1: Καλά κάνεις και το αναφέρεις το 10%, γιατί και εγώ θεωρώ ότι εκεί απευθύνει το Αλέξη Τσίπρας, σε αυτό το 10%, σε ένα κομμάτι δηλαδή, αυτών οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Όπως και στο 10% απευθύνεται, κατά την άποψή μου, και η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι δική μου άποψη. Την άκουσα την άποψη να διατυπώνεται από τους επιστήμονες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Σου λέει, αν, λέει η Νέα Δημοκρατία, αν αυτό το 10% που μας έχει ψηφίσει, λέει η Νέα Δημοκρατία, στις εκλογές του 2023 επιστρέψει ολόκληρο, ακέραιο ή τμήμα αυτού, μπορεί να μην χρειαστώ να πάω σε δεύτερη Κυριακή. Αυτό το 10% είναι που θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι θα κάνουν, αν θα κάνουν δεύτερες εκλογές, αν θα κάνουν συμμαχίες, με ποιους θα κάνουν συμμαχίες.
0: Με ποιους.
1: Ναι, αυτή είναι η δεύτερη μάχη. Έχει ενδιαφέρον πάντως, γιατί είμαστε άνοιξοι βεβαίως και πηγαίνουμε προς το καλοκαιράκι, σε ανεπίσημη προεκλογική περίοδο.
0: Και κοίτα να δεις τώρα. Ξαλά τα ξεκινήσαμε με τα πολιτικά κτλ. Και επειδή εγώ είμαι και αρρωστάκι, ας πούμε, αυτή είναι πολλά χρόνια η δουλειά μου. Ο Γιώργος έβαλε τις εκλογές, τις δημοσκοπήσεις και μπροστά, και δεν είπαμε κουβέντα, γιατί πραγματικά έτσι περίπου όπως τα γράφει ο Τζίμις θα το ρέρονται με τα πράγματα. Έχουμε δύο κοπέλες, δύο κορίτσια 17χρονα, δύο κορίτσια τα οποία θα δίναν πανελλαδικές, δύο κολλητές φίλες. Η μία λοιπόν μένει σε μια πολυκατοικία, ανεβαίνουν στην ταράτσα και φουντάρουν από τον έκτο όροφο, παιδιά. Και υπάρχει ένα σημείωμα το οποίο μιλάει για τις πανελλαδικές, και αν το διαβάσετε πραγματικά μου πέφτει πάρα πολύ βαρύ για να το κάνω εγώ, όχι γιατί έχει γραμμένο κάτι συγκλονιστικό, αλλά γιατί είναι τρομερά απογοητευτικό να διαβάζεις από ένα παιδί ότι δεν θα πάω καλά και θα βρω μια δουλειά από την οποία δεν θα παίρνω καλά λεφτά. Και αυτό να το διαβάζεις από ένα παιδί 17 χρονών. Έτσι, ένα κορίτσι 17 χρονών.
1: Τι να πεις εσύ, Γιώργο.
0: Και θα σας πω, γιατί το ένα κοριτσάκι πέθανε. Το άλλο δίνει μάχη για τη ζωή.
1: Μάχη για τη ζωή. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά, δεν έχω λόγια, τι να πω. Θα φύγουμε, απλά να πω και κάτι άλλο. Πολύ σύντομα, αφού το κάνουμε αυτές τις αναφορές, και καλά κάνουμε και τις κάνουμε τις αναφορές. Λοιπόν, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τραυματίστηκαν 7 παιδιά, από 19 έως 27. Πρόσκειται σε αριστερή παράταξη στα ΕΑΚ. Τα λιανίσανε τα παιδιά, τα τσακίσανε. Μπήκανε μέσα κάτι τύποι με ρόπαλα, με κράνη κτλ. Και περάσαν από πάνω τους. Και υπάρχει ένα αρτιαστικό βίντεο που, αν το βάλεις να τα ακούσεις, ακούς μόνο και βλέπεις τις σκιές, τα περιγράμματα αυτών που χτυπάγανε τα παιδιά για πόση ώρα, για 2, 3, 4 λεπτά. Αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει. Μετά έγιναν, λέει, προσαγωγές 37-39, πώς ήταν, αφέθηκαν, έκαναν.
0: Το άκουσες όμως, λοιπόν, ότι υπήρχαν διαμαρτυρίες ότι συλλάβατε αυτούς που. Συλλάβατε. Προσαγάγατε αυτούς που φάγαν το ξύλο.
1: Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να γίνεται σήμερα αυτή η ιστορία. Πρέπει να μπει ένα τέλος στη βία και δει στα πανεπιστήμια. Ένα, λέει, παιδί, έναν και τώρα φοιτητή, προφανώς φοιτητή, και τον χτυπάγανε, λέει, από πάνω 4-5 άτομα για ένα λεπτό. Αυτό κάποια στιγμή θα σταματήσει. Κάπως να βρουν έναν τρόπο να το σταματήσουν. Όλοι μαζί εννοώ. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Παρουσία και στους τρεις τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχει για τη φετινή σεζόν η Αγγλία, καθώς Arsenal, Aston Villa και Crystal Palace θα διεκδικήσουν τους τίτλους. Στο Champions League οι κανονιέριδες θα αντιμετωπίσουν την Paris Saint-Germain, στο Europa League η Aston Villa θα παίξει με την Freiburg και στο Conference League η Crystal Palace θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγεκάνο.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Του Ροστίκ για κάθε χρήση, του Ροστίκ υπάρχει λύση.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζει το ιατρικό ανακοινωθέν την κατάσταση της 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΗ. Κανονικά θα γίνονται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
7: Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Κοκκινομήλο, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με τον Ian Dury επιστρέψαμε. Καθόλου τυχαίο, μια τέτοια μέρα γεννήθηκε. Ένας άνθρωπος με πάρα πολλά προβλήματα. Είχε πολυμελίτιδα από αρκετά νεαρή ηλικία. Το έβλεπες, το φαινότανε. Ένας άνθρωπος αφιερωμένος στην τέχνη. Πρέπει να πω ότι τούτο το τραγούδι που για πολλούς, ιδίως στους μουσικοκριτικούς, άνθρωπους που ξέρουν καλύτερα τη μουσική από όλους, έχουν αφιερώσει το ζωή τους αυτό, θεωρούν ότι είναι ο ύμνος της δεκαετίας του 70, γιατί λέει Sex and Drugs and Rock and Roll. Επειδή με κοίταξες λίγο παράξενα, Παγκάνη, θα σου πω κάτι που μπορεί να σου αρέσει.
1: Για πες.
0: Ξέρεις τι σατήριζε το τραγούδι?
1: Τι?
0: Τη μουσική βιομηχανία, όχι το Sex and Drugs, όχι το Rock and Roll.
1: Ακούγεται η φωνή λίγο ηρωνική.
0: Ήταν πολύ. Ναι. Ακριβώς λόγω του φυσικ, τον αξιοποίησαν αρκετά και στον οστοποιό. Ήταν πολύ καλός. Πραγματικά το λέω. Ήταν πολύ καλός, πραγματικά.
1: Ξέρεις τι δεν έχεις πει ακόμα?
0: Παρακαλώ.
1: Studio papakirialfm.gr.
0: Studio papakirialfm.gr. Λάσκαρης αγοραστός έχω πει. 2-10-200-8-200. Φράνς Παράς έχω πει. Σοφία Γαλάνη έχω πει. Σιγά μιλάς τώρα να λέω και ο Παγάνης είναι εδώ.
1: Μα τώρα εσύ Χουδαλάκη, δηλαδή για όνομα. Επειδή λέγατε κάποιοι που είναι ο Χουδαλάκης, να το ορίστε εδώ είναι. Αλλά δεν είναι μόνο ο Χουδαλάκης εδώ, είναι και ο Τάσος Γαϊτάνης. Ο οποίος θα μας βοηθήσει και θα του κάνουμε ερωτήματα κιόλας. Γιατί είχαμε και συνέντευξη τύπου σήμερα. Είχαμε και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον κύριο Πιτσελή Απνάδη. Γιατί επισημοποιήθηκε η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο η κυβέρνηση κρίνει ότι ενδεχομένως κλείνει τις παθογένειες. Τον υποδεχόμαστε λοιπόν τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας κύριε και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλησπέρας πολλές.
1: Ξεκινήσω εγώ. Ναι, ναι. Κλείνουν οι παθογένειες με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ξέρετε, τώρα κοιτούσα όσα λέει ο κύριος Γερουλάνος αυτή την ώρα στους συναδέλφους μας στο Open, στον Χαριτάτο. Και έλεγε, η κριτική είναι ότι ό,τι χαλάει, λέει, μάλλον ό,τι δεν λειτουργεί καλά, ό,τι δεν λειτουργεί καλά, η Νέα Δημοκρατία το καταργεί. Και ότι αυτό, λέει, δεν είναι τρόπος διακυβέρνησης. Είναι υπεκφυγή.
2: Οπότε, είναι η αντιπρόταση όμως του κύριου Γερουλάνου.
1: Αν καταλαβαίνω
2: ό,τι
1: καλά.
2: Να μείνει ο ΠΚΠ ως ο ΠΚΠ και να γίνει τι?
1: Και να λειτουργεί ακριβώς κανονικά. Να παίρνουν τις νόμιμες επιδοτήσεις. Ναι.
2: Είναι λοιπόν να θέλεις να φτιάξεις εν κινήσει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει, ξέρω εγώ, μπουκώνι. Δεν μπορεί να περπατήσει. Έχει τεχνικά προβλήματα. Δεν θα το κάνεις στην άκρη να πάρεις ένα άλλο, να το βάλεις στο συνεργείο, ξέρω εγώ, να φτιαχτεί και να προχωρήσεις κάπως. Δεν γίνεται να φτιάξεις αυτό που ήδη είναι χαλασμένο ενώ το χρησιμοποιείς. Ακούστε, αυτό είναι μια υπεκφυγή του Πασόκ, το οποίο θέλει να λέει όχι σε όλα και ναι στο τίποτα. Λοιπόν, η κυβέρνηση τραβάει μια γραμμή σε αυτή την παθογένεια του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την έννοια πια ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας οργανισμός που πρέπει να κάνει ελέγχους και να δίνει επιδοτήσεις. Προφανώς απέτυχε σε αυτή την αποστολή. Τελεία και παύλα. Να συζητήσουμε 100 φορές γιατί απέτυχε σε αυτή την αποστολή, αλλά νομίζω το ότι απέτυχε και δεν είναι μόνο ευθύνη της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι μια διαχρονική παθογένεια. Το αποδεικνύει αυτό το γεγονός ότι σε 30 χρόνια έχουμε φάει 3 δισεκατομμύρια ευρώ πρόστιμα. Αν όλα ήταν καλώς καμωμένα, δεν θα είχαμε φάει όλα αυτά τα πρόστιμα. Οπότε λοιπόν.
0: Δεν πιστεύετε ότι τώρα έχουμε σπάσει τα ρεκόρ, ότι τα κάναμε τα πράγματα με χειρότερο τρόπο?
2: Γιατί... Όχι, δεν τα κάναμε με χειρότερο τρόπο. Τώρα,
0: εγώ ρωτάω, σε απαντάτε.
2: Περνάει στην ΑΔΕ αυτή η αρμοδιότητα και η οποία, χρησιμοποιώντας και όλα τα κατάλληλα μέσα, θα κάνει το σύστημα πληρωμών, αν θέλετε, και ελέγχο με έναν τρόπο διαφανή και νόμιμο. Να πω όμως και κάτι ακόμα. Για να κλείσει αυτή η παθογένεια, θα πρέπει να εκδικαστούν και όλες οι υποθέσεις των παράνομων επιδοτήσεων και όσοι έχουν πάρει λεφτά θα πρέπει να τα επιστρέψουν στο ελληνικό δημόσιο. Τότε θα πούμε οριστικά ότι έκλεισε αυτή η παθογένεια. Τώρα έχουμε κάνει ένα αποφασιστικό βήμα ώστε από εδώ και πέρα να μην υπάρχει πρόβλημα.
0: Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω στο κομμάτι του ελέγχου που αφορά τον τάδε αγρότη ή τον δίθεν αγρότη ή οτιδήποτε θέλετε πέστε, κάποιον ο οποίος πήρε επιδότηση, μπορεί κάποια μέρα να βγουν κάποιες άκρες. Αλλά στο πολιτικό επίπεδο, στην πρώτη φάση δεν βρήκαμε να πούμε κάτι ως κοινοβουλευτικό σύστημα για τον Βορύδη και τον Αβγενάκη. Τώρα δεν βγήκαμε να πούμε τίποτα για τον Λιβανό και την Αραμπάτζη.
2: Ναι, έτσι. Εκρίθη από την κυβερνητική πλειοψηφία, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 86 του συντάγματος κύριε Χουδαλάκη, ότι είναι ακριβώς έτσι. Από την άλλη, εκρίθονται για τους 13 βουλευτές, ήρθε η ασυλία και οι περιπτώσεις τους θα μπορέσει η δικαιοσύνη να κάνει την έρευνα για τις υποθέσεις τις οποίες φέρεται.
0: Λόγω
2: να
0: της εκκρεμότητας, αγαπητέ Τάσο Γατάνη, είναι μια εκκρεμότητα. Έχει αρθεί ασυλία, οκ, θα δούμε τι θα γίνει. Λέω όμως ότι ο τελευταίος τροχός αμάξης ή αν θέλετε ο κερδισμένος από αυτή την ιστορία, ο κάθε ένας από αυτούς που πήραν την επιδότηση, θα πάει, θα φτάσει στα δικαστήρια.
2: Βεβαίως.
0: Η κορυφή, το ψάρι που λένε ότι βουρωμάει από το κεφάλι, αλλά στη Γαλλία λένε ότι δεν το πάνει κανένας από το κεφάλι, μόνο από την ουρά.
2: Κανένας πολιτικός, κύριε Χουδαλάκη, δεν έχει κατηγορηθεί ότι έχει εμπλακεί για να πάρει ο ίδιος χρήματα ή από πουθενά δεν τεκμέρεται, τουλάχιστον όσα έχουμε δει στη δημοσιότητα της
0: υπογραφής, αλλά
2: εγώ δεν τις έχω διαβάσει, ότι υπάρχουν περιπτώσεις χρηματισμού βουλευτών.
0: Κύριε Γατάνη, λοιπόν, έχουμε μία διαφωνία στην προσέγγιση.
2: Εγώ μόνο μία, κύριε Χουδαλάκη, θα είμαι πολύ ικανοποιημένος. Αλλά πείτε μου, παρακαλώ, βεβαίως.
0: Λέω ότι εμένα... Δεν θυμάμαι να είπα εγώ τα πήρω ένας ή ο άλλος. Είπα απλώς ότι η ευθύνη που ανήκει στην κορυφή αυτής της πυραμίδας του ΠΚΠ δεν θα αγγιχτεί. 13 βουλευτές.
2: 13
0: βουλευτές δεν είναι.
2: Θα διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Όλη η πρώτη δικογραφία σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα, τα μη πολιτικά πρόσωπα.
0: Κύριε, δεν το καταλάβαμε όμως.
2: Είναι επίσης τη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα.
0: Το καταλάβαμε, ξαναλέω. Αυτό το καταλάβαμε. Ναι. Αυτό που δεν καταλάβαμε είναι.
2: Μου λέτε ότι δεν θα διερευνηθεί όμως.
0: Μα λέω ότι κανένας από τους ανθρώπους. Και ονομαστικά τους ανέφεραν. Θα νομίζω ότι στο τέλος ότι έχω κάτι μαζί τους. Οι τέσσερις υπουργοί, τρεις υπουργοί και μία υφυπουργός που υπήρχαν στην δικογραφία. Δεν θα διερευνηθούν.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην. Δεν θα διερευνηθούν, αλλά θέλω να θυμίσω.
0: Επειδή το είπατε εσείς ότι θα πρέπει να. Να περάσουμε στην επόμενη μέρα, στην ΑΔΕ και τα λοιπά, θα πρέπει να έχουμε καθαρίσει.
2: Λοιπόν, όμως αυτή η διαδικασία όμως, κύριε Χουδαλάκη, δεν μπορεί να γίνει. Εγώ ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει βαθύτερα και στη διαφάνεια και στη δικαιοσύνη και στους νόμους και ότι όλα αυτά πρέπει να είναι ανοιχτά και διάφανα και ειδικά για τα πολιτικά πρόσωπα. Εγώ έχω να παρατηρήσω ότι στην πρώτη εξεταστική επιτροπή που στήθηκε, που συγκροτήθηκε, να το πω καλύτερα, για να διερευνηθεί η περίπτωση του ΠΚΠ στην Ελληνική Βουλή, κατέθεσαν 70 μάρτυρες περίπου, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό. Μεγάλος αριθμός δίχως άλλο, έτσι δεν είναι. Ένας από τους 70 μάρτυρες δεν πήγε εκεί και να πούν ο Τάδε ή ο Δίνα μου είπανε να κάνω αυτή την παρανομία. Κανένας από τους 70. Αν το έχει πει κάποιος, παρακαλώ πολύ, υποδείξτε μου το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Το πρόβλημα είναι ότι σε δεύτερο χρόνο ήρθαν βουλευτές Νέας Δημοκρατίας σε μια επιστολή και μας έκαναν να πιστέψουμε ότι εδώ έχουμε εξέγερση ενός μηχανισμού, πώς να το πω τώρα, παραδοσιακού συντηρητικού κομματικού, απέναντι σε μια λογική τεχνοκρατική. Γιατί αυτή η συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία έγινε, ενδεχομένως να γίνει και στο συνέδριο που έπεται, γιατί μετά ήθελα να σας ρωτήσω και για το συνέδριο. Ναι, και θέλω να σας ρωτήσω, όταν ρωτάνε βουλευτές, εγώ το κομματικό μου γραφείο, το πολιτικό μου γραφείο, πρέπει να το κρατήσω ανοιχτό ή να το κλείσω. Εσάς ποια είναι η άποψη σας, ποιο είναι το σχολείο σας?
2: Ότι προφανώς πρέπει να το κρατήσει ανοιχτό, αγαπητέ κύριε Παγάνη και Βιλιά.
1: Αν το κρατήσει ανοιχτό όμως, το βλέπω πολιτική. Εγώ που είναι ανοιχτό και μπαίνω στον πειρασμό και πάω στο Γαϊτάνη και του λέω: κύριε Γαϊτάνη, σας παρακαλώ, βοηθήστε με σε αυτό που είμαι ψηφοφόρος σας.
2: Ακούστε, ένα λεπτάκι. Το να βοηθήσεις κάποιον σε κάτι που σου ζητάει, το οποίο μπορεί να διερευνήσεις κάτι, είναι νόμιμο, εν πάση περιπτώσει, για να μην πω υπό περιπτώσεις. Είναι διαφορετικό πράγμα από το να κάνεις κάτι παράνομο. Αν κάποιος έχει κάνει κάτι παράνομο, έτσι προφανώς να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου. Θα πρέπει όμως να αποδειχθεί ότι κάποιος έχει κάνει κάτι παράνομο. Γιατί τουλάχιστον εγώ νομικός δεν είμαι και το λέω δεύτερη φορά, δεν έχω διαβάσει τις δικογραφίες. Κάποιες από τις περιπτώσεις που ακούσαμε έτσι, στη δημοσιότητα, αντιλαμβανόμαστε έτσι, ότι ρε παιδί μου, τώρα αυτό τι είναι. Παρόλα αυτά όμως, επειδή η πολιτική πρέπει να είναι ανοιχτή και διάφανη εν προκειμένου και επειδή και οι 13 ζήτησαν να έρθει η ασυλία τους και αυτό τους τιμά, θα διερευνούν οι περιπτώσεις από τη δικαιοσύνη και θα αποφανθεί η δικαιοσύνη αν από την έρευνα βρίσκονται περισσότερα στοιχεία, πρέπει να παραπευθούν σε δίκη ή οτιδήποτε. Η δικαιοσύνη δηλαδή θα κρίνει. Από εκεί και πέρα, ο ΠΚΠ είναι μια διαχρονική παθογένεια. Στήθηκε λάθος. Όλες αυτές τις περιπτώσεις με τον τεχνικό σύμβουλο, με μια εταιρεία που είχε όλα τα δεδομένα, με το γεγονός, με την περίφημη τεχνική λύση, η οποία υπάρχει κάποια χρόνια και προφανώς άνοιξε το παραθυράκι για ορισμένους και το κάναν και χαραμάδα, αν θέλετε, και το κάναν και μεγάλο παράθυρο για να μπορέσουν να βρουν τον τρόπο να παρανομήσουν. Όλα αυτά σήμερα, ακριβώς με την υπαγωγή του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, δεν υπάρχουν. Και απορώ πραγματικά, επειδή έτσι ξεκίνησε η συζήτησή μας, η ουσιαστική πώς να το πω, μορφή του ΠΑΣΟΚ, ποια είναι σε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι απλώς θέλουν να πούνε όχι. Όπως λένε σε οτιδήποτε. Ξέρετε, πριν μια εβδομάδα σχεδόν, ο Μητσοτάκης παρουσίασε 30 αλλαγές για το Σύνταγμα. Αυτές που πιστεύει ο ίδιος ότι πρέπει να γίνουν. Δεν έχω καταλάβει το ΠΑΣΟΚ να έχει τοποθετηθεί αυθαρσώς.
3: Καλά.
2: Δείτε τι έκανε το ΠΑΣΟΚ για την περίπτωση του διορισμού στις δύο ανεξάρτητες αρχές, που ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης συνομιλούσε με την κυβέρνηση, ταυτόχρονα έκλεινε και το μάτι του στο πιο λαϊκιστικό κομμάτι της αντιπολίτευσης. Δείτε, αν θέλετε, πώς δεν ήταν καθόλου δομημένη και καλά επεξεργασμένη η θέση του για την τετραήμερη εργασία.
3: Πάντως, το διαχωρισμό βουλευτών από τους υπουργούς υπήρξε ζήτημα και στη Νέα Δημοκρατία. Υπήρξαν αντιδράσεις και με στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Γαϊτάνης είναι σε mood προεκλογικό.
3: Εννοείται.
0: Κανονικά, έτσι. Δηλαδή, μέχρι τώρα έχει αναφερθεί 3 φορές στο ΠΑΣΟΚ. Περιμένω να ακούσω.
3: Και εγώ περιμένω ότι θα πει για τον Τσίπρα.
0: Μπράβο.
3: Δεν μας έχετε πει για τον Τσίπρα, κύριε Γαϊτάνη.
2: Όταν κάνει κόμμα και ο κύριος Τσίπρας, εδώ είμαστε.
3: Εδώ τι είπε, είπε ότι μέσα στον Ιούνιο. Είπε ότι έρχεται είπε ο μήνας του θερισμού.
2: Εγώ πιστεύω ότι στην πολιτική δεν βρισκόμαστε για να ικανοποιήσουμε την προσωπική μας επιθυμία να πολιτευόμαστε. Είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος του ζητάμε να μας ψηφίσει για να λύσουμε τη δική του ανάγκη της εκπροσώπησης. Όχι για να ικανοποιήσουν το δικό μας εγώ. Ο κύριος Τσίπρας πριν 3 χρόνια, στις τελευταίες εθνικές εκλογές, καταδικάστηκε από την ψήφο του ελληνικού λαού. Και μάλιστα, όπως έλεγε ο ίδιος, είχε απέναντί του τη χειρότερη κυβέρνηση μεταπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας τα έλεγε αυτά. Η χειρότερη κυβέρνηση μεταπολίτευσης πήρε από τον ελληνικό λαό 41% και ο ίδιος
0: 17%. Ναι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
2: Και αποφάσισε
0: είναι ολοφάνερο αυτό που συμβαίνει με τον Τσίπρα. Όταν μετρήθηκε ως αρχηγός αντιπολίτευσης, τα πήγε δραματικά άσχημα, ενώ όταν είχε κριθεί ως πρωθυπουργός, πήρε 32%.
2: Ναι.
0: Όχι όταν του δώσαν την ψήφο εμπιστοσύνης, όταν τον αξιολογήσανε για τετραετία 15-19. Mm-hmm. Λοιπόν, και τώρα που μετρήθηκε η απουσία του Τσίπρα, έγινε σαφές ότι το μεγαλύτερο ή τέλος πάντων το πολιτικό κεφάλαιο που μετριέται και φαίνεται να έχει, ξέρω εγώ, μεγαλύτερη αξία από τους υπολείπους είναι το δικό του. Οπότε δεν προκαλεί, θέλω να πω, και μεγάλη.
2: Από τους υπολείπους στο χώρο του, δηλαδή, εννοείται έτσι.
0: Προφανώς.
2: Ναι.
0: Κοιτάξτε,
2: να είναι μειοψηφικός, επειδή δεν μπορεί να αρθρώσει πιστικό πολιτικό λόγο.
0: Επειδή γνωριζόμαστε πολύ καιρό, όποιος πει ότι ο Μητσοτάκης δεν αξίζει ή οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν τον γουστάρω, δεν τον πάω, διαφωνώ κτλ. Θα προσπερνά ότι στο δικό του χώρο, μέχρι σήμερα που μιλάμε, βασιλεύει. Αυτός ο βασιλιάς, ο ανάλογος, ο από απέναντι, είχε πάει σπίτι του. 2 χρόνια δεν μιλάγε. Δεν επηρέασε τα πράγματα.
2: Αν
3: τον λες βασιλιά, συγγνώμη κύριε Γαϊτάνη, επειδή τον είπε βασιλιά, αυτό θα ήθελα να ακούσω να το σχολιάζει η κυρία Τζάκρη, ο κύριος Φαραντούρης.
0: Γιατί είναι το σχολιάζει.
3: Έχει ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή,
3: ωραίο ήταν αυτό που είπες.
0: Τι ακριβώς.
2: Ο στόχος του κύριου Τσίπρα είναι ότι επιστρέφω για να ηγηθώ ενός μέρους του πολιτικού συστήματος.
0: Εσείς τι διαβάζετε, δηλαδή, τι καταλαβαίνετε, κάτι διαφορετικό.
2: Έρχομαι για να κερδίσω τις εκλογές.
0: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Ότι έρχεται να κερδίσει τις εκλογές.
0: Προφανώς, τώρα κάνουμε υποθέσεις, αλλά μπορεί νομίζω ο καθένας, όλοι οι απλοί άνθρωποι μπορούν να σκεφτούν γιατί έφυγε. Γιατί δεν του φτάνε να είναι πρόεδρος ένα κόμμα, θα έμενε. Δεν θέλανε να φύγει. Ήταν ολοφάνερο ότι αυτή η καταραπακιά των εκλογών έφερε στο ΣΥΡΙΖΑ τη μεγάλη αναμπουμπούλα. Φτάσαμε. Ακούσατε τι μου είπε ο Παγάνης. Πειράζοντάς με. Να ακούσει τη λέει η Τζάκρη. Ναι. Φτάσαμε η Τζάκρη.
3: Και ο κύριος Φαραντούρης.
0: Όχι, φτάσαμε.
3: Είπες για τον Βασιλιά.
0: Φτάναμε, λέω τώρα, φτάσαμε ας πούμε, να λέμε. Η Τζάκρη. ο Φαραντούρης. Αυτό δείχνει.
3: Είναι κι άλλοι.
0: Θέλω να πούμε άλλου 20.
3: Όχι, όχι, όχι. Εγώ διαβάζω Τσακίρη και Μαριτίνα Ζαφυριάδου κάθε Κυριακή στη Ριάλ Νιούς. Ελάτε, κύριε Γαϊτάνη, για να κλείσουμε.
0: Άκουγα τον Μαρκόπουλο πριν που έλεγε πόσο ταλαντούχο και τα λοιπά είναι ο Τσίπρας και. Ναι, έχασε. Το ξέρουμε όλοι.
2: Ο κύριο Τσίπρα όταν πολιτεύτηκε ενό πρωθυπουργό κόντρα σε οτιδήποτε είχε υποσχεθεί ω υποψήφιο πρωθυπουργό. Έχει μειωμένη αξιοπιστία στο σύνολο του εκλογικού σώματος. Κάποιο μέρος προφανώς τον ακολουθεί. Νομίζω ότι και ο ίδιος δεν πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Εξάλλου δεν μας έχει πει και κάτι για το μέλλον και για τα προβλήματα του κόσμου. Περισσότερο κριτική στα δικά του πεπραγμένα κάνει. Είδαμε αυτό το περίφημο βίντεο με τις τράπεζες. Ή θέλει να αποκαταστήσει σε ένα μέρος της κοινής γνώμης το πώς τον βλέπει σε σχέση με το 2015, εξού και το περίφημο rebranding ξεκίνησε από μια δεκαετία πίσω. Νομίζω ότι η παρουσία του κύριου Τσίπρα δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και το μέλλον.
0: Ποιος θα είναι δεύτερος, θα μας πείτε και την εκτίμησή σας?
2: Όχι, δεν μπορώ να κάνω καμία εκτίμηση και δεν με ενδιαφέρει να σας πω κιόλας. Εμείς μας ενδιαφέρει να πάρουμε όσο το δυνατόν υψηλότερο.
0: Υπεράσπισε την άποψή σου, παρακαλώ.
3: Ποια είναι η άποψή για το δεύτερο?
0: Ναι, αυτό.
3: Εγώ νομίζω αυτό θέλω και να κλείσουμε.
0: Αντισόπιτος δεύτερος.
3: Κύριε Γαϊτάνη, μοιάζει λίγο με αρένα. Όλοι οι μονομάχοι είναι μεταξύ τους αντίπαλοι, αλλά έχουν όμως ένα κοινό εχθρό. Εσάς, όχι εσάς προσωπικά. Την Νέα Δημοκρατία εννοώ.
2: Την Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό θα κρυθεί στις εκλογές. Ξέρετε, νομίζω ότι εμείς θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε με τους πολίτες, να προσπαθούμε να επιλύουμε τα προβλήματα, άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε όχι. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν υπάρχει ιδανική κυβέρνηση και δεν τα έχουμε κάνει και όλα τέλεια. Έτσι, μακριά από μένα αυτού του ίδιου οι γενικότερες. Αλλά για κάθε τι που συμβαίνει έχουμε προτάσεις, έχουμε θέσεις, έχουμε κάνει κάτι. Αυτό λοιπόν θα μετρηθεί στις εκλογές και η συνέπειά μας με ό,τι υποσχεθήκαμε το 2023, αλλά και αυτά που θα υποσχεθούμε για το 2031. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ξέρετε, ο κόσμος θα κρίνει, θα τα ακούσει.
3: Θυμίστε λίγο για στον κόσμο που θα κατέβετε.
2: Θα είμαι υποψήφιος πάλι στο νότιο τομέα, πρώην Β' Αθηνών. Είχα εκλεγεί βουλευτή στο Μάιο του 2023 και θα είμαι υποψήφιος.
3: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ τον πρώην Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη.
4: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Πού είναι, πού είναι,
5: τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να δώσει χαρακτήρια στον Πατρινό και σε άλλον εκεί πέρα που είναι πάρα πολύ ευγενικοί. Έχουν τελειώσει σπουδές γαλατικής ευγένειας, να ξέρεις, οι δύο φίλοι μας αυτοί. Είναι μέσα στην ευγένεια. Είναι μπλα, μπλα, μπλα,
1: μπλα. Να είναι καλά. Τα καλύτερα.
0: Απόγευμα.
1: Επίσης, θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη που παρατήρησε, λέει, διαφορετικά τη φωνή μου το απόγευμα. Το πρωί είμαι γλυκούλης και τώρα σκούζω και φωνάζω. Αλήθεια.
0: Το πρωί είσαι γλυκούλης. Αλήθεια. Και
1: ξέρω,
0: τώρα σκούζεις.
1: Τι να ξέρω.
0: Γιατί, τι παθαίνεις, δεν κουταλάκι.
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τώρα. Δηλαδή, πραγματικά, ας πούμε, οι άνθρωποι νομίζουν ότι ερχόμαστε και. Ξέρεις, λέμε, τώρα θα βάλω το τσιπάκι. Κάνω εκπομπή το απόγευμα. Ο ίδιος άνθρωπος είσαι.
0: Και είναι και ένας που δεν πάει σε εκλογές και έχει ξεκινήσει και βρίζει από τώρα. Εγώ δεν θα πάω και να πάω να πνιγείτε όλοι σας. Και είναι εκεί να βρίζει. Εντάξει, μεγάλε. Ψυχραιμία.
1: Ξέρω τι θα κάνω. Ξέρω τι θα κάνω. Θα περάσω σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Μπράβο.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Thermosil και Cool Roof της Durostik. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostik, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostik.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας? Χιλιάδες μαθητές του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM 2026 έδωσαν την απάντηση παρουσιάζοντας καινοτόμες ρομποτικές εφαρμογές από έξυπνα μουσεία μέχρι αυτοματοποιημένη αγροτική παραγωγή, ανοίγοντας έτσι δρόμους για ένα πιο έξυπνο μέλλον. Όλα αυτά με την υποστήριξη της Κοσμοτέ Telecom, στρατηγικού συνεργάτη εκπαιδευτική ρομποτική για 12η συνεχή χρονιά. Γιώργο, άμα γυρίσουμε, θα ρωτήσουμε τον Ζαχαριάδη, θα μείνει ΣΥΡΙΖΑ ή θα πάει στο κόμμα του Τσίπρα?
1: Ερωτησάρα, ρε φίλε.
0: Είχα έμπνευση.
1: Να σου πω κάτι. Κλέψε. Στείλτε κανένα μήνυμα με καμιά ωραία ερώτηση για Ζαχαριάδη να τη χρησιμοποιήσουμε και εμείς. Να φανεί, ρε παιδάκι μου, ότι μας κόβει λίγο.
2: Real FM. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
15: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζει το ιατρικό ανακοινωθέν την κατάσταση της 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Οι γιατροί αποφάσισαν να διακομιστεί από το Ασκληπείο Βούλα στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη, περισσότερα στο ενικός.gr. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνα στις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζητούν οι Βρετανικές Αρχές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Πολυτεχνική Σχολή όταν άγνωστοι επιτέθηκαν σε μέλη φοιτητικής παράταξης. 7 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι και οι 39 προσαχθέντες. Αναταράξει στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία προκαλούν οι παραιτήσεις τριών υπουργών τις τελευταίες ώρες. 81 βουλευτές των εργατικών, που αντιστοιχούν στο 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας, ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού μετά από τις βαριές απώλειες του κόμματος στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Σε 24ωρη απεργία προχωρούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔ. Κανονικά θα γίνονται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Μαρούσι, στον Κηφισό από Λυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο, στην Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος της Κεσαριανής και στο κέντρο της Αθήνας κυρίως περιμετρικά του Συντάγματος.
14: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
16: New York, New York, New York.
17: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
16: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
17: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
16: Ψώνια στο Fifth Avenue.
17: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
16: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
18: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Συμβουλεύω τους παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, δήλωσε Εργίνα Ταμάν εν ώψη του αυριανού πέμπτου αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού πρόσθεσε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτητές που ορίστηκαν, τους οποίους χαρακτήρισε ως τους κορυφαίους της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Real Weather.
15: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία, σχεδόν έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ώρα δεύτερη. 6 και 6, εδώ σε 97 και 8 στο αληθινό ραδιόφωνο στο Real FM. Το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, πολύ αγαπημένος ο Τσάμικος, εκεί που ο Γκάτσος συνάντησε το Χατζηδάκι. Η σχέση τους είναι πάρα πολύ γνωστή, οπότε είπα, δεν διαλέγεις και κάτι άλλο
1: και μας καθάρισες
0: για να θυμηθούν. Εδώ ο Κόκοτας βάζει τη φωνή του πάνω στις μελωδίες, στις καταπληκτικές μελωδίες του
1: Δημήτρου. Για να τριχιάζουμε, αυτά μας κάνεις, καταλάβες.
0: Μου άρεσε κάτι που είχε πει ο Μητσιάς και το θυμήθηκε.

0: Με οδηγείς να κάνω ερώτηση.
1: Αυτά σε οδηγώ να κάνεις ερώτηση χωρίς αφιέρωση. Γιατί έτσι και είναι καμιά ερώτηση για να πάρει το μεγάλο δρόμο και να την κάνει, άστα να πάνε.
0: Γι' αυτό το λέω. Κώστα Ζαχαριάδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τώρα εμείς να σας υποδεχόμαστε ως εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία ή του επικείμενου κόμματος.
2: Όχι, κανονικά. Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
0: Κανονικά, γιατί τώρα δεν είναι κανονικό, ξέρετε. Όσο και αν αντιλαμβάνομαι πλήρως και την προσωπική σύνδεση που μπορεί να έχετε με τον Αλέξη Τσίπρα και το γεγονός ότι ήταν πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης πρώτη φορά αριστερά, αλλά δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε βουλευτές άλλου κόμματος ή στελέχη άλλου κόμματος να βρίσκονται σε μια ανοιχτή συγκέντρωση ενός κόμματος υποίδρυση.
2: Να σας πω κάτι. Αυτό που συμβαίνει σε εμάς είναι το λιγότερο. Δείτε τι συμβαίνει στους άλλους. Δηλαδή. Κάνει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία, προσέξτε τώρα, και δεν πάει ο Κώστας Καραμαλής. Και αφήνει και υπόνοιες για τους λόγους που δεν πάει.
0: Μου την κάνετε γυριστή. Αυτό λέγεται τρίπλα μασαλίας. Την έκανε ο Ζιντάνα.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Είναι καλός όμως.
0: Ωραία την έκανε. Τη γύρισε την μπάλα από πίσω και έφυγε. Με έκανε και τβάι.
2: Ευχαριστώ. Κάνει άλλο κόμμα. Όχι, γιατί όντως είναι δύσκολες ημέρες. Τώρα ναι. δεν κρύβω με την αλήθεια. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολες για όλους. Γιατί κανένα restart το πολιτικό σύστημα κάνει άλλο κόμμα, φαίνεται ο Αντώνης Σαμαράς. Συζητιέται, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, το Πασόκ θέλει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο διαφορά. Το έχουμε και αυτό. Όντως, σε εμάς υπάρχει μία διαδικασία ανακατατάξεων. Και λέτε τώρα πάνε κάποιος σε μία εκδήλωση άλλου κόμματος. Εντάξει, το τέλος ημέρας. Και εγώ και οι υπόλοιποι που ήμασταν χθες στο Χαλάνδρη, σε εκδήλωση του Τσίπρα πήγαμε. Δεν πήγαμε σε εκδήλωση του Μητσοτάκη στο Χαλάνδρη. Να είμαστε λίγο συνεννοημένοι. Τι κάναμε. Άρα, λοιπόν, εδώ έχουμε μια συζήτηση στο χώρο που ο ΣΥΡΙΖΑ την αντιμετωπίζει θετικά. Ποια είναι αυτή η συζήτηση της ενότητας και της ανασύνθεσης ενός χώρου ο οποίος πρέπει να διεκδικήσει την πλειοψηφία, πρέπει να διεκδικήσει την πρώτη θέση στις εκλογές. Έχει πολυτεμαχιστεί, έχει πολυτραυματιστεί και παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας μία πρωτοβουλία. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα έχει τοποθετηθεί ότι πρέπει να υπάρξει ενότητα του χώρου, υπέρβαση των διαφοριστικών γραμμών και για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, προσδιορίζει στην απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ο ΣΥΡΙΖΑ το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα ως πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι λίγο διευκολύνω. Τα πράγματα όντως είναι σύνθετα, αλλά στο τέλος της ημέρας αρχίζουν να γίνονται απλά.
1: Είναι σύνθετα, εάν κάποιος θέλει να τα δύο σύνθετα. Συγγνώμη κύριε για την σοφία με την οποία έκανα την παρεμβολή μου, αλλά και εγώ το ίδιο πράγμα πιστεύω. Ότι για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτονόητο ότι ο Τσίπρας είναι. Το είπα και πριν, μάλιστα κάποιος με έβρισε και λιγάκι. Χάπατο δεν είπε.
0: Ένας ευγενικός.
1: Είπα απλώς ότι από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος με το μεγαλύτερο πολιτικό κεφάλαιο, όπως μετριέται και όπως μετρήθηκε και όλο αυτό το διάστημα η απουσία του, έχει το μεγαλύτερο πολιτικό κεφάλαιο.
2: Εγώ να το πω αλλιώς, κύριε Χουδαλάκη, υπέρχει ένα
0: στην κέντρο αριστερά εννοείς ή το λες γενικά.
1: Για την κέντρο αριστερά μιλώντας.
0: Ελάτε κύριε
1: Ζαχαριάδη.
0: Ελάτε.
2: Λέω ότι υπάρχει ένας κόσμος πολύ ευρύτερος του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο κόσμος αυτός, παράταξης, ο προοδευτικός, αυτός που είναι απέναντι στη δεξιά ιστορικά, σου λέει ρε παιδί μου δεν πάει άλλο, τι να κάνουμε. Η ενεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα έχει...
0: Κάποιοι συντροφείς σας πάντως επιλέγουν το ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι που έδιναν τον αγώνα από το ίδιο μετερίζει, από το ίδιο ρήγμα, αποφάσισαν και είπανε παιδιά, εμείς βλέπουμε ότι. Και ήταν μέχρι πρόσφατα συντροφή σας, εννοείται. Και κάποιοι πάνε, προσέξτε. Ως απλοί, λέει, πάνε ως απλοί ψηφοφόροι, ως απλοί αγωνιστές, ως απλοί στρατιώτες.
2: Εμένα η κριτική μου στα πράγματα είναι πολιτική. Δεν κάνω κάποιο σχόλιο προσωπικό για τον οποιοδήποτε. Όποιος νομίζει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης μπορεί να κερδίσει με μία ψήφο διαφορά τον κύριο Μητσοτάκη από μόνος του με αυτή τη στρατηγική συμμαχιών που έχει επιλέξει για το κόμμα του, εντάξει, καλώς το πιστεύει, είναι δικαίωμά του.
1: Ένα λεπτάκι τώρα.
2: Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει κάτι να κάνουμε.
1: Ένα λεπτάκι. Γιατί εμένα είπα και πριν, τα βλέπει κάποιος σύνθετα άμα θέλει να τα βλέπει σύνθετα και τα βλέπει απλά άμα θέλει να τα βλέπει απλά. Εγώ αυτό που βλέπω είναι σαν να έχουν αλλάξει οι ηθοποιοί Σε ένα σενάριο όμως που θυμίζει.

0: θυμίζει πάρα πολύ τα προηγούμενα. Δηλαδή να υπάρχουν δύο κόμματα, τουλάχιστον δύο, που απευθύνονται περίπου στην ίδια εκλογική δεξαμενή, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα, επιδειξίδα, πώς θα το πούνε, και επί της ουσίας το ένα θα εξοδετερώνει το άλλο. Εξάλλου, και γι' αυτό λέω ότι μου θυμίζουν λίγο τις εκλογές του 23, η αλήθεια είναι ότι στη μεγάλη του προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ να ανέβει, ανέβηκε, έγραφε διψήφια πια κτλ. Και αυτό το ποσοστό έλειπε στον άτυπο δικοματισμό που θα μπορούσε κανείς να δει. Δεν ξέρω τώρα.
1: Ποιο να είναι, το πάμε λίγο ανάποδα,
0: γιατί δεν είναι αυτή
1: την ανάλυση.
0: Ναι, εντάξει, καλά κάνεις.
1: Δηλαδή, λέω, αν μου επιτρέπετε κύριε Χουδαλά, γιατί δεν είναι ωραίες κουβέντες. Εδώ και πολλά χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από κάποια χρόνια είχε 36 και μετά 32. Ακόμα και όταν έπεσε στο 17,8 και μετά στις δημοσκοπήσεις πολύ χαμηλότερα, το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε την αντίστροφη πορεία, δηλαδή να πάει από το 4,5 στο 8, στο 12.
0: Το 23 αλλά πάντως, και το λέω,
1: από εκεί.
0: Αν κάποιος μετρήσει το 23, που είδε όντως να πέφτει στο 20 στις πρώτες εκλογές και στις δεύτερες στο παρακάτω 18, το συν 12 που πήρε το ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει, δεν μετριέται έτσι, γιατί πρέπει να μετρήσουμε.
0: Λέω όμως ότι
1: πρέπει να μετρήσουμε και την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Αυτό ήταν ένα λάθος και δικό μας και έχει τελειώσει.
0: Για να ακούσω το λάθος, γιατί εδώ πέρα ήθελα να καταλήξω εγώ.
1: Το λάθος είναι η άποψη που είχαμε τότε και την εκφράζαμε και δημόσια, ότι σε συνθήκες αναλογικού εκλογικού συστήματος ο προοδευτικός χώρος θα κάνει στο εσωτερικό του συνεργασίες.
0: Ναι.
1: Μετά τις εκλογές.
2: Συνεργασίες μετά τις εκλογές, λέτε.
1: Πράξη. Αυτό δεν επαληθεύτηκε στην πράξη.
2: Για πριν τις εκλογές.
1: Αυτό φάνηκε ως αδυναμία.
2: Ναι.
1: Και έδωσε στον κύριο Μητσοτάκη τη δυνατότητα να πει ότι εγώ, εν πάση περιπτώσει, προχωράω και είμαι αυτό που είμαι.
2: Εσείς συμφωνείτε με τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος στη συνέντευξή του στη Real News την Κυριακή είπε να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ διάβασα τη συνέντευξη, εννοεί πριν τις εκλογές. Αυτό κατά την άποψή σας πρέπει να γίνει.
1: Κατά την άποψή μου, η διάβλη επικοινωνίας μεταξύ των αρχηγών ενός χώρου πρέπει να είναι ανοιχτή. Και πρέπει στο τέλος αυτής της διαδικασίας να καταλήξουμε σε ένα ψηφοδέλτιο. Αυτό ήθελα να πω.
0: Εκτός του ΠΑΣΟΚ όμως.
1: Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει τις αποφάσεις του, αλλά όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να καταλήξουμε σε ένα ψηφοδελτίο.
0: Δεν θα θυμίζει τώρα, λίγο τον προηγούμενο αυτό, ΣΥΡΙΖΑ, αν έχει όχι, αρχηγό τον Τσίπρα. Και
1: δεν
0: ξέρω.
1: Είναι
0: έτσι. Ναι, δεν ρωτάω.
1: Ναι, απαντώ. Απαντώ. Δηλαδή, εγώ είδα χθες και στο Χαλάνδρη ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, με χαρά τους είδα, δεν προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ με κανέναν τρόπο. Ούτε ο κύριος Καντάρης, ούτε ο κύριος Παπαδοπούλου, ούτε ο κύριος Σαουλίδης. Και νομίζω ότι το βασικό δεν είναι να συζητήσουμε με όρους παρελθόντος και να κάνουμε τα αθροίσματα του παρελθόντος.
0: Επειδή πέρασα τη βόλτα μου, πρέπει να πω ότι οι άνθρωποι που ήταν καλεσμένοι να μιλήσουν είχαν ένα φρέσκο αέρα για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως οι άνθρωποι που ήρθαν και το γέμισαν το θεατράκι, δεν μπορούσαν να πάσουν στα δασκαλιά, ας πούμε, είχε πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι είναι ο πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρωποι που ανήκαν στην αριστερά.
1: Γι' αυτό σας είπα να βγούμε λίγο από το σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ και να μπούμε μέσα στη συζήτηση της ανασύνθεσης του ευρύτερου χώρου. Αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο στοιχείο και όχι το άθλημα.
2: Να το κάνω τότε εγώ πιο επιθετικό το ερώτημα. Πώς θα το κάνετε αυτό, όταν, όπως μας είπατε πάρα πολύ σωστά, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας απερχόμενος από την κυβέρνηση με ένα 32%, μετά πάει στο 17,8% το 23% και τώρα του λείπουν κρίσιμα κομμάτια. Δηλαδή, Πλεύση Ελευθερίας δεν είναι εκεί. Μέρα 25,
1: εντάξει,
2: δεν είναι
1: δεν
2: εκεί.
1: Είναι
2: κομμάτια της αριστεράς που δεν θα επιστρέψουν.
0: Δεν ήταν όμως ούτε το 15.
1: Εγώ το έχω απαντήσει αυτό. Ναι. Καταρχήν, αυτοί έχουν φύγει από το 15. Έτσι, και η Πλεύση Ελευθερίας.
0: Το καλοκαίρι του 15 φύγαν όλοι.
2: Ναι, αλλά το 15 η Πλεύση Ελευθερίας δεν είχε 10%, 9% που τη βρίσκουν τώρα οι δημοσκοπήσεις.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Γιατί αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν θέλω να κάνουμε τη συζήτηση του παρελθόντος, γιατί έχουμε μια πολιτική μετάβαση του μέλλοντος. δεν σας τα είπα μόνο για να φωτίσω και την άλλη πλευρά του φιγκαριού αυτά τα οποία συμβαίνουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε ένα νέο πολιτικό σύστημα. Η εμφάνιση τόσων κομμάτων και του κόμματος Χαριστιανού και οι πολυδιασπάσεις κτλ. Δημιουργούν μια νέα αφετηρία. Άρα λοιπόν, ναι, έχουμε τη διαδρομή μας και την εμπειρία μας μέχρι σήμερα. Είμαστε περήφανοι για αυτήν. Έχουμε συνειδητοποιήσει πολλά από τα λάθη μας και τα έχουμε αξιολογήσει με διαφορετικό τρόπο. Αλλά δεν νομίζω ότι μια ευθεία προβολή του παρελθόντος στο σήμερα μπορεί να κάνει προβλέψεις για το μέλλον. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης θα κατέβει σε εκλογές. Κέρδισε τις προηγούμενες εκλογές με σημαία την αριστεία. Θα έχει υποψήφιο τον κύριο Λαζαρίδη τώρα. Την αξιοκρατία και έκανε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένα σωρό άλλα πράγματα. Το ζήτημα της ακρίβειας στην καθημερινότητα. Το ζήτημα των θαλάσσιων ντρόουν. Μας λέει ο κύριος Δένδιας ότι ήταν εκ των συνόρων και βρέθηκε σε ελληνικό έδαφος. Όλα αυτά βγάζουν κάποια αποτελέσματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι πάμε σε μια νέα κατάσταση και νομίζω ότι οι πολίτες θα σταθμίσουν τις προτάσεις που θα έχουμε μπροστά τους. Γι' αυτό είναι κρίσιμο για το χώρο το δικό μας να έχουμε μια πρόταση, ένα ψηφοδέλτιο, ενιαίο ψηφοδέλτιο του ευρύτερου χώρου για να διαλέξουν. Γιατί λέει η αντιπολίτευση σωστά και όλα τα κόμματα και τα μικρότερα κόμματα ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ανίκανη, είναι διεφθαρμένη, είναι αποτυχημένη, είναι σωστά. Ωραία, στο τέλος της ημέρας είναι πρώτη με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο. Αυτό δεν πρέπει να αμφισβητηθεί. Δεν πρέπει να κάνει μια δυναμική είσοδο ένα παιδί να ταράξει τα νερά και να πει όχι. Δεν θα είναι αυτοί πρώτοι, θα είμαστε εμείς πρώτοι. Κοιτάξτε να σπηρώσετε πίσω. Αυτό το έκανε χθες ο Τσίπρας. Και κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό και νομίζω ότι θα γίνουν την επόμενη περίοδο και τα υπόλοιπα βήματα ώστε να υπάρξει μια συμπεριληπτική λύση από το δικό μας χώρο. Τις αναζητήσεις που υπάρχουν τις ευρύτερες.
2: Μια κρίσιμη ερώτηση και νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολύ η απάντηση και τους συναδέλφους μας οι οποίοι εργάζονται ακόμα και σήμερα στα μέσα ενημέρωση που είναι συνδεδεμένα με τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι όπως όλα δείχνουν, πράγματι Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τις επόμενες εβδομάδες μέσα στον Ιούνιο τη δημιουργία του κόμματος, το όνομά του. Και ας υποθέσουμε επίσης, υπόθεση εργασίας κάνω τώρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είτε ολόκληρος, ο Πορτάς λέει δεν νομίζω ότι θα ακολουθήσουν όλοι, αλλά ας υποθέσουμε ότι ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει να μεταφερθεί ή να βρεθεί σε ένα περιβάλλον συμμαχίας με τον Άλεξ Τσίπρα. Λειτουργεί το κόμμα όπως έχει σήμερα, αναστέλει κάποιες λειτουργίες, τι κάνει?
1: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω ούτε για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπο και σας το είπα εξ αρχής, ούτε για ενδεχόμενο μιας οποιοδήποτε είδους συνεργασίας. Αυτό σε μια τέτοια κρίσιμη συζήτηση που το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, άρα δεν έχουν ξεκινήσει και επαφές, θα ήταν ανεύθυνο από την πλευρά μου. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως, γιατί με ρωτήσατε για τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και τι γίνεται, είναι ότι με αναδιάταξη των πόρων και των δυνάμεων κατορθώσαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές μας και να εξοφλούμε κανονικά τις υποχρεώσεις μας. Θυμάστε ότι με έχετε ρωτήσει επανειλημμένως και αυτά τα ζητήματα όταν υπήρχε και κορυφώνταν αυτή η δυσκολία και σας είχα πει ότι με συλλογική δουλειά και με σχέδιο θα τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα μπροστά σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν το λέω για εσάς, δεν κάνω κριτική σε εσάς. Δεν ακούγονται τα θετικά βήματα όσο ακούγονται οι δυσκολίες. Αλλά θέλω να σας πω ότι είμαστε καλύτερα σε σχέση με το πώς ήμασταν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία.

0: Ρε Γιώργο, υπάρχουν και αντικαθεστωτικοί Πρετοριανοί.
1: Τι να σου πω.
0: Γιατί ο Κώστας λέει καθεστωτικός Πρετοριανός.
1: Είναι προχωρημένα πολύ.
0: Είναι και οι άλλοι που είναι αντικαθεστωτικοί.
1: Εμένα πάντως.
0: Είναι Πρετοριανοί, ρε μεγάλη.
1: Επειδή εχθές είμαστε και από το Χαλάντι τώρα. Πέρασα την πόλτα μου. Πρέπει να σου πω τι είδα.
0: Τι είδες.
1: Το θεατράκι, γιατί ένα θεατράκι που δεν μπορεί να ξέρω εγώ για το Μαρακανά. Έτσι, ένα θεατράκι. Είχε γεμίσει ασφυκτικά, ήταν αρκετές πολύ γνωστές φάτσες από την κοινοβουλευτική ομάδα κτλ. Βέβαια, σε ένα τόσο γεμάτο χώρο που δεν έχει και κάθισμα για το ντάδε και τον Δίνα, έτσι. Δεν είναι θέμα από όλα τα. Ξέρεις, κοιτάς την πρώτη σειρά και ξέρεις ποιοι έχουν έρθει. Είδα καμιά δεκαριά ή στο περίπου δέκα. Από τους βουλευτές, είδα αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να πω ότι σχετικά νωρίς εγώ πέρασα τη βόλτα μου, όπως είπα για το ρεπορτάζ. Είδα και πάρα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι το έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον από τα κανάλια, φαντάζομαι, και τις εφημερίδες.
0: Κάνατε ρεπορτάζ ουσιαστικά, προφανώς.
1: Όχι, λέω, έχει ενδιαφέρον γιατί όλοι λένε ότι ό,τι. Θα θυμάται ο περισσότερος κόσμος τουλάχιστον αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Μαύρο που τον ρώτησα. Τι ακριβώς νόημα έχουν οι δημοσκοπήσεις όταν επιστημονικά μπορείς να ρωτάς ό,τι θες, δημοσκοπικά όμως, όταν είσαι υπό σκιάν, σκιάν Καριστιανού, σκιάν Τσίπρα, σκιάν Σαμαρά κτλ. Τι ακριβώς νόημα έχουν οι δημοσκοπήσεις. Θα το θυμάσαι φαντάζομαι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, και για μένα αυτό είναι τώρα το μεγάλο ερωτηματικό στην ιστορία. Εχθές ας πούμε μία από τις δημοσιοποιητικές εταιρείες που δεν νομίζω ότι είναι και μέλος του του ΕΔΟΣΑΜ, πως δεν το λένε.
0: Τους μετράει.
1: Ρώτησε για τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Okay. Και τον έβγαλε 15 και 1 και τον Ανδρουλάκη τον έβγαλε 14 και 9.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι όταν τα πράγματα τα βλέπεις έτσι είναι πάρα πολύ. Είναι ρευστό.
0: Γιώργο, είναι όπως το λες ακριβώς. Από την άλλη, όμως, τα επιτελεία και ειδικά του Τσίπρα, που είναι ένα επιτελείο εμπειρό, δεν είναι τώρα. Δεν ξέρουν από εκλογές οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να μην κάθονται να συνυπολογίσουν την πρώτη δημοσκοπική καταγραφή. Σου λέει θα πρωτοεμφανιστούμε κάποια στιγμή. Το ίδιο και η κυρία Καριστιανού, το κόμμα της. Το τι θα γράφει. Εκεί η πρώτη δημοσκόπηση είναι προφανές πως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ βέβαια είπα στην έναξη εκπομπή στο πρόλογο που κάναμε ότι και άλλα κόμματα, τα ανέφερα και εγώ κανένα δυο, με άλλα ποσοστά ξεκινήσαν, αλλιώς πήγανε. Δεν σημαίνει ότι είναι δεσμευτικό αν δεις τον Τσίπρα στο 12 ή στο 9 ή στο 10. Είναι καθόλου δεσμευτικό. Υποθέτω όμως ότι είναι σημαντικό ως πρώτη εντύπωση. Και για τον Τσίπρα και για την Καριστιανά.
1: Εμένα πάντως μου κάνει, λέω, και το ξαναλέω για πολλωστή φορά. Εδώ πέρα θα μου πεις, κοίτα, δεν θα το μετρήσουν. Θα το μετρήσουν, ας μην το ανακοινώσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή δημιουργείται και μια εντύπωση, μπορείς να πεις, είναι στα όρια της χειραγώγησης κοινής γνώμης. Ξέρεις τι γίνεται. Και ρώτα όποιον θέλεις από τους δημοσκόπους, πολιτικούς αναλυτές και επιστήμονες αυτή της ομοχειρίας, ας πούμε, που μετράνε. Για ρώτησε τον, ποιο είναι το πιο σημαντικό έβριμα. Θα σου πούνε η παράσταση νίκης.
0: Βέβαια.
1: Άμα εγώ λέω ο Παγάνης, παιδιά, το απόγευμα είναι πρώτος, είναι πρώτος, είναι πρώτος και δημιουργήσω μια τέτοια άποψη ότι ο Παγάνης είναι πρώτος, στο τέλος της ημέρας θα θεωρεί αυτονόητο ότι ο Παγάνης είναι πρώτος.
0: Λοιπόν, φάμε σε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε έχουμε για να πούμε.
1: Ούτε ένα ευχαριστώ για το πρώτο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωτιά. Μου άξιζε, θέλω να σου πω, και ήρθε η στιγμή να μου πω συγχαρητήρια. Το έχει πει και ένας καλαδοσφαιριστής αυτό.
1: Ναι.
0: Από εκεί το έχω πάρει.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που πρέπει να μου πω πολλά συγχαρητήρια.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζει το ιατρικό ανακοινωθέν την κατάσταση της 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Κανονικά θα διεξάγονται τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς.
15: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
14: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του Συντάγματος και κυρίως σε Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Ανατμήματα σε Βουλιαγμένης και Ηλιουπόλεως, στον Κηφισό από μεταμόρφωση προς κόκκινο μήλο, στην Κηφισία σε ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύρνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
18: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
21: Κάθε

παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Είπαμε, διαλέγουμε τραγούδια πολλά από αυτά. Νίκος Γκάτσος είναι αυτός, δεν είναι ένας οποιοδήποτε. Ακούσαμε ένα τραγούδι στο ξεκίνημα, το Χατζηδάκι, ένα από το Μούτσι. Τώρα ακούμε Θεοδωράκη με την φωνή της Γιωβάνας, είναι έτσι, Γιάννη. Γιάννης Καραγευρέκης εδώ απέναντί μας. Πολύ οδικός και κονσολιέρης.

0: Σε βλέπω πολύ ζωηρά με τα μηνύματα.
1: Ναι, ναι, θα παρακολουθώ, προσπαθώ να βγάλω άκρη.
0: Θα σου πω, από τη στιγμή που ξεκινάει να είμαστε σε προεκλογική περίοδο και να ρωτάμε, ήσασταν επιθετικός με τον Γαϊτάνη. Δεν ρωτήσατε τον Ζαχαριάδη κτλ.
1: Όχι.
0: Εντάξει, το ξέρουμε ότι στην Ελλάδα η πολιτική αντιμετωπίζεται περίπου όπως τα αθλητικά.
1: Ναι, ρε, περίπου. Αυτό λένε. Περίπου. Ότι έπρεπε να παίξεις λύση στον άξονα και όχι εξτρέμεση και ότι εγώ έπρεπε να σου βγάζω κάθε τις μπαλιές.
0: Τώρα η αλήθεια επίσης είναι ότι θα ήταν πολύ καλύτερο και για μας. Για εννοώ για σε επίπεδο να υπάρχει μια αυτοβελτίωση.
1: Ναι.
0: Να διαβάζεις κάτι και να λες ρε γάμο, το έχει δίκιο ο ακροατής. Έπρεπε να ρωτήσω αυτό, εκείνο, τούτο, τάλλο.
1: Με μια προϋπόθεση όμως. Να καταλαβαίνουμε τι θέλουν να πούνε.
0: Ναι,
1: γιατί είναι μερικά είναι λίγο δύσκολο.
0: Επίσης θέλω να πω και ένα τρικάκι, ρε παιδιά. Στο στούντιο papakirialfm.gr.
1: Ναι.
0: Δόξα τω Θεώ, μαζευόμαστε μια μεγάλη παρέα. Δεν το λέω για να πω, πάπα, κοιτάξτε τι ακροματικότητα έχουμε και να βλογάμε τα γενιά μας. Καθόλου για αυτό λόγο. Για άλλο λόγο το λέω.
1: Ναι.
0: Όταν στέλνεις ένα email και θέλεις να το διαβάσει ο άλλος, να το καταλάβει και να το ρωτήσεις στον αέρα, τουλάχιστον κοίτα να είσαι όσο πιο λιτός γίνεται.
1: Μάστε.
0: Γράψε τρεις γραμμές. Άμα γράψεις τρεις σελίδες και μετά λες δεν με διάβασε ο Χουδαλάκης, δεν με διάβασε ο Παγάνης, δεν είναι ότι δεν σε διάβασε. Προσωπικά το έχω πει και χιλιάδες φορές. Ότι δεν υπάρχει μήνυμα, τέλος πάντων. Και μετά την εκπομπή θα κάτσω να διαβάσω, να πω τι μαλακία είπα σήμερα και έχω κάνει λάθος.
1: Λοιπόν. Εγώ τώρα θέλω να πω το εξής. Ακούστε λίγο ένα κολπάκι που σας περιμένει. Εάν θέλετε να μπείτε σε μια διαδικασία και είστε πολύ γρήγοροι, εγώ σας την περιγράφω ευθύς αμέσως. Κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Τη μεγαλύτερη, έχει κάτι ευκαιρίες εκεί φοβερές. Η Used Car Expo 2026 έρχεται στο ΟΑΚΑ από 15 έως 17 Μαΐου. Τώρα, εσείς μπορείτε να δείτε από κοντά εκατοντάδες αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με υψηλές προδιαγραφές και επιτόπιο τεχνικό έλεγχο, παρακαλώ πολύ. Τι πρέπει να κάνετε όμως? Η Francis Παράσχη είναι στο 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, Francis Παράσχη στο 211-200-8200. Οι πρώτοι πέντε που θα καλέσετε.

0: πιο γρήγορα θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την έκθεση. Έτσι. Οι πρώτοι πέντε. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Βάζω το χέρι μου.
1: Παναγία μου.
0: Σ' άρεσε.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Με 38 χρόνια εμπειρία στις σκόλες πλακίδιων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostek είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostek έχει τη λύση για κάθε χρήση.
0: Στο ίδιο περιβάλλον που λες, Γιώργο, εκεί που καθόμουν ανέμελος, με χτύπησε ένα box. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές. Θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Γιώργο, ναι. Υπάρχει περίπτωση Σαββατοκύριακο να πάμε συνέδριο?
0: Σαββατοκύριακο συνέδριο, Παρασκευή ξεκινάει το απόγευμα.
1: Έκανε Παρασκευή, θα είμαστε εδώ πέρα κάνουμε κουμπί.
0: Σιγά μην πάμε, δεν πάμε να πιούμε κανένα ούζο, λέω εγώ. Αλλά να πάρουμε ταξί μετά.
1: Πιο κανονικό αυτό.
0: Τι λες. Ναι, με μεζέ όμως, μην είναι σκέτο. Να έρθει και ο φίλος μου ο Βαγγέλης εδώ πέρα.
1: Δεν με αφήνουν οι γιούλες.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι σου λένε. Δεν φαίνεσαι και αετός μου, αδερφέ μου. Ενώ εσύ, αδερφέ, που σε κυνηγούσε ανέκαθεν η ευφυΐα, αλλά πάντα ήσουν αγρηγορότερος, υπερέχεις. Στο αναγνωρίζω.
1: Λοιπόν, έχω και κάτι για το οποίο θεωρώ ότι είναι μεγάλη παράληψή μας, Γιώργη, και δικιά σου και δικιά μου.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε βρει τίποτα για τη Ράια Νέαρ.
0: Για να πούμε.
1: Και η πλάκα είναι. Ήμουν καλεσμένος.
0: Έτσι όπως το έπαιζα, μου λέγεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Στο Χαριτάτο χτες.
0: Ναι.
1: Και ακούω τον Αγγελούδη, το δήμαρχο της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Και λέω, ρε γαμούτο, αυτό το θέμα το έχω διαβάσει, το ψήλο έμαθα, το ψήλο ξέρω και δεν έχουμε πει κουβέντα στην εκπομπή. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι εκτός από τη Θεσσαλονίκη που καταργεί την Θεσσαλονίκη ως τερματικό σταθμό, τελείως, δεν υπάρχει, ξεχάστε το, έτσι. Άρα, μιλάμε για την εταιρεία που βασιλεύει στα φτηνά εισιτήρια, είναι στις φτηνές μισθώσεις, στα φτηνά ταξίδια και μεταφέρει εκατομμύρια ανθρώπους. Το ίδιο είναι και στην Κρήτη. Και από την Κρήτη φεύγει. Και από τα Χανιά και από το Ηράκλειο.
0: Mm-hmm.
1: Και από ό,τι ακούγεται, θα μειώσει δραματικά και τις πτήσεις στην Αθήνα. Μάλιστα. Καταρχήν, σκέφτομαι, ρε παιδάκι μου, ότι εδώ πέρα φτάνουμε στο παραμισό ή στο και πέντε, κάπως έτσι είναι πάντως, mm-hmm. που έχει χαθεί ο χρόνος που πιθανόν να μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα και να υπάρχει κάποιο είδους παρέμβαση για να μην μας συμβεί αυτό που θα μας συμβεί. Για σκέψτε τώρα, καταρχήν, τις άμεσα χαμένες θέσεις εργασίας.
0: Αυτό είναι το πρώτο πολύ μεγάλο σημαντικό μείον.
1: Δηλαδή, εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι εχθές είχαν δουλειά και αύριο μεθαύριο δεν θα έχουν. Ένα πράγμα. Μετά, είμαστε, υποτίθεται, μια χώρα που στηρίζεται, να το έχω ακούσει ακόμα και από τον... Πώς λέγεται ένας τόσο οικονομολόγος που είχε βάλει ο Χατζη Νικολάου, ο Νίκος. Μου άρεσε πάρα πολύ ο άνθρωπος. Μιλούσε, ας πούμε, και τα λοιπά για την μακροχρόνια επίπτωση του πληθωρισμού και πάλι λίγο. Τέλος πάντων, είμαστε μια χώρα όπου υποτίθεται ότι στηρίζεται τον τουρισμό. Ξαφνικά, ένας παίχτης από το όλο ματς
0: βγάζει
1: τα φτηνά εισιτήρια εκτός. Και εμείς τι κάνουμε, το παρακολουθούμε.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά.
0: Εννοείς ότι θα έπρεπε να κάνουν παρεμβάσεις σε επίπεδο ηγεσίας για να. Αν είναι η πολιτική της εταιρείας, καταρχάς, εγώ θέλω να σου πω ότι αντιλαμβάνομαι πλήρως τι λες. Αυτό το οποίο πραγματικά είναι δυσάρεστο είναι οι θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να ξέρει κιόλας αν οι άνθρωποι αυτοί θα απασχοληθούν σε ανταγωνιστές ή όχι.
1: Είναι οι θέσεις εργασίας. Είναι και οι επιπτώσεις στον ίδιο τουρισμό.
0: Το άλλο που θέλω να σου πω είναι, επειδή θυμάμαι τα τελευταία πολλά καλοκαίρια να υπάρχουν διάφορα ζητήματα με tour operators, με εταιρείες, με... όπως στη φύση έτσι και στον τουρισμό, όπου λέμε η φύση απεχθάνεται τα κενά και
1: συμπληρώνει,
0: και στον τουρισμό το ίδιο, διότι όπως πολύ σωστά είπες, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, σε ποιον να το πεις ότι τα εξαιρείς? Και θα σου πει, εντάξει, δίκιο έχεις, γιατί εκεί πέρα δεν μαζεύει κόσμο. Όλα τα Βαλκάνια κατεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Καλά, για την Κρήτη δεν συζητάμε, που έχει τουρισμό από την Αυστραλία και από την Ιαπωνία και από την Κίνα. Και ακόμα και από εκεί εννοώ. Θέλω να πω ότι είμαι βέβαιος ότι η εταιρεία θα καταλάβει το λάθος που έκανε και είμαι βέβαιος ότι το κενό αυτό θα αναπληρωθεί. Αν μου λες για το φετινό καλοκαίρι, υποθέτω ότι είναι ένα από τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσουμε μαζί με τα υπόλοιπα που μας βάζει η ιστορία στον Περσικό κόλπο.
1: Κύριος ο πόλεμος τώρα. Αλλά ειλικρινά, ρε παιδάκι μου, και ξέρεις, αναμοχλεύτηκαν διάφορες παλιότερες σκέψεις σε διαλόγους κτλ. Mm-hmm. Ένα απλό πράγμα. Εμείς που ως χώρα έχουμε επιλέξει να ποντάρουμε πολλά στον τουρισμό, αναρωτιέμαι, δεν έχουμε καμία παρέμβαση στην αεροπορική αγορά, γιατί δεν είμαστε πουθενά, δηλαδή δεν υπάρχουμε ούτε ως μετοχή μιας αεροπορικής εταιρείας. Παλιότερα θυμάμαι, ότι, και νομίζω ότι ακόμα έτσι συμβαίνει, ότι όπως έχουμε τα πλοία της άγονης γραμμής, κάπως έτσι είχαμε και τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις τώρα, μπορεί να φτιάξεις μια αεροπορική εταιρεία και τα λοιπά. Λέω, τουλάχιστον να είσαι μέσα σε μια αεροπορική εταιρεία για να μπορείς να την επηρεάσεις. Δεν λέω για τη Ryanair, είναι κολοσσός. Παλιότερα υπήρχε η EasyJet που ήταν ενός Έλληνα. Mm-hmm. Λέω, μήπως θα έπρεπε να βλέπουμε και προς τα εκεί. Και κάτι ακόμα, ρε Γιώργο. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, δεν είναι και δικό μας ρεπορτάζ, ούτε του Γιώργου, δεν είμαστε ειδικοί στο θέμα. Αλλά το ρεπορτάζ, τουλάχιστον αυτά που έχω ακούσει εγώ και έχω διαβάσει, υπάρχει και θέμα συνεργασίας της συγκεκριμένης εταιρείας με την εταιρεία που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια. Ποια θα βγω και κούρευτο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, γιατί εμείς από εκεί περιμένουμε να πάρουμε λεφτά.
0: Η εταιρεία και αυτή γιατί φεύγει, γιατί βλέπω ότι το ξέρεις το θέμα.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν τα βρίσκει και στα λεφτά, να το πω έτσι.
0: Σε ποια λεφτά?
1: Με τη Fraport.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν αληθεύει το πράγμα, αν πηγαίνει έτσι, καταλαβαίνεις ότι ξαφνικά λες η Ελλάδα, ο τουρισμός κτλ. Μάλιστα. Αλλά παιδιά, υπάρχουν ενδιάμεσοι σταθμοί που λες, Παναγιά μου, πώς είπανε φέτος ότι θα επιδοτήσουν τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά, για να μείνουν στις τιμές τις περσινές. Λέω, κάπως με κάποιο τρόπο πρέπει να είσαι και εσύ εκεί. Πώς θα γίνει τώρα, ας πούμε. Αυτοί οι τύποι μπορεί να είναι εύκολα 1-2 εκατομμύρια που αύριο το πρωί δεν θα έρθουν εδώ γιατί δεν έχει τη Ryanair.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τέτοια μεγέθη. Δεν είναι πεξεργέλαστα.
0: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λες, καλύτερες τιμές διεκδικούμε στην Ελλάδα, τις οποίες δεν τις δίνει η εταιρεία.
1: Μάλλον.
0: Από αυτό που λες, δηλαδή. Εάν αυτοί έχουν αποφασίσει λοιπόν ότι όχι, θα σου κάνω ένα εκβιασμό και θα σου βάλω περισσότερες, υψηλότερες τιμές. Και το εννοεί, ας πάει να τις βάλει τις υψηλότερες τιμές εκεί που θεωρεί. Πάντως, επαναλαμβάνω, θυμάμαι τον πανικό που είχε προκαλέσει εδώ διάφορα μηνύματα, παρεπτόντας την παρένθεση, η Μαρία μου, όταν κάποιος βρίζει, δεν λέω ότι θα πέσουμε στο επίπεδο του για να τον βρίσουμε κι εμείς, αλλά να περάσει όμως από εδώ πέρα, λες και έκανε παρέλαση. Τώρα, επειδή εσύ δεν είσαι και πολύ αντικειμενική, αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι θέλεις, θα προτιμούσες δηλαδή να περνάνε από πάνω, να μας δίνουν και μια φάπα και εσύ να είσαι από πάνω και να χειροκροτάς. Αυτό δεν γίνεται. Συνεχίζω, κλείνω την παρένθεση. Θυμάμαι το 22 το χαμό που γινότανε γιατί δεν έρχονταν Ρώσοι στην Ελλάδα. Κάναμε ρεκόρ.
1: Συγγνώμη.
0: Ρώσοι στην Ελλάδα. Δεν θα έρχονταν οι Ρώσοι στην Ελλάδα το 22.
1: Διάβασα και ένα μήνυμα.
0: Θυμάμαι ρεκόρ. Το 23. Θυμάμαι ότι μαζί με τους Ρώσους τέθηκε ζήτημα, γιατί είχαμε πώς το λένε, θέμα με ένα tour operator πολύ σημαντικό. Πάλι υπήρχαμε και είχαμε αγωνία. Δικαίως, εγώ θα σου πω. Πάλι είχαμε ρεκόρ. Επειδή είναι σε ανωδική πορεία η Ελλάδα τουριστικά, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω. Μήπως αυτοί το μετανιώσουν, η εταιρεία εννοώ, μετά από ένα
1: καλοκαίρι.
0: Μακάρι,
1: Γιώργο, μακάρι.
0: Και πάντως, αν ο λόγος είναι ότι θέλουν να διπλασιάσουν τις τιμές στα εστίρια, τότε καλά κάνουν και φεύγουν. Αν ο λόγος είναι ότι θέλουν να διπλασιάσουν τις τιμές στα εστίρια,
1: ξέρω,
0: καλά κάνουν και φεύγουν.
1: Δεν έχω τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει με τις δύο εταιρείες που εδώ είναι. Πώς να πω, δύο γάιδαροι μαλώναν σε ελληνικό αχυρόναγα μου το λάδι. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα ρεκόρ. Φέτος και δικαιολογημένα. Δεν προσδοκούμε να κάνουμε ρεκόρ. Ελπίζουμε να πάει καλά. Άκουε για άλλους συναδέλφους εδώ
0: πέρα. Προφανώς.
1: Που είπανε για τις κρατήσεις last minute και δεν μαζεύεται. Γιατί το λένε όλο αυτό? Γιατί υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Εδώ πέρα η οικονομία έχει ήδη εμφανίσει αρρώστιες όπως είναι ο πληθωρισμός που τις είχαμε ξεχάσει. Λέγαμε υπήρχαν ένα πληθωρισμός 2%. Και φέτος λένε ότι το 6 μοιάζει ένα πολύ ρεαλιστικό νούμερο.
0: Είναι προφανές ότι υπάρχει ανησυχία και απώλειες. Σου θυμίζω ότι οι Τούρκοι έχουν φάει 3 πυράβλους από το Ιράν, έτσι. 3 έχουν φύγει για την Τουρκία. Ο πόλεμος γεωγραφικά παραδίπλα γίνεται στη χώρα μας. Δεν είναι ότι είμαστε στην άλλη πλευρά της Ιφιλίου. Είμαστε δίπλα. Είναι προφανές ότι θέλει μια προσοχή. Επίσης, επειδή βλέπω εδώ πέρα και το φίλο μας τον Γιάννη.
1: Αργύριο μου, το ίδιο πράγμα ξέρω κι εγώ.
0: Άκου, Γιάννη, αυτό.
1: Και εσύ, Άκη, το ίδιο πράγμα μου. Έχω Εκεί έχω καταλήξει, ναι, ότι τα τέλη της Fraport δεν θέλει να τα πληρώσει η Ryanair.
0: Λοιπόν.
1: Και εμείς ξαφνικά παρακολουθούμε απ' έξω και λέμε δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο θέμα. Ξέρω εγώ, γάμο το.
0: Λοιπόν, στο φίλο του Γιάννη από το Ήλιον που μέμφεται γιατί λέει δεν του είπα πληροφορίες εχθές για το ουκρανικό πλωτό ντρόουν.
1: Όταν γυρίσουμε.
0: Ναι, απλώς να πω ότι εγώ δεν είπα, υπήρχε αναλυτικό ρεπορτάζ στο real.gr. Άμα βαριέσαι να διαβάσεις, αδερφέ, σου φταίω εγώ. Εκεί ήταν όλα, ήταν γραμμένα το ένα πίσω από το άλλο. Γιατί θέλεις και να σου κάνω και προαναγγελία. Δεν μπορούσα να σου κάνω προαναγγελία. Υπήρχε το ρεπορτάζ.
1: Εντάξει, Γιάννη, θα τον δεσμεύσω τώρα στον αέρα. Όταν γυρίσουμε το τελευταίο διάλειμμα της ημέρας.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
11: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: Έλα, τι θες να πούμε τώρα, λέγε.
1: Τίποτα, κάτσος εδώ πέρα.
2: Κοίτα, καταρχήν χρωστάμε να πούμε μια κουβέντα και επειδή το διαβάσει το ξέρεις, να πεις δύο πράγματα για τα ντρόν. Αν είναι δυνατόν δηλαδή τώρα, μεταξύ μας είναι λίγο... Όπως ουκρανικό. Δεν διασύπτεται πολύ σοβαρό, αλλά ναι.
0: Ουκρανικό το ντρόν, είναι ουκρανοτουρκική τεχνολογία. Ουκρανικά είναι τα συστήματα που έχει μέσα τουρκικό το κέλυφος, που είναι προφανές ότι συνεργάζεται η Ουκρανία με την Τουρκία στην κατασκευή των πλωτών drones. Η υποψία είναι ότι αυτό επρόκειτο ήταν σε επιχειρησιακή πορεία. Αυτό το βρήκανε οι αλλοί, οι δικοί μας οι Έλληνες, σε σπηλιά, σε ελληνικά ύδατα. Αυτό είχε κολλήσει μπροστά και πίσω, λέει, πέταγε νεράκι, στην αρχή νομίζαν ήταν κήτος και δεν πλησιάζανε. Και όταν πλησίασαν, έτρεχε ακόμα το μοτεράκι, το πώς το λένε, η μηχανή του. Ειδοποίησαν το λιμενικό, άσχετοι και αυτοί εκεί με τους οποίους μιλήσαν, τους είπαν πάρτε το και πηγαίνετε το στο λιμάνι να το ρεμουλκίσετε, γιατί αυτό είχε κρυχτικά μέσα. Είχε μεγάλη ποσότητα κρυχτικών. Που ήταν, λέει, δεν ήταν παραπλησμένα, ήταν ενεργά. Αλλά ήταν ενεργά, θα μπορούσε ενδεχομένως κάποιος να το ενεργοποιήσει εξ αποστάσεως.
2: Κοίτα, εγώ άκουσα τον Δένδια σήμερα να λέει για το ότι είναι η πρώτη εξαιρετικά σοβαρό θέμα.
0: Εξαιρετικά σοβαρό.
2: Το εξαιρετικά σοβαρό θέμα θέλει και εξαιρετικά σοβαρή αντιμετώπιση. Εδώ πέρα πρέπει να μάθουμε πώς το διάλογο βρέθηκε. Ρε φίλε,
0: δύο σενάρια.
2: Είμαστε μέσα στον πόλεμο.
0: Να σου πω τα σενάρια. Το ένα είναι ότι αυτό πήγαινε για ρωσικό τάνκερ. Το άλλο ήταν, λένε κάποιοι οι οποίοι το υποπτεύονται, δεν έχουν, ότι πήγαινε για κάποιο νησί γνωστό ιστορικό που το έχει αγοράσει ο Ρώσος Μεγιστάνας.
2: Ω Παναγία μου.
0: Λοιπόν, αυτό
2: το έκανες έκανε λύση. Αυτό το τελευταίο το έκανες λύση.
0: Πρόσεξε. Σενάρια. Έτσι. Τα λέω αυτά τώρα γιατί έχει προηγηθεί και η επίσημη δήλωση του Υπουργού Άμυνας και μάλιστα ενημέρωσε τους.
2: Πάντως να μας βλέπουν σε πόλεμο οι Ουκρανοί και αυτό με συγχωρείς πάρα πολύ. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, και θα έχουμε και καλό ρεπορτάζ στη Real News.
2: Κέρνα ένα νερό, γιατί έγκωσα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν πιείτε νερό από το πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού συνεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.
2: Λοιπόν, φεύγουμε. Νίκος Μπογιόπουλος σε λίγο. Ελπίζω αύριο, αν δεν μας πετύχει κανένα ντρόν στη μέση τη διαδρομή, να τα πούμε για
0: να πηγαίνεις και να σου έρχεται αυτό από δίπλα και να λες τι ωραίο βαρκάκι είναι αυτό, εσύ. Για κάτσε το από κοντά. Φεύγουμε, είπε Γιάννη Καραγευρέκη. Γιάννη Καραγευρέκη, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Φτάνει για πρωτάθλημα φέτος. Αυτό πήρατε και από του χρόνου εμείς, έτσι. Και μην κοιτάς. Μην γελάζεσαι, γιατί γελάς.
3: Real FM.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τύχη.

0: Οπία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
20: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο κάτω που μεταφέρθηκε η 17χρονη η οποία έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Λιούπολη μαζί με συνομήλικη φίλη της που έχασε τη ζωή της. Περισσότερα στο enikos.gr. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζητούν οι Βρετανικές Αρχές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Πολυτεχνική Σχολή όταν άγνωστοι επιτέθηκαν σε μέλη φοιτητικής παράταξης. 7 άτομα τραυματίστηκαν ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 39 προσαχθέντες. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Παιδείας. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα, ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος

0: στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας Βρυξέλλες. Χαρακτήρισε το θέμα σοβαρό, καθώς όπως είπε επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και ανέφερε ότι θα ενημερώσει σχετικά τους Ευρωπαίους ομολόγους του, καθώς και τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Κανονικά θα διεξάγονται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες καλούνται οι μαθητές, με το Υπουργείο Παιδείας να διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει οδηγία να μείνουν κλειστά τα σχολεία. Αναταράξει στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία προκαλούν οι παραιτήσεις 4 υπουργών τις τελευταίες ώρες. 81 βουλευτές των εργατικών που αντιστοιχούν στο 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού μετά από τις βαριές απώλειες του κόμματος στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να μείνει στη θέση του. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το ύψος Γλυφάδας έως και την ΕΔΕΜ. Στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στον Κηφισό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό από Ηράκλειο έως Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως περιμετρικά του Συντάγματος σε Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν υπολογίζεται στην Real Madrid για το Final Four της Αθήνας ο Έντι Τάβαρες που ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Αμφίβολος είναι και ο Άλεξ Λεν που επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία, σχεδόν έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν σαν σήμερα το 1992 όταν έφευγε ένας αθάνατος, ο Νίκος Γκάτσος. Με τραγούδια του Νίκου Γκάτσου θα πορευτούμε στο μουσικό μέρος της σημερινής εκπομπής.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, ανεξάρτητα από το σε ποιον Θεό πιστεύει κανένας, ποια είναι η ιδεολογία του, ποια είναι η πολιτική του αντίληψη, ποια είναι η κοινωνική του στάση, θεωρώ ότι υπάρχουν δύο φράσεις που, εφόσον θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, από το τι πιστεύεις, πώς πορεύεσαι, ποια είναι η αντίληψή σου για τα κοινωνικά, πολιτικά πράγματα, υπάρχουν δύο φράσεις οι οποίες καθορίζουν ή θα έπρεπε να καθορίζουν την περπατησιά μας. Η μία φράση είναι αυτή που είχε πει ο Τερέντιος και την οποία επανέφερε ο Μάρξ, δίνοντας το πραγματικό της περιεχόμενο. Εκείνη η φράση που λέει ότι τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Αυτή είναι η μία φράση. Η άλλη φράση είναι ενός δικού μας, κατά δικού μας, παγκόσμιου και οικουμενικού. Μιλάω για τον Μάνο Χατζηδάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πει ότι αν αρχίσεις να συνηθίζεις το τέρας, τότε μάλλον έχεις αρχίσει να του μοιάζεις κιόλας. Και επειδή δεν υπάρχει τίποτα πιο δυσάρεστο από το να μοιάζεις με το τέρας, θέλω να πω λοιπόν για αυτό τον πολιτικά άθλιο τύπο, για αυτό το χυδαίο πολιτικό λουμπεναριό, για τον Μπέο μιλάω, του οποίου η χυδαιότητα και η αθλειότητα ξεχυλίζουν σε κάθε συλλαβή που ξεστομίζει, ότι συνεχίζει να προσβάλλει τους νεκρούς των τεμπών, ότι συνεχίζει να προκαλεί τους συγγενείς των σκοτωμένων παιδιών και το ξανακάνει με νέα του ανάρτηση, στην οποία μάλιστα αποκαλεί και δημοσιογραφικά σκουπίδια όσους του άσκησαν κριτική για την απέτησή του να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων στο Σύνταγμα. Πριν από λίγες μέρες, αυτός ο πολιτικός απόπατος είχε διερωτηθεί από πού και ως πού γράφτηκαν μπροστά από τη Βουλή τα ονόματα των νεκρών. Και είχε καλέσει τον Μητσοτάκη να πάρει μία μπουλντόζα και μία καθαρίστρια και να τα σβήσει. Και ότι κακώς το επέτρεψε και δήλωνε αυτό το πολιτικό αποχωρητήριο ότι η εικόνα με τα ονόματα των σκοτωμένων παιδιών στο έγκλημα στα Τέμπη πολύ τον ενοχλεί. Επειδή όμως ο ηθικός παχυδερμισμός δεν επιδέχεται καμία σίαση, αυτός ο τύπος, επαναλαμβάνω, συνεχίζει με νέα ανάρτηση και λέει ότι οφείλει, λέει, να αποκαταστήσει την αλήθεια. Γιατί όπως εξ

εξηγεί. Υπάρχουν κάποιοι αιμονικοί άνθρωποι στο χώρο της δημοσιογραφίας που είναι οι δήμονες στο να παραπληροφορούν τον κόσμο και να διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια, σύμφωνα με το ΜΠΕΟ πάντα, είναι αυτή που, με την οποία καταλήγει η ανάρτησή του, και σας τη διαβάζω. Μου είναι αδιανόητο μετά από 3 χρόνια να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εικόνα, αναφέρεται στα ονόματα των παιδιών, έτσι, στη Βουλή, να υπάρχει αυτή η εικόνα απέναντι σε εκατομμύρια επισκέπτες που επισκέπτονται την πατρίδα μας. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω και τίποτε άλλο, για να αποκατασταθεί η αλήθεια. Αυτά γράφει ο Μπέος. Λοιπόν, προς αποκατάσταση της αλήθειας έχω να σας πω το εξής. Η αλήθεια είναι πως ο Μπέος το μόνο που μπορεί να προκαλέσει είναι αηδία. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που έγινε το πρωί, και πριν από λίγη ώρα, πριν από κανένα 2 ώρες, έγινε το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και πριν από 2-3 ώρες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τι είχαμε λοιπόν εκεί σήμερα, μία μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές, έτσι? Είχαμε κυρίους με κουκούλες, είχαμε κυρίους με λοστάρια, είχαμε κυρίους με δακρυγόνα να ξυλοκοπούν κόσμο και να μεταφέρουν με αυτόν τον τρόπο, να διακινούν με αυτόν τον τρόπο τις ιδέες τους αυτοί οι κύριοι. Το έχω πει 1.000.000 φορές και το επαναλαμβάνω και προς τα βαθέως κόκκινα τάχα μουσκουλίκια. Αυτοί οι οποίοι είναι κρυμμένοι πίσω από κουκούλες, αυτοί οι οποίοι αντί να ανοίγουν αυτιά επιχειρούν να κλείσουν αυτιά, ό,τι χρώμα και αν επιχειρούν να δώσουν στην αθλειότητά τους, το μόνο χρώμα το οποίο αρμόζει στην αθλειότητά τους, στο προβοκατοριλίκι τους, είναι το μαύρο. Για την ακρίβεια είναι το κατάμαυρο χρώμα. Και τώρα όλοι οι υπόλοιποι έχουμε να σκεφτούμε. Αλήθεια, αυτό το οποίο έγινε στο Αριστοτέλειο, στη Θεσσαλονίκη, και αυτό το οποίο έγινε στο Πανεπιστήμιο, στη Δυτική Αττική, είναι εμποδίζει ή διευκολύνει την προσπάθεια της κυβέρνησης να κατασυκοφαντήσει και να χτυπήσει το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα? Αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, και αυτό το οποίο έγινε στη Δυτική Αττική, διευκολύνει ή όχι τη συλλογική οργάνωση των φοιτητών? Είναι υπέρ ή κατά? Αυτό το οποίο έχουν κάνει και σήμερα παραμονή των φοιτητικών εκλογών αυτοί οι προβοκάτορες, είναι υπέρ της μαζικοποίησης του φοιτητικού κινήματος ώστε να έχει ακόμα βαθύτερο διεκδικητικό χαρακτήρα, ή πρόκειται για μια ελεηνή προβοκάτσια η οποία νομιμοποιεί εντός εισαγωγικών την κατασκήνωση των ΜΑΤ μέσα στα πανεπιστήμια? Αυτό το οποίο έγινε και στην Θεσσαλονίκη και εδώ στην Δυτική Αττική είναι αγωνιστική πράξη, ή πρόκειται για σέρβις και βούτυρο στο ψωμί των σχεδίων της κυβέρνησης για την προώθηση ενός πανεπιστημίου ανώνυμη εταιρεία και για την, και για το οριστικό ξύλωμα του άρθρου 16. Επαναλαμβάνω λοιπόν, μαύροι προβοκάτορες.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τον γείτονά μας, την ατοϊκή Τουρκία, τη σύμμαχο Τουρκία, έχετε υπόψη σας ότι έρχονται οι τουρκικές αξιώσεις σε Αιγαίο και σε νοτιοανατολική Μεσόγειο, αξιώσεις οι οποίες αναζωπυρώνονται βέβαια, έτσι, και από τον πόλεμο στο Ιράν και τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που αυτός πυροδοτεί. Αυτές οι αξιώσεις λοιπόν

Λοιπόν, έρχονται να κατοχυρωθούν τώρα στο εσωτερικό της Τουρκίας και με νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να καταθέσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση ο Ερντογάν. Οι πληροφορίες για πρώτη φορά ήρθαν στη δημοσιότητα από το Bloomberg. Σύμφωνα λοιπόν με το αμερικάνικο πρακτορείο, μιλάμε για επισημοποίηση διεκδικήσεων που η Τουρκία προβάλλει εδώ και καιρό, επιδιώκοντας τετελεσμένα αναφορικά με την ιδιοκτησία πιθανών πόρων φυσικού αερίου. Αυτό λοιπόν το οποίο ετοιμάζεται από την πλευρά της Τουρκίας είναι ένα σχέδιο που θα βασίζεται στις τουρκικές διεκδικήσεις, όπως ότι οι περιοχές ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού στο Αιγαίο υπάγονται σε αρμοδιότητες της Άγκυρας, από ζητήματα δηλαδή έρευνας και διάσωσης μέχρι άδειες ερευνών σε διεθνή ύδατα. Και βεβαίως, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα επαναλαμβάνεται η θέση ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο παραμένει σε ισχύ και ότι συνάδει τάχα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Εδώ να λάβουμε υπόψη μας ότι νομίζω χτες ή προχτές ήταν που ο φασίστας, ο Μπαξελή, ο συνεργάτης δηλαδή του Ερντογάν, έκανε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία δεν θα επιτρέψει, λέει, τη διάβρωση της ισορροπίας δικαίου στο Αιγαίο. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες είναι, παράλληλα να σημειώσω ότι έχουμε και επιστολή στον ΟΗΕ από την πλευρά της, επαναλαμβάνω, νατοικής συμμάχου Τουρκίας για τα λεγόμενα τουρκικά στενά. Και μέσα σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες είναι που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει περίπου ότι δεν τρέχει τίποτα, και επίσης όταν δεν τρέχει τίποτα καμιά φορά μπορεί να μιλάει και για τις σχέσεις καλής γειτονίας, οι οποίες μπορούν να καλλιεργηθούν εντός πάντα του ευρωατλαντικού και αμερικανονατοικού πλαισίου. Όταν ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Μαρινάκης, αυτό που είπε είναι ότι κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία προφανώς δεν έχει καμία απολύτως αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Το θέμα είναι ότι επιχείρησε να προσπεράσει την κλιμάκωση αυτή της τουρκικής επιθετικότητας κάνοντας λόγο για κινήσεις που απευθύνονται, λέει, μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρας και για εσωτερική κατανάλωση. Και βεβαίως επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται πριν και πάνω απ' όλα το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας κτλ. Τι δεν θυμήθηκε ο κύριος Μαρινάκης? Ότι ακόμα και όσα τυπικά περιλαμβάνονται σε αυτό το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, τα ακυρώνει η στάση των εκλεκτών συμμάχων της κυβέρνησης, με πρώτα απ' όλα τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι από ό,τι γνωρίζουμε και θυμίζω, η αγαπημένη σύμμαχος του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Μαρινάκη, όλων των ευρωατλαντικών εταίρων τους, η στάση των ΗΠΑ είναι ότι δεν αναγνωρίζουν την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ποιος το κάνει αυτό? Αυτό, επαναλαμβάνω, το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες? Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που πριν προκαλέσουν το νέο μακελιό και αυτή την παγκόσμια φρενίτιδα με την επίθεσή του στο Ιράν, είχαν απαγάγει έναν πρόεδρο ξένης χώρας, τον Μαδούρο, στη Βενεζουέλα. Και τι είχε πει τότε ο Μητσοτάκης, ο οποίος μιλάει στο όνομα του διεθνούς δικαίου? Τι είχε πει? Ότι δεν ήταν η ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο.

0: Ο Αλίευ σαν ψαράδες, στην Λευκάδα. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε σήμερα σε αυτό. Το θυμήθηκε ότι είναι ουκρανικό, γιατί 3-4 μέρες τώρα δεν ήξεραν αν είναι ουκρανικό ή αν ήταν κογκολέζικο. Και μάλιστα μας είπε ο κύριος Δένδιας ότι είναι και εξαιρετικά σοβαρό το περιστατικό. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 3-4 μέρες μετά τον εντοπισμό του ουκρανικού αυτού ναυτικού ντρόουν, του γεμάτου με εκρηκτικά, έτσι, στη Λευκάδα. 200 κιλά εκρηκτικά, λέει, μπορεί να κουβαλήσει αυτό, και κουβαλούσε. Αντί να δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις, επιδίδονταν σε έναν συνδυασμό κινησμού αλλά και επικίνδυνου εφησυχασμού. Θυμίζω ότι η πρώτη παρέμβαση που έκανε ο Δένδιας μετά την αποκάλυψη του ζητήματος ήταν στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, εκεί που αντί να δίνει εξηγήσεις για αυτό το οποίο συμβαίνει, για αυτό το οποίο συνέβη, μας έλεγε πόσο περήφανος είναι και αυτός και η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης που η Ελλάδα συμμετέχει, λέει, σε 7 αποστολές εκτός των συνόρων της. Και γι' αυτό είναι περήφανη. Βεβαίως, όταν αυτή είναι περήφανη, είναι προφανές γιατί πρέπει να ανησυχεί ο ελληνικός λαός. Και ο ελληνικός λαός, βλέποντας τέτοια επικίνδυνα περιστατικά, δεν αγωνιά για το αν έχει και η Ελλάδα δυνατότητα παραγωγής τέτοιων όπλων για να συμμετέχει στους υπεριαλιστικούς πολέμους, όπως λέει ο κύριος Δένδιας, αλλά για το τι θα είχε συμβεί αν αυτό το ντρόουν είχε εκραγεί στις ακτές της Λευκάδας, που μάλιστα η ελληνική κυβέρνηση με έναν απίθανο τρόπο τις βάφτισε διεθνή ύδατα. Αλήθεια, οι ακτές της Λευκάδας είναι διεθνή ύδατα? Και μια ακόμα ερώτηση. Αυτό το ουκρανικό ντρόουν, το οποίο βρέθηκε σε ελληνική επικράτεια ζωσμένο με εκρηκτικά, είναι ουκρανοτουρκικής παραγωγής? Είναι αυτά που φτιάγνουν οι σύμμαχοι οι Ουκρανοί του κυρίου Μητσοτάκη, τους οποίους έφερε εδώ και τους χειροκροτούσε μαζί με τους Ναζόφ, μαζί με τους Ναζί του Αζόφ στη Βουλή? Είναι κοινή παραγωγή των Ουκρανών με τους Τούρκους?
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr.

0: δυσκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δεν βιαζόμαστε για συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Τεχεράνη θα εγκαταλείψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της. Τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, χαρακτήρισε το ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό. Περισσότερα στο real.gr. Δύο φοιτητές τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από επίθεση περίπου 10 ατόμων με βαριοπούλες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η αστυνομία προσήγαγε 8 άτομα. Πολιτική κρίση στη Βρετανία, αποχώρησε από την κυβέρνηση και τέταρτος υπουργός που ζητά την παραίτηση του κύριου Στάρμερ.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Μαρούση και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμου.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στην Τουρκία, πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ο ανταποκριτής μας ο Νίκος ο Νανούρης. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, την Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως, καταρχάς έχουμε την επιστολή που έχει στείλει η Τουρκία στον ΟΗΕ για τα λεγόμενα τουρκικά στενά, αλλά έχουμε και κυρίως αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται, που είναι ουσιαστικά η νομοθέτηση στο εσωτερικό της Τουρκίας της περίφημης γαλάζιας πατρίδας.
1: Ακριβώς, και ήταν σε επίπεδο δημοσιευμάτων μέχρι πριν από λίγα λεπτά, αλλά η Άγκυρα το επιβεβαιώνει και επίσημα. Πριν από λίγη ώρα είχαμε την επίσημη επιβεβαίωση από τον αναπληρωτή της εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας της Τουρκίας, ο οποίος δηλώνει ότι η Άγκυρα όντως επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο το οποίο θα θωρακίσει τα συμφέροντα της Τουρκίας, όπως η ίδια τουλάχιστον τα αντιλαμβάνεται, τη γαλάζια πατρίδα, και θα δίνει και αρμοδιότητες στον Τούρκο πρόεδρο να ορίζει τις περιοχές, τις αμφισβητούμενες περιοχές, ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Όπου δηλαδή η Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική δικαιοδοσία, θα μπορέσει ο Τούρκος πρόεδρος να τις χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες περιοχές ειδικού καθεστώτος. Θέλει με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία, όπως αν έλεγαν και οι αναλυτές όλο αυτό το διάστημα, ουσιαστικά να μπλοκάρει οποιαδήποτε σκέψη ή επιδίωξη της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 μίλια στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι με το συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ημέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, να περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση, να θωρακίσει νομικά τα δικαιώματα της Τουρκίας όσον αφορά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, και θέλει η Άγκυρα να έχει τον πρώτο λόγο σε αμφισβητούμενες περιοχές στο Αιγαίο.
0: Μου θυμίζεις τώρα με αυτά που λένε οι Τούρκοι δηλαδή, και μας τα μεταφέρεις, αυτό που έλεγε ο Φιντάν πριν από λίγες μέρες. Ότι αυτό που έλεγε, εγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6 μίλια, κάτσε να τα βρούμε. Πώς μπορούμε να το συζητήσουμε σε ορισμένα σημεία.
1: Ακριβώς το είχε πει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στη συνέντευξή του. Είχε πει για ότι μπορεί να γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι ότι η Άγκυρα, όπως λένε και εδώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αντιδράει στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που κατέθεσε η Ελλάδα πέρσι και κατηγορεί μάλιστα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ουσιαστικά οικειοποιείται, υιοθετεί τις θέσεις της Ελλάδας όσον αφορά το Αιγαίο. Είχαμε ωστόσο και ένα άλλο θέμα. Είχαμε και την επιστολή που απέστειλε η τουρκική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ σχετικά με το θέμα των στενών. Είναι μια νέα διαμάχη, είναι μια ακόμη διαμάχη Ελλάδας και Τουρκίας, αυτή τη φορά για τη χρήση του όρου τουρκικά στενά. Η Αθήνα τα ονομάζει τα στενά των Δαρδανελίων ως στενά του Βοσπόρου. Η Άγκυρα επιμένει στον όρο τουρκικά στενά και γι' αυτό χαρακτηρίζει την ελληνική ένσταση ως ατυχή, και ότι ουσιαστικά η Αθήνα προσπαθεί να αποσπάσει την προστροχή από τα ουσιαστικά ζητήματα και εξυπηρετεί εσωτερικές σκοπιμότητες, απορρίπτει ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς της Ελλάδας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο όρος τουρκικά στενά αποτελεί καθιερωμένη γεωγραφική έκφραση που αναφέρεται συλλογικά στα στενά της Κωνσταντινούπολης και στο στενό του Δαρδανελίων. Είναι πλήρως συμβατός, λέει η Άγκυρα, με τη σύμβαση του Μοντρέ, και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο σύμφωνα με την κυριαρχία και τη δικαιοδοσία της, και αναμένει από όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένη της της Ελλάδας να χρησιμοποιούν τον όρο τουρκικά στενά.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων.

0: κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού.
2: Ιντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί! Χρήστος, Wilson, NATM.
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
7: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δήμο, παρά το γεγονός ότι ακούγεται κάτι περίπου μακρινό και ελεγχόμενο, είναι προφανές ότι έχει προκαλέσει ανησυχία. Το βλέπουμε και στα μηνύματά σας. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε με τη Τζέννη Κρυθαρά, να δούμε τι πράγμα είναι αυτό. Αναφέρομαι στο περίφημο Χανταϊό, για τον οποίο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε χτες ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για μια μεγαλύτερη επιδημία, αν και ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να καταγραφούν νέα κρούσματα μεταξύ των επιβενόντων στο κρουαζιερόπλοιο, εκεί που εντοπίστηκε η αιστεία της ασθένειας. Τζένι, μας ακούς?
1: Εδώ είμαι, καλησπέρα.
0: Τι είναι τούτο το πράγμα?
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, λοιπόν, ο χανταϊός μπορεί να μεταδοθεί από το ποντίκι στον άνθρωπο μέσω της έκθεσης περιττώματα που φέρουν τον ιό ή από δάγκωμα ποντικιού. Ωστόσο, το συγκεκριμένο στέλεχος, αυτό των άνδεων όπως λέγεται, μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο, και μάλιστα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανέλαβε και σήμερα ότι ο χανταϊός των άνδειων δεν είναι ο νέος κορονοϊός και ότι μεταδίδεται δύσκολα, καθώς απαιτείται παρατεταμένη στενή επαφή. Τα πρώτα κρούσματα του ιού στο κρουαζιερόπλοιο Hondius ήταν το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο έφυγε από τη ζωή και είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο για να κάνει παρατήρηση πουλιών. Για τον σκοπό αυτό είχε μείνει στη ζούγκλα και στις τρεις χώρες για αρκετά μεγάλα διαστήματα, οπότε είναι πολύ πιθανό εκεί να έγινε και η μόλυνση με τον ιό. Στις τελευταίες ώρες πάντως επιβεβαιώνονται κρούσματα μεταξύ των επιβατών, τα οποία βρίσκονται ήδη από χθες σε αυστηρή καραντίνα, το οποίο έχει εκενωθεί και πηγαίνει προς Ρότερνταμ αυτή τη στιγμή για απολίμανση. Έχει μείνει πάνω μόνο το πλήρωμα, καθώς και υγειονομικό προσωπικό, το οποίο επιβιβάστηκε στην Τενερίφη. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι και αρκετά θετικά κρούσματα μεταξύ των επιβατών του πλοίου αλλά και του πληρώματος του Hondius. Μία Γαλλίδα επιβάτιδα, η οποία αρχικά ανέφερε συμπτώματα γρήπης και της είπαν οι γιατροί ότι οφείλονται σε άγχος, τελικά νοσηλεύεται με χανταϊό σε πολύ κρίσιμη μάλιστα κατάσταση σε εξειδικευμένη μονάδα νοσοκομείου στο Παρίσι. Ένας από τους 14 Ισπανούς που έχουν τεθεί επίσης σε καραντίνα διαγνώστηκε θετικό στον χανταϊό, αφού κατέβηκε από το πλοίο. Άλλοι επιβάτες, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί και Γάλλοι, βρέθηκαν επίσης θετικοί, με μερικούς να μην εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα, ενώ άλλοι έχουν πολύ ήπια. Από ό,τι φαίνεται, η έλεγχη στο πλοίο ήταν αδύνατη λόγω της έλλειψης των τεστ PCR και των χανταϊών, και τα δείγματα έπρεπε να σταλούν σε ειδικά εργαστήρια στη Μαδρίτη, και έτσι φαίνεται πως υπήρξε μια καθυστέρηση αρκετών ωρών, όπως αναφέρουν και τα διεθνή μέσα. Να θυμίσουμε πως η κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει ανακοινώσει ότι περίπου 40 επιβάτες από το πλοίο αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη, στο νησί όπου έκανε στάση το πλοίο, πριν διαπιστωθούν κρούσματα χανταϊού. Και η περίοδος της επόρασης, επειδή φτάνει και τις 6 εβδομάδες, προβληματίζει τις αρχές, γιατί παραμένει άγνωστο το πού βρίσκονται ακριβώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι και αν έχουν μολυνθεί.
0: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για πλήρη ταυτοποίηση τώρα ανθρώπων, γιατί πέρα από αυτούς οι οποίοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο υπάρχουν και οι επαφές που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν εναπόκειται τελικά σε εθνικές αρχές πώς θα ιχνηλατήσουν όλη αυτή την υπόθεση.
1: Σωστά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν οι επαφές τους, γιατί μιλάμε και για ένα ταξίδι το οποίο ήταν πολυήμερο, έκαναν αρκετές στάσεις, ήταν πάρα πολλοί κόσμος μέσα στο πλοίο, και σήμερα υπάρχει πληροφορία ότι υπήρξε και κρούσμα επαφής γυναίκας η οποία πήρε το αεροπλάνο πριν μπει στο κρουαζιερόπλοιο. Το οποίο έχει προβληματίσει ιδιαίτερως τις αρχές, καθώς επίσης και το γεγονός ότι έχουν μπει σε καραντίνα 12 μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Ολλανδίας, το οποίο ήρθε σε επαφή με τα κρούσματα χανταϊού χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ για την έρευνα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.

Αυτά λοιπόν, και θα το παρακολουθούμε όλοι όπως το παρακολουθείτε εσείς, το παρακολουθούμε και εμείς αυτό το θέμα. Θα επιδιώξουμε να έχουμε και επαφή τις επόμενες μέρες με επιδημιολόγους να μας πούν πιο συγκεκριμένα πράγματα. Θέλεις να πάμε στο... Λοιπόν, δεν θα πάμε έτσι, θα πάμε με Γκάτσο. Έφευγε σαν σήμερα, ήταν 12 Μάη του 1992. Νίκος Γκάτσος.

0: Real FM.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
2: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
1: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
8: Oh. Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
18: Καλησπέρα κυρίες.

0: Και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταφέρουν να σταματήσουν οριστικά το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν βιάζεται να κλείσει συμφωνία. Το συνεχιζόμενο διπλωματικό αδιέξοδο προκαλεί νέα εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται στα 107 δολάρια το βαρέλι. Η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα μετά το κλείσιμο του Ορμούς βρέθηκε στο επίκεντρο του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, σημειώνοντας ότι η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζητούν οι Βρετανικές Αρχές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα επεισόδια που εκτελήχθηκαν όταν άγνωστοι επιτέθηκαν σε μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, τραυματίζοντας 7 άτομα. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, διαβεβαίωνε το Υπουργείο Παιδείας. Στο μεταξύ, δύο φοιτητές τραυματίστηκαν ελαφρά όταν περίπου 10 άτομα εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η αστυνομία προσήγαγε 8 άτομα. Οξύνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. 81 βουλευτές των εργατικών που αντιστοιχούν στο 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας ζητούν την απομάκρυνση του Πρωθυπουργού μετά από τις βαριές απώλειες του κόμματος στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔ. Κανονικά θα γίνονται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής.
1: All the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός 0-0, Κηφισιά, Ατρόμητος 0-1 και Πανετολικός Λάρισα 0-0 στο ημίχρονο για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM.

0: τους δεσμεύει οικονομικά με τα στενά του Ορμούζ, αυτοί θα παραδοθούν πιο εύκολα. Απέρριψε με σφοδρότητα την τελευταία πρόταση του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια. Δήλωσε ότι η μηνιαία εκεχηρία βρίσκεται σε εντατική υποστήριξη. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις Τεχεράνης, που έτσι όπως μεταδόθηκαν από τα ιρανικά μέσα, για να τερματιστεί ο πόλεμος και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, απαιτούνται αμερικανικές πολεμικές αποζημιώσεις, αναγνώριση της κυριαρχίας του Ιράν στα στενά και άρση των κυρώσεων, όροι που θεωρούνται μη ρεαλιστικοί από την Ουάσιγκτον. Παρά το σκληρό τόνο, ο Τραμπ εμφανίζεται καθυστικός για τον τελικό στόχο. Σε συνεντεύξη του δήλωσε 100% σίγουρος ότι το Ιράν θα σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, λέγοντας ότι θα πάρουμε τη σκόνη, έτσι τουλάχιστον αποκαλεί την πυρηνική σκόνη. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα βιαστεί προς συμφωνία, επικαλούμενος στον ναυτικό αποκλεισμό. Βέβαια, η Τεχεράνη προχωράει και αυτή σε κλιμάκωση των απειλών. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Ρεζαΐ, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης μπορεί να εξετάσει εμπλουτισμό ουρανίου στο 90%, είναι ένα επίπεδο κατασκευής όπλων. Και ο Υπουργός Πολέμου σήμερα κατέθεσε στο Κογκρέσο δήλωση ότι ο Αμερικανικός στρατός έπρεπε να περιλαμβάνει μόνιμο τερματισμό του πολέμου και άρση του Αμερικανικού αποκλεισμού. Το κόστος πολέμου σήμερα μάθαμε ότι εκτοξεύεται. Ο ελεγκτής του Πενταγώνου, Τζέι Χέρστ, ανακοίνωσε ότι από τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από δύο εβδομάδες, ο λογαριασμός αγγίζει πλέον τα 29 δισεκατομμύρια λόγω επισκευών, εξοπλισμού και υπηρεσιακών εξόδων. Και το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τις ζημίες στις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο, όπου δορυφορικές εικόνες αποκρύπτονται από την κοινή γνώμη ή ζητείται να μην δημοσιεύονται. Πηγές εκτιμούν ότι το πραγματικό κόστος για τον Αμερικανό πολίτη ήδη ανεβαίνει στα 40 με 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, σημείωσε άνοδο 3%. Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,8 τον Απρίλιο, ο ταχύτερος ρυθμός σε 3 χρόνια. Η μεγάλη Saudi Aramco, η εταιρεία, προειδοποιεί ότι η αγορά δεν θα ομαλοποιηθεί φέτος αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπροστά σε αυτό το σκηνικό έχουν αποδεσμεύσει με απόφασή τους 53,3 εκατομμύρια. Προκρατήσεις εδώ έχουν μειωθεί. Οι τιμές των εισιτηρίων των αεροπορικών έχουν εκτοξευτεί. Είναι κυριολεκτικά ασανσέρ. Εδώ η αγορά κινείται διαφορετικά. Μιλάμε για ένα ταξίδι.
1: Μα διάβαζα ότι φτάνουν να ζητάνε αλλαγές τιμής εισιτηρίου και κλεισμένων. Κλεισμένα εισιτήρια πάνω στα οποία ζητάνε αλλαγή της τιμής. Προς τα πάνω, βέβαια.
0: Η τιμή για έναν άνθρωπο να ξεκινήσει από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα μπορεί να ξεκινήσει από 950 δολάρια και να φτάσει μέχρι τα 2.200. Αυτό βέβαια διαμορφώνεται από την αγορά και από τις εξελίξεις στον πόλεμο. Συνολικά για να κατέβει μια οικογένεια ομογενών, θα πω εγώ, όχι Αμερικανών τουριστών, ομογενών, από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα, θέλεις 5.000 με 6.000 δολάρια. Αν δεν έχεις σπίτι και αυτοκίνητο στο χωριό ή στο νησί, καταλαβαίνεις ότι ο προϋπολογισμός μιας οικογένειας το μήνα μπορεί να αγγίξει τα 15.000 με 20.000 δολάρια. Ποιος θα τα δώσει, Νίκο, αυτόν τον καιρό?
1: Μάλιστα. Πες μου κάτι, δεν ξέρω, το πήρε το μάτι μου διαγωνίως, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Είναι ακριβές για το Μουντιάλ, λέω. Είναι ακριβές ότι ζητάνε εισιτήριο για το εισιτήριο του τελικού τιμές 2,3 εκατομμύρια.
0: Ναι. Έτσι είναι. Τα εισιτήρια έχουν εκτοξευθεί. Βέβαια, να πούμε ότι τα περισσότερα εισιτήρια τα παίρνουν εταιρείες. Εντάξει, εταιρείες στις ΗΠΑ, οι οποίες μετά τα διανέμουν στους υπαλλήλους τους, σε γνωστούς, σε χορηγούς και όλα αυτά. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Μέχρι και ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι υπερβολικές όλες αυτές οι τιμές. Μόνο θα πω ότι για να φτάσεις στο γήπεδο του τελικού που είναι στο New Jersey και γενικά να μετακινήσεις στα γήπεδα που θα είναι και στην Νέα Υόρκη και στο New Jersey, θα υπάρχει γραμμή ειδική τρένου που θα πληρώνεις 100 δολάρια για να μεταβείς στο γήπεδο. Θα έχεις ειδική γραμμή με τρένο για να μεταβείς. 100 δολάρια.
1: Μάλιστα.
0: Αν αυτό.
1: Καλά. Λοιπόν, θα τα δούμε λοιπόν
0: πίτσα,
1: όλα αυτά.
0: Πίτσα, ναι. Και καναπέ.
1: Ναι.
0: Και να βάλεις και κάνα τραγούδι για την Eurovision.
1: Και θα βάζω σε βίντεο τον Ολυμπιακό. Ναι.
0: Να ψηφίσεις και Ακύλα απόψε και να βάλεις και ένα τραγούδι στην Eurovision και μην βάζεις μόνο τα δικά σου κομμάτια. Εντάξει. Άντε, καλημέρα.
1: Εντάξει, Θανάση, γεια σου.
0: Άντε, γεια σου.

0: Ρωτήσω τον Καράγε, βρέκει που τα ξέρει αυτά. Ακύλα είναι το. Τι είναι, είναι το. Αυτό το Eurovision είναι. Α, αλλά πάρτε την πίτσα που είπε ο Θανάσης και αν αργήσω, φάτε. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Στην πατρίδα μου, κάτω στην Ηλία και στην Αχαΐα, έχουμε χιλιάδες ανθρώπους, επαναλαμβάνω, χιλιάδες ανθρώπους, μετανάστες, οι οποίοι ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος χάθηκε από λεπτοσπήρωση. Έχουμε κρούσματα φυματίωσης. Αυτοί οι οποίοι κυβερνούν λέγονται Νέα Δημοκρατία. Αυτοί πριν τους λέγανε ΣΥΡΙΖΑ, πιο πριν τους λέγανε ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω πώς τους λέγανε. Δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο ελέγχου των συνθήκων διαβίωσης χιλιάδων ανθρώπων. Χιλιάδες άνθρωποι μένουν μέσα σε χωριά από νάιλον, χωρίς αποχετευτικό, χωρίς τουαλέτες, χωρίς δίκτυο ίδρευσης. Θυμίζω ότι εδώ και 4 χρόνια, από το Φλεβάρι του 2022, υπήρξε αντιπροσωπεία από τα εργατικά κέντρα της Πάτρας, της Αμαλιάδας. Είχαν επισκεφθεί τότε το Βορύδη, τον Υπουργό Εσωτερικών. Είχαν θέσει όλα αυτά τα ζητήματα, τις άθλιες αυτές συνθήκες διαμονής των μεταναστών. 4 χρόνια μετά τι έχει γίνει? Αυτό που έχει γίνει 4 χρόνια μετά είναι το απολύτως τίποτα. Και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια υγειονομική βόμβα δίπλα στην απεινή εκμετάλλευση που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι, έτοιμοι να εκραγεί, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων των κατοίκων της περιοχής. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η κυρία Αναστασία Παναγιωτάρα, είναι η πρόεδρος του εργατικού κέντρου της Αμαλιάδας. Καλησπέρα, κυρία Παναγιωτάρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Πείτε μας τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε να μιλήσουμε για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Όντως, από το Φλεβάρι του 2022 και εντεύθεν, οι κινήσεις είναι πολύ πιο έντονες και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Μετανάστευσης από τον κύριο Μηταράκη ακόμα. Παρόλα αυτά, το ΠΑΜΕ και τα εργατικά κέντρα της Πάτρας και της Αμαλιάδας ήδη από το 2008 βρίσκονται εκεί κάτω και συνέχεια είναι κοντά στους μετανάστες, είναι μαζί με τους μετανάστες. Αυτά που περιγράφεται πραγματικά σε κάποιον στην Αθήνα που τα ακούει μπορεί να φαίνονται και λίγο υπερβολικά. Ειλικρινά σας μιλάω, αν έρθω να κάνω να τους πάμε μία βόλτα μέσα στα χωράφια που βρέχει και η λασπουριά είναι στο κεφάλι και αυτοί οι άνθρωποι κοιμούνται μες στη λάσπη, μαγειρεύουν μες στη λάσπη, μένουν σε θερμοκήπια και όλοι αντιλαμβανόμαστε λίγο ή πολύ, κυρίως της περιφέρειας, τι σημαίνει θερμοκήπιο και το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι. Είναι όντως μια υγειονομική βόμβα που αφορά όχι μόνο στους ίδιους δυστυχώς αλλά και στους κατοίκους των περιοχών. Σκεφτείτε ότι έχουμε γεμίσει φυματίωση που είχε εξαφανιστεί στην Ελλάδα, κλεπτοσπήρωση γιατί μένουν μαζί με τα ποντίκια. Θα ήταν αδύνατο να μην έχουν. Και φυσικά εγώ θα επισημάνω για άλλη μια φορά και ως ακουστόγραφική ότι πραγματικά είναι απορίας άξιων. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλίνης είναι γιατρός. Είναι γιατρός. Δεν το αντιλαμβάνετε αυτό? Να θυμίσω ότι επί COVID παρακαλούσαμε την περιφέρεια να στείλει εμβόλια και δεν ήταν λίγες οι φορές που έστελνε 150 εμβόλια και 50 σύριγγες.
0: Πείτε μου, κύριε Παναγιωτάρα, είπα, ξαναλέω, έχουμε θάνατο από λεπτοσπήρωση, έχουμε κρούσματα φυματίωσης, στοιχειώδη συχνηλάτηση των περιστατικών και εφαρμογή μέτρων περιορισμού έχουν υπάρξει?
1: Όχι βέβαια. Τι είναι τρόπο να συμβεί αυτό, για πείτε μου? Έχουν καταγράψει τους υποτίθεται νόμιμους μετανάστες που φέρνουν? Είναι άραγε ελεγμένοι όταν μπαίνουν? Γιατί κάπου άκουσα, δεν είναι απολύτως βέβαια, ίσως θα πρέπει να μιλήσετε και με τους επιστήμονες, με τους γιατρούς, αλλά ακούστηκε ότι το στέλεχος φυματίωσης που αυτή τη στιγμή υπάρχει εδώ δεν είναι το στέλεχος που ας πούμε υπάρχει στην Ελλάδα εδώ πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Λέω εγώ τώρα, εξετάζονται οι οι μετανάστες όταν έρχονται, γιατί αν εξετάζονται και έχουν χαρτιά σωστά και έχουν πάρθει τα υγειονομικά μέτρα, προφανώς είναι και καταγεγραμμένοι. Άρα η χνηλάτιση δεν είναι αδύνατη. Έτσι λέει το δικό μου χαζό μυαλό, που μουσικός έχει σπουδάσει και δεν ξέρει από τη δημόσια διοίκηση.
0: Πείτε μου κάτι, υπάρχει δημόσιος φορέας στην Αμαλιάδα, στον Πύργο, στη Μανολάδα, στη Γαστούνη, στα Λεχενά, στην Κάτω Αχαγιά, που να μην ξέρει τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές?
1: Φυσικά και όχι. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ. Όλη η Ελλάδα, Νέα Μανολάδα είναι. Όπου υπάρχουν μετανάστες, κατά το μάλλον, είναι σε ανάλογες συνθήκες. Είναι σε ανάλογες συνθήκες. Και η δημόσια διοίκηση που υπάρχει εδώ, υπάρχει και παντού.
0: Μπορείτε να εκτιμήσετε για πόσες χιλιάδες ανθρώπους μιλάμε?
1: Να σας πω χοντρικά, παλιότερα που το είχαμε ψάξει λίγο το θέμα για να δούμε πόσοι περίπου έρχονται στην περίοδο, κυρίως στην έναρξη της περίοδου της καλλιέργειας της φράουλας, είχαμε βρει τότε ότι πρέπει να εργάζονται περίπου 4 άτομα, 4 με 5 άτομα ανά στρέμμα. Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα. Και σίγουρα μιλάμε στην ανάπτυξη της καλλιέργειας της φράουλας μόνο, με πάνω από 6.000 άτομα. Στιβαγμένα σε τέτοιους χώρους, έτσι. Στιβαγμένα στην κυριολεξία. Καίγονται κάθε τρεις και λίγο. Καίγονται.
0: Πείτε μου κάτι, όλοι αυτοί οι οποίοι με ενοχλούνται όταν κάνετε καμιά κινητοποίηση, γιατί διασύρετε, λέει, την Ελλάδα, εσείς που κάνετε κινητοποίησεις,
1: τη
0: διασύρετε την Ελλάδα. Για αυτή την κατάσταση που υπάρχει κάτω, που βεβαίως γίνεται θέμα και στα δελτία ειδήσεων, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, εκεί δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα?
1: Όχι, είναι τριτοκοσμική καλή αυτή, εμείς είμαστε αναπτυγμένοι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος πραγματικά, και το θεωρώ πάρα πολύ κουτό να το συζητάμε ναι, τη 2026, είναι αυτό που έλεγε η γιαγιά μου από το 1920-30, ότι όταν πάρει φωτιά το σπίτι του γείτονα, η φωτιά θα έρθει και στο δικό σου. Είτε τους αρέσει είτε όχι, είτε το θέλουν είτε όχι, είναι γείτονές τους, μένουν δίπλα τους. Μπορεί στα χωράφια, αλλά τα σπίτια τους είναι δίπλα.
0: Μου στέλνει εδώ ο Ηλίας από τον Πύργο τώρα ένα μήνυμα. Λέει καλησπέρα, απλώς να κατέβεις, λέει, τώρα από το νέο δρόμο. Βλέπεις καλά, πολύ καλά τι συμβαίνει.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Γιατί μέχρι τώρα κρύβονταν, αλλά τώρα με το νέο δρόμο φαίνονται όλα. Δεν χρειάζεται να φτάσει μέχρι εκεί.
1: Ειλικρινά σας μιλάω, κύριε Μπογιόπουλε, επειδή από το 8 μέχρι και σήμερα ήμουν 9 και γέραστα που λένε στον τόπο μας. Γυρνάω εκεί μέσα. Τα βουνά και τα λαγκάδια. Εάν πάτε να δείτε και όχι μόνο αυτά που φαίνονται, να δείτε και αυτά που δεν φαίνονται και είναι πιο μέσα. Και είναι δέντρα μπροστά και πιο πίσω. Ειλικρινά δεν θα πιστέψετε ποτέ ότι ζείτε στο 2026. Σε αυτό το 2026 που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ευαγγελίζεται ότι μας έχει αναπτύξει τόσο πολύ που δεν πάει άλλο.
0: Μάλιστα. Αυτά δε, δεν μπορώ, λόγω εντοπιότητας πρέπει να το πω, αυτά δε συμβαίνουν σε μια περιοχή που στην Αμαλιάδα ένα νοσοκομείο το οποίο το έχουν εγκαινιάσει τρεις φορές είναι κλειστό, μόνο την ταμπέλα δεν έχουν βάλει. Στον Πύργο το νοσοκομείο είναι κέντρο διερχομένων, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν τα μέσα, σε στέλνουν στο Ρίο. Και μετά θα δούμε πού αλλού. Εκεί συμβαίνουν αυτά.
1: Και δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά θέλω να σας πω, επειδή μένω εδώ και δυστυχώς συχνά πυκνά επισκέπτομαι το Ρίο, γιατί όλους μας στέλνουν ακόμα και για το παραμικρό εκεί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε εικόνες σε εφημερία στο Ρίο. Το λέω και συγκινούμε, γιατί έχω παιδιά περίπου σε αυτή την ηλικία, παιδιών που κάνουν την πρακτική τους γιατρών, να πέφτουν στα γόνατα στους διαδρόμους και να κλαίνουν από την εξάντληση. Δεν μπορεί να το δει, να το φανταστεί αυτό ανθρώπου μάτι.
0: Κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία, κυρία Παναγιωτάρη.
1: Το μόνο που θα ήθελα να πω σε όλους όσους μας ακούνε είναι ότι πραγματικά, είτε τους αρέσει είτε όχι, είτε το θέλουν είτε όχι, συνυπάρχουμε. Και για να λεγόμαστε άνθρωποι και να πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ περισσότερο, πρέπει να βάλουμε την ανθρωπιά μας μπροστά και να αντιληφθούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται ελεημοσύνες και το χαλασμένο μπουφάν μας. Χρειάζεται να διεκδικήσουμε όλοι μαζί να έχουν αυτό που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος με αξιοπρέπεια, για να μπορούμε και εμείς να ζούμε με αξιοπρέπεια και να τους κοιτάμε στα μάτια.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού στο Γιάννη, να στείλω χαιρετισμού στο Κωνσταντίνο. Κυριάκο, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Αβραάμ, καλησπέρα στον Κωνσταντί. Καλησπέρα στο Κωνσταντί μου. Αυτό το οποίο έγινε με τα κορίτσια στην Ηλιούπολη, με το νεκρό 17χρονο παιδί και τ' άλλο το 17χρονο κορίτσι που χαροπαλεύει, είναι μια τραγωδία πέρα από την τραγωδία, θα μας πει ο Θεοδόσης στη συνέχεια. Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Μιχάλη στο Ερεβάν. Όσο για σένα, καρουμπαλάκια, για σένα λέω που νοιάζεσαι όχι για τις υποκλοπές. Δεν σε νοιάζουν εσένα οι υποκλοπές. Δεν σε νοιάζουν. Τίποτα δεν σε νοιάζει εσένα. Το φύραμά σου εσένα δεν το νοιάζει τίποτα. Ούτε οι υποκλοπές σε νοιάζουν, ούτε ο ΠΚΠ σε νοιάζει, ούτε τα τέμπη σε νοιάζουν. Τίποτα δεν σε νοιάζει. Το φύραμα το δικό σου δεν το νοιάζει τίποτα. Εσύ λοιπόν που τάχα μου νοιάζεσαι για τις υποκλοπές, όχι για τις υποκλοπές, αλλά για το τι λέω εγώ για τις υποκλοπές. Χτες, βρε γελίε, μισή ώρα, από την αρχή της εκπομπής, μιλούσα για τις υποκλοπές. Όταν βγάλεις τη γλίτσα που έχεις στα αυτιά σου, γιατί από πουθενά άλλου δεν μπορείς να τη βγάλεις, μες στη γλίτσα είσαι, πάρτο το απόσπασμα και στείλ το και στις άλλες γλίτσες, εκείνες τις βαθαίως κόκκινες γλίτσα.
2: Real FM. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελακία Κατσούλη. Δεν βιαζόμαστε για συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Τεχεράνη θα εγκαταλείψει τελικά τις πυρηνικές φιλοδοξίες της. Τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας Βρυξέλλες, χαρακτήρισε το ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό. Περισσότερα στο real.gr. Δύο φοιτητές τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από επίθεση περίπου 10 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η αστυνομία προσήγαγε 8 άτομα. Πολιτική κρίση στη Βρετανία. Αποχώρησε από την κυβέρνηση και τέταρτος υπουργός που ζητά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.

0: Ένα από τα πολύ σοβαρά θέματα που παρουσιάζει και έντονο ενδιαφέρον με μεγάλη καθυστέρηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το θέμα με τα πατίνια. Και φαίνεται τώρα να απασχολεί και τους κυβερνώντες, τους διοικούντες κτλ. Μόνο που εγώ θυμάμαι ότι εδώ και αρκετό καιρό το θέμα είχε τεθεί. Και μάλιστα είχε τεθεί στον πρώτο δήμο της χώρας, είχε τεθεί στην Αθήνα. Και τότε κάπως αλλιώς μας τα λέγανε. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Νίκος Σοφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Αθήνας. Κύριε Σοφιανέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κάνω λάθος? Ναι. Δεν έχετε θέσει το θέμα των πατινιών εδώ και πάρα πολύ καιρό?
1: Εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον εδώ και δύο χρόνια που κυκλοφορούν ασίδωτα οι εταιρείες ενοικίας πατινιών, χιλιάδες πατίνια στην Αθήνα. Είχαμε να δείξει την ανάγκη να απαγορευτεί η κίνηση στην Αθήνα των ενοικιαζόμενων πατινιών μέχρι να δημιουργηθεί κανονιστική από πλευράς του Δήμου, προσπαθώντας σε ένα απαράδεκτο θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση και με τη σύμφωνη γνώμη και άλλων, που ουσιαστικά αφήνει ασίδωτη κυκλοφορία σε ηλεκτρικά κινούμενα οχήματα, έστω πατίνια, χωρίς στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας, ελέγχου, εγκυμονώντας κινδύνους οι οποίοι φάνηκαν όχι τώρα με αφορμή το θάνατο του 13χρονου στην Καλαμάτα και το σοβαρό τραυματισμό, νομίζω είναι ακόμα στην εντατική ένα άλλο 13χρονο παιδί στον Αστροπύργο, αλλά πάνω από 400 δυστυχήματα μετράμε σε ανήλικους ιδιαίτερα από τη χρήση των ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών. Και τώρα συζητάει η κυβέρνηση να διαμορφώσει, λέει, ένα θεσμικό άλλο πλαίσιο, η ίδια η οποία ουσιαστικά διαμόρφωσε ένα πλαίσιο ασυδοσίας, πλήρης ασυδοσίας στις εταιρείες που νοικιάζουν πατίνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν ευθύνη δήμοι. Και μιλώντας για το Δήμο της Αθήνας, εκτός το ότι είχαν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν μέχρι την έκδοση κανονιστική στην κυκλοφορία των πατινιών, δεν το έκανε η Δημοτική Αρχή του κ. Δούκα, του Πασόκ, στο Δήμο της Αθήνας, παρά το ότι επανειλημμένα είχαμε θέσει το θέμα και τον Νοέμβριο της προηγούμενης χρονιάς.
0: Μα τότε νομίζω σας είχαν κατηγορήσει, είστε και κατά της ελεύθερης οικονομίας, λέγανε κάτι τέτοια.
1: Είναι αστείο το να επιχειρούν να δικαιολογήσουν την υποτίθεται τη μικροκινητικότητα, όπως γίνεται αυτή η προσπάθεια να περαστούν με τα ηλεκτρικά πατίνια, όταν υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο είναι κυριολεκτικά ασίδωτο. Προσέγγιση, συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, κανονιστική για την κυκλοφορία και τη στάθμευση των ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών. Εμείς καταψηφίσαμε την κανονιστική, την οποία την ψήφισε η διοίκηση του ΠΑΣΟΚ και η άλλη, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ουσιαστικά νομιμοποιούν αυτή την ασυδοσία. Έχει μια σημασία να δούμε, πέρα από τα δυστυχήματα και από τους κινδύνους απώλειας ανθρώπινης ζωής, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, το γεγονός ότι αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, σε συνδυασμό και με το θεσμικό που ψήφισε η κυβέρνηση, αφήνουν σε σοβαρούς κινδύνους εκτεθειμένους και τους αναβάτες των πατινιών και τους πεζούς και τους άλλους οδηγούς, πόσο μάλλον για τυφλούς συμπολίτες μας και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Γιατί κυριολεκτικά μιλάμε για μια κυκλοφορία η οποία δεν προβλέπει, δεν έχει αστική ευθύνη αυτός που κυκλοφορεί, επιτρέπεται από 12 χρονών και άνω, χωρίς καμία γνώση. Μιλάμε για απουσία κράνους, για απουσία φλάσσα αυτά τα οχήματα, για απουσία γνώσης ή τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και φαντάζεστε να τρέχει, γιατί αυτά έχουμε δει, να διασχίζουν διαγώνια την Παντισίνου ή την Αλεξάνδρας νέα παιδιά, τρέχοντας με πατίνια με 25 χιλιόμετρα την ώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι το τοπίο, ειδικά στην Αθήνα, στην οποία έχουν δοθεί άδειες σε 5 εταιρείες με απροσδιόριστο αριθμό πατινιών. Ρωτήσαμε, ξέρετε, το Δήμο της Αθήνας για πόσα πατίνια μιλάμε και δεν ήξεραν να απαντήσουν. Θεσμοθέτησαν 1574 θέσεις πάρκινγκ με τέλη της πλάκας, 50 ή 60 ευρώ το χρόνο η εταιρεία θα πληρώνει για θέση στάθμευση για ένα πατίνι, και ταυτόχρονα δεν μπορούσαν να απαντήσουν πόσες χιλιάδες πατίνια κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Άλλοι μιλάνε για 5.000, μιλάνε για 5 εταιρείες. Δεν έχει οροφή αυτό. Δεν υπάρχει κανένας τεχνικός έλεγχος αυτών των οχημάτων. Δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα να ελέγχονται σε σχέση με την κυκλοφορία τους. η τροχιά.
0: Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, όλο αυτό το χάος, το οποίο
1: είναι κυριολεκτικά, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση.
0: Ακριβώς, το οποίο έχει τέτοιες συνέπειες για ανθρώπινες ζωές, για. Έχει από πίσω ένα σοβαρό οικονομικό ταμπλό βιβάντ, να το πω έτσι.
1: Αυτό είναι αυτό που βγαίνει. Ότι μπροστά στο κέρδος, μπροστά στην επένδυση, να έρθουν οι εταιρείες, να βάλουν τα εγκυαζόμενα, να εξυπηρετηθεί το τουριστικό προϊόν της Αθήνας, γιατί τα εκατομμύρια τουρίστες βοηθούνται από την κυκλοφορία των Παθηνιών σε σχέση με την επίσκεψη σε χώρους κλπ. Όλο αυτό το αφήγημα δείχνει ότι αυτή η οικονομία της αγοράς, η καπιταλιστική οικονομία που λέμε εμείς, δεν βάζει όρια κανένα. Εδώ κυριολεκτικά μιλάμε για η λειτουργία χιλιάδων Παθηνιών σε αυτή την πόλη, μιλάμε για εγκατελειμμένα Παθήνια σε κάθε γωνιά της Αθήνας, μιλάμε για απουσία ελέγχου, η τροχιά καλά κάνει και ελέγχει το κράνος στα δίκυκλα. Ποιος ελέγχει τα Παθήνια για το αν αφορούν κράνος, νέα παιδιά ή χειριστές? Ποιος ελέγχει για την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Ποιος ελέγχει για το που παρκάρονται, για το πώς κυκλοφορούν? Όλο αυτό το καθεστώς, αν θέλετε, το οποίο υπηρετεί κατά τη γνώμη μας, και αυτό καταγγείλαμε, την εικόνα του τουριστικού προϊόντος Αθήνα, ειδικά με μια αφόρητη κατάσταση όχι μόνο στο ιστορικό, ευρύτερα στο κέντρο και σε μια σειρά διαμερίσματα της πόλης μας, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο.
0: Έχετε εικόνα οι άλλοι δήμοι πώς το χειρίζονται?
1: Κοιτάξτε, είναι δήμοι που έχουν απαγορέψει περιοχές, αλλά έρχεται η αποκεντρωμένη διοίκηση να φανταστείτε ότι σε αυτό το πλαίσιο, την κανονιστική που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο και εμείς ξαναλέω καταψηφίσαμε, η αποκεντρωμένη θεώρησε ότι ο περιορισμός κυκλοφορίας σε ορισμένες περιοχές όπως την Ερμού ή υπέρυξη των αρχαιολογικών χώρων που είχαν βάλει κάποια όρια το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας είναι απαράδεκτος και είπαν ότι μπορούν να κυκλοφορούν Παθήνια με 5 έως 6 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Και ποιος θα ελέγχει τα 5 έως 6 χιλιόμετρα? Δηλαδή μιλάμε για τραγέλαφο. Μιλάμε ότι όλα στο βωμό του κέρδους, όλα στο βωμό της business, όλα στο βωμό του να βγάλουμε κέρδος από την κυκλοφορία αυτών των Παθηνιών, να το ντύσουμε με, υποτίθεται, με ευαισθησία στη μικροκινητικότητα και στο περιβάλλον, και κυριολεκτικά να αφήνουμε έκθετους στο κίνδυνο για την ίδια τη ζωή σε χιλιάδες συμπολίτες μας, είτε είναι αναβάτες στα ηλεκτρικά Παθήνια και δεν έχουν καμία αγωγή κυκλοφοριακή, είτε είναι οδηγοί οι οποίοι είναι έκθετοι και σε αστικές αποζημιώσεις σε σχέση με τροχιά ή με οτιδήποτε άλλο γίνεται, είτε είναι οι πεζοί, είτε είναι οι τυφλοί συμπολίτες μας. Όλα αυτά δεν τα σκέφτονται. Και φυσικά,
0: κατά τη γνώμη σας,
1: μια παράμετρο και να τελειώσουμε αυτό.
0: Θέλω να μας πείτε και τι πρέπει να γίνει κάτι.
1: Ναι, να σας πω, μιλάμε για κυκλοφορία στο Δήμο της Αθήνας, όταν το 70% του οδικού δικτύου της πόλης είναι κακοσυντηρημένο, είναι σε άθλια κατάσταση. Φαντάζεστε, οι λακκούβες είναι προβληματικές για τα τροχοφόρα ή τα δίτροχα. Φανταστείτε για ένα Παθήνι τι σημαίνει λακκούβα, τι σημαίνει σκάματα. Και αυτό σας ξαναλέω, μιλάμε για το 70% του οδικού δικτύου, μιας και μια εργολαβία που υπάρχει εδώ και 4-5 χρόνια προβλέπεται να καλύψει το 30% των δρόμων.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας με αυτή την υπόθεση?
1: Θεωρούμε ότι πρέπει να απαγορευτεί η χρήση ηλεκτρικών Παθηνιών των ενοικιαζόμενων εταιριών. Δεν μιλάμε για το ιδιόκτητο ηλεκτρικό Παθήνι, γιατί το ιδιόκτητο ηλεκτρικό Παθήνι έχει ιδιοκτήτη, άρα υπάρχει συγκεκριμένος ιδιοκτήτης που φέρει ευθύνη, ο οποίος μπορεί να κυκλοφορεί με το κράνος του, μπορεί να κυκλοφορεί με το διακριτικό ζακετάκι σε σχέση με την νυχτερινή οδήγηση, έχει ευθύνη για το που παρκάρει. Όμως το ενοικιαζόμενο, η business δηλαδή, πρέπει να απαγορευτεί. Και μάλιστα υπάρχουν ευρωπαϊκές πόλεις, ειδικά τουριστικές, που το έχουν απαγορεύσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Σοφιανέ, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Ευχαριστώ.
1: Εγώ γεια σας.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στο συνάδελφό μου, τον Θεοδόση τον Πάνου. Έλεγα και πριν, είναι πέρα από την τραγωδία αυτό το οποίο έχει συμβεί στην Ηλιούπολη με τα δύο παιδιά. Θεοδόση, είσαι στη γραμμή?
2: Βεβαίως, βεβαίως, και σας ακούω.
0: Για πες μας, τι έγινε?
2: Παραπάνω από τραγωδία, ένα 17χρονο κορίτσι χαροπαλεύει, ένα άλλο 17χρονο κορίτσι χάθηκε, φίλες. Η μία επισκέφθηκε το διαμέρισμα της φίλης της, συμμαθήτριες άλλωστε οι δύο, έφυγαν από το διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου, πήγαν στην διαχειρίστρια και την ρώτησαν που έχει τα κλειδιά για την ταράτσα. Τους είπε η διαχειρίστρια, χωρίς βέβαια να πάει το μυαλό του στο κακό, ότι είναι στο γνωστό σημείο. Τα πήραν, ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν μάλιστα την πόρτα Και στη συνέχεια, κάτω από αδιευκρίνηστες συνθήκες, και τα δύο τα παιδιά βρέθηκαν στο κενό από τον έκτο όροφο. Όλα δείχνουν αυτοκυρία. Διότι η μία από τις μαθήτριες, από τις ανήλικες μαθήτριες, στην ταράτσα, άφησε ένα μικρό σάκο, είχε και ένα σημείωμα που απευθύνεται στους γονείς της. Είναι προσωπικό βέβαια, αναφέρει κάποια πράγματα.
0: Επιβεβαιώνει ότι έχουμε αυτοκτονία δηλαδή.
2: Ναι, πρόκειται περί αυτοκυρίας. Οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν στο σημείο και πραγματοποίησαν τις έρευνες, το πρώτο πράγμα που απέκλεισαν ήταν η εγκληματική ενέργεια. Πρόκειται για μια τραγωδία, μια οικογένεια ήδη κλαίει το παιδί της, μια άλλη οικογένεια αυτή την ώρα περνάει δραματικές ώρες, καθώς είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης, υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στην ζωή. Τραγωδία. Μια τραγωδία δυστυχώς με δύο 17χρονα παιδιά. Μια νεκρή και μια σε κρίσιμη κατάσταση, δυστυχώς.
0: Θεοδόση, μας ευχαριστώ.
3: Ναι. Real FM.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Καλημέρα!
7: Καλώς τον!
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε!
6: Α, και...
7: Εννοείται!
6: Με...
7: Ξέρω!
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως!
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
10: Τρεις Εργενίδες.
11: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
13: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου.
1: Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε μια διαφαινόμενη κυβερνητική κρίση στη Βρετανία, ξανά. Ένας ακόμη υπουργός της κυβέρνησης, ο τέταρτος στη σειρά, υπέβαλε νωρίτερα την παρέτησή του, καθώς η κρίση στην κυβέρνηση των εργατικών κλιμακώνεται, με το πολιτικό μέλλον του Κιρ Στάρμερ να μοιάζει πλέον αβέβαιο. Πρόκειται για τον Υφυπουργό Υγείας, τον Ζουμπίρ Αχμεντ, ο οποίος παρετήθηκε σε ένδειξη διαματηρίας για την ηγεσία του Πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για έλλειψη ηγεσίας που στηρίζεται σε αρχές. Προηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι παρετήσεις του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, του Άλεξ Ντέιβις Τζόνς, της Υφυπουργού Προστασίας για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, της Τζες Φίλιπς και του Υφυπουργού Μιάτα Φανμπούλεχ. Στον αντίποδα πάντως, πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν σήμερα επιστολή στήριξης προς τον Στάρμερ μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παρετηθεί. Θριαλίδα όλων αυτών των εξελίξεων ήταν οι καταστροφικές για τους εργατικούς τοπικές εκλογές της περασμένης Πέμπτης.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στη Δυτική Όχθη, καθώς σήμερα η UNICEF κατήγγειλε ότι ένα παιδί σκοτώνεται κατά μέσο όρο κάθε εβδομάδα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τον Ιανουάριο του 2025, συνολικά δηλαδή 70 για την περίοδο αυτή.
0: Σε συνέντευξη δεν μιλάμε τύπου, για τη Γάζα, μιλάμε για τη Δυτική Όχθη.
1: Δυτική Όχθη, μόνο για τη Δυτική Όχθη. Σε συνέντευξη τύπου, ο εκπρόσωπος της UNICEF, ο James Elder, δήλωσε πως τα παιδιά πληρώνουν αβάστακτο τίμημα, όπως είπε, λόγω της κλιμάκωσης των σχετικών επιχειρήσεων και των επιθέσεων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που είναι υπό Ισραηλινό έλεγχο.
0: Ζένη μου, σε ευχαριστώ. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με Νίκο Γκάτσο. Έφευγε σαν σήμερα το 1992. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
3: Α, και...
2: Εννοείται.
3: Με...
2: Ξέρω.
3: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9.
4: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχει τρεις ευχές.
4: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
4: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο να βρεις είσαι.
4: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
6: Για το Final Four.
4: Ναι.
6: Στην Αθήνα.
4: Ναι.
5: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
4: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
5: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
4: Κέρδισα.
5: Τι.
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς.
7: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
7: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταφέρουν να σταματήσουν οριστικά το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν βιάζεται να κλείσει συμφωνία. Το συνεχιζόμενο διπλωματικό αδιέξοδο προκαλεί νέα εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου με τον Μπρεν να διαπραγματεύεται στα $107 το βαρέλι. Η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα μετά το κλείσιμο του Ορμούς βρέθηκε στο επίκεντρο του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, σημειώνοντας ότι η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Λιούπολη μαζί με συνομήλικη φίλη της. Το δεύτερο κορίτσι έχασε επιτόπου τη ζωή του. Περισσότερα στο enikos.gr. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζητούν οι Βρετανικές αρχές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν όταν άγνωστοι επιτέθηκαν σε μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή τραυματίζοντας 7 άτομα. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Παιδείας. Στο μεταξύ, δύο φοιτητές τραυματίστηκαν ελαφρά όταν περίπου 10 άτομα εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η αστυνομία προσήγαγε 8 συνολικά άτομα. Οξύνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ. 81 βουλευτές των εργατικών που αντιστοιχούν στο 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας ζητούν την απομάκρυνση του Πρωθυπουργού μετά από τις βαριές απώλειες του κόμματος στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Σε 24ωρη απεργία προχωρούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Κανονικά θα γίνονται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0 στις καθυστερήσεις για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Ακόμη σε αναμετρήσεις που τέλειωσαν πριν από λίγο, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Real Weather.
14: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας, 10 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8 βράδυ, γιατί πήγα να πω απογεύματος, βράδυ Τρίτης, 12 έχει ο μήνας και ήθελα να πω το εξής. Ελένη Κατσαμπέκη, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο, Γιάννης Χαρακευρέκης στη ρύθμιση των ήχων και Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις. Έχει σφιχτεί το στομάχι μου τόσο πολύ σήμερα. Έχει σφιχτεί το στομάχι μου τόσο πραγματικά όμως. Προσωπικά θεωρώ ότι θα έπρεπε σήμερα να γίνουν πράγματα και θάματα με αυτό που έχει συμβεί με τα δύο κορίτσια αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν. Το ένα έδωσε τέλος στη ζωή του και το άλλο χαροπαλεύει.
1: Είμαι πολύ σοκαρισμένη κι εγώ. Εντάξει. Και είμαι και άφωνη.
0: Ναι.
1: Τώρα να γίνουν πράγματα. Κοίταξε να σου πω κάτι, ρε σε Μανώλη.
0: Όχι,
1: μου.
0: Πράγματα και θάματα εννοώ. Δηλαδή, να σου το πω, θα σου το πω πολύ διαφορετικά. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε σήμερα η χώρα να βρίσκεται σε κατάσταση πένθους. Το λέω ειλικρινά. Το λέω ειλικρινά. Εάν δύο 17χρονα κορίτσια, 16χρονα, 17χρονα, πόσο είναι, αποφασίζουν για λόγους που έχουν να κάνουν με το μέλλον τους, πανελλαδικές και να είχαμε να λέγαμε, τα λέμε τόσα χρόνια. Λοιπόν, να ανέβουν σε μια ταράτσα και να βουτήξουν για να μην απογοητεύσουν τους γονείς τους. Ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να υπάρχει από πίσω, δεν με ενδιαφέρει. Ας τα βρούνε. Τι να βρούνε τώρα. Η μία οικογένεια είναι χαροκαμένη και η άλλη οικογένεια είναι σε κατάσταση αλλοφροσύνη. Εντάξει, λογικό. Λογικό. Ξέρει κανείς μας τι έχει συμβεί. Όχι. Για ένα σημείο, μα ξέρουμε πληροφορίες για τη μία οικογένεια τι να πεις, έχουν χάσει το παιδί τους, οι άλλοι είναι από πάνω και εντάξει, μα έχουν γίνει χίλια δύο πράγματα. Αυτό που ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, δεν έχει
1: σημαίνει. Κοίτα, Μανώλη μου, να σου πω κάτι. Η σκέψη δικιά μου, ναι. Καταρχάς, και εγώ και εσύ έχουμε διαχειριστεί έτσι πολύ δυσάρεστες ειδήσεις σε αυτό το επάγγελμα.
0: Όλα μας στη ζωή αυτό κάνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη είδηση, τη συγκεκριμένη στιγμή, για μένα ήταν πολύ δύσκολη στη συναισθηματική διαχείρισή της. Εμένα με στοιχιώνει η εικόνα που φαντάζομαι. Εμένα με στοιχιώνει το γεγονός ότι δύο κορίτσια βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση ούτε να πω, να συμβουλέψω, ούτε να παρενέσω ούτε οικογένειες, ούτε γονείς, ούτε καν τους νέους ανθρώπους. Αυτό που μου έρχεται στο μυαλό και είναι το μόνο που εγώ μπορώ να πω και θέλω να πω είναι ότι το μόνο πράγμα σε αυτή τη ζωή που είναι απόλυτο, τελεσίδικο και μη αναστρέψιμο είναι ο θάνατος. Όλα τα άλλα με κάποιο τρόπο παλεύονται και τις περισσότερες φορές νικιώνται κιόλας.
0: Ναι.
1: Όλα. Εγώ μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα έφηβα παιδιά. Το ξέρω. Το ξέρω στο βαθμό που το ξέρω. Σε όσο βαθμό το ξέρω. Ξέρω την απογοήτευση που νιώθουν μέσα τους. Ξέρω αυτό το τεράστιο μηδέν που γεννιέται μέσα τους. Και δεν μπορούν, είναι εγκλωβίζονται στο μηδέν. Με όλες μου τις δυνάμεις. Αυτό που έχω να πω είναι ότι όλα αλλάζουν. Έχει τόσο μεγάλη ποικιλία αυτή η ζωή.

0: Και τόσες πολλές επιλογές. Τόσες πολλές επιλογές.
1: Κάτσε, Βερλίνη.
0: Που πραγματικά δεν αξίζει.
1: Ναι,
0: δεν αξίζει. Πώς να το πούμε.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ την εφηβεία μου. Εντάξει, είχαμε και εμείς άγχος.
0: Δεν είμαστε απολύτως. Συγγνώμη, Μανώλη, μου σε διακόπτω. Δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι για το γιατί.
1: Όχι, με βάση το που ξέρουμε.
0: Γιατί ξέρεις, λιγάκι και η δουλειά μας, έτσι λίγο για να κάνουμε και μια κριτική. Ας πούμε, προηγουμένως έβλεπα το σημείωμα. Ναι. Βρέθηκε και ένα άλλο σημείωμα και ένα ημερολόγιο και ο γείτονας και είπαν. Και... Λοιπόν, μερικές φορές ξέρεις, καλό είναι να σιωπούμε. Όχι εμείς. Όχι εγώ. Δηλαδή, καλό είναι να είμαστε λίγο μαζεμένοι σε αυτά που λέμε. Ναι. Το γιατί δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε.
1: Όχι, αυτά τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε.
0: Όμως αυτό το γιατί δεν είναι αναστρέψιμο πια. Αυτό που οδήγησε τα παιδιά.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Τουλάχιστον το ένα κοριτσάκι. Το ένα κορίτσι.
1: Εντάξει, και για το άλλο.
0: Πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Ήμασταν
0: εδώ τη στιγμή που περνούσαν, στο είπα και στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Συνοδεία, το ασθενοφόρο με περιπολικά. Περνούσαν εδώ από τα γραφεία του Real FM και πηγαίνανε στο ΚΑΤ, μεταφέραν το παιδί. Όσοι ήμασταν εδώ, είχαμε παγώσει. Είχαμε παγώσει.
1: Φαντάζομαι.
0: Μόνο και μόνο από τον ήχο που ακούγαμε και από την εικόνα που βλέπαμε και που δεν βλέπαμε. Ναι. Από αυτό που φανταζόμασταν.
1: Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε, νομίζω, για άλλη μια φορά κάποια πράγματα που αφορούν την ζωή γενικώς. Διότι βλέπουμε καθημερινά ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής μειώνεται σταδιακά και έως και εκμηδενίζεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο τύπος που ισχυρίζεται ότι άνοιξε η πόρτα του αυτοκινήτου και η γυναίκα του βρέθηκε έξω με τα τρία ανήλικα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο... Mm-hmm. Ο τύπος που μπαίνει στο μπαρ δεν με νοιάζει την μπαρίνα, σύνοτι και κολόμπαρο μπορεί να είναι, δεν με απασχολεί. Και αρχίζει και πυροβολεί.
0: Ναι.
1: Στο ψαχνό δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει, όλα καλά. Στο απειθήτα σήμερα που μπαίνουν με βαριοπούλες, ρόπαλα και αρχίζουν και επιτίθενται και με μαχαίρια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Το απόγευμα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
1: ναι, το οποίο πρόσεξε να δεις, το οποίο είναι. Δεν έχει. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Αλλά ξέρεις, άμα φας και μια βαριοπούλα στο κεφάλι, μπορεί να σε αφήσει και στον τόπο. Δεν ξέρω. Διότι όταν κάποιος επιτίθεται, μα σε βρείτε παιδί μου και πρέπει να σε αφήσει, δεν ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο σεβασμός στην. Άσε την περιουσία. Εντάξει, η περιουσία, η κρατική, η ιδιωτική. Ας τη βάλουμε σε. Αλλά η αξία της ανθρωπίνης ζωής απομειώνεται καθημερινά. Έτσι,
0: απαξιώνεται κανονικά.
1: Ναι, ναι. Τις προάλλες συζητούσαμε για την επίθεση που δέχτηκε ο ανήλικος, που έφαγε μια μαχαιριά στο μυρό,
0: ναι.
1: Που συζητούσαμε για τη μυριαία αρτηρία. Ο άλλος πάει, ρίχνει μια μαχαιριά στην καρδιά του παιδιού, το αφήνει στον τόπο, παίρνει την κόμενά του και πάνε βόλτα και μετά στην παραλία και μετά πάνε σε ξενοδοχείο. Τι λέτε, ρε? Τι είχε γίνει?
0: Ναι, το άλλο παιδί στη Νέα Φιλαδέλφεια που του σπάσε το σαγόνι, τον έστειλε στο νοσοκομείο, ναι, με σπασμένο σαγόνι.
1: Το παιδί με ειδικές ανάγκες.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει και η μάνα του, λέει, δεν το ξέραμε. Εντάξει,
0: δεν ξέραμε ότι ήταν.
1: Άμα το ξέρατε,
0: κάπως αλλιώς θα το.
1: Θα ήταν, δεν το ρίχναμε ένα χάδι, ξέρω.
0: Ναι, τι είναι αυτό.
1: Είμαστε με τα καλά μας.
0: Όμως συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπες, ότι κανονικά σήμερα η χώρα θα πρέπει να είναι σε μια άλλη κατάσταση.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Με το βάρος αυτή τη
1: σύνθεση. Δεν το συζητάμε.
0: Με το τεράστιο βάρος αυτής της είδησης.
1: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν.
0: Αρχίσαμε με Νίκο Γκάτσο, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, αρχίσαμε με Νίκο Γκάτσο.
0: Ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή,
1: ναι,
0: το 1992. Και έχω ζητήσει κάποια τραγούδια
1: να ακούσουμε
0: σήμερα.
1: Έχουμε και Eurovision σήμερα.
0: Έχουμε και Eurovision
1: αυτό
0: σήμερα.
1: Αυτό εγώ το σκεφτόμουν.
0: Το ξέρω, το σκεφτόμουν.
1: Εγώ προσωπικά, εγώ προσωπικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αν ήμουν η ΕΡΤ, θα έλεγα ότι σήμερα αποσύρουμε την υποψηφιότητα. Δεν συμμετέχουμε.
0: Γιατί, ρε Σιμανού?
1: Γιατί έχουμε δύο κορίτσια που έχουν βουτήξει το κενό. Δεν μπορούμε να έχουμε γλέντι το βράδυ. δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, σταματάει η ζωή? Ναι, σταματάει. Πρέπει κάποτε.

0: ζωή να σταματάει. Γενικώς δεν σταματάει η ζωή. Αλλά πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να σταματάει. Μπας και πάρουμε χαμπάρι. Αυτή είναι η προσωπική μου απόψη. Δεν έχει να κάνει με την ΕΡΤ, με την κυβέρνηση, με κανέναν. Θεωρώ ότι σήμερα η Ελλάδα δεν μπορεί να συμμετέχει σε πανηγυράκια.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μπορεί να είναι τελείως λάθος. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
1: Να σου βάλω και ένα ακόμη στοιχείο, ναι, στη σκέψη αυτή που κάνουμε τώρα. Επίσης ίσως θα ήταν χρήσιμο αυτή την πίεση που νιώθουν οι έφηβοι, αυτή την τόσο δύσκολη ηλικία, αυτή την τόσο δύσκολη δοκιμασία, αν είναι οι πανελλαδικές, αν είναι το σχολείο, αν είναι οι πιέσεις διάφορες που μπορεί να νιώθει ένα παιδί, κάποια στιγμή πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά, να αντιμετωπιστούν όπως πρέπει να αντιμετωπιστούν, μέσα από συγκεκριμένες δομές, μέσα από βοήθεια στα σχολεία.
0: Από το σχολικό ψυχολόγο που πάει μια φορά το μήνα.
1: Έχουμε γίνει γραφικοί, να το λέμε. Το λέμε συνέχεια, έχουμε γίνει γραφικοί. Θα μου πεις, κάτσε τώρα, δηλαδή πιστεύεις ότι αυτό θα έσωζε? Μπορεί και να έσωζε. Μπορεί και να έσωζε.
0: Κοίτα, υποθετικά.
1: Μπορεί.
0: Υποθετικά μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Αλλά εγώ θα σου δώσω μια άλλη διάσταση. Γιατί να μην υπάρχει σχολικό ψυχολόγος κάθε μέρα στο σχολείο?
1: Κάθε μέρα.
0: Όχι μια φορά το μήνα. Τι λέτε, ρε?
1: Ειδικά όταν έρχεσαι και διαπιστώνεις ως κοινωνία ότι γενικά, και όχι για το ειδικό, για το συγκεκριμένο το οποίο συζητάμε τώρα, γενικά τα παιδιά βρίσκονται σε ένα καθεστώς, ναι, υπερβολικής πίεσης.
0: Ναι, και άμα λέει...
1: Καταγράφεις bullying, καταγράφεις βία, καταγράφεις διάφορα πράγματα.
0: Και αν έχει κανένα σοβαρό περιστατικό. Ναι, και αν έχει κανένα σοβαρό περιστατικό, εντωμεταξύ, τη μία φορά το μήνα μπορεί να τη φάει με ένα παιδί. Και με δύο. Και να είναι τα περιπτώσεις που θέλουν μόνα τους τα παιδιά. Γιατί και οι εκπαιδευτικοί προτείνουν, αλλά υπάρχουν και παιδιά που μόνα τους παίρνουν την πρωτοβουλία και λένε θέλω να πάω να τον δω. Mm-hmm. Και παίρνουν άδεια από, το, ναι, από τη διευθύντρια, το διευθυντή.
1: Για
0: και
1: να
0: λένε,
1: μιλήσουν.
0: Ναι, για αυτή την ώρα πρέπει. Τι δίνει βέβαια, εννοεί το διευθυντής, είναι υποχρεωμένος να τη δώσει, για να πάει να συναντήσει τον παιδικό ψυχολόγο. Τον σχολικό ψυχολόγο, τι λέτε, ρε, μια φορά το μήνα?
1: Ναι.
0: Τι είναι μια φορά το μήνα?
1: Το οποίο αυτό το μια φορά το μήνα δεν έχει και μια τακτικότητα.
0: Όχι.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι είναι μία-δύο.
0: Βγάζει ένα πρόγραμμα με βάση το πώς.
1: Δεν έχει και μια συνέπεια που θα οδηγήσει.
0: Σήμερα είμαστε στο Γέρακα, αύριο είμαστε στο Μαρούς, έτυχε τώρα, εντάξει. Μπορεί δηλαδή να είναι το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου και το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου. Να είχαμε να λέγαμε. Γιατί έτσι έκατσε.
1: Ναι, αλλά έτσι όμως δεν γίνεται δουλειά, δεν έχει αποτέλεσμα αυτό. Δεν έχει αποτέλεσμα. Και αν αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτό το σχεδιασμό δεν το ξέρουν, μπορούν να ρωτήσουν τις επιστημονικές ομάδες, τους ειδικούς, να τους πούν αν αυτός ο τρόπος έχει αποτέλεσμα. Γιατί δεν το κάνουμε για λόγους, δεν πρέπει να γίνεται για λόγους διακοσμητικούς, πρέπει να γίνεται για λόγους ουσιαστικούς.
0: Ναι. Λέει εδώ ένας φίλος. Τι σχέση λέει έχει, δηλαδή έχει χαθεί το μέτρο, τι σχέση έχει η Eurovision με δύο αυτοκτονίες? Καμία. Απλά εγώ θεωρώ ότι η χώρα σήμερα δεν μπορεί να συμμετέχει σε γιορτές και σε διαγωνισμούς. Αυτή είναι η άποψή μου. Καμία σχέση. Εγώ δεν λέω ότι είναι αυτό που λέω το σωστό.
1: Και επειδή υπάρχει το οποίο το ακούω.
0: Σιγά, θα συμβαίνει πια Βελόνικη άμα δεν πάμε στη Eurovision.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, οκ, είναι.
0: Δηλαδή, αν είχε σήμερα που παίξαν οι ομάδες, που είχε play out, ξέρω εγώ τι είχε, δεν ξέρω αν κρατήσανε, δεν θα φαντάζομαι να κρατήσανε. Και για αυτές τις περιπτώσεις, θα μου πεις, είναι, ρε παιδί μου, για τα μάτια του κόσμου, θυμοτυπικό. Ναι, αλλά γίνεται. Δεν γίνεται, δηλαδή, όταν ας πούμε χάνεται ένας άνθρωπος του αθλητισμού, είτε σε ένα τροχείο, είτε επειδή με το πέρασμα του χρόνου κτλ. Τιμάται μέσα στον αγώνα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δείχνει δηλαδή το πένθος με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εγώ περιμένω η χώρα. Αυτό δεν ξέρω, έτσι το αισθάνομαι εγώ. Δεν έχω, ρε παιδί μου, διάθεση να κάνω πλάκα. Δεν γουστάρω σήμερα, δεν μπορώ. Τι πλάκα να κάνω?
1: Ναι, εντάξει, ένα πράγμα είναι το τι μπορείς να κάνεις για να τιμήσεις και να Τι να πω, να τιμήσεις, τι να πω, να πεις κάτι για την απώλεια αυτού του ενός κοριτσιού και τη μάχη που δίνει το άλλο κορίτσι αυτή την ώρα που μιλάμε. Ένας άλλος τρόπος είναι να το δεις το πράγμα λιγάκι πιο στην ουσία του και να προσπαθείς να βρεις τρόπους. Λέει εδώ ο κύριος Νίκος, το οποίο το ακούω με πολύ σεβασμό και με έχει προβληματίσει πάρα πολύ ως σκέψη και εμένα προσωπικά. Ότι για μένα φταίνει οι γονείς, μην πιέζουν τα παιδιά, θέλει τρόπο να τα χειρίζονται, όχι με πίεση, να μιλάνε με τα παιδιά. Κρίμα, εκφράζει γνωστό συναίσθημά του. Ούτε αυτό όμως μπορώ, το ακούω, αλλά δεν μπορώ να το πω έτσι απόλυτο όπως το διατυπώνει ο κύριος Νίκος. Γιατί και ο γονιός κάνει αυτό που νομίζει και μπορεί να κάνει ως καλύτερο. Και μερικές φορές αυτές οι πιέσεις δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του οικογενειακού περιβάλλοντος. Είναι και του γενικότερου περιβάλλοντος.
0: Είναι. Αλλά να σου πω όμως κάτι. Επειδή είναι εκφράσεις που τις έχω ακούσει. Τι θα γίνεις στη ζωή σου άμα δεν μάθεις γράμματα, σκουπιδιάρης θα γίνεις. Αυτό είναι έκφραση που σου μεταφέρω. Που έχει υποθεί. Δεν είναι και που είμαι βέβαιος ότι κάποιος την είπε και σήμερα. Με αυτό ή με άλλο τρόπο.
1: Τι λέει εννοείς, κάποιος
0: ναι.
1: τι λέει.
0: Ναι. Κάποτε ο αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης, όταν γινόντουσαν οι πολύ μεγάλοι καυγάδες στο χώρο της παιδείας, με τους εκπαιδευτικούς, με τους παπάδες, με την πολιτεία, που γινόταν ένας χαμός γενικά, είχε πει κάτι και είχαν πέσει όλοι να τον φάνε, ότι αυτή η χώρα έχει πάρα πολλούς επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Και πρέπει σε κάποια στιγμή να κοιτάξει τι θα κάνει, γιατί χρειάζεται και υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους. Και δεν θυμάμαι πώς το είχε τη διατύπωση τώρα. Το νόημα ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί το είχε πιάσει. Γιατί το είχε πιάσει. Γιατί αυτή η πίεση υπήρχε από τότε. Ήταν οι πανελλαδικές, ήταν καλά και στη δική μας εποχή, ήταν πολύ χειρότερα.
1: Γιατί
0: και οι επιλογές ήταν πιο περιορισμένες.
1: Και πολύ λιγότεροι εισακταίοι.
0: Έτσι. Και ήταν η λογική του ότι αν δεν πετύχεις τις πανελλαδικές, παχαθήκαμε.
1: Δεν υπήρχαν πολλές εναλλακτικές. Υπήρχαν κάποιες ιδιωτικές σχολές.
0: Πολύ λίγες. Ναι, οι οποίες να σου πω ήταν.
1: Πολύ λίγες.
0: Δεν παρήχαν τίποτα. Ένα χαρτί ιδιωτικό το οποίο δεν είχε καμία αναγνώριση, καμία αξία, καμία βαρύτητα.
1: Ούτε υπήρχε προοπτική αναγνώριση του. Καμία. Δεν υπήρχε.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα ανοίγονται δρόμοι στα παιδιά. Άπειροι.
1: Πραγματικά άπειροι. Και αυτό πρέπει να το ξέρουν.
0: Και η ζωή δεν είναι τι θα σπουδάσεις και τι δουλειά θα κάνεις. Η ζωή είναι να ξυπνάς το πρωί και να ανασένεις. Αυτό δεν μπορεί να στο στερήσει κανείς αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να στο στερεί κανείς. Γιατί όποιος στο στερεί είναι εγκληματίας. Πάει τελείως. Τι κάνουμε, τίτλοι.
2: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Δεν βιαζόμαστε για συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Τεχεράνη θα εγκαταλείψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της. Περισσότερα στο real.gr. Πολιτική κρίση στη Βρετανία. Αποχώρησε από την κυβέρνηση και τέταρτος υπουργός, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

0: Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 9. Θα ξαναγυρίσουμε στο θέμα ούτως ή άλλως, δεν γίνεται να το αφήσουμε έτσι. Αλλά θα πάμε γιατί είναι Τρίτη.
1: Και έχουμε τον κύριο Ρίζο.
0: Και Τρίτη είναι η μέρα του προφήτη.
1: Βεβαίως. Σωστά. Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
0: Γεια σας, κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στο κρατές.
0: Καθαρογράφηκε κύριε Ρίζο.
2: Όχι ακόμα.
0: Α, όχι ακόμα.
2: Την περιμένουμε αρχές Ιουνίου. Μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
0: Αρχές Ιουνίου. Πότε κλείνουν τα δικαστήρια?
2: Τι εννοείται?
0: Δεν έχει κάποιο σημείο που σταματάνε αυτές οι διαδικασίες?
2: Πότε θα είναι από 1η Ιουλίου.
0: Αυτό θέλω να πω. Άρα μέχρι εκεί. Άμα δεν πάει εκεί, πάμε από Σεπτέμβρη μετά.
2: Όχι, όχι. Οι αποφάσεις δημοσιεύονται κανονικά.
0: Α, κανονικά. Ναι. Συνεχίζεται το.
1: Ναι. Πάντως είναι η πρώτη ερώτηση που πήραμε, κύριε Ρίζο, σήμερα. Ναι, ναι. Πριν καν πούμε ότι θα είσαστε μαζί. Μετά τις 10.
0: Μετά τις 10 Ιουνίου.
1: Απλευράς επικαιρότητας, τι έχουμε στα εργασιακά?
2: Έχουμε μία ανακοίνωση του κυρίου Πιερακάκη του Σαββατοκύριακο, νομίζω την είδατε κι εσείς, που επέκτηνε κάπως τη βάση χορήγησης αυτού του επιδόματος των 300 ευρώ. Η οποία βάση χορήγησης πάει πλέον και σε περιπτώσεις σύνταξης λόγω θανάτου, χειρίας δηλαδή.
0: Χειρίας, ναι.
2: Οι οποίες έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας και όχι το 65ο, αλλά με την υποσημείωση ότι θα χορηγείται μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις που λαμβάνουν μόνο μία σύνταξη, δηλαδή τη σύνταξη λόγω χειρίας και όχι εξιδίου δικαιώματος σύνταξη. Βέβαια, εκεί δημιουργείται ένα θεματάκι που δεν ξέρω πώς θα επιληθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί σε ηλικία 60-61-62 που δουλεύουν και παίρνουν σύνταξη χειρίας. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα εξαιρεθούν και αυτοί. Γιατί αν εξαιρεθούν και αυτοί, θα χαμηλώσει πολύ το άνοιγμα της βεντάλιας των δικαιούχων. Τώρα, έτσι όπως είναι, δηλαδή, αν πούμε ότι θα το πάρουν και αυτοί που δουλεύουν και παίρνουν μια σύνταξη χειρίας και έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας τους, μιλάμε για περίπου 12.000 περιπτώσεις επιπλέον.
0: Κύριε Ρίζο, είναι πάρα πολλοί οι ακροατές που στέλνουν μήνυμα και ρωτούν πότε θα έχουμε λεπτομέρειες για τη ρύθμιση και πότε θα ξεκινήσει, πότε θα μπορούν να ενταχθούν.
2: Περιμένουμε από το Υπουργείο Οικονομικών να ολοκληρώσει την επεξεργασία των στοιχείων για τη ρύθμιση και θα έχουμε λογικά από την επόμενη εβδομάδα. Για να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή, η οποία θα λέει ότι μπορείς να ρυθμίσεις τις οφειλές σου μέχρι το 2023 σε 72 δόσεις, εφόσον από 1/1/24 και μετά είτε δεν οφείλεις, είτε οι οφειλές αυτές, δηλαδή οι τρέχουσες, είναι οφειλές οι οποίες είναι ρυθμισμένες ή ενήμερες.
0: Επίσης ρωτούν αρκετοί για το θέμα των λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί, αν θα τεθεί κάποιο όριο αποπληρωμής για να ξεπαγώσουν αυτοί οι λογαριασμοί, γιατί εκφράζουν ένα προβληματισμό.
2: Με βάση αυτά τα θέματα δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αλλαγή στο θέμα των παγωμένων λογαριασμών ή των κατεσχημένων λογαριασμών, παρά μόνο το θέμα των 1.250 ευρώ του αφορολόγου.
0: Ναι, όχι, άλλο λέω εγώ. Γιατί λένε ότι αν δεν ξεπαγώσουν για να μπορέσει να μπει κάποιος στη ρύθμιση, να υπαχθεί, σου λέει ότι για να έχω τη δυνατότητα να πληρώσω για να γίνει άρση της κατάσχεσης, αυτό εννοώ, θα πρέπει να έχω τη δυνατότητα να κινήσω χρήμα. Εάν είναι ο λογαριασμός μου.
2: Θα δοθεί ένα ρεφ το οποίο θα μπορείς να καταβάλεις. Τώρα μου λέτε μάλλον πώς θα γίνεται αυτό με έμβασμα. Ναι. Σε ποιο λογαριασμό θα πρέπει να πάω να βάλω χρήματα. Αυτό θα φανεί στη συνέχεια. Δεν
0: όχι, όχι, λένε άλλο.
2: Αν είναι παγωμένο ο λογαριασμό, δεν μπορεί να πας να βάλει μέσα, ας πούμε, 1500 ευρώ. Θα σου πάρουν τα υπόλοιπα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Ναι. Λογικά θα δοθεί κάποια λύση.
0: Και ότι όταν έχει παγωμένου λογαριασμού, δεν μπορεί να κινήσει τα χρήματά σου για να μπει σε ρύθμιση και να αποπληρώσει.
2: Ναι. Αυτό έχετε δίκιο. Προφανώς κάποια λύση θα δοθεί εκεί.
0: Ναι.
1: Επίσης σήμερα ανακοινώθηκε η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων.
2: Πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένα ΑΡΕΦ που είναι ατομικό, δεν είναι γενικό. Δηλαδή δεν είναι μια πληρωμή γενικής ρύθμισης για όλους. Είναι ατομικό για τον κάθε οφειλέτη.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
2: Μπορεί να πληρωθεί και από άλλο λογαριασμό, τρίτου. Δεν χρειάζεται να είναι από τον ίδιο. Αρκεί να μπει στο συγκεκριμένο ΑΡΕΦ, ότι αφορά τη συγκεκριμένη δόση της συγκεκριμένης ρύθμισης.
0: Ναι, αλλά
2: για τον οφειλέ τυχή, ας πούμε.
0: Ναι, και εκεί όμως, δηλαδή, ας πούμε να έρθει κάποιος και να μου πει εσύ, βάλε, πλήρωσε μου 1.000 ευρώ μια δόση, πού να τα βρω εγώ να τον διευκολύνω, ξέρω εγώ.
1: Υποτίθεται ότι θα σου τα δώσει εκείνος.
2: Σου δίνει τα χρήματα.
0: Πρέπει να τα έχει και να μου τα δώσει.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι... Ναι, σήμερα ανακοινώθηκε η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε επισιτισμό και ζαχαρώδη προϊόντα.
2: Ναι.
1: Πόσους αφορά και αυτό τι σημαίνει για τις αποδοχές τους?
2: Νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, η αύξηση είναι 6-4% σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν το θυμάμαι καλά, να σου πω την αλήθεια, δεν την έχω μελετήσει σήμερα, αυτή πρόσφατα, τη συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση εργασίας. Αλλά ήταν από τις επιτυχημένες που είχαν υπογραφεί πριν από το νέο νόμο πλαίσιο και τώρα συνεχίζει την εφαρμογή. Είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι, νομίζω είναι γύρω στους 500.000 εργαζόμενοι.
1: Πολύ, πάρα πολύ,
2: από τη συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση και έχει δείξει η πρακτική πλέον και με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας ότι έχει ομαλοποιηθεί αρκετά το καθεστώς σε αυτές τις επιχειρήσεις. Μόνο μελανό σημείο οι προσλήψεις και απολύσεις, η εισδοχή και η αποχώρηση προσωρινού προσωπικού.
1: Δηλαδή?
2: Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που κάποιος προσλαμβάνεται για μια μέρα ή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εκεί υπάρχουν ακόμη προβληματάκια.
0: Ρωτάει εδώ ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι. Με κίνδυνο, λέει, κύριε Ρίζο, να γίνω γραφικός. Μήπως υπάρχει κάποιο νέο σχετικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεων των συνταξιδοτήτων πριν το 16 που έχουν παράλληλη ασφάλιση?
2: Κανένα. Υποτίθεται ότι θα έχουμε μέχρι τέλος του μήνα Μαΐου τη σχετική εγκύκλιο. Είναι έτοιμη από ό,τι καταλαβαίνω στο Υπουργείο. Δεν έχει πάρει υπογραφή για τυπικό λόγο.
0: Όλες τις καλένδες είναι πάντως, έτσι.
2: Κοιτάξτε, αυτό ήταν στις πολύ καλένδες και έχει έρθει πιο κοντά.
0: Ναι.
2: Ελπίζω να τελειώσει μέχρι τέλος του μήνα, έτσι ώστε να είμαστε OK σε αυτό το κομμάτι.
0: Άμα ήρθε πιο κοντά. Ναι. Κάτι γίνεται.
1: Γιατί αργούμε τόσο πολύ, η αλήθεια είναι, σε αυτά τα πράγματα?
2: Γιατί πολλά πράγματα, ειδικά πράγματα που αφορούν λεπτομέρειες, κολλάνε στην πάγια και κλασική ελληνική γραφειοκρατία. Ξέρετε, η ελληνική νόμη τάξη είναι μια συνεχής γραφειοκρατική διαδικασία, υπό την έννοια ότι όταν ψηφίζονται κάποιες διατάξεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτούσιες. Για να εφαρμοστούν πρέπει να εκδοθεί η σχετική εφαρμοστική εγκύκλιος, η οποία θα ερμηνεύσει και κατόπιν για κάθε περιπτώσεις που σε μεγάλο βαθμό προκύπτουν πρέπει να εκδοθούν νέες εγκύκλοι. Εκεί λοιπόν είναι σοβαρό το πρόβλημα, γιατί και οι υπηρεσίες αδυνατούν να παράξουν τόσο μεγάλο ερμηνευτικό έργο, γιατί κάνουν και άλλα πράγματα εκτός από το να ερμηνεύουν διατάξεις, και γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα στην ερμηνεία. Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες που δίνουν κάθε φορά οι διευθύνοντες υπάλληλοι, έτσι ώστε να εκδοθούν οι σχετικές εγκύκλοι. Και εκεί δημιουργούνται και ένα νόμο. Όπως έχετε παρατηρήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, πολλές φορές ακροατές το έχουν αναφέρει. Υπάρχει το άρθρο του νόμου 4387 του 2016 που αυτό το καθεστώς το επιτρέπει. Γενικά δεν θέτει κάποιο περιορισμό. Όμως ο ΕΦΚΑ έχει αποφασίσει ότι επειδή αυτό θα κοστίσει σε ποσά σύνταξης που θα προσαυξηθούν, αλλά και σε δουλειά, γιατί θα προκαλέσει την έκδοση νέων συνταξιδοτικών αποφάσεων για περιπτώσεις πριν το 16, που μιλάμε ότι είναι χειρόγραφες οι αποφάσεις, έχει αποφασίσει ο ΕΦΚΑ να μην το εφαρμόσει αυτό, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Από το 2016 ψηφίστηκε ο νόμος μέχρι σήμερα που έχουμε 2026. Φάνηκε ότι ορίμασαν οι συνθήκες, αποφάσισαν ότι, ξέρεις, να το δώσουμε αυτό σαν ευκαιρία προς αύξηση των συντάξεων στους συνταξιούχους που έχουν παράλληλο χρόνο και δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα να το χρησιμοποιήσουν, και συνεπώς προχωράει αυτή η διαδικασία.
0: Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση, κύριε Ρίζο. Ο ΕΦΚΑ δηλαδή την απόφαση την ερμηνεύει κατά το δοκούν και την εφαρμόζει όποτε θέλει?
2: Ο ΕΦΚΑ ή το δημόσιο, ναι, όπου υπάρχουν διατάξεις οι οποίες παραπέμπουν μετά σε εγκυκλίους για να εφαρμοστούν,
0: ναι,
2: ερμηνεύει κατά το δοκούν, προφανώς.
0: Ναι. Δεν θα έπρεπε αυτά να είναι, πώς το λένε, ρυθμισμένα και παγιωμένα, και όταν υπάρχει...
2: Δηλαδή, δυστυχώς, όταν ψηφίζονται οι σχετικές διατάξεις, ναι, πολλές φορές δεν υφίστανται. Μέσα από την αιτιολογική έκθεση που είναι ένα κομμάτι της διάταξης, ναι, δεν προκύπτει σαφής ερμηνεία και η ερμηνεία επαφίεται στη διοίκηση. Η διοίκηση, επειδή είναι υπάλληλη, είναι κατά το δοκούν. Δηλαδή, αν ο υπάλληλος δει κάτι και του σκαμπάσει ότι είναι γενικός διευθυντής ο άνθρωπος, είναι διευθυντής, και του πούνε ερμήνευσέ μου τη διάταξη, μπορεί να εντερμηνεύσει όπως τη βλέπει αυτός. Προφανέστατα.
1: Κύριε Ρίζο, ως νομικός τώρα, δεν μπορεί να διατυπωθεί ένας νόμος ο οποίος να είναι ένας, να είναι σαφής, να μην επιδέχεται ερμηνείας από κάποιον άλλον και να βάζει τα όρια όπως πρέπει.
2: Αυτό το πράγμα υποτίθεται ότι το λύνει με ποια διαδικασία. Έρχεται η διοίκηση, εφαρμόζει ένα νόμο Χ, τον ερμηνεύει με τρόπο Τ και εσύ που είσαι πολίτης και διαφωνείς, πας στο δικαστήριο και το δικαστήριο βγάζει την απόφαση ερμηνείας του νόμου. Αυτή είναι η δουλειά των δικαστήριων. Να ερμηνεύουν νομοθεσία και να την εφαρμόζουν. Να επιβλέπουν δηλαδή αν εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία. Μιλάμε για τα διοικητικά δικαστήρια. Όμως στην ελληνική νομική τάξη, σε αυτό το πράγμα που ζούμε και ονομάζουμε ελληνικό κράτος, ειδικά στα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης, πείτε ότι ο νόμος λέει, όπως για παράδειγμα τώρα για τις χείρες π.χ. που λέει ότι πρέπει να μειωθεί η σύνταξη στα 3 χρόνια και δεν την έχουν μειώσει. Αν εγώ, ή αυτό το θέμα που εξετάζουμε για την παράλληλη, αν εγώ που είμαι ασφαλισμένος υποβάλλω μια αίτηση και πω παιδιά αυτή η διάταξη λέει αυτό, εγώ θέλω να δώσω την προσκάθηση γιατί έχω 10 χρόνια παράλληλης ασφάλισης και το ταμείο μου το απορρίψει ή αν δεν μου το απορρίψει, αν πω εγώ ότι μου το απέρριψε γιατί δεν μου το απάντησε ποτέ όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή και πάω στο δικαστήριο και κάνω μια προσφυγή, αυτή η προσφυγή θα δικαστεί σε 5,5-6 χρόνια από σήμερα. Γιατί τα διοικητικά δικαστήρια δυστυχώς είναι από τα δικαστήρια τα οποία καθυστερούν ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Με συνέπεια ο πολίτης να μην θεωρεί ότι απονέμεται δικαιοσύνη και να μην πηγαίνει καν να το κάνει. Άρα αποστερείται από την ερμηνεία και την εφαρμογή της σωστής ερμηνείας της διάταξης. Και αυτό είναι το φαινόμενο της λεγόμενης αρνησιδικίας. Δηλαδή ότι εσύ που βλέπεις ότι εφαρμόζεται λάθος μια διάταξη, δεν πας στο δικαστήριο ή ακόμη κι αν πας, περνάει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που είναι σαν να, σαν να σου αρνείται το δικαιωτικό σύστημα την κρίση επί του θέματός σου.
0: Αυτό που είπατε ότι δεν απαντούν οι υπηρεσίες.
2: Δεν απαντούν.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι μόνο γιατί έχει μία αξία. Θυμάμαι ότι υπήρχε κάποτε, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, που έπαιρνες ένα, γιατί όταν κάνεις ένα αίτημα παίρνεις έναν αριθμό πρωτοκόλλου, σωστά.
2: Ναι, αν περάσουν 60 μέρες, τεκμηρεύεται ότι έχουν απαντήσει αρνητικά. Και μετά πρέπει να πάω στο δικαστήριο. Αλλά και εκεί, όπως σας ανέφερα, είναι αυτό.
0: Α, δεν ισχύει αυτό που ίσχυε κάποτε, ότι πρέπει μέχρι ενός συγκεκριμένου χρονικού ορίου να υπάρξει απάντηση.
2: Όχι, υπάρχει και η αντίθετη. Είναι και αντίθετη ερμηνευόμενο αυτό. Ότι αν δεν σου απαντήσουν μέχρι τότε, θεωρείται ότι έχουν απαντήσει αρνητικά.
0: Που μπορεί να μην το έχουν δει καν.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε έτσι αποφεύγουν και το εμπόδιο του, το ενδεχόμενο να κατηγορήσει την υπηρεσία ότι πέρασε το νόμο χρονικό διάστημα που είχε να μου απαντήσει και θεωρείται αρνητική απάντηση και δεν έχουν...
2: Ναι, θεωρείται αρνητική απάντηση.
0: Εντάξει, και το έχουν κάνει σε ήττα. Ωραία, μια χαρά. Εντάξει, ναι.
2: Θα αναφέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε τώρα, πριν 2 ώρες το συζητούσα. Έχει γίνει μια αίτηση η οποία συνταξιοδότηση το 2023.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Το 2023 που έγινε η αίτηση συνταξιοδότησης, απάντησε το αυτόματο σύστημα του ΕΦΚΑ ότι δεν μπορεί να προχωρήσει την διαδικασία της αίτησης, γιατί η εισφορά, γιατί η οφειλή του υποψήφιου συνταξιούχου υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Η οφειλή υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, γιατί αυτός ο συνταξιούχος το 2001 διέκοψε τη δραστηριότητά του. Όμως ο ΕΦΚΑ δεν το καταχώρησε και του χρέωσε τις φορές μέχρι το 2012. Το 2023 λοιπόν που για πρώτη φορά το είδε αυτό, υπέβαλε μία αίτηση με την οποία αίτηση ζήτησε να διαγραφεί η οφειλή αυτή γιατί δεν είχε δραστηριότητα. Μέχρι σήμερα που έχουμε Μάρτιο του 2026 δεν έχει απαντήσει ο ΕΦΚΑ συγκεκριμένο υποκατάστημα της Αθήνας να διαγράψει την οφειλή του ανθρώπου για να προχωρήσει η απόθεση.
0: Εδώ όμως δεν τίθεται θέμα αρνητικής απάντησης.
2: Εδώ άμα τεθεί θέμα αρνητικής απάντησης πάει να πει ότι έχουν απορρίψει την σύνταξη για τη σύνταξη.
0: Αυτό λέω, δεν γίνεται.
2: Αν την απορρίψουν δεν θα πάρει ποτέ σύνταξη.
0: Ναι.
2: Και γίνεται μια προσπάθεια μπας και φιλοτιμηθεί κάποιος επειδή υπάρχει διαγραφή από την εφορία να του διαγράψει τις υπόλοιπες οφειλές.
0: Και γιατί καθυστερούν τόσα χρόνια.
2: γιατί υπάρχει ζήτημα πολυαρμοδιότητας και τοπικής αρμοδιότητας και διαφορά και φόρτος εργασίας, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε.
0: Εντάξει τώρα αυτά, συγγνώμη, δεν αφορά εσάς, αλλά φαίνονται και λογίες.
2: Εντάξει, ένας οργανισμός ο οποίος έχει ενοποιηθεί και αφορά 1,5 εκατομμύριο υποψήφιους συνταξιούχους και ασφαλισμένους και είναι και σε κάποια όρια. Δεν μπορεί να λειτουργεί με 10 υπαλλήλους ανά υποκατάστατα.
0: Ναι, καλά, σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Λοιπόν, που ο ΕΦΚΑ δεν προσέλαβε κόσμο από ένα σημείο και μετά, σταμάτησε να προσλαμβάνει και έχει βασιστεί σε αυτό που ονομάζουμε ψηφιοποίηση, η οποία γίνεται με ένα κουλό και γραφικό τρόπο, προφανώς και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει.
0: Πόσα χρόνια
2: έχει γίνει. Τη γενική κατηγορία, δηλαδή τα απλά πράγματα, ναι. Αυτό που λέμε η χρήση AI. Ωραία, το AI μπορεί να σου εξυπηρετήσει πολύ βασικά πράγματα. Mm. Τις υποπεριπτώσεις όμως δεν μπορεί να τις εξυπηρετήσει. Για να εξυπηρετηθούν οι υποπεριπτώσεις, οι οποίες το ελληνικό σύστημα ασφάλισης μπορεί να είναι χιλιάδες, πρέπει να ασχοληθούν 5 υπάλληλοι. Αν είναι 5 υπάλληλοι και είναι 10.000 υποθέσεις, πώς θα διαχειριστούν. Είναι απλό.
0: Ναι. Ναι, τι είναι καλά. Τώρα δεν το λύσετε εσείς το θέμα του.
2: Εντάξει. Εγώ σας αναφέρω περιπτώσεις. Άλλη περίπτωση, θέλει μια ασφαλιστική ενημερότητα ένας συνταξιούχος ήδη. Ναι. Ωραία, από τη σύνταξή του του ανθρώπου χρώσταγε ο άνθρωπος να βγει και η συνταξιοδοτική απόφαση 2.900 ευρώ, τα οποία τα είχε ρυθμισμένα από πριν.
0: Ναι.
2: Και από τη σύνταξη του κρατάνε 50 ευρώ το μήνα. Mm. Το ΚΕΑΟ δείχνει ότι χρωστάει 15.000.
0: Ναι.
2: Τα οποία ήταν ρυθμισμένα και έχουν εξοφληθεί σχεδόν, έχουν φτάσει ας πούμε στα 500 ευρώ. Ναι. Το ΚΕΑΟ επιμένει. Γιατί ο ΕΦΚΑ συντάξεις δεν στέλνει ένα email ή μια σύνδεση στο ΚΕΑΟ να του πει ότι ξέρεις εγώ έχω εισπράξει από τη ρύθμιση και από τη σύνταξη 14.000 και δεν χρωστάει ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
2: Και κυνηγάει. Ο άλλος πηγαίνει από το ένα υποκατάστημα στο άλλο μας και βρει το δίκαιο του να του κάνουν την άρση της οφειλής για να βγάλει ασφαλιστική ενημερότητα. Αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να πατάς ένα κουμπί. Μάλλον αυτή τη στιγμή σου λέω ότι γίνονται με το να πατάς ένα κουμπί. Έλα όμως που δεν γίνονται.
0: Ναι, δεν γίνονται. Mm. Αυτό αφορά πάντως μόνο οφειλές προς το δημόσιο και το κράτος. Έτσι, όχι προς.
2: Και
0: όχι προς τράπεζες, ας πούμε. Δεν έχει σχέση.
2: Όχι.
0: Όχι, γιατί είδα τα πόθενές και λίγο των πολιτικών που χρωστάνε μισό εκατομμύριο. Αλλά εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Δεν κινδυνεύει η σύνταξή του, οπότε ναι. Τελικά, άμα χρωστάσουν οι δυο, είναι καλύτερα.
1: Βέβαια, χίλιες φορές. Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ στους ακροατές.
0: Επίσης, να είστε καλά.

0: ποιο διάμα χρωστάς μισό εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Γιατί είδα σου λέω λίγο τα αποθενέσχες και εδώ τώρα δεν έχει να κάνει. Εμένα δεν με νοιάζει αν είναι Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας. Ας είναι όποιος θέλει. Ωραία, άμα και το να χρωστάει, κάποιος δεν είναι κακό. Το να δανειστείς για να κάνεις κάτι δεν επιτρέπεται. Το θέμα είναι να εξυπηρετείς το χρέος σου.
1: Ναι, φυσικά. Όπως και επίσης το θέμα είναι το χρέος σου, να είναι ένα χρέος το οποίο μπορείς να το διαχειριστείς
0: προφανώς,
1: και με βάση τα εισοδήματά σου.
0: Προφανώς. Δηλαδή να... Και αυτό.
1: Ναι.
0: Και επίσης, πες το, να μπαίνεις στην ίδια βάσανο που μπαίνουν και οι πολίτες που έχουν, οι απλοί πολίτες που έχουν δανειστεί.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί είδα ότι κάποιες οφειλές τον κανονικά πρέπει να μπαίνουν και δεύτερον με τα εισοδήματά τους. Όταν δηλαδή βλέπω ότι κάποιος έχει εισόδημα, έχει μάλλον εισοδήματα 1,5 εκατομμύριο και χρωστάει 500.000, δεν καταλαβαίνω, ναι, γιατί πρέπει να χρωστάει.
1: Μα γι' αυτό το είπα. Ότι πρέπει λιγάκι δηλαδή, να το δεις και συνδυασμό με το εισόδημα.
0: Αν σε μένα και μου πεις ότι εγώ χρωστάω 500 χιλιάρικα και τα εισοδήματά μου είναι 50.000, έτσι, πάρτα τα 50 και σε 6 χρόνια ξεχρεώσαμε. Έτσι δεν είναι. 8 πόσα είναι. Mm. Δεν έχει όμως, αυτά είναι. Αλλά άμα έχω 1,5 και χρωστάω 500, που του χρόνου θα έχουν γίνει 600, θα πάω, θα πέσω στο 1 και θα ξεχρεώσω.
1: Βέβαια. Αυτό λέει η λογική.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό
0: λέει. Για να μην χρωστάω. Mm. Μην μπαίνουν και πανωτόκια και πληρώνω κερατιάτικα που δεν υπάρχει λόγος να πληρώνω. Γιατί αν δεν πληρώνω, κάτι περιμένω.
1: Κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Όχι ρε παιδί μου, άμα τα έχω και δεν πληρώνω, τι περιμένω.
1: Ναι, γιατί δεν τα πληρώνω.
0: Να γίνεται μαγικό. Δεν γίνεται μαγικό. Ξέρεις πόσες φορές έχω κάνει έτσι.
1: Και δεν υπήρξε
0: διόχυρη. Όχι, δεν υπήρξε διόχυρη.
1: Πάμε στα δελτίο.
0: Δελτίο.
2: Real FM. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Real FM.

0: Ώρα είναι 10.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατά ακολούθηση, ληστείες κατά συρροή καθώς και για παράνομη κατοχή και οπλοφορία. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, περισσότερα στο ενικός.gr. Καταιγισμός δηλώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, που θα έχει συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι θα σκεφτεί για το τέλος της εγκεχηρίας κατά την πτήση προς την Κίνα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν νομίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται βοήθεια από την Κίνα για το Ιράν. Σημείωσε παράλληλα ότι το τέλος του πολέμου είναι κοντά, δίχως ωστόσο να προσδιορίσει το πότε. Διασωληνωμένοι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Λιούπολη μαζί με συνομήλικη φίλη της. Η δεύτερη κοπέλα έχασε σχεδόν ακαριαία τη ζωή της. Οξύνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. 81 βουλευτές των εργατικών ζητούν την απομάκρυνσή του μετά από τις βαριές απώλειες που σημείωσε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος ωστόσο εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Σε 24ωρη απεργία προχωρούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔ. Κανονικά θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε με 1-0 τον Πανσεραϊκό. Ακόμη Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Οι Ατρόμητος Κηφισιά και Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Στη βαθμολογία, Ατρόμητος 43 βαθμοί, Κηφισιά 37, Πανετολικός 35, Αστέρας Τρίπολης 32, Πανσεραϊκός 28 και Λάρισα 27 βαθμοί. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
6: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία, σχεδόν έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τσόχλο να είναι απόψε μαζί μας. Για... Καλησπέρα σας, κύριε Τσόχλο.
1: Καλησπέρα.
0: Για να μας δώσετε λιγάκι, κύριε Τσόχλο, σε ένα γενικό πλαίσιο, πέραν αυτού που συνέβη, του τραγικού που έχει συμβεί απόψε σήμερα, αυτή την πίεση που νιώθουν τα παιδιά και το πώς μπορεί αυτό να γίνει διαχειρίσιμο μέσα στη σχολική κοινότητα και μέσα από τις οικογένειες.
2: Κοιτάξτε, κατά πρώτον, ως ΟΛΜΕ έχουμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή και βαθιά μας συλληπιτήρια για το γεγονός αυτό. Και νιώθουμε πολύ έντονα τα συναισθήματα και τη βαθιά θλίψη, την τρομακτική θλίψη που περνούν αυτή τη στιγμή οι γονείς. Αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν το περιμέναμε. Γιατί πλησιάζουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις και δεν είναι ό,τι καλύτερο, δεν είναι ένα καλό μήνυμα αυτό όταν τα παιδιά της τρίτης λυκείου τώρα δίνουν εδώ σχολικές εξετάσεις και σε λίγες μέρες, τέλη Μαΐου, ξεκινούν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μεγάλο στρες, απογοήτευση, προβληματισμός, φόβος, ο οποίος ορισμένες φορές φτάνει σε ακρότατο σημείο όπως έφτασε σήμερα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι είναι το μοναδικό περιστατικό, αλλά σίγουρα τέτοιο περιστατικό έχουμε πολύ καιρό να το δούμε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχουμε αντιμετωπίσει αυτή τη διπλή απόπειρα και με την τραγικότητα την κατάληξη.
0: Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, έδωσε μια άτυπη ενημέρωση πριν από λίγο, ίσως να τη γνωρίζετε, ότι πηγαίνει στο σχολείο αύριο ένα κλιμάκιο με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.
2: Ναι, φυσικά. Λογικό είναι αυτό, γιατί τα παιδιά αυτά θα έχουν συγκλονιστεί και σας λέω ότι τα παιδιά της Λυκείου ουσιαστικά σήμερα αύριο ολοκληρώνουν την παρουσία τους στο σχολείο, ξεκινούν για πολύ λίγες μέρες από τις σχολικές εξετάσεις και τέλη Μαΐου, σε δύο εβδομάδες δηλαδή περίπου από τώρα, θα δώσουν τις πανελλαδικές και αυτά τα παιδιά σίγουρα θα είναι πολύ συγκλονισμένα και όχι μόνο του σχολείου αλλά γενικότερα όλα τα παιδιά της τρίτης ηλικίου αυτή τη στιγμή θα έχουν συγκλονιστεί με αυτό το τραγικότατο γεγονός.
1: Και είναι και γονείς που έχουν συγκλονιστεί, εμείς το βλέπουμε και στα μηνύματα.
2: Και γονείς,
1: που λένε εδώ γονείς, οι οποίοι προφανώς είναι επηρεασμένοι από το συμβάν και την τραγικότητά του, και οι οποίοι λένε ότι μήπως τελικά δεν ξέρω καλά το παιδί μου. Δηλαδή.
2: Σωστό.
1: Ή μήπως μου διαφεύγει κάτι, μήπως ο τρόπος.
0: Μήπως νομίζω το καταλαβαίνω και δεν το καταλαβαίνω.
1: Μήπως ο τρόπος που έχω
0: είναι λάθος.
1: Δεν είναι, γιατί εντάξει, και δεν υπάρχει κανένα εγχειρίδιο και για τους γονείς και για τους μαθητές και για κανέναν.
2: Δεν πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά καθόλου.
1: Εντάξει, ναι, αυτό το λέμε, αλλά και που το λέμε.
2: Το λέω όχι μόνο ως πρόεδρος ΟΛΜΕΟ ή ως εκπαιδευτικός, αλλά και ως γονέας, ότι εγώ προσωπικά τον ιό μου που δίνει εξετάσεις τώρα στην τρίτη ηλικίου δεν τον έχω πιέσει καθόλου. Και του έχω πει, όταν μου δείχνει την ανασφάλειά του, ότι άσε να δούμε τι θα γράψεις και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο, ότι πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα, να τους πούμε ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στη ζωή.
1: Έτσι.
2: Ξέρετε, αυτά πάντα το Υπουργείο Παιδείας, όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, λέει ότι συγχαρητήρια σε όσους πέρασαν, αλλά και οι ευκαιρίες στη ζωή υπάρχουν και για τα παιδιά που δεν πέρασαν. Και είναι ένα μόνιμο μήνυμα, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να γίνει όχι μόνο πραγματικό μήνυμα, αλλά πρέπει να το καταλάβουν τα παιδιά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές διέξοδοι και στο πανεπιστήμιο και γενικότερα στη ζωή. Η ζωή δεν σταματάει με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλά πρέπει, αυτό που πρέπει να πετύχουμε είναι να δώσουμε, να δημιουργήσουμε ένα νέο λύκειο. Να φτιάξουμε ένα λύκειο το οποίο να έχει προοπτική. Και ένα πολιτήριο λυκείου. Παλιότερα τελειώνει την τρίτη λυκείου ή τη λεγόμενη έκτη γυμνασίου και έλεγαν ότι είσαι ακαδημαϊκός πολίτης. Τώρα σιγά σιγά αυτό δεν υπάρχει.
0: Ναι, γιατί όλα περιστρέφονται γύρω από τις πανελλαδικές.
2: Ακριβώς. Περιστρέφονται γύρω από τις πανελλαδικές και περιστρέφονται γύρω από το μέλλον, το οποίο βέβαια είναι και αβέβαιο. Διότι παλιότερα. Το θυμάστε πολύ καλά. Οι καθηγητικές σχολές έδιναν μια διέξοδο επαγγελματική. Έλεγες, πέρασα φιλοσοφική, πέρασα μια άλλη σχολή, παιδαγωγικό. Θα τελειώσω το πανεπιστήμιο και μετά θα βρω σίγουρα εργασία και στο δημόσιο τομέα, αλλά και με μεγάλη ευκολία στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα τελειώνουν είδατε πώς έχουν κατακριμιστεί και βάσει των καθηγητών.

0: των σχολών. Ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, όταν βλέπουν ότι ο αναπληρωτής είναι 60 ετών και ακόμα δεν έχει διοριστεί μόνιμα και βρίσκεται από νησί σε νησί και έχει αφήσει την οικογένειά του, σου λέει και το νέο παιδί τι με περιμένει εμένα και πλέον το 60 μπορεί να γίνει 70 και σημαίνει στο 70 ένα δύνατο να διοριστεί κανένας.
1: Ναι, κάτω από τώρα βέβαια.
0: Ναι, τώρα βέβαια ας σας λέω ότι πρέπει να ενισχύει. Αυτή η στιγμή το Υπουργείο Παιδείας έχει κάνει κάποιες εξαγγελίες. Έχει πει ότι θα υπάρχει δυνατότητα όταν τελειώνει κάποιος το λύκειο, με εξετάσεις βέβαια και με σωστή προετοιμασία μέσα στο σχολείο, να παίρνει ένα πτυχίο ξένης γλώσσας. Αυτό πρέπει να γίνει, πραγματικότητα.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εξαγγελθεί κάτι τέτοιο, πάντως, κύριε Τσούχλου, όπως ξέρετε.
0: Τώρα, ναι, πρέπει ο υπουργός εκπαιδευτικός είναι να το υλοποιήσει άμεσα. Ένα δεύτερο με τα λεγόμενες εξετάσεις για τους υπολογιστές, τους ηλεκτρονικούς. Πάλι το ίδιο. Δηλαδή τα παιδιά να βγαίνουν από το λύκειο έχοντας πάρει ένα πτυχίο ξένης γλώσσας και δύο πτυχία ακόμα. Το πτυχίο των υπολογιστών. Μια δεξιότητα. Να ενισχύσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση. Ξέρετε, τα ΕΠΑΛ κάνουν πολύ καλή δουλειά. Και από τα ΕΠΑΛ μπορεί να βρει εργασία πολύ γρήγορα. Να ενισχυθεί λοιπόν και η επαγγελματική εκπαίδευση. Ναι. Όχι τα παιδιά να πιστεύουν ότι εγώ θα πάω στο γενικό λύκειο και πρέπει να δώσω εξετάσεις και πρέπει να περάσω και πρέπει να ξεκινήσω ιδιαίτερα και φροντιστήρια από την πρώτη λυκείου. Και βλέπετε, καμιά φορά φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις και σε απονενοημένα διαβήματα. Και
1: όμως, κύριε Τσούκλο, τα ΕΠΑΛ στη συνείδηση πάρα πολλών ανθρώπων παραμένουν τα σχολεία του στρίβιν δια του αραβόνος. Δηλαδή,
0: θα έπρεπε όμως να τα αναβαθμίσουμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ όμως παίζει ρόλο, είναι θέμα και των εκπαιδευτικών, είναι θέμα και της πολιτείας.
0: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν ό,τι μπορούν στα ΕΠΑΛ.
1: Ναι, όχι, δεν είναι, εγώ δεν λέω ότι δεν κάνουν. Απλά πρέπει να φύγει αυτή η νοοτροπία που υπάρχει, ότι στο ΕΠΑΛ θα πάει ο κακός ο μαθητής.
0: Σίγουρα.
1: Που δεν θα πετύχει κάτι, ναι, στο γενικό λύκειο.
0: Ακριβώς.
1: Και άρα οι αποτυχημένοι πάνε στα ΕΠΑΛ.
0: Όχι.
1: Για να μπορούν να έχουν μία ευκαιρία να εργαστούν στο μέλλον. Πολλοί εγκέφαλοι δουλεύουν έτσι, δυστυχώς.
0: Συμφωνώ, αλλά σας λέω το εξής, ότι εκτιμώ ότι τώρα αυτό το τραγικό γεγονός πρέπει να αφυπνίσει όλη την κοινωνία. Και πρέπει να μην γίνει το λύκειο ένα εκταστικό κέντρο με αυτές τις εξετάσεις ή και με άλλες που μπορεί να προσθέσουν στο μέλλον. Πρέπει να είναι δηλαδή ένα αυτόνομο λύκειο το οποίο θα δίνει προοπτικές αλλά και παράλληλα θα ενισχύει την λεγόμενη επαγγελματική εκπαίδευση.
1: Πάντως το νέο σύστημα, γιατί τώρα έχει έρθει και ένα μήνυμα και από ακροάτρια, το νέο σύστημα που προβλέπει την αξιολόγηση μάλλον την,
2: και στις τρεις τάξεις να συνυπολογίζεται
1: ο συνυπολογισμός και των τριών τάξεων επί της ουσίας δημιουργεί πανελλαδικές σε αιτήσια βάση.
0: Εμείς έχουμε διαφωνήσει με αυτό. Εμείς έχουμε εδώ και κάποιο καιρό κάνει σχετική ανακοίνωση και έχουμε πει ότι δεν συμφωνούμε τα 4 μαθήματα της τρίτης λυκείου να γίνουν 14 την πρώτη, δεύτερη και τρίτη λυκείου. Το έχουμε πει αυτό.
1: Δηλαδή αυξάνεται η πίεση εκ των πραγμάτων.
0: Φυσικά θα αυξηθεί η πίεση. Μα πλέον να συμβεί αυτό, πρέπει να ξέρετε το εξής, ότι θα έχουμε, οι μαθητές θα ξεκινούν το ιδιαίτερο μόλις τελειώσουν το καλοκαίρι της γυμνασίου. Αυτό είναι χειρότερο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εμείς το έχουμε πει αυτό. Γι' αυτό πρέπει αυτό που οφείλει να κάνει υπουργός και να συναντηθεί μαζί μας και να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Και εντάξει, αυτό το μέτρο που πήρε τώρα να στείλει ένα κλιμάκιο με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και τα υπόλοιπα στο σχολείο αυτό, είναι ένα πρώτο μέτρο αναγκαίο. Αλλά νομίζουμε ότι όλη η εκπαιδευτική κοινότητα αυτή τη στιγμή έχει συγκλονιστεί, όχι μόνο ένα σχολείο, μια περιοχή.
2: Κύριε Τσούχλου, πάντως είναι εντυπωσιακό ότι και στη συζήτηση που κάνουμε τώρα και γενικότερα όταν ανοίγουν τέτοια θέματα πηγαίνουμε στο πώς το σχολείο λειτουργεί στο επίπεδο της παροχής γνώσης. Τι πόρτες ανοίγει, εάν θα είναι τα μαθήματα 4, 14, αν θα είναι από την πρώτη λυκείου ή από τη δεύτερη ή από την τρίτη. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι λιγάκι τα γεγονότα και αυτά που σημαίνουν τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπεράσει αυτή τη λογική. Δηλαδή βλέπουμε περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών, περιστατικά βίας από μαθητές προς εκπαιδευτικούς.
0: Ναι, από βλέπουμε, γονείς προς εκπαιδευτικούς.
2: Έτσι,
0: ναι,
2: από γονείς προς εκπαιδευτικούς. Βλέπουμε ναι. Το σχολείο να ασφιχτιά με έναν τρόπο. Μήπως ήρθε η ώρα να του δώσουμε λίγο αέρα. Μήπως ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε λίγο πιο παιδαγωγικά και όχι τόσο μαθησιοκεντρικά, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή λέμε τώρα ότι θα πάνε αύριο το μεικτό κλιμάκιο με τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους ψυχολόγους στο συγκεκριμένο σχολείο. Αυτοί οι ψυχολόγοι που θα έπρεπε να υπήρχαν στα σχολεία να αντιμετωπίζουν καταστάσεις, γιατί ο εκπαιδευτικός ναι. δεν έχει τη γνώση να αντιμετωπίσει. Μήπως εκ των υστέρων δηλαδή κάνουμε πράγματα.
0: Είναι μία φορά την εβδομάδα στο σχολείο βασικά.
2: Ναι.
0: Ενώ εμείς έχουμε πει να είναι 5 φορές την εβδομάδα. Και αυτό μας το λένε και οι σύλλογοι καθηγητών. Δεν το λέμε εμείς σαν όλοι για να διαφωνήσουμε με το Υπουργείο, να δείξουμε το Υπουργείο αδύνατη σε κάτι.
1: Είναι όντως μια φορά την εβδομάδα. Γιατί
0: είναι σε πάρα πολλά σχολεία.
1: Α, γιατί υπάρχουν σχολεία που είναι μια φορά το μήνα.
0: Ναι, μπορεί και μια φορά το μήνα, αλλά τουλάχιστον όταν εγώ έχω επισκεφτεί αρκετές σχολικές μονάδες, το παράπονο τους είναι ότι περνάει μια φορά την εβδομάδα. Ενώ λέει και τι να προλάβει. Και στην τελική ανάλυση ο ψυχολόγος θα μπορούσε να είναι κοντά και στους εκπαιδευτικούς. Γιατί και αυτοί έχουν προβλήματα, δεν έχουν μόνο οι μαθητές. Θα μπορούσε δηλαδή να συζητά και με τους συναδέλφους. Τα έχουμε ζητήσει αυτά και τους σχολικούς φύλακες και τους σχολικούς νοσηλευτές και τους γραμματείς. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει, να ενισχύσει αυτό το σχολείο, να το ενδυναμώσει το δημόσιο σχολείο και φυσικά το σχολείο της γειτονιάς.
2: Ναι, γιατί συζητάμε τώρα για το πόσα μαθήματα θα δίνουν, ποια θα είναι η διδακτέα ύλη, η εξεταστέα ύλη. Εντάξει, αυτά είναι τεχνικά πράγματα τα οποία εδώ που τα λέμε, κύριε Τσούκολο, και εσύ τα ξέρετε πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια στην εκπαίδευση. Κάθε υπουργός αλλάζει και το σύστημα των εξετάσεων το τροποποιεί, εν πάση περιπτώσει. Μήπως είναι άλλη η ουσία τελικά. Δηλαδή, εδώ πέρα μιλάμε για ένα άλλο πράγμα που συμβαίνει στα σχολεία.
0: Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας λεγόμενος εθνικός διάλογος. Θα μπορούσε εξαιτίας αυτού του γεγονότος αυτός ο διάλογος να διαφοροποιηθεί και να τροποποιηθεί.
1: Ναι.
0: Να μην συνεχίσει να γίνεται με βάση τις 5 βασικές ενότητες που έχει θέσει η κυρία Ζαχαράκη. Θα μπορούσε πια να το δούμε το θέμα, να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουν και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί, οι ομοσπονδίες, να ενσωματωθούν και τα πολιτικά κόμματα και αυτά να πάρουν την πολιτική τους ευθύνη. Δηλαδή πρέπει να γίνει τώρα κάτι καινούριο. Νομίζουμε ένα πολύ τραγικό γεγονός, ένα τρομακτικά τραγικό γεγονός, ας αφυπνήσει όχι μόνο το Υπουργείο Παιδείας ή εμάς, ας αφυπνήσει όλη την κοινωνία. Και ας δούνε την εκπαίδευση με διαφορετικό μάτι. Αυτό πιστεύουμε.
1: Λοιπόν, προχωράμε και βλέπουμε.
0: Και πάλι ειλικρινή συλληπιτήρια και μεγάλος πόνος. Το νιώθουμε αυτό και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί και ως πολίτες. Και ας είναι το τελευταίο γεγονός που θα συμβεί στη χώρα μας, όχι αύριο και μεθαύριο, αλλά για πολλά χρόνια από τώρα και μετά.
2: Κύριε Τσούχλο, σε αυτό το δεν θέλω να σε απογοητεύσω, να σας απογοητεύσω. Αν σας το έλεγε ένας μαθητής ότι το νιώθει για τους γονείς του ή το παιδί σας, τι θα το απαντούσατε?
0: Ότι δεν θα με απογοητεύσεις, εγώ θέλω απλά να προσπαθήσεις και να είσαι ελεύθερος και να πράξεις αυτό που μπορείς χωρίς πίεση και καταπίεση. Δεν πρέπει να τα καταπιέζουμε τα παιδιά, δεν πρέπει να τους λέμε ότι υποχρεούσε να γίνεις γιατρός, δικηγόρος, ψυχολόγος ή οτιδήποτε άλλο ή εκπαιδευτικός. Πρέπει να τα αφήσουμε ελεύθερα να κάνουν την επιλογή τους και πρέπει να τα αφήσουμε ελεύθερα να δώσουν τις εξετάσεις με ό,τι έχουν τα ίδια όλα αυτά τα χρόνια αποθηκεύσει ως γνώση. Αν τώρα προσπαθούμε με ιδιαίτερα, με φροντιστήρια, με πίεση, με όλα αυτά τα γεγονότα, πιθανόν ένα παιδί που δεν μπορούμε να το βρούμε, δεν μπορούμε να το ανιχνεύσουμε, μπορεί να προχωρήσει σε αυτή την απονεμένη ενέργεια και μετά καταλαβαίνετε, πέρα από τη θλίψη όλων μας, καταλαβαίνετε τι θλίψη και τι οδυρμός υπάρχει σε αυτές τις οικογένειες.
1: Γιατί συζητάμε ότι αυτά δεν είναι.
0: Αυτό. Δηλαδή πέρα από όλα αυτά που λέμε εμείς και νομίζω ότι τα κατανοούμε και βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει σε κάθε οικογένεια. Και αυτό που έγινε, ας είναι το τελευταίο που έγινε και ας πάρουμε και εμείς σαν παράδειγμα ως κοινωνία και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί ότι πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα να κάνουν τις επιλογές τους και τελικά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Ακόμα και να περάσουν και να μην περάσουν ή να περάσουν κάπου που δεν είναι η πρώτη τους επιλογή.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσούγλου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλώς σας
0: βράδυ. Γεια σας.

0: Μοιάζει ρε παιδί με ένα βήμα πίσω.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν το λέω τώρα για τον κύριο Τσούχλο, το λέω γενικώς.
1: Όχι για τον κύριο Τσούχλο, προφανώς.
0: Ναι. Δηλαδή, να είναι το τελευταίο, να μην ξαναγίνει, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. Πανελλαδικές τώρα, εντάξει, ο συνυπολογισμός των 3 ετών, το σύστημα που αλλάζει χρόνο παραχρόνο ή κάθε 3 χρόνια, ξέρω εγώ. Εντάξει, εγώ έχω ξεχάσει πια, δεν ξέρω πια πώς γίνονται, δεν... Έχω χάσει την μπάλα. Έτσι, από το μάθημα, από τα μάθηματα κορμού και δέσμης, από το βασικό μάθημα,
1: ναι.
0: Από το τύχη που έχουν περάσει 15 συστήματα διαφορετικά.
1: Καλά, μην το συζητάμε.
0: Από την παραπαιδεία, από τα φροντιστήρια. Και ακούς τώρα, λένε στο εξωτερικό, ας πούμε, ότι το παιδί λέει, δεν γυρνάει με σχολεία με βιβλία στο σπίτι σε κάποιες χώρες. Τόσο γαλλικά, τόσο πάρε. Φόρτωσε γνώση.
1: Μα εδώ να σου πω κάτι. Πέραν τις γνώσεις, από τα 4-5 αρχίζουν οι δραστηριότητες. Ναι. Αρχίζουν οι δραστηριότητες.
0: Θα τους κάνουμε λίγο.
1: 3-4 αθλήματα. Κάποια θέατρα. Κάποια. Δηλαδή, ένας χαμός. Δεν παίρνουν ανάσα. Τα μετατρέπουμε σε άλογα κούρσα, δηλαδή, πραγματικά. Και βέβαια αυτό συνεχίζεται με τεράστια επιτυχία και το σχολείο. Έτσι είναι η λογική.
0: Αύριο γιατί να μην έχουμε εκπομπή. Λόγω της απεργίας.
1: Αδεδή έχει απεργία, δεν απεργούμε εμείς. Αδεδή, δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Και πάλι, μόνο η ΕΣΥΑ μπορεί να, αν έχει η ΕΣΥΑ κινητοποιήσει, δεν έχει.
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Α, ναι, πάμε σε τίτλους βέβαια.
2: Στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.

0: Αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Βέβαιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν στο Ιράν και δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος 24 ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του. Περισσότερα στο real.gr. Πολιτική κρίση στη Βρετανία. Αποχώρησε από την κυβέρνηση και τέταρτος υπουργός, ζητώντας την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.

0: Εξήγησαμε.
1: Τι να σου εξηγήσω. Τι να σου εξηγήσω.
0: Για αυτά δεν γίνονται. Αυτά που γίνονται δεν
1: είναι. Τι να σου εξηγήσω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι συζητάμε και μεταξύ μας αρκετά για αυτό το περιστατικό, το σημερινό, το τραγικό. Και τα μηνύματά σας είναι πολλά και νομίζω, Μανώλη, ότι κάποια πραγματικά αξίζει πολύ να τα διαβάσουμε, γιατί δείχνουν και όλη αυτή την αγωνία που υπάρχει.
0: Ναι, κοίτα εδώ ο Γιάννης, ας πούμε, που έχει στείλει ένα μήνυμα τώρα, έχει στείλει παραπάνω από ένα, που λέει κάτι με το οποίο εγώ θα συμφωνήσω, πράγμα περίεργο για τον Γιάννη και εμένα, ότι πρέπει οι ψυχολόγοι να... να βλέπουν και τους γονείς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, προφανώς είναι δεδομένο ότι περνάμε στα παιδιά μας κάποια πράγματα πολλές φορές άθελά μας.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Είναι όμως και κάποιες περιπτώσεις που το καταλαβαίνεις, είναι και κάποιες περιπτώσεις που δεν το καταλαβαίνεις. Γενικώς αυτή η λογική της απαξίωσης, του ότι κάνεις κάτι στη ζωή σου, δεν πετύχεις και... δεν λειτουργεί, είναι λάθος. Είναι, ναι, προφανές ότι είναι λάθος.
1: Είναι λάθος, όπως επίσης νομίζω ότι είναι λάθος και το πολύ χαλαρό πράγμα.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί, κοίτα, το πολύ χαλαρό είναι και ασύντοτο, πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ρεπεδασκέρα, ας πούμε, άντε.
1: Θέλει και ένα μέτρο στα πράγματα.
0: Ναι, όλα τα πράγματα στη ζωή θέλουν ένα μέτρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά προφανώς οι οικογενειακές παραστάσεις παίζουν ρόλο.
1: Φυσικά, εντοπίζει όμως και ο κύριος Κώστας κάτι το οποίο αξίζει να αναφέρουμε. Λέει, έχετε σκεφτεί ότι για το αν οι γονείς των παιδιών αυτών και όποιων γονιών έχουν και οικονομικά προβλήματα.
0: Ναι, μπορεί να ισχύει αυτό.
1: Τίθεται και ένα θέμα του πώς λειτουργούν οι οικογένειες εδώ και αρκετά χρόνια. Κάτω από ποια πίεση βρίσκονται και οι γονείς.
0: Λέει ο κύριος Σταύρος Ελένη, λέει: «Οκ, okay, πολύ άσχημο το περιστατικό, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο σε αυτό. Πάμε παρακάτω». Και εγώ διαφωνώ, κύριε Σταύρο. Οφείλουμε να μείνουμε σε αυτό. Τι να πάμε παρακάτω.
1: Μα.
0: Εντάξει, άντε, τελειώσαμε. Λέει: «Εντάξει, οκ. Okay. Την επόμενη φορά όμως, με τη δική σας λογική, θα πούμε πάλι: εντάξει, πάμε παρακάτω, δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο. Δεν έγινε και κάτι». Γιατί συμβαίνει συχνά δύο παιδιά μαζί να αποπειραθούν, να αυτοκτονήσουν. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εύκολα το λέμε, το πάμε παρακάτω.
1: Στέλνει ο Χιλίαρχος εδώ, ας μιλάμε με τα παιδιά μας. Ας ρωτήσουμε και ας ρωτάμε πώς θα μπορούσαμε να γίνουμε καλύτεροι γονείς. Ας κάνουμε κάτι που εκείνα θεωρούν υπερβολικό και αν έκανα κάτι εκείναν, τι θα ήταν, αν μάλλον και τι θα έκαναν εκείναν ήταν στη θέση μας. Ας ρωτάμε για την πίεση που ασκούμε όταν είναι αναγκαίο. Αν ντρέπονται για μας ή αν έρχονται σε δύσκολη θέση με κάτι που κάναμε ή κάνουμε. Το λάθος μας είναι ότι επειδή μας μεγάλωσαν γονείς, νομίζουμε πως είμαστε έτοιμοι να γίνουμε κι εμείς. Ο γονιός γεννιέται με το πρώτο τεστ εγκυμοσύνης, με την πρώτη απεικόνηση του υπερήχου, με το πρώτο άκουσμα της καρδιάς. Ο γονιός γεννιέται λίγο πριν γεννηθεί το παιδί, κανείς δεν είναι έτοιμος, εκπαιδευόμαστε, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε να δώσουμε μία γραμμή και κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τα λάθη. Παρατήρηση και διάλογος. Καλύτερα να βάλουμε το χειρότερο στο μυαλό μας παρά να καθησυχαστούμε ότι μπα, δεν τρέχει τίποτα. Μην πνίγουμε τα παιδιά μας με υποχρεώσεις, με προγράμματα βαριά, με. Και προπάντων, μην τα πνίγουμε με αγάπη.
0: Ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Ίσως τελικά ο κύριος Σταύρος να έχει σε ένα σημείο δίκιο. Αύριο η επικαιρότητα θα είναι άλλη. Και αν δεν είναι αύριο, θα είναι μεθαύριο. Θα πάνε οι ψυχολόγοι στο σχολείο, θα δούμε τι θα κάνει το κοριτσάκι που παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή. Μάλλον που παλεύουν οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή. Γιατί εκείνη δεν ήθελε να ζήσει. Εκείνη επέλεξε να μην ζήσει.
1: Μεγάλη τώρα, συζήτηση.
0: Περίμενε. Είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά τη στιγμή που αποφάσισε να αυτοκτονήσει, επέλεξε να μην ζήσει. Το ότι δεν έφυγε από τη ζωή και τι της έχει δημιουργήσει πλέον σε δεύτερο χρόνο αυτό, είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο δεν το ξέρουμε και μπορεί και να μην το μάθουμε.
1: Ναι.
0: Ο χρόνος όμως δεν γυρίζει πίσω.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
0: Και ό,τι γίνεται δεν ξεγίνεται. Αν ήταν μία λάθος απόφαση, αν ήταν παρορμητική, αν ήταν δεν ξέρω εγώ τι έχει γράψει. Και έχει γράψει ένα κορίτσι νεκρό και ένα κορίτσι να χαροπαλεύει. Τέλος.
1: Γράφει ο κύριος Πέτρος, σε 17 χρονών, ένα παιδί που έγραψε αυτά που δεν μπόρεσε να πει. Σε χιλιάδες σπίτια απόψε υπάρχουν παιδιά που χαμογελούν στο τραπέζι και κλαίνε στο μαξιλάρι, που μας λένε καλά είμαι επειδή φοβούνται ότι δεν θα ακούσουμε αλλιώς. Ας τα ρωτήσουμε ξανά απόψε, με χρόνο, χωρίς οθόνες, χωρίς βιασύνη. Γιατί ρε γαμώτο, και για να συμπληρώσω Μανώλη, έχουμε τόσους επιστήμονες, αλλά μάλλον κάπου το χάσαμε.
0: Καλά, πολλαπλώς το έχουμε χάσει.
1: Το έχουμε χάσει γενικά.
0: Ναι. Λοιπόν, έλα, break. Πάμε, break.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε 49 λεπτά μετά τις 10. Εσύ έχεις δίκιο. Αλλά επειδή εγώ δεν είναι εδώ στην άκρη της γλώσσας μου, δεν μπορώ.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν μπορώ, σου λέω.
1: Εντάξει, πες το.
0: Κύριε πρώτα. Διονύση, κάντε μου τη χάρη, συνδεθείτε με τον πλανήτη Γη. Έχει κοπεί η σύνδεση. Δεν γίνεται τώρα. Τι να κάνω. Ποιο μπούλινγκ με τον κορονοϊό. Τι σχέση έχει αυτό με τα παιδιά. Τα Χρήστη και Παναγία. Κύριος Ανδρέας από τον Πειραιά, βγήκε ο Ακύλος και τραγούδησε εξαιρετικό. Σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός.
1: Μας λέει ο Φόρτσα Παοκάρα, για να μιλάμε με τα παιδιά, μέσα να προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, πρέπει να υπάρχει χρόνος να ασχοληθούμε και να τα μεγαλώσουμε εμείς και όχι να τα παρκάρουμε σε σταθμούς, δαντάδες, γιαγιάδες, όσοι έχουν και το διαδίκτυο. Και αυτό δεν είναι δικαιολογία για τους γονείς, αλλά μεταξύ μας, μετά από όλα αυτά που ακούμε και γίνονται, όποιος δεν το περίμενε ή λέει ψέματα ή ζει σε γυάλα. Δεν είναι, λέει, το μόνο περιστατικό.
0: Είναι το πρώτο διπλό πάντως. Δεν έχει, εγώ δεν, δηλαδή το ψάξα και λίγο σήμερα και δεν έχω βρει πουθενά διπλό περιστατικό αυτοκτονίας. Και για τέτοιους λόγους. Ομαδικές απόπειρες αυτοκτονίας για, στο εξωτερικό κυρίως για άλλους λόγους, αιρέσεις και διάφορα τέτοια έχουν καταγραφεί. Δύο άνθρωποι να επιχειρούν να βάλουν τέλος στη ζωή τους στα 17 τους, επειδή φοβούνται μην απογοητεύσουν τους γονείς τους ή μη δεν πετρικό, δεν το έχω. Λυπάμαι, δεν.
1: Υπάρχει επίσης ένα μήνυμα που θα ήθελα να το διαβάσω. Είναι δύο μηνύματα, έχουν ναι. έρθει στα τσάνια, τις θέδες. Το ένα λέει ότι... Καλησπέρα, λέει, για το σχολείο εξεταστικό κέντρο μιλάτε. Μιλάτε για νέους ανθρώπους που βλέπουμε ότι και να σπουδάσουν αυτό που θέλουν θα εργάζονται σαν δούλοι άπειρες ώρες και με μισθό φιλοδόρημα. Οι ευκαιρίες που είναι όταν μεγαλώνεις και στα 30 σου λένε ότι είσαι φύρα, γιατί μπορεί να κάνεις οικογένεια και παιδιά, μη λαμβάνοντας υπόψη την εξειδίκευσή σου.
0: Εντάξει, δεν τα παρατάμε όμως.
1: Και εν πάση περιπτώσει, το σχολείο είναι ένα εξεταστικό κέντρο και η αλήθεια είναι ότι μετατρέπεται όλο και σε πιο σκληρό ναι, εξεταστικό ναι. κέντρο.
0: Αλλά δεν τα παρατάμε.
1: Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο από τη ζωή και την πραγματικότητα. Γιατί ναι. ξέρεις, είναι και το επόμενο μήνυμα που έχει στείλει η κυρία Μαριάννα, η οποία καταρχάς γράφει ότι εργάζεται αρκετά ψηλά στην Κηφισίας και νιώθει ντροπή τώρα, γιατί εκείνη την ώρα που έβλεπε, που ακούσανε τις σιρήνες και το ασθενοφόρο που πήγαινε στο ΚΑΤ, δεν το καταλάβανε και στην δουλειά εκεί. Είπανε κάποια αστεία, χωρίς να ξέρουν βεβαίως την είδηση ναι. καθόλου. Λέει να σημειωθεί ότι αυτό που έχω σπουδάσει δεν έχει καμιά σχέση με τη δουλειά που κάνω σήμερα. Στην πραγματικότητα, ούτε μία μέρα δεν άσκησα το επάγγελμα που σπούδασα. Και πόσες είναι αυτές οι περιπτώσεις. Δηλαδή, αυτό και μόνο να σκεφτεί ένας άνθρωπος για να καταλάβει. Ναι, για να καταλάβει ότι όλη αυτή η πίεση, η τεράστια πίεση που μπορεί να νιώθει τώρα παραμονές πανελλαδικών. Ή τέλος πάντων η πίεση για την επιτυχία έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό μας σε μια χρονική στιγμή συγκεκριμένη, στην εφηβεία. Δεν είναι τίποτα μπροστά στην πραγματική ζωή. Μπορεί να σταφέρει τελείως διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά.
0: Ναι, και ξέρεις, σίγουρα
1: θα έχεις και εσύ στο μυαλό σου και πολλοί από τους ακροατές μας περιπτώσεις παιδιών, νέων ανθρώπων που όταν ήμασταν μικροί ήταν φίλοι μας, οι παρέες μας, που ήταν παιδιά τα οποία φαινούσαν ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά στη ζωή τους. Με τις σπουδές, ότι θα διαπρέψουν, ότι ήταν πολύ πάνω σε αυτό που κάνανε. Και πώς τα έφερε η ζωή. Και αυτό το πράγμα ανετράπει. Και βλέπεις παιδιά τα οποία δεν προσπαθούσαν τόσο πολύ και κατάφεραν περισσότερα και γίναν και περισσότερο ευτυχισμένοι και χαρούμενοι στη ζωή τους. Δεν είναι ένα πράγμα αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι ένας ο δρόμος.
0: Ναι, γενικώς πρέπει να ξεχωρίσουμε λίγο, να διαχωρίσουμε τη ζωή από τις δραστηριότητες που μας κρατάνε στην καθημερινότητα. Δηλαδή είναι, η ζωή, ρε παιδί μου, είναι ένα πράγμα, τέλος. Έχει τα καλά της, έχει τα κακά της, τα πάνω της, τα κάτω της. Είναι μία πάλη συνεχής.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, εντάξει.
1: Και με πολλές ανατροπές.
0: Ναι, μπορείς και να... Μπορεί κάποιος και να μην αντέξει και να τα παρατήσει. Δηλαδή να πει, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Φυσικά.
0: Είναι, το σέβομαι, δεν συμφωνώ. Το σέβομαι όμως, γιατί δεν έχουν όλη τη δύναμη. και μπορεί κάποιο να βρεθεί σε μια στιγμή αδυναμίας. Για να πει, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πολλοί μπορεί να έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Κάποια μέρα να είπαμε, τα βροντάω. Και κάποιοι να το έκαναν. Και κάποιοι άλλοι να πάνε, εντάξει, συμβιβάζομαι. Ή κάνω μια προσπάθεια. Μπορεί κάποιος να το δει συμβιβασμό, κάποιος να το δει μια προσπάθεια για να βελτιωθεί η κατάσταση. Γενικώς, αν όλα πηγαίναν όπως τα θέλουμε, που είναι το επιθυμητό, μάλλον δεν γίνεται να πηγαίνουν όλα όπως τα θέλουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και έχει και αυτό την ομορφιά του. Υπάρχουν δυσκολίες που τις ξεπερνάμε και νιώθουμε καλά. Υπάρχουν άλλες δυσκολίες που δυσκολευόμαστε να τις ξεπεράσουμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και δυσκολίες τις οποίες βάζουμε στην άκρη. Αλλά γενικώς δεν τα παρατάς. Λέω εγώ τώρα. Δεν αλλάζει τίποτα όμως, δυστυχώς. Αυτά.
1: Δεν αλλάζει, όχι.
0: Χιλίαρχε, δεν ξέρω. Πάντα σκέφτομαι αυτές τις περιπτώσεις. Πώς μπορεί να είναι η επόμενη μέρα. Δεν θέλω να ξέρω. Στην γενικότητα λέει του κυρίου που λέει πάμε παρακάτω. Χάσαμε το παιχνίδι. Είναι ο Made in USA τρόπος απομόνωσης. Τούτο αυτό, κύριε Δανίλη, ξέρω αν είναι τρόπος απομόνωσης. Γενικώς δεν μπορείς να προσπερνάς κάποια πράγματα έτσι. Γιατί το πάμε παρακάτω αφήνει πίσω του δεν είναι, αφήνει πίσω του, πώς το λένε, υποθέσεις που δεν έχουν λυθεί και γενικώς οι υποθέσεις πρέπει να λύνονται.
1: Ναι, ή το πάμε παρακάτω το λες αξιολογώντας ότι δεν είναι σημαντικό και το αφήνεις στην άκρη.
0: Δεν γίνεται, εντάξει.
1: Αυτό όμως δεν είναι σε δεν αυτή μπορεί, την κατηγορία όχι, πραγματών.
0: Αυτά. Καλό...
1: Θα σας πω καληνύχτα μας στο τραγούδι. Νίκος Γάτσος.
0: Ναι, καλή ξεκούραση.
1: Καλό βράδυ.
0: Αύριο πρώτα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, ληστείες κατά συρροή, καθώς και για παράνομη κατοχή και οπλοφορία πυροβόλων όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Καταιγισμός δηλώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, που θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι θα σκεφτεί για το τέλος εκεχηρίας κατά την πτήση προς την Κίνα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν νομίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται βοήθεια, γιατί το Ιράν θα βοήθεια από το Πεκίνο για το Ιράν, γιατί θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς. Σημείωσε παράλληλα ότι το τέλος του πολέμου είναι κοντά, δίχως ωστόσο να προσδιορίσει το πότε. Διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με συνομήλικη φίλη της. Η δεύτερη κοπέλα έχασε σχεδόν ακαριέα τη ζωή της. Οξύνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. 81 βουλευτές των εργατικών ζητούν την απομάκρυνσή του μετά από τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος ωστόσο εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Η 24ωρη απεργία αύριο για τους δημοσίους υπαλλήλους έχει εξαγγείλει αδεδή. Κανονικά θα διεξάγονται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: 3 χάλκινα μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τάικβοντο ανδρών και γυναικών στο Μόναχο. Τα κατέκτησαν ο Κώστας Δημητρόπουλος στα μείον 58 κιλά, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα μείον 80 κιλά και η Μαγδαληνή Κλακάλα στα μείον 53 κιλά. Στο μπάσκετ, θλίψη στο χώρο του NBA και στους Memphis Grizzlies για τον χαμό του παίκτη τους, Brandon Clark, που έφυγε σε ηλικία 29 ετών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία, σχεδόν έθριος καιρός στην υπόλουπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 11 στο αληθινό ραδιόφωνο, είστε συντονισμένοι. Real FM 97,8. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη μας. Δύσκολη βραδιά λόγω του θέματος. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι πολλοί εκείνοι που υποστηρίζουν ότι υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Προφανώς και υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα και προφανώς η επικαιρότητα δεν σταματάει με αυτό που συνέβη με τα δύο κορίτσια. Απλά θέλω να πω αυτό και δεν ξέρω πώς θα κυλήσει η βραδιά. Θα δούμε και από τη δική σας συμμετοχή. Το φαινόμενο για την Ελλάδα τουλάχιστον τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες είναι πρωτοφανές.

0: Οι ειδικοί θα εξηγήσουν τι σημαίνει αυτό, όχι εμείς. Αλλά δεν είναι αυτό το εντάξει, άλλη μία αυτοκτονία. Όταν μου στέλνετε μηνύματα, πόσες αυτοκτονίες καταγράφηκαν την περίοδο της κρίσης, πόσοι βάλαν τέλος στη ζωή τους κτλ. Κτλ. Αυτό δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί. Και είναι ένα καμπανάκι. Κατά την προσωπική μου άποψη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρυθμιστή των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοκαιρή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελάγια Γατσούλη πάντα στα δελτία ειδήσεων, και αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη, διότι έχουμε και αθλητική επικαιρότητα. Θα σας πω τι θα γίνει με την ψηφοφορία στην Eurovision, που ενδιαφέρει αρκετούς. Έχει διαγωνιστεί ο Ακύλας. Θα δούμε μετά στα αποτελέσματα τι κάναμε. Φαντάζομαι θα περάσει η Ελλάδα. Δεν νομίζω θα έχει πρόβλημα. Σκηνικά εγώ δεν... βλέποντας δηλαδή την εικόνα δεν τρελάθηκα. Αλλά εντάξει, αυτά είναι γούστα. Δηλαδή διάβαζα για κάτι πολύ φοβερό, εντυπωσιακό. Εντάξει, ήταν ενδιαφέρον. Είχε παραστάσεις πολλές, ξέρω εγώ, να σας πω. Δεν είμαι και κριτική επιτροπή. Τίποτα αισιόδοξο, ό,τι θέλετε κύριε Κώστα. 211-200-8-200, να το συζητήσουμε και το αισιόδοξο και όλα. Κυρία Λευκή, ελάτε.
1: Καλησπέρα, Εμμανουήλ.
0: Γεια σας, κυρία Λευκή.
1: Τώρα τι να απαντήσουμε αυτό που έχεις και εσύ τώρα.
0: Α, δεν ξέρω, ο καθένας ό,τι θέλει να πει, τι να σας πω.
1: Ειλικρινά τώρα, ώσπου να ησυχάσουμε. Από τα πατίνια, σκοτώθηκε εκεί, έπεσε εκεί, έσπασε το κεφάλι.
0: Δηλαδή, μπορεί τη μία μέρα κάποιος να δείχνει εξαιρετικά καλά και την άλλη μέρα να είναι πολύ χάλια.
1: Μιλάς με έναν άνθρωπο που ήμουνα πάντα, είχα πει πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες, 20 και είναι η δεκαπενταριά, που είπα μετά το θάνατο της αδερφούλας μου άλλαξα χαρακτήρα, γιατί η ψυχραιμία που είχα πάντα, και αναρωτιόμουν και εγώ με μένα, δηλαδή πολύ ψυχραιμή είμαι, έλεγα, για το τάδε, για το α, για το β, ξαφνικά άλλαξα. Αλλά προσπαθώ να κρατάω δυνάμεις. Γιατί κάθε χαρακτήρας έχει τις αντοχές του.
0: Και χρειάζεται και το χρόνο του.
1: Ναι, έχασα τον παπά μου και δεν έλειψα, 10 μέρες έλειψα. Ενώ μπορούσα να λείψω αρκετές, γιατί είχα και υπόλοιπο αδείες. Και δεν γελούσα πολύ. Πάντα χαμογελαστή ήμουνα στην εργασία μου, χωρίς προσποίηση. Και μου λένε μια, δυο, τρεις φορές εκεί οι πελάτες, λέει, δεν γελάς πολύ, Λευκή. Τι έχεις? Α, έχω χάσει τον παπά. Α, γι' αυτό, λέει, είσαι διαφορετική. Στις 10 μέρες λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Μετά τη μαμά, εδώ τώρα με την αδερφούλα είναι μεγάλη διαφορά. Τεράστια τώρα. Πώς, 11 χρόνια νωρίτερα από τον μπαμπά και 14 από τη μανούλα.
0: Εντάξει, προφανώς ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει.
1: Εννοείται. Δεν είναι τώρα 2-3 χρόνια.
0: Τρόπο.
1: Έτσι. Εδώ τώρα τα κορίτσια, δεν ξέρω. Εγώ έβλεπα, επειδή έμενα 30 σχεδόν με την αδερφούλα μου. Δεν την έβλεπα. Το έχω πει πολλές φορές πάνω σε συζητήσεις για διαβάζοντα, για τους εξετάσεις. Και δεν την έβλεπα να αγχώνεται, Εμμανουήλ. Και έλεγα, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Δεν αγχώνεται πολύ η αδερφούλα μου, λέω. Διάβαζε εκεί πέρα. Άμα την έβλεπες με τα μάτια σου, θα έλεγες τι γίνεται εδώ. Και ήταν άρεστη μαθήτρια, Εμμανουήλ, σου έχω πει. 7-8 μαθήματα βγάζει, 18-20 χωρίς φροντιστήρια. Μια φορά είχε πάει φροντιστήριο μια σεζόν για τα μαθηματικά, γιατί είχε κακές σχέσεις με το μαθηματικό. Πολύ κακές.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν και άνθρωποι που δεν το έχουν.
1: Πολύ κακές. Ναι, ναι, πολύ κακές. Γι' αυτό είπα ότι είχε 16-17. Αγγλικά χωρίς φροντιστήριο. Γιατί επειδή ήταν, συνδύαζε τρία πράγματα και να του πλήσω το θέμα με την αδερφούλα μου, ήταν, είπαμε, άριστη μαθήτρια, πολύ έξυπνη, ήταν εμφανίσιμη και πολύ ηθική. Λίγο, οι ωραίοι και οι ωραίες παίρνουν και λίγο αέρα. Και πολύ αέρα. Και για το επάγγελμα που έκανε.
0: Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.
1: Ναι, όχι 100%.
0: Ναι.
1: Ναι, μεγάλο ποσοστό. Για το επάγγελμα που έκανε 20 χρόνια, τη το είχα πει εγώ. Είσαι πολύ ηθική για αυτή τη δουλειά που επέλεξες.

0: τις αρχές, τα πρώτα 5 χρόνια, 6. Εδώ, εγώ να στείλω την καλησπέρα μου πρώτα, γιατί ειλικρινά τώρα με ακούς μιλάω, αλλά τι ξέρω τώρα. Είναι το θέμα, όποιος το... όπως τώρα τι έχω ξεπεράσει εγώ, έπρεπε να τους ξέρω. Τους σκοτωμένους. Τι συζητάμε τώρα. Και όταν κάνω συζήτηση έτσι πάντα τους αναφέρω, γιατί έπρεπε να τους κάνω παρέα. Να τους γνώριζα, να τους είχα στο σπίτι μου δίπλα, απέναντι μέσα. Το δεν έχεις ανθρωπιά, έχω πει εγώ. Χρόνια το λέω τώρα, στον αέρα και εκτός. Είσαι ένα τίποτα. Τι μου λες τώρα, εγώ έχω εκείνο, έχω τ' άλλο, έχω 10 διαμερίσματα, 5, 3, έχω οικόπεδα, έχω αυτοκίνητα, έχω μάρκα. Τι μάρκα, τι. Πόσο άρρωστος άνθρωπος είσαι, λέω εγώ. Βαριά άρρωστος. Όταν δεν βάζεις την υγεία σου, την αξιοπρέπεια, την υπόλοιψη και μετά τα χρήματα. Και τώρα, πριν μια ώρα μιλούσα και έλεγα, αν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω από τα βασικά σου, χωρίς να βλάψεις την υγεία, καλώς, λέω. Αλλά να πεθάνεις. Για να πάρεις παραπάνω πράγματα. Να αρρωστήσεις, λέω εγώ. Που τους έβλεπα, Εμμανουήλ, και πώς πλήρωναν. Το έχω πει αυτό. Στο χώρο εργασίας, ο τρόπος που με. Όταν εγώ απέφευγα το ταμείο, όταν ήμασταν δύο. Γιατί σχαινόμουν να πιάσω τα χρήματα. Το έχω ξαναπεί αυτό. Και έβαζα κάποια άλλη συνάδελφο ή την εργοδότρια πρώην υπάλληλος. Οι περισσότεροι ήταν πρώην υπάλληλοι, εκτός από ένα. Και ιδιωτική πάλι, λέμε. Και ξαφνικά τους έβλεπα από τον τρόπο που πλήρωναν, Εμμανουήλ. Έβγαζα το μισό τους χαρακτήρα. Πέρα από το βλέμμα και το οπτικό, το πρόσωπο. Βέβαια. Γιατί ήμουν κάθε μέρα. Με τους ίδιους, αλλά και με διαφορετικούς, έχουμε πει. Μια επιχείρηση ανοίγει για όλους. Δεν κάνει διάκριση ύψους, φάρδους, ντυσίματος, συμπεριφοράς κάνεις. Όταν εσύ έχεις καλή συμπεριφορά, τέλεια δεν είσαι σε κανέναν. Τι μου κοιτάς τώρα τι φοράει και αν είναι ψηλός, είπα πριν ένα μήνα.
1: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που κρίνουν με βάση...
0: Τι να κρίνω. Εγώ μπορεί να είμαι ωραία. Την αγελάζω.
1: Οι άνθρωποι που ξαναδέω κρίνουν, ο καθένας έχει...
0: Τι να κρίνω.
1: Τα δικά του κριτήρια.
0: Εννοείται.
1: Τέλειος
0: δεν κανένα, είχα πει εγώ. Ούτε πολύ ωραία είχα πει εδώ στην εκπομπή, ούτε πολύ ωραίος. Γιατί μπορεί να έχει σώμα, να μην έχει πρόσωπο, λέω, να μην έχει χαμόγελο, να μην περπατάει ωραία, λέω.
1: Καλά, και μπορεί να τα έχει και όλα ωραία και να μην έχει ψυχή, αλλά.
0: Αυτό είπα, να μην έχει χαρακτήρα πρώτα απ' όλα. Τι να κάνουμε, δεν μην έχουμε. Δηλαδή, κοιτάω μόνο την εικόνα και το χαρακτήρα την ίδια, στην ίδια θέση τα βάζω εγώ. Εγώ έπρεπε τώρα να μην αρχίσω έτσι. Να αρχίσω να λέω ότι είμαστε σε μια πολύ ωραία. Την καλησπέρα μου στον κύριο Αυγολέμωνο, που τον ξέχασα την προηγούμενη φορά.
1: Ναι.
0: Στους δύο Γιάννηδες, στην κυρία Ντόρα μου, θα το βάλω και το μου, στην κυρία Γεωργία, στον κύριο Ντίνο. Γεια σου Γιάννη από τη Σταδίου. Και στην κυρία Γεωργία. Και μια έτσι πολύ μακρινή καλησπέρα. Στον Boomerang.
1: Έχει στείλει. Γεια σας.
0: Έφυλε.
1: Βέβαια.
0: Φιλάκια στα. Γεια σας, λέει.
1: Hello, Mrs. White from Yannick.
0: Όχι φιλικά. Boomerang. Αδελφικά.
1: Αδελφικά, εντάξει. Να πω ότι χτες είπα ότι δεν θα στέλνει. Ότι δεν θα στέλνει ακροατές χαιρετίσματα επειδή κάποιοι είχαν διαμαρτυρηθεί. Αλλά η πλειονότητα των ακροατών χτες μου είπαν ότι δεν είναι κλίση αυτή και ότι πρέπει να στέλνουν χαιρετίσματα. Οπότε. Θα μείνουμε σε αυτό.
0: Ναι, να. Γιατί όποιος θέλει στέλνει, όποιος θέλει δεν στέλνει.
1: Ναι. Απλά να μην γίνεται κατάχρηση, δεν το λέω για εσάς.
0: Εγώ άρχισα με τον κύριο Αυγολέμωνο και τον ξέχασα την προηγούμενη φορά. Αλλά έχω πει και το άλλο, ότι μπορεί και να μην θέλουν, λέω, να του στείλω καλησπέρα. Το έχω πει αυτό στον αέρα. Εγώ πρέπει.
1: Ναι, δεν ρωτάμε για να στείλουμε ευχές.
0: Ορίστε.
1: Γιατί καλησπέρα είναι ευχή. Δεν ρωτάμε, λέω, ναι. Να στείλουμε ευχές. Τι στέλνουμε.
0: Έβαλα και την αρνητική. Μπορεί να μην θέλουν.
1: Όποιος δεν θέλει.
0: Και θέλω να. Έπρεπε να αρχίσω με την. Έπρεπε να νιώθω με ευχαριστημένη, χαρούμενη. Γιατί ο Στουρνάρας που γνωρίζει, έχω πει εγώ 5-6 φορές καλά, ότι είναι. Χτες το άκουσα πάλι. Γι' αυτό και το αναφέρω. 50 δις μαύρη εργασία και είχα πει εγώ σε προηγούμενη παρέμβασή μου, γιατί δεν την

0: καταπολεμούν αφού τη γνωρίζουν. Mm. Πού είναι, σε ποιος κλάδος είναι. Και γιατί, δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος που δεν θέλουν να την πατάξουν. Γιατί έτσι τους βολεύει, ή ισχύει αυτό που είχε πει αρκετά πριν κάποιος συνάδελφός σου με πείρα, μεγάλη πείρα, δεν θέλω να πω το όνομα τώρα, να είναι καλά. Και ότι άμα κυνηγήσουμε τη μαύρη εργασία θα μαζεύουμε πτώματα από το πεζοδρόμιο, από την πείνα και θα αυξηθούν και οι ληστείες. Όσοι σαν αυτοί εδώ που τους ξέρανε και το χρεώθηκε σαν επίτευγμα ο Χρυσοχοίδης.
1: Φοβερό, έτσι, πήγανε και ληστέψανε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα που είχε 200 χιλιάρικα,
0: ναι,
1: με βαρύ οπλισμό και τους πιάσανε την ίδια μέρα.
0: Εσύ τι λέει, εγώ μπορεί να είμαι αργόστροφη. Εσύ τι λες.
1: Καλώς βέβαια τους πιάσανε την ίδια μέρα, έτσι δεν το λέω.
0: Πόσους πιάσανε, παρακολουθούσανε, λέει, γι' αυτό είπα θα το χρεωθεί σαν επίτευγμα ο Χρυσοχοίδης, παρακολουθούσανε πολύ καιρό γιατί περιμένανε να κάνουν τη ληστεία των 200 χιλιάδων για να τους πιάσουν.
1: Δεν ξέρω, το θέμα είναι πως ήξεραν ότι σε μια τράπεζα περιφερειακή υπάρχουν τόσα χρήματα. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι.
0: Σε όλες τις εργασίες πάντα υπάρχει και ο καλός και η καλή που είναι, όπως από τα αρνητικά και τα θετικά, κυρίως είναι τα αρνητικά, που βγαίνουν από κάθε, και έχω πει εγώ πολλά χρόνια το λέω αυτό, ότι από δυσαρεστημένες συνεργασίες βγαίνουν και όχι από ελέγχους. Τώρα δεν είναι και κανένας μήνας που το ξαναείπα, που το φέρνει η συζήτηση. Και τώρα είναι αναντικατάστατος και ο Στουρνάρας, δεν τον κουνάνε γιατί δεν υπάρχει άλλος. Γι' αυτό μου είχε πει ένας ντόκτορ στο επάγγελμα, στο χώρο εργασίας συζητούσαμε, μου λέει 500 άτομα, Βρυλευκή, μου λέει, σε δημόσιο χώρο ήταν γιατρός, και που κάνουν κουμάντο, λέει, στην Ελλάδα, λέει, το ξέρω, λέω. Θετική υπάλληλος απλήρωτη και πλέμπα και κακομήρα. Mm. Και δεν κοιμάμαι από τις 10.30 σαν τις αγάπης μου τους Γερμανούς το 60%, γιατί οι άλλοι είναι και εκεί παλιά άνθρωποι. Λοιπόν, επειδή είμαι και πρώτη τώρα και είναι και αρχή σχεδόν της εβδομάδας, δεύτερη μέρα, για να μην με βρίζουν οι επόμενοι, πρέπει να κλείσω, αλλά αφού υπάρχουν λεφτά να μας δώσουν τα δώρα, όποιος πλήρωσε, και να μου εξηγήσεις εσύ αν ξαναβγώ σε επόμενη φορά, ναι, και κλείνω, ότι τι είναι αυτή η κρατική σύνταξη που παίρνουν όσοι δούλευαν μαύρα, κατά μαύρα και έχουν περιουσίες αλλά δεν έχουν σύνταξη. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, κύριε Ρεχή. Γεια σας. Μυρτώκια, γεια, ελάτε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Και καλησπέρα μου και στους συνεργάτες της εκπομπής σας.
1: Να είστε καλά.
2: Και στους όλους τους συνακροατές. Συγκλονιστικό το σημερινό γεγονός με τα κοριτσάκια.
1: Ναι.
2: Είναι η γενιά που θα προχωρούσε και θα μεγάλωνε και θα γινόταν ό,τι γινόταν. Και έχω και κόρες και ευαισθητοποιήθηκα περισσότερο.
1: Ναι.
2: Αλλά κάποιοι γονείς καταπιέζουν πολύ τα παιδιά. Δεν αναφέρομαι στα κοριτσάκια αυτά.
1: Πιέζουν, εντάξει, το καταπιέζουν είναι άλλο πράγμα.
2: Ορίστε.
1: Πιέζουν, λέω, το καταπίεση είναι άλλο πράγμα. Πιέζουν.
2: Εγώ το θεωρώ θα σας πω για τα δικά μου τα εγγόνια.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, είναι δύο αγοράκια τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει τα 12. Ναι. Τον Αύγουστο τα συμπληρώνουν. Στην αρχή ήθελαν να τα πάνε οι γονείς στο ποδόσφαιρο. Τα πήγαιναν ποδόσφαιρο και τα πήγαιναν και αγγλικά. Μετά τους άλλαξαν, τα πήγαν να μαθαίνουν πόλο στην πισίνα.
1: Mm-hmm.
2: Έχουν ένα πρόγραμμα αυτά τα παιδάκια. Δευτέρα έχουν αγγλικά. 4.30 με 6.30.
1: Mm.
2: Τα πάει η μαμά, γιατί μου μπάς θα γίνει στο σπίτι. 6.30 ώρα τα παίρνει τα αγγλικά, τα πάει στο πόλο. Γυρίζουν 9 η ώρα. Την Τρίτη έχουν κιθάρα. Μαθαίνουν κιθάρα διότι οι προσδοκίες των γονέων είναι να περάσουν στο μουσικό γυμνάσιο τα παιδάκια.
1: Ναι.
2: Δεν πάνε την Τρίτη, επειδή έχουν 6.30 με 7.30 κιθάρα, δεν προφέρουν να πάνε στο πόλο στην πισίνα. Τετάρτη, αγγλικά, 4.30 με 6.30, από τα αγγλικά απευθείας θα πάνε στην πισίνα. Μπορεί όμως που είναι το πόλο 6.30 με 7.30 να τα κρατήσει ο...

0: ο προπονητής και μισή ώρα παραπάνω. Και 6,5 με 7,5 είναι για να φύγουν 8, 8 και 4. Δεν εξαρτάται από τον προπονητή πώς θα κρίνει. Γυρίζουν τα παιδάκια 9-9,5 στο σπίτι. Θα φάνε, θα κοιμηθούν. Πέμπτη, πάλι η πισίνα. Παρασκευή,
1: full πρόγραμμα, full πρόγραμμα αυτό.
0: Ορίστε.
1: Full πρόγραμμα.
0: Ναι, Παρασκευή, μάλιστα και σας είπα.
1: Είναι πιεσμένα τα προγράμματα, αυτά πολύ.
0: Παρασκευή, Σταυρηλίσια από το Χαλάνδριο 2, για να μάθουν και να έχουν και καλή φωνή. Ξέρω, αν έχουν και καλή φωνή, ο Θεός τη δίνει την καλή φωνή. Ο 2, το οποίο πληρώνουν αυτά φυσικά, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Και μετά τα παίρνουν και τα πάνε στο πόλο. Προχθές το Σάββατο, μας πέρασε, είχαν αγώνα για πρωτάθλημα στο Παλαιό Θάλιρο. Γύρισαν τα παιδάκια. Κυριακή είχαν πρωί βράδυ αγώνα για πρωτάθλημα στο Παλαιό Θάλιρο. Αυτά τα παιδάκια πότε θα παίξουν, Μανώλη μου? Πότε θα βγουν με θα παίξουν με την μπασκέτα στο
1: πότε
0: θα βγουν με το ποδήλατο να κάνουν 20 μέτρα με τα προσοχή στο δρόμο που τα επιβλέπω κι εγώ ποδήλατο? Δεν είναι καταπιεσμένα?
1: Δεν ξέρω αν είναι. Κοιτάξτε, μπορεί αυτά.
0: Μισό λεπτό.
1: Μπορεί αυτά να τα κάνουν τα παιδιά με ευχαρίστηση. Αλλά δεν ξέρω αν βγαίνει πίεση.
0: Δεν τα ρώτησαν για το μουσικό γυμνάσιο, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Δεν θα τα ρωτήσουν.
0: Ορίστε.
1: Δεν θα τα ρωτήσουν.
0: Είναι μικρά, δεν μπορούν να κρίνουν.
1: Μα ακριβώς.
0: Και τους λένε τα προτερήματα του μουσικού γυμνασίου, ότι επειδή οι γονείς εργάζονται και οι δύο και έχουν.
1: Εντάξει, το μουσικό έχει μια. Υπάρχει μια κουλτούρα για τα μουσικά σχολεία.
0: Ναι, περνάει στο κίνητο και τα παίρνει.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ήδη... Σε κάποιο σημείο.
1: Και οι σπουδές των μουσικών σχολείων γενικώς έχουν ένα ενδιαφέρον. Περιμένετε, ναι. Λίγο, περιμένετε λίγο να πάμε σε τίτλους Μύρτο Γιαγιά και επιστρέφουμε.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων διώκονται οι 8 κατηγορούμενοι για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή. Βεβαίως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς το Ιράν και δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος 24 ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του. Περισσότερα στο real.gr. Πολιτική κρίση στη Βρετανία. Αποχώρησε από την κυβέρνηση και τέταρτος υπουργός. Σύμφωνα με το Sky News, 85 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί δημόσια υπέρ της παραίτησής του μετά τη βαριά ήττα του κόμματος στις τοπικές εκλογές.

0: 31 λεπτά μετά τις 11. Έλα, Δημήτρη, γεια.
1: Ναι, το Σάββατο είχαν πάει, το βράδυ είχαν αγώνα το πρωί, ήταν ανοιχτό το μουσικό γυμνάσιο και πήγανε και το είδαν, τους έδειξαν τις αίθουσες και αυτά τα διάφορα. Τα έβλεπε οποιοδήποτε δηλαδή, γιατί δεν έχουν κάνει ακόμη τις, ήταν και διευθυντής και μίλησαν. Είναι πολύ ωραίο, έχει και ένα σαν μικρό στάδιο εκεί, μου έδειξε η κόρη μου. Αλλά τόση καταπίεση αυτά τα παιδάκια. Να περιμένεις δηλαδή να πάνε 3 εβδομάδες διακοπές στη θάλασσα. Μετά έχει κάμπ. Τελειώνει το σχολείο, έχει κάμπ. Γιατί η γιαγιά δεν μπορεί να τα κρατήσει τα δίδυμα. Είναι αγοράκι και είναι θηρία. Mm. Και παλεύουν και τσακώνονται και δεν μπορώ να τα κάνω καλά τόσες ώρες. Μετά το κάμπ, τι μου είπε, θα πηγαίνουν κάμπ και θα κάνουν και εντατικό αγγλικά για να πάρουν το lower. Για όνομα του Θεού Μανώλη μου δηλαδή. Ούτε τα πει, ούτε η μάνα του και ο πατέρα του έζησαν τέτοιες καταστάσεις. Πώς καμιά φορά τα παιδιά πρεσάρονται και δεν μιλάνε, είναι πολύ καλά παιδάκια. Αλλά μπορεί ενδόμηχα να τα πειράζει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Λέει, μαμά, να βγω να κάνω λίγο ποδήλατο, εδώ θα είμαι μπροστά. Ή να βγω να κάνω λίγο πατίνι, λέει ο μικρός. Είναι δίδυμα και λέει ο μικρός, ο μεγάλος και ο μικρός, για να ξεχωρίσουμε. Τι σου λέω, υποθέσει κόρη μου, για όνομα του Θεού, πώς αντέχουν αυτά τα παιδιά. Δεν τα λυπόσαστε. Γιατί εμένα οι κόρες μου ό,τι διάλεξαν να μάθουν το έμαθαν και δεν τους φέραμε αντίρρηση και μιλάω
0: άλλη γενιά,
1: για
0: άλλη γενιά.
1: Δεν μιλάω. Συγγνώμη, μπορεί να είναι και συνομιλική ζημία η μεγάλη.
0: Άλλη γενιά, άλλες εποχές.
1: Η
0: κάθε εποχή διαχειρίζεται διαφορετικά,
1: ναι,
0: το πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά.
1: Τόσο στρες, δηλαδή να γυρίζουν πεθαμένα από την πισίνα, από το πόλο και να, γιατί κάνουν εκεί το μπάνιο και λούζονται. Τρώνε και κοιμώνται. Σαν τα ζόμπι που λένε. Δεν είναι και αυτό, νομίζω, σωστό τόσα πολλά πράγματα.
0: Το σωστό, και το σωστό και το λάθος...
1: Δεν ξέρω να περάσουν τα παιδάκια, μακάρι να περάσουν. Αν δεν
0: το
1: περάσουν,
0: σωστό και το λάθος δεν το ξέρουμε, για αυτό δεν το ξέρουμε το σωστό και το λάθος. Όλα αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος, να ξέρετε.
1: Ναι, αλλά
0: απλά πρέπει τα παιδιά μας να τα ακούμε τώρα αυτό.
1: Ορίστε.
0: Πρέπει να ακούμε τα παιδιά μας τώρα.
1: Ακριβώς. Δεν μιλάνε. Είναι παιδάκια πειθαρχικά που όταν λέει και ο μπαμπάς κάτι πρέπει να γίνει.
0: Εντάξει.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή ένα Σαββατοκύριακο τα παιδιά και να είχαν πρωί βράδυ αγώνα την Κυριακή. Και τη Δευτέρα, δεν πω ο προπονητής. Συγγνώμη για τη λέξη, διαλύθηκαν τα παιδάκια την Κυριακή. 2 αγώνες που είχαν.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να πω ότι κάποιες περιπτώσεις, και να αναφερθώ στα κορίτσια αυτά, δικαιολογούνται και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν ξέρω τι να πω. Και οι σημερινοί γονείς έχουν πολλές απαιτήσεις. Είναι άλλοι οι οποίοι είναι αδιάφοροι. Εντελώς αδιάφοροι. Αγγλικά και τελείωσε, τίποτα άλλο. Στα παιδιά τους. Και καλά κάνουν. Ας τα μάθουν και αγγλικά. Δεν μπορεί να τα έχουν τα παιδάκια τόσο καταπιεσμένα. Σου μιλάω λέει να είναι γονάκια μου και τα λυπάμαι, τα πονάω, τα βλέπω.
0: Εντάξει, εσείς τα λυπάστε, αλλά εκείνα μπορεί να αισθάνονται καλά. Μην το προδιαγράφετε ότι καταπιεσμένα.
1: Δεν βλέπω να χαμογελάνε και να τρελαίνουν τα ψυχαρά τους. Δεν τα βλέπω.
0: Μην παίρνουμε τώρα ως αφορμή αυτό που συνέβη.
1: Οι που έρχονται εδώ περνάνε καλά.
0: Ναι, μην παίρνουμε, να σας πω τώρα. Όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες και οι γονείς που αντιδρούν σε ένα πρόγραμμα που δεν έχουν, στο οποίο δεν έχουν συμμετάσχει για να βγει, το ίδιο θα έλεγαν. Μην παίρνουμε ως αφορμή αυτό που συνέβη για να... Μην παίρνουμε ως αφορμή αυτό που συνέβη για να θεωρούμε ότι το
1: αλλά
0: πρόγραμμα που βγάζουν οι γονείς για κάθε παιδί είναι λάθος.
1: Από 12 χρόνων.
0: Εντάξει, ναι, από κάπου ξεκινάνε όλα.
1: Για τα παιδάκια είναι πολύ καταπιεσμένα.
0: Θα κρίνουν οι γονείς γι' αυτό.
1: Τι να πω. Εγώ λέω δεν αγκάστηκα προχθές και το είπα στην κόρη μου. Πώς αντέχουν αυτά τα παιδιά, τη λέω. Δεν ξέρω.
0: Οι γονείς αποφασίζουν πάντως, να ξέρετε.
1: Οι γονείς, βέβαια. Μα δεν τους είπα εγώ μην τα πάτε κάπου. Όχι, δεν εκφέρουμε γνώμη κανένας μας. Κανένας μας δεν εκφέρει γνώμη. Αλλά τα χρυσά μου ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Είναι σαν αυτοκίνητο στο πίσω κάθισμα. Αφού τη λέω τι κόσμο, έχω αυτή την εικόνα. Τα παιδιά μονίμως στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου και να πηγαίνετε.
0: Ολοκληρώστε, γιαγιά Μυρτώ.
1: Ορίστε.
0: Ολοκληρώστε.
1: Ολοκλήρωσα.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, να είστε
1: μακάρι
0: καλά.
1: Μακάρι το κοριτσάκι να συνέλθει και να γίνει καλά το άλλο. Και την αποφώτιση σε όλα τα παιδιά.
0: Εγώ θα βάλω ένα δίλημα. Μακάρι, μακάρι, καλά το λέτε και αυτό, προσπαθούν και οι γιατροί. Και ας ξεπεράσει τα σωματικά ζητήματα. Τα ψυχολογικά δεν ξέρω πώς θα περάσει.
1: Τα ψυχολογικά δεν ξέρω αν θα τα περάσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και τα σωματικά δεν ξέρω αν θα τα περάσει.
0: Τα σωματικά είναι ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Τα ψυχολογικά είναι επίσης ένα άλλο θέμα. Γεια σας, γιαγιά Μυρτώ.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό, έλατε.
2: Πέρα.
0: Κυρία Ρένα, πριν μισό λεπτό.
2: Ναι.
0: Γιάννη, είναι τι, 50 δις παραοικονομία, σωστό. Όχι μαύρη εργασία.
2: Ναι, για το...
0: Ναι. Απλά να πω εδώ σε ένα φίλο που υπογράφει Μάνος.
2: Ναι.
0: Φίλο, τέλος πάντων, εντάξει, τώρα όλοι φίλοι είμαστε. Δεν θα ρωτήσεις, λέει, τα παιδιά για τις δραστηριότητες τους. Τι λες ρε βλάκα, θες να γίνουν μπουχέσιδες σαν εσένα, εμένα εννοεί. Μάνο, κατέβα, αν είσαι σε όροφο κατέβα και ρίξε μια ματιά αριστερά δεξιά που έχεις πιο κοντά γωνία, να δεις αν έρχομαι. Ελάτε, κυρία Ρένα.
2: Παρόλο που δεν έχω παιδιά, απλά να εκφέρω μια άποψη για ό,τι συνέβη.
0: Ναι.
2: Από τη στιγμή που δεν ξέρουμε καθόλου το περιβάλλον, δεν μπορούμε να γίνουμε δικαστές εμείς. Όμως,
0: Μα δεν δικάζουμε κάτι.
2: Όχι, σαφώς. Όμως όλο το σύστημα το σχολικό πρέπει λίγο να, όχι λίγο, να εκθεμελίων να ξεριζωθεί. Mm. Γιατί έτυχα να μιλάνε δύο κοριτσάκια με πλάτη, μαθήτριες της μίας, όπου έλεγαν ήταν απόμακρη και ήταν μόνη της και τέτοια. Τότε, γιατί δεν έχω εκπαιδεύσει το δικό μου παιδί, αν δεις ένα παιδάκι που να είναι μοναχικό και τέτοια, να το πλησιάσεις και αν ταιριάζεις, να μιλάτε.
0: Καλά, τώρα θα ακούσουμε πολλά.
2: Όχι, λέω, για χίλια δυο πράγματα. Ναι. Η ψυχή του ανθρώπου και του παιδιού δεν το συζητάμε τι μπορεί να έχει. Και σε ό,τι αφορά αυτό που έλεγε η γιαγιά μου το προηγουμένως, ναι, να κάνουν αθλήματα ομαδικά για να μάθουν να δουλεύουν ομαδικά, γιατί αυτό λείπει από την ελληνική παιδεία. Και κάτι άλλο, σπρώχνουν τα παιδιά να πάρουν το προφήσινση στην τρίτη γυμνασίου, ώστε στο λύκειο να είναι ελεύθερα να βιδωθούν στα μαθήματα κατεύθυνση. Μα στα 14-15 δεν έχεις ολοκληρώσει τη γνώση της γλώσσας σου, που ούτε και βέβαια συνέχεια μαθαίνεις. Είναι δυνατόν να παίρνεις ένα πτυχίο που σου δίνει και επάρκεια, και τι επάρκεια σου δίνει, πώς μπορείς να το δουλέψεις αυτό? Ό,τι μάθουν τα παιδιά, ό,τι θελήσουν. Θα αλλάξουν, θα αλλάξουν. Ναι, πολλά. Εσύ και σαν σχολείο, άνοιξε τους παράθυρα και κάποιο παράθυρο θα βρεθεί. Δηλαδή, δεξιότητες. Κανένας δεν ξέρει. Υπάρχουν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, ξέρουν τις δεξιότητες των παιδιών. Δεν είναι εύκολα πράγματα.
0: Δεν τις ξέρουν, αλλά σιγά σιγά τις μαθαίνουν, τις παρατηρούν.
2: Όσοι θέλουν να παρατηρήσουν.
0: Εντάξει, προφανώς.
2: Ναι.
0: Είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι μέσα στις υποχρεώσεις,
2: ναι,
0: των εκπαιδευτικών να παρατηρούν και τις δεξιότητες των παιδιών με τα οποία συναναστρέφονται καθημερινά. Προφανώς, βέβαια, αυτό πρέπει να το κάνουν και οι γονείς.
2: Και σε ό,τι αφορά την ψυχοθεραπεία, εδώ σε ενήλικες που πάμε, ψυχοθεραπευόμαστε, τέλος πάντων, δεν φτάνει μία φορά την εβδομάδα. Ένα παιδί, πόσο, μία φορά το μήνα στο σχολείο.
0: Και μία φορά την εβδομάδα, τώρα εντάξει, αυτά είναι αστεία πράγματα.
2: Και εκτός αυτού θέλουν και οι καθηγητές ψυχοεκπαίδευση.
0: Ναι, μπορεί να θέλουν.
2: Ναι,
0: και οι γονείς επίσης.
2: είπατε.
0: Και οι γονείς επίσης, και εμείς θέλουμε.
2: Οι γονείς ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, εννοείται.
2: Οι γονείς ακόμα περισσότερο. Και δεν είναι δυνατόν να περιμένεις από το παιδί σου να πραγματώσει τα δικά σου όνειρα. Ναι, να το αφήσεις ένα κάτι για να έχει να πορεύεται στο μέλλον, αλλά δεν, ο κόσμος δεν τελειώνει αν δεν περάσει.
0: Εντάξει, είναι θέμα αντιλήψεων αυτό. Υπάρχουν ακόμα τέτοιες αντιλήψεις.
2: Υπάρχει και η αντίληψη τι θα πει ο κόσμος που απέτυχε το παιδί μου στην τρίτη από το τέλος σχολή.
0: Καλά, τώρα τι θα πει ο κόσμος, δεν ξέρω ποιους ενδιαφέρει.
2: Δουλεύει και αυτή η αντίληψη.
0: Μπορεί να δουλεύει, ναι.
2: Είναι και ο ψυχισμός, είναι και τα διάφορα ορμονολογικά, είναι χίλια δυο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, λοιπόν, κυρία Ρένα.
2: Θα σας έστειλα κάτι,
0: ναι,
2: στο Messenger. Υπάρχει μία γραμμή, ναι, το 1306.
0: Δεν το έχω δει, θα το δω.
2: Που μπορεί να πάρει κάποιος, έχει δωρεάν
0: συμβουλευτική, για... μάλιστα.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ευχαριστώ,
2: ευχαριστώ πολύ,
0: καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας. Πολύ σύντομη διακοπή για να πάμε, μη διακόπτε τον Γιώργο που έρχεται αμέσως μετά.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου προκαλεί εντύπωση που δεν διακρίνει την αρρώστια αυτών των γονέων, περιγράφει ακροάτρια, την οποία βγάζουν πάνω στα παιδιά κάθετο στήμα. Τα γερμανική νεοναζιστική πειθαρχία. Κύριε Γεωργό, υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που αποφασίζουν το πρόγραμμα των παιδιών τους από πολύ νωρίς και το αλλάζουν κατά το δοκούν. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που συζητούν με τα παιδιά τους από κάποια στιγμή και μετά για το πρόγραμμά τους και το τι θέλουν να ακολουθήσουν. Εγώ δεν είμαι εδώ για να κρίνω το πόσο κάθε γονιός θα μεγαλώσει τα παιδιά του και δεν είναι ούτε δουλειά μου ούτε είναι, έχω δικαίωμα να το κάνω. Εγώ στην ζωή μου πρέπει να κοιτάω τα τουίκου μου. Κουβέντα κάνουμε.

0: πάντα είχα τα άντερα να διαβάζω μηνύματα, Μάνο. Να ξέρεις. Σε μηνύματα που μου έχουν στείλει δεν κόλλωσα ποτέ. Δεν έχω λόγο. Έλα, Γιώργο.
1: Μανώλη, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Νομίζω ότι το θέμα δεν το έχω πιάσει από την αρχή, αλλά επειδή το διάβασα και το άκουσα και τα λοιπά, έχει να κάνει, είναι για μένα πολύ βαθιά πολιτικό. Όταν μια κοινωνία δεν προσφέρει σε αυτά τα παιδιά το όραμα της ζωής, άμα διαβάζεις το τι μήνυμα, αυτά τα παιδιά γράψαν ένα γράμμα.
0: Ναι.
1: Και, σε αυτό το γράμμα πρέπει να σταθούμε, φίλε. Παπά, βαρέθηκα τη ζωή μου. Δεν θέλω να ζήσω σε αυτό το κόσμο. Δεν θέλω να ζήσω σε αυτό τον κόσμο. Σε αυτό τον κόσμο του Μητσοτάκη. Σε αυτό τον κόσμο που ψηφίζουν κάποιοι και που δεν δίνουν όραμα στα παιδιά. Και δεν το λέω για το Μητσοτάκη, Μητσοτάκη είναι αυτή τη στιγμή. Σε αυτό τον κόσμο που δεν υπάρχει αξιοκρατία στη χώρα. Δηλαδή, την Ελλάδα μιλάω. Σε αυτό τον κόσμο που δεν υπάρχει όραμα. Σε αυτόν τον κόσμο που βλέπουν τα παιδιά, τους γονείς να δουλεύουν σαν τα σκυλιά για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα και να μην τα καταφέρνουν. Να θέλουν να πάνε 10 μέρες διακοπές και να πρέπει να σκεφτούν εάν το πρωί θα έχουν να πάρουν γάλα ή όχι. Αυτό είναι το βαθύ νόημα σε αυτή την πράξη, φίλε Μανώλη. Και όχι αν τα παιδιά έχουν πιεστεί, αν πρέπει να μπουν στο πανεπιστήμιο ή αν δεν πρέπει να μπουν στο πανεπιστήμιο.
0: Εντάξει, είναι και αυτό.
1: Δεν είναι αυτό, Μανώλη.
0: Είναι, λέω, και
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν είναι αυτό, Μανώλη. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
0: Δεν μπορείς να το βγάλεις τελείως εκτός
1: εξής. Διότι αυτά τα παιδιά που δεν έχουν μπει στο πανεπιστήμιο, άκουσα με, Μανώλη. Υπάρχουν πολλοί που έχουν τελειώσει 15 πανεπιστήμια και όμως κάνουν απλές δουλειές.
0: Ναι,
1: από σκουπιδιάριδες μέχρι οδηγίες.
0: Ναι, αυτό βέβαια μετά το βλέπεις.
1: Ναι, πρόσεξε όμως. Σήμερα με την πληροφορία, με την ταχύτητα της πληροφορίας που υπάρχει μέσω ίντερνετ, δεν το βλέπεις μόνο στην ηλικία των 25.
0: Όχι.
1: Το βλέπουν και αυτά που είναι 17.
0: Ναι.
1: Διότι διαβάζουν, έχουν το TikTok,
0: έχουν αντίληψη του τι συμβαίνει. Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Και σου λέει, ποιος είναι ο λόγος εγώ να σπουδάσω. Να σπουδάσω τι, να πάω να γίνω, παραδείγματος χάρη, σκουπιδιάρης. Να πάω, ο μπαμπάς μου δεν έχει γνωριμίες να με βάλει σε μια καλή θέση. Να γίνω τι, τεμπέλης, να περιμένω τον μπαμπά μου να ζήσω. Πόσα παιδιά σήμερα ζουν κάτω την ίδια στέγη του πατέρα και της μητέρας, διότι δεν μπορούν.
0: Πολλά.
1: Κάνα φόρτ. Δεν μπορούν να πληρώσουν.
0: Πολλά σου λέω, πολλά. Δεν σου λέω ότι δεν ισχύει.
1: Χιλιάδες. Και σου λένε, φίλε, σε αυτή τη ζωή που με φέρατε, με έχετε φέρει σε ένα σύστημα που δεν μπορώ να το αλλάξω. Δεν μπορώ να το αλλάξω, ρε φίλε, αυτό το σύστημα. Γιατί το έχετε δημιουργήσει, έχετε φτιάξει τις βάσεις. Το έχετε φτιάξει όπως θέλετε εσείς. Τη μία μέρα κρύβει τη βενζίνη, την άλλη μέρα δεν μπορούμε να πάρουμε το μοσχάρι, την τρίτη μέρα δεν μπορούμε να πάρουμε το κοτόπουλο, την άλλη μέρα αντί για 10 μέρες διακοπές θα πάμε κάθε 2 χρόνια 4, την πέμπτη μέρα θα πάμε σε ένα φιλικό σπίτι, αν έχουμε να πάμε. Και δεν είναι μία οικογένεια, δύο, Μανώλη. Είναι το 60%,
0: λοιπόν,
1: το 80%.
0: Αν είναι λοιπόν τόσο δομικό πρόβλημα της κοινωνίας, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα,
0: γιατί ο καθένας,
1: το δομικό πρόβλημα της κοινωνίας
0: και ο καθένας,
1: είναι.
0: Ωραία, αν έχουμε...
1: Η ελληνική κοινωνία, και πρόσεξε, γιατί ζω στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: δεν έχουν όραμα τα παιδιά και δεν έχουν όραμα γιατί βλέπουν μια μαυρίλα. Ακούνε από το πρωί μέχρι το βράδυ τα μίντια, δημοσιογράφους και άλλους, οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ τους λένε μας απειλεί η Τουρκία, πρέπει να πάρουμε όπλα. Βλέπουν ένα άλλο σύστημα να υπάρχουν υποκλοπές, να μην υπάρχει τιμωρία από δικαιοσύνη. Κάποιοι 57 παιδιά σε ένα τρένο σκοτωμένα και να ψάχνουν να δουν ποιος είναι υπεύθυνος. Όλες αυτές τις παθογένειες του ελληνικού κράτους, τις οποίες οι γονείς και οι πιο μεγάλοι τους γονείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν φέρει αυτούς να κυβερνάνε και δυστυχώς καταστρέψανε το ομοφότερο πράγμα που υπάρχει στην κοινωνία. Ποιο είναι αυτό, ρε Μανώλη? Το όνειρο της ζωής, ρε Μανώλη.
0: Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτως.
1: Τους έχουν καταστρέψει το όνειρο της ζωής. Αυτό λέει το παιδί. Δεν έχω όραμα, μπαμπά, να ζήσω σε αυτή τη ζωή. Δεν θέλω να ζήσω.
0: Βέβαια. Θέλω να σου πω το εξής. Μπορώ να καταλάβω ένα παιδί το οποίο πιέζεται από τις κοινωνικές συνθήκες και από την εφηβεία και και από τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει όπως τα περιγράφεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι παρατάμε την προσπάθεια.
1: Μάνολη, πρόσεξε με λίγο να καταλάβω. Λες, δεν παρατάμε την προσπάθεια. Βρέχουμε παρατήσει τη χώρα. Δεν υπάρχει οργανωμένο κράτος. Δηλαδή αυτό που σου λένε πολύ σοβαρό. Κάποια κοπέλα πήγε μια φορά σε ένα τμήμα και λέει απειλείται η ζωή μου και τη σκότωσαν έξω από ένα τμήμα. Από το τμήμα που μπήκε μέσα λέγοντας κάποιος εκεί ανυπεύθυνος ένας καραγκιούζης ότι ξέρετε κάτι, δεν είμαστε ταξί εμείς. Δεν είμαστε ταξί, της είπε. Και η κοπέλα βγήκε έξω και τη σκοτώσανε. Καταλαβαίνεις τι λέμε, ρε Μανώλη.
0: Ναι, ναι, απολύτως.
1: Σε ποιο κράτος θα πήγαινες, σε ποια χώρα θα πας, σε ένα αστυνομικό τμήμα και θα πεις απειλείται η ζωή μου. Και θα σου πω, δεν είμαστε ταξιδιωτικό, φύγει από εδώ. Υπάρχει χώρα στον πλανήτη εκτός στην
0: Ελλάδα. Κοίτα, εγώ δεν μπαίνω στη λογική σε ποιο κράτος θα πήγαινες. Δεν θέλω να συμβαίνει εδώ. Ας πω ότι οι άλλες κάνουν
1: θέλουν. Ναι, αλλά πρόσεξε τι λέμε. Εδώ λέμε αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Δεν λέμε αυτά που συμβαίνουν σε άλλη χώρα, στην Ουγκάντα. Τα παιδιά έχουν χάσει το χαμόγελό τους. Όχι όλα. Το 70% υπάρχει και ένα
0: παιδί. Καλά, προφανώς και όχι όλα. Προφανώς. Προφανώς λέω και όχι όλα.
1: Έτσι, υπάρχει ένα 30, 35, 40% που τη βγάζει ζάχαρη. Γιατί έχουν οι γονείς τους, γιατί είναι τακτοποιημένοι, γιατί είναι στο σύστημα.
0: Εντάξει, και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν, γιατί όλα τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν αυτές τις ευκαιρίες.
1: Την πίεση των γονέων. Τα παιδιά αυτά ήταν απογοητευμένα. Όχι γιατί τα παιδιά πιεζόντουσαν τον πατέρα τους για να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Είναι λάθος όποιος το βλέπει έτσι. Ήταν πιεσμένα γιατί λέει παπά δεν θέλω να ζω αυτή τη ζωή. Τη ζωή που κάνετε εσύ με τη μάνα μου. Αυτό τους είπε. Αυτό είπε το παιδί. Δεν θέλω να ζω έτσι εγώ.
0: Βαρύ είναι. Βαρύ είναι και έτσι κι αλλιώς.
1: Και να μην μπορώ να πάρω στο παιδί μου να σε βγάλει παπούτσα. Αυτό είπε το παιδί. Αυτό δεν το καταλαβαίνετε, ρε Μανώλη. Δηλαδή, τις πολιτικές ευθύνες που έχουμε όλοι μας. Εγώ που δεν είμαι μακριά, αλλά βάζω και τον εαυτό μου. Εμείς δεν έχουμε φτιάξει την κοινωνία. Ποιος την έχει φτιάξει? Αυτή την κοινωνία στα παιδιά, ποιος την παρέδωσε?
0: Εντάξει, εμείς και την έχουμε φτιάξει και την ανεχόμαστε. Προφανώς.
1: Έτσι. Έτσι. Ένα κράτος που δεν υπάρχει κράτος. Ένας χώρος, το είπε κάποτε ένας κύριος που βγήκε μετά από μένα. Είναι χώρος η Ελλάδα. Και σε αυτό το χώρο έχει γίνει μια ζούγκλα. Ζούγκλα ήταν πάντοτε. Και στις εποχές δικές μου, Μανώλη, μεγάλωσε σε φτωχές γειτονιές, στο Εγάλαιο. Δύσκολες περιοχές. Έκανε πλημμύρα και πλημμύριζαν. Χάσαμε την πολεοδομία, καταστραφήκαν τα αρχεία όλα. Σεισμούς έτσι. Αλλά υπήρχε, ρε φίλε, ένα όραμα. Υπήρχε μια ζωή, υπήρχε ένα χαμόγελο, υπήρχε γειτονιά. Να λες μια καλημέρα και να σου απαντάνε. Έχουν χαθεί όλα αυτά, δεν τα βλέπεις, ρε Μανώλη.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά έχουν χαθεί γιατί ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτά τα έχει γιατί το κράτος το οποίο ζει δεν του λύνει κανένα, ρε Μανώλη. Μα κανένα. Αντιθέτως του προσθέτει κιόλας. Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε Μανώλη. Και θα πρέπει κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εκτός τους γονείς. Που είναι το εύκολο θύμα, οι γονείς φταίνουν που πιέσαν τα παιδιά. Όχι, δεν φταίνουν οι γονείς που πιέσαν τα παιδιά. Τα παιδιά είναι απογοητευμένα από τη ζωή που ζουν οι γονείς τους. Και δεν ανέχονται να ζουν έτσι. Αυτό είπαν οι κοπέλες αυτές. Κατά την άποψή μου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και πονάει η ψυχή μου, έτσι. Διάβασα αυτό το αθροπονάει η ψυχή μου, ρε Μανώλη. Είναι δυνατόν σε νέα παιδιά 17 χρονών να σου λένε παπά, δεν θέλω να ζήσω. Δεν θέλω! Τη βαρέθηκα τη ζωή σε αυτή! Δεν τη θέλω, ρε! Δεν θέλω αυτό το σύστημα, ρε! Με κουράσατε, ρε! Και δεν το αλλάζετε, ρε! Αυτό λένε τα παιδιά! Απεγνωσμένη! Κραυγή αγωνίας είναι, ρε, Μανώλη! Λέω ψέματα, ρε!
0: Όχι, όχι, δεν σου είπα ότι λες ψέματα.
1: Πας βγούνε τώρα κάποιοι να μας πούνε ο Μητσοτάκης τα έφτιαξε, ο Παπαδέου τα έφτιαξε, ο Τσίπρας τα έφτιαξε και οποιοσδήποτε τα έφτιαξε. Τι να φτιάξετε, ρε.
0: Όχι, όχι, σε αυτό είμαστε
1: υπεύθυνοι. Και αλλάζατε την ελληνική κοινωνία.
0: Σε αυτό είμαστε υπεύθυνοι όλοι, δεν είναι.
1: Και βγαίνετε να μιλήσετε για τους γονείς που έχουν χάσει το παιδί τους και το άλλο χαροπαλεύει. Φταίνει οι γονείς που τα πιέζουν τα παιδιά να πάνε. Φταίνει οι γονείς τα πιέζουν τα παιδιά, τα πιέζουν γιατί σου λέει πού να ζήσετε εδώ. Μάθε πέντε γράμματα, μάθε δύο γλώσσα. Σηκώσει να φύγει, να πα κάπου αλλού. Να μπορεί να ζήσει, όχι σαν εμένα. Όχι σκλάβο, ρε φίλε. Γιατί σκλάβοι του έχουν κάνει. Το 70%. Εκτός το 30% που είναι τακτοποιημένο. Και έρωσε το λόγο τακτοποιημένο. Έτσι είναι, Μανώλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, συγγνώμη για την ένταση, αλλά
0: όχι, όχι.
1: Δηλαδή, με στεναχωρήσει πολύ. Δεν τα κάνω. Ότι έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ, σου μιλάω ειλικρινά. Να χάνονται έτσι νέα παιδιά και να μην πιάνει το νόημα κανένα. Ρε, εσείς 300 πολιτικοί εκεί, θα έχετε το θάρρος να διαβάσετε αυτό το γράμμα, να τους κοιτάξετε τους γονείς στα μάτια, ρε. Δεν ντρέπεστε λίγο, ρε. Κοιτάξτε τα οικονομήσεις τώρα καθένα σας, που θα δώσουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δικαιοσύνη μηδέν, αξιοκρατία μηδέν, αστυνομία μηδέν. Τι υπάρχει δηλαδή στη χώρα που είναι όρθιο, ρε φίλε. Πες μας τι υπάρχει. Ένα 30% που ζει καλά. Αυτό. Και το άλλο 70% πεθάνετε όλοι, ρε. Δουλεύετε ότι σας σκλάβει από το πρωί μέχρι το βράδυ, ρε. Και να μπορείτε να πάρετε ένα κιλό κρέας για τα παιδιά σας. Οπότε αυτά τα παιδιά δεν θα πούνε. Δεν λένε, πάπα να δουλεύω εγώ. Σας σκλάβω, σκλάβω, αρέσικα. Αυτό λένε, Μανώλη. Συγγνώμη για την έντασή σου. Έχω μεγάλο υπόλοιπο.
0: Γεια σου, Γιώργο μου, να σε καλά. Καλό βράδυ. Κυρία Λίτσα από το Παγκράτη.
2: Κι εγώ στο ίδιο μοτίβο είμαι, αλλά είναι κουραστικό να ακούς τα ίδια λόγια, τα ίδια πράγματα. Θέλουμε λύσεις. Είμαι σίγουρη και πολύ απελπισμένη βέβαια. Το στομάχι μου χτυπάει σαν τούμπανο από την ώρα που τα άκουσα αυτό το γεγονός. Εκείνο που είπα είναι ότι πήρε σάρκα και ωστά η απόγνωση των εφήβων μας. Και αν δεν πονάνε οι υπεύθυνο ανεύθυνοι, είναι γουρούνια να πάνε να πνιγούν όλοι τους. Θέλουμε λύσεις. Και οι λύσεις υπάρχουν, ακόμα υπάρχει μαγιά να γυρίσουμε πίσω. Τα παιδιά αυτά
0: να γυρίσουμε πίσω πού?
2: Έχουν πέσει σε μια μαύρη θάλασσα κακοήθεια από φωνιάδες, από ληστές, από μαφιόζους, από απατεώνες, από βιαστές, από τι να πρωτοσκεφτείς και τι να πρωτοκοιτάξεις. Αυτά τα παιδιά έχουν πέσει σε μια μαύρη θάλασσα. Τα έχουν ξεγυμνώσει κιόλα. Να βλέπεις τα κοριτσάκια των 12, 13, 15 χρονών με γυμνές κυλίτσες και στιθάκια. Τα αγοράκια από τη φύση τους να ρέπουν κάπου χωρίς γνώσεις, χωρίς ήθος, χωρίς κατεύθυνση. Και να γίνεται ο χαμός, να αλληλοσκοτώνονται οι έφηβοι από ζηλοτυπίες, έρωτα και βάλε. Τα πράγματα είναι πολύ άγρια, Μανώλη. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Είναι άγρια, αλήθεια είναι.
2: Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Πρέπει να ντυθούν εχθές.
0: Θα σας διακόψω. Θα σας διακόψω. Θα σας διακόψω για να πάμε σε δελτίο.
2: Παρακαλώ.
0: Γιατί είναι μεσάνυχτα, θα επιστρέψω
2: σε εσάς. Ευχαριστώ. Ναι.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, ληστείες κατά συρροή και για παράνομη κατοχή και οπλοφορία πυροβόλων όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Περισσότερα στο enikos.gr. Καταιγισμός δηλώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, που θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι θα σκεφτεί για το τέλος εκεχηρίας κατά την πτήση προς την Κίνα, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται βοήθεια από το Πεκίνο για τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς. Διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Λιούπολη μαζί με συνομήλικη φίλη της. Η δεύτερη κοπέλα έχασε σχεδόν ακαριέα τη ζωή της. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παραίτηση του κύρ Στάρμερ. 85 βουλευτές των εργατικών ζητούν την απομάκρυνσή του μετά από τις βαριές απώλειες του κόμματος στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος πάντως εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης άντρα εναντίον διερχόμενων αυτοκινήτων στη μέση του δρόμου στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης. Ο δράστης, πριν πέσει τραυματισμένος από αστυνομικά πυρά, είχε προλάβει να πυροβολήσει 12 οχήματα και να τραυματίσει πολύ σοβαρά δύο ανθρώπους. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Κανονικά θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Θλίψη επικρατεί στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας για το χαμό του Ηρακλή Κοτζιά, που έφυγε σε ηλικία, από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Είχε εργαστεί στις εφημερίδες Φως των Σπόρ, Απογευματινή και Δικέφαλος, καθώς και στο δεύτερο πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας της ΕΡΑ Σπόρ το 1993. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία, σχεδόν έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα, 13 έχει ο μήνας. Τετάρτη πλέον. Τι γίνεται, τελείωσε η Eurovision? Ψηφίσανε? Όχι ακόμα. Φωνάζει ο Σταυρακάκης απ' έξω. Ο Φάρος, όχι ακόμα. Λοιπόν, ελάτε κυρία Λιτσά.
1: Λοιπόν, μη είπαμε να μιλήσουμε για λύσεις.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι να μιλήσουμε για λύσεις. Ναι.
1: Υπάρχουν λύσεις.
0: Καλά, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, αλλά...
1: Εγώ το πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα, γιατί όσοι είμαστε υπερήλικες έχουμε ζήσει μια άλλη ζωή που την θυμόμαστε και την αγαπάμε ακόμα, και από εκείνη τη ζωή υπάρχει λίγη μαγιά που μπορεί να διορθώσει τα πράγματα από τώρα και ύστερα. Κι αν έχουν λίγο φιλότιμο κάποιοι, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι όλοι, τι να πω τώρα, άστε. Να μην κρίνουμε, ας είπαμε, να μην πούμε ναι. τίποτα. Να έχουν κάποιο φιλότιμο, όσοι έχουν φιλότιμο, να ξεκινήσουν να κάνουν κάποια πράγματα. Να ντυθούν τα κοριτσάκια των 15, 16, 17 χρονών που γυρνάνε με τις κοιλιές και τα στήθια έξω.
0: Συγγνώμη τώρα, να κάνω μια ερώτηση, κυρία Λίτσα.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σχέση έχει με την πίεση των παιδιών για την εξέλιξή τους?
1: Πολύ μεγάλη.
0: Εξηγήστε το μου.
1: Τα αγοράκια είναι τα μάτια τους εκεί. Οι δασκάλοι τα μάτια τους εκεί. Τα αγοράκια με τα κοριτσάκια έχουν πιάσει να θυμούνται και να στεναχωριούνται, γιατί μου κοίταξε το φίλο μου, γιατί κοίταξα τη φίλη της. Αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν όταν ήμασταν εμείς.
0: Καλά, έχουν προοδεύσει οι κοινωνίες, έχουν εξελιχθεί.
1: Κολοκύθια, να γυρίσει πίσω η κοινωνία.
0: Δεν
1: μπορεί να γίνει έτσι.
0: Η κοινωνία δεν μπορεί να γυρνάει πίσω, η κοινωνία προχωράει προς τα μπρος.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.
0: Αλλά.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Δεν είναι.
1: Δεν
0: κεράσου να φορέσει ο άνθρωπος.
1: Δεν μπορούν
0: αν το
1: να
0: μυαλό...
1: γίνονται ζευγάρια από τα 15 τους χρόνια τα
0: δεν
1: παιδιά.
0: Θα αλλάξει αυτό, κυρία Λίτσα.
1: Θα αλλάξει. Πρέπει
0: δεν
1: να
0: θα
1: αλλάξει.
0: Ναι, δεν θα αλλάξει.
1: Θα βάλουν παιδοψυχολόγους να κάνουν μαθήματα στα σχολεία.
0: Ναι, ότι δεν θα γίνονται ζευγάρι στα 15.
1: Σε παρακαλώ, θα με αφήσεις να μιλήσω? Αν δεν με αφήσεις να κλείσουμε.
0: Ορίστε.
1: Να κλείσουμε, ματάκια
0: ορίστε,
1: μου.
0: Ορίστε, ελάτε.
1: Ο καθένας την άποψή του λέει.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, η άποψή μου είναι να ντυθούν τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Να ντυθούν τα κοριτσάκια. Mm. Και στα σχολεία να μπει παιδοψυχολόγος που θα γίνεται μάθημα η ψυχολογία, μάθημα στα σχολεία, που το κάθε παιδάκι που αισθάνεται πολύ δύσκολα να προσφέρει σε αυτόν τον άνθρωπο να βρίσκει τη λύση του.
0: Ναι.
1: Αυτά τα παιδιά δεν έχουν μόνο τα θέματα τα δικά τους που ξεκινάνε από την νεανική τους ζωή και τα βλέπουν όπως τα βλέπουν, τέλος πάντων. Έχουν και τα σπίτια τους, τα σπίτια τα οποία είναι τα περισσότερα διαλυμένα. Κάποτε είχε ακουστεί ότι πρέπει τα ζευγάρια να περνάνε κάποιες εξετάσεις, αν ταιριάζουν το αίμα τους, αν είναι υγιείς.
0: Δεν υπάρχει,
1: και όλα αυτά.
0: Το αν είναι υγιεί κάνουν ούτως ή άλλως τα ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Αλλά το να ταιριάζει το αίμα τους, τώρα αυτά δεν είναι κριτήρια για το αν...
1: Είναι στην υγεία. Είναι στην υγεία.
0: Η υγεία είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι. Κάτι ακόμα εκεί στα ζευγάρια, εκεί που είπαν τότε που μιλούσαν για να είναι, αν είναι υγιείς, να παντρευτούν ή όχι κλπ. Είπα και εγώ να υπάρχει μία ύλη για τα ζευγάρια, τι θα γινόντουσαν, τι θα προσέφερε την εύνοια μεταξύ των ανδρογίνων. Πώς θα μπορούσαν να ευτυχήσουν πέρα από αυτό που αισθάνονται. Τι θα τους κάνει ευτυχισμένους. Να το έχουν εις γνώση τους, μπορούνε, δεν μπορούνε να συνεχίσουνε, τι θα γίνει. Αυτά θα ξέρανε μετά. Αλλά θα περνούσανε κάποια μαθήματα εύνοιας μεταξύ ανδρογίνων και προς τα παιδιά τους.
0: Αυτό
1: το έζησα εγώ όταν 17 χρονών ήταν που μου ζητούσαν να παντρευτώ.
0: Μισό λεπτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μάθημα. Το να νοιάζεσαι τον άνθρωπό σου. Δεν μπορεί να το μάθει κανείς. αν δεν το αισθανθεί.
1: Κατάλαβες τι είπα?
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Τι είπα?
0: Να έχουν ύλη για το πώς θα πορευτούν, για να ξέρουν, ας πούμε, τι θα αντιμετωπίσουν και τι είναι αυτό, πώς θα γίνει αυτό.
1: Ψυχολόγοι που ξέρουν τι είναι το σωστό μεταξύ δύο ανθρώπων για να έχουν μια ευνοϊκή ζωή.
0: Ναι,
1: υπάρχει ύλη γι' αυτό? Υπάρχει.
0: Από πού υπάρχει?
1: Πώς δεν υπάρχει, βέβαια.
0: Από πού υπάρχει?
1: Η λογική το λέει.
0: Ποια αφήστε τη λογική.
1: Η λογική το λέει, βρε, λέει, Μανώλη.
0: Τώρα, κυρία Λίτσα, στις ανθρώπινες σχέσεις τα πράγματα διαμορφώνονται κατά περίπτωση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταιριάζουν 10 χρόνια.
1: Δεν θα τους το επιβάλλει κανένας.
0: Ταιριάζουν 10 χρόνια.
1: Απλά μαθήματα είναι.
0: Ναι, υπάρχουν απλές άνθρωποι που
1: γνώσεις.
0: Είναι 10. Δεν θέλετε να ακούσετε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι 10 χρόνια μαζί και ταιριάζουν σε όλα, και με το που παντρεύονται ανακαλύπτουν ξαφνικά έναν άλλο κόσμο και χωρίζουν μέσα σε 6 μήνες. Τι μου λέτε τώρα, τι ήλιο.
1: Ωραία, εγώ δεν θα το λύσω αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν,
1: απλά λέω τη γνώμη μου.
0: Ναι, δεν ξέρετε ότι γίνεται.
1: Ωραία,
0: αυτά.
1: Άφησέ μου να συνεχίσω να πω τη γνώμη μου και να κλείσω εσείως και να μην σε ξαναενοχλήσω, γιατί βλέπω ότι ενοχλείσαι με
0: αυτά
1: που λέω.
0: Όχι, δεν θέλετε να συζητάμε όμως.
1: Δεν θέλω να συζητάμε, γιατί εσύ μου λες πράγματα ένα.

0: η λύση δική μου που λέω είναι στα εύκολα. Η λύση δική μου είναι στα εύκολα. Είναι εκείνα που δεν γνωρίζουμε εμείς, που τα βλέπουμε μετά όταν συμβιώσουμε, ενώ ένας ψυχολόγος έχει εξετάσει τα πράγματα, έχει μελετήσει τις ζωές των ανθρώπων, έχει διαβάσει βιβλία επάνω στο θέμα και ξέρει να πει πέντε πράγματα να είναι εις γνώση
1: συγγνώμη,
0: των ανθρώπων που πάνε να παντρευτούν.
1: Να καταλάβω, μισό λεπτό, να καταλάβω. Δύο άνθρωποι λοιπόν που ερωτεύονται θα πάνε σε ψυχολόγο για να τους πει αν ταιριάζουν.
0: Δεν θα τους πει ψυχολόγος τι θα κάνουν.
1: Αλλά τι.
0: Θα τους πει ότι αυτό είναι έτσι και έτσι και έτσι. Δηλαδή, αν έχετε εσείς αυτό το θέμα, ίσως να εξελιχθεί κάπως έτσι. Δεν θα τους πει χωρίστε ή σμίξτε. Θα τους πει ποια πράγματα είναι βασικά που πρέπει να υπάρχουν για να συμβιώσουν σωστά και τι θα πρέπει, πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν μεταξύ τους και με τα παιδιά τους. Γνώσεις. Κατάλαβες. Γνώσεις θα τους δώσει.
1: Τόσο, ναι.
0: Γνώσεις. Λοιπόν, κάτι ακόμα που νομίζω ότι θα βοηθούσε στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα βιβλίο να δημοσίευε και να, κάθε εβδομάδα να υπήρχε ένα βιβλιαράκι για τους νέους πώς ζούσαμε εμείς το 50, το 60. Γνώσεις, Μανώλη.
1: Δηλαδή τι να λέει.
0: Πώς περνούσαμε, πώς ντυνόμασταν, πώς γλεντούσαμε, πώς υπήρχαμε, τι μαθήματα κάναμε,
1: συγγνώμη,
0: πώς
1: το 50 πέσαμε. Το 50 και το 60 δεν υπήρχαν πράγματα που υπάρχουν τώρα που δεν υπήρχαν ούτε στη φαντασία των ανθρώπων. Το να διαβάσει ένα παιδί σήμερα ότι το 50 και το 60 ας πούμε δεν μπορούσε το παιδί να βγει από το σπίτι ή δεν μπορούσε, ξέρω εγώ, να ολοκληρώσει μία ερωτική ή μία σεξουαλική σχέση, μία κοπέλα αν δεν παντρευόταν ή αν δεν έκλεινε, δεν ενηλικιωνόταν, τι θα του προσφέρει. Στην εποχή που η πληροφορία τρέχει μέσα από το διαδίκτυο σε κλάσματα του δευτερολέπτου.
0: Ας το αφήσουμε να τρέξει.
1: Όχι, συζητάμε.
0: Να αφήσουμε να τρέξει. Τι να πω.
1: Να το κόψουμε δηλαδή αυτό. Μα συζητάμε.
0: Δεν μιλάω για τη σχέση απευθείας. Μιλάω για τη ζωή πώς ήταν. Πώς ζούσαμε. Ιστορίες μέσα από τη ζωή. Πώς ζούσε ο κόσμος τον καιρό εκείνο.
1: Ναι.
0: Είναι μια ψυχική ανάπαυση. Το να μάθει κάποιος πώς ζούσαμε εμείς. Είναι ψυχική ανάπαυση για το σημερινό
1: άνθρωπο. Γιατί
0: ήταν
1: μόνο καλή η ζωή το 50 και το 60.
0: Ήταν απαλή. Ήταν όμορφη. Ήταν ανθρώπινη.
1: Για σας.
0: Ω Θεέ μου.
1: Υπήρχαν και άνθρωποι που δεν περνάγανε καλά. Δεν ήταν όμορφα, ούτε απαλά, ούτε ανθρώπινα.
0: Πάντα εγώ όσους έχω ακούσει και μέσα από το πρόγραμμά σου να μιλάνε για το παρελθόν, για τη ζωή που κάναμε εμείς όταν ήμασταν νέοι.
1: Να.
0: Με τον ίδιο τρόπο μιλάνε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το σχολείο να έχουν ντυμένα τα κορίτσια τους, να υπάρχει ψυχολόγος που θα μπορούσε να δώσει λύσεις στα παιδάκια που έχουν κάποιο πρόβλημα μεταξύ τους ή με την οικογένειά τους, ένα βιβλίο που θα έδινε χαρά στα παιδιά από μαθήματα, δηλαδή πώς να χειροτεχνήματα, διαβάσματα, πράγματα ας πούμε της ηλικίας τους. Είπαμε να ντυθούν τα παιδιά και να έχουν ψυχολόγο, μάθημα ψυχολογίας και να γυρίσουν τα θρησκευτικά στο σχολείο. Όπως οι παπάδες μπορούν να γίνουν δάσκαλοι.
1: Έχει θρησκευτικά στο σχολείο. Όχι. Οι παπάδες δεν έχουν καμία δουλειά να γίνουν δάσκαλοι. Πώς θα γίνουν οι παπάδες δάσκαλοι. Πού μάθανε να εκπαιδεύουν.
0: Εμείς δεν μάθαμε να εκπαιδεύουμε. Όταν έγινα εγώ, πώς το λένε, κατηχήτρια, δεν εκπαιδεύτηκα πουθενά.
1: Κακώς.
0: Από το Ευαγγέλιο έπαιρνα.
1: Κακώς.
0: Και από τα μαθήματα που έκανα με τον Πατηράγγελο.
1: Οι εκπαιδευτικοί το έχουν σπουδάσει. Οι παπάδες θα γίνουν εκπαιδευτικοί από πού και ως πού.
0: Λοιπόν, καλή σου μέρα.
1: Γεια σας.
0: Χάρηκα που σε άκουσα και
1: καλά.
0: Επιτυχίες σου εύχομαι.
1: Υγεία.
0: Ο Θεός το καλό και τη φώτιση.
1: Ναι.

0: Γεια σας. Ντυθείτε, κάνει κρύο. Κύριος Βασίλης από τα Πλαταμόνα.
1: Μανώλη, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και στην καταπληκτική κυρία του τηλεφωνικού κέντρου.
0: Να είστε καλά.
1: Λέω, Μανώλη, αν η κυρία Λίτσα θεωρεί τις συνθήκες που ζούσαμε το 50 και το 60 όμορφες και ανάλαφρες, ας κάνει μπάνιο στη σκάφη με το κατσαρόλι, ρε.
0: Όχι, μπορεί να ήταν για την κυρία Λίτσα.
1: Έτσι, για να το ευχαριστιέτε.
0: Μπορεί για κάποιους,
1: μπορεί
0: για κάποιους ανθρώπους το 50 και το 60 να ήταν ευχάριστες οι εμπειρίες.
1: Ναι, μα την άκουσα να λέει ότι πρέπει να βγάλουμε, λέει, βιβλία, να το διαβάζουν οι νέοι, ναι, για το πώς ζούσαμε εμείς,
0: ναι,
1: τότε.
0: Τι θα,
1: λέει,
0: προσφέρει στο νέο αυτό, τίποτα.
1: Δηλαδή, όταν θέλει να κάνει τσίσα η κυρία Λίτσα για να το ευχαριστηθεί, πρέπει να διανύσει γύρω στα 200 μέτρα, γιατί οι τουαλέτες τότε ήταν στην απέναντι γειτονιά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ας πάει τότε απέναντι για να το ευχαριστηθεί και ας κάνει μπάνιο μια φορά την εβδομάδα, ρε, στις κάβει και στην Καταρίνα.
0: Έχω προλάβει εξωτερική τουαλέτα και μπάνιο στην,
1: λοιπόν,
0: στη Νέα
1: εξωτερική τουαλέτα,
0: στη Νέα Ερυθρέα.
1: Έτσι, μπράβο, δηλαδή καθόσου, όχι καθόσου, να πήγαινες να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Βγαίναμε από το σπίτι.
1: Και δεν είχες γόνατα, ρε, Μανώλη.
0: Βγαίναμε από το σπίτι για να πάμε τουαλέτα.
1: Έτσι, με την ομπρέλα.
0: Ναι.
1: Και σηκώτα σηκωνόσουν, επειδή οι λεκάνες δεν υπήρχαν, υπήρχε μια τρούπα.
0: Τουρκική, ναι.
1: Ναι, σηκωνόσουν και δεν είχε γόνατα. Δηλαδή αυτά, δηλαδή, να κυκλοφόρησαν σε βιβλία. Κυρία Λίτσα, με όλη την αγάπη, άλλο η άποψη, άλλο η διαταγή. Μανώλη, όλη η κοινωνία σήμερα είναι συγκλονισμένη και ταυτόχρονα προβληματισμένη από τη βουθιά θανάτου των 2-17χρονων κοριτσιών, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Μανώλη, δύο παιδιά, ρε φίλε, που αποδράσανε από τη ζωή θεωρώντας το κενό πιο εύστοχη επιλογή από τις διαδρομές της κοινωνικής απόλυτης διαγραφής, κρατώντας η μία το χέρι της άλλης, ρε φίλε. Το ένα το κορίτσι, από ό,τι άκουσα, άφησε πίσω του μόνο ένα συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ. Το άλλο βέβαια είναι σε κρίσιμη κατάσταση και μακάρι ο Θεός να βάλει το χέρι του να γίνει καλά. Μανώλη, πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά, να τα δώσουμε εμείς να καταλάβουν, ότι οι δυσκολίες της ζωής είναι ακριβώς και η ομορφιά της. Χωρίς δυσκολίες, φίλε Μανώλη, καμιά διαδρομή δεν είναι όμορφη. Φαντάσου την τελειότερη autobank κατασκευαστικά, χωρίς στροφές. Δεν θα είχε καμιά διαδρομή, καμιά αξία, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω, ναι.
1: Τελικά, ρε φίλε Μανώλη, πόσο μπορούμε και καταλαβαίνουμε τα παιδιά μας? Πόσο απογοητευμένα μπορεί να νιώθουν από τη ζωή όταν, κοιτώντας προς το μέλλον, αντικρίζουν το παρελθόν?
0: Πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας γι' αυτό.
1: Ορίστε.
0: Πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας γι' αυτό.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό εμείς μπορούμε να το ψηλιαστούμε και να κάνουμε τους Μπόρτιγκαλτ. Πόσο μπορεί, δηλαδή, να πιέζονται καθημερινά τα παιδιά και να αντέχουν από παντού? Από το σχολείο, από την κοινωνία, από τα social media που λένε, τις απαιτήσεις, το άγχος στο μέλλον. Μανώλη, ίσως κάποιες φορές τα ίδια μας τα παιδιά να πιέζονται υπέρμετρα και από τους γονείς, χωρίς οι γονείς να το καταλαβαίνουν. Πάντως είναι αδιανόητο παιδιά 17 χρονών να μην βρίσκουν ενδιαφέρον και κίνητρο, φίλε, για τη ζωή. Να μην βλέπουν φως στο αύριο. Είναι τραγικό, ρε Μανώλη. Να νιώθουν πως είναι εγκλωβισμένα, παρότι έχουν μπροστά τους μια απέραντη διαδρομή με χιλιάδες διεξόδους, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Μανώλη, άραγε πόσοι γονείς έχουν τη δυνατότητα να πλησιάζουν καθημερινώς τα παιδιά τους? Να τα παρατηρούν διακριτικά κάθε μέρα? Ακόμα και μια μικρή αλλαγή, φίλε Μανώλη, στη συμπεριφορά τους μπορεί να είναι ένα καμπανάκι συναγερμού,
0: ναι, βέβαια,
1: αναζήτησης βοήθειας. Έτσι δεν είναι?
0: Απολύτως.
1: Και σε εσάς, ρε παιδιά, επειδή ξέρω ότι ακούνε την εκπομπή σου και νέα παιδιά, και εμείς κάναμε παιδιά, μεγαλώσαμε. Και σε εσάς, ρε παιδιά, μην φοβάστε να μιλήσετε, ρε, για ό,τι σας βαραίνει, για ό,τι σας βασανίζει, για ό,τι σας πονάει. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη πίστα, γεμάτη ένταση, φίλε Μανώλη, σύγχυση και απογοητεύσεις. Εμείς τα ξέρουμε αυτά. Όμως έχει

0: έχετε μια ολόκληρη ζωή μπροστά σας να ανακαλύψετε λύσεις για τα πάντα. Μανώλη, η ζωή των παιδιών είναι γεμάτη με ανθρώπους που τους αγαπάνε. Και αυτό πρέπει να το εμπεδώσουν τα παιδιά. Και γεμάτη με στιγμές που ακόμα δεν έχουν ζήσει. Γεμάτη με όνειρα που αξίζουν να παλέψουν για αυτά, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, γιατί η ζωή είναι μοναδική, δεν έχει άλλη πίστα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι μία, τέλος.
0: Και απευθυνόμενος πάντα στα νέα παιδιά της εκπομπής σου, τους ακροατές δηλαδή, θέλω να τους πω ότι καμία δυσκολία, ρε παιδιά, δεν είναι ικανή να σας εκτροχιάσει από την ομορφιά της ζωής σας. Και κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Και το κυριότερο, Μανώλη, είναι το εξής. Εμείς πρέπει να προσεγγίζουμε τα παιδιά, γιατί μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε σαν παιδιά, γιατί υπήρξαμε παιδιά, χωρίς να έχουμε την απέτηση από τα παιδιά μας να προσεγγίζουν εμάς σκεφτόμενα σαν μεγάλοι, γιατί δεν υπήρξανε μεγάλοι, ρε φίλε. Δίνοντας τα φίλε Μανώλη να καταλάβουν ότι κάθε πραγματική κοινωνία είναι μια ιεραρχία, ρε φίλε. Ο νικητής πρέπει να σέβεται τους ηττημένους και να προσπαθεί να μάθει κάτι από αυτούς. Ο χαμένος, φίλε Μανώλη, νησικακή αυτούς που είναι ανώτεροι του και προσπαθεί πάντα να τους βρει ψεγάδια. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Ο νικητής, ρε παιδιά, δεν φοβάται τόσο πολύ την ήττα, όσο ενδόμηχα φοβάται ο χαμένος να κερδίσει. Είναι μια πραγματικότητα. Μανώλη, η αλλαγή και η μεταμόρφωση προς την νίκη χρειάζεται θετική σκέψη και συνειδητή πράξη. Ας μην ξεχνάμε, φίλε Μανώλη, ότι εμείς είμαστε η δύναμη και η εξουσία στον κόσμο των παιδιών μας. Εμείς τον δημιουργούμε με τις σκέψεις μας, τα λόγια μας και τις πράξεις μας. Εμείς, φίλε Μανώλη, δημιουργούμε τον κόσμο τους, τις αλυσίδες και τις φυλακές που τα κρατάνε προβληματισμένα ή τα φτερά που τους τα φοράμε για να πετάξουν προς τη νίκη κερδίζοντας τη ζωή. Ρε παιδιά, επειδή αγαπάω την νεολαία, εγώ μεγάλωσα τρία, επειδή αγαπάω την νεολαία, ρε παιδιά, ζω μάγκες και μαγκίτισες. Ζω, θα πει, αμφιβάλλω. Δεν μπορώ να ζω αν δεν αμφιβάλλω. Η ελευθερία της σκέψης είναι η ζωή της ψυχής, ρε μάγκες. Η αμφιβολία είναι η αρχή του προβληματισμού και της αποτυχίας. Έτσι δεν είναι, ρε Μανώλη?
1: Έτσι είναι.
0: Είναι σαν να μην έζησαν, ρε Μανώλη, όσοι δεν γεύτηκαν τη διαδικασία του προβληματισμού και της αποτυχίας. Η αμφιβολία δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση του μυαλού, αλλά η απόλυτη υποχρέωση για επιτυχία, φίλε Μανώλη, είναι μια γελιότατη κατάσταση για το μυαλό. Παιδιά, η ζωή είναι πανέμορφη, ρε μάγκες και μαγκίτισες. Ρουφίξτε την, ρε, γιατί δεν θα ξαναγίνετε ποτέ νέοι. Μανώλη, καλή εκπομπή, ρε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη. Υπάρχει ένας όρος τον οποίο έχει βάλει ειδικός επικεφαλής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε αύριο, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Ένας όρος που δεν έχει ξανακουστεί στην Ελλάδα και είναι συνεργατική αυτοκτονία. Είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται στη χώρα φαινόμενο συνεργατικής απόπειρας αυτοκτονίας, διότι έχουμε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του και έναν άνθρωπο που χαροπαλεύει. Ο όρος που δεν έχουμε ξανακούσει, αλλά υπάρχει επιστημονικά, εγώ δεν το ήξερα και εγώ απόψε το διάβασα και το ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δεν είμαι επιστήμονας και δεν γνωρίζω. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Μιχάλη.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Ήθελα να ρωτήσω, εντάξει, εντός 5 λεπτών έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις και δύο διαφορετικούς χαρακτήρες.
1: Ναι.
2: Καλές και δύο απόψεις, καλά και αυτά που είπε ο τελευταίος για τα παιδιά. Αλλά εδώ υπάρχουμε ένα μεγάλο θέμα.
1: Ναι.
2: Η κυρία είπε για το παρελθόν και είχε απόλυτο δίκιο.
1: Ότι
2: μόνη διαφορά την πήρατε και οι δύο από τα μούτρα. Το αν ήταν καλό ήταν γιατί πρώτον υπήρχε το 24 ώρες 3-8 ώρα.
1: Ναι.
2: Τότε σαν παιδιά εμείς μπορούσαμε να παίξουμε, έτσι, να πέσουμε, να χτυπήσουμε, να κάνουμε παρέες και τα λοιπά, να δούμε αν ο χαρακτήρας μας

0: ταιριάζει να κάνουμε παρέα, να έχουμε ηγητική τάση ή το ένα ή το άλλο.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να πείτε φέτος πόσα παιδιά παίζουν ή έχουν την ευκαιρία να παίζουν?
2: Μισό λεπτό, κύριε Μιχαλή. Εγώ να συμφωνήσω μαζί σας ότι η δυνατότητα που υπήρχε τότε τα παιδιά να παίζουν τώρα δεν υπάρχει. Αυτό πώς το επαναφέρεις?
0: Αυτό πώς το επαναφέρεις?
2: Ναι.
0: Επαναφέρεις το να κάνεις, όχι τις γειτονίες να κάνεις.
2: Αλλά τι?
0: Οι δύο γονείς αυτή τη στιγμή για να ζήσουν δουλεύουν και οι δύο.
2: Ναι.
0: Άρα μεταξύ μας, ποια είναι το δευτερόλεπτο που έχουν για τα παιδιά του?
2: Μπράβο. Άρα
0: μηδέν.
2: Το ένα λοιπόν είναι αυτό που δεν υπήρχε τότε.
0: Γι' αυτό λέω, η κυρία είπε το, όπως το είπε για το παρελθόν, αλλά την πήρα από τα μούτρα.
2: Όχι, μισό λεπτό, δεν την πήρα από τα μούτρα. Κάνουμε διάλογο.
0: Όχι, δεν πιάσαμε το νόημα. Είχε κάποιο νόημα αυτό που...
2: Ναι, κάνουμε διάλογο.
0: Καλό,
2: να, μισό λεπτό.
0: Έτσι.
2: Να αντιθούν τα κορίτσια.
0: Έχει ένα νόημα και αυτό.
2: Ωραία, θα σας πω λοιπόν κάτι. Είμαστε στο... Να σας πω κάτι, κύριε Μιχάλη. Μισό λεπτό, κουβέντα κάνουμε. Δεν σας διακόπτω. Δεν σας διακόπτω. Γιατί και εγώ έχω αγόρι βέβαια στην εφηβεία. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, προφανώς βιώνω την εφηβεία ενός αγοριού. Η εφηβεία ενός κοριτσιού είναι διαφορετική. Και η εφηβεία κάθε παιδιού είναι διαφορετική.
0: Ωραία,
2: είμαστε στο,
0: στο 2000...
2: Μισό λεπτό, είμαστε στο 2026.
0: Ναι.
2: Με το που ξεκινάει λοιπόν η σχολική χρονιά, έρχεται ένα μήνυμα από το σχολείο ότι παρακαλούνται τα παιδιά να... προς τους γονείς είναι το μήνυμα. Να έρχονται ευπρεπώς ενδεδειμένα, να μην έχουν ακάλυπτα μέρη του σώματός τους κτλ. Απαγόρευση δεν μπορεί να βγάλει.
0: Όχι, όχι, δεν είπα να βγάλει απαγόρευση. Θα πάω λίγο πιο μακριά. Είναι θέμα παιδείας.
2: Ναι, απαγόρευση λοιπόν δεν μπορεί να βγάλει. Το mail αυτό το βλέπουν όλοι οι γονείς.
0: Σύμφωνοι. Όταν έχεις ένα παιδί, δεν ξέρεις ότι από το σπίτι σου, ότι δεν μπορεί το κοριτσάκι των 15 ετών να ντύνεται προκλητικά εντός αγωγικών.
2: Εγώ δεν δέχομαι τον όρο προκλητικά.
0: Το παίρνω πίσω.
2: Όχι, δεν το λέω για εσάς. Γιατί το ξέρετε, ο όρος προκλητικά είναι η δικαιολογία του βιαστή.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Λέμε προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα βγήκανε απλούστατα για να καλύπτουμε τους κατηγορούμενους ή τους εγκληματίες.
2: Όχι, είπατε τα προσωπικά δεδομένα.
0: Εμείς στο ραδιόφωνο δεν μπορούμε να βγάλουμε το όνομα του βιαστή. Τι λέτε?
2: Αν δεν, όχι, δεν μπορώ να το βγάλω αν δεν έχω εισαγγελική άδεια.
0: Τα προσωπικά δεδομένα τα βγάζεις για να προφυλάξεις το παιδί των αλλωνών.
2: Τα προσωπικά δεδομένα έχουν ένα συγκεκριμένο λόγο που υπάρχουν. Ωστόσο, πολλές φορές συμφωνώ ότι θα έπρεπε η ταυτότητα κάποιων ανθρώπων να γνωστοποιείται για να μπορούμε να προσέχουμε όλοι. Αλλά δεν είναι δική μου απόφαση. Αλλά δεν είναι δική μου απόφαση. Συμφωνώ απολύτως σε αυτό. Σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρώ ότι κακώς τηρείται το προσωπικό δεδομένο ενός ανθρώπου που αποδεδειγμένα. Και λέω αποδεδειγμένα, και διότι, διότι όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου.
0: Σύμφωνο.
2: Έτσι.
0: Μα εδώ πέρα τον έχει πιάσει τον άλλον, δηλαδή.
2: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω λοιπόν.
0: Να το
2: αυτό λέω λοιπόν. Αποδεδειγμένα λοιπόν
0: έτσι.
2: Έχει υποπέσει σε αυτά τα εγκλήματα. Συμφωνώ απολύτως.
0: Ωραία. Ο κύριος πριν από μένα είπε ορισμένα πράγματα. Έχει μία παιδεία και λέει για τα παιδιά. Και ρωτάω τώρα εγώ, πώς είναι οι γονείς οι οποίοι έχουν καθίσει μία Κυριακή μεσημέρι να φάνε όπως τρώγαμε την παλιά εποχή?
2: Ελάχιστη.
0: Που νοστάλγησε η κυρία πριν.
2: Ελάχιστη.
0: Αυτό το πρίσμα το είπατε ότι αν νοσταλγεί την παλιά εποχή.
2: Βέβαια
0: λόγω
2: στην περιφέρεια.
0: Είπατε, εσείς, αλλάξαν οι εποχές. Αλλάξαν.
2: Ναι.
0: Τρέχουμε. Άρα το μήνυμα σου έρχεται με το κινητό, έτσι.
2: Προφανώς.
0: Άρα δηλαδή με το κινητό που έρχεται και έχει φτάσει εκεί πέρα η κοινωνία μας ή τα πάντα. Και εσύ τρέχει Σαββατοκύριακο λόγω δουλειάς και το ένα και πάει λέγοντας. Δεν έχεις την ώρα να καθίσεις ένα μεσημέρι να καθίσεις με την οικογένεια να πεις μια καλημέρα και να αλλάξεις μια άποψη. Ξέρετε από πόσα παιδιά είπε ο άλλος η αγάπη. Ποια αγάπη? Όχι, το 90% των ζευγαριών, με τα συγχωρήσεως που το λέω και μακάρι να είμαι και ψεύτης, δεν μπορεί να τη δείξει το παιδί του όσο και να τα αγαπάει. Λόγω δουλειά, λόγω τόνα, λόγω τάλλου. Το πακετάρι, εδώ πέρα του λένε οι γονείς, πάρ' το κινητό για να μην κάθουμε να ασχολούμαι μαζί.
2: Ναι, πάρκινγκ είναι. Αυτό ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν.
0: Ναι, ωραία, ξεκίνησε.
2: Ξεκίνησε
0: δηλαδή,
2: κυρίως από
0: τις
2: μικρότερες ηλικίες. Όπου στην ταβέρνα βάζανε το τάμπλετ μπροστά από το παιδάκι, το κινητό, για να μην τρέχει γύρω-γύρω από τα τραπέζια.
0: Ωραία. Και

0: δηλαδή ό,τι έρχεται το δεχόμαστε απλόχερα, δηλαδή σε προειδοποιούν κιόλας. Βλέπεις παιχνίδι για αυτό που θα σου έρθει αύριο μεθαύριο. Και στο τέλος θα δέχεσαι ότι είναι φυσιολογικό.
1: Δηλαδή είναι φυσιολογικό. Οι ταινίες μας προετοιμάζουν.
0: Το 24ωρο που έχετε εσείς και εγώ, έτσι, που το ένα 8ωρο είναι να δουλεύεις, το άλλο 8ωρο είναι για σένα και τα 8, το άλλο 8ωρο είναι για ύπνο.
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: 14ωρο δουλειά που δεν είναι, γιατί θες κι άλλες 3 ώρες να πας στη δουλειά σου.
1: Ναι, δεν υπάρχουν 7ωρα πλέον.
0: Έτσι. Έχει γίνει 20ωρο, οπότε λέει συγγνώμη ρε παιδιά, τι με ρομποτάκι. Το κοριτσάκι που είπε το ότι ξέρετε κάτι, στα 18 μου δεν βλέπω τίποτα πλέον μέλλον, έτσι, να σπουδάσω, να κάνω τι και με τι αμοιβή.
1: Εντάξει, αυτό είναι απόγνωση.
0: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι έχει δίκιο.
0: Ορθέ.
1: Δεν μπορώ να δεχτώ ότι έχει δίκιο.
0: Εσείς θεωρείτε ότι δεν είναι η πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά αν ένα παιδί 17 χρονών τα παρατάει,
0: Μισό λεπτάκι, δεν είναι έφτασα στη λέξη παρατάει. Είπα ότι εγώ το να σπουδάσω, έτσι, ό,τι σπουδάσω, να πάρω μία αμοιβή η οποία δεν μου φτάνει ούτε για τον νίκη.
1: Μα είναι αυτό όμως, είναι μία πρόβλεψη για τη ζωή που έρχεται, που δεν μπορεί να την κάνει κανένας.
0: Εκεί πάμε στην αδυναμία χαρακτήρων.
1: Γιατί το λέω αυτό. Αν λειτουργούσε έτσι η κοινωνία, τώρα δεν θα μιλούσαμε, γιατί εγώ θα ήμουν σπίτι μου και θα κλαίγα τη μοίρα μου και εσείς ενδεχομένως στο δικό σας και θα κλαίγατε τη δική. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι,
1: όλοι ξέρετε, δίνουμε έναν αγώνα για το καλύτερο και το ότι εγώ δουλεύω αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά όμως επικοινωνούμε. Δηλαδή πέρα του ότι είναι η δουλειά μου, είναι χρηστικό και για μένα.
0: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω.
1: Έτσι, άρα μαθαίνω κι εγώ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Όσο μεγαλώνουμε, μαθαίνουμε.
1: Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι μπορείς να το δεις ψυχρά σαν δουλειά και να σας άφηνα να μιλάγατε.
0: Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει τίποτα. Δεν θα έπαιρνα και εγώ, δεν έχει να κάνει
1: έτσι,
0: τίποτα.
1: Λοιπόν, ανταλλάσσουμε όμως απόψεις, μαθαίνω και ενδεχομένως και κάποιος μπορεί να πάρει κάτι από αυτά που λέω εγώ. Μπορεί κάτι να είναι σωστό.
0: Εγώ πήρα γιατί κάποτε που έπαιρνα σε κάποια νυχτερινή εκπομπή στο δικό σας ραδιόφωνο, είπα ότι αυτό είναι ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο. Με την
1: το πιστεύω.
0: Το ότι όποιος έχει. Αυτή για να ακούσει είναι μεγάλη τέχνη το να είσαι καλός ακροατής.
1: Ακροατής, βέβαια.
0: Ανεξάρτητα αν έχεις σπουδάσει, τι έχεις σπουδάσει ή όχι, όσο μεγαλώνει μαθαίνεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αν λοιπόν, έχεις θέληση, έτσι.
1: Αυτό λοιπόν που λέτε για δυναμία χαρακτήρα, αν ένα παιδί 17 χρονών έχει προαποφασίσει ότι ό,τι και να πετύχει στη ζωή του δεν πρόκειται να αμυφθεί γι' αυτό, ξεκινάει πρώτον από λάθος βάση και δεύτερον η ζωή έχει τόσες ανατροπές.
0: Το είπα γιατί είναι 17 ετών, πάνω απ' ότι έχουν προηγηθεί 17 χρόνια και η παιδεία η οποία έχει πάρει το ερέθισμα ή που είπε ο αγαπητός προηγούμενος ότι αγαπώ την νεολαία και τα παιδιά του και το ένα και το άλλο. Σύμφωνοι. Από το σχολείο όμως, γιατί τα πρώτα 5 χρόνια που πρέπει να πάρεις τα πρώτα τις δυνατές βάσεις από το σπίτι σου, έτσι. Και απλώς την υπόλοιπη ζωή σου, απλώς τη χτίζεις και τη βάζεις ανάλογα με τα σχολεία κτλ. Έτσι. Γιατί.
1: Όπως μπορεί κάπου να πεις και καμιά κουβέντα και να είσαι και σε κάνα χώρο και να βγάλει κανείς και καμιά πεταλούδα και να βρεθεί το παιδί σου μαχαιρωμένο, έτσι.
0: Εντάξει, εσύ. Ναι, εντάξει.
1: Όχι. Αυτά δεν υπήρχαν κάποτε.
0: Το ξέρω δεν υπήρχε. Σύμφωνο. Αλλά. Δηλαδή ξεκινάμε με το που μου λέει τώρα πάνω δεν μπορεί και να βγει από το σπίτι. Έτσι.
1: Να.
0: Γιατί έχω συναντήσει και κλείνω τα 70, δεν έχει να κάνει τίποτα. Εντάξει, δουλεύω στην τηλεόραση από τα 17 μου. Δεν έχει να κάνει τίποτα. Ναι. Έτσι, δεν έχει να κάνει τίποτα. Έχω γνωρίσει κόσμο και τα λοιπά. Έχω μάθει όμως να συζητάω, να αλλάζω απόψεις.
1: Μέστε.
0: Κάτι θα μάθω. Κάτι θα μάθει κι άλλο.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Ευχαριστώ έτσι, κύριε Μιχάλη.
0: Αλλά και ήθελα να ξέρω κάτι άλλο. Τα μέσα τηλεοράσεις και τα λοιπά. Πόσες ωραίες εκπομπές έχει κανένα που να έχει μία εκπομπή να σου μάθει 10 πράγματα.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Τη γλώσσα, οτιδήποτε, μουσική.
1: Ξέρω δεν υπάρχει εκπαιδευτική τηλεόραση αυτή τη στιγμή.
0: Δεν υπήρχε ποτέ.
1: Όχι, εκπαιδευτική τηλεόραση στα νιάτα μου υπήρχε.
0: Μισό λεπτάκι. Στα νιάτα σας υπήρχε η ΕΡΤ, η οποία δόξα τον
1: είχε εκπομπές εκπαιδευτικές.
0: Αξιόλογους ανθρώπους, ναι. Έτσι. Δηλαδή το πρόγραμμα της δορυφορικής της ΕΡΤ δεν υπήρχε εδώ.
1: Όχι, αλλά υπήρχε και εκπαιδευτική τηλεόραση.
0: Υπήρχε όμως τέτοια ποιότητα.

0: ποιότητα ανθρώπων. Και λέει, φίλε, δεν με νοιάζει τι υποστηρίζει την κόμμα. Γεια σου. Είσαι καλό στη δουλειά σου. Έλα. Στο Real υπάρχουν 10 άτομα, ο καθένας υποστηρίζει και πιστεύει ότι θέλει. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Καλά, προφανώς.
0: Έτσι. Δηλαδή, έχουμε καταδείξει μια χώρα μας που πρώτα ρωτάμε τι κόμμα είσαι και μετά πάμε για καφέ.
1: Αυτό είναι η αντίληψη που έχουν ορισμένοι άνθρωποι και που κατατάσσουν το κοινωνικό τους περίγυρο με βάση τα πολιτικά τους, πιστεύω. Τι να σας πω τώρα. Εκεί πια.
0: Μην μου πείτε τίποτα.
1: Ξεφεύγει της λογικής αυτό.
0: Αλλά λες, ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν. Μπορούμε να κάνουμε τη χώρα μας. Την καλύτερη πόλη μας έχουν κάνει τον τουρισμό που λέμε ότι μας φέρνει λεφτά και έχουμε γεμίσει τα ωραία μας τα νησιά και όλα αυτά τεράστια ξενοδοχεία, κτίρια. Η Αθήνα γεμίζει σπίτια. Και λες, όχι, ρε φίλε, απαγορεύεται το χτίσιμο. Γιατί η Αθήνα είναι για 10 άτομα, δεν είναι για 15. Πού θα πάει το κυκλοφοριακό, πού θα πάει το νερό, πού θα πάει το αποχετευτικό, πού θα πάει η στάθμευση.
1: Μάλιστα.
0: Καλά είναι, αλλά άπλωσε την Αθήνα παρακάτω. Πόσα πανεπιστήμια πρέπει να έχεις βγάλει για να το κάνεις αυτό.
2: Ευχαριστώ, κύριε Μιχάλη.
0: Λοιπόν, καλό εγώ.
2: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Κυρία Δέσποινα.
3: Καλησπέρα.
1: Κυρία Δέσποινα, θα περιμένετε ένα λεπτάκι.
3: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να πάω στον κύριο Σταυρακάκη, γιατί πρέπει να τον αποδεσμεύσω. Και αμέσως μετά θα έρθω σε εσάς. Να πούμε ότι ο Ακύλας προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Eurovision.
4: Ναι. Προκρίθηκε ο Ακύλας με το Φέρτο. Ναι. Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία είναι οι 10 χώρες που προκρίθηκαν απόψε. Έμειναν εκτός Πορτογαλία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Εστονία, Άγιος Μαρίνος. Όταν βγήκε το Ισραήλ, είχαμε κάποια γιούχα και φώναξαν Free Palestine. Έχουν περάσει από το Big Four από σήμερα. Πέρασαν η Γερμανία και η Ιταλία. Να το τσεκάρω. Έχουν περάσει η Γερμανία και η Ιταλία σήμερα από
1: το. Περνάνε χωρίς.
4: Περνάνε χωρίς απευθείας. Επειδή είναι στο Big Four. Εντάξει. Φώναζαν όταν βγήκε το Ισραήλ, σταματήστε τη γενοκτονία τη στιγμή που εκπρόσωποι της χώρας βρίσκονταν πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, αυτά έγιναν στη Βιέννη.
1: Μάλιστα.
4: Πέρνασε το Σάββατο, ο τελικός είναι από τα φαβορή, νομίζω, μαζί με τη Φιλανδία.
1: Είναι.
4: Ναι, είναι. Εντάξει, εσένα δεν σου κάνει αίσθηση, γιατί έχεις δει την Μαρίτα Κοχ. Σωστά, Μαρίζα Κοχ. Εγώ έχω προλάβει την.
1: Έχω δει και μάθημα σολφές.
4: Έχουμε δει μάθημα σολφές, έχουμε δει την. Την Βόσου, σωστά.
1: Άνοιξη, βέβαια.
4: Ποιο ήταν τη Βόσου,
1: Άνοιξη.
4: Την Άνοιξη. Έχουμε δει μετά, εντάξει, και Παπαρίζου να το σηκώνει και Ρουβά και Άννα Βύση.
1: Εμένα δεν μου άρεσε η Βύση, συγγνώμη.
4: Εντάξει, ναι. Εντάξει, σαν οντότητα λέμε. Έχω προλάβει, έχω δει εγώ ως μεγαλύτερος και τη μεγάλη Μαρινέλα. Ωραία. Ναι. Έχουμε δει τέτοια. Και έχουμε κάπου εκεί τις αναμνήσεις μας, έχουμε μείνει λίγο εκτός της σύγχρονης πραγματικότητας. Αλλά η πραγματικότητα αυτή είναι αυτό το show που γίνεται και ότι ο Ακύλας είναι στα φαβορί μαζί με τη Φιλανδία. Να δούμε τι θα κάνει το βράδυ του Σαββάτου που είναι ο τελικός στη
1: Βιέννη. Εγώ πρέπει να σου πω, δεν τα άκουσα, το βλέπα.
4: Ναι.
1: Εμένα δεν μου άρεσε η σκηνική παρουσία.
4: Εντάξει,
1: που λέγανε ότι είναι εντυπωσιακή. Ναι, εντάξει, δεν λέω ότι δεν είχε.
4: Είχε κάποιους συμβολισμούς. Πάντως η ειδική από για την.
1: Εμένα τώρα, αυτό ναι. Είναι θέμα γούστου, ρε παιδί μου.
4: Εντάξει, είναι θέμα γούστου, και σε πληροφορώ. Είναι καθαρά θέμα γούστου. Βγήκε τέταρτο στη σκηνή, καταχειροκροτήθηκε. Και φουλ για τον τελικό.
1: Εντάξει, okay.
4: Επί σκηνής ξεδιπλώθηκε ένα ψηφιακό παραμύθι. Ένα βίντεο game που απέδωσε τα μηνύματα του Φέρτο για τον υπερκαταναλωτισμό. Ενώ τον Ακύλα συνόδευαν η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Ναι. Εντάξει, το τραγούδι αυτό έχει κάποια νοήματα, έχει κάποια μηνύματα, εντάξει.
1: Ναι.
4: Που για τη σύγχρονη κοινωνία και όλα αυτά. Εντάξει, καλή επιτυχία. Ελλάδα είναι αυτό που θα πάει.
1: Εντάξει, το Σάββατο τελικώς θα κάτσει ο κόσμος πίτσες, μπύρες και τέτοια.
4: Ναι. Βέβαια. Η Βίκη Λέανδρος, που εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο το 1967, παρακαλώ, ανέβηκε ξανά στη σκηνή της Eurovision, το Λαμούγα Εστ Μπλου, ήταν που εκτέλεσε και αποθεώθηκε. Ήταν η μόνη χώρα, το Λουξεμβούργο ήταν η μόνη φορά που πήρε την πρωτιά με την Βίκη Λέανδρος, με αυτή την πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά. Λοιπόν, νίκη Χρυσάφη για τον Αστέρα Τρίπολης 1-0 τον Πανσεραϊκό σήμερα στην Τρίπολη. Στο 59 ο Μακέντα, από το 18 έπαιζαν ο Πανσεραϊκός με 10 παίκτες λόγω αποβολής με κόκκινη του Μαγκό. Μεγάλη νίκη του Αστέρα που είναι στους 32 πόντους πλέον. Πανετολικός Λάρισα 1-1, καταδικαστέο αποτέλεσμα για την ΑΕΛ. Σφραγίζει παραμονή ο Πανετολικός. Ο Τουμπά στο 58 προηγήθηκε για τη Λάρισα και ισοφάρισε ο Πανετολικός στο 5 λεπτό των καθυστερήσεων με τον Γκαρσία. Πρέπει η Λάρισα να κάνει το 2-2 στα επόμενα δύο παιχνίδια που απομένουν. Εύκολα ο Ατρόμητος 3-0 στη Λεωφόρο έγινε το μάτς εκτός έδρας στην Κηφισιά. Ο Μανσούρ στο 35 και ο Μπακού στο 55 και στο 64. Τώρα, Ατρόμητος 43 έχει μείνει στην κατηγορία.
2: Ναι.
4: Κηφισιά 37 έχει εξασφαλίσει παραμονή. Ενδέκατος ο Πανετολικός με 35 τέλος είναι στην κατηγορία. Δωδέκατος ο Αστέρας με 32.
2: Ναι.
4: 13ος ο Πανσεραϊκός με 28, 14ος η Λάρισα με 27. Και καταλαβαίνει κανείς ότι σε πιο χειρότερη θέση είναι η ΑΕΛ. Και σου είπα ότι πρέπει να κερδίσει δύο παιχνίδια. Διότι τώρα πάνε η επόμενη αγωνιστική, η ένατη αγωνιστική έχει Αστέρας Κηφισιά, αδιάφορο, όχι αδιάφορο, εντάξει. Λάρισα Ατρόμητος, Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και η τελευταία έχει Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, σήμερα play-off για τις 4-4, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη 7.30 ώρα, πάω ΚΑΕ και 7.30 ώρα στην Τούμπα. Αποθεώθηκε η αποστολή Τσάικ μόλις έφτασε στη Θεσσαλονίκη από τους φίλους ομάδας από τις γύρω περιοχές. Είναι η πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική. Η μάχη πλέον γίνεται, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, μάχη γίνεται για το αν ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός θα είναι στη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Mm-hmm. Αδιάφορα παιχνίδια για τις θέσεις 5-8, Βόλος Άρης στις 5 και Λεβαδιακός Όφη επίσης στις 5. Με τον Ολυμπιακό εκτός οριστικά ο Ποντένσε τραυματίας. Τσιριβέγια επιστρέφει για τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφει και ο τιμωρημένος ο Ερνάντεθ. Έχει ακόμα 8 απουσίες ο Παναθηναϊκός. Ο Γιακουμάκης θα είναι διαθέσιμος από τον Λουτσέσκου για το σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Μπασκετικά, ώρα 10. Ώρα 10. Βαλένθια Παναθηναϊκός. 2-2 νίκες. Όποιος κερδίσει, Final Four. Έρχεται στην Αθήνα. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Οι παίκτες μου να βγάλουν αυτοπεποίθηση, είπε ο κύριος Αταμάν. Για τους διαιτητές που ορίστηκαν ότι είναι οι καλύτεροι που έχουν της διοργάνωσης και δεν έχει θέμα. Θα παίξουν ό,τι καλύτερο μπορούν οι διαιτητές. Δεν στέκεται στο θέμα της διαιτησίας. Και να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει τώρα ένα ερωτηματικό: τι θα γίνει με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιαννακόπουλο, ο οποίος.
2: Τι ερωτηματικό, αφού η Βαλένθια αρνήθηκε να
4: μιλήσει. Ναι, αλλά αυτό είναι στη Βαρκελόνη, στην Βαλένθια. Πρέπει να πω ότι έχει τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές. Θα εκτίσει απόψε την Τρίτη, ώστε μετά στο Final Four μπορεί να είναι κανονικά, αν περάσει η ομάδα του.
2: Ναι.
4: Η Βαλένθια λέει ότι δεν θα το επιτρέψει την είσοδο. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί πριν την έναρξη του αγώνα. Τάβαρες και Λεν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Τάβαρες οριστικά εκτός, δεν υπολογίζεται για το Final Four. Θυμίζω ότι η Ρεάλ Μαδρίτη θα παίξει με Παναθηναϊκό η Βαλένθια. Για τον Άλεξ Λεν είναι αμφίβολη η παρουσία του στην Αθήνα.
2: Mm.
4: Στο NBA είχαμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Ο Μπράτον Κλάρκ,
2: 29 χρονών,
4: από το Memphis Grizzlies, βρέθηκε νεκρός, δεν έχει γνωστοποιηθεί πώς, τι. Επίσης, 7.30 ώρα σήμερα στη Χαλκίδα, Εθνική Ελλάδος, στο handball των ανδρών, παίζει με την Ολλανδία. Πρώτο παιχνίδι των play-off για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, ΕΡΤ 2. Πρέπει η ελληνική ομάδα να κερδίσει σήμερα για να πάει το Σάββατο στην Ολλανδία και να πάρει την πρόκριση. Όποιος εδώ προκριθεί, περνάει απευθείας στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο handball των ανδρών. Και δυστυχώς, Μανώλη, ένας φεύγει από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας και γενικά της δημοσιογραφίας. Σήμερα χάσαμε και τον Ηρακλή Κοντζιά, στη ηλικία 88 ετών.
2: Έχεις πλήρης ημερών,
4: ήταν,
2: βέβαια.
4: Ναι, ήταν, είχε δουλέψει στην απογευματινή, όταν η απογευματινή πουλούσε στην Αθήνα 150.000 φύλλα και 200, ε.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
4: Ναι, ναι, είχε δουλέψει στο Φως των Σπορ, στο Δικέφαλο, ήταν στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όταν ήταν δύο τα ραδιόφωνα, ήταν η ΕΝΕΔ των ενόπλων, η ΕΝΕΔ και της ΕΡΤ, της, του ΕΙΡΤ, το δεύτερο πρόγραμμα. Μετά, μαζί με τον αείμνηστο τον Κώστα Μότση, ήταν από τους προτεργάτες που ιδρύθηκε η ΕΡΑΣΠΟΡ το 1993. Λοιπόν, καμιά ερωτησούλα δεν έχεις?
2: Όχι.
4: Αύριο, τα σήμερα, όχι
2: αίμα
4: σήμερα,
2: και άμμος.
4: Σήμερα τα σπουδαία, αίμα και άμμος, και να δούμε τι θα γίνει, ποιος θα προκριθεί.
2: Μάλιστα.
4: Χαίρομαι που δεν έχεις καμία ερώτηση.
2: Τι ερώτηση?
4: Είπε ο κύριος που βγήκε νωρίτερα για την εκπαιδευτική τηλεόραση.
2: Είχαμε εκπαιδευτική τηλεόραση.
4: Υπήρχε εκπαιδευτική τηλεόραση. Όπως πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να ασχοληθεί σοβαρά και με τον αθλητισμό στα σχολεία και με την οδική παιδεία. Βλέπουμε τώρα ότι σε ηλικία 16-15 χρονών και μετά τα παιδιά ταπίζουν στα μαθήματα, ακόμα και καλοί αθλητές σε ομάδες, σε ατομικό, ομαδικό επίπεδο, πνίγονται τα παιδιά λόγω των σχολείων, ειδικά αυτά που είναι δευτέρα και τρίτη ηλικίου. Αν δει κάποιος στις κατηγορίες εφήβων ανίδων, δηλαδή το under 18, ενώ υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, μετά οι ομάδες όταν μειώνονται, γιατί όταν μια ομάδα έχει παιδιά που είναι τρίτης ηλικίου, είτε κατεβαίνει ή κατεβαίνει μόνο για τη συμμετοχή. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε αυτή την πίεση. Θεωρώ ότι η ιστορία αυτών των πανελλαδικών εξετάσεων είναι πολύ πίσω. Είμαστε το 2026, πρέπει να βρουν ένα άλλο σύστημα. Ας μιμηθούν λίγο άλλες χώρες.
2: Αλλά τώρα το έχουμε κάνει ακόμα πιο σύνθετο.
4: Ποιο? Τώρα είναι πια πιο σύνθετο.
2: Γιατί θα γίνεται, πρέπει να αθροίζονται οι επιδόσεις και των τριών ετών.
4: Ναι, εντάξει, γίνεται πάρα πολύ σύνθετο.
2: Αυτό είναι άστοτο.
4: Εγώ ξέρω, ότι όταν ήθελα πριν κάποια χρόνια ένα υδραυλικό να μου φτιάξει κάτι εκεί στις Βρύσες, εντάξει.
2: Γιατί τώρα βρίσκεις.
4: Τι?
2: Τώρα βρίσκεις.
4: Τώρα εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, ρε φίλε.
2: Α, όχι, γιατί άμα έχεις και βρύσεις, πες μου και εμένα.
4: Ήρθε ο άρχοντας, έκανε, ευτυχώς τον βρήκα και ήρθε αμέσως. Ωραία, έκανε τη δουλίτσα, κοίταμε.
2: Είναι,
4: πήρε την πενταρούμπα. Εντάξει, και αντίο ζωή.
2: Τώρα.
4: Πριν κάποια χρόνια, πολλά. Έχουν περάσει 5-6 χρόνια. Ωραία.
2: Θέλω να αλλάξω.
4: Ναι. Όχι, καταλαβαίνω ότι πρέπει λίγο να δούμε και τα άλλα.
2: Θέλω να αλλάξω δύο κλειδαριές.
4: Ναι.
2: Ωραία.
4: Ναι. Αυτό είναι ένα 150 μέσα στο νερό.
2: Περίμενε. Οι κλειδαριές έχουν το κόστος που έχουν.
4: Άστησε είναι.
2: Ναι, μου χρεώνει διπλά,
4: τα εργατικά.
2: Διπλά εργατικά.
4: Γιατί?
2: Γιατί είναι δύο οι κλειδαριές. Συγγνώμη, λέω.
4: Αφού μία φορά θα έρθει.
2: Ναι, 30 για τη μία, 30 για την άλλη εργατικά. Αμέ.
4: Λοιπόν.
2: Αμέ.
4: Άκου να δεις. Έχουν βγει νέα επαγγελματά.
2: Ψέματα. Στη για τη μία 35, για τις δύο 60.
4: Πολύ καλά τα λες αυτά,
2: Εγώ.
4: Λοιπόν, ωραία τα λες. Πάντως έχουν βγει νέα επαγγελματά. Λίγο πρέπει ο κόσμος και οι γονείς. Οι γονείς πιέζουν τα παιδιά αφόρητα. Εδώ τα πιέζουν στα γήπεδα που πάμε. Δεν τα πιέζουν για τα μαθήματα. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει λίγο να ισιώσουμε. Γιατί είναι τραγικό αυτό που έγινε χθες στην Ηλιούπολη. Είναι τραγικό.
2: Όχι, δεν είναι τραγικό. Είναι απερίγραπτο.
4: Απερίγραπτο. Και πώς αυτοί οι γονείς θέλουν να μου πεις τώρα πώς θα ζήσουν από εδώ και πέρα.
2: Τι να σου πω. Δεν έχω να σου πω κάτι.
4: Λοιπόν.
2: Καταστάει. Αυτές έχουν κλείσει σπίτια τώρα.
4: Ξαναλέω ότι πρέπει λίγο και το Υπουργείο Παιδείας να έρθει στη σύγχρονη πραγματικότητα.
2: Το Υπουργείο Παιδείας τα είχαν πιο δύσκολα, το ξαναλέω.
4: Εντάξει, είμαστε το 2026.
2: Καλά.
4: Λοιπόν, για συνέχεια να ακούσουμε ενδιαφέρον σας.
2: Ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
3: Μανώλη μου. Άκουσα τους συνοκράτες και προβληματίστηκα. Mm. Εντάξει, κυρία Λίτσα, και λόγω ηλικίας. Θυμάται τα παλιά, θυμάται. Το
2: μα
3: στενό,
2: δεν είναι,
3: πολύ.
2: Δεν την κυρία Λίτσα.
3: Όχι, θα ήθελα να πω 5 πράγματα. Τον κύκλο της ήταν αλλιώς η Αθήνα. Υπήρχε η γειτονιά, υπήρχε το σχολείο που για τα δεδομένα εκείνα είχε κάποιες δυνατότητες, δηλαδή προάβλια, υπήρχαν διαφορετικές συνθήκες τότε και μπορούσαν, δεν υπήρχε ο φόβος. Ήταν λίγοι οι κάτοικοι στην Αθήνα, μπορούσαν να προσφέρουν και ο καθηγητής μπορούσε να να δώσει αυτά που μπορούσε να δώσει. Σήμερα είναι δύσκολη η κατάσταση. Και από οικονομικής πλευράς ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αποδώσει όσο θα έπρεπε. Τα σχολεία δεν γίνονται πια σχολεία. Είναι ακατάλληλα για τον πληθυσμό των παιδιών. Δεν τους δίνονται οι δυνατότητες να έχουν δραστηριότητες στο σχολείο. Ακόμη και τα αγγλικά τα μαθαίνουν εκτός σχολείου. Είναι δηλαδή δεν, όποιος
2: γιατί
3: έχει.
2: Γιατί κάνουν αθλήματα στο σχολείο πια? Όχι,
3: τίποτα,
2: βέβαια.
3: Τίποτα. Δηλαδή, πού είναι οι γυμναστικές επιδείξεις που κάναμε εμείς στην επαρχία, που υπήρχαν ύστερα του νομού, συνδέονταν οι άνθρωποι, τα παιδιά, ήταν διαφορετικές.
2: Εγώ δεν λέω καν τις επιδείξεις. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο, είχαμε ομάδα βόλεϊ, σε δημόσιο, έτσι.
3: Βεβαίως, και μπάσκετ υπήρχε και όλα. Δημόσιο σχολείο. Τα δημόσια ήταν πολύ. Αλλά δυστυχώς.
2: Τώρα ούτε σου ειδικοί δεν κάνουν. Τους δίνουν μια μπάλα.
3: Τίποτα. Ο οργανισμός σχολικών κτηρίων έχει καταργηθεί. Τώρα εναπόκειται σε ποιον δήμαρχο θα πέσεις και αν θα έχει την ευαισθητοποίηση να συντηρήσει τα παλιά σχολεία. Δεν ξαναγίνανε. Ύστερα δεν αφήσανε χιλιοστό ούτε πεζοδρόμιο για να γίνουν πια σχολεία. Ναι, να γκρεμιστούν, να βρεθούν τέτοιοι φωτισμένοι άνθρωποι και να γκρεμιστούν. Ή να δημιουργηθεί μια δεύτερη πρωτεύουσα. Με υπηρεσίες που να πάνε κάπου. Η Πάτρα. Ή να αναπτυχθεί η Πάτρα. Να αναπτυχθούν τα Γιάννενα. Αυτό το χάλι της Αθήνας, 3 ώρες να πάνε στη δουλειά τους, ποιοι γονείς να ανταποκριθούν στα παιδιά ύστερα, τα πρότυπα έχουν αλλάξει. Έχουμε τη Σούπερ Κατερίνα το μεσημέρι που θα καθίσει η γιαγιά ή ένα παιδί να χαζέψει λίγο, να δει παιδικά, να δει κάτι. Έχουμε τη Σούπερ Κατερίνα.
2: Δεν υπάρχουν παιδικά πλέον.
3: Ναι, υπήρχε και παλιά. Ο Παραμυθάς, εμένα τα παιδιά μου μεγαλώσανε.
2: Και η Θεία Ελένα υπήρχε.
3: Βεβαίως. Εντάξει, και μετά μεγαλώσανε με αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα. Υπήρχαν άνθρωποι πολύ ευαισθητοποιημένοι. Τώρα έχουμε τα μεσημεριανά, αναλύουν τι έγινε, ξεφυλώνουν όλα τα θέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί να ασχοληθεί με τηλεόραση. Η κατάλληλη μουσική δεν υπάρχει. Και δεν νομίζω η Κεραμαίος, που είναι και οι μικρομαμάδες και αυτό, δεν έχουν, δεν ξέρω, δεν έχουν την παιδεία, δεν έχουν όραμα για αυτόν τον τόπο. Τους ενδιαφέρει μόνο το φαίνεσθε ή να έχουν μια, ή το αξίωμα, δεν ξέρω. Τα δικά μας τα παιδιά ψάχνονται σε πολλά θέματα, αντιδρούν. Εμείς δεν τους λέμε τίποτα άλλο, να αντιγράψουν τις χώρες, να πάνε Φιλανδία, Νορβηγία, άλλες χώρες. Η Γερμανία έχει τα παιδιά που από το Θεό είναι χαρισματικά, τους αλλάζουν η τάξη, τα έχουν κάπου. Δεν είναι και καλό και αυτό, αλλά και να τα ισοπεδώνεις και όλα και αυτά και να μην τους δίνεις ερεθίσματα εφόσον είναι τόσο πρικισμένα. Εμένα μου έλεγε συγγενικό πρόσωπο στη Δανία, δεν έδωσα 1 ευρώ από το νηπιαγωγείο μέχρι που το παιδί μου τελείωσε πανεπιστήμιο, 1 ευρώ.
2: Όπως και εδώ δηλαδή.
3: Εδώ έτσι και δεν κάνω φροντιστήρια, δεν μπαίνω στο πανεπιστήμιο. Δεν μπαίνεις χωρίς φροντιστήριο στο πανεπιστήμιο. Είναι εξαιρέσεις.
2: Μην σας πω ότι χωρίς φροντιστήριο μπορεί να μην περάσει και την τάξη.
3: Εντάξει, εγώ δεν τα είχα αυτά.
2: Γιατί υπάρχουν
3: τώρα
2: και παιδιά
3: παρακολουθώ,
2: που
3: ναι,
2: δυσκολεύονται.
3: Όχι, μα εγώ έβλεπα τα παιδιά μου σαν φοιτητές που κάνανε εργασίες παιδιών γιατί δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν, δεν είχαν την ικανότητα να κάνουν την πτυχιατική τους ή βοηθούσαν φίλους τους. Είναι τα πράγματα, δεν τους ενδιαφέρει η ποιότητα ζωής πια του Αθηναίου, δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ είδα τα πόθεν έσχισε αυτόν τον άνθρωπο. Από πότε πρόλαβε και ο Ανδρουλάκης και έφτιαξε 17 σπίτια.
2: Όχι, μισό λεπτό, ήταν ευρωβουλευτής.
3: Και τι σημασία.
2: Πολύ μεγάλη αποζημίωση.
3: Πολύ μεγάλη αποζημίωση, αλλά βρε παιδιά, καθόλου αλληλεγγύη δεν υπάρχει σε αυτόν τον τόπο καθόλου.
2: Αλληλεγγύη.
3: Ναι, δεν ξέρω. Όλα στην άκρη και όλα. Τέλος πάντων, Δε, είμαστε, δυστυχώς, δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι που αξίζουν δεν ανακατεύονται με τα κοινά.
1: Περιμένετε ένα λεπτό να βάλουμε την ώρα. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.
5: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real Night στους 97,8.
1: Πέμπτη και τελευταία ώρα, ένα λεπτό μετά τη μία. Έλατε, κυρία Δέσποινα.
2: Ναι. Όσο για τους ψυχολόγους στα σχολεία. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να εκπαιδευτούν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή με 4 χρόνια δεν έχεις τη δυνατότητα να δώσεις τη βοήθεια που πρέπει και στο εκπαιδευτικό προσωπικό ενός σχολείου και στα παιδιά. Χρειάζεται πολλή δουλειά και στο θέμα αυτό. Είμαστε στα σπάργανα.
1: Αρχικώς πρέπει να βρεθούν οι ψυχολόγοι.
2: Πρέπει θέλοντας και μη. Έχει φτάσει, αλλά η ποιότητα ζωής. Τα σχολεία, έβλεπα, σας λέω, το έχω επαναλάβει, τα σχολεία, πρόγραμμα για τα σχολεία της Ιταλίας. Είχαν σχέση τα παιδιά με τις μαγείρισες, υπήρχε η κουζίνα η τεράστια, η τραπεζαρία, το σχολείο έξω, έξω αυλές, γυμναστήριο. Τι πράγματα, εδώ νοικιάζουν μια παλιά μονοκατοικία και την κάνουν υπηαγωγείο και δεν υπάρχει, και υπάρχει αυλή 2x2. Τι συζητάμε. Δεν ενδιαφέρεται κανένας, δεν έχουν όραμα. Δεν έχουν όραμα. Είδατε τι έγινε με τον ΟΕΔ για να μπουν να κλείσουν. Και έβγαινε η κυρία αυτή που ήταν υπεύθυνη να μας ηρεμήσει. Σαν και να είμαστε δηλαδή προ Χριστού. Νομίζει η κυρία αυτή ότι είναι πάνω από πολύ κόσμο και ότι μπορεί να μας κατευθύνει. Μου έλεγε ένα γνωστό άτομο. Έφυγε από τη δουλειά του και είναι στο Ταμείο Ανεργίας. Και επειδή ήταν στις αρχές του Γενάρη, με χαμηλό, δηλαδή με αυτό που είναι το 500 σαν άνεργος, μετά από ένα μήνα έγινε να έχει το 70% του μισθού σου. Και δεν το αναζήτησε και λέει, μπήκε στο πρόγραμμα των 500, δεν δικαιούσε. Δεν μπορούν να κάνουν τη μετάβαση, είναι ανίκανοι άνθρωποι. Οι εφαρμογές που κάνουν είναι λάθος. Αυτό το πράγμα. Ανίκανοι άνθρωποι μας διοικούν, μας κυβερνάνε, δεν ξέρω. Δεν γίνεται να μην μπορεί να βοηθιέται ο γονέας για πολλά πράγματα. Δεν μπορεί. Είναι λάθος. Και ειδικά με τη συγκοινωνία η Αθήνα θα πεθάνει, έτσι που αν δεν βρεθούν άνθρωποι να γίνουν κάποιες αλλαγές ή να φύγουν άνθρωποι από την Αθήνα, θα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Μα δεν τους ενδιαφέρει ένα γυροκομείο, στο εξωτερικό είναι λυμένα εδώ και 100 χρόνια αυτά. Σέβονται το γέρο. Παίρνει τη σύνταξή του και πηγαίνει και κάθεται στο γυροκομείο.
1: Για να έχει.
2: Βεβαίως, θέλω να πω, έτσι είναι και τα παιδιά. Είναι επιβαρημένοι οι γονείς, δεν έχουν την κατάλληλη προσοχή που πρέπει. Δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση που πρέπει να υπάρχει και γίνονται αυτά τα χάσματα και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα όπως είχαμε χθες. Είναι, αν δεν βρεθούν άνθρωποι που αναλαμβάνουν, ένας Μπέης που έκανε τα στρατόπεδα νηπιαγωγεία κάτω στο...
1: Καλά, λύσεις μπορούν να βρεθούν αν υπάρχει, αν θέλουν. Το θέμα είναι να κάτσουν να ασχοληθούν σοβαρά.
2: Όχι. Κάποιοι που θέλουν να γίνουν δημοτικοί άρχοντες δεν έχουν τα προσόντα και βγαίνουν, δυστυχώς. Οι Μπέηδες μένουν πίσω τώρα πια.
1: Μάλιστα.
2: Τότε... υπήρχαν ευκαιρίες, δεν ξέρω. Ίσως ήταν και καλύτερο και το πολιτικό προσωπικό. Πράγματι ήταν καλύτερο.
1: Καλά, το πολιτικό προσωπικό, όσο περνάνε τα χρόνια, η ποιότητά του υποβαθμίζεται.
2: Τώρα παίρνει ο καθένας είναι άσχημη η κατάσταση και πρέπει όμως και ο πολίτης να είναι πιο απαιτητικός, να ενδιαφέρεται για τα κοινά, όσο μπορεί και όσο... και να μην κάνει και πίσω. Αυτό έχω να πω. Δεν υπάρχει όραμα σε αυτή τη χώρα για τίποτα. Αυτά τα δήθεν που βγαίνει ο Υπουργός Παιδείας και συζητάει για για τις εξετάσεις ή για να δίνει ευχές για τα παιδιά, για τις πανελλήνιες.
1: Αυτά είναι
2: κοροϊδίες. Δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ευχαριστώ, κυρία Δέσποινα.
2: Καλό
1: βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Συγγνώμη, ο κύριος Γιώργος από τα Πατήσια, ελάτε. Κύριε Γιώργο. Για καλέστε λίγο τον κύριο Γιώργο, κυρία Δέσποινα. Για να μην πάω στους υπόλοιπους ακροάτες και περίμενε ο άνθρωπος και με το δίκιο του. Τώρα θα μας πει. Τόση ώρα περίμενα. Λοιπόν, Σιρομερίτη, σε βλέπω, είσαι στη σειρά. Τι είναι αυτό? Το ιεράδος που μου έχει στείλει, Σιρομερίτη, τι είναι? Πρέπει να το δω, δεν το έχω δει, δεν ξέρω τι είναι. Ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει έχει την τάση να εξειδανικεύει το παρελθόν. Αυτό οφείλεται στο φόβο του θανάτου, μέλλον ίσον θάνατος, παρελθόν ίσον... εντάξει, μπορεί. Καλά, λέει, κάνουν οι πλούσιοι και στέλνουν τα παιδιά τους απευθείας στα πανεπιστήμια του εξωτερικού χωρίς να δώσουν πανελλήνιες. Ξέρω παιδιά πλουσίων που έχουν δώσει πανελλήνιες και έχουν πετύχει μια χαρά. Ξέρω και παιδιά πλουσίων που έδωσαν, απέτυχαν και πήγαν στο εξωτερικό. Τώρα να πήγαν και έτσι θα έχουν πάει σίγουρα. Γεια σας, κύριε Φάνη. Από το Πόρτο Ράφτη, πλοίαρχος, εν αποστρατεία. Γιάννη, μην το γελάς. Υπάρχει πολλοί κόσμος που δουλεύει 14 ώρα και 16 ώρα και 18 ώρα. Γιατί? Γεια σου, αλιγάτορα. Γεια σας, κυρία Ελένη, από την Αθήνα. Κι αν υπήρχε, κύριε Άκη, ψυχολόγος στο σχολείο των παιδιών, αύριο θα έχει σίγουρα. Θα το κάνω αύριο. Γεια σας, κυρία, και από το Αμβούργο. Τον έχουμε τον κύριο Γιώργο? Όχι. Ξηρομερίτης.
3: Γεια σου, ρε φίλε Μανώλη.
1: Γεια σου, Ξηρομερίτη.
3: Σου στείλα τη φωτογραφία αυτή. Είναι,
1: ναι, από την είδα.
3: Ένα ντοκιμαντέρ είναι.
1: Ναι. Το είδα ότι είναι ντοκιμαντέρ, αλλά τι είναι?
3: Ιεράδος 21.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι πραγματεύεται?
3: Εντάξει, δείχνει τη σημερινή την άτακτη κατάσταση.
1: Α, το έχει δει?
3: Το έχω δει, ναι, το έχω δει.
1: Αν δηλαδή μπω στο YouTube και το αναζητήσω, το έχει να το δω ή πρέπει να πάω κάπου?
3: Κοίτα, τώρα παίζεται στην Τενιοθήκη, στη Λαΐς.
1: Εσύ που το είδες?
3: Στη Λαΐς.
1: Α, πήγες εκεί, αυτό λέω.
3: Ναι, ναι, πήγα εκεί.
1: Εντάξει, άρα πρέπει να το αναζητήσω ή να πάω ή να το αναζητήσω με άλλο τρόπο, εντάξει.
3: Ναι, εκεί τώρα δεν ξέρω αν έχει βγει ακόμα, ρε παιδί μου, στο YouTube.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Ναι.
3: Έχει γίνει μια αναφορά.
1: Μάλιστα.
3: Και είναι 21, γιατί ξέρεις, από το κέντρο της Αθήνας μέχρι την Λευσή είναι 21
1: χιλιόμετρα. 21 χιλιόμετρα, ναι.
3: Ναι, είναι ένας από τους πιο αρχαίους δρόμους του κόσμου.
1: Ναι.
3: Εντάξει, προς τα Ελευσίνια μυστήρια.
1: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα.
3: Προς το σπόρο της μαμάς γης. Το σπόρο, τα παιδιά μας, στην κουβέντα δεν έχεις?
1: Ναι, αυτό σύστημα.
3: Γιατί δεν αλλάζει η Ελλάδα και γιατί ο μισός πληθυσμός είναι στην Αθήνα. 11 εκατομμύρια έχει η Ελλάδα και 5,5 είναι εδώ, σωστά?
1: Σωστά.
3: Και 1,5 Θεσσαλονίκη και 7. Βάλε τώρα Λάρισα, Πάτρα, Βόλο. Όλη η περιφέρεια είναι ίδια.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει χώρο στο μου. Υπάρχει χώρο στην Αθήνα να είμαστε ο ένας απάνω στον άλλον.
1: Εννοείται.
3: Πες μου εσύ τώρα, εγώ όσους έχω ρωτήσει,
1: ναι,
3: γιατί εσύ μιλάς με ακρότες και εγώ με στο αυτοκίνητο μιλάω με αρκετούς ανθρώπους. Και σε πληροφορώ ότι μπαίνουν διάφοροι, ναι, από διάφορες κοινωνικές τάξεις.
1: Ναι.
3: Τι δουλειά έχει το Υπουργείο Γεωργίας στην πλατεία Βάθης? Παράγει κάτι Αθήνα και δεν το γνωρίζουμε?
1: Όχι, πού ήθελες να είναι?
3: Προϊόντα παράγει Θεσσαλία.
1: Πού θες να το στείλω?
3: Στη Λάρισα. Αύριο κιόλας. Τόσο απλό.
1: Και τι ο Υπουργός τι θα κάνει? Θα είναι στη Λάρισα?
3: Γιατί πρέπει να είναι στο Κολωνάκι?
1: Πού πρέπει να είναι?
3: Γιατί τι είναι?
1: Και άμα γίνει υπουργικό, πώς θα προλάβει? Άμα γίνει κάτι, πού θα.
3: Δεν θα προλάβει να
1: έρθει. Άσε με μακριά, μακριά, μακριά, πάει. Εδώ,
3: μακριά,
1: εδώ.
3: Εγώ με το ταξί, σε τρεις ώρες.
1: Εδώ, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Ο υπουργός Αιγαίου.
3: Ναι.
1: Έτσι, πες μου μια φορά που ήταν στο.
3: Να ακούσεις την πρότασή μου. Γιατί
1: είχαμε το Υπουργείο Αιγαίου.
3: Ήταν.
1: Το θυμάσαι ότι ήταν στη Μυτιλίνη.
3: Θες να σου πω εγώ τώρα και αν θες, είναι μια πρόταση.
1: Όταν ήμουν φαντάρος ήταν στη Μυτιλίνη. Υπουργείο Αιγαίου.
3: Ναι.
1: Ναι, καλά.
3: Άκουμε λίγο τώρα. Είναι μια πρόταση ενός ακροατή μέσα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ναι.
3: Έτσι. Όλα τα υπουργεία έξω. Μόνο το οικονομίας, δημόσιας διοίκησης και το εθνικής άμυνας εδώ. Όλα έξω.
1: Να αποκεντρώσει τα υπουργεία. Άντε και τα αποκέντρω. Να συγγνώμη να σου πω κάτι.
3: Ναι.
1: Έφυγε το παιδείας και ήρθε στο Μαρούσι.
3: Δεν σου μιλάω, ρε φίλε, να πάει στο Μαρούσι.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου.
3: Λάρισα, που είναι ο μεγαλύτερος κάμπος.
1: Άλλο σου λέω εγώ ότι θεωρήθηκε.
3: Να πάει το ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη.
1: Mm.
3: Να πάει το εμπορίο στην Πάτρα.
1: Εδώ,
3: να πάει
1: συγγνώμη. Εδώ.
3: Να πάει το τουρισμού στο Βόλο.
1: Ναι.
3: Τόσες αξιόλογες ελληνικές πόλεις. Η Ελλάδα είναι τόσες πόλεις αξιόλογες.
1: Να σου πω και το λύσαμε το πρόβλημα.
3: Κατά μία έννοια, ναι.
1: Ναι.
3: Κατά μία έννοια, εσύ πιστεύεις ότι το λοκαροπαίδιο της Αττικής χωράει 5,5 εκατομμύρια.
1: Βέβαια.
3: Ωραία. Βάλε και τα τράνσφερ τώρα το καλοκαίρι.
1: Ναι.
3: Βάλε και τον κόσμο που έρχεται, τον κόσμο που έρχεται από τις επαρχίες εδώ.
1: Ναι.
3: Ωραία. Βάλε και τους τουρίστες. Πνιγόμαστε, ρε φίλε. Θέλω να πούμε, εγώ αν φύγω από εδώ να πάω στην Πάτρα, σε 2 ώρες είμαι στην Πάτρα. Και αν φύγω από το Σύνταγμα να πάω στην Κηφισιά, έχω κάνει και 1,5 ώρα. Δεν κουνιέται φίλο.
1: Για, δηλαδή... για να καταλάβεις κάτι, για να καταλάβεις πόσο ζώα είμαστε. Τώρα δεν θέλω. Θα...
3: Μην προσβάλλεις, μην προσβάλλεις.
1: Τα ζώα, έχεις δίκιο. Δηλαδή, για να καταλάβεις ζώα... όπως λέει ο, πώς το, όπως το λέει ο κύριος Κώστας, ποιος είναι. Πόσο καρούμπαλα είμαστε.
3: Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι είμαστε καρούμπαλα.
1: Άκου τώρα. Κάποτε είχαμε Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
3: Ναι.
1: Ναι. Κάποιοι νομίζουν ότι έχουμε ακόμα.
3: Ναι, κάποιοι. Okay.
1: Ναι. Ναι. Το ξέρεις ότι δεν έχουμε Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
3: Ναι, εγώ το ξέρω ότι δεν έχουμε.
1: Α, μπράβο. Έχουμε Υπουργείο Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Θράκης.
3: Ναι, ρε παιδί μου. Okay.
1: Και όπου, το γραφείο, όπου το γραφείο είναι στη Θεσσαλονίκη. Ο τίτλος είναι Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Κυβερνητικό Γραφείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο... Υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Κάποτε ήταν αυτόνομο Υπουργείο. Αυτό σου λέω. Χαρτοφυλάκιο.
3: Τέλος πάντων, αυτό που λέω εγώ θέλει πολλά φράγκα και θέλει και. Εντάξει, θέλει και πολύ μεγάλα μπαλάκια. Για να γίνει έτσι. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Τα αύριο θα ανοίξουν ένα μαγαζιά, πάνω να αγοράσω 2 μπαλάκια. 3.
3: Θα παίζεις τα κατάκα,
1: το θυμάσαι το τακατάκα.
3: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Το τακατάκα, λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το ξύλινο που παίζαμε όταν ήμασταν παιδιά, αν σου ξέφευγε και σε χτύπαγε, σε διέλυε.
3: Το είχα πάθει εγώ που είχε φύγει και είχα φάει.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, και επίσης, από το πολύ παίξιμο, δεν θα ακουστεί καλά αυτό, έφευγε το χρώμα. Εκεί που χτύπαγαν τα ξύλα μεταξύ τους, έφευγε το χρώμα.
3: Είχε βγει και ατάκα. Το πολύ το τάκα τάκα.
1: Μπράβο. Για άλλο είχε βγει, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Προχώρα.
3: Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε. Ναι. Μιλάμε για τα παιδιά. Έτσι. Και μιλάμε για την παιδεία. Υπάρχει μία ρίση στη γλώσσα μας.
1: Ναι.
3: Τέκνα παιδεύειν. Το τέκνο, τέκνο, όχι παιδί, το τέκνο.
1: Ναι.
3: Σου λέω. Το παιδεύεις. Το παιδεύεις γιατί το παιδεύεις. Για να μάθει κάποια πράγματα. Το εκπαιδεύεις κατά μία έννοια.
1: Εντάξει, κοίτα, υπάρχουν όρια σε όλα τα πράγματα.
3: Ξεκινάει από την οικογένεια.
1: Mm.
3: Τα πρώτα του βήματα, τα πρώτα του λόγια, οι πρώτες του αναζητήσεις. Πάει στο σχολείο. Έτσι. Εκεί πρέπει να υπάρχει ένα επαρκή παιδαγωγικό σύστημα.
1: Ξαναλέω, υπάρχουν...
3: Πρέπει να υπάρχουν δασκάλοι. Εκεί πρέπει να υπάρχει, θυμάσαι που σου είπα για τη σκυνταλοδρομία. Ναι. Εμείς την παίζαμε.
1: Ξαναλέω, ναι.
3: Πρέπει να υπάρχει ένας στήρος ανταγωνισμός.
1: Πρέπει να υπάρχουν όμως
3: πρέπει
1: όρια.
3: Πρέπει να υπάρχει συναγωνισμός.
1: Ναι, πρέπει και πρέπει να υπάρχουν όρια.
3: Τι εννοείς όρια?
1: Ξαφνικά.
3: Κανόνες δηλαδή.
1: Όρια, όχι. Ένα όριο, ένα σημείο που αφήνει στο παιδί. Από όλα αυτά του παιδεύει, εκπαιδεύει,
3: ναι.
1: Να έχει και τον ελεύθερο χρόνο του.
3: Μα μέσα σε αυτό τον παιδεμό, φίλε, θα τον έχει τον ελεύθερο.
1: Όχι, και έξω από τον παιδεμό. Τον ελεύθερο χρόνο το δικό του, ξηρομερίτη. να κάνει ό,τι θέλει.
3: Εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να έχω κάποια ηλικία και εσύ κάποια άλλη. Ακόμα μαθαίνω, ακόμα παιδεύομαι. Και λένε κάποιοι, δεν το έχω γιατί πεθαίνω, για ό,τι ζω μαθαίνω. Δεν είμαι πολύ μαθής. Και θα σου πω και κάτι. Μπορεί να ανοίξω, να κατεβάσω όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου και να πάρω όλες τις πληροφορίες. Ναι. Αυτό δεν είναι απόλυτη γνώση. Η γνώση έχει και εμπειρική διαδρομή μέσα. Είναι και εμπειρία. Δηλαδή, εγώ θα σου το πω αλλιώς. Πες ότι, γιατί και εγώ τέλειωσα μια σχολή και εσύ τέλειωσες, έτσι. Mm. Λέρα, αυτή τη στιγμή κάνω ταξιτζή, αύριο μπορώ να κάνω κάτι άλλο, δεν ξέρω.
1: Έχει σημασία.
3: Λοιπόν, άκουσε με. Αυτή τη στιγμή, όταν τελειώσεις μια σχολή, αν δεν έχεις πρακτική εξάσκηση, αν δεν τριφτείς πάνω στην πράξη, θα θεωρείται γνώση αυτό που έχεις αποκομίσει.
1: Και ποιο να σου πω, για να τριφτείς όμως, κάποιος πρέπει να σου δώσει τη δυνατότητα.
3: Ποιος να σου δώσει τη δυνατότητα, μωρέ, μόνος σου? Γιατί δεν μπορείς μόνος σου? Δηλαδή δεν μπορεί το παιδί, άκου, εγώ θα σου πω κάτι, τι έκανα με τα παιδιά μου.
1: Περίμενε. Πώς θα τριφτείς μόνος όταν έχεις πάρει μια παιδεία και μια μόρφωση από μια σχολή, έχεις τελειώσει κάτι,
3: ναι,
1: που πρέπει κάποιος να σε απασχολεί? Δηλαδή, άμα τελειώσει κάποιος τουριστικά επαγγέλματα, μόνος του τι να κάνει? Να σερβίρει τον πατέρα του και τη μάνα του?
3: Να πάει να βρει δουλειά.
1: Αυτό σου λέω. Κάποιος πρέπει να σου δώσει την ευκαιρία να δουλέψεις.
3: Ναι, μισό λεπτό. Εμείς γιατί βρήκαμε δουλειά?
1: Γιατί ήταν άλλα τα χρόνια, ξηρομερίτη μου.
3: Ναι, δεν ήταν. Μανολή, δεν ήταν άλλα χρόνια.
1: Πώς δεν ήταν άλλα χρόνια?
3: Τα εστιατόρια υπήρχαν και τότε όπως υπάρχουν και σήμερα.
1: Σου φέρα ένα παράδειγμα.
3: Εμείς όταν μπαίναμε στη σάλα τότε, η ερώτηση ήταν, γνωρίζεις, είσαι επαγγελματίας? Ναι, ωραία, μπες μέσα να σε δούμε, να μας δεις, να γνωριστούμε. Και έμπαινες μέσα και δούλευες. Δεν απαιτούσες πριν να δουλέψεις. Και πληρωνόσουνε. Και στην εποχή τη δικιά μου πληρώνοντανε με ποσοστά. Όχι με μεροκάματα της πείνας. Εμένα δηλαδή, αν κάποιος μου πει τώρα, έλα να κάνεις το σερβιτόρο και να σου δώσω 30 και 40 ευρώ, θα του πω, φίλε, δούλεψε μόνος. Και αν δουλέψω σαν σερβιτόρος και ακουμπήσει τα μπουρμποάρ μου ή μου πει δεν θα πάρεις μεροκάματο επειδή έβγαλες μπουρμποάρ, καταλαβαίνεις τι θα γίνει στο μαγαζί. Δεν θέλω να σου πω τι θα γίνει. Είναι κάτι που δεν το έχω αποδεχτεί ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι ένας άνθρωπος όταν εργάζεται πρέπει να αμείβεται, αλλά και αυτό πρέπει να το διεκδικεί ο ίδιος.
1: Καλά, το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνεις τι θα γίνει που μου λες. Πρώτον, δεν το έχουν όλοι, και δεύτερον, μπορεί να σου πει και εργοδότης, καταλαβαίνεις τι θα γίνει άμα το διεκδικήσεις.
3: Ωραία, ναι, σαφώς.
1: Έτσι.
3: Ναι, σαφώς, δεν αντιλέγω. Ναι. Δεν αντιλέγω. Άκου, το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Με έχει και τον έχω ανάγκη. Δεν μου χαρίζεται, ούτε του χαρίζομαι. Δουλεύω και απαιτώ να πληρωθώ.
1: Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι.
3: Δεν με πληρώνεις. Okay, βρες κάποιο άλλο κορόιδο.
1: Εντάξει.
3: Τώρα, αν
1: θα βρει.
3: Σημείο, ας βρει με, γιατί και με χαρά του. Και εγώ θα βρω όμως κάποιον άλλον εργοδότη, ο οποίος θα τιμάει τη δουλειά μου.
1: Δεν το ίδιο εύκολο.
3: Θα μιλήσει έτσι όπως μου αναλογεί. Δεν μπορώ να πω στη λογική. Ούτε τα παιδιά μου τα έβαλα σε αυτή τη λογική. Θες να σου πω κάτι. Με ρώτησε ο γιος μου κάποια στιγμή. Έτσι, μιλάγαμε. Προβληματίστηκε. Τι να κάνω, ρε πατέρα? Γιατί ρώτησε εμένα, του λέω. Με κοιτάει, μου λέει, ποιο να ρωτήσω, ρε πατέρα, μου λέει, το γείτονα? Όχι, του λέω να ρωτήσω τον εαυτό σου.
1: Καλά, κουβέντα ήθελε.
3: Όχι, ναι, ήθελε κουβέντα, του την έκανα την κουβέντα, αλλά μέχρι εκεί που έπρεπε να την κάνω.
1: Εντάξει.
3: Αλλά το ερώτημα ήταν, αν ήσουν μόνο σου και ήσουν μέσα σε μια ζούγκλα, και συνέβαινε να ερωτάει, τι θα φώναζε, μπαμπά, τι να κάνω?
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι τέτοιο πράγμα.
3: Θα
1: αν με κυνηγάει το λιοντάρι, ναι, θα βρω. Αλλά αν θέλω να ρωτήσω κάποιον, ας πούμε, για να ζήσω πατέρα, το ρώταγα.
3: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, δεν λέω να με ρωτήσει, θα του πω. Αλλά όταν εκείνος μπορεί να ανακαλύψει, κοίταξε Μανώλη, ό,τι και αν πω εγώ στο παιδί μου, θα το έχω πει εγώ. Ό,τι και αν πει ο
1: Μάρκος, θα το έχει
3: πει κάποιος άλλος.
1: Έτσι ξεκινάει η κουβέντα, ξηρομερίτη.
3: Σαν δικό του, φίλε, άλλο να ανακαλύπτεις κάτι που είναι δικό σου και να το δεις να σου γίνει βίωμα, το δουλεύεις τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, θα σου πω και εμπειρίες με μαστόρους που έχουν τελειώσει πανεπιστήρια εδώ, που τρίβουν τα μούτρα τους απάνω στη μηχανή. Απάνω στη μηχανή. Και υπάρχουν και αυτή τη στιγμή και με τα ηλεκτρικά που βγαίνουν έξω πληροφορίες, τέλος πάντων, τεχνικών ανθρώπων οι οποίοι κάνουν θαύματα. και σου λέει, κοίτα να δεις ρε φίλε, κοίτα να δεις. Αυτό που ανακάλυψα τώρα δεν υπάρχει σε κανένα βιβλίο. Ωραία, κάνε το σε μια τέτοιο, γράψε σε ένα βιβλίο. Mm. Είναι η ζωή τέτοια ρε φίλε. Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο είναι η ζωή και η τριβία πάνω στη ζωή. Και υπάρχουν και νέα παιδιά αυτή τη στιγμή. Εγώ σου λέω, έχω συναντήσει πάει και αυτή την κουβέντα είχαμε προχθές με ένα παλικαράκι. Ο οποίος είναι αητός. Όταν λέμε αητός, αητός. Πέρα από τη σχολή που έχει τελειώσει. Στρίβει το μυαλό του, ρε φίλε. Κάθεται, δουλεύει. Mm.
1: Και.
3: Εμένα και. Εντάξει, μπορεί να πούμε να πατήσει. Τώρα αυτό που έγινε με το κοριτσάκι. Τι να πω ρε φίλε, είναι συνταρακτικό, είναι δηλαδή, δεν μπορεί να υποθυμε λόγια, τι είναι, ό,τι και να πει.
1: Συνομερίτη, είναι πρωτοφανές για την ελληνική κοινωνία.
3: Είναι έχουμε λίγο ένα παιδί, δύο παιδιά 16 χρονών.
1: Δύο παιδιά μαζί, χέρι-χέρι, πηδάνε από την ταράτσα του σπιτιού τους.
3: Ναι. Για να πεθάνουν, να τελειώσουν.
1: Το ένα, το ένα ακαρία και το άλλο χαροπαλεύει.
3: Ναι.
1: Είναι θέμα που πρέπει να απασχολήσει την κοινωνία, τους πολίτες, τους πολιτικούς, τους πάντες, γιατί είναι πρωτοφανές. Και δεν με νοιάζει αν στο εξωτερικό έχει παρατηρηθεί, δεν ξέρω πώς
3: ούτε
1: και αν.
3: Ούτε με νοιάζει ρε φίλε, εγώ τα ακούω βερεσέ.
1: Είναι πρωτοφανές.
3: Εγώ τα ακούω βερεσέ. Όταν ο άλλος έρχεται και μου λέει, μα ξέρεις τη Γερμανία. Μα ξέρεις.
1: Όχι, σου λέω, τράστο αυτό, εντάξει, δεν είναι το
3: όχι,
1: σύστημα.
3: Όχι, φίλε, να σου πω κάτι πραγματικά. Και έχω αρκετούς και συγγενείς και φίλους που είναι στο εξωτερικό. Έτσι. Και τους εκτιμώ και τους θαυμάζω. Αλλά όταν έρχεται και μου λέει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν το έχω αποδεχτεί ποτέ. Ποτέ μες πραγματικά, πίστεψέ με. Και έχουν μπει και ξένοι μέσα στο αυτοκίνητο και μου λένε το εξής. Θαυμάζουν τους Έλληνες. Γιατί αρχίζουν εκεί που σταματούν οι άλλοι. Όταν οι άλλοι λένε δεν γίνεται, οι Έλληνες λένε ότι γίνεται. Και μου το έχουν πει και ομογενείς αυτό και ξένοι, έτσι. Και έχουν ηχήσει πολλές φορές στα αυτιά μου I don't believe in the Greeks. Δηλαδή που υπάρχει καλά κάτι που δεν γίνεται.
1: Πες του να έρθει να δουλέψει εδώ πέρα ένα μήνα με το μισθό του Έλληνα.
3: Πού?
1: Αυτός που στο λέει.
3: Ναι, αυτός δεν θα υπήρχε φίλε αν δούλευε. Κι όμως ο Έλληνας, ο καημένος, έτσι, αυτός που τον κοροϊδεύουν όλοι και που τον ευρίζουν και εδώ οι δικοί μας, αυτός καταφέρνει να ζήσει με 8 κατοστάρικα και με ένα χιλιάρικο. Αν αυτό δεν είναι μαγιά ρε φίλε, τι είναι, για
1: ναι,
3: πες μου.
1: Καταφέρνει να ζήσει
3: αυτός
1: με ένα 8
3: χιλιάρικο,
1: Συρωμερίτη,
3: και να είχε αυτή την αξιοπρέπεια, γιατί ξέρω ο άνθρωπος, ειλικρινά στο λέω, γιατί φρικά, που με ένα χιλιάρικο και ζούνε και στερούνται, μπορεί να τρώνε και ψωμί και ελιά, μπορεί να τρώνε και παξιμάδι.
1: Εντάξει, επειδή θα πάει αλλού η κουβέντα και περιμένουν και άλλοι αγροατές,
3: ναι.
1: Έχεις χαιρετίσματα από τον Μπούμεραγκ, θα σου πω μόνο κάτι και θα κλείσουμε γιατί πρέπει να πάω και περιμένουν και άλλοι, γι' αυτό στο λέω.
3: Καταλαβαίνω, είναι λίγος ο χρόνος.
1: Ναι, άκου λίγο, άκου. Αυτός όμως που ζει με, όπως λες, με τα 8 κατοστάρικα, μπορεί το παιδί του να βλέπει τι αίμα φτύνει για να ζήσει με τα 8 κατοστάρικα.
3: Δεν νομίζω ότι επηρεάζεται το παιδί.
1: Α, καλά, καλά.
3: Το παιδί επηρεάζεται από μια κοινωνία που βρίσκεται σε συνεχή υπερδιέγερση και σε αυτοproβολή.
1: Από όλα επηρεάζεται
3: από
1: το παιδί, ξηρομερίτη.
3: Αυτό.
1: Αν το βλέπει τους γονείς του,
3: ναι,
1: να μοχθούν όλη μέρα.
3: Βλέπαμε, όχι, Μανώλη,
1: και να είναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο.
3: Και εμείς τους βλέπαμε τους γονείς μας.
1: Όχι,
3: δεν
1: όχι,
3: νομίζω
1: όχι.
3: Ένα παιδί να έχει τόσο χαμηλή νοημοσύνη όταν βλέπει τον πατέρα του να αγωνίζεται.
1: Δεν είναι θέμα νοημοσύνης.
3: Θέμα νοημοσύνης είναι. Όταν βλέπει το παιδί, τον πατέρα του να δυσκολεύεται να βιοποριστεί.
1: Να σου πω τώρα, καταλαβαίνεις τι μου λες.
3: Δεν τα παρατάει. Και δεν πάει για αυτό το λόγο να αυτοκτονήσει. Για άλλο
1: δεν ξέρεις ποτέ πώς λειτουργεί στον ψυχισμό ενός παιδιού όταν βλέπει, όταν βλέπει τον πατέρα του ή τη μάνα του να είναι δυστυχισμένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ να τρέχουν και να μην βγαίνουν πέρα. Δεν είναι όπως το λες.
3: Όχι, εγώ θα σου πω, θες να κάνουμε μια βόλτα να πούμε το Σάββατο το βράδυ στη νυχτερινή Αθήνα
1: και
3: να δεις
1: τι γίνεται. Και τι σημαίνει αυτό.
3: Και τι χρήμα κυκλοφοράει και τι χρήματα.
1: Και άμα και κυκλοφοράει χρήμα. Και άμα κυκλοφοράει χρήμα.
3: Το παιδί από εκεί επηρεάζεται. Από εκεί επηρεάζεται.
1: Γιατί το παιδί είναι το Σάββατο το βράδυ έξω.
4: Από το φτωχό το μεροκαματιάρι του πατέρα του. Μην πάμε εκεί, μην ρίχνουμε την ευθύνη.
1: Δεν σου είπα ευθύνη. Εντάξει.
4: Δεν λέω ότι μου το έπεσε εσύ ρε Μανώλη.
1: Το παιδί βλέπει. Καλά. Το παιδί βλέπει,
4: ναι,
1: και παίρνει κάποιες παραστάσεις και δεν ξέρεις πώς τις αναλύει με στο μυαλό του.
4: Ναι, αυτές οι παραστάσεις, σίγουρα ρε αδερφέ, δεν ξέρω. Λοιπόν. Αυτές οι παραστάσεις όμως δεν είναι μόνο από τους γονείς οι οποίοι, να πούμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ παλεύουν.
1: Κάτσε ρε φίλε, ποιο είναι το πιο άμεσο περιβάλλον του παιδιού, οι γονείς του δεν είναι.
4: Ναι, γιατί, να σου πω, 100 ώρες ζει μέσα στο σπίτι. Στο σπίτι, να πούμε, πάει κοιμάται το βράδυ. Έτσι, μιλάει με τους γονείς του, το μεσημέρι μπορεί να φάει οτιδήποτε, τις υπόλοιπες ώρες είναι έξω.
1: Καλά.
4: Τις υπόλοιπες ώρες είναι έξω. Πάει, καταργεί το δικό μου. Φεύγει 8 η ώρα στο σχολείο. Μέχρι το μεσημέρι στο σχολείο. Θα έρθει στο σπίτι να φάει, θα βγει μια βόλτα, θα πάει, μετά πάλι το βράδυ. Θα κάσουμε, θα κουβεντιάσουμε. Okay, εγώ θα το κάνω. Πέντε άλλοι γονείς. Αλλά δεν είναι. Η κοινωνία, ρε φίλε, άμα δεις την κοινωνία αυτή τη στιγμή, είναι σε μια τρελή υπερδιέγερση. Σε μια αυτοπροβολή. Κοίτα τα αυτοκίνητα, τα λεφτά. Πώς μετράγαμε πριν μια δεκαετία τον άνθρωπο. Έχει λεφτά, είναι μάγκας.
1: Γιατί τώρα δεν τον μετράνε έτσι.
4: Δεν με νοιάζει ποιος είσαι, πόσα λεφτά βγάζεις λένε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, έλα.
4: Κυριαρχή, να πούμε. Και αυτό επηρεάζεται το παιδί και χάνει το νόημα, χάνει το νόημα της ζωής. Η ζωή όμως δεν μετριέται με χρήμα ρε φίλε. Δεν μετριέται με χρήμα. Δεν μπορείς να τη μετρήσεις τη ρημάδα τη ζωή με χρήμα. Σήμερα μιλάμε ρε Μανολιό, έτσι αύριο μπορεί να μιλάμε ρε φίλε, μπορεί να πεθάνω.
1: Καλά,
4: να
1: αυτό πάει. Ισχύει και για μένα και για όλους μας.
4: Και για
1: λοιπόν τι μου λες τώρα.
4: Αλλά γεννήθηκα με τίποτε πετσετάκια, τίποτε
1: να σου πω, να σου πω, δεν μετράμε τη ζωή με χρήμα, αλλά δουλεύουμε, ναι, από το πρωί μέχρι το βράδυ για να πληρώνουμε λογαριασμούς. Ναι, άσε με ρε ξηρομερίτη.
4: Να πληρώνουμε λογαριασμούς, ναι, αλλά...
1: Άρα τι μετράμε τη ζωή.
4: Εντάξει, μετράμε. Πόσα, για πες μου. Πόσα εκατομμύρια κάνει η ζωή σου, για με τις έτοιμες.
1: Πόσα εκατομμύρια κάνει.
4: Ναι, κάθε μέρα τις
1: έτοιμες. Εγώ θα κοστολογήσω τη ζωή και την δική μου.
4: Άμα μπορείς, ή βρες δεν μου έναν του Χάρβαρντ, για να μην πω του Χάρβαρντ.
1: Δεν βάζω κοστολόγια εγώ στις ζωές τώρα, δε. Η ζωή είναι ανεκτίμητη.
4: Α, μπράβο παλικάρά μου, τώρα μ' αρέσει. Τώρα, αυτό, η ζωή είναι ανεκτίμητη.
1: Ναι.
4: Άρα δεν μετριέται το χρήμα, δεν είναι ζωή. Όταν, τέλος πάντων, τι να πω, εντάξει.
1: Εντάξει, αύριο λοιπόν μπορεί να μην κάνω εκπομπή και όταν θα έρθει η ώρα να πληρώσω λογαριασμούς θα τους πω το χρήμα δεν είναι ζωή και θα σου πω εγώ τι θα πάρω.
4: Ρε, δεν μπορεί να κερδίσω τώρα το τζόκερ να πάρω να πούμε.
1: Καλά.
4: Εντάξει.
1: Έλα, φιλιά. Ναι, μακάρι ναι. Να το κερδίσεις.
4: Εγώ
1: έλα,
4: θα τα σκορπίσω, ρε, θα πάω πάνω στο λικάδο.
1: Ρε, κάντε ό,τι κέρδισες εσύ και κάντε ό,τι θες.
4: Θα μαζέψω όλο τον κόσμο να πούμε.
1: Μια γουρνοπούλα βάλε να φάμε και κάνω ό,τι θες μετά. Έλα, γεια.
4: Ό,τι θες.
1: Γεια.
4: Και προβατή να μαζέψω ό,τι γουστάρεις. Φιλιά,
1: γεια. Ο κύριος Στάσης από τη Βαρυμπόπη, ελάτε.
5: Καλά είσαι.
1: Έτσι λέω. Με αυτά που γίνονται δεν είμαι.
5: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Με αυτά που γίνονται δεν είμαι καλά. Από υγεία εννοώ καλά. Με αυτά που γίνονται, όχι, δεν είμαι καλά. Σήμερα είμαι πολύ σφιγμένος με αυτά που έχουν γίνει.
5: Αγαπητέ μου, πρώτα απ' όλα σ' ακούω πάρα πολύ καλύτερα και από χθες και από προχθές.
1: Εντάξει, από κάθε μέρα είναι καλύτερη.
5: Λοιπόν, για το φίλο που μίλαγε πριν, θα ήθελα να το γνωρίσω.
1: Ναι.
5: Πάμε παρακάτω. Εγώ ήθελα να μιλήσω για άλλα πράγματα, για άλλο θέμα. Για οδηγική συμπεριφορά.
1: Ναι. Ακούω.
5: Γιατί έχουμε μία χαζομάρα και πρώτα απ' όλα περιλαμβάνω τον εαυτό μου τον ίδιο, έτσι.
1: Ναι.
5: Πρώτα απ' όλα περιλαμβάνω τον ίδιο μου τον εαυτό.
1: Ναι.
5: Κάνουμε την κίνηση.
1: Ναι.
5: Πώς οδηγάμε στο αυτοκίνητο.
1: Για πείτε μου, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, θέλετε να πείτε.
5: Οδηγάμε στο αυτοκίνητο και περνάει μια κυρία, μια γιαγιά με το παιδάκι της, μια γυναίκα με το παιδάκι.
1: Ναι.
5: Και κάνουμε την ευγενή κίνηση.
1: Ναι.
5: Πώς μπορώ να σου το μεταφέρω.
1: Να σταματήσουμε για να
5: παρακαλώ,
1: περάσουμε.
5: Περάστε.
1: Ναι.
5: Με το χέρι μας.
1: Ναι.
5: Καταλάβατε πώς το εννοώ.
1: Ναι.
5: αν το μετέφερα.
1: Το κατάλαβα. Το κατάλαβα, ναι. Εγώ αυτό το κάνω μόνο όταν είναι. Χωράει μόνο ένα αυτοκίνητο στο δρόμο.
5: Λοιπόν, επειδή υπάρχουν οι κανίβαλοι, επειδή είμαι και εγώ κανίβαλος, επειδή είμαι driver, μηχανάκιας, απλά είμαι, συγγνώμη για την έκφραση, κοταλιδάτη και δεν τρέχω.
1: Okay.
5: Δεν τρέχω.
1: Ναι, εντάξει.
5: Λαου.
1: Ναι, εγώ δεν θεωρώ ότι όποιος δεν τρέχει είναι κότα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
5: Δεν με ενδιαφέρει πώς θα με εκφράσουν και οι υπόλοιποι. Εγώ δεν τρέχω.
1: Ωραία.
5: Θέλω να. Επειδή το δίπλωμά μου το θέλω στα χέρια μου.
1: Ωραία. Το φυσιολογικό είναι αυτό. Το αυτονόητο.
5: Λοιπόν, όταν κάνουμε, επειδή είναι αυτό το θέμα ότι έχουμε λάθος κουλτούρα, δίνουμε, κάνουμε την κίνηση, πώς να στο,
1: κάνουμε την κίνηση, σταματάμε για να περάσει κάποιος, ναι.
5: Όχι, δίνουμε,
1: όχι, δεν κάνουμε,
5: κάνουμε και το χέρι, ναι. Παρακαλώ περάστε.
1: Ωραία, αυτό είπα κι εγώ.
5: Και από πίσω περνάνε τα μηχανάκια σφεντόνα.
1: Ναι.
5: Μην το κάνουμε αυτό. Εάν δεν έχετε δει τα φανάρια σας πίσω, δεξιά-αριστερά,
1: αυτό δεν είπα πριν.
5: Τους καθρέφτες σας,
1: ναι.
5: Παρακαλώ μην το κάνετε.
1: Ναι.
5: Σταματήστε και μέχρι εκεί. Μην δίνετε, σαν να τους δίνετε προτεραιότητα, παρακαλώ περάστε. Είναι μία λάθος κουλτούρα, μία λάθος νοοτροπία.

0: Κύριος Δημήτρης από την Κορινθία, ελάτε. Κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μάνου. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Νυχτοφύλακας εδώ.
0: Καλή βάρδια, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό κουράγιο.
1: Ναι, εγώ και εγώ στις διαβάσεις σταματάω.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ για να μην περάσουν τα μηχανάκια, ανοίγω τις πόρτες.
0: Καλά, δεν είναι λύση και αυτή τώρα.
1: Εγώ ανοίγω τις πόρτες.
0: Ναι, μα δεν ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι μόνο το μηχανάκι. Μπορεί να έρχεται αυτοκίνητο.
1: Εγώ ανοίγω τις πόρτες να πέσουν να πάνε.
0: Ναι, και άμα σταματήσετε και είναι από δεξιά, πώς θα την ανοίξετε την πόρτα.
1: Το πεζό μόνο αφήνω να περάσει εγώ. Εντάξει. Οι άλλοι να πέσουν να πάνε τις πόρτες. Πλάκα κάνω.
0: Ναι, όχι, το θέμα είναι ότι. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ έχει τύχει να με βρήσει ο άλλος που έχω σταματήσει. Δηλαδή, εντάξει.
1: Πάμε παρακάτω. Στην Ελλάδα ζούμε.
0: Αυτό δεν μπορώ. Στην Ελλάδα ζούμε.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, αφού έτσι είναι.
0: Όχι. Τη λογική, εντάξει, αφού ζούμε στην Ελλάδα, τι περιμένεις. Αυτό δεν το.
1: Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει, κύριε Μανώ. Δεν αλλάζει. Τελείωσε. Τα ζήσαμε όλα.
0: Δεν μπορεί να τα ζήσαμε όλα.
1: Κάτι ξέρω για να το λέω. Τα ζήσαμε όλα. Και κοιτάξτε τα τηλέφωνά σας, κοιτάξτε το. Όλοι τα ξέρουμε όλα, όλοι νοιαζόμαστε για όλα. Κανείς δεν νοιάζεται για κανέναν πέρα από τον πισινό μας. Δυστυχώς, στην Ελλάδα. Γι' αυτό καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε.
0: Εντάξει, δεν συμφωνώ, αλλά...
1: άποψή μου είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: να όχι, υπάρχει αυτό που λέτε, αλλά δεν εκφράζει, δεν μας εκφράζει όλους.
1: Όχι βέβαια, αλλά εγώ έτσι το βλέπω.
0: Τι είμαστε, παρτάκιδες είμαστε, αλλά δεν εκφράζει όλους.
1: Και εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν ξέρω και τίποτα πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Ρε, να μιλήσουμε για ποιον. Να μιλήσουμε για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Υπουργός είναι, δεν μπορούμε να προσβάλλουμε τον άνθρωπο, έναν αγώνα κάνει. Κάθε μέρα δεν ξέρει τι λέει.
0: Κοιτάξτε, μισό λεπτό, αν έχουμε να πούμε κάτι για κάποιον, να το πούμε.
1: Να το πούμε, το βλέπουμε όμως καθημερινά. Το βλέπουμε. Δεν επιτρέπεται αυτός ο άνθρωπος να είναι υπουργός.
0: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Αναφερθήκατε τώρα σε έναν συγκεκριμένο, αλλά αυτό αφορά...
1: Ναι,
0: αυτό αφορά όμως όλους τους πολιτικούς και όλους όσοι έχουν μια θέση.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Εγώ μιλάω για τους συγκεκριμένους.
0: Εσείς λοιπόν βλέπετε τον Άδωνη Γεωργιάδη όπως τον βλέπω και εγώ ή οποιονδήποτε, το Δένδια ή ξέρω εγώ... Τον Κυρανάκη δεν ξέρω εγώ ποιον. Ωραία. Ο Πρωθυπουργός δεν τους βλέπει. Τους βλέπει. Μισό λεπτό. Αν δεν ενοχλεί τον Πρωθυπουργό.
1: Και τι είναι ο αυτοκράτορ, είναι ο Πρωθυπουργός.
0: Όχι, αλλά είναι αυτός που τους έχει βάλει εκεί.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι αυτοκράτορ. Ναι, ναι, αλλά εκείνος ο Πρωθυπουργός είναι υπεύθυνος για τους υπουργούς του, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν εσείς και εγώ και δεν ξέρω ποιος άλλος διαφωνεί με τον τρόπο που διαχειρίζεται την καθημερινότητά του ένας υπουργός και αυτό αποκτά μια μαζικότητα στον κόσμο γιατί δεν είναι όλα, δεν απασχολούν όλα τα πολιτικά πρόσωπα με τον ίδιο τρόπο και ο πρωθυπουργός που είναι υπεύθυνος δεν τον ενδιαφέρει και σου λέει όχι μια χαρά είναι. Το πρόβλημα ποιος το έχει, αυτός που συμπεριφέρεται έτσι ή εκείνος που τον έχει τοποθετήσει σε αυτή τη θέση.
1: Εγώ το έχω το πρόβλημα.
0: Α, εντάξει.
1: Το πρόβλημα το έχω εγώ γιατί μου έχουν διαλύσει τη ζωή. Ο Πρωθυπουργός τη δουλειά του κάνει. Εγώ εκάστοτε, εγώ ο συγκεκριμένος, εντάξει, ξέρουμε από που κρατάει και μα, δεν θέλω να πω. Δεν θέλω γιατί θα με μαζέψουν. Λέει, πες περιπτώσει. Αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος δημιουργεί πρόβλημα δηλαδή. Ανεβάζει την πίεση σε ανθρώπους που παθαίνουμε καρδιακά κάθε μέρα. Εγώ είμαι έτοιμος δηλαδή. Έχω κλείσει τηλεόραση για να μην τον βλέπω.
0: Σύμφωνα όμως με τον Πρωθυπουργό δεν δημιουργεί πρόβλημα. Ίσα-ίσα που είναι και πλεονέκτημα για την κυβέρνηση.
1: Βεβαίως είναι γιατί σου κάνει τη δουλειά. Βεβαίως πάντων είναι είναι πολλά τα προβλήματα. Δεν είναι τώρα να περάσει ο πεζός

0: Εντάξει, τώρα έβαλε ένα θέμα. Ο προηγούμενος ακροατής δεν ξέρω.
1: Αν μοιάζουμε με την Ευρώπη ή αν δεν μοιάζουμε με την Ευρώπη. Εντάξει. Όποιος θέλει να μοιάζει στην Ευρώπη, να τα. Τα είδαμε τα αποτελέσματα. Ανήκουμε στη Δύση.
0: Το να ανήκουμε στη Δύση δεν είναι κακό.
1: Όχι, βέβαια. Στη Δύση την κανονική όμως, όχι στη Δύση αυτή.
0: Επίσης, δεν μοιάζουμε με την Ευρώπη.
1: Έχει ματώσει όλη τη γη και δεν μιλάει κανείς.
0: Ναι, επίσης, δεν μοιάζουμε με την Ευρώπη.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Σε τι μοιάζουμε με την Ευρώπη?
1: Εννοείται οικονομικά και ως...
0: Σε διάφορες λειτουργίες του κράτους. Σε τι μοιάζουμε?
1: Πουθενά. Σε αυτά πουθενά. Ούτε ως παροχές που δίνει στον πολίτη της, ξέρω εγώ, η Γαλλία. Εγώ δεν έχω πάει στην Ευρώπη, δεν ξέρω. Δεν έχω βγει έξω από την Ελλάδα. Από αυτά που βλέπω και εγώ, όχι, δεν μοιάζουμε πουθενά. Σε παροχές. Ούτε από την Ανατολή.
0: Σε πολλά όχι πράγματα δεν μοιάζουμε
1: όχι,
0: και σε...
1: Όχι μόνο από τη Δύση, ούτε από την Ανατολή.
0: Δεν έχει νόημα τώρα αυτή η κουβέντα.
1: Βέβαια, δεν έχει, απλά επειδή υπόθηκε πριν γι' αυτό. Ναι. Και ένα άλλο. Βγαίνει ένας κύριος, γι' αυτό πήρα από την αρχή, απλά μπλέξαμε.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ένας κύριος από το Βόλο. Ο οποίος είναι δήμαρχος, λέει, Βόλου.
0: Όχι, πρώην τραπεζίτης. Πρώην τραπεζικός υπάλληλος.
1: Όχι, στην εκπομπή. Όχι.
0: Α, συγγνώμη.
1: Για τον δήμαρχο Βόλου λέω. Για τον Μπέο μιλάω.
0: Ωραία, και.
1: Λοιπόν, βγαίνει αυτός ο κύριος κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Που δεν ξέρω πώς είναι δημότης Βόλου, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν, όχι, δήμαρχος είναι.
1: Ναι, πώς είναι δημότης Βόλου.
0: Γιατί μπορεί να είναι εκεί, να έχει σπίτι.
1: Εγώ τον θυμάμαι στην Αθήνα ότι ήταν.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Μα, Βολιώτης. Πάντως θέλω να σας πω ότι στο Βόλο πίνουν νερό στο όνομά του.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: Τσίπουρο.
1: Μπράβο και στους Βολιώτες.
0: Και ο Βόλος γενικώς είναι πολύ όμορφη πόλη και πολύ οργανωμένη.
1: Βεβαίως και. Όχι τώρα, ήταν.
0: Παραμένει όμως.
1: Ναι.
0: Την προσέχει ο Μπέος. Αυτό του το αναγνωρίζουν οι δημότες, να ξέρετε.
1: Ο Μπέος να προσέχει και το στόμα του όμως.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Δεν είναι άλλο θέμα.
0: Άλλο θέμα είναι.
1: Δεν μπορεί να βγαίνει και να προσβάλλει κατά αυτόν τον τρόπο να μιλάει για συγγενείς νεκρών ανεξάρτητα.
0: Κρίνεται όπως κρινόμαστε όλοι, κύριε Δημήτρη.
1: Από ποιον?
0: Από όλους μας. Αλλά η τοπική κοινωνία τον υποστηρίζει.
1: Συγχαρητήρια, να είναι καλά.
0: Εντάξει.
1: Να πάνε να καθαρίσουν,
0: δεν
1: να
0: βάζει.
1: Να καθαρίσουν και τη θάλασσα.
0: Δεν βάζει για βουλευτής, για δήμαρχος βάζει. Εφόσον το ψηφίζει ο κόσμος.
1: Ωραία, και τι. Εφόσον βάζει για δήμαρχος, τι δουλειά έχει να βγαίνει και να μιλάει ως πρωθυπουργός? Ως πρωθυπουργός μιλάει. Και τα κανάλια τον βγάζουν. Συνεχώς.
0: Η ελευθερία εκφράσεως.
1: Ένα φασίστα.
0: Η ελευθερία.
1: Εγώ παίρνω.
0: Η ελευθερία εκφράσεως του χαρακτηρισμού.
1: Έχω πάρει επενελειμμένο στο γραφείο του.
0: Ναι. Η ελευθερία.
1: Και έχω πει αυτά που λέω εγώ.
0: Ναι, η ελευθερία εκφράσεως είναι κάτι το οποίο το έχουμε κατακτήσει αιώνες τώρα.
1: Ποιο πράγμα έχουμε.
0: Να μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει την άποψή του.
1: Εντάξει, καλά κρασά.
0: Τι καλά κρασά.
1: Ναι. Πού.
0: Τι πού. Τι εννοείται
1: πού. Δεν συμφωνώ.
0: Τώρα τι κάνετε. Δεν μιλάτε δημόσια.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάτε ελεύθερα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν.
1: Εδώ. Παίρνω στο γραφείο του. Δεν μου έχει απαντήσει ποτέ.
0: Θέμα αυτό, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
1: Μα δεν είπα εγώ να κάνετε εσείς, κύριε Μάνο, κάτι.
0: Ναι, θέλω να σας πω όμως ότι το να κάνει δηλώσεις κάποιος ή το να μιλάει κάποιος δημόσια.
1: Προσβάλλοντας.
0: Και εσείς τώρα τον είπατε φασίστα, αυτό δεν προσβολεί?
1: Αυτός είπε τον άνθρωπο τον άλλον Καραγκιόζη. Αυτός δηλαδή έχει το ακατολόγιστο.
0: Όχι, και σας λέω. Έστω λοιπόν ότι εκείνος προσβάλλει τον άνθρωπο που προσβάλλει.
1: Όχι, είναι συγκεκριμένο αυτό.
0: Εσείς λοιπόν γιατί πέφτετε σε αυτό το επίπεδο?
1: Είναι τον άνθρωπο που έκανε απεργία πείνας. Για κάποιους λόγους έκανε απεργία πείνας. Λοιπόν, την κυρία Καριστιανού. και πόσους άλλους. Έναν τραγουδιστή που είχε πάει μια φορά εκεί πάνω, δεν ήξερε τι έλεγε. Πάντα τα ξεχάσαμε αυτά. Α, αυτός να λέει, εγώ να μιλάω.
0: Είπα... Όχι, απλά δεν καταλαβαίνω γιατί το συζητάμε.
1: Γιατί με τον δικαιολογήσατε, κύριε Μάνο, ότι έχει κάνει έργο.
0: Σας είπα, μισό λεπτό, γιατί μάλλον δεν καταλαβαίνόμαστε. Σας είπα ότι απολαμβάνει την αναγνώριση από την κοινωνία του Βόλου.
1: Βεβαίως, και μου είπατε ότι...
0: Απολαμβάνει επίσης την αναγνώριση των επισκεπτών του Βόλου.
1: Βεβαίως, και μου είπατε ότι από η πόλη του Βόλου, η οποία πέρυσι πνίγηκε, είναι μια χαρά, δεν είναι
0: κόσμημα. Άρα που τον δικαιολογώ. Σας λέω κάτι που διαπιστώνω. Τώρα, και εγώ δεν συμφωνώ με τις τοποθετήσεις του, αλλά εφόσον η τοπική κοινωνία...
1: Άλλο αυτό.
0: Όχι, μισό λεπτό. Εφόσον η τοπική κοινωνία δεν έχει πρόβλημα μαζί του, εμένα μου περισσεύει. Τι να κάνω.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Αυτό είναι όμως.
1: Αυτό που μου είπατε τώρα είναι άλλο. Αυτό που μου είπατε πριν ήταν πολύ άλλο.
0: Όχι. Αυτό σας είπα και πριν, μάλλον δεν το είπα καλά.
1: Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
0: Όχι, μπορεί να μην το απαγώ καλά, σας λέω.
1: Συγγνώμη. Εγώ
0: δεν είμαι ούτε βολιωτής, ούτε ψηφοφόρος του Βόλου.
1: Ήταν και είναι και παραμένει.
0: Ναι, εντάξει, ωραία.
1: Αυτό μου είπατε πριν.
0: Εντάξει, ωραία. Πάμε παρακάτω.
1: Πάντων, δεν θα τσακωθούμε τώρα.
0: Να τσακωθούμε γιατί. Έχουμε χωρίσει λίγο.
1: Για μένα ο άνθρωπος αυτός δεν θα έπρεπε να υπάρχει στην πολιτική ζωή, όχι μόνο στην πολιτική ζωή, γενικότερα στη
0: ζωή. Για σας δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Αλλά υπάρχει, αυτό σας λέω.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Και ψηφίζεται. Και αφού ψηφίζεται, εμάς μας περισσεύει. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
1: Ωραία, και ο Δον Κορλεόνε ανέβαζε για πρόεδρο της Αμερικής, θα ψηφισότανε. Δεν έβαλε γιατί δεν τον ένιωσε. Τέτοιο στοιχείο είναι και ο Μπέος. Πώς θα το κάνουμε τώρα, αλλάξουμε.
0: Άμα σας κάνει μήνυση ο Μπέος, θα μου πείτε γιατί έκανε μήνυση.
1: Να μου κάνει μήνυση.
0: Λέω τώρα ένα παράδειγμα, σιγά μην ασχοληθεί
1: με... Εγώ παίρνω στο γραφείο του κάθε μέρα με τα στοιχεία μου. Διαμαντής Δημήτριος, Δερβενάκια Κορινθίας. Να μου κάνει μήνυση. Και τον λέω ότι είναι απατεώνας.
0: Όχι, κύριε Δημήτρη. Αν θέλετε, πείτε τα στο γραφείο του, όχι στην εκπομπή.
1: Τα λέω.
0: Ναι, στο γραφείο του όμως, όχι στην εκπομπή.
1: Στον αέρα, δεν κολλώ.
0: Όχι. Μισό λεπτό.
1: Ας μου κάνει.
0: Μισό λεπτό. Στον αέρα. Όχι, γιατί θα έχει πρόβλημα η εκπομπή. Εγώ δεν θέλω στο γραφείο του.
1: Μα δεν είπα να συμφωνήσετε. Δεν συμφωνήσατε καν.
0: Μα προφανώς δεν θα συμφωνήσω.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε.
0: Εντάξει.
1: Με τέτοιους ανθρώπους.
0: Εντάξει, κύριε Δημήτρη.
1: Καλό ξημέρο.
0: Επίσης, να είστε καλά. Η κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη.
2: Ναι. Καλημέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Είστε και από την επίμαχη περιοχή.
2: Επίμαχη. Τι να πω, πού να το πιάσω και πού να τα αφήσω που.
0: Δεν πιάνω τα από πουθενά.
2: Στους ακροατές μου, ο καθένας έχει και κάτι να πει και. Και τι να πω, δηλαδή, να ξεκινήσω αλλιώς θέλω και αλλιώς τα άλλα θα πω. 20 εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για να μην μιλάμε γερμανικά. Και μιλάνε γερμανικά. Στα σχολεία, στα παιδιά, τα έχουν τρελάνει. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και στο τέλος τα ελληνικά. Εμένα ο εγγονός μου που πάει πρώτη λυκείου και δεν τρέπομαι να το πω, είναι ένα χρυσό παιδί, το πρώτο παιδί της κόρης μου. Η κόρη μου είναι φιλόλογος, αδιόριστη, φυσικά, κλασικά, αριστούχος του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, και το παιδί από την πίεση έχει και μία δυσλεξία, δηλαδή, και το φροντίζει με καθηγητή. Το έχει ψάξει πολύ, έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Δηλαδή το παιδί έχει μία ελαφρά δυσλεξία, είναι στα μαθηματικά άριστος και πέταξε το τετράδιο στην καθηγήτρια των γερμανικών. Της το πέταξε, κύριε Παρδάλη. και δεν ντρέπομαι να το πω και δεν θα το επιπλήξω
0: να το
2: για
0: το
2: να κάνει, να οδηγηθεί.
0: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
0: Τι το έκανε η καθηγήτρια?
2: Το πιέζει πάρα πολύ.
0: Ωραία.
2: Μα δεν μπορώ.
0: Μισό λεπτό.
2: Εδώ μπορώ. Και πέρυσι του έβαλε χαμηλή βαθμολογία, ας πούμε. Ναι. Στο τέλος, καλά, δεν μας πειράζει, ενώ στα άλλα μαθήματα. Έχει
0: να,
2: πάρα πολύ
0: μισό λεπτό να σας πω κάτι. Μου επιτρέπετε? Ναι.
2: Βεβαίως.
0: Το ότι πιέζει το παιδί, εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Όχι, εσείς το ξέρετε, εγώ προφανώς και ακούω αυτό. Προφανώς και ακούω αυτό που μου λέτε. Μισό λεπτό όμως. Και καταλαβαίνω και το πρόβλημα της δυσλεξίας που μου λέτε.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία. Από εκεί μέχρι του να πετάξει το παιδί ένα τετράδιο στον...
2: Δεν το πέταξε την καθηγήτρια. Το πέταξε κάτω.
0: Α, άλλο αυτό.
2: Ναι, όχι, δεν το πέταξε την καθηγήτρια.
0: Εντάξει, διότι εκεί ξεπερνάμε το όριο.
2: Όχι, όχι.
0: Το να αντιδράσει, που ναι, ακόμα και αυτό είναι μια αντίδραση, αλλά μπορώ να την καταλάβω.
2: Ναι.
0: Έτσι, θέλω να πω ότι υπάρχουν τρόποι για το γονιό που θα του πει το παιδί ότι κοίτα να δεις, έχω πρόβλημα με ένα καθηγητή, και θα έχει μια βάση αυτό που θα του πει να πάει να τον συναντήσει και να του πει κοίτα να δεις κάτι.
2: Το παιδί συνάντησε, το είπε. Είναι ορισμένοι καθηγητές που
0: είναι. Ισχύει.
2: Και για να πάρω, κύριε Παρδάλη μου, κατά το παρελθόν.
0: Είναι, σας λέω. Είμαι και εγώ γονιός και ξέρω, είναι.
2: Βεβαίως, να το χαίρετε το παιδί σας. Και εγώ βλέπω τον αγώνα της κόρης μου με τα παιδιά, που, και με τα παιδιά της. Τρία παιδιά, τώρα ο μικρός είναι δεύτερα γυμνασίου και σήμερα τον πήρε μαζί της. Πήγαινε σε ένα ιδιαίτερο μάθημα και το πήρε μαζί γιατί τέριαζε η ηλικία για να κάνει μάθημα. Και στον άλλον που πάει Δευτέρα Γυμνασίου, που έχει τεστ, και ακούω μια φωνή από μέσα, του λέγε, έλα πάμε. Έρχεται ο πατέρας τους, κάνουν σκάτζα βάρδια, η κόρη μου με τον γαμπρό μου. Λοιπόν, έλα πάμε. Και του κάνει ξαφνικά, όχι δεν θα έρθει. Δηλαδή ρώταγε αν θα πάω εγώ. Και με πόνεσε η καρδιά μου. Τόσο πολύ θα με θεωρήσετε υπερβολική. Τα έχω μεγαλώσει. Πηγαίνω Ηλιούπολη Ζωγράφου 15 χρόνια. Ναι. Σήμερα λόγω σπόνης.
0: Ότι δεν θα έρθει η γιαγιά δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Και τη λέω δώσ' μου γρήγορα. Ενώ την υπεραγαπούν τη μητέρα τους και πάρα πολύ.
0: Ξέρετε όμως ότι ο παππούς και η γιαγιά είναι το αποκούμπι όταν υπάρχει ζήτημα.
2: Έτσι, με πόνες καρδιά μου. Και λέω, Νίκο του λέω, και θα έρθω και αύριο και θα έρθω και την Πέμπτη που έχει τα γενέθλιά σου, γόρι μου. Δηλαδή, τι να σας πω. Και λέει, ο γαμπρός σου καμιά φορά μου λένε να κάνει και δεύτερη δουλειά. Συγγνώμη κύριε Παρδάλη, η μικρή είναι 10 χρονών. Να κάνει και δεύτερη, που το απόγευμα τα πηγαίνει. Ποδόσφαιρο, μπαλέτο, δραστηριότητες οι οποίες δεν παρέχονται στην ελληνική παιδεία και πληρώνουν και εγώ μαζί και το κάνω με όλη μου την αγάπη. Λοιπόν, πώς εγώ πες το τι είχα πεθάνει με τις 7 χρονών. Δούλεψα 35 χρόνια. Πώς με συγχωρείτε δηλαδή. Πώς αυτό το κράτος έχει. Τι παιδεία, παρά παιδεία. Ο μεγάλος δεν για να πάει φροντιστήριο. 3,60 το μήνα. Πώς κύριε Παρδάλη θα μπορέσουν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή τρία παιδιά. Ξέρετε, έχασα τον αδερφό μου πριν 4 μήνες. Διότι επήρε σύνταξη 69 χρονών. Ένας δυνατός άνθρωπος. Ένας φωτισμένος ψυχή και μυαλό, ήξερε τα πάντα από γεωγραφία, από ιστορία. Είχε πάει 15 φορές στο Άγιο Όρος στα νιάτα του. Ένας άνθρωπος που τον είχε φοβηθεί η δουλειά, συνέχισε να δουλεύει και από το άγχος και από την κούραση, γιατί έκανε κοπιαστική εργασία. Έφυγε από έμφραγμα. Δεν μπορώ, προσπαθώ στο κεφάλι μου, να το οριοθετήσω, γιατί θα τολμήσω να πω, νιώθω ακόμα ότι είμαι χρήσιμη. Είναι η μικρή του 17, το άλλο είναι 20 και το φανταράκι 24. Ναι. Και η νύφη μου εργαζόμενη ούτε 60 χρονών. Αυτά τα παιδιά, τι τους παρέχει το κράτος? Πέστε μου που πρέπει η μικρή να σπουδάσει και η νύφη μου είναι εργαζόμενη, υπάλληλος είναι σε μια εταιρεία. Δηλαδή πρέπει να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους, να ψάξουν, καλύτερα να μην το ψάξουν, γιατί έφυγε ο πατέρας τους, ενώ θα έπρεπε να αναπαύεται και να υποαπασχολείται και να είναι κοντά στα παιδιά του. Τακ, τακ, ρίσαν ακοπές στο ασθενοφόρο. Λοιπόν, μη μου λέει κανείς ότι τα παλαιά χρόνια, κύριε Παρδάλη, ήταν άριστα. Ήταν αντιπαιδαγωγικά, από το δημοτικό.
0: Εξαρτάται πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας, κυρία Μαύρη.
2: Όχι, στο σχολείο εννοώ. Στο
0: ναι, εξαρτάται σπίτι. Σε τι περιβάλλον έχει μεγαλώσει ο καθένας.
2: Το περιβάλλον, κύριε Παρδάλη, οι γονείς μας ήταν άριστοι, με αγάπη, αλλά στο σχολείο.
0: Όχι, το περιβάλλον εννοώ και το σχολικό. Υπάρχουν παιδιά που εκεί τη δεκαετία.
2: Εγώ ήμουν ένα κοριτσάκι, ένα ήσυχο, όμορφο παιδάκι. Με υπεραγαπούσανε, αλλά τα αγοράκια τους οι μαθητές μου τους ρίχνανε με τη βέργα στα χεράκια, τους τραβάγανε τα μαλάκια. Πάμε στο γυμνάσιο, στη Χούντα. Λοιπόν, ήμασταν με τις ποδιές, Ιούνιο μήνα. Λοιπόν, δεν τολμούσαμε με το πουλί στον τοίχο το φίνικα, δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε.
0: Καλά, τώρα μου λέτε για τη Χούντα.
2: Βεβαίως αυτά τα χρόνια, ήταν δεκαετία. 60, 70, 80, μετά περάσαμε στο άλλο αντίθετον άκρο, το οποίο, συγγνώμη θα το πω, αλλά με το σόρτς πάμε στην παραλία. Δεν πάμε στην εκκλησία, στο νοσοκομείο να δούμε ασθενή.
0: Εννοείται ότι χάσαμε το μέτρο μετά.
2: Χάσαμε το μέτρο, ούτε όμως στο σχολείο. Σήμερα πήγα να πάρω κάτι σε ένα κατάστημα εδώ της εγγονής μου και ήταν ένα κοριτσάκι πανέμορφο 8-9 χρονών και έλεγε «Θέλω μπουστάκι, μαμά, να φαίνεται και ο αθαλός μου θέλω». Και είπε η μαμά αγανακτισμένη, «Κοιτάτε να δείτε τι μου λέει το παιδί μου». Χάσαμε το μέτρο. Αν μέτρο να αριστώ, και βέβαια θέλω να πω για τον κύριο Δημήτρη που έλεγε διάφορα, εκεί γελούσα, μηδιούσα πικρά και έλεγα ναι, και έλεγα μετά δυστυχώς ναι, αλλά έκαστος στο είδος του.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί, κύριε Παρδάλη, σε ένα νοσοκομείο, το οποίο εγώ εργάστηκα από τα 35 χρόνια τα 30, να έχουμε στη διοίκηση, λέω μία περίοδο από τα 30 χρόνια, έναν διοικητή, στρατονόμο, που ήταν στο στρατό. Δεν είναι το νοσοκομείο στρατός.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
2: Έπρεπε να είναι ο εκάστοτε υπουργός.
0: Κάποιος σχετικός εννοείται, ναι.
2: Όχι κάποιος σχετικός.
0: Management κάνουν τώρα, να ξέρετε.
2: Ναι, όμως έπρεπε να είναι γιατρός. Ο υπουργός, ο παιδείας, υπουργός παιδείας.
0: Είπαμε, κάνουν management.
2: Το είδος της. Λοιπόν, 20 εκατομμύρια θυσιάστηκαν για να μην μιλάμε γερμανικά. Δεν μας αποζημίωσε η Γερμανία και χρωστάμε τις Μιχαλούς. Χρωστάμε. Η ζωή δεν αγοράζεται με λεφτά. Κύριε Παρδάλη, είναι σωστό. Λοιπόν, ας καταβάλουν όμως τα χρήματα αυτά που φτωχύνανε την πατρίδα, μας φτωχύνανε. Δεν είμαστε φτωχοί, έχουμε τα πάντα. Λοιπόν, ας μας αποζημιώσουν έστω με λεφτά, που οι ζωές δεν αποζημιώνονται με λεφτά, και σε καμία χώρα της Ευρώπης, της άγριας Δύσης, δεν υπάρχει θεσμός φροντιστήριο. Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ο πατέρας μου δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ και πήγε ένα φροντιστήριο. Και εγώ
0: στην Άγρια Δύση δεν έχει, στην Ήμερη Δύση έχει. Εδώ είναι η Ήμερη.
2: Είναι η Ήμερη.
0: Εμείς.
2: Η Φιλανδία έχει το καλύτερο παιδαγωγικό σύστημα. Έβλεπα σχολεία μια μέρα σε εκπομπή και τρελάθηκα και μένα στα ηλίσια της εγγονής μου το σχολείο, το ένα κτίριο. Είναι ακατάλληλο για να μπαίνουν παιδιά 2 χρόνια, είναι ακατάλληλο.
0: Κυρία Μαύρα, παρά 2, πρέπει να κλείσουμε.
2: Λοιπόν, παρά 2. Και θέλω να.
0: Όχι, δεν κλείνουμε ακριβώς, τώρα κλείνουμε, γι' αυτό σας το λέω.
2: Θέλω να πω ότι οι γονείς και τα παιδιά, ας πούμε, αυτά που βλέπουν γύρω και η τηλεόραση, είναι όλα στο μυαλό τους, υπάρχει μια σύγχυση. Και θέλω να πω και αυτό. Είδα απόψε τα τραγούδια της Eurovision. Είδα τη Σερβία συγκεκριμένα που έχει παράδοση στη μουσική και σε όλα. Ένα άγριο τραγούδι. Δεν είδα κάποια τραγούδια που να είναι.
0: Δεν έχω δει, δεν ξέρω. Αρνούμε. Είπα σήμερα δεν θα ασχοληθώ με την Eurovision.
2: Που είδα το αγόρι της Τσεχίας, μια φωνή, τέλεια φωνή.
0: Ναι, μη μου λέτε γιατί η Eurovision πρέπει να κλείσουμε.
2: Και το Survivor εκπομπή. Το παιδί έχασε το πόδι.
0: Εντάξει, αυτό όμως έχει γίνει εκτός παιχνιδιού, οπότε.
2: Ναι, φοβερά πράγματα.
3: Εντάξει, αυτά είναι δυστυχώς ατυχήματα που συμβαίνουν.
2: Ναι, πρέπει.

0: πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν προλάβαμε χθες να πούμε για τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται και για τη μάχη της δεύτερης θέσης που έχει ήδη ξεκινήσει και είχαμε τους πρώτους διαξηφισμούς. Ζαχαριάδης κατά Ανδρουλάκη και έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ σε ένα σκηνικό όπου οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τα δύο κόμματα, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σε μια σκληρή κόντρα για τη δεύτερη θέση. Κατ' ουσίαν ισοπαλία προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις

Σε άλλες είναι δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, στις τελευταίες που είδαμε, με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Σε άλλες παραμένει δεύτερο το Πασόκ, επίσης με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει ιδρυθεί. Δεν γνωρίζουμε ούτε το όνομά του, ούτε την ιδρυτική του διακήρυξη, ούτε τα βασικά στελέχη της πολιτικής του βιτρίνας, να το πω έτσι. Και επομένως θα έλεγα ότι δεν μπορούμε ακόμα να βγάλουμε πραγματικά συμπεράσματα. Όμως όλα δείχνουν ότι η μάχη της δεύτερης θέσης θα είναι πολύ σκληρή και πολύ έντονη. Και αυτό γιατί και στις δύο πλευρές, και στην ηγεσία του Πασόκ, αλλά και στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, έχει διαμορφωθεί η εκτίμηση, η αντίληψη, ότι όποιο από τα δύο κόμματα είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, στην πρώτη φορά που θα στηθούν εθνικές κάλπες, θα πάει με αυξημένες πιθανότητες να βελτιώσει τα ποσοστά του και να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία για την πρωτιά στο δεύτερο γύρο. Βέβαια θα προσθέσω εδώ μια μεταβλητή. Θα προσθέσω έναν καταλήτη που οι δύο πλευρές δεν λαμβάνουν υπόψη τους. Ας περιμένουν να δουν και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μη τυχόν τους περάσει στη στροφή και προκύψει από εκεί ο δεύτερος των εκλογών. Παρότι πρέπει να πω ότι τα στοιχεία των τελευταίων δημοσκοπήσεων δείχνουν να έχει εξασθενήσει το αρχικό ισχυρό ρεύμα που είχε η κυρία Καριστιανού. Παραμένει αξιοσημείωτο, πιθανόν να την οδηγήσει και σε διψήφιο ποσοστό, αλλά δεν είναι εκεί που ήταν πριν από 6 μήνες. Τώρα η κυβερνητική παράταξη από την άλλη πλευρά παραμένει στην πρώτη θέση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, με διψήφια διαφορά από τον δεύτερο, όποιος κι αν είναι αυτός, ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Όμως εμφανίζει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις κάποια μικρή μείωση των δυνάμεών της, από 1 μέχρι 2 ποσοστιαίες μονάδες ανάλογα με την έρευνα. Στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο εκτιμούν ότι αυτό θα διορθωθεί εντός εισαγωγικών το αμέσως επόμενο διάστημα, κυρίως με μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν τώρα στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, για την ενίσχυση των ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων. Κυρίως όμως θεωρούν ότι το σχέδιο που έχουν για την ομιλία του Πρωθυπουργού, για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα δώσει σημαντική όθηση στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Όλα θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο πόλεμος είναι αυτός ο οποίος δίνει το βηματισμό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όσο δεν υπάρχει οριστική λύση εκεί, τα πράγματα δυστυχώς θα χειροτερεύουν. Ενώ μεγάλη ανησυχία, μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει φέτος για τον ελληνικό τουρισμό. Ακούμε εντελώς αντιφατικές και αντικρουόμενες εκτιμήσεις και προβλέψεις. Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι μπορεί να κάνει την τελευταία στιγμή το άλμα προς τα πάνω ο ελληνικός τουρισμός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι μια σειρά από τουριστικές χώρες πέριξ της περιοχής των πολεμικών αναταράξεων, πέριξ της Μέσης Ανατολής, δεν θα πάνε καλά φέτος το καλοκαίρι, και επομένως μπορεί να ελπίζει η Ελλάδα ότι ένα τμήμα αυτής της τουριστικής κίνησης θα στραφεί προς τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου.
Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν ότι τα πράγματα θα είναι γενικά παγωμένα στην ευρύτερη περιοχή και επομένως δεν βλέπουν θετικές προοπτικές για τη φετινή χρονιά. Νομίζω ότι από τις αρχές Ιουνίου θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, καθώς θα δούμε τι γίνεται και με τις λεγόμενες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο, το Real Blogger, που μου λέει: Νίκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες αρχίζω να σκέφτομαι να ιδρύσω και εγώ κόμμα. Επικαλούμενος την πείρα σου, πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω που βάζεις τον πύχη. Στείλε νέο μήνυμα. Διεκδικείς την πρώτη ή τη δεύτερη θέση? Ο Δανίλ λέει: θα πρότεινα, Νίκο, debate Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου σαν ηγετικές μορφές της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει: ένιγμα τελικά το νέο κόμμα Τσίπρα. Μάλιστα αναλύει και τα αρχικά της λέξης ένιγμα, ανεξάρτητη ιδεολογική νέα ιδρυτική γραμμή μεταρρυθμίσεων και αλλαγής. Αυτό δεν είναι τίτλος, Αβραάμ, αυτό είναι σταυρόλεξο.

Καλημέρα και στην Κατερίνα, την Κάβουρα, που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ γράφει η Σφίνα Τσίπρα, αυτό ήθελε, να σπάσει το δίπολο. Κόμμα που είναι στον αέρα ακόμη. Οι δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού την απομάκρυναν και οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό θα φέρουν πολλή τοξικότητα μέχρι τις κάλπες που δεν είναι μακριά, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα και στην Τριανταφυλιά. Πρώτον, μου λέει, τρίβει τα χέρια του ο Μητσοτάκης με τον μπάχαλο στην αντιπολίτευση. Δεύτερον, οι πολιτικές μεταγραφές που γίνονται από κόμμα σε κόμμα είναι, δημιουργούν μια αίσθηση γελίου, μου γράφει η Τριανταφυλιά, ειδικά από ορισμένους που προσέρχονται και προσχωρούν στο κόμμα που πριν έβριζαν. Καλημέρα και στο Βασίλη. Δεν έχουμε μόνο τη Βόρεια Ελλάδα, έχει απόλυτο δίκιο. Χαλκιδική, μεγάλη τουριστική δύναμη. Και όλη η Βόρεια Ελλάδα, και η Αλεξανδρούπολη, και η Καβάλα, και η Πιερία, η Πελοπόννησος επίσης, πολύ μεγάλη τουριστική δύναμη, και η Μάνη, και η Καβάλα, και η Ηλία με τις εκπληκτικές παραλίες, και η Αχαΐα, και η Κορινθία, και το Ναύπλιο από την άλλη μεριά. Έχουμε τουριστικούς προορισμούς, αρκεί να υπάρξει προσέλευση, αγαπητέ Βασίλη. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη. Κάποτε, μου γράφει, η πολιτική και τα κόμματα πολεμούσαν για την πρώτη θέση. Τώρα όμως όλοι τρέχουν για να κερδίσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί οι Έλληνες μπορεί να κατηγορούν την κυβέρνηση για διάφορα σκάνδαλα, όμως έχουν καταλάβει ποιος μπορεί να οδηγήσει το καράβι τόσο στα ελληνικά ύδατα όσο και στα διεθνή, χωρίς να το ρίξει στα βράχια, γράφει η Σόφη. Καλημέρα Σόφη. Παναγιώτη, το μήνυμά σου το έφαγε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.

τώρα για τον χρόνο των εκλογών, τα είπαμε και χθες. Φαίνεται ότι είναι πλέον δυνατά πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο, παρότι άκουσα και χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ωστόσο, φαίνεται ότι η συζήτηση έχει ανάψει για τα καλά. Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι που προτείνουν στον Πρωθυπουργό να πάει γρήγορα, αμέσως μετά το καλοκαίρι, όσο η διάθεση των Ελλήνων θα είναι σχετικά καλή. Και το αφήγημα λέει προκήρυξη των εκλογών από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να γίνουν 20 μέρες αργότερα, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή έστω την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, και με προϋπόθεση βέβαια να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι δημοσκοπήσεις εκείνης της περίοδου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου δηλαδή, το πιθανότερο σενάριο είναι το φθινόπωρο. Και θα παίξει επίσης ρόλο το πώς θα εξελίσσεται η κατάσταση στην ελληνική οικονομία, αν θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, αν θα υπάρχουν προοπτικές για βελτίωση ή αν αντίθετα θα εξακολουθεί να καλπάζει ο πληθωρισμός, θα εξακολουθούν να καλπάζουν οι αυξήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.

Η Νέα Δημοκρατία έχει και συνέδριο αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω και από τις τοποθετήσεις που θα υπάρξουν εκεί και ιδίως από την κεντρική ομιλία αυτήν του Πρωθυπουργού, θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα. Ότι η ατμόσφαιρα και το κλίμα θα είναι προεκλογικό, νομίζω ότι είναι κοινός τόπος. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει άλλη άποψη. Καλημέρα και στον Γιώργο Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την πανέμορφη Καλαμαριά και γράφει συγχαρητήρια για το εξαιρετικό φίλο της Real News την Κυριακή. Να σε καλά αγαπητέ Γιώργο. Όσο για τον φίλο, λέει, το Real Blogger που θα ιδρύσει κόμμα, θέλουμε και ιδεολογική τοποθέτηση. Δεξιά, αριστερά ή πλαγιομετωπικά? Πάντως αν μαζευτούμε όλοι οι ακροατές, καλύτερο κόμμα θα κάνουμε, μου γράφει ο Γιώργος.

Η Ειρήνη μου λέει: Νίκο, προσωπικά απογοητεύτηκα από τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού. Βγάζω εκτός το θέμα Τέμπη και μητέρα θύματος. Περίμενα διαφορετικές απόψεις. Νομίζω αρκετός κόσμος απογοητεύτηκε, μου γράφει η Ειρήνη, οψόμεθα. Εν τω μεταξύ, ο Ηλίας ο Ζαΐμης κάνει την πιο εύστοχη παρατήρηση από όλες. Όσοι σχεδιάζετε, λέει, εκλογές τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου, προσέξτε, έχουμε ανούλα στο Ολυμπιακό στάδιο. Έχουμε βύση. Ενώ ο Κώστας βάζει άλλη μια παράμετρο στη συζήτησή μας. Αν καούμε, γράφει, τον Αύγουστο, αν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, θα δυσκολέψουν τα πράγματα για το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβρη. Δεν θα μπορεί εύκολα να πάει η κυβέρνηση. Να ευχηθούμε να μην καούμε και να πάνε όλα καλά το καλοκαίρι και κυρίως να ευχηθούμε να μην το συνδέει κανένα άρρωστο μυαλό με τις εκλογές και με τα εκλογικά αποτελέσματα ή με το χρόνο διεξαγωγής τους.

Ενώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, λέει άλλη μια παράμετρος συνενή υπέρ των εκλογών τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και είναι το γεγονός ότι πιθανότατα και πάλι το Νοέμβριο οι αγρότες θα είναι στους δρόμους. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Με αφορμή τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. Τέσσερις τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο και έναν αξέχαστο τελικό. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας, του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η σύλληψη των δραστών της τραπεζικής ληστείας στην Τιθωρέα. Πιάστηκαν 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, όλοι νέοι από 24 έως 33 ετών, με χειροβομβίδες, με όπλα, τα οποία μάλιστα είχαν και σφαίρες στη θαλάμη τους. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για αρκετά άλλα αδικήματα. Ενώ έκανε μια δήλωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, πρέπει να πούμε ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας, τους έπιασε πριν προλάβουν να πουν κείμενο, ότι τους παρακολουθούσαμε, είπε, εδώ και καιρό, μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, το Θεοδόση Πάνου, να τον καλημερίσουμε για να μας πει περισσότερα. Θεοδόση.
1: Καλή σας ημέρα. Και αυτό είναι κάτι άλλο που λέει ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι το επόμενο στάδιο που ίσως περνούσαν αυτοί οι άνθρωποι, εν προκειμένου τα 8 άτομα ανάμεσα στους 2 γυναίκες, που συνελήφθησαν όχι μόνο για την ληστεία στην Τιθωρέα, στην κάτω Τιθωρέα που πραγματοποίησαν χθες με λία περίπου 200.000 ευρώ, αλλά και την ληστεία που είχε σημειωθεί πέρυσι στην κατοχή Μεσολογγίου. Και φαίνεται ότι...
0: Οι ίδιοι ήταν και στην κατοχή Μεσολογγίου.
1: Όλα δείχνουν ότι είναι οι ίδιοι και παράλληλα εξετάζεται με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και η αποτυχημένη ληστεία στην Δάφνη Καλαβρίτων, αλλά και άλλες ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, αλλά και υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, τόσο στην Πελοπόννησο όσο και την Στερεά Ελλάδα, καθώς οι 3 από τους 8 συλληφθέντες έλκουν την καταγωγή τους από την πατρίδα μου, από την Πάτρα. Και οι περιοχές που έχουν μπει στο μικροσκόπιο είναι τόσο η Πελοπόννησος όσο βεβαίως και η Στερεά Ελλάδα. Τώρα, οι πυροκροτητές που έχουν βρεθεί σε ένα σπίτι στην Αθήνα, και γι' αυτό προφανώς ορμόμενος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι ίσως προετοίμαζαν και κάτι άλλο, αυτοί οι πυροκροτητές λοιπόν δείχνουν ότι ίσως εν ευθέτω χρόνο δεν έμεναν μόνο σε ληστείες, αλλά ίσως να προχωρούσαν και σε κάποιο σε κάποιον άλλο τομέα. Προσπαθώ και εγώ να είμαι λίγο προσεκτικός, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, διαβάζω και ακούω ότι οι πρώτοι 5 που συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία είχαν πάνω τους και 4 χειροβομβίδες, είχαν πιστόλια, είχαν υποπολιβόλο, δηλαδή μιλάμε για βαρύ οπλισμό.
1: Πολύ βαρύ οπλισμό. Στην συνέχεια σε σπίτια στην Αθήνα βρέθηκαν πολλές σφαίρες, βρέθηκαν πυροκροτητές και γεμιστήρες, ενώ πρέπει να σας πω ότι οι 6 από τους 8 έχουν βρεθεί και σε χώρους σε εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο. Τώρα είναι όλο...
0: Επομένως έχουν και κάποια πολιτική προέλευση που οδηγεί στη δήλωση αυτή τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
1: Προφανώς γι' αυτό, γιατί έχουν επισημανθεί, όπως είπαμε, σε χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, χωρίς όμως να έχουν απασχολήσει, όπως λένε οι πληροφορίες. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Περιμένουμε και εμείς να δούμε και τις...
0: Τώρα πιάσανε 6 άντρες και 2 γυναίκες. Καταρχήν είναι όλοι πολύ νέοι. Είναι από 24 έως 33 ετών.
1: Και, ναι, να σας
0: και ψάχνουν και άλλους, ακούω.
1: Άλλες 2 γυναίκες ψάχνουν, όπως αποκάλυψε από το πρωί το real.gr, και αυτή την ώρα που μιλούμε πραγματοποιούνται έρευνες τόσο στην Αθήνα όσο και σε περιοχές στην Πελοπόννησο για την αναζήτηση αυτών των 2 γυναικών.
0: Πρέπει να πούμε πάντως, νομίζω, Θεοδόση, ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας. Μεγάλη επιτυχία.
1: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Τους έπιασε πολύ γρήγορα. Δεν πρόλαβαν να ανοίξουν τους σάκους με τα κλεμμένα.
1: Δεν πρόλαβαν καθόλου, τα λεφτά βρέθηκαν ατόφια, και πρέπει να σας πω ότι υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, καθώς πραγματοποιούνταν έρευνες και από την εποχή που έγινε η ληστεία στην κατοχή Μεσολογγίου, 25 Απριλίου του 2025, ερευνούσαν όμως και κάποιες άλλες περιπτώσεις με ανατινάξεις ATM, και όπως είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, με αποτέλεσμα να συγκλίνουν άμεσα και να καταφέρουν να τους πιάσουν, γιατί ούτως ή άλλως είχαν ένα κύκλο ατόμων για αυτές τις ληστείες και μέσα σε αυτό το
0: τους
1: κύκλο
0: ξέρανε,
1: ατόμων βρίσκονταν και τα 8 άτομα.
0: Τους ξέρανε οι αρχές. Θέλω να πω, αυτοί είχαν απασχολήσει ξανά και με άλλα αδικήματα.
1: Μόνο ένας για επεισόδια σε αθλητικούς χώρους και ναρκωτικά. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν ποινικό παρελθόν εκτός από τις επισημάνσεις που σας είπα που βρίσκονταν σε διάφορες συνελεύσεις, σε πορείες και ούτω καθεξής σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο της εξοκοινοβουλευτικό. Πολιτικό χώρο. Κανένας τους όμως δεν είχε απασχολήσει για διάφορες ποινικές υποθέσεις εκτός από έναν για ναρκωτικά και βία στους αθλητικούς χώρους.
0: Ευχαριστούμε τον Θεοδόση Πάνου για το εξαιρετικό όπως πάντα ρεπορτάζ. Καλημέρα Θεοδόση. Φαίνεται ότι εδώ υπενήσεται ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο, μπορεί να συνδέονται με κάτι άλλο. Ακούσατε το Θεοδόση Πάνου να λέει ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν επαφή με χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και μιλάμε για μεγάλη ομάδα. 8 είναι μόνο αυτοί που έπιασαν και ψάχνουν άλλους 2. Μιλάμε για μεγάλη ομάδα. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών και γενικό διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τον κύριο Νίκο Βέτα, για όσα συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και βεβαίως θα τον ρωτήσουμε και τι κατά τη γνώμη του πρέπει να γίνει για να ενισχυθούν αποτελεσματικά οι ασθενέστερες εισοδηματικά τάξεις.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Γενικό Διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σε όλους.
0: Θέλω τα φώτα σας σήμερα, θέλουμε όλοι τα φώτα σας σε σχέση με το πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία μετά τον πόλεμο. Είδαμε έναν πολύ υψηλό πληθωρισμό για παράδειγμα στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα και πού βαδίζουμε. Αν για παράδειγμα σταματούσε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες των όσων έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα θα είναι εδώ μέχρι πότε?
1: Ο υψηλός πληθωρισμός που είπατε αξίζει από μόνος του μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι ένα ιδίωμα της ελληνικής οικονομίας που μας ταλαιπωρούσε και παλιότερα, αλλά στη μεγάλη εικόνα δεν είναι θέμα κάποιος να μας φωτίσει. Υπάρχουν δύσκολα, υπάρχουν κάποια ανησυχητικά ακόμη περισσότερο, αλλά υπάρχουν και κάποια ελπιδοφόρα. Να αρχίσουμε με τα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Τα δύσκολα είναι ότι ακόμη και αύριο το πρωί να υπήρχε μία μαγική λύση η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω πώς τι ήταν καλύτερη από αυτό το οποίο ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από μόνο του κάτι παράδοξο, αλλά και αύριο το πρωί να σταματούσε, αυτό θα έχει προκαλέσει μία επιβράδυνση των οικονομιών όσον αφορά το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κυρίως μέσα από δύο κανάλια. Αύξηση τιμών ενέργειας, η οποία διαχέεται σε ευρύτερο κόστος στην οικονομία και πληθωρισμό, αλλά και αβεβαιότητα, η οποία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτά και τα δύο επηρεάζουν και την Ευρώπη βέβαια και εμάς, ίσως ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι αν τα πράγματα τελειώσουν αύριο το πρωί. Δηλαδή προς το τέλος Μαΐου πούμε ότι ωραία, έχουμε μια ορατότητα τουλάχιστον αρκετών μηνών μπροστά μας.
0: Για ειρήνευση, ναι.
1: Ειρήνευση, ό,τι και να
0: είναι. Ναι, αυτό. Ή εν πάση περιπτώσει να μην έχουμε πόλεμο τους επόμενους μήνες.
1: Ακριβώς. Τα δύσκολα είναι ότι αν αυτό τραβήξει περισσότερο, και όταν λέω περισσότερο δεν μιλώ για πολλούς μήνες, αλλά αν τραβήξει ένα-δύο μήνες παραπάνω αυτή η αβεβαιότητα, το σύστημα που ως τώρα έχει δείξει αντοχές, και εννοώ το σύστημα των ενεργειακών αγορών, αλλά επίσης και το χρηματοπιστωτικό, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του. Θα αρχίσουμε να έχουμε απώλειες λόγω της αβεβαιότητας, θα αρχίσουμε να τιμολογούμε το ρίσκο πάρα πολύ υψηλά, με πολλαπλάσιες επιδράσεις, με αρνητικές επιδράσεις στην τσέπη του καθενός από αυτές τις οποίες έχουμε σήμερα. Αυτό λέω εάν έχουμε φτάσει προς το καλοκαίρι, προς τέλος Ιουνίου.
0: Και ο πόλεμος είναι ακόμη εδώ. Και η αναταραχή είναι ακόμα εδώ.
1: Ναι, ναι. Αυτό θα ισχύσει για την Ευρώπη, όπου μόνο και μόνο το ότι θα έχουμε ένα κόστος χρήματος που θα είναι 1-1,5% πιο ακριβό επηρεάζει τους πάντες. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση φυσικά θα υπάρχει και κάποια επίδραση στη χώρα μας άμεσα μέσω του τουρισμού. Ακόμη και αν δεν έχουμε μπει γεωγραφικά στο ότι είμαστε κοντά εκεί και κάποιος κόσμος μας εγχαίει με περιοχές εχθροπραξιών, ακόμη και αν δεν συμβεί αυτό, οι Ευρωπαίοι θα είναι επιφυλακτικοί, διότι θα πρέπει να προσέχουν τα οικονομικά του νοικοκυριού τους, το κόστος καυσίμων και μετακινήσεων, ιδίως αεροπορικών, θα είναι μεγαλύτερο. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα δούμε δυσκολίες.
0: Και μόνο η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών θα είναι αντικίνητρο για τουρισμό.
1: Όπως και όλοι μας στη χώρα τη δικιά μας ανησυχούμε για την τσέπη μας, το ίδιο κάνουν.
0: Σωστά.
1: Και οι Αυστριακοί, οι Δανείοι και οι Πορτογάλοι που θα έρχονταν στην Ελλάδα. Σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση εγώ έχω εκφράσει και μια ανησυχία για το τι θα γίνει στις αγορές, γιατί εάν πηγαίνουμε, όταν εννοώ στις αγορές τις χρηματοοικονομικές, γιατί εάν πάμε σε μια τέτοια κατάσταση θα αρχίσει να χτίζεται ένα αφήγημα πόσο είναι ευσταθής τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα η αμερικάνικη οικονομία, η οποία συσσωρεύει ένα χρέος, έχει ελλείμματα, θα πρέπει να ξοδεύει περισσότερο. Κάποιοι θα πούνε, εδώ ξεκινούν ένα πόλεμο, δεν μπορούν να το τελειώσουν. Ας το βάλουμε και αυτό στην άκρη.
0: Μέχρι στιγμής πάντως, κύριε καθηγητά, δείχνει μάλλον να πλήττεται περισσότερο η Ευρώπη παρά η Αμερική.
1: Εννοείται. Και αν κάνουμε και ταμείο, η Ευρώπη είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο και από την Ουκρανία και εξακολουθεί και πληγεί
0: σωστά
1: από την Ουκρανία.
0: Σωστά.
1: Είναι μια περιοχή η οποία ενεργειακά εξαρτάται από το έξω και βέβαια είναι και γεωγραφικά πιο κοντά σε όλο αυτό. Αλλά σας υποσχέθηκα στην αρχή, βάζοντας τα πράγματα σε κουτάκια, ότι η κατάσταση τώρα είναι δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη, μπορεί να γίνει ανησυχητική, αλλά υπάρχουν και ελπίδες.
0: Δηλαδή.
1: Πρώτα απ' όλα, έως σήμερα που μιλάμε, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, μία Τρίτη του Μαΐου, οι αγορές και όλοι έχουν δείξει μία ψυχραιμία που θα την έλεγα... δεν θέλω να την πω περίεργη, αλλά εκπλήσει.
0: Ναι, που δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε προβλέψει.
1: Τουλάχιστον όσον αφορά τις μετοχές, τουλάχιστον όσον αφορά τις κινήσεις κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων στο ότι θέλω να επενδύσω σε κάτι. Δεν βλέπουμε να υπάρχει διαταραχή. Έχουμε συζητήσει και παλιότερα, νομίζω, ότι η παγκόσμια οικονομία έχει αποδείξει ότι έχει ένα τεράστιο στομάχι και καταπίνει πολλά. Μετά την κρίση χρέους είχαμε Brexit, είχαμε την πανδημία, είχαμε πόλεμο στην Ευρώπη, στην Ουκρανία που δεν έχει τελειώσει, πληθωρισμό που πήγε από το μισό στο 10% μέσα σε ένα χρόνο, και όλα αυτά με κάποιο τρόπο αμβλύνθηκαν, είτε γιατί τα κάλυπτε και η νομισματική πολιτική με έτσι ένα πέπλο χρήματος, αλλά επίσης υπήρχε και υπάρχει ακόμη και η προσδοκία ότι δημιουργούμε εισοδήματα μέσω νέων τεχνολογιών, τρέχουν τα πάντα, εδώ έτσι να βάλω και την λέξη του σειρμού της τεχνητής νοημοσύνης, και όλη αυτή η αύξηση της τεχνολογίας καλύπτει όλα τα δευτερεύοντα.
0: Μάλιστα.
1: Για τη δικιά μας χώρα, επειδή φυσικά εδώ δεν είναι να κάνω φιλολογία, για τη δικιά μας χώρα εμείς είμαστε εκτεθειμένοι σε όλα αυτά, αλλά ανάλογα και με το πώς θα τελειώσει και η ζαριά που αυτή τη στιγμή έχει πέσει στη Μέση Ανατολή, ενδεχόμενα οι σχέσεις ισχύως που θα δημιουργηθούν ανάμεσα στο Ισραήλ, στην Τουρκία, στις αραβικές χώρες, στο Ιράν, να δημιουργούν ευκαιρίες για μια οικονομία η οποία είναι ακριβώς στην τομή από τη μία πλευρά της Ευρώπης και από την άλλη όλης αυτής της ενδιαφέρουσας περιοχής.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Βέτα, ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει ένα debate στην Ελλάδα για το αν είναι σωστή ή όχι η στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας μέσω επιδομάτων, ή αν αυτό θα έπρεπε να γίνει με την μείωση των έμεσων φόρων και στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Σχεδόν ταυτολογικά οι πιο αδύναμοι θα πρέπει να στηρίζονται πάντα στοχευμένα, γιατί θα πρέπει να στηρίζονται περισσότερο. Ξέρετε βέβαια πάρα πολύ καλά, γνωρίζει την ελληνική οικονομία, ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιος είναι ο πιο αδύναμος, γιατί αυτός που μπορεί να καταγράφεται χωρίς εισοδήματα μπορεί να μην αξίζει στήριξη, γιατί απλώς τα κρύβει. Αλλά η στοχευμένη στήριξη αξίζει. Το εάν θα πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι είναι μια συζήτηση στην οποία μπορεί κανείς να πάρει και τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή, εφόσον με ρωτάτε, εγώ θα έλεγα ότι θα ήμουν επιφυλακτικός στο να προχωρήσουμε τώρα σε μια μείωση, κυρίως γιατί, όπως σας είπα, δεν ξέρουμε ποιο είναι το σενάριο το οποίο μπορεί να μας έρθει. Αν ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν ενάμιση μήνα.
0: Οπότε δίνεται προτεραιότητα στην ασφάλεια του κρατικού ταμείου, να το πω έτσι.
1: Όχι μόνο, αλλά πρέπει να υπάρξουν άμυνες οι οποίες, εάν χρειαστεί, να εκφραστούν με στήριξη της εργασίας περισσότερο παρά της κατανάλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Μία μείωση των έμεσων φόρων φυσικά θα ευνοούσε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά μέρος της θα χάνονταν και σε άλλα κομμάτια του πληθυσμού, ενώ η στήριξη της εργασίας με πολλούς τρόπους, ειδικά νέων ή γυναικών ή ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι κάτι που έχει και άμεσο αλλά και επόμενο αποτέλεσμα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Βέτα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ.
0: Και εμείς.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την bwin. Κάθε ερυθρόλευκη στιγμή τη ζει στην bwin. Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. bwin και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μαζί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στα παρκέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός που περιμένει, γιατί έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση. Την πρόκριση δεν την έχει εξασφαλίσει ο Παναθηναϊκός, που ταξιδεύει σήμερα για τη Βαλένθια για να παίξει αύριο στις 10 με την Ισπανική ομάδα, πέμπτο και τελευταίο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα, με στόχο φυσικά να πάρει τη δίκη και να είναι και αυτό στο Final Four της Αθήνας. Μοναδική απουσία ο Κώστας Λούκας. Τραυματίας βγήκαν οι διαιτητές. Ο Ρότερ Μόζερ, ο Γερμανός, ο Γιαβόρο Κροάτης και ο Νέντοβιτς, ο Σλοβένος θα είναι. Ο Γερμανός έχει σφυρίξει το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Ο Γιαβόρ με τον Νέντοβιτς έχουν σφυρίξει το πρώτο και στο τρίτο. Δράση σήμερα, 8η αγωνιστική play-out Super League, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος στο ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Τρίπολης παίζει με τον Πανθηναϊκό, πολύ μεγάλο παιχνίδι για την παραμονή. Ο Πανετολικός υποδέχεται τη Λάρισα. Ακόμα η Κηφισιά με τον Ατρόμητο, θυμίζω, Ατρόμητο 40, Κηφισιά 37. Έχουν ήδη σωθεί. Πανετολικός 34, 12ος ο Αστέρας με 29, 13ος ο Πανθηναϊκός 28, τελευταία η Λάρισα με 26. Υποβιβάζονται η 13η και η 14η ομάδα. Στον Ολυμπιακό, πολύ δύσκολα έως απίθανο είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε να παίξει αύριο το παιχνίδι των play-off με τον Παναθηναϊκό. Έχει τραυματιστεί στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να μην διεκδικεί πρωτάθλημα. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας, δήλωσε ο τεχνικός Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, εν ώψη του αυριανού αγώνα με Παναθηναϊκό και το θέμα και για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης κόντρα στον ΠΑΟΚ που δίνει την έξοδο στο Champions League. Μια που λέω για τον ΠΑΟΚ, για Κουμάκη Σάντες είναι κανονικά, προπονήθηκαν, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στην Αγγλία τέλος, Tottenham Linz 1-1, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της Premier League. Η Tottenham έχει 38, είναι 17η, 18η West Ham με 36. Tottenham είναι δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Τελευταίες αγωνιστικές στις δύο, η Tottenham θα παίξει εκτός με τη Chelsea και η Newcastle με τη West Ham. Και τελευταία αγωνιστική, η Tottenham υποδέχεται την Everton. Είναι το τελευταίο της παιχνίδι που έχει πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα από την West Ham, που τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ μετά το χθεσινό 1-1 με τη Linz.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.